Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Καρασταφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου αλλά και στην επιλογή της μουσικής είναι η Ευαγγελία Κοβέου. Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 211-016-1046. Μηνύματα σε Viber ή σε WhatsApp στο 6981-041046 ή meganews104.6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, μπορείτε να γράψετε studio@meganews1046.gr.

Αναστάτωση προκλήθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης στην οδό Παπάγου στο Ζωγράφο, όταν σημειώθηκε μια πάρα πολύ δυνατή έκρηξη σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου. Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για πιθανή τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί άμεσα κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Από την αρχική έρευνα δεν προέκυψε καμία ένδειξη ότι υπήρχε κάτι τέτοιο, καμιά βομβιστική ενέργεια, και ηρέμησαν οι πάντες. Και από ό,τι διαπιστώθηκε τελικά, προκλήθηκε από μια συσκευή, οικιακή συσκευή, και μάλιστα σημειώθηκαν αρκετά μεγάλες ζημιές στο διαμέρισμα και δύο νεαροί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Πρόκειται για μια 24χρονη γυναίκα και έναν 33χρονο άνδρα. Ευτυχώς δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο η ζωή τους, αλλά σκεφτείτε ότι οι άνθρωποι που έμεναν στην πολυκατοικία ταράχτηκαν πάρα πολύ. Ευτυχώς που δεν έγινε κάτι παραπάνω.

0: Λοιπόν, έρχονται στοιχεία στο φως της δημοσιότητας σχετικά με το κύκλωμα, αρκετά στοιχεία, εξαπάτησης του ΕΦΧΑ εννοώ, στο οποίο αρχηγή φέρεται να είναι ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Από το 2021 φέρεται να άνοιγαν εταιρείες σε ονόματα αρχιρανθρώπων και στη συνέχεια τα έκλειναν χωρίς να καταβάλουν εισφορές στον ΕΦΧΑ. Η συνολική ζημιά ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ υπάρχουν και 5 εκατομμύρια ευρώ ζημιές σε βάρος του δημοσίου. Το ζευγάρι συνελήφθη χθες στον Άλυμο. Μετά από έρευνα των αστυνομικών, προέκυψε ότι έκοβαν εικονικά τιμολόγια και στο κόμμα Λαός, το οποίο ο αρχηγός είναι ο παρουσιαστής, ο Φίλιππος Καμπούρης. Να σας πω τώρα, επειδή μιλάμε για αχυράνθρωπους, ο αχυράνθρωπος πρέπει να είναι αυτός ο οποίος του βάζουμε στο όνομά του ένα πώς να το πω, πώς λέγεται, έχω κόλλησει στο μυαλό μου τώρα, Ευαγγελία βοήθησέ με, βάζουμε στο όνομά του ένα αφημί και πηγαίνουν όλα επάνω του. Και όταν χτυπήσει το καμπανάκι της ΑΕΔΕ, γιατί δεν πληρώνει ούτε δασμούς ούτε τίποτα, έρχονται οι άνθρωποι. Εγώ δεν έχω, λέει, τίποτα, εγώ δεν είμαι καν, δεν έχω καμία σχέση. Και είναι σαν και αυτό που λέμε ο αυτοφοράκιας, κάπως έτσι. Αντί για αυτοφοράκιας, αχυράνθρωπος. Μάλιστα. Κάπως έτσι είναι. Και έτσι είχαν πάρα πολλά μαγαζιά, τα άνοιγαν, τα έκλειναν, τα άνοιγαν, τα έκλειναν και έτσι. Και θα σας πω εγώ μετά πώς έγινε γνωστό και ποια καταγγελία έγινε για να μπορέσουν να φτάσουν στο κύκλωμα αυτό οι αστυνομικοί.
1: Είχαν στήσει μια οργανωμένη κομπίνα εδώ και τουλάχιστον 5 χρόνια. Εμφανίζονταν ως πετυχημένοι επιχειρηματίες, εξαπατώντας τον ΕΦΚΑ και φοροδιαφεύγοντας συστηματικά, με τη ζημία σε βάρος του δημοσίου να ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Εγκέφαλοι της εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα με την έρευνα της οικονομικής αστυνομίας, ο Φίλιππος Καμπούρης, πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού και παρουσιαστής, μαζί με τη σύζυγό του.
2: Οι μάσκες έπεσαν και κάποιοι έδειξαν το πραγματικό τους πρόσωπο.
1: Με όχημα νόμιμες εταιρείες προχωρούσαν στο άνοιγμα εικονικών επιχειρήσεων. Σε συνεργασία με 2 επιχειρηματίες και 2 λογιστές, είχαν στρατολογήσει τουλάχιστον 4 αχυρανθρώπους που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες. Ανάμεσά τους και 2 άτομα που αντιμετωπίζουν βιοποριστικό πρόβλημα. Συνολικά, η ζημιά ανέρχεται στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τον ΕΦΚΑ και στα 3,5 εκατομμύρια από απλήρωτους φόρους και φορολογικές παραβάσεις.
3: Οι οφειλές αυτές διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.
1: Αυτό το ψητοπολείο στην Καλλιθέα όπου βρισκόμαστε είναι μία από τις επιχειρήσεις του Φίλιππου Καμπούρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, και σε αυτή την επιχείρηση, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων έκαναν έφοδο. Το κατάστημα όμως τις τελευταίες 3 εβδομάδες παραμένει κλειστό λόγω βλάβης. Για τις εταιρείες που ίδρυαν, δεν απέδιδαν ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους, απέκρυπταν έσοδα, παρουσίαζαν εικονικές δαπάνες και δεν κατέβαλαν ποτέ τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΙΕΦΚΑ. Όταν κινούνταν οι διαδικασίες αναγκαστικής ύσπραξης, έβαζαν λουκέτο στις επιχειρήσεις, αφήνοντας τα χρέη απλήρωτα.
4: Θέλουν να μικρύνουν την Ελλάδα, αλλά εμείς θέλουμε την Ελλάδα ακόμα μεγαλύτερη.
1: Διαφημιστικές εταιρείες, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ρούχων ήταν ανάμεσα στις 25 επιχειρήσεις που είχε ανοίξει το κύκλωμα. Εργαζόμενη εταιρεία του Φίλιππου Καμπούρη κατήγγειλε στις αρχές πως ενώ λάμβανε μισθό 600 ευρώ, όταν πήγε να υποβάλει φορολογική δήλωση για το 2023, διαπίστωσε πως της είχαν δηλώσει σχεδόν 20.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λαμβάνει επιδόματα. Η ίδια διαπίστωσε ότι τα χρήματα που λάμβανε προέρχονταν από ανύπαρκτες εταιρείες και τότε προέβησε καταγγελία.
5: Διαπιστώσαμε ότι τις καταβολές στα 600 ευρώ τις τα κάνανε 3 άλλες εταιρείες. 3 τη δήλωναν στην ΑΔΕ ως εργαζόμενοι τους και 3 τις πλήρωναν τα 600 άρια. Πότε η μία, πότε η άλλη.
1: Ο Φίλιππος Καμπούρης από το είδος που ονομάστηκε CAL TV, με αρκετές κεντρικές παρουσίες.
6: Ένα μισό λεπτό! Παράθυρο θέλω αυτό, ναι, εδώ!
1: Πέρασε στην πολιτική αναλαμβάνοντας την Προεδρία του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού το 2023. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, το κύκλωμα έκοβε εικονικά τιμολόγια και για λογαριασμό του κόμματος.
4: Ο κόσμος ευελπιστεί ευελπιστεί να αλλάξει κάτι. Και αυτή την ελπίδα του τη δίνει ο λαός, ο λαϊκός Ορθόδοξος Αγιαρμός.
1: Το 2025 μάλιστα διέγραψε τον ιδρυτή του κόμματος, Γιώργο Καρατζαφέρη, με τους δυο τους να ανοίγουν και δικαστική διαμάχη.
7: Ο ψεύτης και ο κλέφτης την πρώτη μέρα και χαίρονται και επαίρονται μετά. Η πολιτεία άργησε να τον συλλάβει.
1: Η σύλληψη του Φίλιππου Καμπούρη σε τετράωροφη πολυκατοικία στον Άλυμο ήταν επεισοδιακή, καθώς το ζευγάρι δεν άνοιξε στην αστυνομία και χρειάστηκε να επιστρατευτεί κλειδαράς.

Πάντως, όπως προέκυψε από την εκτεταμένη έρευνα των στελεχών της δίωξης οικονομικών εγκλημάτων, οι κατηγορούμενοι είχαν ανοίξει τουλάχιστον 25 εταιρείες σε ονόματα των αχυράνθρωπων που λέγαμε, χωρίς να αποδίδουν τις ασφαλιστικές φορές, και ουσιαστικά οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε 10 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και ο παρουσιαστής με τη σύζυγό του, και περιλαμβάνονται, αυτό είναι το θέμα, λογιστές, επιχειρηματίες, αλλά και οι άνθρωποι που τους ονομάσαμε αχυρανθρώπους που έβγαζαν τα αφημί. Και πρόκειται για δύο Έλληνες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης και έκαναν τα πάντα για να βγάζουν ένα μεροκάματο. Είναι το τρίτο κύκλωμα που εντοπίζεται μέσα στο 2026. Είναι το τρίτο κύκλωμα, μην ξεχνάμε και εκείνη τη μεγάλη υπόθεση με τα 380 περίπου μαγαζιά που είχαν, το μεγάλο αυτό κύκλωμα με τις 20 τόσες συλλήψεις που είχαν γίνει, και το δεύτερο κύκλωμα ήταν με τα 204 μαγαζιά, 205, και αυτοί πάλι έκαναν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όταν χτυπούσε το καμπανάκι, το μάθαιναν και τα έκλειναν τα συγκεκριμένα μαγαζιά, αλλά είχαν άλλους ανθρώπους από πίσω. Δηλαδή, με ένα μεροκάματο έπαιρναν κάποια χρήματα και ήταν αυτοί τα αφεντικά, με το αφημί τους δηλαδή, ενώ δεν έδιναν μόνο τα μεροκάματα. Δεν έδιναν ούτε εισφορές, δεν έδιναν ούτε για το κράτος, δεν έδιναν τίποτα. Και τα κρατούσαν 6-7 μήνες, πηγαίνανε πώς πηγαίνανε τα μαγαζιά, βγάζανε αρκετά χρήματα εις πράξεις και έδιναν μόνο τα μεροκάματα. Όλα τα άλλα, τσέπη.

Η ώρα είναι 3:16 και ακούγοντας αυτή τη μουσικούλα την ωραία, έτσι την hip hop, καλά το λέω, να πάω σε ένα άλλο θεματάκι που και αυτό νομίζω ότι πρέπει να μας προβληματίσει. Από γνωστούς τραγουδιστές της rap, trap σκηνής, tiktokers, μοντέλα, influencers και πρώην παίκτες τηλεοπτικών reality, συνθέτουν την ανθρωπογεωγραφία, να το πω έτσι, των 18 προσώπων για τα οποία έχουν κατατεθεί μηνύσεις σχετικά με προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου. Πρόκειται για πρόσωπα με έντονη παρουσία, κυρίως στις νεότερες ηλικίες, σε αρκετές περιπτώσεις με ιδιαίτερα μεγάλη απήχηση στα κοινωνικά δίκτυα. Τα στοιχεία των λογαριασμών τους δείχνουν ότι ορισμένοι έχουν δημιουργήσει κοινότητες εκατοντάδων χιλιάδων ακολούθων, γεγονός που αποτελεί και ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της υπόθεσης. Τη δυνατότητα μαζικής διάδοσης ενός διαφημιστικού μηνύματος μέσα από ένα story, ένα βίντεο ή έναν σύνδεσμο. Θα σας πω γιατί τα λέω όλα αυτά και ποιος έχει κάνει την μήνυση, έτσι. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας λογαριασμός με τη μεγαλύτερη απήχηση μεταξύ των 18 που έχουν μηνυθεί ανήκει σε έναν τραγουδιστή της trap, ο οποίος ξεπερνά τους 620.000 followers στο Instagram, ενώ άλλοι τρεις βρίσκονται πάνω από 400.000. 10 από τους 18 λογαριασμούς ξεπερνούν τις 100.000, με αρκετούς να κινούνται στην περιοχή των 180 έως 340.000 ακολούθους. Λοιπόν, ο κοινός παρανομαστής είναι η ισχυρή διαδικτυακή παρουσία και η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες. Ενώ οι αμοιβές που έφταναν σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ είναι πίσω από την προώθηση των παράνομων ιστότοπων τζόγου και ιδιαίτερα υψηλές οι αμοιβές, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις έφταναν και τις 5, 10, 15, ακόμα και 20.000 ευρώ.

Ο κύριος Πιερακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, αποκάλυψε Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, έτσι, αποκάλυψε ότι έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα ότι η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται με ευθύνη. Σημείωσε ο κύριος Πιερακάκης ότι υπάρχουν 15.000 ιστότοποι που έχουν ενταχθεί στην μαύρη λίστα, αποτυπώνοντας το μέγεθος της πρόκλησης για την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου. Επίσης, ο κύριος Πιερακάκης περιέγραψε ότι το μέγεθος της παράνομης αγοράς, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το 2025 είχαμε 1.800.000.000 ευρώ παίχτηκαν σε παράνομα παίγνια, περίπου 900.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε αυτά, ενώ σχεδόν, όπως είπα, 15.000 ιστοσελίδες έχουν ενταχθεί σε αυτή την μαύρη λίστα του διαδικτύου, όπως την είπαν χαρακτηριστικά.

Είμαι ο Δημήτρης Χαρασταφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Ειδήσεις όλο το 24ωρο, Mega News 104,6. Για να μαθαίνετε πρώτοι ό,τι συμβαίνει στη χώρα και όχι μόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-016-1046, μηνύματα σε Viber ή WhatsApp στο 6981-041046 ή Mega News 104,6. Στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail ή να καταγγείλετε ή να μας πείτε που βρίσκεστε, είτε απορίες είτε πώς ακουγόμαστε στην περιοχή σας. Στην επιμέλεια του ήχου αλλά και της μουσικής είναι η Ευαγγελία Κοβέου.

Να σας πω ότι πριν από λίγα λεπτά είχαμε ένα διπλό σεισμό δυτικά της Κάσου. Ένας ήταν 4,2 και ο δεύτερος 3,9. 15 χιλιόμετρα εστιακό βάθος ο πρώτος και 10 χιλιόμετρα ο δεύτερος. Δεν φαίνεται να έχει δημιουργήσει προβλήματα, γιατί έκανα ένα τηλεφώνημα στην πυροσβεστική. Δεν υπάρχουν εκκλήσεις, που σημαίνει ότι όλα είναι εντάξει. Θα το δούμε, θα το κοιτάξουμε πιο μετά, να δούμε. Δεν ξέρω αν είναι σεισμική δραστηριότητα, αν έχει ξεκινήσει κάποια περίεργη σεισμική δραστηριότητα, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχει δημιουργήσει κάτι σημαντικό.

Και μια που μίλησα για την Κάσο, ας πάω δίπλα στην Κρήτη που είναι και κοντά, να σας πω ότι συνεχίζονται οι αυτοψίες. 60 τον αριθμό έχουν γίνει σε Ιερά Πέτρα και Μυλοπόταμο μετά την κατοικερία. Χαρακτηρίστηκαν κόκκινα κάποια κτίρια στο χωριό Άγιος Ιωάννης. Στα Ζωνιανά ελέγχθηκαν 30 κατοικίες. Ευτυχώς κρίθηκαν πράσινες, μία κρίθηκε κίτρινη. Ενώ συνεχίζονται οι αυτοψίες από τα συνεργεία στον Μυλοπόταμο, στον Άγιο Ιωάννη, Άξο, Βέννη, Ζωνιανά, όπως είπαμε. Υπάρχουν κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, αρκετές ζημιές, ευτυχώς όμως όχι τόσο μεγάλες για να μην είναι κατοικήσιμες. Ενώ να σας πω ότι στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ιωάννη στον Δήμο Ιερά Πέτρας πραγματοποιήθηκαν 9 αυτοψίες, 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, κανένα κτίριο κίτρινο, ενώ 2 κόκκινα. Στον Μυλοπόταμο και τα 7 κτίρια που είχαν κάποιες ζημιές χαρακτηρίστηκαν πράσινα, ενώ σε άλλο χωριό του Μυλοποτάμου είχαμε και εκεί αυτοψίες, αρκετές αυτοψίες, χωρίς να υπάρχουν προβλήματα στις κατοικίες αυτές. Τουλάχιστον είναι και ένα καλό από το ότι δεν είχαμε μεγάλες ζημιές. Σε επαγγελματικούς χώρους είχαμε 4-5 όπου έπαθαν αρκετά μεγάλες ζημιές και θα δούμε τώρα πώς θα βγουν αυτές οι αποζημιώσεις που περιμένουν οι άνθρωποι, και γιατί οι περισσότερες είναι και κτηνοτροφικές μονάδες, έτσι. Και κρίμα, γιατί οι άνθρωποι όπως λένε χαρακτηριστικά είναι κόποι μιας ζωής. Την ίδια ώρα την Τετάρτη σήμερα παραμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες

θα είναι μέχρι 5 μποφόρ το πολύ. Στο Ιόνιο έως 3. Και στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά και η άνεμη μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 26. Καλοκαιρία, αν και από ό,τι φαίνεται από την Παρασκευή μάλλον αλλάζει πάλι ο καιρός. Ξέχασα τη Θεσσαλονίκη, η Ευαγγελία. Την ξέχασα. Εκεί θα έχουμε μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου, αλλά η ορατότητα το πρωί, τώρα που θα ξημερώσει λίγο, θα είναι λίγο περιορισμένη από την υγρασία, τίποτε άλλο. Ουσιαστικά θα έχει ηλιοφάνεια με πολύ λίγες νεφώσεις, ελάχιστες.

Και να θέλω να κόψω την ωραία αυτή μουσική, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Και εμένα μ' αρέσει. Και εμένα μ' αρέσει, αλλά είναι πράγματα που πρέπει να τα πούμε. Αυτά που γίνονται στην Ελλάδα πρέπει να τα πούμε. Γιατί υπάρχει ένας μεγάλος και έντονος προβληματισμός. Και έχει όλο αυτόν τον προβληματισμό στο North της Θεσσαλονίκης. Έχει αρχίσει και γίνεται ανησυχία μεγάλη, καθώς έχουν εντοπιστεί στην έκτη προβλήτα περίπου 1000 βόμβες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Απίστευτο, έτσι. Οι βόμβες συνολικού εκτιμόμενου βάρους είναι μέχρι 20 τόνους. Βρίσκονται τόσο κάτω από τα Κεσόν, τα οποία δημιουργούν την επιφάνεια, έτσι, μια επιφανειακή υποδομή της επέκτασης, όσο και στο σημείο της εισόδου. Τα Κεσόν είναι αυτά που θέλουν να φτιάξουν τώρα, είναι τα τσιμεντένια, για να αναβαθμιστεί η προβλήτα και η εκβάθυνση, το οποίο θα εξασφαλίσει και η απρόσκοπη προσέγγιση μεγαλύτερων σκαφών, δηλαδή ακόμα και κρουαζιεροπλοίων. Λοιπόν, εκεί βρέθηκαν τουλάχιστον 1000 βόμβες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όπως είναι το φυσικό, η εταιρεία ζητά την άμεση συνδρομή της πολιτείας για την περισυλλογή των βομβών, έργο που ξεπερνά κατά πολύ τις δυνατότητες τόσο του λιμένα όσο και της κατασκευαστικής κοινοπραξίας που έχει αναλάβει το έργο της επέκτασης της έκτης προβλήτας. Και μάλιστα η περισυλλογή θα πρέπει να γίνει γρήγορα, καθώς η τοποθέτηση αυτών των Κεσών, κάτω από τα οποία θα γίνουν οι βασικές κατασκευαστικές εργασίες, δεν παρεμποδίζεται από τα ευρήματα και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το προσεχή Μάρτιο. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχουν τουλάχιστον 1000 βόμβες και να βάλουν τα τσιμεντένια αυτά. Θα πρέπει να έχει καθαριστεί ο βυθός, ώστε οι εργασίες να συνεχιστούν κανονικά και χωρίς καθυστέρηση. Λοιπόν, οι βόμβες εντοπίστηκαν μετά από την μαγνητική έρευνα που έγινε και είδαν ότι είναι 80 έως και παραπάνω κιλά, 80, 100, 120. Το πιθανότερο σενάριο, εδώ είναι το θέμα, είναι ότι οι Γερμανοί να ξεφόρτωσαν τις συγκεκριμένες βόμβες στη θάλασσα κατά την αναχώρησή τους από τη Θεσσαλονίκη το 1944, προφανώς με την περισυλλογή τους, παρότι έχουν περάσει 8 δεκαετίες από την απόρριψή τους στη θάλασσα, θα πρέπει να ασχοληθούν οι εξειδικευμένες υπηρεσίες, πιθανώς σε συνεργασία και με ιδιώτες, για την ταχύτερη εκτέλεση. Μιλάμε για πυροτεχνουργούς τώρα, έτσι, γιατί μπορεί κάποιες να είναι ενεργές. Δεν πάβει να είναι ενεργή. Ελπίζω να κάνω λάθος σε ό,τι αφορά αν είναι ενεργή ή όχι. Και φαίνεται ότι θα είναι λίγο δύσκολο, αρκετά δύσκολο. 1000. Τι λες τώρα.

Ας δούμε λίγο το πρωτοσέλιδο των νέων. Επισπεύδεται η διαδικασία το θαλάσσιο πάρκο τη Δευτέρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Στόχος να έχει ολοκληρωθεί ως το Ιανουάριο και να έχει αναρτηθεί το ΦΕΚ. Ακολουθεί μέσα στο Δεκέμβριο το διάταγμα για το πάρκο του στο Ιόνιο, ναι. Ο κρίσιμος ρόλος της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόταση Μητσοτάκη για το στεγαστικό. Χτίζω για να νοικιάζω. Ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Βήματος αναφέρθηκε σε σχέδιο για την αντιμετώπιση της κρίσης στέγης στην σκιά των εξελίξεων στην Ισπανία, ενώ στην Αθήνα τι θα πει και τι θα υπονοήσει ο Ρούμπιο.

Συγκρούσεις και χάος στη Γαλλία. Μαύρη τρίτη στους δρόμους. Η Γαλλία έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο αδύναμους κρίκους στην Ευρώπη.

Γλυπτά. Έμεση απειλή για βέτο. Ο Μητσοτάκης αναβάθμισε τις προειδοποιήσεις στο Λονδίνο εν ώψη των συζητήσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ στο πολιτικό παρασκήνιο αποστολή στην Ιερουσαλήμ για το Σινά και νέες βολές από Σαμαρά για παρακμή. Το λέγαμε και νωρίτερα, σε έναν χρόνο παράνομος τζόγος ύψους 1.800.000.000 ευρώ. Μηνύσεις σε 18 influencer με χιλιάδες ακόλουθους.

Και στο ένθετο ομάδα, ναι της κυβέρνησης στην επένδυση Μαμούθ, άνοιξε ο δρόμος για το νέο Καραϊσκάκης. Ρονάλντο, μισή συγγνώμη και επιστροφή με αστερίσκους.

0: Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 32χρονος κατηγορούμενος για το βάναυσο αυτό αιματηρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της πρώην συντρόφου του, αλλά και του συντρόφου της, έτσι, όπου, όπου η νεαρή γυναίκα ήταν ασπίδα για τον άνθρωπο αυτόν και στη συνέχεια βγήκε έξω και την ακολούθησε ο 32χρονος και της κατάφερε αρκετά χτυπήματα. Όπως είπε στην απολογία του ο 32χρονος πριν αποφασιστεί η προφυλάκησή του, «Έβλεπα πολύ καιρό να μένει άλλος άνδρας στο σπίτι μου μαζί με τα παιδιά μου και να κοιμάται στο κρεβάτι μου», ανέφερε. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ που έπαιξε στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα.
1: Να κριθεί προσωρινά κρατούμενος ο 32χρονος που επιτέθηκε στην ενδιαστάση σύζυγό του και στον ίσυντροφό της στο σπίτι της στο Λαύριο την περασμένη Πέμπτη, αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας. Επικαλούμενος ότι πάσχει από έντονα ψυχικά προβλήματα, ότι έχει κατάθλιψη και ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ και είχε πάρει χάπια, ο 32χρονος προσπάθησε ενώπιον του ανακριτή να δικαιολογήσει την πράξη του. Η απόφαση, ωστόσο, δικαστή και εισαγγελέα μετά την απολογία του ήταν να οδηγηθεί στις φυλακές.
2: Εδώ και λίγο καιρό έχω κατάθλιψη. Πριν από περίπου ένα χρόνο με έδιωξαν από το σπίτι που είχα φτιάξει με δικά μου χρήματα. Ένιωσα προδομένος, είχα καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ και χάπια. Δεν θυμάμαι τι έγινε.
1: Ο κατηγορούμενος βρισκόταν σε διάσταση από την 32χρονη σύζυγό του τουλάχιστον από τα περασμένα Χριστούγεννα. Την περασμένη Πέμπτη εισέβαλε στο σπίτι όπου παλιότερα έμενε το ζευγάρι και επιτέθηκε μπροστά στα μάτια των δύο ανήλικων παιδιών τους, σε εκείνη και τον 33χρονο νυν σύντροφό της.
3: Ο σύντροφός μου για να με προστατεύσει τον έσπρωξε και εγώ κατάφερα να βγω έξω, αλλά με κυνήγησε και μέχρι έξω με μαχαίρωνε. Έχω τρύπες στους πνεύμονες και πολλές μαχαιριές στο πρόσωπο, τα πλευρά και την πλάτη.
1: Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι από τη στιγμή που επαναπατρίστηκαν με τη σύζυγό του από την Αγγλία άρχισαν να έχουν προβλήματα μέχρι που έφτασαν στη διάσταση.
2: Έβλεπα πολύ καιρό να μένει άλλος άνδρας στο σπίτι μου μαζί με τα παιδιά μου και να κοιμάται στο κρεβάτι μου. Δεν πήγα εκεί για να τους χτυπήσω. Δεν μπορώ να θυμηθώ τι συνέβη.
1: Ο 33χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ενώ η 32χρονη είναι εκτός κινδύνου.

0: Ακόμα και ένα ευρώ θα είναι κακούργημα. Αυτό είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, για αυτούς τους απατεώνες που επικοινωνούν και λένε ότι το παιδί σας χτύπησε σε ατύχημα, είμαστε από τη ΔΕΗ, είμαστε λογιστές, βάλτε τα χρυσαφικά σας σε ένα αλουμινόχαρτο και βγάλετε τα έξω, γιατί μπορεί να έχουν ραδιενέργεια και να καταστραφούν. Γενικότερα έχει εξελιχθεί σε μάστιγα και γίνεται ένας αγώνας δρόμου από τους άνδρες αστυνομίας, γενικότερα από αστυνομικούς σε ολόκληρη τη χώρα, για αυτές τις τηλεφωνικές απάτες. Και αυτό που θα γίνει είναι έχουν πάρθει κάποιες κυβερνητικές αποφάσεις, ενώ θα ιδρυθεί και ένα ειδικό τμήμα με το οποίο θα ασχολείται αποκλειστικά με αυτό το είδος της εγκληματικότητας. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ που έπαιξε στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα.
1: Τι είπανε με κραυγές και αυτά μέσα από το τηλέφωνο, μαμά, μαμά, χτύπησα.
2: Το παιδί σου έχει τραυματιστεί, πρέπει να έρθουμε να μας δώσετε κάποια χρήματα.
3: Οι τηλεφωνικές απάτες έχουν εξελιχθεί σε επιδημία, τα θύματα πολλαπλασιάζονται ταχύτητα και ήδη έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 50% περισσότερες περιπτώσεις συγκριτικά με το 2025.
4: Είμαστε από λογιστήριο, ξέρω εγώ, σας χρωστάμε κάτι δώρα, κάτι προηγούμενα λεφτά να σας δώσουμε και αν είναι να μας δώσουν το PIN, ξέρω εγώ. Τα έδωσε η κοπέλα χωρίς να έχει γνώση και μέσα 15 λεπτά, ούτε 15 λεπτά, πήραν όλα τα λεφτά.
3: Φραγίσους απατεώνες επιδιώκει να τοποθετήσει διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης που καθιστά κακουργηματική την πράξη πετσέρισης από το πρώτο κιόλας ευρώ και όχι από τις 120.000 που ήταν έως και σήμερα.
5: Το αντιμετωπίζουμε συνολικά από την αρχή σε όλες τις περιπτώσεις για όλα τα ποσά και επομένως είναι ξεκάθαρο το μήνυμα, θα πηγαίνουν πολλά χρόνια φυλακή τέλος.
3: Σύμφωνα με τη διάταξη, τηλεφωνική και διαδικτυακή απάτη θα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών, εφόσον η προκαλούμενη ζημιά είναι ιδιαίτερη και μεγάλη. Η ποινή κάθυρτσης φτάνει τα 8 χρόνια αν η απάτη συντελείται κατά ευάλωτου ατόμου ή γίνεται κατά σύστημα και κατά συναυτουργία, ενώ αν το ποσό υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, μπορεί να επιφέρει και ως 10 χρόνια φυλάκιση.
6: Πρώτη φορά μιλήσανε σαν να είναι η κόρη μου με φωνή παιδική για κάποιο ατύχημα. Το κατάλαβα. Τελευταία φορά ήταν η πιο πιστική, ναι, και πάνηκα σαν να είναι λογιστής μου και είχα μια επιστροφή στη τράπεζα.
3: Για την αντιμετώπιση των τηλεφωνικών απατών στην ελληνική αστυνομία δημιουργείται ειδικό τμήμα που θα ασχολείται αποκλειστικά με τις τηλεφωνικές και συναφείς απάτες.
7: Κάθε φορά που γίνονται συλλήψεις, γίνονται πολλές συλλήψεις, διότι είναι αυτοί είναι εγκληματικές ομάδες.
3: Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να καταγγέλουν αμέσως κάθε περιστατικό στην αστυνομία.

Λοιπόν, ιδιαίτερα αυξημένα αναμένεται να είναι τα μέτρα από σήμερα από τις 6 το πρωί μέχρι και την Πέμπτη στις 6 το πρωί λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Χιλιάδες αστυνομικοί θα βρίσκονται επί ποδός όλων των υπηρεσιών. Θα υπάρχουν ακόμα και ελεύθεροι σκοπευτές. Drones θα επιχειρούν από αέρος την ευρύτερη περιοχή όπου θα, είτε θα μιλάει είτε θα έχει συναντήσεις είτε οτιδήποτε, ακόμη και στις μετακινήσεις θα υπάρχουν drones, θα υπάρχει και το ελικόπτερο. Να σας πω ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι, όπως σας είπα, μέχρι την Πέμπτη στις 6 το πρωί. Θα ήθελα να σας πω όμως πού θα είναι οι συγκεκριμένες απαγορεύσεις, ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί, ποιοι, για να ξέρετε κι εσείς πόσο μεγάλος θα είναι ο, πώς να το πω, ο δακτύλιος αυτός, ο τεράστιος αυτός δακτύλιος προστασίας. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας και με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των συναθρήσεων, υπαίθριων συναθρήσεων, συγκεντρώσεων δηλαδή, και μηχανοκίνητων ποριών από τις 6 το πρωί της Τετάρτης, τώρα σε λίγες ώρες, έως τις 7, στις 6 το πρωί της 5ης 8 Οκτωβρίου. Οι απαγορεύσεις θα ισχύσουν στην περιοχή που περικλείεται από την Ριζάρη. Για να καταλάβετε, η Ριζάρη είναι λίγο μετά το Καλλιμάρμαρο, έτσι. Πλουτάρχου, Κλεωμένους, Μελίνας Μερκούρη, Κόνιαρη, Τσόχα. Η Τσόχα είναι κάτω από την Λεωφόρο Αλεξάνδρας, πίσω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Η Λεωφόρο Βασιλής Σοφίας, Κεσάριας, Μιχαλοκοπούλου, Αλκμάνος, Ιωνός Δραγούνη, Βασιλιός Αλεξάνδρου, Εμφρονίου και, όπως σας είπα, και τη Ριζάρη. Όπως σημειώνεται στην αστυνομική ανακοίνωση, η απαγόρευση αυτή επιβάλλεται καθώς η διεξαγωγή συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως καταζωής της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας, και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικο-οικονομικής ζωής τόσο στην εν λόγω περιοχή όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αθηναίων. Υπομονή λοιπόν στους οδηγούς, υπομονή, μεγάλη υπομονή. Τα μέτρα, τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι κανονικότατα. Σε περίπτωση όμως που υπάρχει κάποια απαγόρευση στάσης σε κάποιο σταθμό, θα ενημερώνεται το επιβατικό κοινό την ώρα που θα μπαίνει μέσα στο μετρό ουσιαστικά, και το τραμ από ό,τι φαίνεται δεν θα φτάνει μέχρι το Σύνταγμα. Αυτό θα το διαπιστώσουμε σε λίγες ώρες βέβαια, που θα έχουμε παραπάνω στοιχεία.

3:56 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Δημήτρης Χαραστεφανής και είστε στο Mega News 104,6. Μαζί μου η Ευαγγελία Κοβέου στη ρύθμιση του ήχου αλλά και την επιμέλεια της μουσικής. Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 211-016-1046. Μηνύματα σε Viber και WhatsApp είναι στο 6981-041-1046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, θα γράψετε στούντιο, παπάκι, meganews1046.gr.

ώρα είναι 4. Mega News 104,6.

0: Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και τα αρχεία που επιχείρησαν να διαγράψει οι κατηγορούμενοι για γιατρός για τον... για να μην εντοπιστεί τίποτα μετά τον θάνατο του 54χρονου τραγουδιστή. Ο γιατρός φέρεται να διέγραψε μια σειρά από ψηφιακά δεδομένα τα οποία τελικά ανακτήθηκαν από τις αρχές και είναι 19 αρχεία εικόνας, 18 αρχεία από το πρόγραμμα A-System, είναι από καρδιογράφημα δηλαδή, ένα αρχείο εικόνας και το λογισμικό Zyto 5 είναι το πρόγραμμα που ισχυριζόταν ότι μετρά τα συναισθήματα, τρία αρχεία με αναφορές από παραπάνω λογισμικά, καθώς και ένα αρχείο από ηλεκτρονικό, παραπεμπτικό και κωδικές ονομασίες ασθενών, μεταξύ και των οποίων του Γιώργου Μαζονάκη. Οι κωδικές αυτές ονομασίες χρησιμοποιούνταν από πρόσωπα που επισκέπτονταν το ιατρείο και επιθυμούσαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους. Επίσης, πετάχτηκαν τα φίλτρα πλασμαφαίρεσης και φλεβοκαθετήρας με το DNA του Γιώργου Μαζονάκη και γενικότερα αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ, αυτό που βλέπω, που μαθαίνω, που ό,τι έρχεται συνέχεια, ψευδοεπιστημονικές μετρήσεις συναισθημάτων, δηλαδή προεκύπτει από την έρευνα ότι οι γιατρός πραγματοποιούσαν δήθεν μετρήσεις με ειδική συσκευή μάλιστα για συναισθηματικούς στρεσογόνους παράγοντες και μπορούσε να καταγράψει, λέει, συναισθήματα όπως το μίσος, την απληστία, το θυμό του ασθενή πάντα, έτσι, και εκτιμάται ότι με αυτόν τον τρόπο παραπλανούσε τους ασθενείς προκειμένου να τους καθοδηγεί σε δήθεν θεραπείες εντός του ιατρείου, όπως έγινε προφανώς και στον Γιώργο Μαζονάκη. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ που έπαιξε στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα από την Κατερίνα.
1: Μεσημέρι Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου, ώρα 1:53. Σε εστιατόριο του Κολονακίου, όπως φαίνεται στο αποκλειστικό ντοκουμέντο του Μέγκα και της εκπομπής Live News, φτάνει μια εργαζόμενη από το ιατρείο της Πατριάρχου Ιωακήμ. Στα χέρια της κρατά έναν φάκελο, κάθεται σε ένα σκαμπό μπροστά από την μπάρα και περιμένει τον 58χρονο κατηγορούμενο γιατρό. Ένα λεπτό πριν από τις 2, ο 58χρονος μπαίνει στο εστιατόριο, κάθεται δίπλα στην εργαζόμενη και λίγο αργότερα οι δυο τους μετακινούνται σε ένα από τα άδεια τραπέζια. Παραγγέλνουν, τσουγκρίζουν τα ποτήρια τους, συνομιλούν. Μια συνάντηση που αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν μπει κανείς στην ίδια χρονική γραμμή. Γιατί εκείνη ακριβώς την ώρα ο Γιώργος Μαζονάκης έχει ήδη φτάσει στην Καρνεάδου. Όπως φαίνεται στο δεύτερο αποκλειστικό ντοκουμέντο του Μέγκα, το ταξί τον αφήνει στο ιατρείο 5 λεπτά πριν από τις 2. Ο καλλιτέχνης βρίσκεται πλέον στο χώρο όπου θα υποβληθεί στην πλασμαφαίρεση και ο 58χρονος είναι ακόμη στο εστιατόριο. 14:39. Ο προφυλακισμένος γιατρός πληρώνει με μετρητά. Μιλά με το σερβιτόρο και στις 14:43 ακριβώς σηκώνεται και φεύγει για το ιατρείο της Καρνεάδου. Η κάμερα ασφαλείας καταγράφει την έξοδό του. Και τώρα η χρονική ακολουθία γίνεται ακόμη πιο κρίσιμη. Την ώρα που ο 58χρονος φεύγει από το εστιατόριο, ο Μαζονάκης βρίσκεται ήδη στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Υποβάλλεται στη θεραπεία από την 56χρονη γιατρό και μόλις 2 λεπτά αργότερα, στις 14:45, η γιατρός στέλνει στον υπνοθεραπευτή φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη με κλειστά μάτια. Του είχε ήδη χορηγηθεί μέθη. Από εκεί και πέρα, ο χρόνος μετρά αντίστροφα. 15:22, ο Γιώργος Μαζονάκης υφίσταται ανακοπή. Και όμως, το ΕΚΑΒ θα κληθεί 59 λεπτά αργότερα, στις 16:21. Όταν φτάνει βοήθεια, ο Γιώργος Μαζονάκης είναι ήδη νεκρός.
2: Φαίνεται ότι ο Γιώργος παθαίνει ανακοπή 3:22. Έπαιξαν κορώνα γράμματα τη ζωή ενός ανθρώπου και δεν κάλεσαν όπως έπρεπε το ΕΚΑΒ.
1: Πίστηκε τελικά ο καλλιτέχνης να υποβληθεί στη συγκεκριμένη θεραπεία? Η απάντηση βρίσκεται στα μηνύματα. Στα μηνύματα που αντάλλαξε ο ίδιος ο Μαζονάκης με την 56χρονη γιατρό ήδη από την προηγούμενη ημέρα, αλλά και στα μηνύματα της 56χρονης με τον υπνοθεραπευτή. Γιατί ο Μαζονάκης αρχικά ρωτά, αμφιβάλλει, ζητά εξηγήσεις και προβληματίζεται ακόμη και για το κόστος της θεραπείας.
3: Αγαπητή μου, την ώρα που μιλήσαμε είχε μια βιασύνη η παρέα μας και δεν κατάλαβα τι είναι αυτό για το οποίο θα πληρώσω 6.000 ή 3.000. Το ίδιο το βλέπω. Οπότε να μιλήσουμε τι και πώς, αλλά εγώ θα έρθω αν είναι να κάνω υδροθεραπεία. Πάντως δεν είμαι να δίνω τέτοια ποσά. Αυτά και τα λέμε σήμερα.
1: Όταν έρθεις θα σου εξηγήσω τι είναι αυτό που σου πρότεινε και αποφασίζεις. Κάνε την υδροθεραπεία σου και μετά βλέπουμε.
4: Την ίδια ημέρα η ανειδίκευτη γιατρός επικοινωνεί με τον υπνοθεραπευτή για το πώς θα παρουσιάσουν στον Γιώργο Μαζονάκη τα ωφέλη της κάθαρσης, ώστε να προχωρήσει στη θεραπεία.
3: Εσύ όμως, αν σου έρθει σήμερα, κάνε του την ξενάγηση για να καταλάβει τι ωφέλη έχει αυτή η κάθαρση.
1: Εννοείται.
4: Και φτάνουμε στη μοιραία ημέρα. Η γιατρός επικοινωνεί ξανά με το Μαζονάκη. Θέλει να βεβαιωθεί ότι θα έρθει.
1: Καλημέρα Γιώργο μου, πώς είσαι σήμερα?
3: Στο δρόμο είμαι.
1: Σε περιμένω, είμαστε έτοιμοι.
4: Λίγα λεπτά αργότερα, ο Γιώργος Μαζονάκης βρίσκεται στην Καρνεάδου και ξεκινά τη μοιραία διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Σήμερα το μεσημέρι, με εντολή του ανακριτή, άνοιξε και το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζονάκη που είχε κατασχεθεί από το σπίτι του στη Βούλα. Σύμφωνα με το δικηγόρο της οικογένειας, Χαράλα Μπολικούδη, που ήταν παρόν στο άνοιγμα, το χρηματοκιβώτιο δεν περιείχε ούτε χρήματα, αλλά ούτε και έγγραφα.
5: Το χρηματοκιβώτιο ήταν απολύτως άδειο. Είχα πει ότι είναι μια περιττή οικονομική πράξη. Παρόλα αυτά, δεν διαφωνήσαμε, προκειμένου να ανοιχθεί και να σταματήσει όλη αυτή η παραφιλολογία που είχε αναπτυχθεί σχετικά με το τι περιέχει αυτό το χρηματοκιβώτιο.
4: Η γυναίκα που βλέπετε στο αποκλειστικό βίντεο, εργαζόμενη του ιατρείου, δεν είναι το μοναδικό πρόσωπο που καλείται τώρα να καταθέσει. Στο κάδρο της υπεράσπισης μπαίνουν ακόμη η κόρη του 58χρονου γιατρού, η οποία σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης φέρεται να ήταν παρούσα στο ιατρείο όταν ο Γιώργος Μαζονάκης ξεψυχούσε, αλλά και ένας ακόμη ασθενής του γιατρού, στον οποίο είχε εκδώσει παραπεμπτικό στις 4 και 5 το απόγευμα της μοιραίας Τετάρτης.
0: Λοιπόν, εξούσε οι δικηγόροι του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας πήγαν στον εισαγγελέα, δηλαδή στον ανακριτή μάλλον, και από ό,τι φαίνεται προσκόμισαν ένα φάκελο με στοιχεία και έγγραφα για τα δύο ιατρία των δύο κατηγορουμένων γιατρών, στην Καρνεάδου αλλά και στην Πατριάρχου Ιωακήμ. Τώρα, τι ζητάει ο Ιατρικός Σύλλογος? Ζήτησε να ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη για ψευδή δήλωση, επειδή όπως προκύπτει από τον έλεγχο που πραγματοποίησε ο Σύλλογος, είχαν αποστείλει δύο έγγραφα το 25 και το 26 για τα υποθυθέμενα προσαρτήματα οζονοθεραπείας. Λίγο αργά δεν γίνεται όλο αυτό? Δηλαδή, θυμάμαι που είχαν πει ότι είχαν κάνει την έρευνα, πήγαν, χτυπήσαν, αλλά δεν άνοιξαν, λέει, να μπούμε από τα μπαλκόνια. Εντάξει, να μην μπεις από τα μπαλκόνια. Δεν χρειάζεται να μπεις από τα μπαλκόνια. Τα ξαναπάς. Δεν είναι πιο λογικό να ξαναπάς? Και χτύπα και παρατεταμένα και το κουδούνι. Δεν έγινε και τίποτα. Δεν παρεξηγείται κανένας. Αν θεωρείται ότι θες να κάνεις την έρευνα, πάτα το κουδούνι. Πιο πολύ. Πάρε ένα τηλέφωνο. Δεν είναι πιο λογικό?

Η ώρα είναι 4 και 11. Είμαι Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Και το λέω αυτό γιατί μέχρι τις 6 το πρωί δεν θα υπάρχουν μέτρα. Από τις 6 και μετά θα υπάρχουν. Και μέτρα αναφέρομαι στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, στη ρύθμιση του ήχου η Ευαγγελία Κοβέου και στην επιμέλεια της μουσικής. Ο κύριος Ντρούμπιο έφτασε στις 9 και 20 στο αεροδρόμιο και τον υποδέχθηκε ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών. Αντάλλαξαν θερμή χειραψία και έφυγαν μαζί. Στην υποδοχή ήταν και η πρέσβυρα των, είπε η κυρία Γκυλφόιλ, η Κίμπερλι Γκυλφόιλ, αν τη λέω σωστά. Επίσης είχαν θερμή χειραψία και ένα αγκαλισμό. Το θέμα είναι το πρόγραμμα, για να ξέρετε και εσείς που μας ακούτε τι θα υπάρχει αύριο. Μπορεί να έχετε ξυπνήσει τώρα και να θέλετε να ξεκινήσετε για τη δουλειά σας. Φτιάξτε ένα καφεδάκι, θα σας πούμε το πρόγραμμα του Υπουργού Εξωτερικών και ποιους δρόμους θα πρέπει να αποφύγετε, γιατί θα δοκιμαστεί λίγο η υπομονή των οδηγών αύριο. Λοιπόν, το πρόγραμμα του Αμερικανού ξεκινάει στις 9 το πρωί, όπου θα μεταβεί στο Υπουργείο Εξωτερικών και θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Θα ακολουθήσουν κοινέ δηλώσεις και θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Το Υπουργείο Εξωτερικών είναι στο κέντρο, είναι απέναντι από τη Βουλή, το ξέρουμε όλοι, εκεί που είναι τα ανθοπολία, πως το λέγαμε πάντα, στα ανθοπολία. Λοιπόν, στη συνέχεια στις 11 ο κύριος Ντρούμπιο αναμένεται να μεταβεί στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί θα παραβρεθεί στα εγγένεια των έργων ανακαίνησης της πρεσβείας, ενώ στις 12 το μεσημέρι θα πάει σε κεντρικό ξενοδοχείο, όπου εκεί θα υπάρχει, με τη συμμετοχή του κυρίου Γεραπετρίτη, θα είναι η συνεδρία του στρατηγικού διαλόγου, που αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Βέβαια, θα υπάρχει μαζί με το και ο κύριος Δένδιας, και θα πάει στις 12:30 όπου θα υπεγραφεί με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα μια συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων των ελληνικών. Θα είναι ένα μνημόνιο μεταξύ των δύο χωρών. Θα υπάρχει ανάπαυλα το μεσημέρι και ίσως τα μέτρα να πέσουν λιγάκι, γιατί στις 6 το απόγευμα θα πάει στην Πνίκα ο κύριος Ρούμπιο και θα υπάρχει μια ομιλία υψηλού συμβολισμού, θα έλεγα, όπου στις 7 θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 8, τώρα έχετε καταλάβει τι γίνεται, έτσι, 7 Μαξίμου, και εκεί θα υπάρχει στις 8 και γεύμα, που σημαίνει θα παραμείνουν, δεν θα υπάρχουν τα μέτρα, δεν θα είναι κλειστοί οι δρόμοι. Δηλαδή από την Πνίκα, από τις 5 θα είναι κλειστά τα πάντα. Μην πω καθόλου ανοιχτά όλη τη μέρα. Και στις 8 θα ακολουθήσει το δείπνο προς τιμήν του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Αυτό είναι ουσιαστικά, και δεν ξέρουμε αν θα έχει και κάτι άλλο παραπάνω, δεν είπα να βγει έξω, έτσι προς Θεού, αν θα καταλύσει στο ξενοδοχείο ή θα πάνε κάπου αλλού. Βέβαια, θα μου πείτε εσείς τώρα, πώς βλέπει η Τουρκία τη συγκεκριμένη επίσκεψη. Εκεί είναι το θέμα μας. Γιατί εκτός από τις αναχαιτήσεις, τις παραβιάσεις που είχαμε όλη τη χθεσινή ημέρα, γιατί είχαμε τουλάχιστον 15 παραβιάσεις από τουρκικά, είτε αεροσκάφη είτε μη επανδρομένα, αυτό που λένε τώρα στην Τουρκία είναι ότι μιλάνε για τους πυράβλους Ταϊφούν μέχρι και τα F-35, το καλώδιο Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, και επιχειρούν τα τουρκικά μέσα να χαρτογραφήσουν ουσιαστικά τα πιθανά αποτελέσματα της επίσκεψης του Ρούμπιο στην Αθήνα. Οι αναλύσεις πάντως των τουρκικών μέσων δεν περιορίζονται στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, αλλά διαβάζουν την παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών μέσα από την ευρύτερη στρατηγική
αντιπαράθεση Ελλάδας-Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

μιλάμε για τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, να σας πω ότι το CNN Turk επικεντρώνεται στα F-35, εκτιμώντας ότι στο εξοπλιστικό πρόγραμμα αυτό της Ελλάδας αποτελεί βασικό παράγοντα της ελληνοαμερικανικής ατζέντας. Το τουρκικό δίκτυο συνδέει την επιτάχυνση βέβαια της ελληνικής συμμετοχής στο πρόγραμμα με το πάγιο τουρκικό έτοιμα για επιστροφή στο πρόγραμμα των F-35, θεωρώντας ότι οι δύο εξελίξεις επηρεάζουν άμεσα τη μελλοντική αεροπορική ισορροπία στο Αιγαίο. Από την πλευρά της, η Χουριέτ εστιάζει κυρίως στο Great Sea Intercorrector, που σημαίνει το διασυνδετήριο αγωγό της Μεγάλης Θάλασσας, υποστηρίζοντας ότι η Αθήνα επιδιώκει αμερικανική στήριξη για την προώθηση του έργου. Σίγουρα δεν τα βλέπουν όλα με καλό μάτι τα μέσα της γείτονος χώρας. Δεν τα βλέπουν με καλό μάτι. Γι' αυτό και υπάρχουν οι γενικότερες έτσι επιθέσεις κατά της χώρας.

Ώρα που ο κύριος Ρούμπιο ήταν στο Ελευθέριος Βενιζέλος με τον κύριο Γεραπετρίτη, ο κύριος Μητσοτάκης βρισκόταν στην ανοιχτή εκδήλωση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών στο ΣΕΒ, όπου πραγματοποίησε και ομιλία. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, στην αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και στην αύξηση των επενδύσεων αλλά και των εισοδημάτων και στα μέτρα που, όπως ανέφερε, λειτουργούν ως ανάχωμα απέναντι σε αυξήσεις σε τιμές των καυσίμων. Αρκεί μόνο να αναλογιστούμε την πορεία της χώρας αυτά τα 7 χρόνια για να συνειδητοποιήσουμε τα άλματα που έχουν γίνει. Από την καθήλωση περάσαμε στην ανάπτυξη, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην πορεία βασικών οικονομικών δικτών, υποστηρίζοντας ότι το ΑΕΠ της Ελλάδας θα φτάσει τα 262 δισεκατομμύρια ευρώ σε πραγματικούς όρους, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να παραμείνει υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στο μέτωπο της απασχόλησης σημείωσε ότι η ανεργία από το 18% το 2019 υποχώρησε στο 7,4% τον Αύγουστο του 2026. Πράγματι, ναι, γιατί ήταν κάποια στοιχεία της Ελστάτ που τα είπαμε, τα ξαναείπαμε, τα ξαναείπαμε, είπαμε για τις άντρες, είπαμε για τις γυναίκες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, όντως. Και αναφέρθηκε επίσης στην πορεία των μισθών, σημειώνοντας ότι ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί 6 φορές με κυβερνητικό στόχο να φτάσει τα 1000 ευρώ το 2028, ο μέσος μισθός να ξεπεράσει, όπως είπε, τα 1500 ευρώ με στόχο τα 1800 το 2030.

0: τα ωραιότερα κομμάτια αυτά, στα μελωδικά, έτσι, ο Μαντσολίνι. Δεν είναι, το Γκαζέμπο είναι ψευδόνυμο. Πολ Μαντσολίνι. Έτσι λέγεται, δίσκο, Ιταλοντίσκο παλιό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι, πρέπει να έχουμε κάποιες πληροφορίες για αυτά τα κομμάτια που ακούμε, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ ωραία κομμάτια και που είναι. Αυτά μεγαλώσαμε εμείς τη δεκαετία του 80-90 και τα ακούγαμε πάρα πολύ και όντως μουσική, όμορφη μουσική, ωραίες μελωδίες. Και ωραίες μελωδίες γιατί στον 104,6 η μουσική είναι πάντα δυνατή. Λοιπόν, να σας πω ότι ο Φίλιππος Καμπούρης απασχόλησε πάρα πολύ τη χθεσινή ημέρα, καθώς είχαμε την σύλληψή του μαζί με την σύζυγό του. Η επιχείρηση της αστυνομίας έγινε στον Άλυμο νωρίς το πρωί. Χρειάστηκε μάλιστα και κλειδαράς, γιατί δεν μπορούσαν, δεν θα έσπαγαν ούτως ή άλλως την πόρτα οι άδρες της αστυνομίας. Και φαίνεται ότι ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ εξαπατούσε τον ΕΦΚ με τουλάχιστον 25 καταστήματα, από ό,τι φαίνεται ότι είχαν ανοίξει μαζί με άλλα 10 άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί και είχαν βγάλει τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ευρώ, συν 5 εκατομμύρια ευρώ από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά να έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Η αστυνομία τους χαρακτηρίζει εγκληματική οργάνωση και θα δούμε. Έχουν πάρει προθεσμία να απολογηθούν, θα δούμε τι θα ισχυριστούν, αλλά σας λέω και πάλι, χρησιμοποιούσαν ανθρώπους οι οποίοι έβγαζαν αφημί και δεν πλήρωναν καμία εισφορά ποτέ.
1: Είχαν στήσει μια οργανωμένη κομπίνα εδώ και τουλάχιστον 5 χρόνια. Εμφανίζονταν ως πετυχημένοι επιχειρηματίες, εξαπατώντας τον ΕΦΚΑ και φοροδιαφεύγοντας συστηματικά, με τη ζημία σε βάρος του δημοσίου να ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Εγκέφαλοι της εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα με την έρευνα της οικονομικής αστυνομίας, ο Φίλιππος Καμπούρης, πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού και παρουσιαστής, μαζί με τη σύζυγό του.
2: Οι μάσκες έπεσαν και κάποιοι έδειξαν το πραγματικό του.

0: στρατολογήσει τουλάχιστον 4 αχυρανθρώπους που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες. Ανάμεσά τους και 2 άτομα που αντιμετωπίζουν βιοποριστικό πρόβλημα. Συνολικά, η ζημιά ανέρχεται στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τον ΕΦΚΑ και στα 3,5 εκατομμύρια από απλήρωτους φόρους και φορολογικές παραβάσεις.
1: Οι οφειλές αυτές διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.
0: Αυτό το ψητοπολείο στην Καλλιθέα όπου βρισκόμαστε είναι μία από τις επιχειρήσεις του Φίλιππου Καμπούρη. Σύμφωνα με πληροφορίες και σε αυτή την επιχείρηση, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων έκαναν έφοδο. Το κατάστημα όμως τις τελευταίες 3 εβδομάδες παραμένει κλειστό λόγω βλάβης. Για τις εταιρείες που ίδρυαν, δεν απέδιδαν ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους, απέκρυπταν έσοδα, παρουσίαζαν εικονικές δαπάνες και δεν κατέβαλαν ποτέ τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΙΕΦΚΑ. Όταν κινούνταν οι διαδικασίες αναγκαστικής ίσπραξης, έβαζαν λουκέτο στις επιχειρήσεις, αφήνοντας τα χρέη απλήρωτα.
2: Θέλουν να μικρύνουν την Ελλάδα, αλλά εμείς θέλουμε την Ελλάδα ακόμα μεγαλύτερη.
0: Διαφημιστικές εταιρείες, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ρούχων ήταν ανάμεσα στις 25 επιχειρήσεις που είχε ανοίξει το κύκλωμα. Εργαζόμενη εταιρεία του Φίλιππου Καμπούρη κατήγγειλε στις αρχές πως ενώ λάμβανε μισθό 600 ευρώ, όταν πήγε να υποβάλει φορολογική δήλωση για το 2023, διαπίστωσε πως της είχαν δηλώσει σχεδόν 20.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λαμβάνει επιδόματα. Η ίδια διαπίστωσε ότι τα χρήματα που λάμβανε προέρχονταν από ανύπαρκτες εταιρείες και τότε προέβησε καταγγελία.
3: Διαπιστώσαμε ότι τις καταβολές τα 600 ευρώ τις τα κάνανε 3 άλλες εταιρείες. 3 τη δήλωναν στην ΤΑΔΕ ως εργαζόμενοι τους και 3 τις πλήρωναν τα 600 άρια. Πότε η μία, πότε η άλλη.
0: Ο Φίλιππος Καμπούρης από το είδος που ονομάστηκε CAL TV με αρκετές κεντρικές παρουσίες.
4: Θέλω μισό λεπτό! Παράθυρο θέλω αυτό, ναι, εδώ!
0: Πέρασε στην πολιτική αναλαμβάνοντας την Προεδρία του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού το 2023. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, το κύκλωμα έκοβε εικονικά τιμολόγια και για λογαριασμό του κόμματος.
2: Ο κόσμος ευελπιστεί να αλλάξει κάτι. Και αυτή την ελπίδα του τη δίνει ο λαός, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός.
0: Το 2025, μάλιστα, διέγραψε τον ιδρυτή του κόμματος, Γιώργο Καρατζαφέρη, με τους δυο τους να ανοίγουν και δικαστική διαμάχη.
5: Ο ψεύτης και ο κλέφτης την πρώτη μέρα και χαίρονται και επαίρονται μετά. Η πολιτεία άργησε να τον συλλάβει.
0: Η σύλληψη του Φίλιππου Καμπούρη σε τετράωροφη πολυκατοικία στον Άλυμο ήταν επεισοδιακή, καθώς το ζευγάρι δεν άνοιξε στην αστυνομία και χρειάστηκε να επιστρατευτεί κλειδαράς.
6: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.

in my face. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί για ακόμη μια μισή ώρα. Μαζί μου είναι η Ευαγγελία Κοβέου στη ρύθμιση του ήχου και την επιμέλεια της μουσικής. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να πάρετε στο 211-016-1046, ενώ μηνύματα σε Viber και WhatsApp στο 6981-041046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, μπορείτε να γράψετε studio@meganews1046.gr. Και τέλος, ο Μέση είπε αντίο, σκόραρε το 3-0 στο φιλικό παιχνίδι με το Μπενίν και 85.000 φίλαθλοι στις εξέδρες σηκώθηκαν και αποθέωσαν τον superstar και αρχηγό της Αργεντινής. Είναι ένας επίλογος τους στην Αλμπί Σελέστε και πολύ δακρυσμένος ήταν και αυτός, όπως και οι περισσότεροι, όπως και οι περισσότεροι άνθρωποι που βρίσκονταν σήμερα σε αυτό το γήπεδο για το τελευταίο παιχνίδι του Σταρ της Εθνικής Αργεντινής και φρόντισε να αφήσει το δικό του σημάδι. Γκράτσιας Αργεντίνα, γκράτσιας Μέση, γκράτσιας Λάιονελ. Έτσι γράφουν ουσιαστικά τα περισσότερα πανό, τα περισσότερα συνθήματα και με drones έχουν κάνει απίστευτα πράγματα. Ένα συγκινητικό αντίο στον άνθρωπο της Εθνικής Αργεντινής. Εμείς να γυρίσουμε στα δικά μας, στα καύσιμα. Γιατί οι παρεμβάσεις ανακοινώθηκαν, αλλά οι αυξήσεις μένουν, παραμένουν δηλαδή, όχι μένουν. Οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες έχουν εφαρμόσει πάντως μειώσεις, έχουν κάνει κάτι για τους πολίτες. Εδώ όμως οι ανατιμίες των καυσίμων που ισχύουν από προχθές, πότε ήταν αντιπροχθές, πότε είχαν πει, το κόστος βρίσκεται σε πολύ ψηλά επίπεδα σε σύγκριση με τα δεδομένα που ίσχυαν πέρυσι, με την αμόλυβδη βενζίνη να είναι κατά 22% ακριβότερη και το ντίζελ να έχει σημειώσει εντυπωσιακό άλμα, καταγράφοντας άνοδο 44%. Την ίδια ώρα, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αναζητούν ουσιαστικές λύσεις για την στήριξη των πολιτών, με ξεχωριστό παράδειγμα την Γερμανία, που ανακοίνωσε μέτρα ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενεργειακή ακρίβεια, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και η μείωση φόρου κατανάλωσης κατά 17 λεπτά που έχει τεθεί σε ισχύ ουσιαστικά από τις αρχές του μήνα. Εδώ τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα περιμέναμε. Έχουν αυξηθεί αρκετά. Η ζωή, όπως λένε οι πολίτες, έχει αυξηθεί αρκετά και αντιλαμβάνεστε ότι, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά στα ρεπορτάζ που ακούμε, σκέφτονται να πουλήσουν ακόμα και τα αυτοκίνητά τους, να τα ακινητοποιήσουν, να πηγαίνουν μόνο με μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν ξέρω τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Στην πράξη είναι το θέμα. Η πράξη είναι το θέμα. Και δεν βλέπω ότι ο κόσμος βλέπει κάτι διαφορετικό. Καθημερινά είναι 7 του μήνα, ξημερώνει 7 του μήνα και τα βενζινάδικα έχουν ελάχιστη κίνηση. Ελάχιστη κίνηση.

Λέγαμε νωρίτερα για τα μέτρα, για τα σημεία μάλλον που θα παραβρεθεί ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής. Το δίχτυ προστασίας του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο θα στηθεί με 3.000 τουλάχιστον αστυνομικοί, όπου θα συμμετέχουν στα μέτρα ασφαλείας για τις μετακινήσεις, τις συναντήσεις, τις ομιλίες, αλλά και την αναχώρησή του. Τα χαρακτηρίζουν μέτρα Ομπάμα και θυμίζει πολύ εκείνα που είχαμε το Νοέμβρη του 2016 και έχουν ξεκινήσει από χθες το βράδυ και από τις 6 σήμερα το πρωί, σε μια μισή ώρα περίπου, θα υπάρχουν στα μέτρα ασφαλείας, θα μπουν και στελέχη της Αντιτρομοκρατικής, του ελληνικού FBI, της Διεύθυνσης Επισήμων, της ΕΚΑΜ, της Άμεσης Δράσης, της Ομάδας Δίας και άλλων υπηρεσιών, αλλά και της Τροχέας βέβαια. Θα υπάρχει αποστήρωση των διαδρομών αλλά και των σημείων προσέλευσης και προέλευσης και διαμονής του υψηλόβαθμου αξιωματούχου.

Για να σας δώσω να καταλάβετε, θα υπάρχουν κάποιες διαδρομές και σημεία που θα ελέγχονται με ειδικά μηχανήματα αλλά και σκύλους ανίχνευσης εκρηκτικών μηχανισμών. Θα προπορεύονται οχήματα με μηχανήματα ανίχνευσης στα τζάνερ. Αυτά είναι τα απενεργοποιητές των κινητών τηλεφώνων, για να το λέμε και στα ελληνικά. Και θα υπάρχουν σε επιλεγμένα σημεία, στρατηγικά σημεία, ελεύθεροι σκοπευτές της ΕΚΑΜ, και από αέρος θα είναι η επιτήρηση ελικόπτερα της Ελλάς και ντρόουν. Θα δούμε. Ασφάλεια πολλαπλών επιπέδων από ό,τι αντιλαμβάνεστε. Και το πρωί της Τετάρτης, σε λίγες ώρες δηλαδή, θα κατευθυνθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσει στο λόφο της Πνίκας μια ομιλία. Θα έχει συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον κύριο Μητσοτάκη, ενώ θα έχει τουλάχιστον στο δείπνο 30 αξιωματούχοι θα συμμετέχουν και από τη μία πλευρά, την αμερικανική, και από την ελληνική, και έχουν επίπεδα ασφαλείας πολλαπλά, πολλαπλά επίπεδα ασφαλείας. Θα δούμε. Αυτό που συστήνεται στους οδηγούς είναι να αποφεύγουν πλήρως την μετακίνησή τους στο κέντρο για αύριο Τετάρτη. Για σήμερα δηλαδή, Τετάρτη, από τις 6 και μετά.

εννοείται σε αυτά τα αποστηρωμένα σημεία δεν θα μπορεί να κυκλοφορούν ακόμη και πεζοί. Εννοώντας την ώρα που περνούν οι πομπές των αυτοκινήτων, η πομπή των αυτοκινήτων, δεν θα υπάρχουν ούτε πεζοί, θα υπάρχουν μόνο αστυνομικοί οι οποίοι θα απαγορεύουν τη διέλευση και όταν περνά το αυτοκίνητο, όταν περνά η πομπή, τότε θα μπορεί ο καθένας να περάσει. Θυμάστε πριν μερικά χρόνια που ήταν κορδέλες παντού σε όλη τη Μεσογείο, δεν μπορούσε κανείς να περάσει. Εντάξει, θα είναι μια δύσκολη μέρα αύριο και αντιλαμβάνεστε ότι με λίγη υπομονή θα περάσει και αυτή η μέρα και να πάει και στην ευχή της Παναγίας ο άνθρωπος αυτός.

Αναλύσαμε το πρόγραμμα του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής. Είπαμε τις θέσεις των τουρκικών μέσων μαζικής ενημέρωσης και θα πούμε και για το χαβά που έχουν οι γείτονες, καθώς καταγράφηκαν τουλάχιστον 15 τουρκικές παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και 10 παραβάσεις κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο Αιγαίο. Οι παραβιάσεις έγιναν από 2 οπλισμένα F-16 και ένα CN-235, καθώς και 4 μη επανδρομένα αεροσκάφη. Βέβαια, δεν υπήρχαν μπλοκές, υπήρχαν μόνο κάποιες όχι τόσο υπερπτήσεις. Μπαίνανε και βγαίνανε. Όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα πάντα με τους διεθνείς κανόνες. Η αυξημένη τουρκική δραστηριότητα σημειώθηκε την Τρίτη, χθες, λίγο πριν έρθει ο κύριος Ρούμπιο, και είναι η έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ στην Αθήνα.

Καλό ξημέρωμα και πάλι. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί για μία ώρα ακόμα περίπου. Μία ώρα και δέκα λεπτά. Μαζί μου είναι η Ευαγγελία Κοβέου στη ρύθμιση του ήχου και στην επιμέλεια της μουσικής. Και τώρα θα ρίξουμε μία ματιά στις αθλητικές εφημερίδες. Αν έχετε ξυπνήσει τώρα, να σας πω ότι από τις 6 το πρωί θα ξεκινήσουν τα μέτρα της αστυνομίας στο κέντρο της Αθήνας. Σιγά σιγά θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση. Για εσάς που έχετε αποφασίσει να μην πάρετε το αυτοκίνητό σας, να ξέρετε ότι τα μέσα θα κινηθούν κανονικά και από όπου περνά μόνο η πομπή των αυτοκινήτων θα κλείνουν οι δρόμοι. Τα μέσα, κυρίως το μετρό, θα κινείται κανονικά.

Θα ξεκινήσουμε με το φως των σπορ. Το πρωτοσέλιδό του λέει «Μπήκαν τα θεμέλια». Το πράσινο φως για το νέο Καραϊσκάκι 54.000 θέσεων άναψε ο Πρωθυπουργός. Ευρεία σύσκεψη χθες στο Μαξίμου, παρόντος του Βαγγέλη Μαρινάκη. Προς ψήφιση στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση και ακολουθεί η οικοδομική άδεια. Τον Μάιο του 2027 θα ξεκινήσουν τα έργα. Το φθινόπωρο του 29 θα είναι έτοιμο το γήπεδο. Τα 250 εκατομμύρια ευρώ του κόστους θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Ξεκαθαρίζει για τον ντέρμπι. Επιστρέφουν οι διεθνείς. Τι συμβαίνει με την κορυφή της επίθεσης? Γιατί έχει το προβάδισμα ο Μάριους. Αναζητεί το παρτένερ του Ρέτσου στο κέντρο της άμυνας. Θρυλικό ξεκίνημα. Πραγματοποιώντας μεστή εμφάνιση, ο Ολυμπιακός κατάπιε το ανώβερο στην Γερμανία με 17-10, μπαίνοντας με το δεξί στο νέο Champions League του Πόλο. Πόλο ανδρών. Φουντούλης και Αγκιάλ και Αλαφραγκής πέτυχαν από 3 γκολ. Ντεπούτο, ο νεαποκτηθής Σπάχιτς. Ευρωπαϊκή πτήση. Το Περιστέρι δάμασε εντός έδρας στην Μπάμπερκ 93-87 για το BCL. Ο ΠΑΟΚ πέρασε 75-72 από το Σαράγεβο επί της Μπόσνα για το Eurocup. Ο Ηρακλής σώπασε τα Σκόπια με 64-59 επί της MST. Προκλητικό πανό, καταγγελία Γυραιού.

Μύκονος μαζί με τον κόσμο της γιόρτασε την πρώτη της ευρωπαϊκή νίκη κόντρα στην Έφτσι, 75-78-58. Ζιάγκος, άλλη μια ξεχωριστή στιγμή για το νησί.

Ασκήσεις επί χόρτου. Ο Νίστρουπ το ψάχνει για την ενδεκάδα κόντρα στον Ολυμπιακό. Η απουσία του Λιβάη, η ετοιμότητα του Τετέι και οι επιστροφές στην άμυνα τον προβληματίζουν. Ο πράσινος στρατός. Η Βόρεια Ιρλανδία κόντρα σε κάθε προγνωστικό προελάβνει αίτητη σε 4 μάτς, στοχεύοντας την άνοδο στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Ο κόουτς των επιτυχιών Μάκι Λονίλ και η αδιαπέραστη άμυνα με 0 παθητικό σε 360 λεπτά κόντρα σε Γεωργία, Ουγγαρία και Ουκρανία.

Και για ένα γκολ η εθνική K21 δεν πήρε την νίκη με δύο τέρματα διαφορά που χρειαζόταν στη Βόρεια Ιρλανδία, καθώς επικράτησε με 1-0 μόνο. Στο 32ο λεπτό το έβαλε το γκολ ο Μίθου, δεύτερη στο γκρουπ πίσω από τη Γερμανία και συνολικά σε όλους τους ομίλους πίσω από την Πολωνία. Η συμμετοχή στο Euro θα κριθεί τον Νοέμβριο σε αγώνες μπαράζ.

κόκκινος πρωτοαθλητής. Η κίνηση του Βαγγέλη Μαρινάκη που θα μείνει στην αιωνιότητα πληρώνει για το μέλλον του θρύλου. Άνοιξε ο δρόμος προς την υλοποίηση του ονείρου. Μπαίνουν τα θεμέλια του ναού. Στην ευθεία η κατασκευή του νέου γηπέδου Καραϊσκάκη κατόπιν ευρεία σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό με συμμετοχή του Βαγγέλη Μαρινάκη. Προχωράει με ιδιωτικούς πόρους και 200 εκατομμύρια, 250 εκατομμύρια η τεράστια επένδυση του Προέδρου του Ολυμπιακού. Άρεσε ξανά σε νέο ρόλο ο Σμαϊλόβιτς. Πέτυχε εκ νέου τη δοκιμή των Βόσνιων που τον έβαλαν δεξί μπακ. Ασφάλεια με τον Πόποβιτς. Το αίτητο ρεκόρ του με το Μαυροβούνιο κάνει και τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να χαμογελούν. Ο Ρέμαν Γιάρεμτσουκ με κεφαλιά ισοφάρισε στο μάτς με την Ουγγαρία. Έπρεπε να βγάλω αντίδραση. Τι είπε για τον γκολ που πέτυχε με την Ουκρανία. Πήγε στο Ρέντι ο Ελκαμπή για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του. That's life.

Σύνθημα αντεπίθεσης. Ο Ιμανόλ ζήτησε από όλους προσπάθεια στο κόκκινο και έδειξε προς το ντέρμπι. Ποιοι έλαβαν μέρος στην πρώτη προπόνηση εν ώψη του Παναθηναϊκού και ποιοι αναμένονται. Όχι Ολυμπιακού και Ευρωλίγκα στην πρόταση του NBA. Όλο το παρασκήνιο από την σύσκεψη κορυφή στο κόμμο. Γιατί έκλεισαν την πόρτα στους Αμερικανούς συμμέτοχοι. Τι αποφασίστηκε για το μέλλον της διοργάνωσης. Γιατί ήταν άφαντος ο Γιαννακόπουλος.

Καλό ξημέρωμα σε όλους. Είμαστε στο Mega News 104,6, 24 ώρες το 24ωρο, ζωντανό πρόγραμμα για ό,τι θέλετε να μάθετε. Για όταν θέλετε να μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει γύρω μας, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Καραστεφανής και στη ρύθμιση του ήχου και στην επιμέλεια της μουσικής η Ευαγγελία Κοβέου. Είχαμε μείνει στην εφημερίδα Πρωτοαθλητή και συνεχίζουμε με τη Sport Day. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους, για όσους φεύγετε τώρα για τη δουλειά σας και είστε στο αυτοκίνητό σας, διαβάζουμε τις αθλητικές εφημερίδες. Σε λίγη ώρα θα σας πούμε πάλι τα μέτρα της αστυνομίας, τα σημεία που θα κλείσουν οι δρόμοι, γιατί σήμερα θα είναι μια αρκετά δύσκολη ημέρα για τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους και πρέπει να πάνε στο κέντρο ή πηγαίνουν για τη δουλειά τους στο κέντρο. Άνοιξε ο δρόμος για να πάρει σάρκα και οστά το όρομα του Βαγγέλη Μαρινάκη, το νέο Καραϊσκάκι χωρητικότητας άνω των 53.000 θεατών, λέει η Sport Day. Τίποτα δεν το σταματά. Το ερυθρόλευκο project θα ξεπεράσει τα 250 εκατομμύρια ευρώ χωρίς να επιβαρύνει ούτε κατελάχιστον την τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου. Παρόν στην παρουσίαση του σχεδίου ήταν και ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης. And when the night is cloudy, there is still a light that shines on. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού παρακάθισε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Μπάσκετ. Πίσω Γιάνκηδες, όχι της Ευρωλίγκα στην οικονομική πρόταση του NBA. Όλα όσα έγιναν στα χθεσινοβραδινά ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Το τελευταίο ταγκό ανατριχύλα στο κύκνιο άσμα του Λαϊνέλ Μέση με την Εθνική Αργεντινής. Ελπίδες, διπλό με μύθου. ΑΕΚ, πάλι θεατής ο Μάγερ, ούτε χθες έπαιξε ο μέσος της Ένωσης με την Κροατία κατά της Ισπανίας. Ενώ ΠΑΟΚ, πρώτο βήμα για Ντεσπόντοφ. Παναθηναϊκός, θα κάνει μπαμ ο Έτζι μπαμ. Επένδυση του Παναθηναϊκού στο 18χρονο Γαλλοκαμερουνέζο στόπερ που εντόπισε ο Φίσας. Με τετέ στο φάληρο η πράσινη για βασικός και ο Ντεσέζ.

Αμόκ, λέει η ώρα των σπορ. Το απόγευμα βγαίνουν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για το ιστορικό μάτς με τη Ρεάλ και αναμένεται να εξαφανιστούν σε χρόνο ρεκόρ. Να αρχίσει με νίκη και στην Ευρώπη. Απόψε η ΑΕΚ κόντρα στη Σαλόν Βίλπας για το BCL.

Live Sport. Έρχεται το παλάτι. Τι υπόθηκε ανάμεσα σε Κυριάκο Μητσοτάκη και Βαγγέλη Μαρινάκη χτες στο Μαξίμου. Η χωρητικότητα των 53.000 θέσεων, η αλλαγή σε 52 μέτρα του ύψους του ΣΚΕΠ Άστρου και η επέκταση χρήσης του γηπέδιου από τους Ερυθρόλευκους για άλλα 45 χρόνια. Πότε ξεκινούν τα έργα? Ναι από την κυβέρνηση για το νέο Γιώργος Καραϊσκάκης και το θρυλικό όνειρο του Ολυμπιακού γίνεται πραγματικότητα.

Πώς η νίκη στο Φάληρο μπορεί να εκτοξεύσει τον Παναθηναϊκό? Πρώτος με διαφορά γεμίζει τη φαρέτρα του ο Νίστρουπ. Επέστρεψε ο Τετέι, προλαβαίνει τον ντέρμπι ο Κουντούρης. Κοντούρης, το χαμόγελο του Δανού στη διακοπή. Σπουδαία συμφωνία με την Allianz. Το θηρίο είναι εδώ. Με Φαλ, ο Επτάσφαιρος, αύριο κόντρα στη Φενέρ. Μέσα και ο Ραγκαβόπουλος.

Πεινοπάθησε, αλλά στο τέλος απέδρασε. Ο ΠΑΟΚ 72-75 την Μπόσνα παρά τα 7 στα 32 τρίποντα. Το 0-1 δεν της έφτανε στο αμπαράζει η πρόκριση της Εθνικής Ελπίδων για το Euro 2027 με γεμάτες μπαταρίες, χαμόγελα στην ΑΕΚ για τον δίδυμο Γιώβιτς Μάγερ, ενώ τελειώνει ο Γολγοθάς στο δρόμο της επιστροφής των ΠΑΟΚ ο Ντεσπόντοφ.

τις απογευματινές εφημερίδες θα ξεκινήσουμε με τα νέα. Πρόταση Μητσοτάκη για το στεγαστικό. Χτίζω για να νοικιάσω. Ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Βήματος αναφέρθηκε σε σχέδιο για την αντιμετώπιση της κρίσης στέγης στη σκιά των εξελίξεων στην Ισπανία. Ενώ επισπεύδεται η διαδικασία το θαλάσσιο πάρκο τη Δευτέρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Στόχος να έχει ολοκληρωθεί ως τον Ιανουάριο και να έχει αναρτηθεί στο ΦΕΚ. Ακολουθεί μέσα στο Δεκέμβριο το διάταγμα για το πάρκο του Ιωνίου. Ο κρίσιμος ρόλος της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης των 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Στην Αθήνα τι θα πει και τι θα υπονοήσει ο Ρούμπιο. Μαύρη τρύπα στους δρόμους, συγκρούσεις και χάος στη Γαλλία. Η Γαλλία έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο αδύναμους κρίκους στην Ευρώπη. Γλυπτά. Έμεση απειλή για βέτο. Ο Μητσοτάκης αναβάθμισε τις προειδοποιήσεις στο Λονδίνο εν ώψη των συζητήσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε έναν χρόνο παράνομος τζόγος ύψους 1 δισεκατομμυρίου 800 ευρώ. Μηνύσεις σε 18 influencer με χιλιάδες ακόλουθους. Το λέγαμε και νωρίτερα, καθώς υπάρχουν περισσότερο από 15.000 παράνομες ιστοσελίδες για ηλεκτρονικό τζόγο. Μάλιστα. Και στο ένθετο ομάδα, ναι της κυβέρνησης στην επένδυση Μαμούθ. Άνοιξε ο δρόμος για τον νέο Καραϊσκάκης. Ρονάλντο, μισή συγγνώμη και επιστροφή με αστερίσκους.

Εφημερίδα Καθημερινή. Φωτιές στους δρόμους και στις αγορές της Γαλλίας. Δυνάμεις καταστολής επιχειρούν να διαλύσουν πλήθη μαθητών στο Παρίσι που ζητούν να αυξηθούν οι κρατικές δαπάνες για την παιδεία. Επεισοδιακές πορείες πραγματοποιήθηκαν σε δεκάδες πόλεις, κρατώντας στα ύψη την αντικυβερνητική ένταση, ενώ η κρίση στην αγορά ομολόγων βαθαίνει.

Στον πάγο ο Μετροπόντικα στην Κυψέλη μέχρι τις εκλογές, γιατί προκλήθηκαν ζημίες στα κτίρια. Οι σοβαρές βλάβες που έχουν προκληθεί σε τουλάχιστον 14 κτίρια της Κυψέλης από τη διάνοιξη της σύραγγας του μετρό έχουν σταματήσει το έργο από το Μάιο. Ο χρόνος επανεκκίνησής του παραμένει αβέβαιος, καθώς εκτός από τα τεχνικά προβλήματα, το πολιτικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί έχει μετατρέψει το θέμα σε καυτή πατάτα. Τι θα πει και ποιους θα δει ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Τα μηνύματα, ο στρατηγικός διάλογος και οι συμφωνίες, ενώ συναγερμός για κρούσμα Πανόλης στη Σιβηρία. Καθησυχάζει η Μόσχα.

Ελεύθερος τύπος. Τα 10 σώζεις για ψηφιακές πληρωμές και φόρους. 4,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι πρέπει να έχουν εξοφλήσει ηλεκτρονικά δαπάνες για αγορές προϊόντων και παροχή υπηρεσιών, οι οποίες καλύπτουν το 30% των ετήσιων εισοδημάτων τους. Πώς καθορίζεται το όριο δαπανών? Ποια έξοδα προσμετρώνται? Έξτρα χρέωση 22% επί της ακάλυπτης διαφοράς. Ποιοι εξαιρούνται? Πόσα και ποια έξοδα πρέπει να πληρώνετε με κάρτες ή banking για να αποφύγετε έξτρα φορολόγηση?

Ο Φίλιππος Καμπούρης και ο ρόλος του Κολοτούμπα. Πιο πρόεδρος στο κύκλωμα με 25 εικονικές εταιρείες που προκάλεσαν ζημιά 5 εκατομμύρια ευρώ στο δημόσιο. Μαζικές διαδηλώσεις στους δρόμους, εκτόξευση απόδοσης δεκαετούς ομολόγου. Σε διπλή κρίση η Γαλλία, ενώ Μητσοτάκη στο ΣΕΒ, η Ελλάδα από την καθήλωση στην ανάπτυξη. Στήριξη βιομηχανίας με επιδότηση ρεύματος 95 εκατομμύρια ευρώ.

Έρχεται προκαταβολή 50% αιτήσεις για το ανακαινίζω μέσα στον Οκτώβριο, ενώ πια η Ερακάκης η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία. Στη ΦΑΚΑ 18 influencers για προώθηση παράνομου τζόγου.

Στα άκρα η κόντρα Καρβέλα Βύση, η ανακοίνωση βόμβα του δημιουργού κατά της εταιρείας και της τραγουδίστριας. Με φόντο της συναυλίας στο ΆΚΑ, τι απαντά ο δικηγόρος της. Και στο ένταστο των σπορ, ανοίγει ο δρόμος για το νέο Καραϊσκάκι.

Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Λεφτά υπάρχουν μόνο για εξοπλισμούς, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Στον απόϊχο της απειλής Guilfoyle, οπλικά συστήματα πολλών δις έφερε μαζί του ο Αμερικανός IPEX. Στόχος της επίσκεψης να υπάρξει ισορροπία σε σχέση με τις αγορές από Γαλλία και Ισραήλ. Ομιλία πρόκληση από το βήμα της πνίκας. Ούτε γη, ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών, φώναξαν οι διαδηλωτές. Αλέξης Τσίπρας, ο πρωθυπουργός της Μπίζνας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αντώνης Σαμαράς, καθημερινές οι αιχμηρές παρεμβάσεις. Ισραήλ Γάζα, 3 χρόνια από την 7η Οκτωβρίου, η μαύρη επέτειος και το διακύβευμα των Ισραηλινών εκλογών. Θεσσαλονίκη. Βόμβες βυθού και νάρκες ξηρά στο λιμάνι. Μιλάμε για τις χίλιες βόμβες που εντοπίστηκαν στο λιμάνι, καθώς γίνονται έργα αναβάθμισης. Κυψέλη, σταγόνα-σταγόνα οι αποκαλύψεις για τις ζημιές του Μετροπόντικα, ενώ στη Γερμανία κι άλλο σκάνδαλο κατασκοπίας. Συνελήφθη ο πρώην διοικητής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών για αποκάλυψη κρατικών μυστικών.

Γαλλία, η τρίτη πράξη του μαθητικού ξεσηκωμού. Γονείς, φοιτητές και καθηγητές στο πλευρό τους. Να θυμίσουμε ότι γίνανε εκτεταμένα επεισόδια και έγινε μεγάλη χρήση χημικών δακρυγόνων, χημικών χειροβομβίδων, κρότου λάμψης, συλλήψεις, τραυματίες στους δρόμους του Παρισιού.

0: Εφημερίδα απογευματινή. Νόμος σκούπα από πιερακάκι. Άρχισε η κατεδάφιση του παράνομου τζόγου. 18 μηνύσεις σε influencers, μοντέλα, τράπερ που προωθούσαν μαύρα φρουτάκια με κρυπτοκαζίνο πρόστιμα έως 50.000 ευρώ. 1.800.000.000 πονταρίσματα το 2025. 900.000 έπαιξαν απαγορευμένα παίγνια. 15.000 sites στην blacklist. 3.600.000 ακόλουθοι στο Instagram. Μεγάλη κομπίνα 6,5 εκατομμύρια ευρώ από τον Mr. Trash TV, Φιλίππος Καμπούρης. Οι 25 εταιρείες φαντάσματα, οι αχυράνθρωποι και οι ενοικιαζόμενοι υπάλληλοι. Καλημέρα σας, κυρία Τσαουσέλου.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Πώς είμαστε? Τι κάνουμε?
0: Κακούργημα οι τηλεφωνικές απάτες από το πρώτο ευρώ, ανακοινώθηκε η κυρία Τσαουσέλου, ενώ στήριξη της βιομηχανίας με σχέδιο αξίας 95 εκατομμυρίων ευρώ και μηνύματα από την Πνίκα και τετατέτ με τον Κυριάκο. Ενέργεια, άμυνα, περιφέρεια, ασφάλεια, γεωπολιτικές εξελίξεις, επενδύσεις και τεχνολογία στην ατζέντα του Μάρκο Ρούμπιο.

0: Καλημέρα σας και επίσημα, κυρία Τσάουσελ.
1: Καλημέρα, με αυτό το τραγούδι θέλω να με υποδέχεις.
0: Και όχι, το Final Countdown. Final Countdown, αλήθεια τώρα.
1: Τι γίνεται, πώς είμαστε?
0: Για το Μέση είναι μάλλον, ε.
1: Το Μέση ή το Ρονάλντο.
0: Σήμερα τέλος.
1: Το Ρονάλντο.
0: Αυτός όχι τέλος.
1: Όχι τέλος. Ναι, εντάξει, ζήτησε, αλλά και αυτός.
0: Ζήτησε συγγνώμη. Ναι. Δεν αποσύρεται.
1: Δεν αποσύρεται. Μα δεν είχε σκοπό να αποσυρθεί, αλλά δεν περνάει και πολύ καλά. Ήταν σαφές το μήνυμα μέσα από αυτό που. Μέσα από την ανακοίνωσή του.
0: Δεν είναι και ωραίο όμως. Όταν ένας άνθρωπος έχει προσφέρει τόσα πολλά. Εντάξει. Και εσύ, ρε φιλαράκι, είσαι στον πάγκο. Δεν έγινε και τίποτα. Κάτσε, ξεκουράσου και λίγο.
1: Για αυτούς δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται πίσω από μια κλειστή πόρτα. Τι τους λένε να κάνουν. Πώς είμαστε εδώ με τον Αστακό εκεί έξω που επικρατεί.
0: Εσείς που ήρθατε, εμείς ήρθαμε ελεύθεροι σήμερα. Από τις 6 και μετά θα υπάρχει ένα θεματάκι, υπομονή θέλει.
1: Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό, υπομονή στα λόγια είναι καλά, αλλά όταν πρέπει τόσος κόσμος να ταλαιπωρηθεί και σου λέει πάρε και τα μέσα τα οποία υπολειτουργούν, πώς θα γίνει?
0: Δεν γίνεται. Και σε κάποια σημεία δεν θα υπάρχουν και στάσεις.
1: Ναι.
0: Γιατί θα είναι κλειστή η σταθμή, αλλά όχι όλη την ώρα. Όταν θα περνάει η πομπή. 32 αυτοκίνητα.
1: Όχι όλη την ώρα σύμφωνοι, αλλά δεν υπάρχει 24 ώρη ενημέρωση από τα μέσα μεταφοράς για το πότε δεν λειτουργεί κάτι. Δηλαδή, άμα εσύ θέλεις να πεις να δεις, δεν υπάρχει κάπου να πεις. Ούτε καν στο site, σε κανένα site.
0: Όχι.
1: Πας και ό,τι γίνει.
0: Εντάξει, το μετρό.
1: Πάμε και όπου βγει.
0: Επειδή έχω δει πολλά αυτοκίνητα να μπαίνουν στο τραμόδρομο, στο δρόμο του τραμ.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Παιδιά, λέγανε κάποτε ότι είναι παράνομο το να μπαίνει κάποιος στο δρόμο του τραμ, έτσι.
1: Ναι. Και επικίνδυνο.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί να γλιστρήσουν και τα λάστιχα.
0: Οι περισσότεροι πηγαίνουν στον δρόμο του τραμ. Ναι. Εκεί από το Καλλιμάρμαρο και μετά. Ναι. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται ο δρόμος.
1: Και τι σημαίνει.
0: Εκεί γίνεται πάντα πανικός. Πανικός.
1: Μα τώρα δεν μιλάμε για το πάντα. Μιλάω γενικότερα
0: και αργούν και τα τραμ, καθυστερούν και αυτά, γιατί μπλέκουν και αυτά στην κίνηση. Ενώ δεν θα έπρεπε ποτέ, αυτό εννοούσα.
1: Καλά, άμα το πάμε έτσι και
0: λεωφορείο-λωρίδα, ναι, εννοείται.
1: Που δεν θα μπορούσε να φτάνει ένα λεωφορείο από τη μία άκρη της πόλης στην άλλη και δεν φτάνει ποτέ, διότι τα αυτοκίνητα είναι παντού. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν λειτουργούν τα μέσα μεταφοράς έτσι όπως θα έπρεπε να λειτουργούν. Και σου λένε πάρε και τα μέσα που δεν τα έχουν χρησιμοποιήσει και ποτέ και δεν ξέρουν τι συμβαίνει και δεν μπορείς να ενημερωθείς για το τι συμβαίνει και είναι και κλειστοί οι δρόμοι και δεν μπορείς να φτάσεις στη δουλειά σου.
0: Κοίτα, οι οδηγίες και οι συστάσεις προς τους οδηγούς είναι σαφέστατες. Η Ελλάς συστήνει στους οδηγούς να αποφεύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 7-10-26. Να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Και
0: οι οδηγοί που θα κινηθούν στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου
1: να
0: ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων που θα βρίσκονται σε κέρια σημεία για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Και πρόσεξε με λιγάκι. Γύρω-γύρω είναι ένας μεγάλος δακτύλιος που δεν θα επιτρέπεται να περάσει κανένας.
1: Το ξέρω, το έχω ζήσει πολλάκις. Το θέμα είναι ότι.
0: Πολλάκις?
1: Κάθε φορά.
0: Α, εννοείς
1: όταν...
0: πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Όχι. Α.
1: Όχι ο Πολλάκις. Καλή του ώρα. Όχι από αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι πώς αυτό το πράγμα. Δεν λειτουργεί. Και ο κόσμος πώς θα φτάσει. Σου λέει. Θα πάρει άδεια.
0: Όχι, δεν νομίζω να πάρει άδεια.
1: Θα
0: δεν
1: του
0: νομίζω.
1: Δώσουν για να τα πω πιο ωραία άδεια.
0: Δεν νομίζω, θα πρέπει. Σου λέω και πάλι ότι επειδή θα ξεκινήσει από τις 9 η ώρα το πρόγραμμα, θα φύγει από πολύ νωρίς και θα πάει στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε πολλές διακοπές. Και είναι η ώρα που πηγαίνει ο κόσμος στη δουλειά του. Αυτό είναι το άσχημο. Και εχθές είχαμε την έλευσή του, είχαμε κλεισίματα δρόμων,
1: ναι.
0: Είχαμε την πορεία, υπήρχε μια...
1: Και γύρω από το ξενοδοχείο υπάρχουν δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Ναι, ξέρω. Να το πω.
0: Γιατί να το πεις.
1: Αλλά ξέρω.
0: Φαντάζομαι κι εγώ.
1: Όχι, δεν είναι αυτό που φαντάζεσαι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Γιατί ξέρω ότι φαντάζεσαι. Κλείσε μας λίγο να το πω.
0: Όχι, δεν θέλω να μάθω.
1: Εντάξει.
0: Δεν θέλω να μάθω γιατί θα το πω.
1: Εντάξει,
0: καλά, δεν είναι και κρυφό, αφού φαίνεται.
1: Δεν είναι και κρυφό.
0: Παντού κλούβε
1: έχει. Ναι, μα το λένε, δεν είναι ότι το κρύβουν.
0: Ελεύθερου σκοπευτέ θα έχει παντού. Ναι. Γενικότερα θα υπάρχει αυτό το τζάμερ. Το τζάμερ ξέρεις τι είναι, έτσι. Θα είναι ένα όχημα που περνάνε. Mm. Θα κόβεται το σήμα σου.
1: Πολύ ωραία.
0: Θα θες να μιλήσεις κάπου και θα κόβεται το σήμα μέχρι να περάσει.
1: Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι γενικά η ζωή συνεχίζεται έτσι. Δηλαδή, ο υπόλοιπος κόσμος θα πρέπει σήμερα να κάνει κανονικά τις υποχρεώσεις του, τις δουλειές του, να παρευρεθεί εκεί που είναι να παρευρεθεί, εν πάση περιπτώσει. Και όλο αυτό δεν είναι εφικτό. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Και δεν είναι εφικτό διότι δεν λειτουργούν σωστά τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Που θα έπρεπε να λειτουργούν. Όχι μόνο τώρα. Γενικά θα έπρεπε να λειτουργούν. Και όχι να προτρέπει τον κόσμο να χρησιμοποιήσει τα μέσα μεταφοράς. Όχι μόνο τώρα. Και για όσους δεν έχουν βενζίνη. Θυμόμαστε αυτή τη δήλωση. Αλλά φτιάξ' τα όλα πάρα πολύ όμορφα και μετά πες μου. Ξέρεις τι. Πάρε και τα μέσα μεταφοράς.
0: Ναι, ουσιαστικά στο λέω και πάλι επειδή έχει τύχει και το έχουμε συναντήσει πολλές φορές το ίδιο πράγμα. Υπομονή θέλει. Και μην ξεχνάμε ότι σε λίγο καιρό θα έρθει και ο. Τώρα ήρθε ο Υπουργός Εξωτερικών, έτσι. Ναι. Τώρα θα έρθει και άλλος ένας, δεν θα έρθει αρχές.
1: Τώρα κάτι τους πιάνει εδώ τώρα. Με το που ξεκινάει η σεζόν, έρχονται όλοι.
0: Επειδή ξεκινάει η σεζόν, όπως λες.
1: Σεζόν.
0: Ουσιαστικά. Να το πω εγώ εντελώς διαφορετικά. Πολλά εξοπλιστικά

0: για αυτές τις υπογραφές τις στρατηγικές. Ορίστε, παρακαλώ. Ορίστε. Λοιπόν, θέλω να μου πεις μετά για τον Φίλιππο, τον Γκαμπούρη.
1: Για τον Φίλιππο ή για τον Καρβέλα.
0: Όχι, τον Καρβέλα δεν θέλω. Δεν με νοιάζει.
1: Δεν θέλεις.
0: Εντάξει, μια ανακοινωσάρα, δυνατή ανακοίνωση.
1: Πολύ δυνατή.
0: Δεν ξέρω για ποιο λόγο έγινε όλη αυτή. Πραγματικά δεν ξέρω.
1: Τα λέει όλα μέσα στην ανακοίνωσή του ο κύριος Καρβέλας.
0: Να πούμε για τον Φίλιππο όμως ως πρόεδρος κόμματος και μετά το και μισή μου λες ότι θέλεις για να μάθω κι εγώ γιατί δεν ξέρω τίποτα. Αλλά για τον κύριο Καμπούρη, το περίμενες εσύ αυτό ότι ένας άνθρωπος ο οποίος...
1: Εγώ τι να περιμένω, εδώ το θέμα είναι ότι πρέπει να πούμε και στον κόσμο τα γεγονότα. Αλλά το μήνυμα, αν μπορούμε να περάσουμε ένα μήνυμα, είναι ότι βλέπει, συμβαίνει. Συνεχίζει να συμβαίνει αυτό.
0: Και θυμάμαι, αυτό έλεγα και νωρίτερα και στην Ευαγγελία, αλλά και στους ακροατές το έλεγα, ότι έχουν εντοπιστεί δύο τέτοιες εγκληματικές, να το πω, εγκληματικές οργανώσεις λένε.
1: Ναι.
0: Η μία είχε μάλιστα 280 καταστήματα και δεν έδιναν, δηλαδή άνοιγαν και κλείναν, οικονομούσανε και κλείνανε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν έδιναν ούτε χρήματα για το ΕΦΚΑ, ούτε χρήματα για την εφορία, ούτε πουθενά, μόνο τα μεροκάματα έδιναν. 280 καταστήματα, άλλη μία με γύρω στα 180-170, αλλά πάντα ήταν οι ίδιοι από πίσω, οι ίδιοι λογιστές και οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να παίρνουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα και τα έκλειναν και στη συνέχεια βάζανε εμένα που εγώ ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχα εισοδήματα και μου λέγανε πάρε 200, 1500 ευρώ, 2000 για λίγο χρονικό διάστημα και κάνε εσύ τον αυτοφοράκια. Κάπως έτσι ήταν και τώρα με τα 25 μαγαζιά. Γιατί υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ανοίγανε τα μαγαζιά, τα αφήνανε για 3 μήνες, δουλεύανε, πηγαίνανε τάπα που λένε και οι πιτσιρικάδες, μαζεύανε ό,τι μαζεύανε και μόλις χτυπούσανε τα αλάρμ στην ΑΔΕ και γενικότερα τα συστήματα, κλειδί, αντίο.
1: Και φυλάκια.
0: Και αντεβρέσμε.
1: Ποτέ. Εταιρείες φαντάσματα.
0: Πεντέμυθι.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 6 με 8 το πρωί, Γιώργος Κακούσης, Βασίλης Τσεκούρας.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.

0: Για μισή ώρα ακόμα θα είμαστε μαζί, μέχρι και τις 6 το πρωί. Είμαστε μαζί από τις 2 το πρωί. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής, μαζί μου η Ευαγγελία Κοβέου και μας έχει κάνει την τιμή και η κυρία Τσαουσέλου βρίσκεται εδώ, γιατί μετά θα πρέπει να πάει στην τηλεόραση και μας χρωστάτε κάτι.
1: Ναι, τώρα θα πρέπει σιγά σιγά. Τι σας χρωστάω, έχει γίνει χαμός. Νίκος Καρβέλας, Άννα Βύση, μετά τη μεγάλη συναυλία. Βγήκαν φυσικά νέες λεπτομέρειες για τη ρήξη στη σχέση τους. Υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες, υπήρχαν μάλιστα, που προέκυψαν από τη μεγάλη αυτή συναυλία. Έδωσε τη δική του αυτός εκδοχή για όσα έχουν συμβεί. Και μία λέξη χαρακτηρίζει αυτά που αισθάνεται ο Νίκος Καρβέλας, όπως έγραψε και στην ανακοίνωσή του, συντριβή. Και όχι μόνο γιατί...
0: Συντριβή του εαυτού του ή συντριβή αυτό που έχει συμβεί.
1: Συντριβή γενικά τελεία. Αυτό τον χαρακτηρίζει. Και ο καθένας το μεταφράζει έτσι όπως είναι να το μεταφράσει. Και δεν είναι μόνο οι οικονομικές διαφορές, δεν είναι μόνο δηλαδή τα οικονομικά, διότι υπήρξε μία ρήξη με την εταιρεία παραγωγής και με τα χρήματα. Δεν του δόθηκε αμοιβή έτσι όπως δίνεται σε κάθε δημιουργό. Και όπως είπε, από τα πόσα τραγούδια, από τα 50 φερρυπίν τραγούδια, τα 47 είναι δικά του.
0: Ναι.
1: Δεν του δόθηκε αμοιβή. Τον απομάκρυναν και από τις θέσεις που ήταν να καθίσει. Δεν πήγε καν σε συναυλία.

0: Αγγλία. Βέβαια.
1: Δεν πήγε.
0: Όχι, δεν πήγε. Είναι γενικά πολύ πληγωμένος.
1: Λογικό δεν είναι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πολύ λογικό όταν έχει στηρίξει έναν άνθρωπο τόσο πολύ. Ναι, αλλά δεν έχει καμία σχέση όμως η κυρία Βύση. Είχε καμία σχέση η κυρία Βύση με αυτή πήρε την απόφαση.
0: Όταν ρώτησε ο κύριος Καρβέλλας σχετικά με το αν γνωρίζει η κυρία Βύση αυτό με τις θέσεις.
1: Ναι.
0: Ποιες θέσεις
1: δηλαδή.
0: Του απάντησαν ότι ναι, το γνωρίζει. Και εκεί είπε συντριβή.
1: Δεν έχω καταλάβει τις θέσεις δηλαδή. Όταν
0: του είχαν δοθεί κάποιες θέσεις.
1: Όπως δίνονται πάντα. Ναι. Πάντα ήταν μπροστά.
0: Τελευταία στιγμή λοιπόν,
1: ναι,
0: του είπαν ότι δεν θα καθίσετε σε αυτές τις θέσεις και ο κύριος Καρβέλλας αλλά και οι προσκεκλημένοι του και τον μετακίνησαν κάπου αλλού. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της κυρίας Βύση, ενημερώθηκε η σύζυγος του κύριου Καρβέλλα για αυτή τη μετακίνηση και θεώρησαν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά υπήρχε πρόβλημα εν τέλει. Αλλά το θέμα δεν είναι οι θέσεις σε όλο αυτό που έχει συμβεί. Είναι συνδυασμός πραγμάτων. Ναι, γι' αυτό και έβγαλε αυτή τη συγκεκριμένη ανακοίνωση. Δεν είναι ούτε οι θέσεις, ούτε η αμοιβή που δεν δόθηκε και μετά λένε ότι δόθηκε στην εταιρεία παραγωγής και θα γίνουν κρατήσεις και όλο αυτό το κουβάρι τώρα που... Τέλος πάντων, είναι μια σχέση πολύ δυνατή και η Άννα Βύση στο παρελθόν είχε μιλήσει για τα δύσκολα χρόνια που ήταν όταν δεν μιλούσε με τον Νίκο Καρβέλλα. Γιατί είχε ξαναυπάρξει ρήξη μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Πολύ παλιά. Τα βρήκαν όμως. Γιατί είναι μια σχέση πάθους όπως ξέρουμε όλοι. Όχι
1: σχέση ζωής και
0: αυτοματικά. Υπάρχει, γενικά, ναι, υπάρχει είναι, στη ζωή
1: ναι,
0: της.
1: Ναι, βέβαια, ναι. Και όταν έχει κάνει από την πρώτη συναυλία μέχρι και την τελευταία είναι πάντα δίπλα της, ναι, νομίζω ότι έχει κάθε δικαίωμα να πει αυτό που θέλει και αυτό που νιώθει.
0: Αλλά για να φτάσει αυτό το σημείο και να βγάλεις ανακοίνωση, mm-hmm, επειδή υπάρχει η φήμη ότι είναι οικονομική διαφορά, γιατί όλες αυτές τις μέρες συζητάνε κάτι αντίστοιχο,
1: ναι,
0: είναι δύσκολο πολύ.
1: Καλά και πρέπει να βγουν στη φόρα κάποια πράγματα για να λυθούν, ναι.
0: Από ό,τι φαίνεται, ναι. Ήταν μονόδρομος.
1: Εντάξει. Αρχίζω και καταλαβαίνω.
0: Θα δούμε όμως τώρα, γιατί ο ένας απαντάει στον άλλον, ενώ στην αρχή έλεγε ο δικηγόρος της κυρίας Βύση ότι δεν θα πάμε, δεν θα λυθεί αυτό στα δικαστήρια. Τώρα χθες το βράδυ υπήρξε μια κάποια ανατροπή. Ότι αν δεν τα βρούμε, θα οδηγηθούμε στη δικαιοσύνη.
1: Έλα τώρα, εντάξει, δεν νομίζω. Εντάξει, δεν νομίζω.
0: Εγώ σου λέω πως έχουν τα πράγματα.
1: Δεν το νομίζω.
0: Δεν θα σου πω τι πιστεύω. Σου λέω πως έχουν τα πράγματα. Είναι λίγο δύσκολο.
1: Μάλιστα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά σήμερα, να μην υπάρχουν προβλήματα στον κόσμο, να μην υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να βγουν από τα ρούχα τους περιμένοντας πολλές ώρες μποτιλιαρισμένοι, να υπάρχει ηρεμία, να δουλέψουν καλά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να πάει στην ευχή της Παναγίας αύριο ο κύριος Ντρούμπιο και να είμαστε πάλι όλοι καλά.
0: Πιστεύεις αλήθεια που ούτως ή άλλως υπάρχει πρόβλημα? Που είσαι κολλημένος πίσω από ένα τιμόνι, χωρίς να εμπνέει, υπάρξει κανένας επισκέπτης.
1: Το καλό στην όλη κατάσταση είναι ότι δεν υπάρχει καυσαέριο.
0: Άκου σημαντικό, τώρα. Σημαντικό. Δεν υπάρχει καθόλου. Ίχνος.
1: Γιατί έχει ίχνος. Υβριδικά και ηλεκτρικά.
0: Ναι.
1: Και έτσι είμαστε μια χαρά.
0: Ξέρεις τι παθαίνει ο κόσμος. Πηγαίνει μια εκδρομή, ας πούμε, σε ένα βουνό. Και έχει το οξυγόνο και σου λέει τι είναι αυτό. Δεν μπορώ. Κάτι
1: τα
0: νιώθω.
1: Πνευμόνια μου έχει.
0: Πιάνει μια ζαλάδα.
1: Έχεις κάτι.
0: Δεν μπορώ
1: να...
0: με το οξυγόνο.
1: Κάτι να ανοίξει λίγο το.
0: Κάπως λίγο δεν έχω συνηθίσει όλο αυτό. Και γυρνάνε πίσω στην πόλη.
1: Κυρία Τσαουσέλου, όλα θα πάνε καλά και αύριο που θα είμαστε εδώ θα το δείτε. Και
0: εδώ θα είμαστε.
1: Θα πείτε, κύριε Καραστεφανή, είχατε απόλυτο δίκιο. Έγινε αυτό που λέγαμε τόση ώρα.
0: Φιλάκια σας.

Έχεις δίκιο, Βαλάντη, καλημέρα. Να τα λέμε ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ναι, δεν υπάρχει έλεγχος και μπαίνουν πολλοί ελεύθεροι επιβάτες. Πολλοί δεν πληρώνουν εισιτήριο. Εντάξει, ό,τι μπορούν κάνουν και οι εργαζόμενοι. Στο μετρό πάντως υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν έλεγχο. Εντάξει, τα λεωφορεία όχι τόσο πολύ. Αλλά όπως και να έχει, φίλε Βαλάντη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου και που μας δίνεις να καταλάβουμε και ότι δεν υπάρχει και πολλοί κόσμος να εργαστεί εκεί, από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, ελπίζω να προλάβουμε τις εφημερίδες. Έχουν μείνει 3-4, θα τις προλάβω. Θα τις πάω γρήγορα, γιατί έχουν όλες πολύ καλά θέματα. Η εφημερίδα Εστία λέει «Διαψεύδει με επιστολή της στην εφημερίδα Διαρροή Κυβερνητικών Πηγών. Όχι Νέξανς σε Μακρόν Μητσοτάκη. Αρνείται να βγάλει το φίδι από την τρύπα η γαλλική εταιρεία που θα κατασκευάσει το καλώδιο. Δεν θα ζητήσει άδεια από την Τουρκία, ούτε θα την ενημερώσει. Δεν εμπλεκόμαστε σε γεωπολιτικά ζητήματα». Μάλιστα, η εταιρεία. Yeah. Εφημερίδα Ρίζος Πάστης. Χιλιάδες λαούς στα συλλαλητήρια για τον Ρούμπιο και τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Το μήνυμα παραδόθηκε. Ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου στα σκουπίδια οι επικίνδυνες συμφωνίες τους. ΚΚΕ. Μαχητικό μήνυμα καταδίκης και εναντίωσης στην περαιτέρω εμπλοκή στους ενεργειακούς και πολεμικούς σχεδιασμούς που προωθείται από την κυβέρνηση και πληρώνει ο λαός με μεγάλο κόστος.

Εφημερίδα Κόντρα. Καταγράφουν χαμηλές πτώσεις σε Αθήνα, Πειραιά, Κρήτη, Θεσσαλία και Ήπειρο. Προβληματισμό Σαμαρά από τις νέες δημοσκοπήσεις. Με παρέμβασή του αφήνει να εννοηθεί ότι σύντομα θα εξαγγείλει την ίδρυση κόμματος. Έντονος προβληματισμός επικρατεί στο Σενό Επιτελείο του Αντώνη Σαμαρά αναφορικά με τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Οι χαμηλές πτήσεις που εμφανίζει στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής που καταγράφει στα γκάλοπ, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα και ο Πειραιάς, έχουν βραχυκυκλώσει τη στρατηγική και αναγκάζουν τον Αντώνη Σαμαρά να αναλάβει πρωτοβουλίες. Σφοδρές συγκρούσεις μαθητών και φοιτητών με την αστυνομία. Ξεχυλίζει η οργή στην Γαλλία, ενώ αντιπολεμικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια, το μήνυμα Ρούμπιο στην Αθήνα και ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας. Ο Κυριάκος Πιερακάκης μηνύσει σε 18 influencers για παράνομο τζόγο. Πρόστιμα έως 50.000 ευρώ. Αλέξης Τσίπρας, ήρθαμε για να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή. Και ανοίγει πλατφόρμα μετακατάσταση στο χωριό. Οι περιοχές που επιδοτούνται με 10.000 ευρώ. Σε λίγο θα σας πω ποιες περιοχές μία προς μία που δίνουν 10.000 ευρώ από την κυβέρνηση για να φύγουν, να πάνε να ζήσουν λίγο καλύτερα από ό,τι στην Αθήνα. Αποδεδειγμένο, αυτό και λογικό. Λοιπόν, εφημερίδα Δημοκρατία. Ύβρις για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Να ποιοι γιόρτασαν με το Μητσοτάκι. Βαρύς και μελαγχολικός ο απόϊχος της φιέστας των γενεθλίων μόλις έσβησαν τα φώτα. Οριστικό το διαζύγιο από την παραδοσιακή βάση της παράταξης. Ξέπλυναν και τον υπόλογο Πατούλη. Επίθεση πανικού από τον Γεωργιάδη στον Δέδια. Πλήρης απονομιμοποίηση μετά την ηχηρή απουσία Καραμαλή. Τρόμος για τη νέα παρέμβασή του. Ακόμα ένα βήμα από τον Σαμαρά. Να τελειώνουμε με την παρακμή και τους νεοφιλελεύθερους, ενώ χτύπησε και πάλι ντόρα προς το Μέγαρο Μαξίμου με αιχμές για την Guilfoyle.

Αφανισμός. Οι αλληλείς ρίχνουν άγκυρα στην Αθήνα. Μεταφέρουν τις κινητοποιήσεις μέχρι την πλατεία Συντάγματος. Αυτό σημαίνει ότι οι ψαράδες θα έρθουν σιγά σιγά προς την πλατεία Συντάγματος. Ε? Μάλιστα. Μάλιστα. Ναυτεμπορική. Πολύμηνη η κρίση στην παραγωγή. Προβλέψεις για τιμές έως και 200 δολάρια το βαρέλι. Σενάρια σοκ για το πετρέλαιο και το 2027. Εφιαλτικές παραμένουν οι εκτιμήσεις παρά την αποκλιμάκωση τιμών ενέργειας. Τρομάζουν οι προβλέψεις.

Έλεγα λοιπόν ότι την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη διεύρυνση του προγράμματος μετεγκατάστασης, όπως ανακοίνωσε ανακοινώθηκε από το Υπουργείο. Στις 14 Οκτωβρίου ανοίγουμε την πλατφόρμα δίνοντας 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας με το 50% του ποσού προκαταβολικά, είπε η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Παράλληλα, μέσα από το επόμενο δεκαήμερο ξεκινάει η κατάθεση των δικαιολογητικών για το ανακαινίζω, ώστε οι πολίτες να μπορούν να λάβουν το 50% της επιδότησης ως προκαταβολή. Μετά τον Εύρο, το πρόγραμμα μετεγκατάστασης διευρύνεται σε Κιλκής, Φλόρινα, Καστοριά, Δράμα, Πέλα, Γρεβενά, Κοζάνη, Σέρες, Ιωάννινα και Θεσπρωτεία. Δυνατότητα συμμετοχής θα έχουν οι πολίτες που ζουν σήμερα είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό και επιλέγουν να εγκατασταθούν μόνιμα στις περιοχές που εντάσσονται στο πρόγραμμα. Αν το σκέφτεστε λιγάκι, Κιλκής, Φλόρινα, Καστοριά, Δράμα, Πέλα, Γρεβενά, Κοζάνη, Σέρες, Ιωάννινα και Θεσπρωτεία. Μια χαρά είναι όλες. Πολύ ωραίες πόλεις.

Από χθες Τρίτη, λοιπόν, από χθες Τρίτη το απόγευμα είχαν τεθεί οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ. Και σιγά σιγά, τώρα που θα πάει 6 το πρωί, θα ξεκινήσει και θα κορυφωθούν κατά τη διάρκεια της μέρας. Δηλαδή ισχύουν οι χθεσινές, όμως έχει και σήμερα. Λοιπόν, διακοπές, προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άκτονες του κέντρου, γύρω-γύρω από την πλατεία Συντάγματος, αλλά και σε κεντρικούς λεωφόρους, όπως η λεωφόρο Βασιλής Σοφίας, η λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Αμαλίας, Πανεπιστημίου, Σταδίου, καθώς και σε άλλα οδικά σημεία όπου αναμένεται να κλείνουν για λίγη ώρα μέχρι να περνούν οι πομπές, να περνά η πομπή ουσιαστικά με τα 32 τουλάχιστον αυτοκίνητα. Οι περιορισμοί θα επεκτείνονται ή θα έρονται σταδιακά ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Όπως είπαν από την αστυνομία, το λέγαμε και νωρίτερα, να αποφύγουν πλήρως οι οδηγοί τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα μ' αρέσει αυτό, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, να αξιοποιηθούν και να αξιοποιήσουν, όπως λένε χαρακτηριστικά, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις μετά από απόφαση του Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών. Κάθε συνάθρηση, δημόσια, υπαίθρια συνάθρηση ή μηχανοκίνητη πορεία από τις 6 το πρωί σε λίγο έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Να σας πω ότι οι απαγορεύσεις θα ισχύουν στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ριζάρη, Πλουτάρχου, Μελίνας Μερκούρη, Κόνιαρη, Τσόχα, Βασιλής Σοφίας, Κεσαρίας, Μιχαλακοπούλου, Αλκμάνος, Ίωνος Δραγούμη, Λεωφόρο Βασιλέως Αλεξάνδρου, Εφρονίου και ξανά κλείνουμε πάλι με τη Ριζάρη. Δηλαδή κάναμε ένα ολόκληρο κύκλο, ένα μεγάλο κύκλο που σημαίνει σχεδόν το μισό κέντρο της Αθήνας. Επίσης έχουν ληφθεί πολύ αυστηρά μέτρα της αστυνομίας. Θα είναι τουλάχιστον 3.000 αστυνομικοί που θα έχουν ένα δίχτυ προστασίας του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και θα συμμετέχουν στα μέτρα πολλές δυνάμεις της αστυνομίας από πολλές υπηρεσίες. Όπως είπαν χαρακτηριστικά, αυτό θα ονομαστεί ένα μέτρα Ομπάμα, να το πω έτσι, κάπως έτσι, μέτρα Ομπάμα. Και θα συμμετέχουν αντιτρομοκρατική υπηρεσία, FBI, το ελληνικό, η Διεύθυνση Επισήμων, η ΕΚΑΜ, η Άμεση Δράση, ομάδα Δίας, Τροχέας και άλλων υπηρεσιών, ενώ θα υπάρχει αποστήρωση των διαδρομών, θα είναι αποστηρωμένες οι διαδρομές, δεν θα περνάει τίποτα μέχρι να περάσει η πομπή, και των σημείων προσέλευσης και διαμονής του Αμερικανού αξιωματούχου. Θα υπάρχουν αυτοκίνητα στη διαδρομή με ειδικά μηχανήματα και σκύλους ανίχνευσης, θα υπάρχουν κρυκτικών μηχανισμών, ενώ στις μετακινήσεις θα προπορεύονται τα οχήματα με μηχανήματα ανίχνευσης, τα jammer, είναι οι απενεργοποιητές των κινητών τηλεφώνων, και σε επιλεγμένα σημεία θα βρίσκονται ελεύθεροι σκοπευτές της ΕΚΑΜ και από αέρος θα επιτηρούν και θα κατευθύνουν τις επίγειες δυνάμεις, τα ελικόπτερα της ελληνικής αστυνομίας και τα drones που θα δίνουν απευθείας εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων. Με λίγα λόγια, μια ασφάλεια πολλαπλών επιπέδων για τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, που ουσιαστικά θα έχει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα όλη την ημέρα, και το λέω το μεγάλο πρόγραμμα γιατί θα μετακινείται συνεχώς, γιατί θα είναι στις 9 με τον κύριο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μετά θα ακολουθήσουν δηλώσεις στις 9.30 ώρα. Στις 10 οι δύο υπουργοί θα εγκαινιάσουν τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος ΗΠΑ.
Θα συναντηθεί το απόγευμα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 8 θα υπάρχει το δείπνο. Θα υπάρχει και η πνίκα, η ομιλία που θα εκφωνήσει το λόγο του. Και εκεί γενικότερα θα υπάρχουν αστυνομικοί και μέτρα της Ελλάς γενικότερα, παντού. Ηρεμία, ψυχραιμία, όλα θα πάνε καλά σήμερα. Μία μέρα είναι, θα περάσει. Μία μέρα θα περάσει. Το λέω και το ξαναλέω και το πιστεύω.

Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι μετά από 21 χρόνια ο Λιονέλ Μέση αποχαιρέτησε την εθνική ομάδα της Αργεντινής σε μια απίστευτη βραδιά στο γήπεδο που 85.000 άνθρωποι μαζί με τον Μέση ήταν δακρυσμένοι. Ακόμα και οι αντίπαλοι χειροκροτούσαν για αρκετή ώρα την είσοδό του κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και μετά, όταν έγινε η υποστολή της σημαίας δηλαδή, όταν ο Λιονέλ Μέση φόρεσε για τελευταία φορά την φανέλα της Αργεντινής με το εθνόσημο πάντα, έτσι. Ήταν η ζωή του, όπως έλεγε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, ωραίες στιγμές, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έδωσε πάρα πολλά και στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στο ποδόσφαιρο, στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, και κάποιος που δεν ξέραμε μπάλα μας έμαθε, έτσι. Αναφέρομαι σε μένα και σε κάποιους που δεν ξέραμε, είπα, γιατί περισσότεροι ξέρουμε ποδόσφαιρο. Εγώ δεν είμαι καλός. Λοιπόν, να είμαστε καλά. Είμαι ο Δημήτρης Χαραστεφανής. Τα λέμε πάλι ακριβώς σε 18 ώρες, στις 2 τη νύχτα, αύριο. Μαζί μου ήταν η Ευαγγελία Κοβέου στη ρύθμιση του ήχου. Να είμαστε καλά, ήρεμοι, ψύχρεμοι, κυρίως σήμερα ψύχρεμοι, και όπως λέγαμε και νωρίτερα με την κυρία Τσαουσέλου, μια μέρα είναι, θα περάσει.

0: Η ώρα είναι 6. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 6 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος έφτασε εχθές το βράδυ στη χώρα μας για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Στις 9 το πρωί ο Μάρκο Ρούμπιο θα μεταβεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα τον υποδεχθεί ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον τύπο. Αμέσως μετά στις 11 θα μεταβεί στην Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, όπου θα παρευρεθεί στα εγκαίνια των έργων ανακαίνησής της. Θα ακολουθήσει στις 12 το μεσημέρι σε κεντρικό ξενοδοχείο η συνεδρίαση του στρατηγικού διαλόγου, ενώ στις 6 το απόγευμα, μία ώρα πριν από τη συνάντηση που θα έχει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ. Λόγω της επίσκεψης του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας, σε ισχύ έχουν τεθεί ως και τις 6 το πρωί της 5ης κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, με διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας στους βασικούς οδικούς άξονες και σε κεντρικές λεωφόρους. Ενδέχεται να κλείσουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό, ενώ ανοιχτός θα μείνει ο σταθμός Ευαγγελισμός λόγω της γυτνίασής του με το νοσοκομείο. Έως και τις 6 αύριο το πρωί απαγορεύονται δημόσιες υπαίθριες συναντήσεις, συναθρήσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Άμεση επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά και πρόσθετη στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Πρόκειται για παρέμβαση που θα αφαιρεί από την παραγωγή βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ. Οι έκτακτες συνθήκες θέλουν έκτακτες παρεμβάσεις, τόνισε. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες που μειώνουν το χρέος τους και καταγράφουν πλεονάσματα, χαρακτηρίζοντας τις δημοσιονομικές αυτές επιδόσεις εθνικό μας οπλοστάσιο. Πολύ λίγο, πολύ αργά ήταν το σχόλιο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, κάνοντας παράλληλα λόγο για αποσπασματική αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και απουσία ολοκληρωμένης βιομηχανικής πολιτικής. Ενώπιον του εισαγγελέα θα οδηγηθούν στις 9.30 το πρωί τα μέλη του κυκλώματος που ζημίωσαν με 1,5 εκατομμύριο ευρώ τον ΕΦΚΑ και σχεδόν 5 εκατομμύρια ευρώ το ελληνικό δημόσιο. Η οργάνωση δρούσε από το 2021 συστήνοντας εταιρείες φαντάσματα, τις οποίες έκλειναν μόλις ερχόταν η ώρα να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές. Μεταξύ των 8 συλληφθέντων είναι ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος εδώ και μήνες διενεργεί έρευνα για ύποπτες συναλλαγές του ζευγαριού σε ελληνική τράπεζα αλλά και σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 εχθές το βράδυ στην οδό Παπάγου στην περιοχή του Ζωγράφου. Αρχικά υπήρξε εκτίμηση ότι ενδεχομένως είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Ωστόσο, από την πρώτη διερεύνηση προέκυψε ότι η έκρηξη, η οποία σημειώθηκε σε διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας, συνδέεται πιθανότατα με οικιακή συσκευή. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο διαμέρισμα. Δύο ένικοι, ένας 33χρονος άντρας και μία 24χρονη γυναίκα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Αυστηρή προειδοποίηση προς τους Ισραηλινούς αλλά και τους Εβραίους σε όλο τον κόσμο απευθύνει το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ με αφορμή τη συμπλήρωση σήμερα 3 ετών από την επίθεση της Χαμάς επί Ισραηλινού εδάφους με 1.200 νεκρούς και 251 ονομήρους. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων παγκοσμίως για διαδηλώσεις και επεισόδια. Για ένα ακόμη 24ωρο συνεχίστηκαν στη Γαλλία οι μαθητικές κινητοποιήσεις με αιτήματα τις καλύτερες συνθήκες στα σχολεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαμαρτυρίες θα συνεχιστούν έως τις 17 Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία καλούν σε διαδηλώσεις τα κίτρινα γυλαίκα. Κατά τις θεσινές κινητοποιήσεις, η αστυνομία προχώρησε σε 32 συλλήψεις στο Παρίσι, ενώ τουλάχιστον 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Τέλος εποχής για τον Λιονέλ Μέση στην Εθνική Αργεντινή. Ο 39χρονος θρύλος του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου έδωσε τα ξημερώματα του αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του με το Εθνόσημο σε μια άκρο συναισθηματικά φορτισμένη

0: πυλική αναμέτρηση με τον Μπενίν στο κατάμεστο στάδιο του Monumental στο Buenos Aires. Στην τελευταία του παράσταση με την Αργεντινή, ο Μέση κατέγραψε ένα γκολ και δύο ασίστ και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 3-0, ολοκληρώνοντας τη μυθική του καριέρα στην Αλμπισελέστε με 126 τέρματα και 69 ασίστ σε 208 συμμετοχές. Με την Αργεντινή κατέκτησε μεταξύ άλλων ένα παγκόσμιο κύπελο, δύο Κόπα Αμέρικα και ένα χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο. Την απόφασή του να μην αποσυρθεί από την Εθνική Πορτογαλίας γνωστοποίησε ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Με προσωπική του ανάρτηση, ο Πορτογάλος Superstar έθεσε τον εαυτό του ξανά στη διάθεση της εθνικής του ομάδας. Άφησε παράλληλα αιχμές για τον προπονητή του, Ζόρζε Ζεσούς, υποστηρίζοντας ότι αθέτησε το λόγο του όσον αφορά στη συμμετοχή του Ρονάλντο στα παιχνίδια του Nations League. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
1: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική θα έχουμε γενικά ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 5 και από το απόγευμα σταδιακά θα στραφούν σε νότιους. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα από το μεσημέρι και μετά που τη νύχτα στο Ιόνιο θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, με τις μέγιστες τιμές τα περισσότερα ηπειρωτικά, το Ιόνιο, τα Δωδεκάνησα και τη Νότια Κρήτη να φτάνουν τους 25 με 27 βαθμούς, τοπικά έως και τους 28 βαθμούς στα δυτικά, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάνουν τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Ακολουθούν Γιώργος Κακούσης και Βασίλης Τσεκούρας.
2: Mega News 104,6.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
6: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
7: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
8: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ο Πίνακας του Ερνέστο Καμπαγέρο.
11: Μια πολιτική σάτιρα για τον παραλογισμό της σύγχρονης εποχής.
10: Σκηνοθεσία Μιχάλης Πανάδης. Παίζουν Άγγελος Ανδριόπουλος, Ιωάννα Παπά, Γιούλη Τσεγκαράκη.
12: Εγώ αντιγράφω εσένα ή εσύ δημιουργείς εμένα. Θέατρο Ψηρή.
10: Προπόληση more.com και στο 211-1365.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: τώρα εκτός

Από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: καλό στα παιδιά και καλημέρα σας και καλό ξεκίνημα σε όλους.
1: Καλημέρα σε όλους, 7 Οκτωβρίου σήμερα.
0: Μπήκε ο τέταρτος, βγήκε ο βδόμαδος.
1: Αυτό τι ατάκα είναι?
0: Είναι ατάκα Τετάρτης. Την έχω καλοδουλεμένη. Ενέρεση, μετά την Τετάρτη μπαίνει στην κατηφόρα τη εβδομάδα. Δεν το καταλαβαίνει.
1: Κατηφορίζουμε τώρα. Πάμε για σουκού κατευθείαν.
0: Πάμε για σουκού κατευθείαν. Βέβαια, υπάρχει περίπτωση κάποιο από εσά σήμερα. Κάποιοι από εσά σήμερα να φύγετε από το σπίτι ξυρισμένοι και μέχρι να φτάσετε στη δουλειά να είσαστε αξίριστοι. Γιατί είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Έχουμε τον Μουσαφίρι εδώ, τον υψηλό προσκεκλημένο.
1: Τον Μάρκο Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Υψηλό προσκεκλημένο.
0: Είναι ο Μάρκο Ρούμπιο. Ο Μάρκο Ρούμπιο, λοιπόν, ο οποίο είναι εδώ. Η αστυνομία το λέει ορθά κοφτά, δηλαδή, χωρίς περιστροφές. Μην κυκλοφορήσετε στο κέντρο.
1: Ναι. Παιδιά,
0: με τα οχήματά σας.
1: Πάτε αλλού.
0: Ναι, αυτό σημαίνει ότι θα μποτιλιάρουν όλα τα περιφερειακά, έτσι, το καταλαβαίνετε.
1: Ενώ τις άλλες μέρες.
0: Λοιπόν, αυτά τα μέτρα συνήθως όταν έρχεται κανένας υψηλός, πραγματικά υψηλός προσκεκλημένος τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Όχι να σου έρθει ο Υπουργός Εξωτερικών της Μαλαισίας, που δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, είναι μια χαρά άνθρωπος. Αλλά συνήθως αυτά τα μέτρα για τους πολύ υψηλούς προσκεκλημένους, αυτούς που πραγματικά εφαρμόζονται ειδικά πρωτόκολλα, μπορεί να έχουν αντανάκλαση στον Κηφισό.
1: Καλά, δεν είναι καλά. Ο Κηφισός δεν ήθελε το, δεν περίμενε το ρούμπι για να κολλήσει.
0: Δεν έχει άδικο.
1: Αλλά εντάξει.
0: Εντάξει, κυρίες και κύριοι, απ' όλα θα έχει ο Μπαξέ σήμερα. Όπως καταλαβαίνετε, ενέργεια θα έχει άμυνα, θα έχει όπλα, θα έχει γεωπολιτικές εξελίξεις, θα έχει όλα τα ελληνοαμερικανικά που είναι πάνω στο τραπέζι.
1: Εντάξει, θα έχει ομιλίες εκεί στην Πνίκα, θα έχει συναντήσεις ο Ρούμπιο. Πολλά θα έχει. Πολλά.
0: Πραγματικά πάντως θέλω να σου πω το εξής. Είσαι ξένος, έτσι, είσαι Αμερικανός. Και ο Ομπάμα το έχει πει αυτό. Ο Ομπάμα είχε νιώσει τρομερή τιμή όταν τον είχαμε βάλει να μιλήσει στην Πνίκα.
1: Που έλεγε το ούζο και τα λοιπά. Που...
0: Και σου λένε, έλα εδώ και για να σε τιμήσουν, σε βάζουν να μιλήσεις εκεί που πρωτομίλησε ως Αθηναίος ο Απόστολος Παύλος. Έλα εδώ, αυτό είναι το βήμα. Ανέβα εδώ και πες μας τι έχεις να μας πεις. Δεν είναι φοβερή τιμή? Πόσες φορές θα σου συμβεί στη ζωή σου μια τέτοιου είδους τιμή, ας πούμε?
1: Προσωπικά ποτέ.
0: Σε μένα
1: ποτέ. Σε μένα και εσένα ποτέ. Γι' αυτό όμως πίστεψε με ότι είναι πολύ μεγάλη τιμή. Γιατί την Πνίκα και όλο αυτό την. Για την Ακρόπολη, τον Παρθενών, όλα αυτά για τους ξένους είναι κάτι wow. Ναι. Εμείς το έχουμε λίγο στην άκρη του μυαλού.
0: Εμείς τα έχουμε κάθε μέρα εδώ πέρα, τα βλέπουμε.
1: Άσχετα αν δεν έχουμε πάει ποτέ.
0: Έτσι. Σωστό.

0: Λοιπόν, ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά και σε καλή διάθεση. Εμείς θα τα παρακολουθούμε όλα αυτά και θα σας τα μεταδίδουμε. Φυσικά τώρα τα μέτρα θα είναι πάρα πολύ αυστηρά. Θα μας τα πει αργότερα και ο Δημήτρης ο Καραστεφανής, ο οποίος θα παρακολουθεί όλα αυτά τα αστυνομικά. Να ξέρετε δηλαδή πού να μην πάτε. Καλό είναι να μην πάτε, δηλαδή γενικώς τώρα, αν δεν έχετε πολύ.
1: Καλά, και να θέλετε να πάτε, δεν θα πάτε. Γιατί δεν θα σας αφήσουν, θα γίνετε πανικός.
0: Αναρωτιέμαι καμιά φορά, βγαίνουμε εμείς και λέμε τώρα. Αν θέλετε να πάτε στο κέντρο, ξανασκεφτείτε το. Να μας ακούει κανένας άνθρωπος ο οποίος έχει μαγαζί στο κέντρο και να περιμένει να δουλέψει σήμερα. Τι χαρές θα κάνει, τι πινελίκια θα μας έρνει.
1: Σε εμάς.
0: Να ξέρετε κυρίες και κύριοι ότι η κυβέρνησή μας είναι εδώ και φροντίζει για όλους, κυρίως για αυτούς οι οποίοι έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες.
1: Δηλαδή ποιους?
0: Τους βιομήχανους.
1: Τους βιομήχανους. Έτσι. Λοιπόν, 95 εκατομμυρία και είναι, παιδιά.
0: Για το ρεύμα.
1: Για το ρεύμα.
0: Ναι.
1: Για τις ενεργοβόρες εταιρείες.
0: Τα ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Επιδοτεί δηλαδή ένα μέρος του κόστους παραγωγής για να μην αυξηθούν οι τιμές των προϊόντων που φτάνουν στα ράφια.
1: Να σου πω κάτι. Δεν τους είχε υποσχεθεί κάποια στιγμή για τις ενεργοβόρες εταιρείες να κάνει κάτι για την ενέργεια κτλ.
0: Ναι.
1: Νομίζω κάνει πριν κάνω 8 μήνο.
0: Άκου να δεις.
1: Οι
0: ενεργοβόρες εταιρείες, το μεγαλύτερο ρουσφέτι το οποίο έχουν. Ρουσφέτι, όχι. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα το οποίο έχουν πάρει είναι όλες αυτές οι ευνοϊκές ρυθμίσεις οι οποίες τους δίνουν τη δυνατότητα να παράγουν ρεύμα.
1: Σωστό.
0: Με πολύ ευνοϊκές ρυθμίσεις, με επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά, ιστορίες, το ένα, το άλλο. Χρήσιμα μέτρα, εγώ δεν λέω.
1: Είναι χρήσιμα μέτρα τώρα, χωρίς να το. Να το κοροϊδεύουμε. Είναι χρήσιμα μέτρα διότι αυτά περνάνε στην τσέπη μας. Αλλά να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Οι φούρνοι είναι μεγάλες επιχειρήσεις, ενεργοβόρες τέτοιες. Πιάνεται στο πλαίσιο αυτό.
0: Τι εννοείς μεγάλες?
1: Ναι, δηλαδή οι φούρνοι είναι πολύ ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Δηλαδή,
0: οι φούρνοι έχουν πάνω από το μισό του κόστους παραγωγής τους. Είναι ρεύμα.
1: Στα 95 εκατομμύρια θα είναι δηλαδή.
0: Θα είναι.
1: Δεν θα είναι.
0: Δεν θα είναι.
1: Γιατί να είναι. Δεν είναι μεγάλες ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Είναι απλά ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Το μεγάλες χάνεται, κατάλαβες.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, από αυτά τα 95 θα πάρει μόνο όποιος την έχει μεγάλη την επιχείρηση.
1: Εγώ αυτό κατάλαβα, να σου πω την αλήθεια.
0: Αυτό κατάλαβες το και περίμενε.
1: Μιλάμε για βιομηχανίες τώρα, Γιώργο.
0: Βασίλη Τσεκούρα.
1: Μιλάμε για βιομηχανίες τώρα. Στο ΣΕΒ μίλησε.
0: Τι να μας πει ο φουρναράκος.
1: Τι να
0: φουρναρείς.
1: Εντάξει, ένα ψωμί βγάζει.
0: Ναι.
1: Α, και ένα κουλούρι.
0: Άσε που άμα θέλει κάποιος να ειρωνευτεί, ας πούμε, τα ωράρια του, λέει ξυπνάω σαν το φούρναρι. Πού να πας ρε κακομοίρη να πάρεις επιδότηση? Ας είχες επιχείρηση να φτιάχνει αλουμίνιο. Εμείς σου φταίμε.
1: Σωστό και αυτό ρε παιδιά, τι λέτε τώρα?
0: Εμείς σου φταίμε.
1: Και εμείς την ίδια ώρα ξυπνάμε το φούρναρι. Και εμείς δεν παίρνουμε επιδότηση.
0: Και εμείς τα ίδια θα πάρουμε.
1: Κουλούρια.

0: έκτακτες συνθήκες απαιτούν, κύριε Πρόεδρε, και έκτακτες παρεμβάσεις. Έτσι σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, αξιοποιώντας τα περιθώρια των κρατικών ενισχύσεων, το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που μας δίνει αυτή την ευελιξία. Είναι ένα προσωρινό ευρωπαϊκό δίκτυο ασφάλειας από τις επιπτώσεις της κρίσης, με μια άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιθάσμητης εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγική, συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Ας είχες τσιμεντάδικο, φούρναρι. Ας έφτιαχνες πλαστικά, φούρναρι.
2: Για να δούμε.
1: Για να δούμε. Εκεί να σε βλέπαμε, να σε είχαμε μέσα στα 95. Θέλω να ρωτήσω κάτι εσένα που σκαμπάζεις από οικονομικά.
2: Για πες, αν μπορώ.
1: Όχι, θα μπορείς, δεν μπορώ, αν μπορείς.
2: Θα μπορέσεις.
1: Λέει η κυβέρνηση, δεν μειώνω το ΦΠΑ.
2: Ναι.
1: Γιατί αν μειώσω το ΦΠΑ, η μείωση δεν θα φτάσει στο ράφι. Θα τη φάνε ενδιάμεσα τα λαμόγια.
2: Ναι, οι μεσάζοντες. Γιατί ξαναγίνει, λέει, αυτό το πριν από λίγα χρόνια.
1: Τώρα που μειώνει το κόστος παραγωγής. Ναι. Αυτό είναι βέβαιο ότι θα φτάσει στο ράφι, δηλαδή θα δούμε μειώσεις των τιμών. Γιατί όταν αφαιρείς από το κόστος παραγωγής, κανονικά στο ράφι,
2: ναι,
1: πρέπει να φτάσει προϊόν με μειωμένη τιμή.
2: Α, έτσι είναι.
1: Αλλιώς είναι.
2: Σου λέει όμως ότι επειδή, ναι, έχουν ανέβει τιμές.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αν σου κάνω μια επιδότηση.
1: Ανέβηκαν οι τιμές, ανέβηκαν και οι τιμές που πληρώνουμε. Πάτσι, ένα-ένα.
2: Σου λέει δεν θα τις ανεβάσεις άλλο επίσης. Θα συγκρατήσεις κάτι, δηλαδή δεν θα ανέβουν άλλο.
1: Και με το ΦΠΑ θα μπορούσε να γίνει αυτό.
2: Κοίταξε, με το ΦΠΑ είναι μια άλλη.
1: Να μειώσει το ΦΠΑ και να μας πει δεν θα ανέβει άλλο. Εδώ, όπως είναι.
2: Με το ΦΠΑ σου λέει.
1: Ρε, μην το ψάχνεις. Όπως θέλουν να μας τα λένε.
2: Να σου πω κάτι.
1: Μονάζει γαδικά τους.
2: Αυτοί επικαλούνται μια έκθεση Τράπεζας Ελλάδος. Υπάρχει μια LGSV που σου λέει, παιδιά, όταν μειώνεις το ΦΠΑ, όλο περνάει στο καταναλωτή.
1: Αυτό με τις εκθέσεις, παιδιά. Αυτό με τις εκθέσεις είναι φοβερό.
2: Μας αρέσουν πάρα πολύ εκθέσεις.
1: Αυτό με τις εκθέσεις είναι φοβερό. Πες μου πού θες να καταλήξουμε.
2: Για να σου πω
1: και άσε με να σου κάνω μια έκθεση. Αλλά πες μου που θες να καταλήξουμε και εγώ θα βρω έναν τρόπο να φτάσω την έκθεση εκεί που θες.
2: Από το αποτέλεσμα ξεκινάμε και την εισαγωγή.

0: Η βραδιά που πέρασε, κυρίες και κύριοι, ήταν μια βραδιά η οποία ήταν αφιερωμένη σε έναν από τους πιο λαμπερούς, σε έναν από τους πιο, θα έλεγε κανείς, εμπνευστικούς ανθρώπους που, πέρασαν τις τελευταίες δεκαετίες. Ο Λιονέλ Μέση κρέμασε τη φανέλα της Αλμπισελέστε και έδωσε τον τελευταίο του αγώνα με την Εθνική Αργεντινής. Υπάρχουν κάτι πλάνα μέσα από το λεωφορείο που το δείχνουν. Περνάει το λεωφορείο να πάει προς το γήπεδο.
1: Ναι.
0: Και ήταν στους δρόμους τώρα, μακριά από το γήπεδο, παρατηταγμένος κόσμος δεξιά, αριστερά, με σημαία και με τις φανέλες του, ο οποίος χειροκροτούσε, και ο Μέση μέσα στο πούλμαν να κλαίει.
1: Εντάξει, παιδιά, τώρα μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει. Δεν απλά σημάδεψε με το όνομά του την ποδοσφαιρική ιστορία.
0: Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έπεισε τους Αργεντίνους ότι υπάρχει ποδόσφαιρο και μετά το Μαραντόνα.
1: Αυτό. Γι' αυτό είχε γράψει.
0: Είναι φοβερό, δεν είναι φοβερό.
1: Νομίζω ότι η απώλεια του πατέρα του έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Ναι. Στην να πάρει την απόφαση αυτή τελικά.
0: Εντάξει, ο καθένας έχει, ξέρεις, το σημείο.
1: Έχει την ηλικία μεν, που να πεις ότι από εδώ και πέρα μπορώ να αποσυρθώ. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι και αυτό έπαιξε ρόλο.
0: Ναι, ενδεχομένως. Ενδεχομένως.
1: Ναι. Λοιπόν... Πάντως είναι εθνικός ήρωας εκεί. Καλά, δεν είναι μόνο εθνικός ήρωας, όλο τον κόσμο. Μέση λες.
0: Δεν μπορεί να κυκλοφορήσει στη χώρα του πραγματικά. Κυκλοφορεί με σωματοφύλακες. Καλά, και για το φόβο απαγωγής ή οτιδήποτε.
1: Γιατί το λες αυτό, κύριε.
0: Αλλά...
1: Δεν κάνουμε τέτοια.
0: Και κυρίως για να μπορεί κάποιος να διαχειριστεί, τις εκδηλώσεις λατρείας προς το πρόσωπό του. Για φαντάσου να μην μπορείς να βγεις από το σπίτι σου. Να θέλουν να σε αγκαλιάσουν, να σε φιλήσουν, να σε μαλάξουν, να σε.
1: Εντάξει, οι περισσότεροι παιδιά είναι να τον αγκαλιάσουν, θέλουν, δεν θέλουν τώρα. Για τον Μέση λες, για τον Ρονάλντο δεν
0: λες. Ο Ρονάλντο έδωσε παράταση στον εαυτό του,
1: Ναι.
0: Ζήτησε συγγνώμη να τους
1: πω. Στο 90,
0: ναι. Ο Ρονάλντο πίσω είναι 40,
1: Τι έχει το 40.
0: Πόσο είναι. 41. Ναι.
1: Του κλέβεις για χρόνια.
0: 41. Άκου να δεις τώρα.
1: Γιατί είναι. Θα στον άνθρωπο.
0: Η φυσική του κατάσταση βέβαια είναι φυσική κατάσταση κοσάρι. Το σώμα του είναι σώμα κοσάρι. Αυτό το πράγμα είναι ένα φαινόμενο. Τι να πω. Έδωσε αγώνα να μας μοιάσει.
1: Για να είσαι ενημερωμένος όμως, γιατί δεν είσαι ενημερωμένος.
0: Δεν είμαι ενημερωμένος.
1: Φτιάξε με. Υπάρχει ένα TikTok.
0: Ναι.
1: Πολλά βασικά TikTok. Ναι. Εννοώ την πλατφόρμα TikTok. Που βρήθη πληροφοριών και βίντεο τις τελευταίες μέρες, τα τελευταία 24 ώρα, που λέει ότι ο Ρονάλντο εφεάθη στην Ελλάδα με ένα σούπερ κάρ το οποίο έχει. Κάτι εκατομμυράκια τώρα, μην την ψάχνεις πώς το κάνει το αυτοκίνητό του.
0: Και πού είναι.
1: Κάτω στην Πελοπόννησο. Εκεί που έχει πάρει και
0: αυτό. Στο Κώστα αυτό. Εκεί που είναι γείτονας με τον.
1: Με τον Κούμπο. Ναι, εκεί λέει. Να σου πω, εγώ την διευθυντή δεν έχω ξαναδεί. Δεν έχω δει πουθενά αλλού. Αλλά στο TikTok λένε ότι είναι αυτός, παιδιά, και βλέπουν σε ένα πανάκριβο αυτοκίνητο να πηγαίνει υπεραδόθε.
0: Εκεί στη Μεσσηνία.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Το κοτέτσι είναι ακόμα έξω από την πόρτα του. Το ξέρεις, την ξέρεις την ιστορία, έτσι.
1: Ποιο κοτέτσι.
0: Τι θα ακούσεις. Γίνεται μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στον τομέα της φιλοξενίας στη χώρα. Γίνεται το Κώστα Ναβάρη.
1: Ωραία, ναι.
0: Ο καπετάν Κωνσταντακόπουλος, ο οποίος έχει το όραμα το φοβερό και το τρομερό και τα λεφτά να το χρηματοδοτήσει, ξεκινάει να κάνει την επένδυση. Είχε πάρει ένα μεγάλο κομμάτι γης και όταν πια το αποφασίζει, ξεκινάει να αγοράσει και άλλα κομμάτια.
1: Ωραία.
0: Για να υλοποιήσει το πλάνο το οποίο είχε στο μυαλό του.
1: Που έκανε πόσα χρόνια για να πάρει υπογραφές. Τέλος πάντων, είναι άλλη ιστορία αυτό. Πάμε παραπέρα.
0: Και φτάνει σε έναν τύπο ο οποίος έχει έξω από το. Εκεί που υπολόγιζε, εν πάση περιπτώσει, να κάνει την είσοδο, τη μεγαλοπρεπή είσοδο του, του Κώστα Ναβαρίνου. Φτάνει σε έναν τύπο ο οποίος έχει ένα χωραφάκι. Όχι μεγάλο, λιγότερο από στρέμμα, αλλά πάρα πολύ κοντά και πολύ κρίσιμο. Το οποίο έχει και ένα κοτέτσι μέσα με κότες.
1: Ωραία.
0: Κοκοκοκοκοκο. Πηγαίνει κάθε πρωί και παίρνει τα αυγά ο τύπος. Του τη στείλουν οι άνθρωποι του κυρίου Κωνσταντακόπουλου, του μακαρίτου του Κωνσταντακόπουλου τώρα, του αείμνηστου, και του λένε: ξέρεις κάτι, θέλει να τα αγοράσει. Δεν πουλάω. Τι εννοείς δεν πουλάς. Θέλει να τα αγοράσει, δίνει πολλά λεφτά. Δεν πουλάω.
1: Σωστός.
0: Και έφτασε να εγκαινιαστεί το Κώστα Ναβαρίνο και λίγα μέτρα από την είσοδο του να υπάρχει το ακόμα το. Δεν ξέρω αν έχει πουληθεί. Μιλάμε για τρελή προσφορά τώρα, έτσι, για πάρα πολλά λεφτά. Θρυλούνται απίστευτα νούμερα γι' αυτό. Και τελικά αυτός δεν πούλησε ποτέ.
1: Και όριστε,
0: ήθελε τα
1: βουλάκια.
0: Ήθελε τα βουλάκια του.
1: Ήθελε τα βουλάκια. Πες του Ρονάλντο άμα θέλει
0: να πάει για αυγά.
1: Ο μελέτα πρωινή τέλεια. Πρωτεΐνη full.

0: Λοιπόν, μας έχει πιάσει χαζομάρα μας σήμερα, δεν ξέρω τι.
1: Ναι, γιατί έχουμε κι άλλη ιστοριούλα.
0: Έχει κι άλλη ιστορία, το πρωινό Predator.
1: Όχι με το Κώστα Ναβαρίνο.
0: Όχι, όχι.
1: Είναι πιο πριν αυτή. Α, είναι πιο μετά αυτή. Από σχέση με το.
0: Ναι.
1: Με τη δημιουργία του Κώστα Ναβαρίνο, ναι. Αλλά είναι πιο πρόσφατη μεν, αλλά τη μάθαμε χθες το βράδυ, χθες απόγευμα.
0: Ο Αντώνης Σαμαράς μίλησε στο συνέδριο του Βήματος, το οποίο είναι αφιερωμένο στην Αθήνα. Μια πάρα πολύ ωραία δουλειά την οποία έχουν κάνει στην αδελφή μας και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που δουλεύουμε μαζί τους. Και ο Σαμαράς κάνει μια ομιλία η οποία δεν έχει να κάνει τόσο με την Αθήνα. Νομίζω έχει να κάνει με το πόσο διαφορετική θα ήταν η Αθήνα και η χώρα αν κάποια πράγματα δεν είχαν γίνει πριν από 15 χρόνια.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι νομίζω.
1: Ναι. Λοιπόν, και αρχίζει και εξιστορεί. Κάτι το οποίο έχει συμβεί κατά τη διάρκεια του μνημονίου, κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Σαμαρά δηλαδή.
0: Τα 72 προαπαιτούμενα, τα θυμάσαι.
1: Τα περιβόητα, εγώ δεν τα θυμάμαι. Που ήταν να λέμε ένα-ένα. Λοιπόν,
0: ένα-ένα.
1: Έπρεπε λοιπόν να υπογράψουμε κάποια τα προαπαιτούμενα, να βάλουμε υπογραφές σε αυτά που είχαμε ψηφίσει στην Ελλάδα.
0: Για να πάρουμε τα λεφτά.
1: Για
0: αλλιώς,
1: να πάρουμε τα λεφτά.
0: Αλλιώς
1: δεν.
0: Φυλάκια.
1: Γεια σας. Λοιπόν, να το πούμε πώς το. Ψάχναμε μια υπογραφή, ρε παιδιά.
0: Τσεκάρουν το τελευταίο βράδυ το φάκελο με τα προαπαιτούμενα. Για να μπει ο Στουρνάρα στο αεροπλάνο να πάει να τα υποβάλει στους
1: Βρυξέλλες,
0: στους δανειστές. Και διαπιστώνουν ότι λείπει μία υπογραφή από έναν υπάλληλο.
1: Όχι υπουργό, από υπάλληλο.
0: Υπάλληλο.
1: Ένα
0: υπάλληλο υπουργείου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η ιστορία από τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Εάν δεν τα καταφέρναμε με τα προαπαιτούμενα, η Ελλάδα θα έχανε την κρίσιμη δόση των 52 δισεκατομμυρίων ευρώ. Θα πτωχεύαμε κανονικότατα και πιστεύω να καταλαβαίνετε τι τραβήξαμε. Και λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία που είχαμε, βλέπω αργά το βράδυ, ήμασταν όλοι μαζί, μετά τα ξημερώματα, ότι μας έλειπε μία υπογραφή από ένα υπουργείο για ένα προαπαιτούμενο, τα 72. Υπηρεσιακή υπογραφή. Ψάχνω να βρω και τον βρίσκω το τηλέφωνο του αρμόδιου υπαλλήλου, δημοσίου υπαλλήλου. Το τηλεφωνώ γύρω στη 1.30 το πρωί. Τον ξύπνησα τον Χριστιανό. Ναι, μου απαντά. Καλησπέρα, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς, του λέω. Ναι, μου λέει, και εγώ είμαι ο Πούτιν και μου το κλείνει. Τον ξαναπέρνω, του λέω, σας είπα, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι. Και εγώ σου είπα, Πούτιν είμαι και μου το κλείνει. Αποτέλεσμα, καλώ την ασφάλεια. Φεύγει μια ομάδα από μοτοσυκλέτες

0: Φαντάσου να βαριόταν, να κοιμόταν βαριά αυτός.
1: Πίστεψε με το
0: δεξιό. Φαντάσου να κοιμόταν βαριά αυτός. Και να μην είχε ξυπνήσει εκείνο το βράδυ.
1: Θα τον ξυπνούσαν. Δεν υπήρχε.
0: Ή φαντάσου.
1: Με την πόρτα θα μπαίνανε μέσα.
0: Ή φαντάσου να μην τον βρίσκανε σπίτι. Τι θα γινόταν.
1: Φαντάσου να είχε πάει πουθενά. Σε κάνα μαγαζί για ποτό.
0: Αυτό πέρασε ξυστά έτσι δηλαδή. Για σκέψου το λίγα εκεί.
1: Πω, σκέψου.

0: Για πες μου ρε Βασίλη.
1: Ναι.
0: Μήπως αντί να ξυπνάμε χαράματα.
1: Εναλλακτική πρόταση είναι αυτό, ναι.
0: Είναι καλύτερα να κάνουμε post στο Facebook και στο Instagram και στο TikTok.
1: Να γίνουμε influencers.
0: Να γίνουμε influencers. Μπας και το κάνουμε δουλίτσα κάποια στιγμή.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Γιατί όχι. Τι το... να σου πω κάτι, κάτσε ρε Γιώργο, περίμενε λίγο. Ναι. Οι άλλοι, τι διαφορετικό έχουν από εμάς, γιατί... γιατί...
0: κάτι θα έχουνε, Βασίλη. Κάτι θα έχουνε, δεν ξέρω τι.
1: Ήταν ρητορικό το ερώτημα, μην με γιονείς έτσι. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι... τι εμείς μπορούμε.
0: Δηλαδή, συγγνώμη.
1: Έχεις προσπαθήσει.
0: Είδαν ορισμένους ανθρώπους να δουλεύουν λίγο πιο ξεκούραστα, κάνοντας posts.
1: Ωραία.
0: Τι σημασία τώρα αν έχει, αν τα post αυτά, ας πούμε, διαφήμιζαν παράνομο τζόγο. Και έχει ξεκινήσει το κυνήγι του influencer.
1: Το κυνήγι του influencer, φυσικά.
0: Μην δουν innovation σε αυτή τη χώρα. Μην δουν κάποιον να κερδίζει με το μυαλό του και τις ιδέες του.
1: Innovation.
0: Innovation.
1: Innovation, ναι.
0: Λοιπόν, ακούστε τους τίτλους από τη Μαρία Αλιφαντή και θα έρθουμε στη συνέχεια να σας πούμε ποιοι και πόσα.

0: ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Αλιφαντή. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία και γεωπολιτικές εξελίξεις βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Στις 9 το πρωί, ο Μάρκο Ρούμπιο θα μεταβεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα έχει συνάντηση με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο. Στις 6 το απόγευμα, μία ώρα πριν τη συνάντησή του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ. Σε ισχύ έχουν τεθεί ως και τις 6 το πρωί της 5ης κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Άμεση επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά, αλλά και πρόσθετη στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του εχθές στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Πρόκειται για παρέμβαση που θα αφαιρεί από την παραγωγή βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ. Οι έκτακτες συνθήκες θέλουν έκτακτες παρεμβάσεις, τόνισε. Για αποσπασματική αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και απουσία ολοκληρωμένης βιομηχανικής πολιτικής κατηγορεί την κυβέρνηση η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ενώπιον του εισαγγελέα θα οδηγηθούν στις 9.30 το πρωί τα μέλη του κυκλώματος που ζημίωσαν με 1,5 εκατομμύριο ευρώ τον ΕΦΚΑ και σχεδόν 5 εκατομμύρια ευρώ το ελληνικό δημόσιο, συστήνοντας εταιρείες φαντάσματα. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 εχθές το βράδυ στην οδό Παπαγού στην περιοχή του Ζωγράφου. Εκτιμάται ότι η έκρηξη προκλήθηκε πιθανότατα από οικιακή συσκευή. 2 ένικοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Αυστηρή προειδοποίηση για αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων προς τους Ισραηλινούς αλλά και τους Εβραίους σε όλο τον κόσμο απευθύνει το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ με αφορμή τη συμπλήρωση σήμερα 3 ετών από την επίθεση της Χαμάς επί Ισραηλινού εδάφους. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 7, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Πρόσοχη! Όλοι μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
2: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο!

0: Φτιάχνουμε όχι watchlist.
1: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το

0: www.radiomeres.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-67-00.
2: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις κουπόνια αγορών?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
3: Εδώ είμαστε!
2: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.

0: Καλώς τα παιδιά και καλημέρα σας και καλό ξεκίνημα σε όλους. Mega News 104,6, πρωινό Predator στα ραδιοφωνά σας, Βασίλης Τσεκούρας.
1: Γιώργος Κακούσης, καλημέρα σε όλους. 7 Οκτωβρίου σήμερα, παιδιά, υπομονή στο κέντρο της Αθήνας και βασικά και στα Πέριξ.
0: Ναι, θέλει πραγματικά έτσι λίγο να είσαστε έτοιμοι για αυτό. Λοιπόν, ο Θοδωρής Κούβας ρυθμίζει τους ήχους μας, η Βούλα Κουλισοπούλου έχει την αρχισταξία της εκπομπής, ο Νίκος Νικολακόπουλος διαλέγει τα τραγούδια, η Κωνσταντίνα Τζίτζη τα ηχητικά. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 211-016-1046 στο
1: Viber και το WhatsApp στο 698-104-1046 ή και στο email μας φυσικά στο στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Στείλτε μας τα μηνύματά σας.
0: Τις καλημέρες σας στη Μαρία Δημητριάδη, η οποία είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Υπάρχει μια δήλωση λίγο περίεργη την οποία ακούσαμε χθες και να σας πούμε την αλήθεια, δεν μας είχε συνηθίσει η κυρία Μελέτη σε τέτοιου είδους δηλώσεις ευρωβουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας. Ένας άνθρωπος γενικά με μετρημένες
1: μετρημένο λόγο
0: και μετρημένες τοποθετήσεις και σε σοβαρή κατεύθυνση. Δεν ξέρω τώρα τι έπαθε χθες, πώς εκπυρσοκρότησε έτσι.
1: Και προκάλεσε και τη δράση αυτή η δηλωσούλα. Ναι.
2: Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους.
0: Και εμείς τα ίδια κάνουμε, κυρία Μελέτη. Τους έχουμε στην πίεση εδώ πέρα, να ξέρετε. Μας περνάνε εμάς αυτά.
1: Έχουμε πατήσει πόδι.
0: Τη σκίσαμε τη γάτα. Τι ήθελε να πει τώρα με αυτό που μπορείς να μου πεις?
1: Δεν ξέρω, αλλά να σου πω κάτι τώρα. Να σε ακούνε άνθρωποι εκεί έξω που σηκώνουν το πρωί και λένε: δεν θέλω να πάω στο δουλειά. Τι θα ακούσω πάλι σήμερα? Τι θα γίνει, τι θα μου ζητήσουν πάλι σήμερα?
0: Δεν λέμε ότι είναι ο κανόνας, αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονται τις υπερορίες τους και μετά τους βάζουν και πάνε και τις σηκώνουν από τα ATM. Γιατί τώρα με την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας δεν μπορείς εύκολα.
1: Δεν μπορείς να ξεφύγεις, ναι.
0: Τους βάζουν και πηγαίνουν και σηκώνουν την υπεροριακή αμοιβή τους από το ATM και την ξαναγυρίζουν στο μαύρο ταμείο της επιχείρησης.
1: Η ιδιωτική πάλι τα δώρα των Χριστουγέννων, του Πάσχα, του καλοκαιριού.
0: Τα έχουμε δει όλα αυτά. Δεν τα έχουμε δει.
1: Σου λέει θα σου δηλώσω 8 ώρες, αλλά θα κάτσεις 12. Εκεί που είναι να κάνεις μια δουλειά, θα κάνεις κι άλλους 2-3, επειδή δεν έχω να προσλάβω κι άλλο υπάλληλο.
0: Δεν λέω, θα υπάρχει και κάποιος ο οποίος ήταν σκληρός σαν και εμάς, αντράκι, που θα.
1: Δεν έχουμε πατήσει
0: πόδι κάτω τον εργοδότη, έτσι. Εντάξει, okay, το καταλαβαίνω, αλλά. Δεν μπορεί και να μην είναι ο κανόνας αυτός. Μπορεί.
1: Κάτι θέλει να πει. Δεν το καταλάβαμε. Ελπίζουμε να το διευκρινίσει, να δούμε τι είναι αυτό που.
0: Τι άμα. Ξέρω εγώ. Φαντάζομαι.

0: You know. Λοιπόν, μη σας τα κρατάμε μυστικά άλλο. Ο Δημήτρης Καραστεφανής είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας πει 2-3 πράγματα από αυτά τα οποία πρέπει να. Όλα τα μέτρα δεν μπορεί να μας τα πει, έτσι. Γιατί είναι τόσες οι ρυθμίσεις, τόσες οι απαγορεύσεις παρκαρίσματος διελεύσεων, τόσα τα ραντεβού του Ρούμπιο στο κέντρο της Αθήνας που γενικά θα υπάρχει μια χάβρα, ένας αναβρασμός.
1: Ναι, γεια σου, δεν το έχετε παρακολουθήσει και δείτε σήμερα ότι θα γίνει πανικό στην Αθήνα, γιατί όχι, θα ήθελα μόνο το κέντρο. Έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μάρκο Ρούμπιο.
0: Ήρθε
1: χθες το βράδυ, 9 και 20 ήταν εδώ.
0: Α, συγγνώμη. Τα φιλιά μας και τη συμπάθειά μας στους εργαζόμενους του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίοι σήμερα είχαν όρδινο στις 6 ώρα.
1: Εδώ, μαζί μας.
0: Θα πρέπει να ήταν 6 ώρα, θα ήταν στα πόστα του σήμερα, γιατί από ένα σημείο και μετά δεν θα μπορεί να γίνει και το μέσα έξω στο Υπουργείο.
1: Μα 9 η ώρα πάει ο Ρούμπιο εκεί.
0: Και αυτός, ρε παιδί μου, στον ύπνο τον έβλεπε το Γέρα Πετρίτη.
1: Μα τώρα.
0: Δηλαδή, ξυπνάει ένας άνθρωπος πρωί-πρωί και λέει: τι θέλω να κάνω σήμερα, θέλω να δω τον Γιώργο.
1: Και να δεις πρωί-πρωί τον Γέρα Πετρίτη.
0: Εν τω μεταξύ, ο Γέρα Πετρίτη σου δίνει την αίσθηση του Μουρτζούφλι ακόμα και το απόγευμα, έτσι. Δηλαδή δεν είναι.
1: Τι έχεις πάθει σήμερα, ρε κακού.
0: Με τον καλό τον λόγο.
1: Με τον καλό τον.
0: Μέλιστα. Καραστεφανής, γεια σου Δημήτρη.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Όρδινο όλοι έχουν, παιδιά.
0: Όρδινο.
2: Και οι αστυνομικοί έχουν από τις 5.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί από τις 6 ώρα ξεκινάνε τα μέτρα. Mm-hmm. Για όσους βρίσκονται στο κέντρο θα βλέπουν ότι δεν επιτρέπεται ούτε στάση, ούτε στάθμευση και σιγά σιγά θα κλείνουν και οι δρόμοι. Λοιπόν, να σας πω ότι στα μέτρα ασφαλείας θα χρησιμοποιηθούν τουλάχιστον 3.000 αστυνομικοί από όλες τις υπηρεσίες. Σκεφτείτε, αντιτρομοκρατική υπηρεσία, το ελληνικό FBI, τη διεύθυνση επισήμων, η ΕΚΑΜ, με άμεση δράση, Δία, Τροχέα. Και γενικότερα θα έχουν αποστηρώσει όλες τις περιοχές από όπου θα περάσει ουσιαστικά η πομπή με τα 32 αυτά αυτοκίνητα.
0: Καλά, μένει στα Ηλίσια, δεν μένει στο μεγάλο ξενοδοχείο, το πρόσφατα ανακαινισμένο, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα δεν είναι εκεί οι διαδρομές που θα κάνει, δεν θα κάνει τίποτα χιλιόμετρα, ας πούμε, έτσι.
2: Όχι, δεν είναι μεγάλες οι αποστάσεις, αλλά ουσιαστικά θα πρέπει να αποκλειστεί η ολόκληρη περιοχή όμως.
0: Ναι.
2: Γιατί μην ξεχνάμε ότι θα έχουν ελεγχθεί με τα ειδικά μηχανήματα, θα υπάρχουν σχήλια ανίχνευσης εκρηκτικών μηχανισμών, ενώ θα προπορεύονται μηχανήματα με τα τζάμερ, τα γνωστά, οι απενεργοποιητές αυτές των
0: κινητών. Ναι, όπου περνάει θα τεφλώνεται
1: τα κινητά. Θα κόβεται το σήμα, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Όλα αυτά είναι, θυμίζει πολύ την επίσκεψη του 2016, είμαστε, έτσι την έχουμε χαρακτηρίσει.
0: Mm-hmm.
2: Εγώ θα πω Κλίντον, αλλά είπαν καλύτερα όταν είχε έρθει, αν θυμάστε, το 2016, και είχαν γίνει περίπου πάλι τα ίδια ουσιαστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Δεν θυμάμαι το όνομά του, για αυτό το κερδίζω χρόνο. Αλλά
0: θα πω. Για τον Ομπάμα, λες.
1: Για τον Ομπάμα, λες.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, και στην Πνίκα το βράδυ θα έχει ελεύθερες κοπερτές σε πάρα πολλά σημεία, σε πάρα πολλά κέρια σημεία. Πολύ γρήγορα θα σας πω. Ριζάρι, Πλουτάρχου, Κλεωμένους, Μανιλά Μερκούρη, Τσόχα, πιάνει η Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Δηλαδή Βασιλή Σοφία, Μιχαλακοπούλου. Ένας μεγάλος δακτύλιος ουσιαστικά θα είναι ο αποστηρωμένος και θα είναι τα σημεία, σε όλα τα σημεία θα είναι άνδρες τροχέας με κορδέλες, αντιλαμβάνεστε, όπου περνάει η πομπή δεν θα επιτρέπεται τίποτα, ούτε και πεζή, έτσι, για να το έχουμε υπόψη μας. Θα είναι παντού αστυνομικοί και ουσιαστικά τα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή και η ολοκλήρωση της επίσκεψης του Αμερικανού αξιωματούχου.
1: Εντάξει, πάντως Δημήτρη.
2: Λέω υπομονή.
1: Ναι, υπομονή, αλλά το είπε και νωρίτερα και ο Γιώργος, αλλά νομίζω ότι είναι από τις ελάχιστες φορές, μπορεί και να είναι και πρώτη φορά, που η ελληνική αστυνομία λέει ξεκάθαρα, παιδιά, μην πάτε στο κέντρο της Αθήνας. Πάρτε τα μέσα μεταφοράς, αν θέλετε να.
2: Είναι συστήνει στους οδηγούς να αποφύγετε πλήρως τη μετακίνησή σας με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα, προσέξτε, καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης. Δεν λέει αυτή την ώρα ή εκείνη την ώρα, όλη την Τετάρτη.
0: Ναι.
2: Και να αξιοποιήσετε τα μέτρα μαζικής μεταφοράς.
0: Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, συγγνώμη τώρα, αλλά καταρχήν τα επίγεια, δηλαδή τα λεωφορεία και στο κέντρο της Αθήνας και αυτά θα έχουν τα ίδια προβλήματα που θα έχουν και τα αυτοκίνητα, έτσι, γιατί και εκεί θα διακόπτει η κυκλοφορία. Και πολλοί σταθμοί του μετρό θα παραμείνουν κλειστοί και απλά θα διέρχεται το μετρό. Για λόγους ασφαλείας επίσης. Εντάξει.
2: Ναι,
0: δεν είναι εύκολο δηλαδή και αυτό.
2: Γιώργο, ουσιαστικά Ακρόπολη, Σύνταγμα, Πανεπιστήμιο και Ομόνια.
0: Ναι.
2: Γιατί ο Ευαγγελισμός αποκλείεται να γίνει, γιατί είναι το νοσοκομείο, έτσι.
0: Ναι.
2: Ξεκάθαρο αυτό. αλλά θα κλείσει για λίγο χρονικό διάστημα.
0: Ποιος ξέρει τώρα, εντάξει. Γενικά πάντως να πούμε το εξής, χρειάζεται λίγη υπομονή αυτές τις ημέρες. Το γεγονός ότι μας επισκέπτεται αυτός ο τύπος, ο Πολλαβαρής, ο οποίος είναι από τους λίγους έτσι αξιόπιστους συνομιλητές του Τραμπ, δηλαδή μέσα στην ομάδα Τραμπ μπορείς να βρεις λίγους με τους οποίους μπορείς να συνεννοηθείς. Το γεγονός ότι έρχεται αυτός είναι μόνο για καλό, νομίζω. Έτσι, δηλαδή ότι γινόμαστε συνομιλητές με αυτόν τον τύπο, ο οποίος αύριο μεθαύριο μπορεί να έχει και φιλοδοξίες από ό,τι όλα δείχνουν. Είναι μόνο καλό. Αυτά τα οποία θα συζητηθούν είναι σημαντικά. Οπότε λίγη υπομονή τη χρειαζόμαστε.
1: Τη χρειαζόμαστε,
2: ναι,
1: διότι.
2: Γιατί είναι, ουσιαστικά είναι μία μέρα, το λέω και πάλι. Είναι μία μέρα, μην ξεχνάμε ότι.
0: Αύριο το μεσημέρι ουσιαστικά. Κάτσε, γιατί είναι μια μέρα. Αύριο το μεσημέρι ουσιαστικά θα τελειώσει αυτή η ιστορία, σωστά.
2: Γιώργο, είναι στις 9 η ώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μετά έχει μια συνάντηση με τον κύριο Δένδια. Μάλλον θα έχουν δηλώσει με τον κύριο Γεραπετρίτη πάλι στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μετά θα έχει μια συνάντηση με τον κύριο Δένδια όπου θα να εγκαιμιάσουν κάτι. Και στις 7 το απόγευμα θα είναι στην Πνίκα. Μετά θα είναι στις 8 στο Μεγάρο Μαξίμου. Γενικότερα το μεσημεράκι ίσως να χαλαρώσουμε λιγάκι. Το λέω γιατί. Εξαρτάται και τι μετακινήσει θα κάνει.
0: Ναι.
2: Αυτό το ξέρω. Το πρόγραμμα του. Γιατί μπορεί να πάει στην Αμερικανική πρεσβεία, γιατί είναι τα εγγένεια τη Αμερικανική πρεσβεία.
1: Είναι η ανακαίνιση. Είναι τα έργα ανακαίνιση.
2: Είναι ανακαίνιση. Ναι. Α, μπράβο. Και είναι πάρα πολλά στο πρόγραμμα. Πάντως με τους Έλληνες πολιτικούς είναι το πρωί και το απόγευμα.
0: Ναι. Ωραία. Αυτό που θα έχει σημασία να μάθεις έτσι κατασκοπευτικά, ως δημοσιογράφος κατάσκοπος εσύ, είναι να δεις αν στο πρόγραμμά του ποτέ, έχει κάποια από τις επόμενες ώρες που θα είναι στην Ελλάδα, έχει κάποια επίσκεψη, υπάρχουν κάποια μέτρα στην πλάκα. Το λέω γιατί. Μας τα έλεγε και χθες ο Χριστάκος. Υπάρχει φήμη ότι έχει ζητήσει να δει, να γευματίσει κάποια στιγμή με δημοσιογράφους.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, η κυβέρνηση ευγενικά προσπάθησε να του πει ότι δεν είναι πολύ καλή ιδέα.
1: Ναι, και αυτά που.
0: Γιατί ερωτήσεις. Μπορεί οι ερωτήσεις να μην είναι πολύ βολικές. Αυτά που κάνουν οι δικοί μας, δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, θα έχει μια σημασία να δούμε αν θα γίνει αυτό το γεύμα.
2: Από τη στιγμή που θα είναι τα μέτρα στην Πνίκα.
0: Ναι.
2: Θα είναι αποστηρωμένη όλη η περιοχή.
0: Όλη η περιοχή. Σωστά, έχεις δίκιο. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστώ.
2: Μπορεί να πάει ακόμα και με τα πόδια που λέει ο λόγος.
0: Καλά, δύσκολο, αλλά.
1: Εντάξει, τώρα και
2: τώρα. Ναι.
0: Σχηματικό.
2: Ωραία μέρα θα έχει.
0: Ωραία.
2: Να είσαι καλά,
0: Δημήτρη. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Καλά, Στεφανή, τον ακούτε για κάθε μέρα, κάθε νύχτα μάλλον. 2 με 6 τα ξημερώματα. Λοιπόν, ξέρεις τι γίνεται τώρα, 8 η ώρα το βράδυ θα είναι το επίσημο
1: γεύμα,
0: δείπνο.
1: Το επίσημο δείπνο.
0: Συνήθως στην Ελλάδα στα επίσημα δείπνα τι σερβίρουμε εμείς?
1: Ελληνικά εθέσματα, τι σερβίρουμε συνήθως?
0: Ποιο είναι το κυρίως πιάτο?
1: Κοίτα, συνήθως ψάρι.
0: Ναι.
1: Τώρα τι να σου πω.
0: Ναι.
1: Το συνηθίζουμε το ψάρι τώρα εμείς. Ένα ωραίο ψαράκι ελληνικό.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, με τα γύρω-γύρω του τα ωραία.
0: Mm-hmm.
1: Συνήθως αυτό κάνουμε.
0: Και πού θα το βρεις το ψάρι για τόσους νοματέους, έτσι όπως είναι τα πράγματα?
1: Από τη θάλασσα δεν βγαίνει το ψάρι, μην τρελάνες τώρα.
0: Ρίση, δεν τι? Υπάρχουν ψάρια στην αγορά με την απεργία των αλλίων. Δεν ξέρεις τι έχει γίνει. Εν τω μεταξύ κάνουν και μπλόκα στους δρόμους και σταματάνε και τις νταλίκες που έρχονται από Τουρκία με ψάρια. Δεν είδες τι έγινε έξω από τη Μηχανιώνα χθες?
1: Ξέρεις τι μου θυμίζεις. Μου θυμίζει τον άλλο σε Σύρο.
0: Φρεσκοκατεψυγμένη σφυρίδα Ατλαντικού.
1: Μου θυμίζει τον άλλο σε Σύρο που μπήκε η εφορία και του λέει το ψάρι που έχει εδώ πέρα
0: δεν είναι φρέσκο.
1: Το μάτι του δεν είναι φρέσκο, είναι παλιό.
0: Κύριε Ρούμπιο, το μάτι να κοιτάξετε. Να είναι το μάτι καθαρό.
1: Αν δεν είναι, μην το φας.
0: Άστο. Το βλέπω. Να του σερβίρουν κοκκινόψαρο σούπα. Τα κατεψυγμένα. Έλα μωρέ, πετάξουμε μέχρι το σούπερ μάρκετ εκεί πέρα και πάρε 2 σακούλες κοκκινόψαρο. Δεν θα το καταλάβει. Εν τω μεταξύ αυτός λογικά θα ξέρει που ψάρι γιατί πολιτεύεται στη Φλόριντα.
1: Δεν θα ξέρει.
0: Όπως είπε χθες και ο Ανδρέας Παπαδόπουλος. Πολιτεύεται στη Φλόρινα. Επικό Σαρδάμ, ξέχασα, δεν το κόψαμε.

0: Πάντως, να ξέρετε, όσοι δηλαδή κάθεστε και βαριέστε και θα γίνει το πανικός με το Ρούμπιο που θα έρθει στην Αθήνα, ναι. 32 αυτοκίνητα θα είναι η πομπή του.
1: 32 αυτοκίνητα 30... και το τελευταίο πάντα.
0: Θα βαρεθείς να περνάει, να μετράς.
1: Και το τελευταίο πάντα.
0: Και τι είναι το τελευταίο.
1: Τι είναι το τελευταίο ασθενοφόρο. Το τελευταίο. Το είπα.
0: Το τελευταίο ασθενοφόρο είναι αυτοκίνητο.
1: Είναι ασθενοφόρο το τελευταίο. Υπάρχουν δύο τέτοια στο ΕΚΑΒ, να ξέρεις, τα οποία είναι κινητές μονάδες και οι οποίες χρησιμοποιούνται για.
0: Είναι πρωτόκολλα αυτά τώρα. Ναι. Έτσι, είναι πρωτόκολλα για την συνοδεία, ναι, τώρα.

0: Πάντως η επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο δεν έχει γίνει δεκτή με τις αντιδράσεις που θα περίμενες από κάποια κόμματα. Εντάξει, το Κουκουέ χθες έκανε συγκεντρώσεις στην Αθήνα και τα λοιπά,
1: πορεία και τα λοιπά.
0: Μάζεψε και κόσμο και όλα τα σχέδια. Ακούς κάποια άλλα κόμματα στα αριστερά του πολιτικού. Στα αριστερά τώρα μπορεί να είμαι και λίγο υπερβολικός. Του πολιτικού φάσματος.
1: Πες το έτσι για να συνεννοούμαστε.
0: Για να συνεννοούμαστε, έτσι, μπράβο. Ναι. Λοιπόν. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας έχει τοποθετήσει ως τομεάρχη εξωτερικών τον κύριο Τζιμητρά.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι ο σύμβουλός του.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Λοιπόν, ακούς λοιπόν τον εκπρόσωπο εξωτερικών του κόμματος του κυρίου Τσίπρα για, για την επίσκεψη του Ρούμπιο. Τι περιμένεις να ακούσεις την επίσκεψη του Ρούμπιο?
1: Δεν σε θέλω.
0: Έξω οι Αμερικανοί, να μην είμαστε δεμένοι στις συμμαχίες μαζί τους, δεν υπάρχουν μονοπωλιακές συμμαχίες για την Ελλάδα, τι δουλειά έχει εδώ, ήρθε να μας πουλήσει όπλα κτλ. Αυτό δεν περιμένεις?
1: Εντάξει, να σου πω όμως κάτι. Ο Τσίπρας είχε αναπτύξει σχέση και με τον Κλίντον, σου θυμίζω.
0: Κλίντον, είχε πάει, είχε δει τον Τραμπ στο.
1: Είχε πάει αυτό, θέλουν. Είχε αναπτύξει σχέση.
0: Δεν έχει σημασία. Πήγαινε, τους έβλεπε, εδώ ερχόταν και μας έλεγε πόσο αντιαμερικανός είναι.
1: Τα θυμάσαι. Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια, φυσικά.
0: Για άκου τον κύριο Τζιμητρά τώρα για την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο.
2: Ο διάλογος και η διπλωματία όχι μόνο είναι απαραίτητα, αλλά είναι και προτεραιότητα κατά την άποψή μου για χώρες όπως η Ελλάδα. Συνεπώς είμαι χαρούμενος που γίνεται. Τώρα, το περιεχόμενο θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Είναι χαρούμενος ο άνθρωπος που γίνεται αυτός ο διάλογος με τους Αμερικανούς.
1: Είναι πολύ χαρούμενος.
0: Θα δούμε, λέει, και το περιεχόμενο, αλλά έχει μεγάλη χαρά μέσα του. Την οποία την εξωτερήκευσε χθες.
1: Φυσικά την εξωτερήκευσε, ναι. Τώρα θέλω να ακούσω όμως και λίγο τα πιο σοβαρά της υπόθεσης. Δηλαδή, θα πούνε για το φυσικό αέριο, για τον κάθετο διάδρομο που ξεκινάει με την Αλεξανδρούπολη, πολυθέρα μέχρι την Ουκρανία.
0: Ναι.
1: Θα πούνε για την ασφάλεια.
0: Περίμενε. Ρωτάνε.
1: Ναι.
0: Και με τι ατζέντα έρχεται ο Ρούμπιο εδώ πέρα? Και περιμένουν κανείς να σου πει ο εκπρόσωπος του κυρίου Τσίπρα ότι έρχεται εδώ για να επιβάλλει τα σχέδιά του στα.
1: Τα εμπεριαλιστικά.
0: Τα εμπεριαλιστικά κτλ. Ο κύριος Τζιμητράς.
2: Θα δούμε με τι ατζέντα έρχεται ο κύριος Ρούμπιο. Δεν νομίζω ότι έχει δημοσιοποιηθεί. Έχω διαβάσει πάρα πολλά για οπλικά συστήματα. Φαντάζομαι ότι έχει να κάνει και με το υγροποιημένο φυσικό αέριο.
1: Ναι, οπλικά συστήματα.
0: Άμα ακούς εκπρόσωπο αριστερού κόμματος να σου λέει η ατζέντα,
1: ναι,
0: να ξέρεις κάτι δεν πάει καλά.
1: Κάτι σημαίνει, λες.
0: Αυτά τα κάνουν οι δεξί.
1: Ναι.
0: Ναι. Άμα ακούσει η ατζέντα, υπάρχει ζητηματάκι.
1: Να σου πω κάτι. Δεν είχαμε ακούσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα γιατί τι θέλουμε τόσα F-35, α πάρουμε ασθενοφόρα, α πάρουμε πυροσβεστικά αεροσκάφη κτλ.
0: Τώρα να δούμε την ατζέντα.
1: Γιατί η ατζέντα στα οπλικά συστήματα θα έχει π.χ. και κάποια όπλα που παίρνουν τα F-35 που έχουμε πάρει. Θα αναβαθμίσουμε κάτι F-16, τα Viper. Έχει πολλά πραγματάκια με τέτοια μέσα.
0: Του λένε, θα έρθει εδώ η Wall Street Journal, γράφει ότι έρχεται να συζητήσει ενέργεια, ασφάλεια κτλ. Ο κύριος Τζιμητράς.
2: Αν πιστέψουμε το δημοσίευμα της Wall Street Journal, είναι πολύ περισσότερα πράγματα το ενεργειακό από την ασφάλεια. Υπάρχουν ζητήματα λοιπόν ασφαλείας, υπάρχει το ΝΑΤΟ, υπάρχει η σχέση με την περιοχή κλπ. Υπάρχει βέβαια προφανώς το αμερικανικό ενδιαφέρον να περιοριστεί η Κίνα όσο είναι δυνατόν. Αυτά τα πράγματα είναι θεμητά. Προφανώς θα έρθουν οι Αμερικανοί με λίστα απαιτήσεων. Το ζήτημα είναι εμείς πώς θα τα αντιμετωπίσουμε, εμείς τι θα ζητήσουμε πίσω, τι στήριξη θα πάρουμε.
0: Είναι κανονικό, βρε κουτά, να έρχονται εδώ οι Αμερικανοί να μας δάνε πράγματα.
1: Είναι θεμητό. Και λογικό είναι οι άνθρωποι να έχουν απαιτήσεις. Να έχουν τη λίστα απαιτήσεων.
0: Το έχει του μπάρει τον μπιφτέκι ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας.
1: Medium well το έχει κάνει.
0: Το έχει του μπάρει 100%. Άκου τώρα. Το πίστευες εσύ?
1: Όχι, άρθει να σου πω κάτι.
0: Είναι θεμητό να έρθουν εδώ. Έχουν και τις αντιθέσεις τους με την Κίνα. Πρέπει να επιβάλλουν και εκείνη την ατζέντα τους.
1: Η ατζέντα είναι γεωπολιτικό. Υπάρχει μια γεωπολιτική γύρω-γύρω μάζοξη των πραγμάτων. Έχουμε και την Κίνα. Παιδιά όμως, εντάξει.
0: Είναι θεμητά αυτά.
1: Είναι θεμητά και εμείς θα πρέπει να απαντήσουμε με τα δικά μας δεδομένα, προφανώς.
0: Θα κάνουμε μια διαπραγμάτευση. Βρε αδερφέ. Δημήτρης Καμπουράκης, μια σταγόνα ιστορίας και επιστρέφουμε.
3: Mega News 104,6.
4: Μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
5: Οι αγιορείτες μοναχοί και ο Αδόλφος Χίτλερ. Η πολυτάραχη ιστορία της Αθωνικής Πολιτείας του Αγίου Όρους είναι εντελώς άγνωστη στην πλειοψηφία των Ελλήνων. Βλέποντας σήμερα τις περικαλείς μονές με τους υπέροχους θησαυρούς αιώνων, δεν μπορεί να αντιληφθεί μέσα από πόσες ιστορικές συμπληγάδες πέρασε το τρίτο πόδι της Χαλκιδικής για να μείνει ως έχει σήμερα. Δίχως να κατοικηθεί από ανθρώπους, δίχως να κατατμηθεί σε περιουσίες, δίχως να καταστραφούν τα μοναστήρια, δίχως να συλληθούν οι πανάκριβοι θησαυροί. Κατά τη διάρκεια των αιώνων, πέρασαν από τη Βόρεια Ελλάδα κατακτητές και πλιατσικολόγοι, λογιών αλόθρησκοι ή αθεόφοβοι, όμως το περιβόλι της Παναγιάς δεν λαφυραγωγήθηκε ποτέ. Όλες οι φυλές της Ορθοδοξίας, Ρώσοι, Βούλγαροι, Σέρβοι, Ρουμάνοι, έστησαν εκεί τους θρησκευτικούς τους οίκους και όλοι οι βαλκανικοί εθνικισμοί έβαλαν κατά καιρούς το όρος στα σχέδια του επεκτατισμού τους, δίχως τελικά να καταφέρουν να του αφαιρέσουν την ελληνικότητά του. Και όλα τούτα επιτεύχθηκαν δίχως το Άγιο Όρος να διαθέτει ποτέ στρατό ή όπλα. Ένα συνδυασμός θρησκευτικότητας, φόβου, δυσιδαιμονίας, διπλωματίας και καρτερικής πονηρίας αποτέλεσαν τα μόνιμα όπλα της ιερής κοινότητας στο πέρασμα των αιώνων. Έτσι τα κατάφεραν. Μόνο κάτω από αυτό το πρίσμα πρέπει να εξεταστεί και η στάση των μοναχών του Άθο απέναντι στους Γερμανούς που κατέλαβαν τη χώρα το 1941. Η επιστολή που έστειλε προς τον Αδόλφο Χίτλερ η έκτακτη διπλή ιερά σύναξη του Αγίου Όρους στις 26 Απριλίου του 1941 έχει κατά καιρούς επικριθεί από ιστορικούς και πολιτικούς. Καλό είναι όμως να μην αναλύεται το παρελθόν με τη σημερινή οπτική, διότι βγαίνουν λάθος συμπεράσματα. Για τους αγιορείτες το αυτοδιοίκητο, δίχως να μπαίνει σε αντιπαράθεση με την ελληνικότητα του χώρου, ήταν πάντα προσδιοριστικό της πορείας τους. Δίχως αυτό, όρος δεν θα υπήρχε. Η επιστολή αυτή των μοναχών καλούσε προσωπικά την αυτού εξοχότητα κύριον Αδόλφο Χίτλερ να αναλάβει υπό την υψηλή ναυτής προστασίαν και κηδεμονίαν των ιερών τούτων τόπων, διαδεχομένη εν τούτο του ιδρυτάς και ευεργέτας του ιερού τούτου τόπου, Βυζαντινούς Αυτοκράτορας και τους διαδόχους αυτών. Έτσι ακριβώς το έγραφε. Φυσικά, το απόσπασμα θεωρήθηκε ιεροσιλία. Ο Χίτλερ να παρομοιάζεται από καλόγερους με τους Βυζαντινούς Αυτοκράτορες, ντροπή και έσχος. Επικρίθηκαν επίσης και ορισμένες άλλες ενέργειες των μοναχών, όπως για παράδειγμα ένα συγχαρητήριο τηλεγράφημα προς τον Χίτλερ για τις νίκες του εναντίον των Σοβιετικών την πρώτη περίοδο της εισβολής του. Επίσης θεωρήθηκε ένδειξη δουλικότητας το γεγονός ότι στο Ρώσικο μοναστήρι τοποθετήθηκε πορτρέτο του Αδόλφου Χίτλερ και ότι τραπεζώθηκε μια φορά κάποια αντιπροσωπεία Γερμανών αξιωματικών. Όμως ειδικά για το Ρώσικο υπάρχουν πολλές δικαιολογίες, καθώς η Εκκλησία της Ρωσίας ήταν υποδιωγμό μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση και οι μοναχοί του ήταν στην πραγματικότητα κυνηγημένοι φυγάδες που προσέβλεπαν στην πτώση του κομμουνισμού με κάθε τρόπο για να σωθεί η Ορθόδοξη Εκκλησία τους. Εν πάση περιπτώσει, από το αποτέλεσμα αποδείχθηκε ότι οι αγιορείτες είχαν δίκιο. Ο Χίτλερ κολακεύτηκε. Ίσως εξυπηρετούνταν και τα προπαγανδιστικά του σχέδια, πάντως έδωσε εντολή προσωπική στη Βέρμαχτ να σεβαστεί το αυτοδιοίκητο. Οι Γερμανοί που ρήμαξαν όλους τους αρχαιολογικούς θησαυρούς της Ευρώπης δεν πήραν από το Άγιο Όρος ούτε δισκοπότηρο. Μα το κυριότερο ήταν ότι σταμάτησαν τους συμμάχους τους Βουλγάρους. Οι Βούλγαροι, αν και Ορθόδοξοι, είχαν αποδείξει ότι δεν είχαν κανένα πρόβλημα να κάψουν Ελληνοορθόδοξους ναούς και να σφάξουν Ελληνοορθόδοξους καλογέρους, αφού ο προσελητισμός στη Βουλγαρική Εξαρχία ήταν επίσημη πολιτική τους. Κατέχοντας ήδη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, οι Βούλγαροι προσπάθησαν να μπουν στο Άγιο Όρος. Ένα μεγάλο στρατιωτικό άγημα κατέφθασε στην Ιερισσό με σκοπό να εισβάλλει. Αν είχαν μπει, ποιος ξέρει τι θα γινόταν στα μοναστήρια, καθώς και το 1912 είχαν ξαναπροσπαθήσει να καταλάβουν το όρος. Τότε τους πρόλαβε το θωρικτό Αβέροφ και αποβίβασε ελληνικά ναυτικά αγήματα. Αυτή τη φορά τους μπλόκαραν ποιοι θα ρείτε, οι Γερμανοί στην Ιερισσό. Η προσωπική εντολή του Χίτλερ να διατηρηθεί το αυτοδιοίκητο και να μην μπει κανένα στο Άγιο Όρος ήταν για τους Γερμανούς πιο ισχυρή από τις καλές σχέσεις με τους συμμάχους τους Βουλγάρους. Έτσι σώθηκε το περιβόλι της Παναγιάς.
4: Ήταν μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
3: Mega News 104,6.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 7 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Στις 9 το πρωί, ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας θα μεταβεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα τον υποδεχτεί ο ομόλογος του Γιώργος Γεραπετρίτης. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο. Αμέσως μετά στις 11, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα μεταβεί στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, όπου θα παρευρεθεί στα εγγένεια των έργων ανακαίνησής της. Θα ακολουθήσει στις 12 το μεσημέρι σε κεντρικό ξενοδοχείο η συνεδρίαση του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου. Στις 6 το απόγευμα, μία ώρα πριν από τη συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ. Λόγω της επίσκεψης του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας, σε ΕΣΚΙ έχουν τεθεί ως και τις 6 το πρωί της 5ης κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, με διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίες στους βασικούς οδικούς άξονες και σε κεντρικές λεωφόρους. Σύμφωνα με την αστυνομία, ενδέχεται να κλείσουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό, ενώ ανοιχτός θα μείνει ο σταθμός Ευαγγελισμός λόγω της γυτνίασής του με το νοσοκομείο. Παράλληλα, έως και τις 6 αύριο το πρωί, απαγορεύονται οι δημόσιες υπαίθριες συναθρήσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Άμεση επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά, αλλά και πρόσθετη στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του εχθές στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Πρόκειται για παρέμβαση που θα αφαιρεί από την παραγωγή βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ. Οι έκτακτες συνθήκες θέλουν έκτακτες παρεμβάσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Πολύ λίγο, πολύ αργά ήταν το σχόλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, κάνοντας παράλληλα λόγο για αποσπασματική αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και απουσία ολοκληρωμένης βιομηχανικής πολιτικής. Ενώπιον του εισαγγελέα θα οδηγηθούν στις 9.30 το πρωί τα μέλη του κυκλώματος που ζημίωσαν με 1,5 εκατομμύριο ευρώ τον ΕΦΚΑ και σχεδόν 5 εκατομμύρια ευρώ το ελληνικό δημόσιο. Η οργάνωση δρούσε από το 2021, συστήνοντας εταιρείες φαντάσματα, τις οποίες έκλειναν μόλις ερχόταν η ώρα να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές. Μεταξύ των 8 συλληφθέντων είναι ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος εδώ και μήνες διενεργεί έρευνα για ύποπτες συναλλαγές του ζευγαριού σε ελληνική τράπεζα αλλά και σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις Φλόγες τυλίχθηκε υποσημαία Λιβερίας, εξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου κυπριακής ιδιοκτησίας στα ανοιχτά των ακτών του Σότσι στη Μαύρη Θάλασσα. Την είδηση ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Μεταφορών, ενημερώνοντας ότι το πλοίο επλήγει από μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας. Το πλήρωμα του πλοίου, 23 συνδυναυτικοί, διασώθηκαν. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν από τις 10 εχθές το βράδυ στην περιοχή του Ζωγράφου. Αρχικά υπήρξε εκτίμηση ότι ενδεχομένως είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός σε πολυκατοικία. Ωστόσο, στη συνέχεια, μετά από έρευνα, διαπιστώθηκε ότι η έκρηξη πιθανότατα συνδέεται με οικιακή συσκευή σε διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου. Από το περιστατικό προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές. Δύο ένικοι, ένας 33χρονος και μία 24χρονη, μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Αυστηρή προειδοποίηση στους Ισραηλινούς αλλά και τους Εβραίους σε όλο τον κόσμο απευθύνει το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ με αφορμή τη συμπλήρωση σήμερα 3 ετών από την επίθεση της Χαμάς επί Ισραηλινού εδάφους με 1.200 νεκρούς και 251 ομήρους. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων παγκοσμίως για διαδηλώσεις και επεισόδια.
4: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
6: Τέλος εποχής για τον Λιονέλ Μέση στην Εθνική Αργεντινή. Ο 39χρονος θρύλος του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου έδωσε τα ξημερώματα του αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του με το Εθνόσημο σε μια άκρου συναισθηματικά φορτισμένη φιλική αναμέτρηση με τον Μπενίν στο κατάμεσο στάδιο Μονουμεντάλ του Μπουένος Άιρες. Στην τελευταία του παράσταση με την Αργεντινή, ο Μέση κατέγραψε ένα γκολ και δύο ασίστ και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 3-0, ολοκληρώνοντας τη μυθική του καριέρα στην Αλμπισελέστε με 126 τέρματα, 69 ασίστ και 208 συμμετοχές. Με την Αργεντινή κατέκτησε μεταξύ άλλων ένα παγκόσμιο κύπελο, δύο Κόπα Αμέρικα και ένα χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο. Με επιβλητική εμφάνιση στη Γερμανία, η ομάδα πόλο των ανδρών του Ολυμπιακού νίκησε με 17-10 το ανόβερο στην πρεμιέρα της στο Champions League.
4: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή.
3: Ο καιρός.
6: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
7: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική θα έχουμε γενικά ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 5 και από το απόγευμα σταδιακά θα στραφούν σε νότιους. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα από το μεσημέρι και μετά που τη νύχτα στο Ιόνιο θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά με τις μέγιστες τιμές στα περισσότερα υπηρετικά το Ιόνιο, τα Δωδεκάνησα και τη Νότια Κρήτη να φτάνουν τους 25 με 27 βαθμούς, τοπικά έως και τους 28 βαθμούς στα δυτικά, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάνουν τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
3: Η κίνηση στους δρόμους.
6: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
8: Τη σχέρια στην κυκλοφορία αυτήν την ώρα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στη λεωφόρο Χιστούς Καραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισούς στο ρεύμα Νόδου από Λένορμα νέως Νέα Φιλαδέλφια, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
6: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Γιώργος Κακούσης και Βασίλης Τσεκούρας.
3: Mega News 104,6. Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2

0: Time. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Διαβαστές τα νέα της Τετάρτης. Τι γρήπη μας περιμένει, τι έδειξε η Αυστραλία ότι θα συμβεί φέτος το χειμώνα. Γιατί όλο και περισσότεροι νέοι γοητεύονται από την ακροδεξιά. Η κερκόπορτα που μολύνει τον φαλυρικό όρμο. Τι έχουν δείξει αυτοψίες σε Κηφισό και Ηλισσό. Ποια είναι τα 5 πράγματα που θα κρίνουν τις ισπανικές εκλογές. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τετάρτης.
3: Βουλίτσα. Η νέα κωμωδία των Μιχάλη Δαρνάκη και Μαρίας Λαυτσίδου στη σκηνή του θεάτρου 104. Μια ξεκαρδιστική διαδρομή από τα νοσταλγικά 90s μέχρι το σήμερα. Οι μαμάδες του Βαγγέλη Κυπαρίση που τόσο αγαπήθηκαν ανεβαίνουν για πρώτη φορά επί σκηνής. Μήπως τελικά δεν είναι τόσο κακό να γίνουμε σαν τη μάνα μας. Κείμενο Μιχάλης Δαρνάκης και Μαρία Λαυτσίδου. Σκηνοθεσία Μαρία Λαυτσίδου. Πρωταγωνιστή Βαγγέλης Κυπαρίσης. Εισιτήρια more.com.
4: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: Βρε καλό στα παιδιά. Καλημέρα σας, καλό ξεκίνημα σε όλους.
1: Καλημέρα, 7 Οκτωβρίου σήμερα. Για όσους ανοίξετε τώρα τα ραδιοφωνά σας, να σας πούμε ότι θα είναι μια δύσκολη μέρα στο κέντρο της Αθήνας και γενικά πέριξε τέλος πάντων στην Αττική, διότι μας έρχεται ο Μουσαφίρης, ο Μάρκο Ρούμπιο.
0: Εδώ είναι ο Μουσαφίρης.
1: Εδώ είναι.
0: Ο Μάρκος.
1: Μας έρχεται, εννοώ ότι θα ξεκινήσει τα τουρνέ στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ναι.
1: 9 και 20 έφτασε χθες το βράδυ στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και θα έχει πάρα πολλές επαφές σήμερα σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Άρα θα είναι κλειστό, παιδιά. Το λέει και η αστυνομία. Μην πατήσετε το πόδι σας εκεί.
0: Το νου σας. Λοιπόν, Mega News 104,6 πρωινό Predator στα ραδιοφωνά σας για να ξεκινήσουμε μαζί την ημέρα σας. Γενικότερα, να ξεκινήσουμε μαζί να ξετυλίγουμε 2-3 πραγματάκια από την επικαιρότητα. Να σας κάνουμε και παρέα πρωί-πρωί τώρα να σας πούμε την αλήθεια. Και εμείς δεν θέλουμε να σας πρίζουμε τα μυαλά με πάρα πολλά. Έτσι, τις βασικές πληροφορίες της ημέρας να σας δίνουμε. Νομίζουμε ότι θα είναι χρήσιμες.
1: Θα είναι χρήσιμη, λοιπόν, να πούμε και μια καλημέρα στην Ποθητή από τη Σαντορίνη. Μας στέλνει πάντοτε κάθε μέρα μια όμορφη καλημέρα.
0: Ναι.
1: Επίσης, ο Βαγγέλης λέει: έχετε πολύ γέλιο, συνεχίστε έτσι.
0: Αυτό καλό είναι ή κακό?
1: Τώρα, εμείς το παίρνουμε για καλό, Βαγγέλη. Εμείς το παίρνουμε για καλό. Μας λέει ένας ακροατής ότι η λύση είναι πλαφόν στα ενίκια.
0: Ναι.
1: Να μπει βλαφών στα ενίκια για το
0: παρελθόν. Πρωθυπουργός, θα αλλάξουμε το συντελεστή δόμησης σε κάποιες περιοχές που δεν υπάρχει πρόβλημα με δικαστικές αποφάσεις. Να χτίζουν τα κτίρια κανένα δύο ορόφους παραπάνω και αυτά να βγαίνουν στο νίκη. Ζήσε Μάη μου.
1: Να
0: φας τριφύλι.
1: Λοιπόν, ο Κώστας από το Πόρτο Ραφτή μας λέει: καλημέρα, παιδιά, προσοχή. Μόλις έλαβα μήνυμα spam από τον ΕΦΚΑ για να συνδεθώ τάχα μου στην τράπεζά μου και να επικαιροποιήσω τα στοιχεία μου κτλ. Πρόκειται για deepfake, περιέχει πολλά ορθογραφικά λάθη, ψάξτε το. Εντάξει, παιδιά, κάθε μέρα.
0: Παίζει τέτοια κατάσταση τώρα?
1: Φυσικά. Υπάρχουν πάρα πολλά.
0: Τώρα του συνέβη αυτό.
1: Τώρα του συνέβη, ναι. Τώρα του συνέβη. Του Κώστα από το Πόρτο Ραφτή.
0: Ρε Κώστα, να σε πάρουμε ένα τηλέφωνο να μας πεις τι λέει το μήνυμα για να μην την πατήσει και κανένας άλλος. Θέλεις, Κώστα,
1: Αν μπορείς να μας στείλεις.
0: Θα σε πάρει η Βούλα τηλέφωνο τώρα, θα επικοινωνήσει μαζί σου. Πού το έχεις στείλει, στο mail ή στο.
1: Είναι σε mail, είναι σε mail. Άρα ο Κώστας από το Πόρτο Ραφτή, αν ακούει, να μας πει για αυτή την περίπτωση.
0: Κωστή, στείλε μας το τηλέφωνο σου, αν γίνεται, αν σου είναι εύκολο. Καλημέρα, λέει ο Θεόκλητος. Κατά τα άλλα, μου αρέσει που έχουμε δημοκρατία και ελευθερία. Το λέει αυτό γιατί. Το λέει προφανώς την ώρα που λέγαμε ότι η κυβέρνηση προσπαθούσε να αποτρέψει τον Ρούμπιο από το να συναντηθεί και να συμφάγει με
1: Έλληνες δημοσιογράφους για τα ερωτήματα που ενδεχομένως του θέσουν.
0: Ναι, μωρά, στους.
1: Ο Βαγγέλης λέει: εννοείται για καλό το έχετε για πολύ γέλιο.
0: Α, για καλό.
1: Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως.
0: Εντάξει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τα νέα σήμερα έχουν ουσιαστικά εντοπίσει στα όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Βήματος και είχαν να κάνουν με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Έχουν ουσιαστικά εντοπίσει μία έμεση απειλή. Ο Μητσοτάκης λέει: αναβάθμισε τις προειδοποιήσεις στο Λονδίνο εν έψη των συζητήσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έμεση απειλή για βέτο λόγω των γλυπτών. Είναι μια ερμηνεία αυτή η οποία νομίζω ότι είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Ο Μητσοτάκης χθες είπε ότι ξέρουμε ότι πρέπει να αλλάξει ο νόμος στη Μεγάλη Βρετανία για να μπορέσουν να μας τα δώσουν πίσω τα γλυπτά. Επανήλθε όμως με έναν όρο ο οποίος είναι, θα έλεγε κανείς, άξιος συζήτησης. Ο Μητσοτάκης δεν θέλει τον όρο ούτε δανεισμός, ούτε επιστροφή, ούτε τίποτα.
1: Ναι, παιδιά, εντάξει, τα γλυπτά είναι δικά μας, έτσι είναι ελληνικά, δεν το συζητάμε τώρα.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, βάζεις τη συζήτηση, θα τα συζητήσουμε αυτά αργότερα, γιατί νομίζω ότι είναι από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα τα οποία μπορεί να συζητήσει κάποιος, η δική μας γενιά, το αν δηλαδή αυτό το μνημείο θα ξανακαταφέρει η ανθρωπότητα να το δει στην ακαιρεότητά του, στην ολότητά του. Έτσι.
1: Ναι, θα είναι τιμήμα αυτό,
0: ναι,
1: που το
0: μένω. Ο Μητσοτάκης έφερε τον όρο ενοποίηση.
1: Ενοποίηση
0: των γλυπτών, δηλαδή να ενοποιηθεί αυτό το οποίο έχει κλαπεί και βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία με αυτό το οποίο υπάρχει εδώ στην κοιτίδα του, στα χώματά του, εκεί που ανήκει.
1: Να επιστρέψουν στη θέση τους δηλαδή.
0: Ναι, λοιπόν,
1: μόνιμα και δικά μας.
0: Όχι, πρόσεξε. Δεν χρησιμοποίησε τον όρο επιστροφή, γιατί αυτό σκοντάφτει στον Βρετανικό νόμο. Χρησιμοποιεί τον όρο ενοποίηση. Εάν επιστραφεί κάτι,
1: ναι,
0: σημαίνει ότι ανήκει εκεί,
1: ναι,
0: και εκεί πάει. Άρα οι Βρετανοί δεν το δέχονται. Το ενοποιείται κάτι, σημαίνει ότι κάτι βρίσκει ξανά το υπόλοιπο μισό του.
1: Ναι, προσέξτε τώρα.
0: Παίζουμε με τις λέξεις λιγάκι τώρα.
1: Παίζουμε με τις λέξεις, αλλά ξέρετε κάτι, στη διπλωματία και στην νομοθεσία πάντοτε.
0: Νομικά είναι αυτά.
1: Να ξέρετε ότι αυτές οι λέξεις παίζουν πάντα το δικό τους ρόλο και να το πούμε και διαφορετικά, μπορεί να είναι και κάποια παραθυράκια. Για να αλλάξει το πλαίσιο.
0: Λες να καταφέρει η γενιά μας να το δει αυτό.
1: Για να δούμε, παιδιά, το ευχόμαστε όλοι.
0: Πάντως δεν το παρατάει από ό,τι καταλαβαίνω ο Μητσοτάκης. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα εθνικό και να πούμε και το άλλο. Είναι και ένα πολιτικό στοίχημα. Δηλαδή αυτός ο οποίος θα καταφέρει να πετύχει μια πρόοδο σε αυτό το ζήτημα θα είναι κάποιος ο οποίος θα κερδίσει κανονάκια, ρε παιδί.
1: Δεν θα κερδίσει μόνο κανονάκια. Και σκέψου λοιπόν να υπάρξει ένα αποτέλεσμα σε αυτό. Θα μείνει στην ιστορία, παιδιά. Τώρα τι λέμε.
0: Είναι... Όπως και να το κάνει.
1: Ναι, θα πιστωθεί. Όποιος το καταφέρει, θα το πιστωθεί.
0: Πάρτε τα νέα σήμερα λοιπόν. Έχουν αυτό και έχουν και άλλα πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Πρόταση Μητσοτάκη για το στεγαστικό χτίζω για να νοικιάσω. Ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Βήματος αναφέρθηκε σε σχέδιο για την αντιμετώπιση της κρίσης στέγης στη σχέση των εξελίξεων στην Ισπανία. Και φυσικά το χάος στη Γαλλία είναι χτυπημένο στον πρωτοσέλιδο των σημερινών νέων. Σε εκατοντάδες χιλιάδες μετρώνται οι διαδηλωτές. Οι οποίοι βγήκαν χθες στους δρόμους της Γαλλίας και δεν είναι πλέον μαθητές και φοιτητές μόνο, είναι και οι δάσκαλοι τους, είναι και οι γονείς τους.
1: Είναι μαζικό το κίνημα στη Γαλλία, παιδιά.
0: Το οποίο λέει: φτιάξτε τα σχολεία τα οποία είναι. Και χρησιμοποιεί μια γαλλική λέξη στην καταγωγή της, την οποία την χρησιμοποιούμε και εμείς εδώ για να περιγράψουμε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, λέει: φτιάξτε τα σχολεία. Δώστε μας τον τρόπο να σπουδάζουμε ευκολότερα, φθηνότερα και με καλύτερη ποιότητα. Κοιτάξτε λίγο τις ανάγκες μας. Και βγήκανε με αφορμή αυτά τα οποία έχουν συμβεί στα σχολεία, στον χώρο της εκπαίδευσης. Βγήκανε εκατοντάδες χιλιάδες στον δρόμο.
1: Παιδιά, εδώ η Γαλλία, τα φοιτητικά κινήματα, τα μαθητικά κινήματα είναι πάρα πολύ ισχυρά στη Γαλλία. Όπως και τα συνδικαλιστικά κινήματα. Αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα. Και όταν βγαίνει μια ολόκληρη γενιά, ένα χιλιάδες κόσμο στον δρόμο και σου λέει. Κοιτάξτε την επόμενη γενιά. Δηλαδή, τα σχολεία χτίζουν την επόμενη γενιά. Ναι. Άρα, λοιπόν, κοιτάξτε εμάς, κοιτάξτε το μέλλον της Γαλλίας. Εδώ αυτό το θέμα είναι αμιγώς πολιτικό.
0: Βέβαια. Τι είναι.
1: Άρα, λοιπόν, σημαίνει ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι στριμωγμένος σε αυτό το θέμα. Ιδιαίτερα στριμωγμένος. Και αν σκεφτεί κανείς ότι έχουμε αναταραχές και σε άλλες χώρες γύρω-γύρω.
0: Ή θα το λύσει αυτός, φίλε μου.
1: Ναι.
0: Ή θα το λύσει η ακροδεξιά στη Γαλλία. Δεν υπάρχουν διάμεσες λύσεις. Δεν βλέπεις τι γίνεται.
1: Σκεφτείτε τι γίνεται και στη Γερμανία. Που ψάχνουν για παράδειγμα να δουν.
0: Στη Γαλλία της Γερμανίας.
1: Σκεφτείτε ότι ψάχνουν στη Γαλλία να δουν ποιος ψήφισε την ακροδεξιά και εξελέγει πρόεδρος του κοινοβουλίου στη Σαξονία Άνχαλντ, ο βουλευτής του AfD. Γιατί βάζουν κάτω τα κουκιά και λένε ότι δεν φτάνουν μόνο δικές
0: τους. Οι θυμωμένοι πάνε και πέφτουνε στις ανοιχτές αγκαλιές των φασιστών. Αυτό συμβαίνει. Τι είναι, αυτό εδώ, είναι.
1: Και στη Γερμανία μάλιστα υπάρχει και υποψία ότι ψήφισαν και βουλευτές των χριστιανοδημοκρατών.
0: Τους φασίστες.
1: Παιδιά, εδώ αλλάζει όλο το πλαίσιο. Έχουμε και στην Ισπανία την αναταραχή, τη μεγάλη αναταραχή πάει προς τις πρώτες εκλογές τον Νοέμβριο. Λόγω του στεγαστικού. Αντιλαμβάνεσαι ότι η Ευρώπη δεν είναι και πολύ stable αυτή την ώρα.
0: Είπε όμως ο Νίκος Ανδρουλάκης
1: ότι
0: ο Σάντσεθ κλήθηκε να αντιμετωπίσει το στεγαστικό πρόβλημα για το οποίο ευθύνεται ο Ραχώη, η δεξιά.
1: Ναι.
0: Αυτό που ο Νίκος Ανδρουλάκης ξέρει τι συμβαίνει στην Ισπανία, αλλά αδυνατεί να καταλάβει τι συμβαίνει στην Ελλάδα, πώς σου φαίνεται.
1: Παραλάβαμε χάος.
0: Αυτό. Λοιπόν. Ένα θεματάκι που μας έχει κάνει εντύπωση, κυρίες και κύριοι, είναι ότι τώρα που ξεκίνησαν οι εργασίες στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης για να γίνουν επεκτάσεις, να γίνουν εξυγχρονισμοί κτλ. Έγινε ένα σκανάρισμα του βυθού για να δουν αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο για τις εργασίες οι οποίες θα γίνουν εκεί. Και οι ειδικοί του στρατού έμειναν με το στόμα ανοιχτό από τον αριθμό των βομβών που βρίσκονται ακριβώς κάτω από τις προβλήτες και στην προέκτασή τους εκεί που θα γινόταν η επέκταση των...
1: Είναι η έκτη προβλήτα. Θέλουν να επεκτείνουν την έκτη προβλήτα στον Όλθ.
0: Υπολογίζουν ότι το βάρος των βομβών που υπάρχουν στο σημείο μπορεί να ξεπερνά τους 15 τόνους. Σε βόμβες των 50 και των 30 κιλών. Γερμανικές, ναι.
1: 15.000 τόνους.
0: Δεν γίνεται ρε, 15.000 τόνους.
1: Είναι 1.000 βόμβες, λέει.
0: 1.000 βόμβες με 50 κιλά η καθεμία. 50.000 κιλά, 50 τόνοι. Ναι. Το διάβασα κι εγώ χθες. αυτό που λες.
1: Ναι, και εμένα μου
0: αλλά είναι κάποιο είχε κάνει λάθος πολλαπλασιασμό.
1: Πάμε λοιπόν, παιδιά, από την αρχή. Λοιπόν, πάμε για 15 τόνους και πάνω.
0: Ο κύριος Γιάννης Κρασάς είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία, ένας πολύ έμπειρος άνθρωπος σε αυτά τα ζητήματα. Τι κάνετε, πώς είστε στρατηγέ, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Τσεκούρα, καλημέρα κύριε Κακούση, έχετε δίκιο, το βάρος δεν μπορεί να είναι 15.000 τόνους.
0: Ναι,
2: μπορεί να είναι 150 τόνους, αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν και βόμβες ή βλήματα των 100 κιλών, πολλαπλασιαζόμενα δίνουν 100.000 κιλά, άρα 100 τόνους.
0: Αυτά είναι καλούδια τα οποία μας άφησαν οι Γερμανοί φεύγοντας, έτσι σου λέει τι να τα κάνουμε. Φούνταρε τα.
2: Κοιτάξτε, όταν πλέον άρχισαν να αποχωρούν οι Γερμανοί από την Ελλάδα, αποχώρησαν από την Αθήνα στις 12 Οκτωβρίου, κινούνται προς βορρά γιατί θέλανε να πάνε τότε η Ιουγκοσλαβία, ο δικός σειροδρομικός και πολλά μεταφέρονται από θαλάσσι στη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορούσαν να πάνε τα πλοία μέχρι πάνω στη Γερμανία. Όταν φτάσαν λοιπόν στη Θεσσαλονίκη τα πλοία, επειδή δεν είχαν χώρο στα τρένα ή στα αυτοκίνητα να βάλουν τα επιπλέον πυρομαχικά, γιατί θα ήταν και άλλα ήδη, τα πόντισαν στη θάλασσα. Αυτά μείναν εκεί, είναι 80 χρόνια. Αυτό που θέλω να πω είναι και βλήματα. Τα βλήματα αφορά βλήματα τα οποία ρίχνονται από τα πυροβόλα. Τα πυροβόλα. Ενώ οι βόμβες αφορούν συσκευές οι οποίες ρίχνονται από αέρους, βόμβες. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση ήταν.
0: Κοιτάξτε, βλήματα των 50 κιλών από πυροβόλα, δύσκολο.
2: Ναι, κοιτάξτε, μπορεί να είναι από όλμους. Γιατί είναι και το βλήμα είναι και από τον όλμο. Και στα πυροβόλα, να λάβετε υπόψη σας, μπορεί να είναι μέχρι 200 κιλά, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερα. Mm-hmm. 200-250 κιλά. Υπήρχαν και κάτι πυροβόλα τώρα που τα λέγανε, που ήταν πάνω στις σιδηροτροχίες, αλλά ποτέ δεν είχαν έρθει τέτοιου είδους. Τα χρησιμοποιούσαν στην πυροβολική του Στάλιγκραντ. Δεν υπήρχαν αυτά τα είδους 800 mm, 800 χιλιοστά διάμετρα.
0: Αυτά καταρχήν τώρα μπορεί μετά από τόσα χρόνια στρατηγία, είναι 80 χρόνια εκεί πέρα αυτά. Αυτά μπορεί να είναι επικίνδυνα.
2: Όχι, δεν είναι επικίνδυνα, γιατί τα βλήματα και τα βλήματα και οι βόμβες τα φέρονται χωρίς τους πυροκροτητάς. Πυροκροτητής είναι η συσκευή η οποία τοποθετείται όταν θα χρησιμοποιηθεί το βλήμα και το οποίο προκαλεί την έκρηξη. Άρα λοιπόν μεταφέρεται το μεταλλικό περίβλημα με την εκρηκτική ύλη και ξεχωριστά τοποθετούνται οι πυροκροτητές. Είτε πρόκειται για βλήματα πυροβολικού, είτε πρόκειται για βόμβες οι οποίες ρίχνονται από αέρα. Άρα λοιπόν αυτά είναι, ρίχθηκαν εκεί, έχουν περάσει 80 χρόνια, μετά από 80 χρόνια έχουν πλέον γίνει, έχει υγρασία, δεν υπάρχει περίπτωση η εκρηκτική ύλη να λειτουργήσει πλέον, γιατί και η εκρηκτική ύλη έχει ένα όριο ζωής. Εδώ πέρα αυτά που βάζουμε εμείς στις αποθήκες με ειδικές συνθήκες, μετά από 20 χρόνια σου λέει ότι πλέον δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
0: Ναι, έληξε.
1: Άρα κύριε Κρασά, δεν μπορούμε να πούμε ότι τόσα χρόνια ζούσαμε με βόμβες στα πόδια μας στη
2: Θεσσαλονίκη. Όχι, δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθούν.
1: Απλά θα πρέπει να απομακρυνθούν τώρα, να γίνει υπερεσυλλογή.
2: Το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα οποία βρίσκονται κάτω από ήδη από τα μπλοκ τα τσιμεντένια, γιατί υπάρχουν λέει αυτά τα οποία βρίσκονται στο βυθό και αυτά τα οποία έχουν εντοπιστεί κάτω από τα μπλοκ τα οποία έχουν τοποθετηθεί για την επέκταση του έκτου προβλήτα. Mm. Αυτά τα οποία είναι στο βυθό είναι πιο εύκολα να βγουν, αλλά αυτά τα οποία είναι κάτω από τα μπλοκ, τι θα ξαναβγάλουν τα μπλοκ και να τα ξανατοποθετήσουν, δεν ξέρω πώς θα γίνει τεχνικά αυτό, γιατί αυτά τα μπλοκ είναι τεράστια. Έτσι τουλάχιστον λέει η ανακοίνωση, άλλα είναι στο βυθό και άλλα είναι αυτά τα μπλοκ τα οποία έχουν τοποθετηθεί, γιατί εντοπίστηκαν όχι οπτικά, αλλά με συσκευές εντοπισμού, ηχητικές, με κύματα κτλ. Άρα λοιπόν θα δούμε ότι ένα μέρος κάτι είναι από τους που όσα μπορούν να βγουν και είναι με το βυθό θα βγουν, τα άλλα με το μπλοκ δεν ξέρω τι θα κάνουν, πώς θα τα κάνουν ή αν θα τα αφήσουν εκεί. Αλλά οπωσδήποτε μετά από τόσα χρόνια σκέτα είναι πολύ δύσκολο να δημιουργήσουν, να εκραγούν.
0: Τώρα, ναι, πάντως η επιχείρηση για να απομακρυνθούν αυτά από εκεί είναι μια επιχείρηση η οποία έχει ένα κόστος, έτσι τώρα. Δηλαδή δεν είναι.
2: Επειδή λέει θα χρησιμοποιηθούν βατραχάνθρωποι και ήμουν βατραχάνθρωπος, ό,τι γίνεται επί του εδάφους έχει πολύ μεγαλύτερο κόστος από ό,τι όταν γίνεται επί της επιφανείας της ξηράς, γιατί θέλει ειδικές συσκευές, θέλει το προσωπικό, έχει δυσκολίες τελείως διαφορετικό το περιβάλλον. Φυσικά θα είναι μια επιχείρηση που θα είναι και κοστοβόρα αλλά και χρονοβόρα.
1: Και όπως μας το περιγράφετε, στρατηγέ, ότι δηλαδή υπάρχουν, είναι κάποιες βόμβες είναι κάτω και από αυτό το που έχουν τοποθετηθεί.
2: Έτσι λέει ανακοίνωση. Έτσι λέει, είναι κάτω από τα Κεσάν. Κεσάν λέγονται αυτά τα μπλοκ. σοκ του τσιμέντου τα οποία τοποθετούν για να γίνει η επέκταση στα λιμάνια, στους λιμανοβράχους.
1: Άρα αυτή δεν θα είναι μια εύκολη διαδικασία και πιο γρήγορη, διότι απαιτείται πιο εξειδικευμένη διαχείριση. Δηλαδή δεν είναι ότι πάω στον βυθό.
2: Σαφώς. Άλλο, και αυτά που είναι στο βυθό θα είναι μέσα στο βυθό. Δεν είναι και αυτά που θα είναι. Είναι δεν πρέπει να σκάψουν το βυθό. Δεν τα βρήκανε. Δεν έχουν οπτική επαφή. Πρέπει να σκάψουν το βυθό και να αρχίσουν να συνεχίσουν. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει με τις βυθοκόρους. Ως το βυθό θα μπαίνει βυθοκόρος κάτω και θα βγάζει το χώμα

0: μια διαδικασία στρατηγική που μπορεί να πάρει και μήνες, έτσι. Δηλαδή και δεν ξέρω αν θα.
1: Τώρα δεν είμαι τεχνικός. Τώρα αν είναι μόνο τα 1000 βλήματα δεν είναι μεγάλη ποσότητα. Ήταν 100.000 βλήματα.
0: Ναι.
1: Τότε θα μιλάγαμε. Δηλαδή, όσο περισσότερο είναι ο αριθμός των βλημάτων, τόσο μεγαλύτερο είναι ο χρόνος και τόσο πιο δύσκολη είναι η εργασία.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί μπορεί μετά από δύο μέρες να πούνε ότι υπάρχουν και άλλα βλήματα πιο πέρα. Ή να υπάρχουν και mm-hmm. πιο βλήματα πιο και άλλα.
2: Στρατηγέ, έχουμε ένα λεπτό τώρα. Φάγαμε το χρόνο μας με τα βλήματα, δεν πειράζει. Να σας πω, πώς αξιολογείτε εσείς την επίσκεψη του Ρούμπιο εδώ, γιατί είναι και τα εξοπλιστικά σίγουρα ένα από τα κομμάτια που θα συζητηθούν.
1: Όσον αφορά την αγορά οπλικών συστημάτων, τις συμφωνίες για ενεργειακή εκμετάλλευση, τον κάθετο διάδρομο, θα πάμε πάρα πολύ καλά. Όσον αφορά το μέρος το οποίο πολλοί λένε να πει στην Τουρκία να καθίσει φρόνημα και να μας αφήσει να κάνουμε αυτά που θέλουμε, δεν νομίζω ότι θα συμβεί.
2: Γιατί τη Τουρκία τη θέλει για άλλες δουλειές.
1: Όχι, τη θέλει για άλλες δουλειές. Είναι η πάγια θέση των Ηνωμένων Πολιτειών να τηρεί ίσες αποστάσεις. Δηλαδή, μην περιμένουμε ότι θα έρθει η Τουρκία και θα πει: κοίταξε, καθίστε καλά, σταματήστε τις υπερπτήσεις, δεχτείτε τα όρια που σας λένε στις θαλάσσιες ζώνες, αφήστε τους να βάλουν το καλώδιο. Εκτιμώ ότι δεν θα τα πει. Όχι και αν τα πει ότι θα τα κάνει η Τουρκία, θα τηρήσει μία, σαφώς θα μιλήσει για την Ελλάδα, θα μας εκφιάσει πάρα πολύ, θα μας, είμαστε και πάρα πολύ καλοί σύμμαχοι, γιατί μην το ξεχνάμε, και εφόσον θέλουν να εξασφαλίσουν τα συμφέροντά τους εδώ, η προστασία της Ελλάδος αφορά και την προστασία των αμερικανικών συμφερόντων. Αυτό είναι το μέγιστο όφελος το οποίο παίρνουμε. Προστατεύοντας τα αμερικανικά συμφέροντα, προστατεύουμε και την Ελλάδα.
2: Στρατηγέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ένα τελευταίο. Είναι ναι. Ζήσε μάι μου, ζήσε μαύρε μου, να φας το μάι τριφύλι. Αναφερόταν στα ζώα του χειμώνα.
2: Α.
1: Ζήσε. Τα οποία στα λέγανε ζήσε το χειμώνα. Πέρασε το χειμώνα που γίνει ξηρά τροφή. Ώστε ναι. Το μάι να φας φρέσκο τριφύλι.
2: Αυτό είναι το σωστό, ε.
1: Ναι, ζήσε μαύρε μου που αναφέρεται στο ζώο, έτσι λέγανε τα ζώα.
2: Ναι,
1: μαύρο,
2: να φας το μάι τριφύλι.
1: Να φας το μάι τριφύλι. Γι' αυτό λέμε και εμείς τώρα, όταν περιμένουμε κάτι, περνάμε μια δύσκολη περίοδο. Το έχουμε κάνει. Ζήσε μάι μου να φας τριφύλι, υπό την έννοια, άντε να το βγάλουμε και σήμερα.
2: Επειδή το είπαμε νωρίτερα τώρα για τα σπίτια, μάλιστα. Για το συντελεστή δόμηση.
0: Ωραία, κάναμε shortcut σε αυτό το συντόμευση.
1: Όχι, όλοι το κάνουν αυτό.
0: Ναι, προφανώς.
2: Στρατηγέ, ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, λοιπόν. Γεια σου, Ρέλια.
3: Καλημέρα.
2: Τι έγινε, άνοιξε το μικρόφωνο. Πού είσαι, Ρέλια?
3: Εδώ.
2: Τι έγινε, τίτλος. Τι συμβαίνει στον κόσμο, για πες μας.
3: Σε ένα λεπτό.
4: Mega News 104,6.
5: Καθημερινά 8 με 10 το πρωί, Γιώργος Κουδαλάκης, Δημήτρης Καμπουράκης.
4: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
6: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις και προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Στις 9 το πρωί ο Μάρκο Ρούμπιο θα μεταβεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα έχει συνάντηση με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον τύπο. Στις 6 το απόγευμα, μία ώρα πριν από τη συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ. Σε ισχύως και τις 6 το πρωί της 5ης, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας με διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας στους βασικούς οδικούς άξονες και σε κεντρικές λεωφόρους. Έως και τις 6 αύριο το πρωί απαγορεύονται οι υπαίθριες συναθρήσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Άμεση επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά και πρόσθετη στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του χθες στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Για αποσπασματική αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και απουσία ολοκληρωμένης βιομηχανικής πολιτικής, κατηγορεί την κυβέρνηση η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ενώπιον του εισαγγελέα θα οδηγηθούν στις 9.30 το πρωί τα μέλη του κυκλώματος που ζημίωσαν με 1,5 εκατομμύριο ευρώ τον ΕΦΚΑ και με σχεδόν 5 εκατομμύρια ευρώ το ελληνικό δημόσιο, συστήνοντας εταιρείες φαντάσματα. Μεταξύ των 8 συλληφθέντων είναι ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του. Στις φλόγες τυλίχθηκε τάνκερ κυπριακής ιδιοκτησίας υπό σημαία Λιβερίας στα ανοιχτά των ακτών του Σότσι στη Μαύρη Θάλασσα. Το πλήρωμα διεσώθη.

0: Αυστηρή προειδοποίηση για αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων προς τους Ισραηλινούς αλλά και τους Εβραίους σε όλο τον κόσμο απευθύνει το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ με αφορμή τη συμπλήρωση σήμερα 3 ετών από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Στις 8 το πρωινό μαγκαζίνο με τη Μαρία Λιφαντή. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
4: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
3: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
4: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
3: Θέατρο Προσκήνιο από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Σεσουάρ για δολοφόνους.
8: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
7: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
8: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
7: Σεσουάρ για δολοφόνους.
8: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
7: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην εθνική λυρική σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου εικαστικού William Kendrich. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός. ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
11: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω το

0: τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Εδώ είμαστε και καλημέρα σας. Καλό ξεκίνημα σε όλους. Mega News 104,6, πρωινό Predator, Βασίλης Τσεκούρας,
1: Γιώργος Κακούσης.
0: Μέχρι τις 8 θα πάμε μαζί, κυρίες και κύριοι. Μια από τις ειδήσεις που μας εντυπωσιάζει αυτό εδώ το πρωινό είναι ότι η Κρίστα Πάικ, η Αμερικανίδα η οποία κάθισε στο
1: θάνατο ποινήτη.
0: Έτσι, ναι.
1: Δύο ενέσεις κάνανε, παιδιά.
0: Από το διάλειμμα το οποίο σε στέλνει αδιάβαστο με σταγόνες, τις έκαναν δύο ενέσεις.
1: Γιατί η πρώτη δεν έπιασε, το πρωτόκολλο λέει κάνε και δεύτερη, δεν.
0: Δεν. Οδηγήθηκε στο νοσοκομείο και τώρα οι γιατροί λένε και οι συνήγοροι της ότι η ανάρρωσή της είναι πρωτοφανής.
1: Παιδιά.
0: Ότι συνέρχεται, λέει, από αυτό το θανατηφόρο κοκτέιλ με ρυθμούς οι οποίοι είναι ανέλπιστοι για τους γιατρούς και τους υπερασπιστές της.
1: Παιδιά, και προσέξτε τώρα εδώ, στην Αμερική δεν υπάρχει πρωτόκολλο για τι θα γίνει μετά τη δεύτερη ένεση. Δηλαδή, άμα δεν σε πιάσει η δεύτερη ένεση, το δεύτερο κοκτέιλ, δεν είναι πλήρη το πρωτόκολλο μέσα, τι μπορεί να σε κάνουν σαν θανατοποινήτη.
0: Αυτό μην αμφιβάλλετε καθόλου ότι θα γίνει ταινία. Έτσι.
1: Καλά, προφανώς τώρα αυτό.
0: Καθόλου μην αμφιβάλλετε ότι θα γίνει ταινία. Γιατί τώρα αυτή κανονικά θεωρείται εκτελεσμένη.
1: Ακριβώς αυτό λέμε.
0: Σε έκαναν τις δύο ενέσεις.
1: Θα έπρεπε να έχει
0: και
1: φύγει.
0: Είχε και τρίτο κανονάκι. Έτσι. Λοιπόν, λένε οι υπερασπιστές της, οι δικηγόροι της, ότι έχει υποστεί κάποιες ζημιές στους ιστούς των χεριών από το δηλητήριο. Επικοινωνεί, μιλάει. Δηλαδή, άρα μικραίνει η πιθανότητα της εγκεφαλικής βλάβης, την οποία πάρα πολύ φοβούνταν.
1: Όχι μόνο φοβούνταν.
0: Ότι θα συμβεί.
1: Σου λέει ήταν πάρα πολύ λογικό μετά από τέτοιες δύο ενέσεις με δηλητήριο μέσα.
0: Λοιπόν.
1: Αφού δεν πέθανες.
0: Και τώρα βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, ναι. Και τώρα βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, αρχίζει το θρίλερ. Τι είναι αυτή, είναι εκτελεσμένη, είναι θανατοποινήτησα, δηλαδή εκκρεμεί ακόμα η ποινή. Ο Τραμπ βέβαια τάλησε αυτά. Έδωσε την πρώτη άδεια για εκτέλεση με διατυφεκισμού. Θα το άκουσες
1: έτσι. Σου λέει τώρα.
0: Σου λέει, παιδιά, πάλι τρόπο παραδοσιακή, αλλά άνθαστη.
1: Ναι, εκεί δεν χάνει.
0: Τι να την κάνω την τεχνολογία.
1: Εκεί δεν κάνει. Ναι,

0: Πάντως να ξέρεις ότι αυτό με το ότι ζεις αλλά φαίνεσαι πεθαμένος, το έχουν πάθει και κάτι με τον Εύκα. Εδώ στην Ελλάδα. Το σύστημα τους βγάζει ότι δεν ζουν και οι άνθρωποι είναι μια χαρά.
1: Μην το κάψουμε τραγουδάκι. Θα το πάμε σε λίγο ξανά, γιατί αυτά τα οποία έρχονται τώρα, κυρίες και κύριοι, είναι...
2: Πέντε και να καίνε.
1: Στο νούμερο 5, κυρίες και κύριοι, είναι ο Ρόμεν Γαβράς. Ο οποίος είπε, ο γιος του πολύ γνωστού
0: του Γαβρά, ναι. Ότι υπάρχουν στιγμές που θέλω να τα παρατήσω όλα,
1: ναι,
0: και να γίνω, λέει, βοσκό στην Αρκαδία. Άκου, άκου.
1: Έχει ένα δίκιο τώρα. Από το να μένει στο Παρίσι.
0: Από το να κάνει σκηνοθεσία στα διαφημιστικά σπότ των μεγαλύτερων οίκων μόδας.
1: Από το να βγάζει ένα σκασμό λεφτά.
0: Από το να συζεί με ένα σούπερ μόντελ όπως η Γερατεϊκόφσκι.
1: Χίλιες φορές να αρμέγει πρόβατα στην Αρκαδία. Ποιος δεν τον καταλαβαίνει αυτόν τον άνθρωπο, ποιος δεν τον νιώθει.
0: Δικός μας.
1: Στο νούμερο 4, ο Σταμάτης Γονίδης.
0: Ο οποίος απολογήθηκε για το καλωσόρισμα που έκανε στον Ηλία Κασιδιάρη.
1: Ναι. Είπε, εγώ, λέει, τους επώνυμους τους χαιρετώ όλους.
0: Πώς σου φαίνεται αυτό?
1: Χαιρετά μόνο τους επώνυμους. Ρατσιστικό, όπως θα περίμενε κανείς από ένα φίλο του Κασιδιάρη.
0: Στο νούμερο 3, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ότι απορεί, είπε κάποιος συναδέλφος του, έτσι, απορεί αυτός.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν πήγαν στα γενέθλια του κόμματος στα 52 χρόνια.
1: Σωστά, σωστά, Υπουργέ μου. Τι είναι τώρα αυτή, για πες μας, τι είναι?
0: Είναι τίποτα υπουργοί.
1: Να έχουν δουλειές. Έλατε. Γιατί δεν ήρθαν στα γενέθλια να σβήσουν κεράκια?
0: Πήγατε, γιατί? Έλατε.
1: Στο νούμερο 2, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος δηλώνει ότι αν συνεχιστεί η ακρίβεια, πιστεύει ότι θα χρειαστούν επιπλέον μέτρα.
0: Είναι μια σημαντική διαπίστωση αυτή, να ξέρεις. Πολύ, ναι, σημαντική διαπίστωση.
1: Θα έλεγα να πάρει τηλέφωνο τον Υπουργό Ανάπτυξης να του την πει.
0: Για να μην τα απαντήσει.
1: Ναι, να δούμε. Yeah. Και στο νούμερο 1, η Ελεονόρα Μελέτη.
0: Η οποία είπε ότι πολλά αφεντικά πέφτουν θύματα, λέει, εκβιασμού από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους, αλλά και πολλές επιχειρήσεις δίνουν αγώνα για να ξεφύγουν από αυτή τη μάστιγα.
1: Δεν ξέρουμε τι ακριβώς ήθελε να πει.
0: Ξέρουμε ότι κάποιος πρέπει να κάνει κάτι για αυτή τη μάστιγα των αδίστακτων εργαζομένων που έχουν κάνει τη ζωή μαρτύριο στα αφεντικά τους, Γιώργο.
1: Βέβαια. Και ρίχνουμε και την ιδέα. Αφού το ανοίγει τη συζήτηση η Ελεονόρα Μελέτη, ρίχνουμε την ιδέα. Την οποία την έχουμε πάρει από το χαμόγελο του παιδιού.
0: Ναι, να ιδρυθεί το χαμόγελο του αφεντικού.
1: Έτσι. Το οποίο θα ασχολείται μόνο με την περίθαλψη κακοποιημένων αφεντικών.
0: Ναι, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Αν χρειαστεί,
1: ναι,
0: θα κάνει και ξενώνες φιλοξενίας για κακοποιημένους τσέο.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Τσέο.
1: Και μετόχους.
0: Και μετόχους.
1: Με την Ελεονόρα Μελέτη. Με την Ελεονόρα. Τέλος.

0: Πόσες εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους.
1: Εντάξει, μπορεί να συμβαίνουν και αυτά.
2: Αλλά πόσοι ρε παιδιά, πόσοι που το εμφανίζουμε σαν να είναι η μεγάλη πλειοψηφία των εκβιαζόμενων εργοδοτών από αδίστακτους εργαζόμενους, οι οποίοι, Βασίλη,
3: οι εργαζόμενοι, τι λες
2: τους
3: τώρα,
2: τους πίνουνε το αίμα.
3: Παιδί μου, τι λες τώρα,
2: έχεις πέσει σε αιμοβόρο εργαζόμενο, μη σου τύχει.
3: Πάει και σου λέει εγώ θα δουλεύω δύο ώρες
2: και άμα θέλεις.
3: Άμα θέλεις.
2: Άμα θέλεις.
3: Άμα θέλεις.
2: Πλάκα πλάκα. Έχω ένα φίλο που έχει ταβέρνα.
3: Ναι.
2: Έχουμε πάει και μαζί σε αυτή την ταβέρνα.
3: Α, πολύ, έχει πολύ ωραία παιδάκια.
2: Ο οποίος έχει πέσει θύμα εκβιασμού.
3: Από εργαζόμενο.
2: Από εργαζόμενο. Έσκασε μύτη η ομάδα και του λέει αφεντικό, το μεροκάματο είναι 80 από σήμερα, άμα θέλεις.
3: Αλήθεια λες.
2: Στην αρχή νόμιζα, λέει, ότι μου δίνανε 80. Για να μείνω αφεντικό τους.
3: Είναι σαν το 15 το που κλείσανε τράπεζες και πήγανε και βγάζανε 60 ευρώ την ημέρα. Ναι. Γιατί νόμιζαν ότι τους θα δίνει τράπεζα, όχι τα παίρνουν το λογαριασμό τους. Κάτι τέτοιο μου φάνηκε αυτό.
2: Δύο καλημέρες στον Κώστα, τον οδηγό ταξί, ο οποίος μας ακούει. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον αγαπάμε πάρα πολύ. Να ξέρεις, παλιότερα στο Βήμα FM ο Κώστας κήρυσε την έναρξη της θερινής σεζόν. Πώς?
3: Πώς?
2: Φέρνοντας μας στο στούντιο ένα καρπούζι.
3: Αυτό
2: από
3: είναι.
2: Τα πρώτα που βγαίνω, έσκαγε τότε στη Μιχαλακοπούλου, σταμάτα για το, για το ταξί έξω από το δόλ, έβαζε τα αλάρμ και έβγαζε καρπούζια.
3: Όλα τα σφάζω, όλα τα μακαιρώνω.
2: Κάποια από τα οποία τα έντυνε κιόλας.
3: Τα καρπούζια.
2: Ναι, δεν θα πω με τι. Και την καλημέρα μας και στη Λένια.
3: Καλημέρα και στη Λένια.
2: Η οποία κάνει τη γυμναστική της αυτή την ώρα.
3: Α, πολύ ωραία,
2: και
3: πολύ
2: ακούει. Ωραία. Από αυτούς που εκβιάζουν τα αφεντικά στις πολυεθνικές. Αυτή μην νομίζεις.
3: Αυτή είναι και η Λένια.
2: Ναι, είναι από τους σκληρούς εργαζόμενους, φίλε, τους αδίστακτους.
3: Να σου πω κάτι. Άμα κάνεις.
2: Μοβόρα είναι η Λένια.
3: Άμα κάνεις 7.30-8 παρά το πρωί γυμναστική, είσαι μοβόρος.
2: Πραγματικά τώρα. Σε φοβάται λίγο το μάτι μας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας λέγαμε νωρίτερα ότι από τη χθεσινή παρουσία του Πρωθυπουργού στο συνέδριο του Βήματος και την αναφορά του στην προσπάθεια της Ελλάδας να επιστραφούν τα γλυπτά του Παρθενώνα στην θέση τους εδώ που ανήκουν, διαπιστώνουμε καταρχήν μια επιμονή του Μητσοτάκη.
3: Ναι.
2: Έτσι. Δηλαδή, το θέμα δεν έχει τελειώσει για την Ελλάδα παρά το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις δεν πάνε καλά. Το είπε κιόλας ο Μητσοτάκης.
3: Το είπε, φυσικά το είχαμε ακούσει και το προηγούμενο χρονικό διάστημα από κόμμα και από μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Ότι αυτές οι διαβουλεύσεις με τη Βρετανία δεν καταλήγουν κάπου. Αλλά φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός δεν το αφήνει.
2: Ναι, κάτι. Την παλεύει. Δεν ξέρω τώρα που αυτό το πείσμα από πού προκύπτει.
3: Και είναι νομικό το θέμα από ό,τι φαίνεται. Ξεκάθαρα νομικό. Σίγουρα. Πέρα από τη θέληση των Βρετανών, διότι σίγουρα. Άμα χάσουν και τα κλειδιά του Παρθενώνα, Βρετανικό Μουσείο, τι σημαίνει. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
2: Καλά, έχουμε άλλα πράγματα να τους δώσουμε, να τους τα δανείσουμε αν είναι. Το ζήτημα δεν είναι εκεί. Το ζήτημα είναι ότι χθες μπήκαν δύο ζητηματάκια. Καταρχήν, για πρώτη φορά ο Μητσοτάκης έκανε ένα κλικ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι τώρα που οι Βρετανοί θέλουν να ξαναρχίσουν οι συζητησούλες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την οποία έφυγαν. Με έναν τρόπο ανόητο, θα έλεγα εγώ.
3: Και γιατί το έχουν μετανιώσει οι Βρετανοί, φαίνεται.
2: Ναι. Ο Μητσοτάκης είναι εδώ και λέει: παιδιά, ναι, παίζουν για κάτι βέτο σε αυτές τις περιπτώσεις. Και κατά δεύτερον, ο Μητσοτάκης δεν μιλάει πια για επιστροφή των γλυπτών. Χρησιμοποιεί καινούριους όρους, τους οποίους θέλουμε να δούμε με την κυρία Ειρήνη Σταματούδη. Είναι καθηγήτρια της νομικής σχολής στο Πανεπιστημίο της Λευκωσίας. Είναι μια επιστήμονας η οποία πολύ έχει ασχοληθεί με τέτοιου είδους περιπτώσεις. Τι κάνετε, κυρία Σταματούδη, πώς είστε, καλημέρα σας.
4: Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
2: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Λοιπόν, σαν κάτι να στρίβει η Ελλάδα στην προσπάθεια ελιγμών για αυτή την περίπτωση. Σας δίνεται και εσάς αυτή η αίσθηση?
4: Κοιτάξτε, παρακολουθώντας εξελίξεις, δύο πράγματα καθίστανται σαφή. Πρώτον, ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας για τα μάρμα του Παρθενώνα έχουν φτάσει σε αδιέξοδο, καθώς η Βρετανία μιλάει δημόσια και ανοιχτά για δανεισμό και μάλιστα μέρους των γλυπτών. κατά το πρότυπο, όπως λένε, όπως λέει το Βρετανικό Μουσείο, της ταπιστερή της Μπαγιέ, ενώ η Ελλάδα επιμένει για μόνιμη επιστροφή του συνόλου, προκειμένου να επανενωθούν στο φυσικό και ιστορικό τους τόπο με άμεση οπτική επαφή με το βράχο της Ακρόπολης. Mm. Οπότε πράγματι τα πράγματα έχουν φτάσει σε ένα διέξοδο. Εκείνοι μιλάνε για δανεισμό, εμείς μιλάμε για επιστροφή. Ωστόσο, εμείς δεν θέλουμε να κλείσουμε τη συζήτηση, γιατί καταλαβαίνετε ότι κάτι τέτοιο θα συνέφερε τους Βρετανούς και όχι τους Έλληνες.
1: Ναι, εντάξει. Μια κλεισμένη συζήτηση για το ζήτημα αυτό, αυτοί δεν έχουν κάτι να διαπραγματευτούν. Αυτοί τα έχουν εκεί πέρα, τα εκθέτουν.
4: Δεν θέλουν να μιλήσουν βέβαια για δανεισμό, διότι καταλαβαίνετε, αν εμείς δεχτούμε να συζητήσουμε για δανεισμό, θα είναι σαν να αναγνωρίζουμε την κυριότητά τους, ενώ εμείς λέμε ότι τα έχουν πάρει παράνομα, άρα δεν τους ανήκουν και πώς θα δανειστούμε τα δικά μας πράγματα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή η στροφή που λέγαμε νωρίτερα, νομίζω ότι περιγράφεται καλύτερα από το εξής. Χθες ο κ. Μητσοτάκης είπε: προτιμώ να χρησιμοποιώ τον όρο ενοποίηση αντί για τον όρο επιστροφή. Νομίζω ότι μόνο κάποιος αφελής εδώ πέρα δεν βλέπει τον ελιγμό, έτσι. Προφανώς κάτι λέει εδώ ο Μητσοτάκης.
4: Νομίζω αυτό που λέει θέτει με έναν άλλο τρόπο αυτό που λέγεται πάντα, που λέγαμε πάντα και που έλεγε και ο ίδιος πάντα. Δηλαδή λέει ότι εμείς, κύριε, δεν θέλουμε να μας τα επιστρέψετε όπως σας πούμε. Δεν θέλουμε να μας τα δανείσετε όπως λέτε ότι δάνεισε η Γαλλία, τη Βρετανία, την ταπιστερή της Μπαγιέ για να προωθήσει τέλος πάντων τις πολιτιστικές σχέσεις μεταξύ Βρετανίας και Γαλλίας. Εμείς ζητούμε να μας τα επιστρέψετε γιατί υπάρχει ένας πολύ σοβαρός λόγος. Θέλουμε να τα επανενώσουμε στο φυσικό και ιστορικό τους περιβάλλον με άμεση οπτική επαφή με το βράχο της Ακρόπολης. Δηλαδή τους λέμε ήρθατε, τα καταστρέψατε, άρα εμείς αυτό που ζητάμε είναι αποκατάσταση. Δεν είναι να προωθήσουμε τις πολιτιστικές σχέσεις μεταξύ Βρετανίας και Ελλάδας, ασχέτως αν βέβαια θα προωθηθούν παράλληλα και πολιτιστικές σχέσεις. Είναι δηλαδή σαν να πω εγώ στο σπίτι σας, να έχετε εσείς ένα ωραίο ψηφιδωτό στον τοίχο. Να καταστρέψω εγώ τον τοίχο για να πάρω το ψηφιδωτό και μάλιστα τα καλύτερα του κομμάτια. Γιατί αυτό έκανε ο Έλγιν. Έτσι, πήρε τα καλύτερα κομμάτια και άφησε τα δεύτερα. Και μετά, όταν σας ζητάω να μου το δώσετε πίσω γιατί σας κατέστρεψα τον τοίχο, να σας πω: α, όχι, θα σας το δανείσω. Διότι ξέρετε, ο κανονισμός που έχω φτιάξει εγώ για το δικό μου σπίτι δεν μου επιτρέπει να σας το δώσω πίσω. Μου επιτρέπει μόνο να σας το δανείσω. Οπότε εδώ πέρα ο Έλληνας Πρωθυπουργός θέλει να καταδείξει τον παραλογισμό. Κύριε, πώς θα δανειστούμε κάτι που θέλουμε να επανενώσουμε? Μετά τι θα κάνουμε όταν το επανενώσουμε? Θα το σπάσουμε και θα σας το δώσουμε το άλλο μισό πίσω? Δεν γίνεται.
1: Mm-hmm. Υπάρχει περίπτωση να πιάσει κάτι από αυτά? Αυτοί οι ελιγμοί είναι προφανώς ελιγμοί οι οποίοι γίνονται σε συνεννόηση με δύο κατηγορίες επιστημόνων. Πρώτον, αρχαιολόγους, ειδικούς της τέχνης, και δεύτερον, νομικούς. Θα πιάσει τίποτα από αυτά, πιστεύετε?
4: Κοιτάξτε, βλέπουμε ότι η Βρετανία τα τελευταία χρόνια είναι σε μια πολιτική αναταραχή. Τα τελευταία 30 χρόνια έχει αλλάξει τόσους πρωθυπουργούς όσο δεν έχει αλλάξει από το 70 και μετά. Έτσι. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι πρωθυπουργοί όταν αναλαμβάνουν τη θέση τους αρχίζουν και αλλάζουν τη στάση τους και το λεκτικό τους σε σχέση με τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Μπόρις Τζόνσον, σας θυμίζω, άλλαγε πριν, αλλά έλεγε μετά.
1: Σωστά.
4: Ο Κιρ Στάρμερ, το ίδιο. Απομακρύνθηκε μάλιστα ο Κιρ Στάρμερ, ο οποίος όταν ο Ρίσι Σούνακ δεν δέχτηκε να δει τον Έλληνα πρωθυπουργό γιατί βγήκε στην τηλεόραση και έκανε παραλληλισμό με την Τζοκόντα. Μετά βγήκε ο κύριος Στάρμερ και λέει πως αν υπάρξει ένα deal με το Βρετανικό Μουσείο, εγώ δεν θα σταθώ αντίθετος. Και είναι ο υπουργός πολιτισμού της δικής του κυβέρνησης που βγήκε και είπε πως αν τολμήσει το Βρετανικό Μουσείο να τα δώσει πίσω χωρίς να είναι σε μορφή δανείου και περισσότερο για 3 χρόνια θα έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη. Σκεφτείτε. Και τώρα έχουμε τον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος το 2023 βγήκε στα social media και είπε «Επιστροφή ανεφόρων». Και τώρα βλέπουμε πέρα μια άλλη στάση και λέει ότι αυτό είναι ένα θέμα για να το επιλύσει το Βρετανικό Μουσείο. Βλέπουμε λοιπόν μια αλλαγή στάσης όταν όλοι αυτοί παίρνουν θέση ευθύνης και συγκεκριμένα πρωθυπουργική θέση. Δεν νομίζω ότι τα πράγματα θα αλλάξουν εύκολα ή στο σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό όμως που έχει καταφέρει η Ελλάδα είναι ότι έχει θέσει το ζήτημα στην UNESCO, στην ατζέντα της UNESCO, σε μια ειδική επιτροπή, όπου εκεί πέρα προβλέπεται πως αν το ζήτημα δεν λυθεί, θα συζητείται υποχρεωτικά κάθε 2 χρόνια. Η τελευταία συζήτηση στην UNESCO έγινε το Μάιο του 2026, δηλαδή πριν λίγους μήνες. Mm-hmm. Θα ξαναγίνει μετά από 2 χρόνια. Άρα αυτό θα είναι κάρφο στο μάτι της Βρετανίας. Όσο δεν επιλύεται, τόσο θα συζητείται και θα είναι ανοιχτό. Και δεν πρέπει να την υποτιμούν αυτή την υπόθεση, διότι αυτή τη στιγμή είναι η πιο διάσημη υπόθεση πολιτιστικής κληρονομίας διεθνώς. Δηλαδή, όποιον και να ρωτήσετε, έχει ακούσει για τα μάρμαρα του Παρθενώνα και τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ Ελλάδας-Βρετανίας. Δεν είναι λίγο αυτό το πράγμα.
3: Δεν είναι λίγο και θυμίζω στους ακροατές μας ότι πριν από περίπου 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, είχε ακυρωθεί και μια συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ρίση Σούνακ, τον τότε Πρωθυπουργό, ναι. Επειδή η ρητορική άρχισε να είναι πιο ευθεία από την ελληνική κυβέρνηση. Δηλαδή από τότε νομίζω μέχρι σήμερα είναι αυτό που λέει και ο Γιώργος, ότι και οι λέξεις πλέον έχουν αρχίσει να παίζουν το δικό τους ρόλο. Αλλά δεν ξέρω και η διπλωματία πώς μπορεί να μπει σε όλο αυτό το κομμάτι. Δηλαδή πέρα από τους αρχαιολόγους, πέρα από τους νομικούς, οι διπλωμάτες έχουν αρχίσει και αυτοί και βάζουν κάποια άλλα κομμάτια ενδεχομένως στην ατζέντα, όπως για παράδειγμα την επιστροφή, την διαφαινόμενη, τουλάχιστον την πρόθεση της Βρετανίας να επιστρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δηλαδή και η Ελλάδα μπορεί να, με ένα βέτο, μπορεί να απειλήσει τη Βρετανία και να την κάνει να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου χωρίς τις λέξεις δανεισμό.
4: Κοιτάξτε, σίγουρα μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας και να μην φύγει καθόλου το ζήτημα της κυριότητας. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, έτσι. Αυτά είναι δημιουργικά νομικά, για να το πούμε έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει καλή πίστη και θέληση από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, το ότι λέει η Βρετανία ότι εγώ, ξέρετε, ο νόμος του Βρετανικού Μουσείου δεν μου επιτρέπει να κάνω την επιστροφή, αυτό είναι καθαρά προσχηματικό. Διότι η Βρετανία έχει κάνει πάρα πολλές επιστροφές. Είτε έχει αλλάξει τον νόμο της, είτε έχει κάνει μια δημιουργική ερμηνεία του νόμου, είτε έχει χρησιμοποιήσει άλλες νομικές βάσεις.
3: Δεν είναι γραμμένο σε πέτρα όμως αυτός ο νόμος του Βρετανικού, του Βρετανικού Μουσείου.
4: Νομίζω
3: ότι νόμος... εκμεταλλεύονται αυτή την νομοθεσία, την οποία μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα ώρα και στιγμή εφόσον το θέλουν.
4: Όχι απλώς εκμεταλλεύονται, αλλά θα σας πω κάτι ακόμα χειρότερο. Ο κ. Στάρμερ, που φαινόταν τόσο ένθερμος για την επίλυση του ζητήματος, υπήρχε ένας άλλος νόμος, ο οποίος λεγόταν Charities Act, νόμος για τις φιλανθρωπίες, ο οποίος επέτρεπε στα μουσεία, αν θεωρούσαν ότι μέρη της συλλογής τους έχουν αποκτηθεί με παράνομο ή ανήθικο τρόπο, να τα επιστρέψουν. Και τότε, ενώ είχε εντοπιστεί αυτό το σημείο και ότι θα μπορούσε να γίνει χρήση αυτού του νόμου, εγώ το είχα γράψει επανειλημμένος και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Τι έκανε ο κ. Στάρμερ? Άλλαξε το νόμο και το έκλεισε αυτό το παραθυράκι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι στην ουσία δεν ήθελε επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα. Διότι γι' αυτό το λόγο έκλεισε αυτό το παραθυράκι.
2: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε. Προφανώς δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο θα λυθεί μέσα στο επόμενο εξάμηνο. Έτσι, είναι ένα θέμα το οποίο μας πληγώνει, μας ματώνει. Αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να καταλάβουν και οι Βρετανοί ότι έχει ένα κόστος για αυτούς μεγαλύτερο από αυτό το οποίο ενδεχομένως να υπολόγιζαν. Κυρία Σταματούδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλά, εγώ ευχαριστώ.
3: Λοιπόν, λέει ένα μήνυμα. Λέει ο Γιάννης: είδαμε και τη διαπραγμάτευση που έκανε με τους Βουλγαρούς. Το κέρδος μας μάλλον θα είναι το 12η στη Eurovision.
2: Εντάξει τώρα.
3: Έλα Γιάννη, εντάξει.
2: Εγώ το Γιάννη τον θυμάμαι και από άλλα ραδιόφωνα.
3: Ναι.
2: Ήταν φίλος του Ηλία.
3: Ναι.
2: Σας στέλνε μηνύματα.
3: Μάλιστα.
2: Ζεστός φίλος του Ηλία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Βασίλη, για Βασίλη, πρέπει να φύγουμε.
3: Λοιπόν, ναι, όχι, είναι για τους επόμενους. Είναι αντικριστή. Φίλοι, καλημέρα. Παιδιά, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα.
2: Σε λίγο οι αντικριστή.
3: Ο Καμπουράκης και ο. Και ο Κουδαλάκης, περιμένετε να αλλάξετε λεπτά. Είμαστε εμείς ακόμα εδώ. Λοιπόν,
2: σε λιγάκι.
3: Σε αλλάξετε λεπτά.
2: Εμείς φεύγουμε, πάμε πρωτοδικείο, κυρίες και κύριοι.
3: Γιατί?
2: Δεν είπαμε, θα πάμε να ιδρύσουμε το χαμόγελο του αφεντικού.
3: Ναι, φυσικά.
2: Έτσι.
3: Φυσικά.
2: Λοιπόν, θα είμαστε τα ιδρυτικά μέλη.
3: Εδώ.
2: Ακολουθώντας τις παρενέσεις της Ελεονόρας Μελέτη.
3: Δεχόμαστε και μέλη. Δεχόμεθα.
2: Το μαγκαζίνο με την Μαρία Αλιφαντή σε δύο λεπτάκια από τώρα και αμέσως μετά η αντικριστή Γιώργος Πουνταλάκης
3: και Δημήτρης Καμπουράκης.
2: Τα φιλιά μας.
3: Καλημέρα σε όλους.
2: Τις καλημέρες μας. Αύριο στις 6 το πρωινό Predator ξανανοίγει πομπούς.
3: Υπομονή σήμερα στους δρόμους. Υπομονή.
2: Γεια. Yeah.

Μέγα News 104,6. Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο στο ΑΤ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι. Τι θέλω να πω. Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
2: Μπαμπάκα μου. Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-010-6700.
3: Χθες έκατσα να δω Premier
4: City United.
3: Κατιόγκο ετου Αλφιλάντε.
4: Με δουλεύεις?
3: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
4: Δεν είδα κάτι στα social.
3: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
4: Πόσταρες κάτι?
3: Εννοείται πόσταρα. Social.
5: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Την Κυριακή με το Βήμα, Πλατών Τίμεος. Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, ποιο είναι το μυστικό της χαμένης Ατλαντίδας, το κορυφαίο έργο της αρχαίας ελληνικής κοσμολογίας δίνει τις απαντήσεις. Ο δεύτερος τόμος, μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
7: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 στις 8. Ο Θοδωρής Κούβας ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Δημητριάδη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Λεώνη Λογοθέτη επιμελήθηκε τα ηχητικά μας, η Πέρσα Μπόλια έχει την επιμέλεια της παραγωγής και στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Οι ειδήσεις όπως διαμορφώνονται μέχρι αυτήν την ώρα σε τίτλους. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Στις 9 το πρωί ο Μάρκο Ρούμπιο θα μεταβεί στο Υπουργείο Εξωτερικών όπου θα έχει συνάντηση με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Στις 6 το απόγευμα, μία ώρα πριν από τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό, ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ. Σε ισχύ ως και τις 6 το πρωί της 5ης κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας με διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας στους βασικούς οδικούς άξονες και σε κεντρικές λεωφόρους. Έως και τις 6 αύριο το πρωί απαγορεύονται οι δημόσιες υπαίθριες συναντήσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Άμεση επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά αλλά και πρόσθετη στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Για αποσπασματική αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης κατηγορεί την κυβέρνηση η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ενώπιον του εισαγγελέα στις 9.30 το πρωί, τα μέλη του κυκλώματος που ζημίωσαν με 1,5 εκατομμύριο ευρώ τον ΕΦΚΑ και σχεδόν 5 εκατομμύρια ευρώ το ελληνικό δημόσιο, συστήνοντας εταιρείες φαντάσματα. Στις φλόγες στυλίχθηκε εχθές τάγκερ κυπριακής ιδιοκτησίας υποσημαία Λιβερία στα ανοιχτά των ακτών του Σότσι στη Μαύρη Θάλασσα. Το πλήρωμα διεσώθη. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς επί Ισραηλινού εδάφους με 1.200 νεκρούς και 251 ομήρους. Αυστηρή προειδοποίηση για αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων προς τους Ισραηλινούς αλλά και τους Εβραίους σε όλο τον κόσμο απευθύνει το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ. 32 συλλήψεις στο Παρίσι και 14 τραυματίες είναι ο χθεσινός απολογισμός των μαθητικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία που σύμφωνα με πληροφορίες θα συνεχιστούν τουλάχιστον έως τις 18 Οκτωβρίου. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις, ξεκινώντας από τη σημερινή επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Στα βασικά θέματα της ατζέντα των συναντήσεων που θα έχει ο Μάρκο Ρούμπιο είναι η ενέργεια, η ασφάλεια, η άμυνα, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, η υψηλή τεχνολογία αλλά και η προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Στις 9 το πρωί ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα μεταβεί στο Υπουργείο Εξωτερικών όπου θα τον υποδεχθεί ο ομόλογός του Γιώργος Γεραπετρίτης. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο. Αμέσως μετά στις 11 θα μεταβεί στην Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα όπου θα παρευρεθεί στα εγγένεια των έργων ανακαίνησής της. Θα ακολουθήσει στις 12 το μεσημέρι σε κεντρικό ξενοδοχείο η συνεδρίαση του 6ου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Το απόγευμα στις 6, μία ώρα πριν από τη συνάντηση που θα έχει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ.
1: Στέλνει ένα μήνυμα προς πολλές κατευθύνσεις, επίσης σφραγίζει το καλύτερο δυνατό σημείο των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ.
0: Αυτά είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εχθές για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας. Και λόγω της επίσκεψης αυτής, σε ισχύ έχουν τεθεί ως και τις 6 αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας με διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας στους βασικούς οδικούς άξονες αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους. Σύμφωνα με την αστυνομία, ενδέχεται να κλείσουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό, ενώ ανοιχτός θα μείνει ο σταθμός Ευαγγελισμός λόγω της γυτνίασής του με το νοσοκομείο. Επίσης, ως τις 6 αύριο το πρωί απαγορεύονται όλες οι δημόσιες υπαίθριες συναθρήσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Και να αλλάξουμε θέμα, άμεση επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά αλλά και πρόσθετη στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων ανακοίνωσε εχθές ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Πρόκειται για μια παρέμβαση που θα αφαιρεί από την παραγωγή βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ, τόνισε, προσθέτοντας ότι οι έκτακτες συνθήκες θέλουν και έκτακτες παρεμβάσεις.
2: Οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν, κύριε Πρόεδρε, και έκτακτες παρεμβάσεις. Έτσι σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, αξιοποιώντας τα περιθώρια των κρατικών ενισχύσεων, το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που μας δίνει αυτή την ευελιξία. Είναι ένα προσωρινό ευρωπαϊκό δίκτυο ασφάλειας από τις επιπτώσεις της κρίσης, μια άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσμησης εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγική, την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Πολύ λίγα, πολύ αργά. Αυτό ήταν το σχόλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, κάνοντας παράλληλα λόγο για αποσπασματική αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και για απουσία ολοκληρωμένης βιομηχανικής πολιτικής. Με τα μελανότερα χρώματα, περιέγραψε χθες την κυβερνητική πολιτική, μιλώντας στο συνέδριο του Βήματος ο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε λόγο μεταξύ άλλων για μια πολιτική ματαιόδοξη και κοινωνικά ισοπεδωτική.
3: Πρέπει να τελειώνουμε με αυτή τη σκέτη, ματαιόδοξη, κοινωνικά ισοπεδωτική, νεοφιλελεύθερη μόνον διαχείριση. Για να είμαι ακόμα πιο σαφής, επειδή διακρίνω τα σημάδια παρακμής που μόλις σας περιέγραψα, είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα, γιατί για μένα πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον, είναι θέμα συνείδησης. Προτιμώ σταθερά το κόστος της συνείδησης από το όφελος του όποιου χειροκροτήματος.
0: Την ίδια ώρα, στα 52η γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, ο Άδωνης Γεωργιάδης άφησε σοβαρές αιχμές κατά του Νίκου Δένδια που δεν παρέστη. «Απορώ με ορισμένους συναδέλφους μου που επέλεξαν να λείπουν από την εορτή», ανέφερε, τονίζοντας ότι και ο ίδιος είχε υπουργικές υποχρεώσεις, αλλά γύρισε διότι το καθήκον της ενότητας δεν λέγεται σε ομιλίες. Για το θέμα ζητήθηκε να σχολιάσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
1: Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποια αδικαιολόγητη απουσία. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ένας υπουργός που βγαίνει πάντοτε μπροστά.
0: Δεν ήρθαμε να καλύψουμε μερικά έδρανα στο κοινοβούλιο, αλλά για να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή, ανέφερε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε ομιλία του στη συνεδρίαση των Συντονιστικών Επιτροπών Αττικής. Όπως τόνισε, αν δεν υπήρχε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ο Μητσοτάκης θα είχε έναν εύκολο περίπατο, επισημένοντας ότι ο Πρωθυπουργός σχεδίαζε εκλογές αυτόν τον Σεπτέμβριο.
4: Βεβαίως ξεβολέψαμε και την αντιπολίτευση, δεν χρειάζεται να το πω αυτό. Την όποια αντιπολίτευση που έδειχνε να μην υδρώνει από τα προφανή ελλείμματά της όλο το προηγούμενο διάστημα. Αποτέλεσμα, όλοι σχεδόν να έχουν έναν στόχο, να μας νικήσουν, έστω και με μια ψήφο. Αυτός είναι ο στόχος όλων.
0: Και να αλλάξουμε θέμα, ενώπιον του εισαγγελέα θα οδηγηθούν στις 9.30 το πρωί τα μέλη του κυκλώματος που ζημίωσαν με 1,5 εκατομμύριο ευρώ τον ΕΦΚΑ και σχεδόν 5 εκατομμύρια ευρώ το ελληνικό δημόσιο. Η οργάνωση δρούσε από το 2021, συστήνοντας εταιρείες φαντάσματα τις οποίες έκλειναν μόλις ερχόταν η ώρα να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές. Μεταξύ των 8 συλληφθέντων, ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος εδώ και μήνες διενεργεί έρευνα για ύποπτες συναλλαγές στους ζευγαριούς σε ελληνική τράπεζα αλλά και σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 χθες το βράδυ στην οδό Παπαγού στην περιοχή του Ζωγράφου. Αρχικά υπήρξε εκτίμηση ότι ενδεχομένως είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός. Ωστόσο, μετά από έλεγχο προέκυψε ότι η έκρηξη πιθανότατα συνδέεται με οικιακή συσκευή. Από το περιστατικό προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο διαμέρισμα. 2 ένικοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Στις Φλόγες τυλίχθηκε υποσημαία Λιβερίας δεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου κυπριακής ιδιοκτησίας στα ανοιχτά των ακτών του Σότσι στη Μαύρη Θάλασσα. Την είδηση ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Μεταφορών, ενημερώνοντας ότι το πλοίο επλήγει από μη επανδρομένα σκάφη επιφανείας. Το πλήρωμα του πλοίου, 23 συνδυναυτικοί διασώθηκαν, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Αυστηρή προειδοποίηση προς τους Ισραηλινούς αλλά και τους Εβραίους σε όλο τον κόσμο απευθύνει το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ με αφορμή τη συμπλήρωση σήμερα 3 ετών από την επίθεση της Χαμάς επί Ισραηλινού εδάφους με 1.200 νεκρούς και 251 ομήρους. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων παγκοσμίως για διαδηλώσεις και επεισόδια. Στη Γαλλία, για ένα ακόμη 24ωρο, συνεχίστηκαν οι μαθητικές κινητοποιήσεις με αιτήματα τις καλύτερες συνθήκες στα σχολεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαμαρτυρίες θα συνεχιστούν ως τις 17 Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία καλούν σε διαδηλώσεις τα κίτρινα γυλαίκα. Κατά τις θεσινές κινητοποιήσεις, η αστυνομία προχώρησε σε 32 συλλήψεις στο Παρίσι, ενώ τουλάχιστον 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν.
5: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Για την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας μας ενημερώνει ο Γιώργος Νικοκύρης.
6: Παγκόσμια συγκίνηση για το μεγάλο αντίο του Λιονέλ Μέση από την Εθνική Αργεντινή. Στο φιλικό κόντρα στο Μπενίν, στο οποίο η Αργεντινή επικράτησε με 3-0 με ένα δικό του γκολ και 2 ασίστ, ο Μέση έκλεισε την τεράστια καριέρα του με την Εθνική, με την οποία κατέκτησε ένα Μουντιάλ και 2 Κόπα Αμέρικα, παίζοντας συνάμα και σε άλλους 2 τελικούς Μουντιάλ. Ο 39χρονος Superstar, που συμπλήρωσε 208 συμμετοχές με 126 γκολ και 69 ασίστ με την Αλμπί Σελέστε, λίγησε ξεσπώντας σε κλάματα, γνωρίζοντας την ίδια ώρα την αποθέωση από τον κόσμο στο Μονουμεντάλ του Buenos Aires. Την απόφαση του να μην αποσυρθεί από την Εθνική Πορτογαλία γνωστοποίησε ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Με ανάρτηση, ο Πορτογάλος Superstar έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση της εθνικής του ομάδας και παράλληλα άφησε εκμές για τον προπονητή του Ζόρσε Ζεσούς, υποστηρίζοντας πως αφέντησε το λόγο του όσον αφορά τη συμμετοχή του στα παιχνίδια του Nations League. Με επιβλητική εμφάνιση στη Γερμανία, η ομάδα πόλων ανδρών του Ολυμπιακού νίκησε με 17-10 το ανώβερο στην πρεμιέρα της στο Champions League. Η εθνική ελπίδα νίκησε εκτός έδρας τη Βόρεια Ιρλανδία με 1-0, αλλά δεν μπόρεσε να πάρει την απευθείας πρόκριση στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, κάτι που θα διεκδικήσει μέσα από τα μπαράζ του Νοεμβρίου. Έτσι διαμορφώνεται η αθλητική επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα.
5: Ο καιρός.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
7: Καλημέρα σας. Συνεχίζονται οι καλές καιρικές συνθήκες στην χώρα μας. Έτσι και σήμερα Τετάρτη στην Αττική θα έχουμε γενικά ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 μποφός, τα ανατολικά τοπικά έως 5 και από το απόγευμα σταδιακά θα στραφούν σε νότιους. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι επίσης γενικά έθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, έθριος καιρός με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια, λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα, κυρίως από το μεσημέρι και μετά που τη νύχτα στο Ιόνιο θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Σχετικά με την θερμοκρασία, αυτή δεν θα αλλάξει σημαντικά, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν στα περισσότερα επιδοτικά το Ιόνιο, το Δωδεκάνησα και την Νότια Κρήτη τους 25 με 27 βαθμούς. Τα δυτικά τοπικά θα δούμε και 28 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα οι μέγιστες θα φτάνουν τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
5: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται σε αρκετά σημεία του λεκανοπεδίου, μας ενημερώνει σχετικά η Κατερίνα Μπούκα.
8: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία αυτήν την ώρα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στην λεωφόρο Χιστούς Καραμαγκά, στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα Νόδου από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια έως λεωφόρο Αθηνών. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής έως Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα σημειώνονται καθυστερήσεις 15 λεπτών στην περιφερειακή Ημιτού από Πλακεντίας έως Κηφισίας, καθώς και στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Χαμηλές ταχύτητες και στην άνοδο της Κηφισίας από το ύψος Κατεχάκη, Λιωσίων ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην Αλίμου Κατεχάκη και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Και σε αυτό το σημείο το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 ολοκληρώθηκε. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθούν Γιώργος Κουδαλάκης και Δημήτρης Καμπουράκης.
5: Mega News 104,6.
9: Αντίδραση.
4: Αντίθεση.
9: Αντίπαλος.
4: Αντιπολίτευση.
9: Αντιπαράθεση.
10: Παρακαλώ.
4: Αντίσταση.
9: Αντίκρουση.
4: Αντιλογία.
9: Αντιδικία.
4: Αντιπαραβολή.
9: Αντιστροφή.
4: Αντιπρόταση.
9: Αντιπρόσωπος.
4: Αντικατάσταση.
9: Αντίβαρο.
4: Αντίκτυπος.
9: Αντίληψη.
4: Αντιπερισπασμός.

0: Έχεις δυνάμεις σήμερα, είσαι εντάξει, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι μια μέρα ταλαιπωρίας.
1: Μέτριας. Δεν κοιμήθηκα καλά.
0: Δεν κοιμήθηκα καλά. Είχες αγωνία για τον Ρούμπιο.
1: Δεν κοιμήθηκα καλά. Όχι ρε παιδί, ποιο Ρούμπιο τώρα.
0: Γιατί ξέρεις, όλος ο κόσμος, τέλος πάντων, όσοι μας πλησιάζουν, μας ρωτάνε και τα λοιπά, ξέρεις τι είναι. Και πού θα είναι και τι ώρα θα είναι και γιατί θα είναι και τα λοιπά.
1: Ο Ρούμπιο.
0: Ναι.
1: Για να ξέρουν που είναι να φύγουν από την άλλη μεριά.
0: Κάπως έτσι, ναι, αλήθεια είναι.
1: Λοιπόν, πες,
0: αλλά δεν υπάρχει άλλη μεριά.
1: Όχι, όχι. Όχι, εννοώ από την, στην άλλη γωνιά, ρε παιδί. Άμα είναι αυτό στο Σύνταγμα.
0: Λέω δεν υπάρχει άλλη γωνιά. Γιατί δεν υπάρχει άλλη γωνιά? Γιατί η αλήθεια είναι ότι όλο το πρόγραμμα, πώς να το πω, με λεπτομέρειες γνωρίζουμε κτλ. Ότι θα κλείνει, θα ανοίγει ο δρόμος όπου είναι τόσο μακριά.
1: Μακριά, μην πηγαίνετε στο κέντρο, παιδιά. Πηγαίνετε από τον περιφερειακό, πηγαίνετε από το ποτάμι, μην μπείτε μέσα.
0: Πρώτη φορά θυμάμαι την αστυνομία και προφανέστατα και ήδη καταλαβαίνουν το πολύ βαρύ κυκλοφοριακό ή μη κυκλοφοριακό φορτίο που θα έχουμε σήμερα. Που σου λένε κάτσε σπίτι, μην κινείσαι.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Και σου λένε γελίο.
1: Αν έχει 32 αυτοκίνητα τώρα η συνοδεία του. 23, γιατί 32-23. Νομίζω 23. Πόσα είπαν.
0: 23 που θα ξέρουμε.
1: 23 από το τελευταίο ένα ασθενοφόρο. 10 είναι ίδια ολόιδια τζιπ που δεν ξέρει σε ποιο από τα 10 είναι.
0: Ναι, αυτό. Είναι ταινία κανονικά. Είναι 10 αυτοκίνητα ολόιδια μεταξύ τους και τα λοιπά και τα λοιπά, στο οποίο δεν ξέρεις.
1: Ναι.
0: Ρε που το βάλανε
1: βάλανε. Αυτά το μεταξύ τα έχουν φέρει από την Αμερική. Δεν είναι τα δικά μας. Είναι δικό τους αυτό. Εντάξει. Okay. Πες μια καλημέρα στον πρόεδρο Σταματόπουλο, ο οποίος πάει σήμερα.
0: Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Στην Επιτροπή Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων για την Νότια Εύβοια και Χαλκίδα.
0: Καλή επιτυχία καταρχήν.
1: Και για τον Μαρκόπουλο στο Δασαρχείο Πεντέλης. Ναι. Και στη Χαλκίδα και στο Πεντέλη. Πώς δυσυπόστατος, ρε πρόεδρε.
0: Καταρχήν, να μας στείλει τα αποτελέσματα και τα λοιπά. Εάν τα πράγματα πάνε καλά, πράγμα που ευχόμαστε όλο ψύχος.
1: Στα δασικά.
0: Στα δασικά.
1: Ναι. Τι εννοείς.
0: Ο Μακαρίς ο Καλαμίτσης, ο οποίος είχε ταλαιπωρηθεί, δεν μπορείς να φανταστείς. 14 φορές είχε πάει στο δικαστήριο. 14!
1: Για
0: το δικό μου το δικό του. 14 φορές. Ξέρεις τι έλεγε. Πάλι στο Μασαρχείο πρέπει να πάω. Εντάξει. Παιδιά, συγγνώμη τώρα, αλλά άλλο μας αρχείο, άλλο δας αρχείο. Καμιά φορά δεν μπορεί και να τα στείλει.
1: Καλημέρα σας κύριε, ο κύριος Χουδαλάκης.
0: Και ο κύριος Καμπουράκης, και πες και σε καλημέρα στον Νίκο, τον Παύλο που όπως κάθε πρωί ξεκινάμε την εκπομπή και είναι εδώ και να είναι καλά. Και ο Τζος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλωσορίσματα.
1: Να ξέρεις ότι.
0: Παρακαλώ.
1: Εγώ χαίρομαι κάθε ελληνική κυβέρνηση η οποία ας πούμε δραστηριοποιείται διπλωματικά και φέρνει εδώ ξένους αυτούς και πάνε δικοί μας. Τέλος πάντων, να δείχνει μια κινητικότητα. Αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι όσο πιο δραστήρια είναι μια κυβέρνηση, τόσο περισσότεροι είναι οι επισκέπτες που έρχονται εδώ, τύπου Ρούμπιο ή αυτό, και τόσο μεγαλύτερος πανικός πέφτει στα κοπάδια της Σφυρίδας κάθε φορά που έρχονται αυτοί οι τύποι.
0: Ναι.
1: Μιλάμε τώρα ότι ακούνε οι Σφυρίδες στο Αιγαίο ότι είναι, έρχεται το Ρούμπιο και φεύγουν προς Καστελόρες, προς Αός.
0: Να θυμίσω, γιατί κάναμε και το θέμα, βγάλαμε και το Ψαράκι, μας τα έπαιρνε τα δικά του, ίσως τα θυμάστε. Η ελληνική αλληλεία είναι χυπαρκάρι. Έτσι. Όχι, το θυμίζω. Γιατί η Σφυρίδα που σκέφτεται. Ναι. Ξέρω γιατί σκέφτεσαι. Γιατί...
1: Όχι, η Σφυρίδα του ταζουν.
0: Ωραία θα ήταν. Να είσαι εκεί πέρα και να φάσει τη Σφυρίδα, κορυφαίο ψάρι κτλ. Τώρα έχουμε μια δυσκολία, λέω.
1: Οι αλληλείς μας απεργούν για τα αυτά. Οπότε να φάει ο Μάρκο κατεψυγμένο, μα δεν θα πάθει τίποτα.
0: Όχι,
1: εμείς δηλαδή τι πάθαμε, δηλαδή που τρώμε καμιά φορά και κατεψυγμένο.
0: Εγώ να
1: διότι σκούτα... παίρνω 4 κατεψυγμένα και δίνω 30 ευρώ, ενώ άμα πάω να πάρω ένα φρέσκο θα δώσω 40.
0: Ρε Καμπούρ, τι μου θυμώσεις τώρα. Ήμουν εδώ στο Μέγκα και κάναμε την εκπομπή του Σαββατοκύριακο και τα λοιπά. Και βγάζω το βορίδι τότε. Είμαστε στη φάση που έχει στα πρώτα ξεκινήματα, ας πούμε, η ιστορία με τον COVID. Χαμός, έτσι. Σκέφτομαι ότι τώρα πόσο το ένα φέρνει το άλλο. Ο κρεμαστινός ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που ήρθαν και έφυγε και και σκεφτόμουν, αρέσει, κοιτάζω, τι συμβαίνει.
1: Ναι, ναι.
0: Ο καθηγητής. Τέλος πάντων, για να γυρίσω στη Σφυρίδα. Μας λέει τότε ο Μάκης Βορύδης, ήταν υπουργός Γεωργίας. Λέει ο κύριος Βορύδης ότι ανάμεσα στα άλλα τα οποία έχουν γονατίσει στην αγορά είναι τα ψαράδικα. Γιατί λέει οι Έλληνες είχαν μάθει ότι το ψάρι το τρώνε στην ψαροταβέρνα. Δεν το βάζουν στο σπίτι να μυρίσει. Κοίτα, λοιπόν, να δεις μερικά πραγματάκια τα οποία μπορεί να μην τα μετράς, να μην τα ζυγίζεις. Ναι. Πόσο μπορεί να σου έρθουν στο απότομο.
1: Έτσι, έτσι.
0: Καλημέρα, λοιπόν. Αποθητή. Καλημέρα, Μάκη. Να είσαι καλά. Να ξεκινήσουμε έρανο οι δυο μας για να μαζέψουμε χρήματα για τη διεύθυνση πενταψήφιου αριθμού υποστηρικτικής δραχμής εκβιαζομένων εργοδοτών. Άκουσε μελέτη αυτός.
1: Για τη μελέτη, ναι.
0: Μάκη, κοίτα να δεις. Προφανέστατα, θέλω να πω ότι δεν μπορεί να κάνεις μια τσουβαλιαστή συζήτηση. Δεν μπορεί να κάνεις μια συζήτηση και να μιλάς για όλους κτλ. Αυτό είναι και στα όρια του φασισμού εξάλλου. Αλλά το να χρησιμοποιήσεις ένα παράδειγμα για να αντιστρέψεις την πραγματικότητα, ποιος είναι ο ισχυρός παράγων μεταξύ του εργοδότη και του εργαζόμενου, νομίζω ότι. Τώρα να πω τώρα, είναι μαθήματα της πρώτης δημοτικού. Τα συζητάμε.
1: Ναι. Τι τα λένε τώρα. Ακόμα και αν τα πιστεύεις, μην τα
0: λες. Εμπορικά. Εκλογικά μόνο κακό κάνει αυτό. Δηλαδή πάντα οι εργαζόμενοι είναι περισσότεροι από τους εργοδότες, όπως και να το δεις.
1: Ναι.
0: Τώρα για τα υπόλοιπα, τα σημερινά πέρα από το θέμα του κυκλοφοριακού, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αγωνία, ενδιαφέρον, όποια λέξη θέλει.
1: Αγωνία δεν έχει κανείς.
0: Από αυτούς που ξέρουν, έχουν.
1: Εντάξει. Ναι. Δηλαδή από τον Κοσμάκη τώρα να έχει αγωνία, θα έχει με τον Ρούμπιο.
0: Αυτή μόνο τι ώρα θα είναι για κλειστό το δρόμο.
1: Τώρα, παιδιά, όποτε έχει ηγέτης ή υπουργός εξωτερικών μεγάλης δύναμης, συμβαίνουν αυτά. Και ο Πούτιν αρχόταν εδώ και ο Γερμανός να έρθει, αυτός έτσι είναι. Φαντάζομαι να έρθει και ο Τραμπ. Δεν το βλέπω.
0: Έχω την εντύπωση, επειδή θυμάμαι την ιστορία με τον Ομπάμα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Είναι, πώς να πω τώρα, υπερβολικά αυτά τα μέτρα.
1: Τα είναι,
0: υπερβολικά
1: είναι
0: για τα δικά μας δεδομένα.
1: Είναι Αμερικάνικα. Εν τω μεταξύ, άμα το πει σε
0: κανένα.
1: Εν τω μεταξύ, άμα το πει σε κανένα. Λέω, ρε παιδιά, τώρα είναι δυνατόν. Κλείστε την Αθήνα τελείως που δείχνει το Ρούμπι. Σου λέει, εντάξει, εγώ καταλαβαίνω το εκνευρίζω τον κόσμο. Για φαντάσου να του συμβεί κάτι στη χώρα μέσα. Τι θα πάθουμε.
0: Τίποτα.
1: Ναι,
0: θα συνδεθούμε ιστορικά. Πώς λέμε τώρα για τη δημοκρατία. Πάμε στην Πνίκα να μιλήσουμε.
1: Στην Πνίκα δεν τον είχαν αφήσει τον Ομπάμα. Η ασφαλεία του. Και μίλησε στο.
0: Καλά τα λες.
1: Ενώ του τον δω τον αφήσαν.
0: Δεν ξέρω τους λόγους, αλλά φαντάζομαι όλα αυτά τα μέτρα για τα οποία συζητάμε, τα 10 αυτοκίνητα που Δημήτρης, που
1: όχι
0: είναι
1: 10, 25, 23.
0: Τα 10 λέω που είναι τα ίδια κτλ. Όλα αυτά δείχνουν ότι.
1: Μεταχειρισμένα τα πουλάνε μετά αυτά.
0: Τα πάντα πουλάνε οι Αμερικανοί. Τώρα αυτό δεν φαντάζομαι να μην το πουλάνε. Αλλά όπως και αν το δεις, ήθελα να σου πω ότι σίγουρα μέσα στα χοντρά πολιτικά, τα οποία είναι χοντρά πραγματικά, τα αναλύσαμε και χθες με δύο κουβέντες. Είπαμε LNG, παιδιά, ένα θέμα, εξοπλισμό είναι το άλλο και κάπου. Υπάρχει και το προσωπικό κίνητρο του Ρούμπιο, μάλλον από τους πιο σοβαρούς, τέλος πάντων αξιόπιστους, δεν ξέρω, αλλά σοβαρούς της κυβέρνησης Τραμπ. Η προσωπική του φιλοδοξία που μπορεί να έχει μια πολύ ωραία φωτογραφία από την Πινίκα,
1: ναι,
0: μιλάει για τη δημοκρατία.
1: Βέβαια, όταν πάει για πρόεδρος. Γιατί υποτίθεται ότι από τους δύο, από ο Βάνση, ο αντιπρόεδρος και αυτός, αυτοί οι δύο είναι.
0: Έχω την εντύπωση ότι ο Ρούμπιο θα ήταν πιο αποδεκτός από αυτό που λέγαμε κάποτε, ξέρω εγώ, το βαθύ αμερικανικό κράτος.
1: Δεν είναι βέβαια, ναι. Γιατί είναι δεύτερη γενιά Κουβανός μετά.
0: Καλά τα λες εσύ, αλλά.
1: Ναι,
0: καλά τα λες.
1: Έτσι,
0: και ο Βάνς αλλιώς μας τον παρουσιάσανε. Έτσι. Ήταν ο σοβαρός, ο σπουδαγμένος.
1: Χειρότερος καμπόης από τον Τραμπ.
0: Αυτή την αίσθηση έχω και εγώ. Ότι μιλάμε για καμπόη.
1: Όχι, κανονικό. Τραβάω εγώ τώρα. Έλα εδώ μπροστά στους αλλού να πυροβοληθούμε, να δούμε ποιος είναι πιο γρήγορος.
0: Ναι, και δεν έχει και τη γραφικότητα του Τραμπ.
1: Όχι.
0: Έτσι. Δηλαδή, ναι, άγριο το αγόρι μας αυτό.
1: Και δεν έχει και γυναίκα ωραία. Ο Τραμπ τουλάχιστον έχει μια γυναίκα που τη βλέπεις και χαίρεσαι. Έχει. Ας είναι λίγο ψυχρή.
0: Λίγο. Μ' αρέσει.
1: Δηλαδή λίγο. Πολύ ψυχρή. Αλλά έχει μια ομορφάδα.
0: Επίτρεψε
1: έχει, να. Είναι θεωρητικά.
0: Επίτρεψε.
1: Ενώ ο Βάνς έχει μια και ξενέρωτη.
0: Ρε συνάσκω τώρα κάτι. Θα το ξεκατηνιάσω. Θα γίνω κοτσομπόλης, ας πούμε. Αλλά επειδή λες τώρα για τη γυναίκα του Τραμπ, τι να συζητήσουμε για τη γυναίκα του Τραμπ τώρα. Κέρατο με την πορνοστάρ. Τελεία. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τι να πω.
1: Δεν πιάνουν αυτά.
0: Δεν πιάνουν.
1: Δεν πιάνουν αυτά. Άκου να σου πω. Θα σου πω τώρα κάτι.
0: Αν ήταν έτσι όπως το περίμενες.
1: Θα σου πω τώρα κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Αν νομίζεις ότι η ελληνική κοινωνία ασχολείται με το Ρούμπιο και με το τι θα γίνει με τα εξοπλιστικά και τι θα γίνει με τον κάτω διάδρομο, πλανά σε πλάνη νικτράν. Όλοι ασχολούνται με ένα πράγμα.
0: Παρακαλώ.
1: Έφυγε η μαζονακιάδα λίγο, δηλαδή παραμερίστηκε προσωρινά, Και τώρα το δίλημα είναι Βύση με καρβέλα.
0: Ωραία, φίλε.
1: Τι είσαι, βυσικός ή καρβελικός? Όχι, απάντησε τώρα.
0: Μπορώ να μείνουμε το...
1: Όχι.
0: Θα σου πω γιατί. Άσε με να επιχειρηματολογήσω. Παιδιά, είναι πιεστικό σήμερα. Ρε, στην έδωσε τόσο πολύ.
1: Ναι, με την βάρεσε. Πάμε, ναι.
0: Καταρχήν πρέπει να σου πω ότι στα δικά μου μάτια η Βύση έχει μια πρώτη περίοδο που είναι 14, 15, 16 χρονών. Τόσο ήταν. Και τραγουδάει τη μεθυσμένη πολιτεία. Και ξέρω, λαρίγι καταπληκτικό, φωνάρα, ωραία σκηνική παρουσία, ωραία παρουσία συνολικά κτλ. Και μετά υπάρχει η Βύση με τον Καρβέλα. Η Βύση με τον Καρβέλα είναι το πακέτο. Δεν μου άρεσε το πακέτο ποτέ ιδιαίτερα. Όχι ότι δεν υπάρχουν και ωραία τραγούδια, μη τι άλλο, ξέρω εγώ, τα μαθητικά μας χρόνια, κάτι τέτοια, ή ξέρω εγώ, κάτι γλυκό, ας πούμε, το πω έτσι. Υπάρχουν και αυτά. Αλλά τα πολλά τραγούδια της Βύση έχουν υπογραφή Καρβέλα. Μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, στην επιστολή, παιδιά, ολόκληρη ιστορία, έτσι. 10 λεπτά έκανα. Τι είχε γράψει ότι.

0: συναυλία στο ΆΚΑ, τα 47 ήταν δικά του. Οπότε εγώ που να. Πώς να πω, είμαι με τη Βύση με τον Καρβέλα, αφού ένα πράγμα
1: όχι,
0: είναι,
1: όχι,
0: ρε φίλε.
1: Δεν είναι, όχι. Θα τοποθετηθείς. Έχουν διαφορά 300.000, ο ένας βρίζει τον άλλο, τέλος πάντων. Ένας... Λοιπόν, θα πάρεις μέρος. Με αυτήν ή με αυτόν, λέγε. Είσαι υπογραμμένος, δεν υπάρχουν. Είναι εν δίλημα, σταθερό, σκληρό, ατσάλινο. Απάντησε. Δεν τον αφήσω να ξεφύγει έτσι.
0: Μην με αφήσεις.
1: Λοιπόν,
0: λοιπόν θα πάω με τον Δημιούργο.
1: Με το Δημιούργο.
0: Ναι.
1: Με τον Καρβέλα.
0: Δηλαδή θεωρώ ότι δεν είναι δυνατόν, ξέρω εγώ, να πάει κάποιος να κάνει μια συναυλία για το Θοδωράκι, για το Χατζηδάκι, για ένα σπουδαίο Δημιούργο. Καμία σχέση έχω
1: κάνει.
0: Καμία σχέση. Όχι, το απλά το λέω.
1: Όχι,
0: ρε,
1: όχι, μπράβο, το
0: αλλά να μην το αναγνωρίζεις ότι δικά του είναι τραγούδια και τέλος πάντων για να σου πει, OK, παίχτα, πρέπει να το τακουμπήσει.
1: Τώρα βέβαια τον είδα, έχει γεράσει λίγο ο Καρβέλα.
0: Χάλια είναι. Εγώ τον βρίσκω, πώς να σου πω, σαν ένα ξεκατίνιασμα μου φαίνεται η φάτσα του γενικά όλο αυτό το πράγμα. Σαν μάγισσα.
1: Ναι, σαν μάγισσα.
0: Σαν
1: ναι.
0: Μάγισσα. Και μάλλον το κυνηγάει κιόλας να είναι
1: παράξενη φάτσα
0: και τα λοιπά. Αλλά δεν νομίζω το νοιάζει τώρα αυτό που λέμε.
1: Όχι, όχι, καθόλου.
0: Λέω ότι ο τύπος, γιατί κάνει τον καυγά, ζητάει 200-300 χιλιάρικα.
1: 300.
0: Εντάξει, οκ, okay, άμα είναι.
1: 300. Αυτό...
0: Διάβασες για την συναυλία τι τζίρο έκανε.
1: Όχι, φαντάζομαι.
0: Από 6,5 μέχρι 8,5 εκατομμύρια το υπολογίζανε οι συντάκτες που άσχολουν.
1: Ναι, αλλά τα φώτα, ο ηλεκτρισμός έχει ανέβει ενέργεια, ήταν
0: ναι, ναι, προβολής. Θα βγάλεις και μπορείς στο τέλος να έχουμε 2-3 εκατομμύρια. Σου λέει, εδώ μας και μας κάτω.
1: Εδώ πάει από τα 47 στα 50 τραγούδια. Καλημέρα σας.
0: Αχ, Μαρία Λιφαντή.
1: Λοιπόν, πες τα μαράκι,
0: πες τα. Αυτό το πράγμα που έχω πάθει να αναγκαστώ να τοποθετηθώ ανάμεσα στη Βύση και τον Καρβέλα, δεν περνάω ποτέ.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Οικονομικών σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των επαγγελματικών αλλιέων από την αύξηση του ενεργειακού κόστους. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο αντί για 16 λεπτά για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά αντί για 12 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του τρέχοντος έτους. Η κυβέρνηση διερευνά επιπλέον την ενεργοποίηση πόρων για την ενίσχυση των αλλιέων για τους επόμενους μήνες και θα προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις εντός του Οκτωβρίου. Ενέργεια, ασφάλεια και άμυνα βρίσκονται στην ατζέντα των επαφών που θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε μισή ώρα ο Μάρκο Ρούμπιο θα μεταβεί στο Υπουργείο Εξωτερικών όπου θα έχει συνάντηση με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Σε ισχύ ως και τις 6 το πρωί της 5ης κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Έως και τις 6 αύριο το πρωί απαγορεύονται επίσης όλες οι δημόσιες υπαίθριες συναθρήσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Άμεση επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά και πρόσιτη στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων ανακοίνωσε εχθές ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Για αποσπασματική αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης κατηγορεί την κυβέρνηση η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ενώπιον του εισαγγελέα θα οδηγηθούν στις 9.30 το πρωί τα μέλη του κυκλώματος που ζημίωσαν με 1,5 εκατομμύριο ευρώ τον ΕΦΚΑ και σχεδόν 5 εκατομμύρια ευρώ το ελληνικό δημόσιο συστήνοντας εταιρείες φαντάσματα. Στις Φλόγες τυλίχθηκε τάγκερ κυπριακής ιδιοκτησίας υποσημαία Λιβερία στα ανοιχτά των ακτών του Σότσι στη Μαύρη Θάλασσα. Το πλήρωμα διεσώθη. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, μέχρι τους 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 25 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Την Κυριακή με το Βήμα, Πλατών Τίμεος. Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, ποιο είναι το μυστικό της χαμένης Ατλαντίδας, το κορυφαίο έργο της αρχαίας ελληνικής κοσμολογίας δίνει τις απαντήσεις. Ο δεύτερος τόμος, μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από

0: ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί e-food. Το delivery στην Ελλάδα.
1: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
2: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Hello, στο νέο τεύχος. Η Δανάη Παπά μιλάει για τον έρωτα και όλα όσα την βοητεύουν. Αφιέρωμα στο φαινόμενο Γιώργος Μεζονάκης. Σπάνιο φωτογραφικό υλικό. Πρόσωπα Νικόλαος και Θεοδόρα Ντιγκρές. Νίκος Ευαγγελάτος, Τατιάνα Στεφανίδου. Ρωμένη Γαβράς, Έμιλι Ραταϊκόφσκι, Βενσάλ Κασέλ. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
4: Πάμε Breaking Bad.
5: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
4: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
5: Stand-up είναι.
4: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
5: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
4: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
6: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
7: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
8: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.

0: Εδώ είμαστε. Αντεκριστή. Γουστάρω.
1: Είδες.
0: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Είδες. Δηλαδή, να δεις δηλαδή, τι κάνει ένας Ρούμπιο και ένας καμπουράκι με χοδαλάκι μαζί. Λοιπόν, σου λένε οι άλλοι τώρα. Προκειμένου να έρθει ο Ρούμπιο και να τον ταΐσουμε
0: κατεψυγμένο,
1: κατεψυγμένο, διπλασίασε το, την επιδότηση στο αλληλευτικό πετρέλαιο.
0: Με όλο το σεβασμό στην άποψη καμπουρά.
1: Ναι.
0: Ο Χουδαλά θα πει και το εξής.
1: Ναι.
0: Μετά από μια-δυο μέρες απεργίας των αλλιέων, ναι, που έβλεπε την ηχθειόσκαλα στο Κερατσίνη και ήταν παιδιά. Καλά, ναι, το γλύψανε. Ήταν, δεν έπεφτε καρφίτσα κάποτε, ξέρω. Τώρα όχι, καρφίτσα δεν ήταν άνθρωπος. Mm. Τίποτα. Άδειο, κενό. Πεθαμένο.
1: Okay.
0: Ενώ δεν υπήρχαν τα λεφτά, πώς γίνανε τα 16-32 τα λεπτά επιδότησης. Τα 16-32 τα διπλασιάσαμε. Καμιά φορά χρειάζεται να είμαστε, κατά την Ελεονόρα Μελέτη, εκβιαστές οι εργαζόμενοι.
1: Θα σου πω τώρα και εγώ δύο πράγματα.
0: Παρακαλώ.
1: Πρώτον, θα σου πω τώρα δύο παρεπόμενα.
0: Δύο παρεπόμενα.
1: Πρώτον. Θα βγουν αυτοί, θα πούνε ότι είναι ψίχουλα.
0: Γιατί θα διεκδικήσουν παραπάνω.
1: Ναι, μπράβο. Ναι, λοιπόν, διότι έτσι είναι. Δηλαδή, κερδίζει ό,τι κερδίζει και εκεί πατά και λε αυτό το πήραμε τον αγώνα, μου θέλω κι άλλα. Λοιπόν, δεύτερον.
0: Με τον αγώνα του θα πει.
1: Δεύτερον. Θα ξεσηκωθούν όλοι οι αγρότες τώρα και θα λένε γιατί οι ψαράδες διπλάσιο και εμείς όχι διπλάσιο. Εδώ θα είμαστε.
0: Εδώ θα είμαστε. Εντάξει, εγώ να στενοχωρηθώ επειδή ο κόσμος θέλει να διεκδικήσει και τα λοιπά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, σε προειδοποιεί ο Καραβάγκο. Δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια.
1: Δεν είπα εγώ να διαμαρτυρηθείς για κάτι.
0: Ναι, όχι.
1: Να διαμαρτυρηθείς. Γιατί... Δεν λέω εγώ να διαμαρτυρηθείς. Ό,τι πάρει ο καθένας καλόν είναι. Αλλά να ξέρεις ότι ό,τι περισσεύει.
0: Παρακαλώ.
1: Ό,τι περισσεύει για να δοθεί, από την τσέπη μας βγαίνει.
0: Ναι,
1: δεν είναι από την τσέπη του Πιερακάκη.
0: Εμείς οι υψηλόμισθοι, εμείς οι καλοπληρωμένοι, ο Καμπουράκης, ναι. Εμείς οι 42% είναι ο φόρος ο δικός μας. Καλά θυμάμαι.
1: Στις. Ναι, 42% το πάει τώρα. Ναι. Όχι, ρε, 29%
0: είναι. Όχι. Εμείς είμαστε στο πάνω-πάνω. Είμαστε υψηλόμισθοι.
1: Μισό λεπτό.
0: Ο υψηλόμισθος
1: στο 42% στα ατομικά πρόσωπα πάνω από 40.000.
0: Βέβαια.
1: Ναι, όχι. Εγώ δεν είμαι σε αυτό.
0: Εντάξει. Τώρα έχεις
1: εγώ είμαι στο 22. Αφού έχω μπλοκάκι.
0: Τρόπο γι' αυτό.
1: Μπλοκάκι.
0: Εμείς οι απλοί εργαζόμενοι, ναι, που δεν είμαστε συνταξιούχοι, ναι, εργαζόμενοι, δηλαδή αυτό το να πω.
1: Ναι.
0: Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ένας καλοπληρωμένος υπάλληλος, ένας τέλεχος, ένας CEO και δεσμάζεται. Θα πληρώνω 42% την ίδια.
1: Όχι, όχι, όχι, θα πληρώνω 42%.
0: Και την ίδια στιγμή.
1: Πάνω από 60.000 παραπάνω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Προσδιορίσαμε και τον εαυτό μας. Παιδιά, βλακίες λέω για να καταλάβετε ότι υπάρχει μια, μια τεράστια αδικία. Η τεράστια αδικία που είναι, επειδή είπε ο Καμπουράκης πληρώνει. Εσύ πληρώνεις Καμπουράκη. Εσύ πληρώνεις Χουδαλάκη. Από πάνω σου όμως, ο εργοδότης κτλ. Αν έχει ένα μερισματάκι στην εταιρεία που πληρώνει, 5 θα πληρώσει. Έτσι πάει. Πέντε.
1: Τι θα πει αν έχει ένα μερισματάκι.
0: Πέντε. Τα μερίσματά του. 5% είναι.
1: Ναι.
0: Ναι, έτσι.
1: Ωραία. Θα σου θυμίσω λοιπόν μια παλιά ρίση.
0: Μας κοιτάει η Κατερίνα.
1: Θα σου θυμίσω μια παλιά ρίση.
0: Παρακαλώ.
1: Του Χέλμουτ Σμιτ, του περίφημου Γερμανού σοσιαλδημοκράτη.
0: Πού το θυμήθηκε τώρα. Για
1: λέγε. Ο οποίο είχε πει το περίφημο. Κανονικά τα σημερινά του κέρδη είναι τα αυριανά. Οι αυριανοί φόροι συν επενδύσεις και οι μεθαυριανές θέσεις εργασίας.
0: Ναι. Ήταν σοσιαλδημοκράτης όμως αυτός.
1: Σοσιαλδημοκράτης ήταν.
0: Ναι. Όχι, απλά το θυμίζω. Γιατί αλλιώς πίστευε ότι ήταν διαθεμένο το κράτος και αλλιώς ήταν. Επειδή είναι στο στούντιο η Κατερίνα Μπούκα και εσύ.
1: Κάθριν, πες μας εδώ τι γίνεται στην Αθήνα.
2: Τι να σας πω.
0: Όλος ο κόσμος
1: να μας πει.
0: Την Κατερίνα θέλουμε σήμερα.
1: Την Κάθριν θέλουμε. Είναι η σούπερ στάρ της ημέρας.
2: Είμαι, ναι. Έχω τη δημητική μου. Είναι αλήθεια αυτό. Λοιπόν, σήμερα στο κέντρο δεν φαίνεται να έχει κίνηση. Λογικά είναι σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
1: Μα φοβηθήκαν και δεν πάνε.
2: Ναι, πρέπει να έχει φοβηθεί ο κόσμος.
1: Ναι, γιατί... σου λέει που απαγκλωβιστό.
2: Ναι, σε σχέση με άλλες ημέρες είναι πιο χαλαρά τα πράγματα. Σε κάποια σημεία, σε κάποια άλλα όμως, όπως είναι η Αττική Οδός, έχουμε καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από Φιλής έως Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 15 λεπτές καθυστερήσεις στην περιφερειακή Ημιτού, από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Και στις εξόδους Γιαλαμία, επίσης 15 λεπτές καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Έχουμε επίσης δυσχέρεια στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Κάστρο, από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, στην Λεωφόρο Σχιστούς Καραμαγκά, στον Κηφισό στην Άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών έως την Αχαρνών και στην Κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια έως τη Λεωφόρο Αθηνών. Επίσης, χαμηλές ταχύτητες στην Κηφισία, στο ρεύμα Ανόδο από το ύψος Κατεχάκη, Λιωσίων και Αλεξάνδρας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα, η οποία σήμερα μπορεί όποτε κρίνει η ίδια να βυθεί σε αυτό το κοινοπιταλικά της. Μια που το ανοίξαμε το θέμα, θες να μιλήσουμε μέτρα και τα λοιπά τώρα. Να μην αφήσουμε και τον Νίκο το Ρίγα. Είναι ο αντιπρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων της Αθήνας. Εδώ να μας πει για τα μέτρα, ό,τι μπορεί να μας πει.
1: Ναι, παιδί μου, κάπως. Καλημέρα.
0: Καλώς τον, καλημέρα.
3: Καλημέρα και Καμπουράκη, καλημέρα και Φουδαλά, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Καλημέρα.
3: Είναι αλήθεια ότι είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα, ειδικά για το κέντρο της Αθήνας. Έχουμε την επίσημη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών του ΙΠΕΞ Αμερικής, του Ρούμπιο. Ήδη από το εδώ και σχεδόν μία ώρα τα μέτρα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι άντρες και οι γυναίκες στοχείας είναι στο κέντρο, στον άξονα από το Hilton, το παλιό λεγόμενο Hilton. Έχει γίνει η πρώτη κίνηση για το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος, το Αμαλίας και Βασίλης Σοφίας, το γνωστό ΙΠΕΞ. Θα επιστρέψει στο προεδρικό μέγαρο σε λίγη ώρα, από ώρα 8 έως ώρα 12 το μεσημέρι, όπου υπολογίζεται βάσει προγράμματος να
1: κυκλοφορεί και να βλέπει διάφορους, τέλος πάντων.
3: Ναι, εκείνη την ώρα.
1: Πάει στο Γεραπετρίτη, δηλαδή στο Υπουργείο Εξωτερικών εκεί πέρα απέναντι από τη Βουλή στο Σύνταγμα, και μετά πάει στο προεδρικό.
0: Συγγνώμη, τι τμήμα των επισκέψεων και των συναντήσεων ξέρουμε? Εμείς δεν τα ξέρουμε όλα. Δημοσιογραφικά μιλάω.
1: Ναι.
3: Εγώ σας είπα ότι αυτές τις πρωινές ώρες θα είναι ο άξονας αυτός και τα δύο ρεύματα κλεισμένα.
1: Κλειστή η Βασιλή Σοφία, δηλαδή από Χίλτον μέχρι Σύνταγμα.
3: Ναι, για να μπορεί να μετακινηθεί.
1: Μπορεί να το πάνε και με τα πόδια.
0: Μπορεί να πάει.
1: Από το ΙΠΕΞ, να τον περάσουν από τον Πηγκύπο μέσα, να το περπατήσει και λίγο.
3: Δεν γνωρίζουμε.
1: Ναι, ξέρουμε εμείς.
3: Επίσης οι απογευματινές ώρες πάλι θα έχει μια μετακίνηση, πάλι από ώρα 5 το απόγευμα θα είναι επιβαρημένη η κυκλοφορία μέχρι το βράδυ τις βαρινές ώρες, και αύριο είναι η αναχώρηση. Αυτές τις δύσκολες ώρες πρέπει να υπάρχει υπομονή, οι τροχιέρες στους δρόμους, η αστυνομία θα διευκολύνει τους οδηγούς.
1: Στο κέντρο πάντως, όλα στο κέντρο, έτσι. Ναι. Καλά, ελπίζω αυτός ο τύπος να μην είναι ξενύχτης. Να πάνε και με τι νωρίς. Να μπορέσουμε κι εμείς να κυκλοφορήσουμε σαν άνθρωποι.
3: Δεν τα ξέρουμε αυτά, κύριε Καμπουράκη.
1: Τώρα δεν τα ξέρουμε, αλλά τέλος πάντων ελπίζω.
3: Πάντα υπάρχει μια.
0: Τσακώχη και είπες με τον Καρβέλα.
1: Τσακώχη και είπες με τον Καρβέλα.
3: Απλά να πούμε ότι οι υπόλοιποι οδηγοί, οι οποίοι πηγαίνουν στις δουλειές, να έχουν λίγο υπομονή και να ακούν τα.
1: Αύριο φεύγει, έτσι.
3: Τη τροχέα. Το βάσει του προγράμματο νομίζουμε ότι αύριο φεύγει. Άρα πρέπει να ακούν τους υποδείξεις των νόμων για να πηγαίνουν σε άλλους παρακείμενους δρόμους όπου υπάρχουν εκτροπές κυκλοφορίας. Ωραία. Θα είμαστε εκεί για τους συμπολίτες μας.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλά,
0: ο Νίκος Ρίγος, αντιπρόεδρος των αστυνομικών, έτσι.
1: Πρέπει να ξέρεις, το διάβαζα προχθές, ότι σε τέτοιου είδους επισκέψεις, μεγάλες εκδηλώσεις πολιτιστικά, αθλητικά κτλ., οι Ιαπωνίες, Φιλιππίνες, Κίνες και τέτοια, που τους έχουν τους αστυνομικούς 16, 18, 20 ώρες, είναι λέει διαταγή και διαδεδομένη πλήρως. Τώρα η πάνα. Σου λέει, θα κατουργές απάνω.
0: Τσίσα σου.
1: Τσίσα σου, θα κατουργές απάνω σου, ούτε καμπινέ, ούτε τίποτα. Τέλος. Εκεί.
0: Ναι.
1: Στην Ανατολή, εκεί σε όλες τις.
0: Ομολογώ ότι πρώτη φορά τα ακούω, έχω σοκαριστεί.
1: Άντε ρε.
0: Από το καλό στο καλύτερο πάμε.
1: Άντε ρε.
0: Από το καλό στο καλύτερο, δεν το συζητώ.
1: Πότε, πού ήταν στην Ιαπωνία, οι Ολυμπιακοί αγώνες τελευταίοι πού ήταν, στην Κορέα, πού ήταν οι τελευταίοι Ολυμπιακοί?
0: Η Ιαπωνία ήταν.
1: Νομίζω.
0: Εκεί
1: το πρώτο θεσπίσαν το μέτρο. Το στείνανε. Και του χώνανε τη.
0: Μην ξεχνάς ότι εκεί πέρα υπάρχει μια τελείως διαφορετική κουλτούρα.
1: Ο άλλος ένας μαντράχος μέχρι εκεί πάνω.
0: Θυμάμαι να τους βλέπεις, όχι τους Ιαπωνέζους αθλητές, τους Ιαπωνέζους φιλάθλους να καθαρίζουν το χώρο στον οποίο ήταν.
1: Ξεφτύλες.
0: Ωραίοι
1: ξεφτύλες. Μάσε τώρα που θα καθαρίσω εγώ τα πατατάκια, θα πάω δηλαδή στο γήπεδο, θα αφήσω τα πάντα. Θα πάρω και την πέτσα.
0: Ρε, και στα σχολιά τους μετά τελειώνει το μάθημα και καθαρίζουν και φεύγουν.
1: Εντάξει,
0: πάνε στο γήπεδο.
1: Αυτό είναι μείωση θέσεων εργασίας.
0: Ναι, ορίστε.
1: Μετά.
0: Έχει φυτρώσει μέσα σου βαθιά το δέντρο του καπιταλισμού.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Τώρα, άμα το καθαρίσει εσύ αυτό, ποιο θα χάσει μια θέση εργασίας ανθρώπου που καθαρίζει.
0: Ναι, εντάξει. Εμένα πάντως μου αρέσει αυτό το κομμάτι.
1: Εντάξει, είναι δικό
0: το κομμάτι του νοικοκυριού του δικού του το θαυμάζω. Από εκεί και πέρα, το να κατουριθείς πάνω σου και τα λοιπά στην πάνω.
1: Ναι, ναι, είναι φοβερό. Τώρα να έχεις ένα μηχανή του θανάτου εκπαιδευμένο, ντούκι, αυτό να ξέρει κουνφού, τεκμοντό και να βράει πάνω κατουρημένη.
0: Δεν πειράζει, κατουρίσουμε. Λοιπόν, στάση τώρα γιατί πήγαμε πάλι έτσι με ρουμπιάδα μέσα πολύ δυνατά και δεν είπαμε ότι στο τηλεφωνικό μας κέντρο σήμερα η κυρία Μαρία Δημητριάδη, η οποία περιμένει τα τηλέφωνα σας στο 211-016-1046 στα μηνύματα στο Viber. Α, η Μαρία Δημητριάδη στο τηλεφωνικό κέντρο και περιμένει. Μηνύματα Viber, WhatsApp 698-104-104-6 και βεβαίως στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Για τα καλά της εκπομπής φροντίζει όπως κάθε μέρα η Σοφία Φίκα, αρχισυνταξία, ο Νίκος Νικολακόπουλος διαλέγει τα τραγούδια μας και ο Θοδωρής Κούβας αυτό το παιδί. Τι αντέχεις άντρα μου εσύ?
1: Τι αντέχεις?
0: Εμάς.
1: Δουλειά είναι παραδεισένια δουλειά κάνεις.
0: Να σου πω τώρα.
1: Ακούς προσωπικότητες.
0: Ήταν προσωπικότητες. Λοιπόν, είναι να καλωσορίσουμε τώρα τον επόμενο καλεσμένο μας, αλλά έχει έρθει η Κατερίνα, οπότε θα τη δώσουμε το λόγο, γιατί κάτι έχει γίνει πάλι με την κίνηση και είπαμε θα έρχεσαι να τα λες.
2: Πολύ σύντομα, έκλεισε πριν από λίγο ο δρόμος έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη στις ρυθμίσεις. Είναι 9 η ώρα η συνάντηση με τον Γεραπετρίτη. Οπότε
1: πάπαλα, παιδιά, η Βασιλής Σοφίας από Χίλτον μέχρι Σύνταγμα, πάπαλα.
0: Ναι, και αυτό
1: και στις δύο.
0: Αυτό τώρα το οποίο λέμε ότι πάπαλα η Βασιλής Σοφίας, ξέρετε ότι η κίνηση μεταφέρεται προς τα έξω. Ας πούμε. Για παράδειγμα, εγώ κάθε μέρα παίρνω τον Μιχάλη Κοπούλη για να πάω στο σπίτι, για να αποφύγω την Κηφισία. Εντάξει, σήμερα θα είναι τη θέλει.
1: Λοιπόν. Ούτε και είναι και ξέρει τι άλλο, Γιώργο.
0: Παρακαλώ.
1: Αυτό που θέλει να πάει να περάσει από αυτό να πάει Ομόνια και κάτω. Δεν έχει άλλη διέξοδο. Με είναι κλειστή. Εντάξει,
0: η αλήθεια είναι ότι εναλλακτικέ γενικά. Και οι ντόπιοι δηλαδή. Πολύ δύσκολα να μπορούσε μια εναλλακτική.
1: Λοιπόν.
0: Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ο κύριος Σπύρος Λίτσας, έτσι, να μας δώσει ο ίδιος ένα κλίμα τη σημερινή επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο, τι μπορούμε να περιμένουμε, τι θα πρέπει να περιμένουμε, τι θα πρέπει να φοβόμαστε σας. Καλώς το καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο. Νομίζω ότι είναι μια ημέρα όπου η Αθήνα υποδέχεται ένα σημαντικό πολιτικό, ούτως ή άλλως ο Ρούμπιο είναι και ο επικεφαλής της Αμερικανικής Εξωτερικής Πολιτικής αλλά και του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αυτό το έχει κάνει μόνο ο Χένρι Κίσιντζερ. Ο ίδιος δεν έχει κρύψει τις φιλοδοξίες του για την επόμενη ημέρα, παρόλο που συγκρατείται, είναι ένας ευφυής πολιτικός. Προέρχεται από την πολύ δυναμική κοινότητα των Κουβανών που μετά την πολιτιακή αλλαγή μετακινήθηκαν προς το Μαϊάμι.
0: Κύριε Λίτσα, επειδή μιλάτε για την φιλοδοξία και ο Δημήτρης σχολίασε ότι ακριβώς επειδή είναι ένας Κουβανός Αμερικάνος δεύτερης γενιάς, αυτό είναι καλό, κακό, του ταΐζει την φιλοδοξία ή αποτελεί εμπόδιο?
1: Για την Αμερικανική κοινωνία μέσα λέμε τώρα.
4: Ναι, είναι καλό γιατί η Αμερικανοκουβανή, η κοινότητα η συγκεκριμένη, είναι συντηρητική αλλά είναι και πάρα πολύ δεμένη. Θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω όπως την ελληνική ομογένεια εκεί στις δεκαετίες του 60 και 70. Ο ίδιος βέβαια εφιός έχει πει ότι αν βάλει ο J.D. Vance
1: δεν θα
4: κατέβει ως πρόεδρος. Εφιός νομίζω, γιατί οι επόμενες αμερικανικές εκλογές δεν θα είναι ένας περίπατος στο πάρκο για τους ρεπουμπλικάνους, για πολλούς λόγους που δεν είναι προκειμένου να τους συζητήσουμε.
0: Εντάξει, χοντρά. Πάντως πολλοί θα θέλουν να ξεχάσουν την διακυβέρνηση και δεν μιλάω για τα διεθνή μόνο, έτσι.
4: Νομίζω βέβαια ότι η συγκεκριμένη διακυβέρνηση είναι sui generis. Οπότε δεν θεωρώ ότι κάποιος θα μπορεί να παρομοιαστεί με τον ίδιο. Τώρα προς τα καθημάς, σίγουρα θα συζητηθούν ζητήματα εξοπλισμού, σίγουρα θα συζητηθούν θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον κάθετο άξονα και τα ενεργειακά.
0: Εκεί τι περιμένουμε, ειλικρινά, γιατί ακούω πάρα πολλούς και εγώ δεν έχω μια ξεκάθαρη εικόνα στο κεφάλι μου και θέλω να σας πω για αυτό, κύριε Λίτσα, κύριε Καθήτα.
4: Ναι.
0: Για παράδειγμα, χτες μάθαμε ότι γίνεται διεύνηση του κάθετου διαδρόμου προς Σερβία, προς Σκόπια.
4: Ναι.
0: Εντάξει.
4: Κοιτάξτε, η ενέργεια δεν είναι ποτέ ξεκομμένη από δύο κλάδους, από την οικονομία και από την διεθνή πολιτική. Δηλαδή, η ενέργεια μπορεί να σου ανοίξει πόρτες. Βλέπετε, για παράδειγμα, τη Σερβία. Εδώ έχουμε μία κλασική κίνηση, αν θέλετε, γενικότερα, του δυτικού κόσμου προς το συγκεκριμένο κράτος, ούτως ώστε το οποίο έχει πολύ στενές σχέσεις.
1: Πάρα το πάρουν από τη ζώνη επιρροής των Ρώσων.
4: Έτσι, από την Κίνα, από την Κίνα κυρίως, έτσι, η Σερβία αυτή τη στιγμή. Οι Ρώσοι έχουν περιοριστεί κατά πολύ μετά τον πόλεμο. Οπότε θα πρέπει να δούμε αρχικώς την γεωπολιτική του διάσταση και από την άλλη βέβαια και τα οικονομικά ζητήματα τα οποία προκύπτουν, που από τη μία έχουν τη μάκρο αποτύπωση. Η μάκρο αποτύπωση, ξέρετε, αφορά την εποχή του τέλους του πετρελαίου. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε διαρκώς στο μυαλό μας, γιατί μπορεί να τρέχουμε με τα καθημερινά, αλλά η εξωτερική πολιτική αυτή τη στιγμή βλέπει στα επόμενα 100 χρόνια τι θα γίνει, ποια η διαδρομή της ανθρωπότητας μετά το τέλος της εποχής του πετρελαίου, κομβικές εξελίξεις σε αυτό το ζήτημα, και από την άλλη βέβαια σε μικρό επίπεδο πώς μπορεί η αμερικανική οικονομία να ωφεληθεί και παράλληλα να δημιουργηθούν συνέργειες με όλα αυτά τα κράτη τα οποία θα περάσει ο κάθετος άξονας. Από την άλλη, θα συζητηθεί οπωσδήποτε, θα συζητηθούν οπωσδήποτε και θα καθησυχαστούν, κατά την άποψή μου, οι ανησυχίες της Αθήνας που προέκυψαν ευλόγως μετά από την σύνοδο στα Ηνωμένα Έθνη, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ είχαμε αυτό που λέμε στα media bromance, για άλλη μια φορά.
1: Τους καριατισμούς εκεί.
4: Ναι, την ανάδειξη της στενής σχέσης Τραμπ-Ερντογάν. Νομίζω ότι σε κανένα δεν άρεσε αυτό. Έχει έφρονα τουλάχιστον Ευρωπαίο πολίτη. Και νομίζω ότι η ουσία βέβαια, και εδώ δείχνει και την δύναμή της η Ελλάδα, η οποία κακώς για εμένα περιορίζει την εξωτερική μας πολιτική μόνο στην γεωγραφία και στη γεωστρατηγική μας σχέση. Ο Ρούμπιο σίγουρα θα συζητήσει με την Αθήνα τους τρόπους με τους οποίους η Αθήνα θα προσπαθήσει να δώσει, αν θέλετε, κίνητρα στην σημαντική ομογένειά μας για να ψηφίσει υπέρ των Ρεπουμπλικάνων στα midterms, στις ενδιάμεσες.
1: Σαν κομματάρχης έκτηκε, σαν κομματάρχης λίγο. Μάλιστα, λογικό. Με το καλώδιο θα πει τίποτε, δεν προέδρα. Ίσως αποστάσεις, ξεχάστε το. Το καλώδιο δεν ανακατευόμαστε.
4: Είναι απολύτως λογικό. Είναι απολύτως λογικό να κάνει κάτι τέτοιο. Γιατί οι συγκεκριμένες εκλογές θα είναι πάρα πολύ σημαντικές για την...
0: Για το καλώδιο γενικώς πάντως πρέπει να... Ανοίγουμε μια παρένθεση να το πω, γιατί είναι φρέσκο σχετικά. Ενώ υπήρχε η αίσθηση ότι η Nexans, η εταιρεία η γαλλική που ανακατεύεται με την πόντιση του κατωλωδίου, θα απευθυνόταν με κάποιο τρόπο, προσωπικά δεν είχα τον τρόπο, θα απευθυνόταν στην Τουρκία με επιστολή της απάντηση στην Καθημερινή που είχε ένα σχετικό άρθρο,
1: ναι,
0: ότι δεν ανακατεύεται με τα γεωπολιτικά. Το λέω χοντρά, αλλά αυτό είναι.
1: Άρα σε εμάς είναι.
0: Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι το καλώδιο ακούει πολλά χειροκροτήματα, αλλά δεν βλέπω κανέναν άλλο να θέλει να βάλει τα χέρια του στη φωτιά. Γιατί η Τουρκία στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν γουστάρει το καλώδιο, τελεία παύλα. Και επειδή έχουμε και την εμπειρία της Κάσου, κάπως μπορεί κάποιος να βγάλει εύκολα ένα συμπέρασμα.
4: Υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία ξεκινούν με την πολύ κακή θέση που βρίσκεται σήμερα η Γαλλία. Η Γαλλία βρίσκεται εμπρός σε έναν κυκαιώνα πολιτικών εξελίξεων που σε πολλές των περιπτώσεων και η ίδια κακή δεύτερη θητεία του Εμμανουέλ Μακρόν δημιούργησε για το κράτος. Να θυμίσω τις περίφημες και αστήριχτες δηλώσεις του για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, που στην πραγματικότητα σήμαινε ανταγωνισμός, στρατηγικός ανταγωνισμός προς το ΝΑΤΟ. Ταυτοχρόνως δε, εδώ θα πρέπει να ξαναδούμε στη χώρα μας την έννοια της αγοραστικής διπλωματίας. Ξέρετε, η Ελλάδα εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες και πρώτης έναρξης της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας αγοράζει οπλικά συστήματα, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο φέρνει εγκύτερα τα κράτη παραγωγούς προς εμάς. Αυτό στην περίπτωση της Γαλλίας αλλά και της Γερμανίας πριν από κάποια χρόνια δείχνει ότι δεν λειτουργεί. Οπότε θα πρέπει να μπούμε σε μια διαφορετική κατεύθυνση, η οποία θα είναι η οικοδόμηση της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας. Μάλιστα. Η μονόδρομος.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μας, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την
1: καλημέρα.
0: Άποψη. Να είστε ευχαριστούμε
4: καλά,
0: πολύ.
4: Καλή σας ημέρα.
0: Γεια χαρά.
1: Λοιπόν, ιστορική ας πούμε αναφορά. Ξέρεις ότι οι Κουβανοί, οι αντικαστρικοί, αυτοί από τους οποίους προέρχεται ο Ρούμπιο,
0: ναι,
1: ήταν αυτοί οι οποίοι φύγανε από τον Κάστρο κτλ. Ήταν απέναντι, ήταν σφοδροί αντικαστρικοί αντί αυτοί. Ήταν αυτοί που ήταν οι φαντάροι εκπαιδευμένοι που κάνανε την επέμβαση στον κόλπο των Χείρων, που απέτυχε Παταγωγός. Ήταν και αυτοί βγάλανε το περίφημο ποτό Κουμπαλίμπρα. Το ελεύθερη Κούβα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αντικαστρική Κούβα σήμαινε το Κουμπαλίμπρα.
0: Δεν μου λες, ναι, σε τι στηριζόταν εκείνη η Κούβα? Στηριζόταν στην Πορνεία, στα καζίνο, του Μπατίστα.
1: Του Μπατίστα, ναι.
0: Δεκάδες, ας πούμε, από ό,τι θυμάμαι, κομπίνες με ποτά κτλ. Το λέω γιατί καμιά φορά, ξέρεις, προφανώς ο Κάστρο, σε μια μερίδα του κόσμου σου γράφει κάπως θετικά, αλλά σε πάρα πολλούς άλλους γράφει αρνητικά. Ξεχνάμε όμως πώς προέκυψε ο Κάστρο.
1: Ναι, εντάξει, δίκιο έχεις και εσύ, ξεχνάς κάτι.
0: Όχι, δεν ξεχνάω.
1: Πού κατέληξε το καθεστώς Κάστρο, διότι γύριζαν στα ίδια. Στην Πορνεία, στην Πίνα, που δεν έχουν, δεν έχουν καύσιμο. Που
0: δεν ξεχνάω, γιατί έχω ακούσει από φίλους και μάλιστα και με κάποιους συντρόφους, θα τους έλεγε κάποιος. Τι θυμάσαι από την Κούβα και το ταξίδι του και αυτό που θυμάται εμένα τουλάχιστον δεν μου αρέσει.
1: Ναι, έτσι,
0: πόσο ωραίες είναι οι Κουβανές. Λοιπόν. Χαίρομαι πολύ, γεια σου.
1: Λοιπόν, αυτό δεν αλλάζει, είναι ωραίες.
0: Δεν αλλάζει, αλίμονο.
1: Ωραίες.
0: Αλίμονο.
1: Μου προσβάσεις και τις Κουβανές, τώρα μην τρελαθούμε εδώ μέσα.
0: Ξέρεις κάπου που δεν υπήρχαν ωραίες γενικώς, όχι Κουβανές, γενικά.
1: Ναι, για το μέσο όρο λέμε τώρα.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στο Μπάλι, να περάσουμε για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θυμάστε την πρώτη φορά που οδηγήσατε ένα αυτοκίνητο που πραγματικά σας εντυπωσίασε? Η Lepas, η νέα elegant μάρκα αυτοκίνητου από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη, σας δίνει την ευκαιρία να ζήσετε την πρώτη σας εμπειρία με το Lepas L8, το L8 δηλαδή, μέσα από το διαγωνισμό Be the First. Κερδίστε ένα διήμερο στο Πήλιο ή ένα premium dinner experience στην Αθήνα οδηγώντας το L8. Διεκδικήστε ακόμη ένα travel kit και φουλάρια. Πλούσια δώρα λοιπόν προσφέρει η Lepas με το λανσάρισμά της στους πρώτους τυχερούς. Μπείτε στο lepasmotors.gr έως 10 Οκτωβρίου 2026 και πάρτε μέρος.
5: Η ώρα είναι 9. Mega News 104,6.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 9 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Με τον Γιώργο Γεραπετρίτη συναντάται αυτή την ώρα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας. Στο επίκεντρο των επαφών του βρίσκονται ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία και γεωπολιτικές εξελίξεις. Στις 11 θα μεταβεί στην Αμερικανική Πρεσβεία, όπου θα παραβρεθεί στα εγκαίνια των έργων ανακαίνησης, ενώ στις 12 θα ξεκινήσει ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών σε κεντρικό ξενοδοχείο. Στις 6 το απόγευμα, μία ώρα πριν από τη συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Κλειστή είναι αυτή την ώρα η Βασιλίση Σοφίας από το Χίλτον μέχρι το Σύνταγμα. Παράλληλα, έως και τις 6 αύριο το πρωί, απαγορεύονται οι πέτριες συναθρήσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Το διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Οικονομικών σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των επαγγελματιών αλιέων από την αύξηση του ενεργειακού κόστους. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο αντί για 16 λεπτά για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026 και στα 24 λεπτά αντί για τα 12 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2026. Επιπλέον, η κυβέρνηση εξετάζει την ενεργοποίηση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση των αλιέων για τους επόμενους μήνες. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν εντός του Οκτωβρίου. Ενώπιον του εισαγγελέα θα οδηγηθούν στις 9.30 το πρωί τα μέλη του κυκλώματος που ζημίωσαν με 1,5 εκατομμύριο ευρώ τον ΕΦΚΑ και με σχεδόν 5 εκατομμύρια ευρώ το ελληνικό δημόσιο. Η οργάνωση δρούσε από το 2021, συστήνοντας εταιρείες φαντάσματα, τις οποίες έκλειναν μόλις ερχόταν η ώρα να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές, αφήνοντας πίσω τους τεράστια χρέη. Μεταξύ των 8 συλληφθέντων είναι ο πρόεδρος του Λάος, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος εδώ και μήνες διενεργεί έρευνα για ύποπτες συναλλαγές του ζευγαριού σε ελληνική τράπεζα αλλά και σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυστηρή προειδοποίηση προς τους Ισραηλινούς αλλά και τους Εβραίους σε όλο τον κόσμο απευθύνει το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ με αφορμή τη συμπλήρωση σήμερα 3 ετών από την επίθεση της Χαμάς επί Ισραηλινού εδάφους με 1.200 νεκρούς και 251 ομήρους. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων παγκοσμίως για διαδηλώσεις και επεισόδια. Παράλληλα, εξέδωσε ταξιδιωτικές συστάσεις προτρέποντας τους πολίτες να μην επισκέπτονται χώρες όπως η Ιορδανία, το Κατάρ και η Αίγυπτος και να μην αποκαλύπτουν τα ταξιδιωτικά τους πλάνα στα κοινωνικά δίκτυα. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, όπως ανακοίνωσαν οι στρατιωτικές αρχές. Σε χθεσινοβραδινό διάγγελμα, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι προειδοποίησε για τον κίνδυνο μαζικής επίθεσης της Ρωσίας εναντίον του Κιέβου. Μία εβδομάδα μετά την αποτυχημένη προσπάθεια εκτέλεσης της θανατικής ποινής σε βάρος της στο Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών, η Κρίστα Πάικ ανέκτησε επαφή με το περιβάλλον και μιλά, όπως έκαναν γνωστό οι συνηγοροί της. Όπως ανέφεραν, συνεχίζει να υποβάλλεται σε ιατρική θεραπεία και νοσηλεύεται δεμένη σε νοσοκομιακή κλίνη.
5: Αθλητικές ειδήσεις.
6: Τέλος εποχής για το Λιονέλ Μέση στην Εθνική Αργεντινής. Ο 39χρονος θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου έδωσε τα ξημερώματα το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του με το Εθνόσημο σε μια συναισθηματικά φορτισμένη φιλική αναμέτρηση με τον Μπενίν στο κατάμεστο στάδιο Monumental στο Buenos Aires. Στην τελευταία του παράσταση με την Αργεντινή, ο Μέση κατέγραψε ένα γκολ και 2 ασίστ και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 3-0, ολοκληρώνοντας τη μυθική του καριέρα στην Αλμπισελέστε με 126 τέρματα και 69 ασίστ σε 208 συμμετοχές. Με την Αργεντινή κατέκτησε μεταξύ άλλων ένα παγκόσμιο κύπελο, 2 Κόπα Αμέρικα και ένα χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο. Με επιβλητική εμφάνιση στη Γερμανία, η ομάδα πόλο των ανδρών του Ολυμπιακού νίκησε με 17-10 το ανόβερο στην πρεμιέρα της στο Champions League.
5: Ο καιρός.
6: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Κάρετσου.
7: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική θα έχουμε γενικά ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 5 και από το απόγευμα σταδιακά θα στραφούν σε νότιους. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα από το μεσημέρι και μετά, που τη νύχτα στο Ιόνιο θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, με τις μέγιστες τιμές τα περισσότερα υπηρετικά, το Ιόνιο, τα Δωδεκάνησα και τη Νότια Κρήτη να φτάνουν τους 25 με 27 βαθμούς, τοπικά έως και τους 28 βαθμούς στα δυτικά, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάνουν τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
5: Η κίνηση στους δρόμους.
6: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
2: Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής έως Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα σημειώνονται καθυστερήσεις 15 λεπτών στην περιφερειακή Ημιτού από Πλακεντίας έως Κηφισίας, καθώς και στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία αυτήν την ώρα και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρα έως Καραμαγκά, στην λεωφόρο Σχιστούς Καραμαγκά, στην λεωφόρο Κηφισούς, στο ρεύμα ανόδου από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια έως Λένορμαν. Χαμηλές ταχύτητες και στην άνοδο της Κηφισίας από το ύψος Κατεχάκη, στο ρεύμα καθόδου από Νέο Ψυχικό έως Αλεξάνδρας, Λιωσίων και Αλεξάνδρας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην Αλίμου Κατεχάκη και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
6: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενο δελτίο στις 10. Μικρόφωνο στο Γιώργο Χουδαλάκη και το Δημήτρη Καμπουράκη.
5: Mega News 104,6.
8: Μεγάλη προσφορά.
9: Όχι, όχι.
8: Τεράστια προσφορά.
9: Ούτε.
8: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Τι είναι αυτό που δίνει χρώμα στο αίμα μας? Θεόφιλο Σόλ του Σαμσόν Ρακά. Με το Χάρη Χαραλάμπους Καζέπη και την Αριάδνη Κωνσταντακοπούλου. Σκηνοθεσία Όλια Λαζαρίδου. Θεόφιλο Σόλ του Σαμσόν Ρακά. Θέατρο Μίνι Πειραιώς 131 από 6 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 8. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
11: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά! Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει.

0: Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε, καλημέρα σας, δεύτερη ώρα, θα μου επιτρέψετε πριν παρουσιάσουμε τον εκλεκτότατο καλεσμένο και φίλο.
1: Ο οποίος δεν είναι τηλεφωνικά, πέρασε από εδώ να μας δει το νέο μας σπίτι και τα λοιπά.
0: Τον έχουμε, το δείξαμε και τα στούντιό μας, όλα. Να συμπενθυμίσω ότι σήμερα είναι η δεύτερη και τελευταία μέρα του μεγάλου συνεδρίου του Βήματος με θέμα διάλογο για την Αθήνα από το μύθο στη σύγχρονη πόλη. Τρομερό συνέδριο με φοβερές ομιλίες. Περάσανε και αυτό. Έγινε και πολιτικό ζήτημα, διότι περάσαν διάφοροι από εκεί, κάναν ομιλίες. Ο Μητσοτάκης είπε για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ο Σαμαράς άρχισε και έκανε διάφορες πλακίτσες εκεί πέρα με τον υπάλληλο που ξύπνησε νύχτα, τον Βλαδίμηρο και τέτοια πράγματα. Δηλαδή είναι και για την πόλη γεγονός, αλλά και πολιτικό γεγονός. Συνεχίζεται και σήμερα. Για όποιος θέλει, είτε να το δείτε στο σε live streaming από το βήμα.gr, είτε να πάτε από εκεί. Είναι στην αίθουσα τελετών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
1: Πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Παναγιώτης Μαζέρ, καλημέρα Αντικριστή. Από εδώ Αμερική στο Κολονάκι, πανικός, κομμένη τώρα η Ακαδημία, στους πάνε όλους από σόλωνας. Καλώς τον κύριο Κώστα Καραδαλίδη.
0: Γεια σας κύριε Κώστα μας. Χαιρόμαστε που σας βλέπουμε.
2: Να κάνω, επειδή σας άκουγα προηγούμενα, να κάνω δύο παρατηρήσεις. Μια είναι το Κούμπα Λίμπρα.
0: Ναι.
2: Πάρα πολύ ωραίο κοκτέιλ.
0: Σ' αρέσει.
2: Ελαφρύ. Μαύρο δούμι, κοκακόλα και λίγο lime.
0: Ναι.
2: Και η δεύτερη παρατήρηση, επειδή ερχόμουν και άκουγα ραδιόφωνο και τηλεοράζει, είναι άτυχο ο Ρούμπιο. Γιατί έπεσε πάνω στην Ουγγαβγά. Τη
0: Βύση
2: με τον
0: Καρβέλα. Τα αυτά. Μα τα δικαίωσέ με επιτέλους.
1: Μα εκβιαστικά θέλησε να πάρει την άποψή μου.
0: Μα είναι πιο. Ασχολείται με αυτό.
1: Θα πάρουμε κάποιον.
2: Άκουγα τη τηλεοράσει. Μόνο αυτό το θέμα είχα.
0: Μα πες του.
1: Λοιπόν, τώρα επειδή πλάκα στην πλάκα έχει μια ολόκληρη φιλοσοφία πίσω από τον εκβιασμό του ο Καμπουράκης, ο οποίος λέει όλα στο τέλος καταλήγουν σε ένα δίλημα. Να ρωτήσουμε ποιο είναι το δίλημα το οποίο θα είναι το βασικό διακύβευμα αυτών των εκλογών.
2: Καταρχήν το πιο βασικό από όλα είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Δεν υπάρχει. Χρειάζεται πολιτική αλλαγή.
0: Ναι.
2: Αυτό.
0: Ναι.
2: Πολιτική αλλαγή το λένε όλοι βέβαια. Το λέμε και εμείς από το πολύ καιρό το έχουμε βγάλει σαν βασικό σύνθημα. Χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Σοβαρή πολιτική αλλαγή. Ανατροπή δηλαδή.
1: Το θέμα είναι αν μπορεί κάποιος να αρθρώσει μια εναλλακτική πρόταση που να είναι αρκετά δυνατή για να μιλάμε έτσι ρεαλιστικά, θα δείχνει ότι έχει πιθανότητες να υλοποιηθεί.
2: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό, γιατί και η σειρά των δημοσκοπήσεων και όλα αυτά δημιουργούν ένα κλίμα ότι δεν υπάρχει λύση, ότι θα είναι πολύ ρευστά τα πράγματα. Το Πασόκ από την πλευρά του έχει κάνει μια επιλογή, έχει διαμορφώσει μια πρόταση που έχει και όραμα και σχέδιο και πρόγραμμα. Έχει στελέχη που είναι θεσμικό κόμμα, έχει βάση που μπορεί να κινηθεί. Έχει 300.000 ανθρώπους που ψηφίσαν, οι 200 μπορούσαν να κινητοποιηθούν και να φέρουν από.
0: Και έχουν ψηφίσει και πολλές φορές.
2: Πολύ μεγάλο.
0: Δηλαδή
2: και πολύ μεγάλο.
0: Βασικό,
2: έχει μια προϋπόθεση να κάνει ένα άλμα προς τα πάνω. Λοιπόν, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Και επειδή θεωρούμε ότι η μόνη πρόταση ουσίας και πλήρης είναι αυτή που και προγραμματικά είναι αυτή που σήμερα προτείνει το ΠΑΣΟΚ, δίνουμε τη μάχη μας με μια σχετική αισιοδοξία.
1: Έχω μια παρατήρηση σε αυτό και νομίζω σας συμφωνήσω και Δημήτρης. Αυτά που έχει το ΠΑΣΟΚ τα είχε και όλα τα χρόνια που είναι μαραμένο, να το πω έτσι. Δεν είναι το ΠΑΣΟΚ που άνθιζε,
2: ναι,
1: και έγραφε σαραντάρια και
2: βάλε. Δεν τα είχε ακριβώς έτσι.
1: Αλλά...
2: Δηλαδή η δουλειά που έγινε τώρα στο πρόγραμμα, ας πούμε, είχε να γίνει πάρα πολλά χρόνια.
0: Και οργανωτικά αυτό είχε παρακμάσει ένα διάστημα.
2: Ήτανε, ναι, μετήχαν πάνω από 1.000 άνθρωποι για να γίνει αυτή η ιστορία.
1: Mm-hmm.
2: Και υπάρχουν και σελίδες επί σελίδων για κάθε θέμα από τα οποία μπορούσε να αντλήσει. Δηλαδή αυτό εμένα με ενδιαφέρει πιο πολύ, το ότι άνοιξε ένας διάλογος στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ που δεν υπήρχε πριν. Και αυτός ο διάλογος οδηγεί σε πολύ πιο όρημα συμπεράσματα και παράλληλα κινητοποιεί και τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Αν εμείς βάλουμε και τη βάση μας σε αυτή τη διαδικασία, και αυτό είναι η πορεία που κάνουμε τώρα σε κάθε περιοχή της χώρας, ας πούμε, και αυτή η πανστρατιά που ζητάμε να γίνει σε κάθε νομό, νομίζω ότι μπορεί να δημιουργηθούν ευνοϊκές προϋποθέσεις για τις εκλογές.
0: Εντάξει, τώρα εγώ να πω την αλήθεια, με χαρά είδα, προσωπική τώρα έπαση, εκφράζω, το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ τσιμπάει προς τα πάνω, Και δεν αφήνει το Τσίπρα να λέει: έχει λήξει το θέμα. Εγώ είμαι δεύτερο και στη δεύτερη εκλογή θα του ψαρώσω όλου και θα πάω να χτυπήσω τον Μητσοτάκη. Εγώ το είδα με χαρά προσωπικώ.
1: Καλά, φαντάζομαι ότι επειδή σχεδόν όλοι οι Έλληνες, τέλος πάντων οι περισσότεροι, η πλειονότητά τους, κάποια στιγμή στη ζωή τους έχει ψηφίσει Πασόκ, μπορεί να έχει μια κρυφή άρα.
0: Ναι, εγώ έχω ψηφίσει πολύ περισσότερες φορές από ότι έχω ψηφίσει οποιοδήποτε άλλο.
1: Δεν εκπλήσω.
0: Όχι, δεν κρύβομαι εγώ.
1: Δεν είμαστε χθεσινοί, εξάλλου και.
2: Εμένα θα μου έκανε εντύπωση να έχει ψηφίσει και άλλο κόμμα.
0: Ναι, εντάξει, όχι, έχω ψηφίσει και άλλο κόμμα.
1: Η δική σα γνωριμία πάει στα early 80s.
0: Τελείω.
1: Και ήμασταν όλοι πολύ νεότεροι. Όπως και αν έχει, θέλω να ρωτήσω κάτι σε σχέση με το οργανωτικό για το οποίο μίλησε και ο Δημήτρης. Να τονίσω εδώ κάτι. Ο Σκανδαλίδης στην ανθρωπογεωγραφία του ΠΑΣΟΚ της Ελλάδας είναι ο πιο δυνατός. Mm. Έτσι. Πράγμα το οποίο το θυμάμαι από τα φεγγάρια που ήταν γραμματέας στο πανίσχυρο ΠΑΣΟΚ και με πανίσχυρους ηγέτες. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω γιατί βλέπω αυτή την τεράστια ψαλίδα μεταξύ επαρχίας, η περιφέρεια.
0: Αλήθεια, αυτό είναι ένα ερώτημα.
1: Και τα αστικά κέντρα.
0: Και τα αστικά
1: δηλαδή,
0: κέντρα.
1: Βλέπω να είναι ένα κόμμα το οποίο φλερτάρει με τη δεύτερη, με την πρώτη, να είναι πάρα πολύ δυνατό κτλ. Σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας. Και από την άλλη, να παλεύει για την τριτοτέταρτη θέση στα αστικά κέντρα.
2: Γιατί εδώ είναι το κέντρο της πολιτικής και η επαφή, άμεση επαφή με τις εξουσιαστικές δομές. Γιατί εδώ οι άνθρωποι δεν κινούνται γύρω από συγκεκριμένα αλλά και με γενικότερα πολιτικά ζητήματα. Και από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ ήταν υπέστη αυτόν τον κλειδονισμό και την συρρήγνωση για την πολιτική που έκανε με τα μνημόνια και μετά, είναι φανερό ότι εδώ χτυπήθηκε πολιτικά περισσότερο από τις άλλες περιοχές της χώρας. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η ρίζα του, ας πούμε, στη Δυτική Αθήνα, στην Β' Πειραιά, που φαίνει τώρα πολύ μικρά αποτελέσματα, έφαινε μέχρι τώρα πολύ μικρά, ότι έχει εξαλειφθεί. Δεν έχει εξαλειφθεί. Από αυτό που ξέρουμε και που βλέπουμε και αυτόν τον καιρό είναι ότι υπάρχει μια κινητοποίηση. Προφανώς οι μετρήσεις στην περιοχή ακόμα δεν μας ικανοποιούν στο λεγανοπαίδιο και στο λεγανοπαίδιο της Θεσσαλονίκης.
0: Καλύτερα πάνε όμως
2: σε μικρότερο βαθμό. Νομίζω ότι θα πάνε πολύ καλύτερα και.
0: Αλλά και πολύ χαμηλά.
2: Επειδή είναι πολύ χαμηλά, η δυνατότητα εδώ είναι πολύ μεγαλύτερη
0: από
2: τις άλλες περιοχές. Γιατί μια αύξηση, ας πούμε, 2-3-4 μονάδων στην Αττική, ουσιαστικά σε ανεβάζει πάρα πολύ ψηλά όταν εδώ ψηφίζει σχεδόν ο μισός πληθυσμός.
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν, αυτή η προσπάθεια γίνεται τώρα. Αυτός ο μήνας είναι αφιερωμένος στην Αττική. Δίνουμε μια μεγάλη μάχη. Γίνονται εκδηλώσεις κάθε μέρα παντού, γίνεται ένας οργασμός δουλειάς. Θα την κορυφώσουμε στις 18 Οκτώβριο και θα συνεχίσουμε μετά όλο τον Οκτώβριο και μετά θα πάμε σε άλλες περιφέρειες της χώρας.
1: Έχει και γιορτή 18 Οκτώβριο.
2: Έχει ομιλία, πολιτική ομιλία είναι και θα είναι σημαντική για μας. Όχι τόσο γιατί θέλει να θυμηθεί, γιατί πολλοί λένε το ΠΑΣΟΚ θυμάται και γιορτάζει τις παλιές, τα παλιά του και τώρα. Όχι. Με τα καινούρια θα γιορτάσουμε, δηλαδή με την καινούρια μας πρόταση και με αυτά που πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν τώρα. Θέλω να σας πω ότι αυτό που ξεκίνησε από την Κρήτη, ας πούμε, που ήταν μια. Σαρώσαμε όλη την Κρήτη και τη Βόρεια Ελλάδα, για όλη τη Βόρεια Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Καστοριά, τις δύο περιφέρειες δηλαδή. Αυτό γίνεται τώρα στο Λυκανοπαίδιο και μετά θα πάρει σειρά η Θεσσαλία, θα πάμε παντού.
0: Παρένθεση. Ο Ναύαρχος θα κατέβει εδώ στο Λεκανοπαίδιο ή...
2: Δεν ξέρω τι θα συνεννοηθεί και νομίζω ότι μέχρι τώρα δεν έχει γίνει καμιά συζήτηση.
0: Όχι, επειδή υπάρχουν δημοσιογραφικές πληροφορίες, θα την κάνουμε αλφα πυράλες, στην Κρήτη, θα δούμε.
2: Δεν ξέρω και...
0: Του Προέδρου είναι
2: αυτό. Ομολογώ ότι δεν μπαίνω εγώ στην ψηφοδεσκία γιατί δεν έχει...
1: Μια που λέει ο Δημήτρης, του Προέδρου είναι αυτά. Η αλήθεια είναι ότι όταν... μάθαμε για την επαναστράτευσή σου στην πρώτη γραμμή, δηλαδή για την λεγόμενη διεύνηση του ΠΑΣΟΚ, θα περίμενε κάποιος να έχει μεγάλη συμμετοχή ο Σκανδαλίδης στην επιλογή των προσώπων που θα δίνανε έξω.
2: Έχω απόλυτη ελευθερία και κάνω αυτό που
0: στη πρέπει. Στη διεύρυνση, ναι.
2: Αυτό που πρέπει. Από τη στιγμή όμως, επειδή ξέρω τα κατατόπια...
1: Ναι. Είπαμε την ανθρωπογεωγραφία.
2: Γιατί να μπλεχτώ στις υποψηφιότητες, δεν είναι αρμοδιότητά μου. Έχει βάλει άλλο αρμόδιο και μια επιτροπή που ασχολείται συστηματικά. Εγώ τώρα τους έχω πει σε όλους αυτούς, που είναι μέχρι τώρα είναι καμιά 250 άτομα που έχουμε ανακοινώσει και πρέπει να ανακοινώνουμε κάθε τόσο, θα ανακοινώσουμε και καινούρια τώρα γιατί κάνουμε εκστρατείες στις περιφέρειες και θα υπάρχουν Και όταν λέω καινούργια, δεν εννοώ ότι πάντα θα έρχονται από άλλους χώρους και από παλιούς δικούς μας και από όλα αυτά, από το χώρο της αυτοδιοίκησης, από το συνδικάτα.
0: Καινούργια πρόσωπα,
2: ναι. Ναι. Τώρα τους έχω ειδοποιήσει αυτούς που έχουμε στη διεύρυνση, όποιοι θέλουν να είναι υποψήφοι, να πάνε να καταθέσουν υποψηφιότητα στην Επιτροπή Υποψηφιότητων. Και...
1: το καταλαβαίνω.
0: Φυλάγεται, φυλάγεται.
1: Θέλω να ρωτήσω κάτι
0: σε σχέση. Ξέρει από αυτά, φυλάγεται.
1: Καλά, εντάξει, ήταν να δεις.
0: Κάτσε τώρα. Εδώ είναι... και γίνεται η μάχη των Αρδενών κάθε φορά σε όλα τα κόμματα με τους υποψήφιους.
1: Εδώ, Δημήτρη, είναι που ξέρεις ότι δεν χρειάζεται να σπαταλήσεις χρόνο για να σπάς τα μούτρα σου. Μπορεί να το ρωτάς μια μέρα, δεν θέλω να σου απαντήσω, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Να.
1: Οπότε το γενικότερο που θα ρωτήσω. Και συγγνώμη κιόλας, αλλά επειδή μετά από τόσες. Πώς να πω, ενδιαφέρουσες ρητήσεις του παρελθόντος, κάτι έχουμε διδαχθεί. Να έρθω στο κομμάτι, αν η επανασυστράτευση κάποιων παλιών στελεχών που είχαν φύγει και γυρνάνε. Ή μια που είπε ο Δημήτρης για τον Ναύαρχο, τέτοια πρόσωπα. Αυτά, υπάρχει κάποια βεβαιότητα ότι θα φέρουν κόσμο, γιατί προσωπικά ακούω και αρνητικά σχόλια όταν μιλάμε για πρόσωπα.
2: Σε κάθε τέτοια διαδικασία το ΠΑΣΟΚ ιστορικά είχε αντιδράσει μεγάλες. Εγώ, παραδείγματος χάρη, όντας νεαρός, το 80 όταν ήρθε ο Μαύρος, τα έδωξα μαύρα.
0: Ναι.
2: Ο Μαύρος που έλεγε
0: απλώς
2: ότι
0: τότε...
2: όποιος ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ είναι σφαίρα στην καρδιά του δημοκρατίας, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, οι διευρύσεις που έκανε το ΠΑΣΟΚ και ο Ανδρέας τις ξεκίνησε και τις συνέχισε ο Σιμίτης, ναι, και μετά. Είναι διευρύσεις συστηματικές κάθε φορά και γιατί πρέπει να πάρει ένα ρεύμα να σχηματίσει ένα πλειοψηφικό
0: ρεύμα. Απλώς Κώστα μου.
2: Αλλιώς δεν γίνεται αυτό και ζυμώνεται από κάτω μετά η διαδικασία και αυτοί και όσοι αντέξουν μένουν, δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Δηλαδή αυτή την τακτική την έχει εφαρμόσει το ΠΑΣΟΚ σε όλη τη διαδρομή.
0: Ναι ρε παιδί, μα απλώς ο Παπανδρέου τότε είχε την ευφυΐα την ώρα που φέρνει τον Μαύρο να φέρνει και τον Βαβιάδη, ας πούμε. Δύο δίπλα δίπλα, κατάλαβες, και έλεγες μα το...
2: και τώρα...
0: μα, το τον Ανδριανόπουλο, ναι, αλλά σου έφερα και τον Μπριλάκη.
2: Και τώρα, ναι. Και τώρα φαίνεται ότι παίρνουμε στελέχη έτσι επώνυμα και φαίνεται.
0: Φαίνεται σαν να είναι μόνο προς ΣΥΡΙΖΑ μεριά.
2: Ναι, αλλά.
0: Δεν είναι.
2: Εντάξει, είναι σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά δεν είναι φυσικό όταν οι ψηφοφόροι σου πήγαν κυρίως εκεί.
0: Μα αυτό είναι, εντάξει. Ναι.
1: Είναι αναμενόμενο.
0: Ναι, αλλά όμως,
1: είναι αναμενόμενο. Η ερώτηση αφορά αν σου φέρνει κάποιο πολιτικό όφελος. Πολλοί από τους ανθρώπους που. Δεν θα μιλήσω προσωπικά προς Θεού, έτσι, ούτε θέλω να υποτιμήσω κανέναν. Απλώς σκέφτομαι ότι πολλοί άνθρωποι που έχουν εκτεθεί κάνοντας αρνητική κριτική στο ΠΑΣΟΚ και τα λοιπά, προφανώς είναι λίγο οξύμορο που γυρνάνε.
2: Όχι.
1: Ή που είναι στο δρόμο για να γυρίσουν.
2: Δεν είναι οξύμορο, γιατί πρέπει να σας πω ότι το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε σε δύσκολη θέση και επικοινωνιακά, με την έννοια ότι δεν μπορούσε καν να εμφανίσει ένα πρόσωπο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως θα έπρεπε να εμφανίζει και με βάση την αξία του και τη δυνατότητά του. Και τη...
0: ναι, δεν είχε ακροατήριο.
2: Δεν είχε ακροατήριο. Λοιπόν, τώρα όμως, όταν δημιουργείται, είναι και θέμα ψυχολογίας για τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Αυτό που ήταν μια μεγάλη βάση, ας πούμε, και ήταν από πάρα πολλούς χώρους και παλών ειδών, ας πούμε, έτσι, οι άνθρωποι. Το 60% ελληνικού λόγου κατά κάποιο τρόπο
0: ψήφισε
2: μια φορά τουλάχιστον στη ζωή του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, αυτό, όταν απευθύνεις σε αυτόν τον κόσμο, δεν μπορείς να βάζεις face control. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ακόμα και άνθρωποι που εσύ δεν θα τους ήθελες, άμα έρχονται μόνοι τους, τι να τους κάνεις. Αν πεις να έρχεσαι, δεν σας παίρνω. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει ανάγκη το ΠΑΣΟΚ επικοινωνιακά τώρα να υπάρξει αυτό το ρεύμα προς τα δω και από όλους τους χώρους.
0: Και είναι λίγο κοινικό, αλλά.
2: Εμένα μου κάνει πιο μεγάλη εντύπωση, να σας πω την αλήθεια, ότι σε αυτή τη διεύρυνση ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, σχεδόν το 40%, μπορεί να μην είναι από την δεξιά-δεξιά ή από τον χώρο του κέντρου με την ευρεία έννοια, είναι όμως πανεπιστημιακοί, οι οποίοι έχουν ένα πρόσωπο πάρα πολύ σοβαρό και ουσιαστικό. Και και άνθρωποι, ας πούμε, του πνεύματος της τέχνης έχουν μια δυνατότητα να σου ανοίξουν το πεδίο.
0: Ναι.
2: Δεν είναι μονομερής η έλευση δυναμικού στο ΠΑΣΟΚ σήμερα. Έρχεται και από την άλλη πλευρά, αλλά έρχεται σε πιο χαμηλό επίπεδο από τους βουλευτές.
1: Από την άλλη πλευρά θα έλεγα ότι εδώ πέρα είναι ένα υπαρκτό θέμα, έτσι, δηλαδή, να γίνω και απολύτως σαφής. Παρακολουθούσα έναν τηλεοπτικό καυγά, ήταν η Νάντια Γιαννακοπούλου και ο Ανδρέας Λοβέρδος.
0: Ναι.
1: Όπου η Νάντια τον κυρία Γιαννακοπούλου τον πήγαινε αίμα.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν στο ΠΑΣΟΚ και πήγε. Και υποψήφιος πρόεδρος της. Και πήγε στην Δημοκρατία. Όταν ακούς τέτοιου είδους κριτική για έναν που φεύγει, περιμένεις να είναι να το πω τώρα, εγκρατείς σε αυτόν που έρχεται.
0: Ναι, ναι, αλλά έχει έρθει και ο Τσίπρας και το έχει ρημάξει.
1: Ναι.
2: Εγκρατείς είμαστε σε αυτόν.
0: Συγγνώμη δηλαδή, να πω και εγώ, του στραβού το δίκιο.
2: Λέω, πολύ εγκρατείς είμαστε.
1: Λέω ότι υπάρχει και το κομμάτι που αφορά ότι έως έχει πάντο, ένα πλαίσιο αξιών μέσα στο οποίο γίνονται δεκτοί ή αυτοί που αποφασίζουν να περάσουν απέναντι από εδώ ή από εκεί.
2: Ο Τράκος που έφαγε τον Πασόκ με τα μνημόνια ήταν ασύλληπτος. Φύγαν και άνθρωποι που ήταν αξιόλογοι και που είχαν μια μεγάλη διαδρομή στο Πασό. Δεν μπορεί κανείς να βάλει την κρυσάρα, ας πούμε, με έναν τρόπο τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, δεν πάει αυτό. Εμείς λοιπόν ανοίξαμε τις πόρτες μας, το θα κρίνουμε αν πρέπει κάποιοι να είναι υποψήφοι, να μην είναι υποψήφοι στα ψηφοδέλτια μας. Αυτό είναι υπόθεση.
0: Αυτό είναι άλλο από το σε δέχομαι.
2: Από το σε δέχομαι. Ναι. Έρχονται με την δική τους θέληση και...
1: Εμείς οι δυο είχαμε μείνει με μια πορεία τώρα. Ναι. Μιχαλογιαννάκης ήταν το όνομα.
0: Α, ναι, ο Μιχαλογιαννάκης είπε: έρχομαι, τον πήρατε.
2: Άμα πάει να γραφτεί μια τοπική οργάνωση, του πει: δεν θα σε.
0: Όχι, εντάξει, συμφωνηθήκαμε. Άκου να σου πω κάτι. Θα πω τώρα κάτι για τον Άβαρχο. Ο Άβαρχος, επειδή είναι ναυτικός, ξέρει ότι άμα σηκώσει κύμα ή αέρα, δεν μαλώνει με τη θάλασσα. Το πανί ρυθμίζει.
1: Πολύ καλό. Ερώτηση. Γιατί τελικά ο Στοπασόκ πλήρωσε το μάρμαρο του μνημονίου που μας έλεγε πριν και η Νέα Δημοκρατία, πώς να πω, από μια φουρτούνα πέρασε και ξαναβγήκε σε πραγματικά σε ούριο άνεμο, καλή θάλασσα.
2: Γιατί οι αποφάσεις που διαμόρφωσαν τα μνημόνια ήταν δικές μας στην αρχή. Και αυτό είναι το σημαντικό.
0: Ένας
2: άνθρωπος που έβλεπε ότι με τον Πασόκ και αλυτερέψει τη ζωή του, ας πούμε, είχε πάρει τόσα πράγματα με το Πασό και ένιωθε ένας ευτυχής μικροαστός ή αστός, ας πούμε, της πόλης, και ξαφνικά βρίσκεται η κυβέρνηση που πίστεψε να του κάνει αυτό, και το Πασό το σήκωσε μόνο του αυτό το φορτίο και το πλήρωσε.
1: Έχουμε και ένα κομμάτι.
2: Αλλά
1: το οποίο θέλουμε
2: να ζητήσουμε. Δεν είναι, για μας δεν είναι αυτό βάρος. Βάρος είναι η συρρήγνωσή μας. Δεν είναι βάρος το ότι το κάναμε. Το κάναμε γιατί έπρεπε να σωθεί η χώρα.
1: Μάλιστα. Υπάρχει ένα δεύτερο κομμάτι μια συζήτηση που πιστεύω να μας χαρίσει άλλα 10 λεπτά, έτσι.
2: Ό,τι θέλετε.
1: Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι αφορά τη φθορά του Πασόκ λόγω διαφθοράς. Δηλαδή, με μίζωνα ιστορία.
0: Πότε, επισημείτε.
1: Όχι, όχι. Λέω για την ιστορία.
2: Γενικότερα.
1: Επισημείτε, θέλει. Επισημείτε.
0: Λέω, ναι.
1: Επειδή ξέρει ότι είναι
0: καλά, μην πάρει τη διαφορά του 80, δεν αυγάζει.
1: Επειδή έχω συνυπογράψει την έρευνα για τα αμυντικά, τον Άκη κτλ. Λέω λοιπόν ότι.
0: Μην αρχίσει πάλι με τα αμυντικά, θα πλακωθούν εδώ μέσα.
1: Όχι, ρε, δεν υπάρχει τέτοιο λόγο.
0: Καταρχήν δεν έχει φαγωθεί να μην πάρουμε όπλα.
1: Μα δεν είμαστε στην ίδια κατηγορία. Σα θυμίζω. Δεν επιτρέπεται. Λοιπόν, η ερώτηση, και από ό,τι κατάλαβα, μάλλον θα απαντηθεί μετά τις
0: με
1: τον Ηλία Μπενέκο. Η ερώτηση είναι γιατί η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να αντέχει στα δικά της κάδελα, ο ΠΚΠΕ, ας πούμε. Έτσι. Και από την άλλη πλευρά, το ΠΑΣΟΚ από εκείνη την ιστορία βγήκε πάρα πολύ τραυματισμένο. Απάντηση από Κώστα Σκανδαλίδη μετά τους τίτλους ειδήσεων.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 10 με 11 το πρωί, Παύλος Τσίμας.

0: Μέση.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο. Σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Κλειστή η Βασιλής Σοφίας από το Χίλτον μέχρι το Σύνταγμα. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Φιλής έως Κηφισίας. Προβλήματα και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα έως Κηφισίας. Χαμηλές ταχύτητες και στον Κηφισό από Λεωφόρο Αθηνών μέχρι Αχαρνών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Το διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τον Απρίλιο και τον Μάιο και στα 24 για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται τα μέλη του κυκλώματος που ζημίωσαν με 1,5 εκατομμύριο ευρώ τον ΕΦΚΑ και με σχεδόν 5 εκατομμύρια το ελληνικό δημόσιο, συστήνοντας εταιρείες φαντάσματα. Μεταξύ των 8 συλληφθέντων είναι ο πρόεδρος του Λάος, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του. Η λύση των δύο κρατών αποτελεί τη μόνη βιώσιμη οδό για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στο Μεσανατολικό στη βάση των αρχών του διεθνούς δικαίου και των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ, αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τη σημερινή επέτειο 3 ετών από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Πλήγμα με βαλιστικό πύραυλο στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ ανακοίνωσαν οι Χούθη της Ιεμένης. Ανέφεραν επίσης ότι έπληξαν περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο του Άντεν, όπου εδρεύει η μεταβατική κυβέρνηση. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, όπως ανακοίνωσαν οι στρατιωτικές αρχές. Και ο καιρός, γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 10. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 2 το μεσημέρι, αστάθμητος παράγουν με τον Χρήστο Χωμενίδη. Με την υποστήριξη της Telecom.
3: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
5: Διαβαστές τα νέα της Τετάρτης. Τι γρήπη μας περιμένει, τι έδειξε η Αυστραλία ότι θα συμβεί φέτος το χειμώνα. Γιατί όλο και περισσότεροι νέοι γοητεύονται από την ακροδεξιά. Η Κερκόπορτα που μολύνει τον φαλυρικό όρμο. Τι έχουν δείξει αυτοψίες σε Κηφισό και Ηλισσό. Ποια είναι τα 5 πράγματα που θα κρίνουν τις ισπανικές εκλογές. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τετάρτης.
6: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις κουπονιά αγορών?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
7: Εδώ είμαστε!
6: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ποιος είσαι εσύ?
9: Ο Πιέρ.
10: Δεν είσαι ο Τωμά.
9: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
8: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
11: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
8: Και ποιος είσαι?
11: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
12: Η ιδέα της χρονιάς.
13: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
14: City Student Hot Takes.
15: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
16: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
17: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
18: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι.

έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.

0: Άντε και εστί, μέρος τέταρτο. Σήμερα κατά παράβαση των συνηθών, της συνηθιών της εκπομπής, έχουμε τη χαρά και την τιμή, και αυτό δεν είναι δημοσιογραφικό κλισέ, να έχουμε στο στούντιο τον κύριο Σκανδαλίδη, το οποίο του κάναμε μια ερώτηση και για να καταλάβεις οτιδήποτε θα πέφτει κάτω. Αχ, αυτό καημένο το Πασόκ που δεν είχε χρηματιστήριο, ολυμπιακά έργα, εξοπλισμούς, Τσοχατζόπουλος, Μαντέλιες, Παπαντονίου, 600 εκατομμύρια χρέος που... Και πρόσεξε πώς κλείνει. Πλυντήριο. Χουρδαλάκης. Χουρδά, καλό. Καμπουράκης, σιγά μην κλείδωνες. Στα αλήθεια τώρα.
1: Πλυντήριο είμαστε εμείς οι δύο.
0: Εμείς οι δύο. Εντάξει.
1: Καλά, εντάξει,
0: παιδιά. Μπαίνει στη λογική να επικοινωνήσει και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Τώρα χωρίς πλάκα. Δεν φαίνεται.
2: Εντάξει, από τον επίλογο του φαίνεται ποιος είναι και τι θέλει.
0: Ναι, εντάξει.
2: Α, το πρόβλημα υπάρχει. Υπήρχε.
0: Κάνει πιο δύσκολη την ερώτηση.
2: Υπάρχει το πρόβλημα. Υπάρχει το πρόβλημα. Υπήρχε το πρόβλημα. Το Πασόκ είχε μόνο μία απάντηση. Από τότε που πρώτα εμφανίστηκε τη δεκαετία του 80, ο Παπανδρέου αμέσως έβαζε το θέμα στη θεσμική αντιμετώπιση αυτής της διαδικασίας. Και πρέπει να πω με. Και το λέω με μια μικρή περηφάνεια, ας πούμε, παρά το ότι. Γιατί το Πασόκ είχε διαχειριστεί πάρα πολλά χρόνια την εξουσία. Στις δύο δεκαετίες αυτές ήταν.
1: Ναι.
2: Το 81 στο 2004 ήταν σχεδόν πάντα αυτοκυβέρνηση. Ας πούμε, εκτός από μια παρένθεση. Λοιπόν, βάλανε πολύ το χέρι στο μέλι. Όμως κάθε φορά αυτό το κόμμα που έκανε τη θεσμική παρέμβαση για να το στείλει στον εισαγγελέα, για να πάει, να το... ήταν το Πασόκ πάντα. Και το έκανε με μεγάλη διάθεση. Εγώ θυμάμαι και τη δεκαετία του και στην, ακόμα και στην εποχή του Σιμίτη, ας πούμε, πότε είχε βγει το χρηματιστήριο κλπ. Πάντα υπήρχε μια διαδικασία. Θυμάμαι τότε με τα φρουτάκια, με αυτά. Υπήρχε μια διαδικασία όπου το Πασόκ αναζητούσε θεσμικές λύσεις να το λύνει σοβαρά το πρόβλημα. Και από το 2001 και μετά είχε και την πεποίθηση ότι έπρεπε να αλλάξει και η διαδικασία συνταγματικά. Και τώρα η πρότασή του υπακούει σε αυτή τη λογική. Δηλαδή, είναι αυτό που έστελνε τα στελέχη του. Αντίθετα.
1: Έπρεπε, μωρέ Κώστα, να ψηφίσει το 86 τώρα, να αλλάξει.
2: Μα τώρα. Δεν θέλει ο Μητσοτάκης. Δεν το θέλει. Ο Μητσοτάκης θέλει να κρατήσει τη δικαιοσύνη στα χέρια του. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό, αφού είναι, η πρότασή του ήταν μια πρόταση η οποία αν την ψηφίζαμε τώρα και έβγαινε μια πλειοψηφία παρόμοια στις επόμενες εκλογές, θα την κατοχύρωνα και θα ήταν πάλι ο διορισμός της δικαιοσύνης από την κυβέρνηση. Ενώ η πρόταση του Πασόκ ήταν σχεδόν να πάει στο φυσικό δικαστή.
0: Μάλιστα.
2: Ο πολιτικός. Και το λέει τώρα χρόνια αυτό το Πασόκ. Mm. Και ήρθε και στη συνταγματική αναθεώρηση το 2001 υπήρξε παρόμοια πρόταση που, ήταν, που δεν τη δέχτηκαν εύκολα και τα κόμματα, ξέρετε.
1: Γιατί, δεν τη δέχονται.
2: Γιατί τα θέματα της εξουσίας είναι θέματα διακομματικά, δεν είναι.
0: Ο κάθε ένας πάντως στο συγκεκριμένο ερώτημα που βάζει ο Δημήτρης, γιατί δεν. Έχει μια απάντηση γιατί δεν ψηφίσουν το άρθρο
1: 86. Θα μείνει λοιπόν, το ίδιο. Πιστεύεις ότι θα αλλάξει τώρα, δηλαδή θα. Θα υπάρξει συνταγματική αλλαγή, έστω στο 86 στον νόμο Περιευθύνησης Υπουργών.
2: Εξαρτάται από ποιο κυβέρνηση θα
1: το πει. Αυτό είναι.
0: Πάντως, ας πούμε, το ΚΚΕ που θυμάμαι έχει μια πολύ έτσι, πιο ακραία άποψη. Δεν λέει ούτε να το αλλάξουμε, ούτε να το καταργήσουμε. Τελεία.
1: Το Σύνταγμα.
0: Όχι το Σύνταγμα, το άρθρο 86. Καμπουράκι. Λοιπόν, στάσου τώρα γιατί. Γιατί η ερώτηση, γιατί δεν φτύρεται η κυβέρνηση εξίσου με το Πασόκ από θέματα διαφθοράς, έχει μια. Μια δεύτερη ή αν θες την κεντρική ερώτηση. Ποια είναι αυτή? Πώς μπορείς να κερδίσεις τη Νέα Δημοκρατία?
2: Κοίταξε, θεωρώ ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της λαϊκής βάσης συντηρητικής παράταξης αυτή την εποχή, αν εξαιρείς αυτούς που ενισχύουν την ακροδεξιά, το υπόλοιπο κομμάτι, αυτό που θα την αποδοκιμάσει και φαίνεται να την αποδοκιμάζει, είναι και για αυτό το λόγο.
1: Το κεντρικό κομμάτι.
2: Για τον τρόπο που συμπεριφέρεται στο κράτος, στη διαχείριση των κονδυλίων κτλ. Είναι ένα πολύ βασικό θέμα. Αυτό το θέμα ανατρέπει πολιτικούς συσχετισμούς. Γιατί λένε πολλοί, εντάξει, μιλάτε θεωρητικά και είσαστε θεροβάμονες, γιατί μιλάτε για αλλαγή των συσχετισμών, ενώ φαίνεται τα πράγματα είναι τα ίδια κτλ. Εγώ δεν είμαι από τους πολιτικούς που πιστεύουν ότι τα πράγματα μένουν τα ίδια. Κάθε πρόβλημα αφήνει ένα ίχνος στα λαϊκή.
1: Κάτσε να ρωτήσω κάτι από αυτό. Επειδή είσαι τώρα πολύ παλιό στο κουρμπέτι, βλέπεις κάτι υπόγειο, κάτι που δεν το πιάνει ο δημοσκόπος, ο μέτριο, ο πολιτικός? Καταρχήν, που βλέπει έτσι τηλεόραση, ότι υπάρχει υπόγειο από κάτω.
2: Τις δημοσκοπήσεις διαβάζω, τις, και παίρνω και τα συμπεράσματά μου.
0: Να πω την αλήθεια και έτσι καταλαβαίνει. Είναι ο μόνος από τον οποίο έχω χάσει στοίχημα. Ξέρεις, δεν βάζω με τίποτα. Βάλαμε στοίχημα ή το χάσω.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, κοίταξε. Εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη στο δείγμα. Γιατί όλες οι δημοσκοπήσεις είναι τι έγινε στην προηγούμενη εκλογή και με βάση αυτή είναι τις μετακινήσεις. Mm-hmm. Υπάρχουν 2-3 αστάθμητοι παράγοντες οι οποίοι δεν μπορείς να τις κρίνεις. Η αποχή.
1: Ναι.
2: Η οποία λίγο να ανέβει η συμμετοχή.
1: Τα κάνει όλα.
2: Ανατρέπει σχετισμούς. Έτσι. Ναι. Η αποχή. Οι άνθρωποι που είναι στο σπίτι τους και δεν μιλάνε. Mm. Τα δείγματα είναι δείγματα μικρά και έχουν σχέση με αυτή την φοβερή καταιγίδα δημοσκοπήσεων που μόνο στην Ελλάδα γίνεται.
1: Άλλη.
2: Δηλαδή κάθε εβδομάδα έχουμε 1-2 δημοσκοπήσεις.
1: 8-10 το μήνα.
2: Ναι, 8-10 το μήνα. Δηλαδή όλοι κάνουν δημοσκοπήσεις. Mm. Εκτός από τις κομματικές που δεν γίνονται. Που δεν, δηλαδή αυτό δημιουργεί και μια ατμόσφαιρα και μια, αν θέλεις, και μια ψυχολογία στον κόσμο.
1: Και να μην είναι από ένα σημείο και πέρα.
2: Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που έχουν πέσει έξω οι δημοσκοπήσεις. Θέλω να πω δηλαδή ότι εγώ διακρίνω, το λέω σοβαρά για να απαντήσω στην ερώτησή σου, τη βουή των επερχόμενων γεγονότων από μια αντίδραση που βλέπω σε επίπεδο βάσης.
1: Mm.
2: Η οποία δεν είναι Πασόκ. Έτσι, δεν είναι Πασόκ με την έννοια έρχονται όλοι στο Πασόκ, ας πούμε. Αλλά η κριτική που γίνεται στη Νέα Δημοκρατία είναι καταλυτική πια. Δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορεί να ξεγελάσει κι άλλο τον κόσμο ο Πρωθυπουργός. Να του λέει ότι περνάς καλά ενώ δεν περνά καλά.
0: Με άλλον. Γιατί ακούμε πάρα πολύ στους δημοσιογραφικούς διαδρόμους, ακούμε συνέχεια, το ανακυκλώνω και με συζητήσεις και κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, θέλοντας να το καταρρύψουν, ότι μπορεί να φύγει ο Μητσοτάκης, να έρθει ένας άλλος και εκεί πέρα, ας πούμε, να υπάρξει μεγάλη επανασυσπήρωση του 40% δηλαδή.
2: Δεν υπάρχει αυτό, διότι αν υπήρχε αυτό, σήμαινε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, θα βάλει δικό της άνθρωπο να είναι πρωθυπουργός και αυτή.
1: Αυτή η ιστορία από ότι ο Δένδιας
2: θα έρθει. Δεν πάει σε αυτή την κυβέρνηση, δεν νομίζω ότι θα πάει, μπορεί να το κάνει αυτό. Η ουσία είναι ότι αν εξαιρέσει, ας πούμε, περίπτωση τρομακτικής εξέλιξης των εθνικών θεμάτων που θα απαιτήσει κάτι, αυτό είναι άλλο πράγμα. Και δεν αφορά τα δύο κόμματα, έτσι. Δεν αφορά δύο κόμματα. Αφορά ευρύτερα το πολιτικό σύστημα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση από μένα, δεν ξέρω αν εμείς θέλουμε να προσθέσουμε κάτι ακόμα. Αφορά το αν έχει τελειώσει η εσωστρέφεια, οι εσωτερικές έρηδες, οι κοντρίτσες, αυτό που για πάρα πολύ
2: όταν
0: καιρό.
2: Όταν ένα κόμμα ανεβαίνει, σαν τον Πασόκ, τελειώνει και η εσωστρέφεια. Άμα έμενε στάσιμο.
0: Η φτώχεια φέρνει γκρίνια, όχι.
2: Ναι, φοβάμαι όμως ότι αυτή η γκρίνια μας έχει κάνει κακό, γιατί τον τελευταίο καιρό έχουμε κάνει βήματα και. Δηλαδή, εγώ παίρνω παράδειγμα το συνέδριό μας. Το συνέδριό μας ήταν ένα συνέδριο το οποίο έδωσε μια απάντηση σε όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τη στρατηγική μας και μετά συνεχίστηκε με έναν τρόπο, μάλλον αλόγιστο.
1: Εντελώς.
2: Η συζήτηση, χωρίς λόγο, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Και έπειτα αυτή η συζήτηση που γίνεται με ποιο θα συνεργαστείτε την επόμενη μέρα, γιατί δεν απευθύνονται στο Μητσοτάκη για τον όμορο χώρο. Έχει όμορους χώρους ο Μητσοτάκης. Στάνει ο Σαμαράς, στάνει ο Βελόπουλος, στάνει. Ας κάνει κυβέρνηση. Δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση άμα έρθει πρώτος με.
1: Ναι, πώς δεν μπορεί.
2: Όμορους χώρους.
1: Βεβαίως, μπορεί.
2: Δεν ρωτάτε από τους δημοσιογράφους με ποιον θα συνεργαστείτε εκεί.
0: Πάντως,
2: αφού δεν θα έρθει το Πασόκ και
1: ο Τσίπρας. Σου απαντά,
2: ναι, ο Τσίπρας λέει τα ίδια.
1: Θα είμαστε αυτοδύναμοι.
0: Επειδή αυτή η ερώτηση έχει γίνει σχεδόν σε όλα τα στελέχη του Πασόκ, όταν απαντούν, και δεν είναι και λίγες φορές για να είμαι και εγώ ειλικρινής, ακούνε μόνο Πασόκ.
1: Ναι.
0: Δεν ακούς άλλο. Όμορο δεν θεωρούν άλλο.
2: Εγώ δεν είπα αυτό. Ναι. Εγώ δεν λέω αυτό.
0: Δεν θεωρούν. Το Βελόπουλο
1: τι να θεωρεί τον Τζίπρα.
0: Προς Θεού.
1: Ναι, μα σε παρακαλώ.
0: Λέω ότι αυτόν που θεωρούν όμορο χώρο, κυρίως επειδή έχουν συγκυβέρνηση, είναι το Πασόκ. Και αυτό δεν ξέρω τώρα αν είναι και ένα εκλογικό στοίχημα για εσάς.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και τη συνέχιση του μοντέλου διακυβέρνησης της χώρας.
1: Καλημέρα σας.
2: Για να αλλάξει αυτό, χρειάζεται να έρθει άλλο πρώτο κόμμα.
1: Καλημέρα.
2: Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε να είναι το Πασόκ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα. Να είσαι καλά. Χαρήκαμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ χάρηκα που σας είδα.
0: Και έκανες και ποδαρικό, ξέρεις.
2: Είσαστε φίλοι μου και είσαστε και πάρα πολύ καλοί δημοσιογράφοι. Και η εκπομπή σας είναι πάρα πολύ ωραία. Και εμένα μου αρέσει από κοντά να μιλάω.
1: Ναι, τώρα.
0: Εντάξει, αυτό όντως. Και φεύγοντας τώρα, ξέρεις τι πετάς και την από πού ήρθε η μαχαιριά. Απ' την Κο, ρε φίλε. Απ' την Κο. Yeah. Δηλαδή από την πατρίδα του. Και του γράφει ο άλλος, καλημέρα σε όλους σας από Κο, Σπύρος Κος Πανάθα.
1: Εντάξει ρε παιδί μου.
2: Και Πανάθα.
1: Και Πανάθα. Και Πανάθα.
0: Γνωστός γάμος.
2: Θα απαντήσω ότι το Πασόκ θα είναι πρώτο κόμμα στην Κο.
1: Στην Κο. Κοίταξε να ξέρεις ότι μία από τις σταγόνες ιστορίες της επόμενης εβδομάδας είναι για την ανακάλυψη του Ασκληπιού της Κο.
0: Το ξέρεις.
2: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Πολύ.
2: Πάρα πολύ.
1: Διότι λοιπόν, το βρήκε ένας δικός μας και το καρπόθηκε ο Γερμανός. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, δεν είναι
1: πρώτη φορά.
0: Σωστός.
1: Καλώς είναι.
3: Κάνετε. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, καλωσορίζουμε την κυρία, την περιγκίπισσα της ώρας, την κυρία Λία Τσαουσέλου. Παρακαλούμε πάρα πολύ. Έλειψες δύο μέρες.
3: Έλειψε.
0: Και έλειψε το χαμόγελο.
3: Έλειψε τα χώρια.
1: Έρημος η εκπομπή, έρημος χωρίς εσένα.
3: Έχω μάθει πολύ ωραία πράγματα. Πρώτον, ότι δεν έκανε κρυφές ατασταλίες. Δηλαδή, δεν έτρωγε κρυφά επειδή εγώ δεν ήμουν εδώ να τον δω. Που εδώ ήμουν, αλλά δεν ήμουν στο στούντιο. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Και βάλει ρουφιάνους να
3: μην βάλει. Φυσικά. Εννοείται ότι είχα βάλει να κατασκοπεί. Γιατί δεν ξέρεις τι έκανε.
0: Εσύ τουλάχιστον ξέρεις τι σημαίνει γυναική αλληλεγγύη.
1: Ναι,
3: είχα βάλει εγώ αυτά που έπρεπε. Και δεν έφαγε και μάλιστα έμαθα ότι έδωσε και το κουλούρι του.
1: Το έδωσα.
3: Μπράβο
1: σου. Τι να κάνω.
0: Ήρθε παιδί μου εδώ πέρα.
3: Χειρέψει.
0: Προσπάθησε εμένα
1: να τον δωροδοκίσω με ένα κουλούρι.
0: Να με διαφθείρει με το κουλούρι. Όχι, ρε, του λέω. Μετά την εκπομπή μπορεί. Πριν όχι. Βγαίνει έξω, βλέπει το κουλούρι, θέλει να το φάει. Οπότε σου λέει, ας το δώσω σε κάποιον άλλο.
1: Λοιπόν, για πέρα έχεις καμιά έρευνα, τίποτα.
3: Φυσικά.
1: Κάτσε Κώστα, κάτσε εδώ να
3: ακούσεις. Καθίστε, ξέρετε τι ωραία που τα λέμε εδώ.
1: Εδώ
3: μιλάει η επιστήμη, γιατί χωρίς την επιστήμη δεν μπορεί. Δεν ξέρω τώρα αν εσείς έχετε συναντήσει τη ζωή σας αυτή τη γυναικεία μουρμούρα. Είναι μύθος. Μύθος είναι αυτό.
0: Η γυναικεία μουρμούρα είναι μύθος.
3: Διότι όπως έχω ξαναπεί.
1: Μύθος είναι μόνο το δασίτικό μου στήθος.
3: Σε παρακαλώ. Όπως έχω ξαναπεί.
1: Ναι.
3: Είναι ταπεραμέντο. Δεν υπάρχει γκρίνια, δεν υπάρχει μουρμούρα. Άλλωστε δεν είναι και το αλατοπίπερο σε μια σχέση αυτό.
1: Όχι.
3: Έτσι. Γιατί όχι.
1: Τώρα πού να σου εξηγήσω.
3: Όχι, τι εγώ να σου εξηγήσω. Το αλατοπίπερο
1: είναι.
0: Το αλατοπίπερο με τη λύσα έχει μεγάλη διαφορά.
1: Ναι.
3: Δεν το κάνεις λύσα. Θέλεις έτσι λίγο ένα μουρμούρα, ας πούμε.
1: Λέει.
3: Έχει.
1: Είμαι επιστήμη της επιστήμης.
3: Της επιστήμης, λοιπόν. Θέλω να σας πω ότι η μουρμούρα, η επικοδομητική λέει μουρμούρα, βγάζει όλα τα θετικά συναισθήματα, λέει, σε ένα σπίτι. Και δεν θέλει να το πας παρακάτω. Επίσης, εκεί στην Ιαπωνία υπάρχει μια ασθένεια που προέρχεται από το σύζυγο. Το ασθένεια.
1: Ναι.
3: Το συνταξιούχο σύζυγο που πιέζει αφόρητα τη γυναίκα.
1: Για σεξ.
3: Όχι, άντε πάλι. Όχι για την αυτή την επαφή, για το σπίτι. Την πιέζει. Την πιέζει και της δημιουργεί μια δυσφορία, βρε παιδί μου.
1: Ο Ιαπωνέζος σύζυγος συνταξιούχος.
3: Υπάρχει το σύνδρομο του συνταξιούχου συζύγου.
0: Στα μάτια του, κατάλαβες. Απάντησες όχι στο την πιέζει για σεξ και ήμουν με την απορία γιατί μπορεί να την πιέζει.
1: Γιατί
3: την πιέζει για όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στο σπίτι.
1: Δηλαδή,
3: η σωματική επαφή, ας πούμε, δεν είναι αυτό. Αυτό θα έρθει μετά από μια γλύκα, λένε εδώ οι επιστήμονες. Δεν θέλουμε γκρίνια, δεν θέλουμε μουρμούρα.
1: Ναι.
3: Γιατί?
1: Ναι,
3: δεν θέλουμε τέτοια πράγματα. Αλλά ο συνταξιούχος, λέει εδώ ο φίλος επιστήμων, πιέζει πάρα πολύ τη γυναίκα και όχι μόνο στην Ιαπωνία. Πρέπει λίγο να το δούμε αυτό. Είναι γύρω-γύρω από τα πόδια τη συνέχεια και τη δημιουργεί αυτό το πονοκέφαλο. Αυτά τα μέχρι και ξανθήματα, σου λέει, μπορεί να βγάλει από την πίεση του συνταξιούχου άνδρα.
1: Ναι.
3: Διότι η γυναίκα έχει μάθει, λέει, να υπάρχει αυτό το έντονο ταπεραμέντο σε όλη της, τη ζωή.
1: Μόνο,
3: οπότε
1: ναι.
3: Δεν της βγαίνει εκεί στη σύνταξη που κάτι παθαίνουν όλοι.
1: Ναι.
3: Δεν ξέρω τι συμβαίνει.
1: Να θυμάσαι τον Κωνσταντάρα που έλεγε
0: μια ζωή έχουμε ζήσει.
1: Τρεις ηλίθιους ξέρω σε αυτή τη ζωή. Εμένα, εσένα και τον καθηγητή Μήλο.
0: Για
1: αυτό σε αυτή την κατηγορία.
3: Υπάρχουν πάρα πολύ ωραίοι όροι. Το φουγγένμπιο, ξέρετε τι σημαίνει. Είναι η πίεση που αισθάνεται από τον συνταξιούχο. Υπάρχει και άλλο βέβαια. Το. Τώρα αυτό πώς θα το πούμε αυτό. Σουτζιντζαϊτάκου του Ρέσου. Όλο αυτό, εν πάση περιπτώσει, είναι η παρατεταμένη πίεση που μπορεί να οδηγήσει, λέει, και σε χωρισμό.
1: Ναι.
3: Γιατί να υπάρξει αυτός ο χωρισμός επειδή εσύ πας πάνω από το κεφάλι της και κάνεις
0: μυρμυρμή. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ο Μιχάλης από την Εθέλ παρεμβαίνει ως συνήθως.
3: Τι λέει, τι λέει ο Μάικ.
0: Αλλά το πίπερο, ναι. Αλλά πίνουμε χάπι για την πίεση. Απλά
3: δεν θέλουμε πράγματα. Τώρα τέτοια πράγματα.
0: Άστι να λέει. Το χαπάκι, το χαπάκι τώρα, να σωθούμε.
3: Το μυστικό είναι το 222, δεν ξέρω αν το ξέρετε.
1: Όχι,
3: αυτό. Λοιπόν, κάθε δύο ημέρες να βγαίνει σε ένα date. εκεί στο, να την παίρνει, α πούμε, τον άνθρωπό σου και να πηγαίνει. Να πηγαίνει ένα ωραίο κρασί, ναι, να συζητήσει.
1: Να περπατήσετε λίγο.
3: Κάθε δύο εβδομάδες ένα ωραίο Σαββατοκύριακο εκτός,
1: ναι,
3: από τη ρουτίνα. Και κάθε δύο μήνες ένα μεγαλύτερο ταξίδι. Αυτό θα σώσει. Εντάξει τώρα, αυτά τα κάνει αποταμίευση.
1: Όχι, ήταν Ιαπωνέζο.
3: Όχι, δεν λέει τον Έλληνα. Δεν λέει τον Έλληνα. Θα τα βρει.
0: Μεταξύ μα, έρχομαι να συνδράμω για πρώτη φορά σε μια έρευνα τη Όλγα. Συνήθω διαφωνούμε και προσπαθούμε να καταρρύψουμε τα επιχείρηματά τη. Όμω θα συμφωνήσω.
3: Μπράβο.
0: Αν τα κάνει όλα αυτά, δεν θα έχει μεγάλη πίεση.
3: Κάθε
0: δύο μέρε ένα καφέ, κάθε δύο μέρε ένα ωραίο φαγητό.
1: Κάθε δύο μέρε ένα φαγητό, κάθε δύο εβδομάδε ένα Σαββατοκύριακο και κάθε δύο μέρε ένα ταξίδι στο εξωτερικό.
0: Δεν θα έχει ένα πρόβλημα.
3: Ξέρω
0: να σου πω ένα πρόβλημα, θα δημιουργήσει από αλλού ο άντρα και θα το χτυπήσει κόκκινα στην πίεση.
3: Πού?
0: Οικονομικά.
3: Οικονομικά εντάξει, τώρα αυτό πρέπει να βρεθεί μια λύση.
1: Του άντρα είναι η λύση.
3: Όχι, δεν είναι του άντρα, σε ένα σπίτι και οι δύο.
1: Πόσο συνεισφέρουν.
0: Είδες πως όλα γίνονται πολιτικά στο τέλος.
3: 50-50, σε παρακαλώ.
1: 50-50.
3: Δεν μιλάμε για το πρώτο ραντεβού, τώρα μιλάμε για το σπίτι.
1: Α, στο
3: τώρα
1: πρώτο, κοίταξε να δεις. Στο πρώτο πλέον άντρας.
3: Στο πρώτο.
1: Ναι.
3: Βέβαια.
1: Στο
3: όχι,
1: δεύτερο.
3: Δεν είναι το για τα λεφτά. Είναι η κίνηση.
1: Ναι, εντάξει,
3: το
1: και τον καταλαβαίνω.
3: Προσέχω.
1: Εμείς είμαστε της γενιάς που πληρώνουμε πάντα.
3: Α, πάντα. Εντάξει, και αυτό δεν είναι. Μία στο τόσο μπορεί και η σύντροφος να σου προσφέρει.
1: Κερνάω σήμερα εγώ. Εντάξει, κέρνας. Αλλιώς πλέον. Δεν μπορείς τώρα να πας.
3: Ειδικά όταν εγώ, ας πούμε, όταν γιορτάζω, δεν μπορώ να σε κεράσω,
1: ναι, ρε,
3: ένα ποτό, ένα φαγητό, ένα γεύμα.
1: Δεν θα βγεις έξω. Θα πει, εγώ πληρώνω. Άντρας είμαι, πληρώνω. Έτσι ήθιστε. Καταλαβαίνω, ναι, ότι. Εντάξει, μία στις τόσες θα πει εγώ. Okay. Ή να πει σήμερα εγώ. Εντάξει,
3: σήμερα εγώ.
1: Αλλά 9 στα 10 είναι του άντρα.
3: Εντάξει, τώρα
1: 8 στα 10. Αλλά
3: είναι, δείχνει τον υποτισμό.
1: Τώρα, άμα αρχίσει το 50-50 από την πρώτη μέρα, σου βγάλουμε
3: ένα ραντεβού. Όχι στο ραντεβού. Όχι στο ραντεβού, αλλά όταν σε ένα σπίτι δεν είναι 50-50, δηλαδή τα ενίκια που έχουν φτάσει 1200, κύριε Σκανδαλίδου. Μεγάλο πρόβλημα αυτό. Δηλαδή, να το συζητήσουμε λίγο. Δεν πρέπει να είναι και οι δύο.
2: Ψηφίστε Πασόκ να χαμηλώσω.
3: Μισό λεπτό θα πέσει.
0: Όλα πολιτική.
3: Θα υπάρξει πλαφόν.
2: Αμέσως.
3: Επίσης πρέπει να υπάρξουν κάποια κριτήρια. Δηλαδή, σου λέει άλλο 1000 ευρώ ενίκιο, αλλά το σπίτι παιδιά μέσα δεν ανταποκρίνει.
1: Γιατί άκουσα το αυτό να. Έμεινα άναυδος, παιδιά. Μου είπε κάποιος ότι, ναι, πήγε στην Ελβετία σε Ζυρίχη να νοικιάσει σπίτι,
3: ναι,
1: και του ζήτησε ο ιδιοκτήτης,
3: ναι,
1: του ζήτησε την φορολογική του δήλωση για να. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί να είναι και.
3: Το κάνουν και εδώ σε πληροφορία.
1: Μπράβο. Όταν είδε τη φορολογική του δήλωση, τι του είπε? Με συγχωρείτε, δεν θα σας το νοικιάσω, διότι αυτό το σπίτι είναι για άτομα με χαμηλότερο μπάτζετ από εσάς. Εσείς μπορείτε να νοικιάσετε και μεγαλύτερο και ακριβότερο σπίτι.
3: Άκου τώρα.
1: Άκου τώρα.
3: Και ποιος το κρίνει αυτό?
1: Το κρίνει ο ίδιος.
3: Ναι, αυτό είναι, γιατί αυτό συμβαίνει και
1: τρομερό,
3: στην Ελλάδα.
1: Τρομερό. Το άκουσα και λέω, δεν μπορεί.
3: Ο καθένας λέει ό,τι θέλει και ζητάει αυτά που του λείπουν. Πρέπει οπωσδήποτε.
1: Αυτός ήταν στην ανάποδη μεριά. Το ανάποδο ήταν.
3: Και πάλι,
1: είσαι πολύ πλούσιος για αυτό το σπιτάκι. Αυτό το έχω για ένα φτωχότερο.
3: Και πάλι, κάνει αυτός κουμάντο στο πορτοφόλι του κυρίου.
1: Εντάξει, δεν ξέρω.
3: Λέω. Γιατί μπορεί να το θέλει για μια ερωτική.
1: Με τίποτα δεν είσαι ευχαριστημένη.
3: Ναι, μπορεί να το θέλει για ερωτική φωλίτσα. Δεύτερο σπίτι, να έχει ένα πρώτο.
1: Με συγχωρείτε, θα μας απαγορεύσει και να έχουμε ερωτική φωλίτσα που λέω όλο αυτό. Όχι,
3: κάνουμε, εγώ, ιδιοκτήτη που δεν στο νίκιασε. Εγώ θα στο νίκιαζα.
0: Θέλω να σου πω αυτό που σου είπα το πρωί και δεν το σχολιάσαμε καν. Οπότε θα πάρω την βοήθεια του Θοδωρήκα.
1: Του Θοδωρήκα.
0: Γιατί ξέρεις, πολλές φορές, Όλγα μου, προσπαθούμε να αντιστρέψουμε την αλήθεια. Την πραγματικότητα. Γιατί βρίσκουμε ένα παράδειγμα, το κάνουμε, το τεντώνουμε, το κάνουμε λύσα κτλ. Και ερχόμαστε να πούμε αυτά που μελέτη χτες.
1: Ναι.
0: Τα καραφλιαστικά. Άκουτα για να τα μάθεις.
4: Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους?
1: Ναι. Τι θες να πεις τώρα?
0: Τίποτα. Εγώ τίποτα. Απλώς λέω, ρε παιδάκι μου, πως καταρχήν πρέπει να πω ότι πολλές φορές όταν ακούς ένα κομμάτι και όχι ολόκληρη δήλωση, μπορεί να βγάζεις λάθος συμπέρασμα και την αδικήσεις. Δεν θέλω να την αδικήσω. Αλλά ειλικρινώς μου πέφτουν λιγάκι τα μαλλιά και τρελαίνομαι. Γιατί, όχι γιατί δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, ο κακός εργαζόμενος. Προφανώς, όπως λέμε συνήθως, παντού υπάρχουν καλοί και κακοί. Πάντα το λέμε. Παντού υπάρχουν καλοί και κακοί. Παίρνεις εσύ το παράδειγμα και αντιστρέφεις την πραγματικότητα. Ποιος είναι σε ισχυρότερη θέση για να εκβιάσει, να, ο εργαζόμενος?
1: Ιστορικά είναι ο εργοδότης απέναντι στον εργαζόμενο. Στην Ελλάδα σήμερα.
0: Το λες γιατί
1: σε μια φάση
0: είμαστε
1: σε μια φάση τώρα. Δηλαδή σήμερα, δηλαδή εγώ τώρα που έχω ελιές να μαζέψω,
0: ναι,
1: μου λέει ο άλλος 80, και φαΐ.
0: Ναι.
1: Που λες 80 και φαΐ, δεν βγάζει, δεν τα βγάζεις. Μην τις μαζέψεις.
0: Μην τις μαζέψεις.
1: Τόσο.
0: Εδώ λοιπόν έχει να κάνει.
1: Αν πει τώρα είναι εκβιαστής. Όχι, τόσο κοστολογεί τη δουλειά.
0: Έλα μου, αυτό ήθελα να σου πω.
1: Τόσο κοστολογεί.
0: Ότι δηλαδή
1: δουλειά.
0: Όταν μπορεί ο εργοδότης να πει, εγώ το θα δίνω, δεν είναι εκβιαστής. Αυτό λέω.
1: Εντάξει.
0: Γι' αυτό λέω αντιστρέφεις την πραγματικότητα.
1: Όχι, περιγράφεις μια πραγματικότητα που είναι έτσι και έτσι. Δηλαδή συνήθως και ιστορικά. Συνήθως ο εργοδότης είναι σε ισχυρότερη θέση από τον εργαζόμενο. Αυτό δεν το συζητούμε.
0: Αν ο εργοδότης δεν βγάζει από τη δουλειά του εργαζομένου, δεν παράγει υπεραξία, δεν παράγει κέρδος, δεν έχει λόγο να έχει εργοδότη. Απλά είναι τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή από τη στιγμή.
1: Δεν έχει λόγο να έχει εργαζόμενο.
0: Ναι. Συγγνώμη, το πάνω από τα. Έχεις δίκιο και καλά κάνεις και με το εθνός. Για να μην μείνει και στον αέρα, λάθος. Η αλήθεια είναι ότι. Αυτός που έχει τη δυνατότητα είναι αυτός που λέει: OK, θα πάρω ένα εργάτη, ένα, δύο, ξέρω εγώ όσο χρειαστώ. Αυτός που θα χρειαστεί, όταν τους βρίσκει, τους σκίζει. Όταν δεν τους βρίσκει, είναι εκβιαζόμενος.
1: Δεν είναι εγώ και όλοι οι εργοδότες.
0: Και αυτό να το δεχτώ.
1: Σκυλιά μαύρα.
0: Λέω, και αυτό να μην το δεχτώ. Να το δεχτώ. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι θα παραχθεί κέρδος άμα αυτός δεν βγάλει παραπάνω. Έτσι πάει.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Έτσι πάει.
1: Εγώ λέω ότι είπε μια μπουρδα τώρα η μελέτη. Εντάξει, OK.
0: Και ελπίζω να την πάρει και πίσω, να σου το πω έτσι. Γιατί αυτό και την ίδια, ρε παιδί μου, εντάξει, έχει κάνει τη διαδρομή.
1: Εξαρτάται, ρε παιδί μου, με τον τρόπο που τα λες όλα. Δηλαδή, με το ίδιο πράγμα θα μπορούσε να πει: παιδιά, εδώ υπάρχουν και εργοδότες που σκίζουν τους εργαζόμενους. Υπάρχει και περίπτωση εργαζομένων που, εν πάση περιπτώσει, βρίσκει και ένα. Να πες το. Τι κάθισε τώρα και τα. Τέλος πάντων. Ναι.
0: Αν θέλετε γνώμη σου, εκβιαστή εργαζομένου, πάρτε με τηλέφωνο. Τώρα. Εγώ φταίω που τάνησα τελευταία στιγμή. Έπρεπε να το έχουμε ανοίξει και να
1: κοιτάξτε, θα χωριστούν σε δύο κατηγορίες. Όσοι έχουν μαγαζιά σου που να έχει δίκιο μελέτη, και όσοι είναι εργαζόμενοι, θα σου πούνε να έχει δίκιο σε. Α σου πω τι γίνεται.
0: Εγώ λοιπόν.
1: Θα σου πω εγώ, αν είναι αντιπροσωπευτικό το δείγμα.
0: Θα σου πω και εγώ ότι.
1: Γιατί ξέρει την αισθητία σου, τον πληθυσμό, τι γίνεται όλο.
0: Πιθανότατα να πέφτει μέσα, γιατί πάντα στην Ελλάδα ή τα δικά μας δικά μας και τα δικά σας δικά μας. Αλλά επειδή έχω υπάρξει, έστω για τα νιάτα μου, εργοδότης, πιστεύω ότι αν κάποιος είναι καλός εργοδότης, κάνει καλά τη δουλειά του. Και όχι μόνο αυτό, συνήθως πάει και σε περισσότερα κέρδη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πάντα έχεις την πιθανότητα να πέσεις πάνω σε έναν τύπο, ας πούμε. Οποίος, δηλαδή, αυτό που γίνει τώρα τα λέμε αυτό. Αυτό που γίνει τώρα στις ταβέρνες και στα εστιατόρια με τους μάγειρες, ας πούμε, και τα γκαρσόνια είναι αυτό. Του λέει 1500, 2000, 2000.
0: Οι μάγειρες και τα γκαρσόνια. Ο άλλος έχει τη δυνατότητα να ανεβάσει, ξέρω εγώ, μην μου πεις, εσύ είσαι και του έξω. Δεν βλέπεις την άνοδο της τιμής.
1: Ναι,
0: δεν θα δεις και την άνοδο στο μεροκάματο του Αρινού, αναλογικά.
1: Πρέπει. Τα πάμε αυτά.
0: Ακριβένουμε τις τιμές.
1: Η μικρή εταιρεία δεν έχει δυνατότητα, λέει ο Καμπουράκη. Η μεγάλη έχει. Αυτό το είπαμε από την αρχή. Με πέσατε πάνω να με φάτε. Από προχθές το είχα πει.
0: Εντάξει, έχουμε άλλη άποψη, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Δηλαδή, λες, η μικρή εταιρεία δεν έχει. Και η μικρή εταιρεία έχει τις δικές της δυνατότητες και τις δικές της ευελιξίες. Πώς θα γίνει.
1: Θέλω να δώσει τώρα το σουβλατζίδικο και το σουβλατζίδικο. Θα δώσει 2.500-3.000. Άμα πας σε μεγάλη εταιρεία, η οποία εξάγει, κάνει δάνει, έχει τεχνολογίες, έχει μια δυνατότητα περισσότερο. Πάντως, θα πεις εκείνη πιο σκυλιά, γιατί έχουν διοικητικά συμβούλια, έχουν αυτό, έχουν CEOs, έχουν τέτοια.
0: Πάντως θα σου πω ότι τα πολλά χρόνια που ασχολήθηκα με το ρεπορτάζ αυτοκινήτου και το παρακολουθούσα από κοντά, οι άνθρωποι που γνώριζα συνήθως δεν μιλάγανε γρήγορα ελληνικά. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν και οι θέσεις. Βεβαίως.
1: Ναι,
0: υπάρχουν θέσεις που καλοπληρώνονται και με εξαίρεση έναν Ελληνό-Νότιο-Αφρικανό, ας πούμε, που τον, πραγματικά τον θαύμασα για τις δυνατότητές του, οι περισσότεροι από τους άλλους ήταν. Ερχόταν στην Ελλάδα, έπαιζε τέννις, ό,τι βάλει το μυαλό σου, ας πούμε. Έτσι. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Φεύγουμε.
1: Άντε, στο καλό να πάμε. Πάμε να γράψω τώρα σταγόνες, γιατί χθες ξέχασα το κομπιούτερ.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι παιδί.
1: Και μετά πάω στον οδοντίατρο.
0: Αλλά το θυμήθηκε όταν βγήκαμε έξω, γιατί του λέω: ρε, τρίτη είναι σήμερα, δεν θα γράψω. Όχι, μου λέει.
1: Το ξέχασα.
0: Λοιπόν, εμείς τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Σε πολύ λίγο κοντά σας ο Παύλος. Πρώτα ο Θεός, καλά να είμαστε αύριο το πρωί.

0: είναι 10. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 10 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα η συνάντηση του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Στο επίκεντρο των επαφών τους βρίσκονται η ενέργεια, η ασφάλεια, η άμυνα, η υψηλή τεχνολογία και οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Σε μία ώρα στις 11 ο Μάρκο Ρούμπιο θα μεταβεί στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα, όπου θα παρευρεθεί στα εγκαίνια των έργων ανακαίνησης, ενώ στις 12 θα ξεκινήσει ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών σε κεντρικό ξενοδοχείο. Στις 6 το απόγευμα, μία ώρα πριν από τη συνάντηση που θα έχει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ. Σε ισχύ έχουν τεθεί έως και τις 6 αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, ενώ στο ίδιο διάστημα απαγορεύονται όλες οι υπαίθριες συναθρήσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Κλειστή είναι αυτήν την ώρα η Βασιλίση Σοφίας από το Χίλτον μέχρι το Σύνταγμα. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Οικονομικών σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των επαγγελματιών αλλιέων από την αύξηση του ενεργειακού κόστους. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο αντί για 16 λεπτά για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 λεπτά αντί για 12 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του τρέχοντος έτους. Επιπλέον, η κυβέρνηση εξετάζει ενεργοποίηση και άλλων πόρων για την ενίσχυση των αλλιέων για τους επόμενους μήνες. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν εντός του Οκτωβρίου. Έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας, προειδοποίησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, τονίζοντας ότι οι πολεμικές συγκρούσεις αλλά και οι διεθνείς εξελίξεις επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Μιλώντας στον Sky, ανέφερε ότι η κυβέρνηση κάνει και θα κάνει τα πάντα για να στηρίξει την οικονομία, την κοινωνία και τους πολίτες, υπογραμμίζοντας ωστόσο την ανάγκη να συνεχιστούν οι πολιτικές στήριξης, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Υπάρχει έντονη αντίδραση στη βάση της κοινωνίας για την πολιτική της κυβέρνησης. Η κριτική που ασκείται από τους πολίτες είναι καταλυτική και πλέον η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να ξεγελάσει τον κόσμο, ανέφερε μιλώντας στο σταθμό μας ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σκανδαλίδης. Δήλωσε σχετικά αισιόδοξος για την πορεία του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, σημειώνοντας ότι το κόμμα έχει τις προϋποθέσεις να κάνει το άλμα προς τα πάνω. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται αυτήν την ώρα τα μέλη του κυκλώματος που ζημίωσαν με 1,5 εκατομμύριο ευρώ τον ΕΦΚΑ και σχεδόν 5 εκατομμύρια ευρώ το ελληνικό δημόσιο. Η οργάνωση δρούσε από το 2021 συστήνοντας εταιρείες φαντάσματα τις οποίες έκλειναν όταν ερχόταν η ώρα να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές. Μεταξύ των 8 συλληφθέντων είναι ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος εδώ και μήνες διενεργεί έρευνα για ύποπτες συναλλαγές του ζευγαριού σε ελληνική τράπεζα, αλλά και σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης με θύμα ένα 12χρονο αγόρι. Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 7 άτομα, ανάμεσά τους 3 ανήλικοι. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό εκτελήχθηκε χθες το μεσημέρι σε χώρο εκτός σχολείου. Ένας 12χρονος και ένας 13χρονος φέρεται να επιτέθηκαν στο συνομήλικό τους, χτυπώντας τον και εξευρίζοντάς τον. Την ώρα της επίθεσης, ένας 12χρονος βιντεοσκοπούσε τα όσα συνέβαιναν, δημοσιεύοντας στη συνέχεια το βίντεο στο διαδίκτυο. Εκτός από τους συλληφθέντες που εμπλέκονται άμεσα στην υπόθεση, συνελήφθησαν 4 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Αυστηρή προειδοποίηση στους Ισραηλινούς και τους Εβραίους σε όλο τον κόσμο απευθύνει το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ με αφορμή τη συμπλήρωση σήμερα 3 ετών από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Η λύση των δύο κρατών αποτελεί τη μόνη βιώσιμη οδό για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στο Μεσανατολικό στη βάση των αρχών του Διεθνούς Δικαίου και των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ, αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τη σημερινή επέτειο. Πλήγμα με βαλιστικό πύραυλο στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ του Ριάντ ανακοίνωσαν οι Χούθη της Ιεμένης. Στην ανακοίνωσή τους τονίζουν ότι το πλήγμα ήταν ακριβές και προκάλεσε διαταραχή στην ενέργεια κυκλοφορία του αεροδρομίου.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Συγκλονιστικό ήταν το αντίο του Λιονέλ Μέση από την Εθνική Αργεντινής μπροστά σε 85.000 θεατές στο Μονουμεντάλ του Μπουένος Άιρες. Πέτυχε γκολ και είχε δύο ασίστ στο φιλικό 3-0 επί του Μπενίν, με τον ίδιο να δηλώνει συγκινημένος πως οι συμμετοχές του με το εθνόσημο ήταν ό,τι καλύτερο συνέβη στην καριέρα του. Στο μπάσκετ για το EuroCup, ο Άρης φιλοξενεί στις 8 την Ισπανική Μπούρκο. Για το Champions League, στις 7 η ΑΕΚ υποδέχεται τη Φιλανδική Σαλόν Βίλπας. Για το FIBA EuroCup, Κολοσσός Κραϊόβα στις 6 και Τρέπτσπα Προμηθέας στις 7.30. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική θα έχουμε γενικά ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 5 και από το απόγευμα σταδιακά θα στραφούν σε νότιους. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα από το μεσημέρι και μετά που τη νύχτα στο Ιόνιο θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, με τις μέγιστες τιμές τα περισσότερα υπηρετικά το Ιόνιο, τα Δωδεκάνησα και τη Νότια Κρήτη να φτάνουν τους 25 με 27 βαθμούς, τοπικά έως και τους 28 βαθμούς στα δυτικά, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάνουν τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλίσσα έως Κηφισίας, καθώς και δεκάλεπτες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Χαμηλές ταχύτητες και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος Καραμαγκά, στη λεωφόρος Χιστούς Καραμαγκά, στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια έως Αγίους Αναργύρους, Αλεξάνδρας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στην Αλίμου Κατεχάκη.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενο δελτίο στις 11, ακολουθεί ο Παύλος Τσίμας.
0: Μέγα News 104,6.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Βουλίτσα. Η νέα κωμωδία των Μιχάλη Δαρνάκη και Μαρίας Λαυτσίδου στη σκηνή του Θεάτρου 104. Μια ξεκαρδιστική διαδρομή από τα νοσταλγικά 90s μέχρι το σήμερα. Οι μαμάδες του Βαγγέλη Κυπαρίση που τόσο αγαπήθηκαν ανεβαίνουν για πρώτη φορά επί σκηνής. Μήπως τελικά δεν είναι τόσο κακό να γίνουμε σαν τη μάνα μας. Κείμενο Μιχάλης Δαρνάκης και Μαρία Λαυτσίδου. Σκηνοθεσία Μαρία Λαυτσίδου. Πρωταγωνιστή Βαγγέλης Κυπαρίσης. Εισιτήρια more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
10: Hello στο νέο τεύχος. Η Δανάη Παπά μιλάει για τον έρωτα και όλα όσα την γοητεύουν. Αφιέρωμα στο φαινόμενο Γιώργος Μεζονάκης. Σπάνιο φωτογραφικό υλικό. Πρόσωπα Νικόλαος και Θεοδόρα Ντεγκρές. Νίκος Ευαγγελάτος, Τατιάνα Στεφανίδου. Ρωμέν Γαβράς, Έμιλι Ραταϊκόφσκι, Βενσάλ Κασέλη. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
11: Σεσουάρ για δολοφόνους.
12: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
11: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
12: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
11: Σεσουάρ για δολοφόνους.
12: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
11: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
13: Καλώς ήρθατε, είναι Τετάρτη 7 Οκτωβρίου σήμερα, ακούτε Mega News. Ραδιόφωνο στα 104,6, στους 104,6 μεγάκυκλους αν προτιμάτε την παλιά ορολογία. Να συστηθούμε. Ο Θοδωρής Κούβας ρυθμίζει τον ήχο, η Περσαμπόλια επιμελείται τα πάντα, η Μαρία Δημητριάδη απαντά στο 21 10 16 10 46, στο μικρόφωνο ο Παύλος Τσίμας. Στο Υπουργείο Εξωτερικών έχει ξεκινήσει, έγινε η συνάντηση Γεραπετρίτη Ρούμπιο. Είναι του Αγίου Ρούμπιο σήμερα. Όλη μέρα είναι αφιερωμένη στον Αμερικάνο Υπουργό Εξωτερικών, στις κινήσεις του στην Αθήνα, στις συναντήσεις του, στην ομιλία του στην Πνίκα το απόγευμα και στις ενδιαμέσως συνεδριάσεις της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού. Πάμε στο Υπουργείο Εξωτερικών να πάρουμε μια γεύση από τις δηλώσεις που κάνει αυτή τη στιγμή ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης.
14: Συμμαχία, και αυτό αντανακλά μία πεποίθηση. Η συλλογική ασφάλεια απαιτεί από κάθε σύμμαχο να υπομειστεί τις δικές του ευθύνες. Είμαστε δεσμευμένοι στην περαιτέρω ενδυνάμωση στην εργασία μας, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των βιομηχανικών εταιρικών σχέσεων και της περαιτέρω συνεργασίας. Επίσης, η αντιτρομοκρατική πτυχή είναι πολύ σημαντική για την ασφάλεια των πολιτών. Στην ενέργεια, η Ελλάδα αναδύεται ως ένα χάμπο, ένας κόμβος για την νότια και νοτιολογική Ευρώπη, με υποδομές όπως η Αλεξανδρούπολη του Εφεσαριού, μαζί με τον ηγετικό ρόλο στον κάθε το διάδρομο που διαφοροποιεί την προμήθεια, ενδυναμώνει την ανθεκτικότητα και δίνει στους γείτονές μας μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια. Η αυξανόμενη δέσμευση των Αμερικανικών εταιριών όπως η Chevron και η ExxonMobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στη δυναμική της Ελλάδος αλλά και στις ευκαιρίες της εταιρικής μας σχέσης. Η ναυτική μας ισχύ έχει μια επιπλέον διάσταση με ελληνόκτητο στόλο που αποτελούν περίπου το 1/4 της παγκόσμιας ικανότητας. Η Ελλάδα, η ελληνική ναυτιλία, διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο να συνδέει τους καταναλωτές με τους παραγωγούς και στην διατήρηση της ροής ενέργειας. Ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις διμερείς μας σχέσεις.
13: Αυτή είναι η. Ακούμε, μάλλον, την αρχική δήλωση. Συναντήθηκαν πριν λίγο στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπως λέει το πρόγραμμα. Θα ακούσουμε σε λίγο, θα πάρουμε μια γεύση και από την δήλωση του κυρίου Ρούμπιο, που την περιμένουμε και αυτήν με κάποιο ενδιαφέρον, νομίζω. Ενδιαφέρον έχει και η ομιλία που θα κάνει 6 ώρα το απόγευμα στην Πνίκα. Γενικώς η συνάντηση έχει ενδιαφέρον. Τι θα αφήσει πίσω της, θα χρειαστούμε ίσως λίγο χρόνο για να το σταθμίσουμε. Είναι 7 Οκτωβρίου σήμερα. Θυμηθείτε, σαν σήμερα πριν 3 χρόνια ακριβώς, 2003, η σφαγή στο Ισραήλ, η έφοδος της Χαμάς που άφησε πίσω τις 1.200 νεκρούς και πολύ περισσότερα τραύματα, ήταν η στιγμή που άλλαξε τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Για τους θαυμαστές της ιστορίας, σήμερα είναι η επέτειος της μεγάλης ναυμαχίας της Ναυπάκτου που άλλαξε την ιστορία της Ευρώπης, 1571, όταν ο Οθωμανικός στόλος ιτήθηκε από την Ιερά Συμμαχία. Για τους θαυμαστές του Βλαδίμηρου Πούτιν, σήμερα είναι τα γενέθλιά του, γίνεται 74. Το καλύτερο δώρο γενεθλίων που του έκαναν ποτέ ήταν η δολοφονία μιας δημοσιογράφου που του έκανε κριτική, της Άννα Πολιτκόφσκαγια, το 2006, ανήμερα τα γενεθλιά του. Όλα γυρίζουν γύρω από την επίσκεψη Ρούμπιο σήμερα εδώ στην Αθήνα, αλλά στο περιθώριο αυτού του γεγονότος υπάρχουν κι άλλα. Νίκολας Τσίπρας εμφανίστηκε χτες ξανά, είπε τους ξεβολέψαμε όλους και την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση και ανέπτυξε ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο ο Μητσοτάκης θα έκανε σίγουρα εκλογές το Σεπτέμβριο αν δεν τον είχε τρομάξει η εμφάνιση του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα, οπότε τις πήγε παραπίσω. Είναι πιθανόν. Απλώς υπάρχει μια λεπτομέρεια που χαλάει το σενάριο ότι ο Μητσοτάκης είχε δεσμευτεί ότι δεν θα κάνει πρόορες εκλογές 2 μήνες πριν εμφανιστεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι άλλο, έχουμε συνέχεια στο συνέδριο του Βήματος για την Αθήνα, που δεν είναι μόνο για την Αθήνα, είναι για το μέλλον μας συνολικά. Θα επανέλθω σε αυτό, αλλά πάμε πάλι στο Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί μόλις άρχισε να μιλά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Ρούμπιο.
14: Στην Ερυθρά, λόγω των Χούθη και της Ιεμένης και της Τουρκικής Αραβίας, σε μια εποχή αβεβαιότητος και παγκόσμιας αστάθειας. Χρειαζόμαστε πολύ σημαντικούς εταίρους με βάση την ιστορία και αυτό σημαίνει η Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ και ελπίζω το ίδιο να ισχύει και για την Ελλάδα όσον αφορά τη ΣΥΠΑ. Αυτή η στενή εταιρική σχέση είναι μια σχέση που εξελίσσεται και έχει να κάνει με πολλούς τομείς, η κοινή μας ασφάλεια και η άμυνα, αλλά φυσικά επεκτείνεται στο εμπόριο, σε επενδύσεις. Στην ενέργεια, διότι επίσης έχουμε και τις πολιτισμικές ανταλλαγές. Δεν υπάρχει κανένα κομμάτι της κοινωνίας ή των χωρών που δεν αποτελούν κομμάτι των αμερικανικών σχέσεων που θέλουμε εμείς να αναπτύξουμε σε κάθε τομέα. Επιτρέψτε μου να πω αρχικά κάτι που είναι προφανές, πως η Ελλάδα αποτελεί ένα απαραίτητο εταίρο του ΝΑΤΟ, απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, αποτελεί πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και αποτελεί πυλώνα του πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα δικά μας συμφέροντα όπως και τα συμφέροντα της Ελλάδος στην περιοχή. Άρα, θα έλεγα ότι θα μπορέσουμε αργότερα να ανακοινώσουμε και μερικές πρωτοβουλίες. Είμαστε ενθουσιασμένοι που η Ελλάδα θα ενταχθεί στο πρόγραμμα συνεργασίες μεταξύ ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και εθνοφοράς της Φλόριντα. Έτσι μπορούμε να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας στο αμυντικό κομμάτι. Η οικονομική διακήρυξη ΗΠΑ Ελλάδος δεσμεύει τα δύο έθνη να συνεχίσουν να εργάζονται όπως και με άλλους συμμάχους, έτσι ώστε να αναπτύξουμε μια ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα. Και αυτό συμπεριλαμβάνει φυσικά τα κρίσιμα ορυκτά, την παραγωγή αυτών και πάλι ένας άλλος τομέας με πολύ ισχυρή συνεργασία, εποφελία και των δύο. Και φυσικά θα πρέπει να λάβουμε συγκεκριμένη δράση. Και μας σχέσεις φτάνει νέα επίπεδα και συνεχίζει να επεκτείνεται και να μεγαλώνει και είναι κάτι το οποίο θα οικοδομούμε μέσω του κάθε του διαδρόμου και την επέκταση αυτού. Τούτο έχει καταστήσει την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο και ως έναν ασφαλή μάλιστα ενεργειακό κόμβο και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Είναι κάτι που θα συνεχίσουμε. Οι διμερείς μας σχέσεις είναι πολύ σημαντικές φυσικά. Και
13: εδράζονται... Ακούμε τον ήχο από το Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι στο βήμα ίδιο Υπουργείο Εξωτερικών, Γερα Πετρίδης και Ρούμπιο. Είναι οι προκαταρκτικές δηλώσεις πριν αρχίσει η συνεδρίαση των δύο αντιπροσωπείων. Μέχρι στιγμής έχουμε ακούσει αυτά που ακούγονται αυτές τις μέρες και σε αυτές τις περιστάσεις για την Ελλάδα ως αναγκαίο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, ως στήριγμα για την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, για τον κάθετο διάδρομο και τα ενεργειακά. Η μέρα θα κυλά νομίζω σε αυτό το ύφος. Έλεγα εκτός αυτής της επικαιρότητας που περίπου μονοπολεί την ημέρα η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών που δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι έχει ένα πολιτικό βάρος μεγάλο, το τι θα αφήσει πίσω της πέρα από τους συμβολισμούς και τους λόγους θα φανεί τις επόμενες μέρες, θα το ψάξουμε. Συνήθως τα λένε και οι ίδιοι Αμερικανοί πιο πρόθυμα από ότι τα λένε οι Έλληνες. Σας έλεγα για τον Αλέξη Τσίπρα που εμφανίστηκε χθες και είπε τους ξεβολέψαμε όλους και την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση και είπε αυτό το σενάριο ότι ο Μητσοτάκης θα είχε κάνει εκλογές από το Σεπτέμβριο αν δεν τον τρόμαζε η εμφάνισή του. Ο Αντώνης Σαμαράς εμφανίστηκε στο συνέδριο του Βήματος και είπε κάτι εντυπωσιακό για την ανάγκη να μπει τέλος σε αυτήν την άσπλαχνη νεοφιλελεύθερη διαχείριση. Λίγο μετά ανέβηκε στο βήμα ο φίλος του Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος είπε ότι τον βρήκε πολύ σοσιαλδημοκράτη τον Σαμαρά σε κάποιες προτάσεις. Είπε και κάτι άλλο ο Βενιζέλος, εύστοχο νομίζω. Θυμήθηκε ότι ο Πρωθυπουργός είχε προτείνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να εκλέγεται από εδώ και πέρα για μία μόνο θητεία εξαετούς διάρκειας και είπε εκείνοι που ζητούσαν μία και μόνο θητεία για τον πρόεδρο διεκδικούν για τον εαυτό τους τρίτη θητεία.
15: Φυσικά το πρόσωπο που συζητιέται περισσότερο είναι εκείνος ο λαμπρός Φερελπής Νέος, ο οποίος από την τρας τηλεόραση πέρασε στην πατριωτική πολιτική, έγινε αρχηγός ενός πάλεποτε κόμματος του Λάος, ταυτόχρονα επικεφαλής συμμορίας που έκανε κομπίνες με τον ΕΦΚΑ, πατριωτικά πάντα, ένας μεγάλος Βρετανός στοχαστής τον 18ο αιώνα, το 1770 κάτι είχε πει εκείνη την περίφημη φράση, ο πατριωτισμός είναι το τελευταίο καταφύγιο των απατεώνων. Αυτό δεν διατυπώθηκε ως ψόγος για τον πατριωτισμό, πατριώτης ήταν και ο Σάμιουελ Τζόνσον που το είπε, αλλά ως προειδοποίηση για πολλούς απατεώνες που παριστάνουν τους πατριώτες για να κρύβουν το απλό ότι είναι απατεώνες. Σκεφτείτε πόσους τέτοιους έχουμε γύρω μας. Α, τι άλλο να πω. Να πω βέβαια ότι στη Γαλλία κλιμακώνεται η αναταραχή. Χτες η αστυνομία είπε ότι ήταν 250.000 στο δρόμο. Οι οργανωτές των διαδηλώσεων λένε 450.000. Ξεκίνησε ως μαθητική εξέγερση που κατέλαβε εξαπίνηση τους την κυβέρνηση. Αλλά εξελίσσεται μάλλον σε μια γενική κινητοποίηση στην οποία μετέχουν περίπου όλοι. Η Γαλλία, νομίζω, αυτά που συμβαίνουν εκεί θα μας επηρεάσουν περισσότερο γιατί πλησιάζουν και εκλογές τους. Να πω επίσης να μιλήσω για δύο γυναίκες. Η μία, αν τη θυμάστε, εκείνη η ωραία ξανθιά που έπαιζε δίπλα στο Μάρλον Μπράντο στο λιμάνι της Αγωνίας και πρωταγωνιστούσε στην θρυλική ταινία του Χίτσκοκ «Στη σκιά των τεσσάρων γιγάντων», ο αγγλικός τίτλος ήταν «North by Northwest», η Εύα Μαρι Σέντ. Έφυγε χθες από τη ζωή 102 ετών. Και η άλλη γυναίκα είναι η Κρίστα Πάικ. Είχε δολοφονήσει όταν ήταν 18 ετών μια συμμαθήτριά της. Είχε καταδικαστεί το 1995 σε θάνατο. Περίμενε 30 χρόνια στην πτέρυγα των μελοθανάτων, στην απομόνωση. Η ποινή της πήγε να εκτελεστεί στις 30 Σεπτεμβρίου, τώρα πριν λίγες μέρες. Η πρώτη θανατηφόρα ένεση απέτυχε, δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ. Της έκαναν δεύτερη, απέτυχε και η δεύτερη. Οδηγήθηκε ανέστητη στην εντατική ενός νοσοκομείου. Η είδηση είναι ότι επανήλθε, ανέκτησε τις αισθήσεις της. Θα το θυμόμαστε αυτό. Να γυρίσουμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας, δηλαδή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Μια πρώτη ματιά. Ο κύριος Αλέξανδρος Κωστόπουλος είναι πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου Επενδύσεων. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Κωστόπουλε.
16: Καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και σίδερο κέφαλο στην καινούργια εκπομπή.
15: Ναι. Ακόμη δέχομαι ευχές. Έχει κλείσει ένας μήνας και λίγες μέρες. Πέστε μου, περιμένετε να αλλάξει κάτι μετά την επίσκεψη αυτή ή είναι απλώς ο πολιτικός συμβολισμός κτλ.
16: Νομίζω είναι κάπου στη μέση. Δεν περιμένω να αλλάξει κάτι δραματικά. Νομίζω όμως ότι δεν είναι και μια απλά συμβολική επίσκεψη από αυτές που παλιά πήγαινε κάποιος στην γείτονα χώρα μας και έπρεπε να έρθει από εδώ για να μην στεναχωρηθούμε. Νομίζω ότι αντανακλά πραγματικά έναν πολύ βαθύ μετασχηματισμό που έχουμε δει στις διμερείς σχέσεις και νομίζω υπογραμμίζει ότι για τους Αμερικανούς δεν νομίζω ότι είμαστε μια ευκαιριακή αλλαγή. Νομίζω ότι αποτελεί πλέον η χώρα μας δομικό στοιχείο στη νέα αρχιτεκτονική τους γύρω από την ασφάλεια και τα εθνικά τους συμφέροντα. Στο βαθμό που μας αναλογεί, το τονίζω αυτό για να μην μας πιάσουν οι γνωστοί εθνικοί μεγαλοειδιατισμοί και οι υπερβολές μας. Αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι υπάρχει ένας βαθύς μετασχηματισμός που ανοίγει σημαντικές προοπτικές και για τη χώρα μας, γεωπολιτικά, γεωοικονομικά και τελικά και για μας, σαν κοινωνία, σαν επιχειρηματίες, σαν
15: τι κάνει την Ελλάδα σημαντική σε αυτή τη νέα στρατηγική των Αμερικανών, η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη ή και κάτι περισσότερο?
16: Τώρα δεν θέλω να ακουστώ πολύ υπεραπλουστευτικός και ρομαντικός. Θα έλεγα τα μυαλά μας, κύριε Τσίμα. Βάλαμε τα μυαλά μας σε τάξη, αναδείξαμε το διανοητικό μας κεφάλαιο και μόλις καταφέραμε να κάνουμε αυτό και να αλλάξουμε κατά την ταπεινή μου πάντα άποψη τον τρόπο τον οποίο βλέπουμε τους εαυτούς μας, αμέσως αναδείχθηκε η μοναδική μας γεωγραφία, η δυναμική που έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις μας να λειτουργούν ουσιαστικά όπως ακριβώς κάνουν οι αμερικάνικες επιχειρήσεις σαν σημαντικά εργαλεία διπλωματίας. Ο τρόπος με τον οποίο διεκδικούμε Όλα αυτά, ξέρετε, μας κάνουν πολύ πιο δυναμικούς συνεταίρους, συνεργάτες. Και στην επιχειρηματικότητα ισχύει αυτό. Όταν έχεις έναν συνεταίρο, έναν συνεργάτη, ο οποίος πάει μπροστά, πας και εσύ μπροστά, τον εμπιστεύεσαι. Παντού υπάρχει αυτό. Νομίζω σε ένα βαθμό, κατά αναλογία πάντα, αυτό είναι που μας έκανε να μας δούνε διαφορετικά. Το είδαμε με τις επενδύσεις. Επενδύσεις όλες οι κυβερνήσεις, από τότε θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου, παιδάκι ή φοιτητής, λέγανε να φέρουμε ξένες επενδύσεις, να έρθουν ξένοι επενδυτές. Οι ξένοι επενδυτές ήρθανε όταν αλλάξαμε εμείς τη χώρα μας, το οικονομικό μας μοντέλο. Όταν φτιάξαμε τα δημοσιονομικά μας, όταν αλλάξαμε τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τις επιχειρήσεις, την εξωστρέφεια. Νομίζω το ίδιο γίνεται και με τις διεθνείς σχέσεις σε έναν βαθμό. Μόλις εμείς οι ίδιοι αποφασίσαμε να δούμε διαφορετικά τη θέση μας σε αυτή την απίστευτη γωνιά του πλανήτη που είναι γεμάτη κρίσης, αλλά την ίδια στιγμή και γεμάτη ευκαιρίες, αμέσως άλλαξε και ο τρόπος με τον οποίο μας συζητάνε, μας βάλαν σε διαφορετικά τραπέζια. Και βέβαια, το πιο σημαντικό, ότι εκμεταλλευτήκαμε μια εξαιρετικά τραγική συγκυρία άσχημων γεγονότων, από τον πόλεμο στην Ουκρανία μέχρι τις φρικαλαιότητες που είδαμε εδώ στη γειτονιά μας, που δυστυχώς είναι η επέτειός του σήμερα, και τοποθετηθήκαμε σωστά. Τοποθετηθήκαμε με οξυδέρκεια. Δεν τοποθετηθήκαμε μόνο για να ικανοποιήσουμε κάποια αυτιά εδώ στη χώρα μας εσωτερικά. Νομίζω αν τα αθροίσετε όλα αυτά, δείχνουν μια πολύ πιο σοβαρή, πολύ πιο τολμηρή χώρα που ξέρει να διεκδικεί και αντίστοιχα κερδίζει την εμπιστοσύνη. Γιατί σε τελική ανάλυση αυτό είναι που νομίζω εγώ ότι έχουμε.
15: Έχει οικονομικό αποτύπωμα όλο αυτό, δηλαδή στις οικονομικές σχέσεις αποτυπώνεται αυτό, αλλάζει κάτι?
16: Πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο. Σας θυμίζω, έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές για αυτό πράγμα. Όταν το 2018 ξεκινήσαμε τότε στο Αμερικανικό Επιμελητήριο να φέρουμε στην έκθεση Θεσσαλονίκη 50 μεγάλες Αμερικάνικες εταιρείες, στην πραγματικότητα δεν είχαν λόγο να έρθουν. Και σιγά σιγά βλέπαν όλες τις αλλαγές. Η μία έκανε την πρώτη επένδυση, ήταν η Cisco, ήταν η Pfizer, ήταν η Deloitte, ήταν όλες αυτές οι πρώτες εταιρείες που κάνανε τα πρώτα βήματα. Αυτές τελικά δημιουργήσανε, λειτουργήσαν ως πρεσβευτές και έρθαν και ερχόντουσαν κι άλλοι. Θα έλεγα εξίσου σημαντικό, κατ' εμέ πολύ πιο σημαντικό, το ότι αρχίζαν να έρχονται συνεργασίες και επενδύσεις σε ελληνικές εταιρείες που απελευθερώσαν το δυναμικό που κρύβανε και οι ίδιες αυτές οι εταιρείες. Μην πηγαίνουμε μακριά, κοιτάξτε τι γίνεται στη ΔΕΗ, που ήταν μια εταιρεία που την ξέρουμε πως ήταν. Όλοι έχουμε μεγαλώσει με τη ΔΕΗ την παλιά. Και τώρα στην πραγματικότητα αυτός ο οργανισμός έχει μετασχηματιστεί σε ένα οικοσύστημα που αγγίζει σχεδόν κάθε σύγχρονη μορφή της οικονομίας, από τις τηλεπικοινωνίες, την ενέργεια, τα δίκτυα, το AI. Αυτό δεν είναι ότι κάνει μία εταιρεία, την όποια εταιρεία πιο σημαντική, πιο ισχυρή. Είναι ότι δημιουργεί ένα οικοσύστημα από μικρότερες εταιρείες που δουλεύουν γύρω από αυτή τη μεγάλη εταιρεία.
15: Ακόμα μια κριτική πάντως ότι ο όγκος των οικονομικών σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αμερική δεν έχει φτάσει ακόμη να αντανακλά αυτά τους λόγους που ακούμε για τη μεγάλη σημασία της Ελλάδας ή για την αναβάθμιση των σχέσεων. Πόσο δίκιο έχουν?
16: Ταπεινή μου άποψη είναι ότι χρειάζεται να αντιληφθούμε ότι απαιτείται χρόνος και είναι ένας μαραθώνιος. Εμείς έχουμε την ανάγκη να φτάσουμε πολύ πιο γρήγορα στον οποιοδήποτε προορισμό θέτουμε, γιατί έχουμε ματώσει σαν κοινωνία και σαν επιχειρηματικότητα και σαν οικογένειες με όλα αυτά που έχουμε περάσει, και μας έρχεται η μία κατραπακιά πάνω στην άλλη. Άρα είναι λογικό να θέλουμε πιο γρήγορα και πιο πολύ. Απ' την άλλη όμως η οικονομία, η οποία και αυτή τρώει τις κατραφακές σε παγκόσμιο επίπεδο, κινείται με διαφορετικές ταχύτητες. Και κάθε βήμα παίρνει πάρα πολύ χρόνο για να γίνει και παίρνει προετοιμασία. Γιατί έτσι διασφαλίζεται στο εξωτερικό ότι και θα έχει βιωσιμότητα και θα έχει ασφάλεια. Άρα νομίζω ότι προφανώς θέλουμε περισσότερα, αξίζουμε περισσότερα. Ιδίως σε δικιά μου γενιά, δεν σας κρύβω, θεωρώ ότι μας εκλάπει μια δεκαετία. Δεν θα την κερδίσουμε ποτέ πίσω. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε τα παιδιά μας. Όμως δεν σημαίνει ότι δεν κάνουμε τεράστια βήματα. Κάνουμε και το βλέπουμε. Δηλαδή, σκεφτείτε πόσες εταιρείες αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται από την Ελλάδα στο εξωτερικό. Ή πόσες εταιρείες έρχονται από την Αμερική που συζητάμε σήμερα για την ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο της Ελλάδας. Και εκεί νομίζω είναι και η πρόκληση και η επιτυχία της χώρας μας στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ότι πήραμε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις που ήταν αυστηρά διμερείς και τους έχουμε δημιουργήσει ένα νέο βάθος, το οποίο εκτείνεται από την Ουκρανία, τροποτινά, μέχρι τη Σαουδική Αραβία με όλα αυτά που γίνονται. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να το συνειδητοποιήσουμε και να το βάλουμε σε μια άλλη θεώρηση, διότι αυτό που μόνο του δημιουργεί νέες ευκαιρίες για το αύριο και για τα παιδιά μας και για τις εταιρείες μας και για την οικονομία μας και για όλα.
17: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κωστόπουλε.
16: Λίγη υπομονή σε όλους μας και
17: να είστε
16: επιμονή
17: καλά.
16: Θα πρότεινα.
17: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Ήταν ο Αλέξανδρος Κωστόπουλος, πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου Επενδύσεων. Δραστηριοποιείται πολλά χρόνια στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο. Ήταν η οπτική του για την επίσκεψη Ρούμπιο. Η πρώτη

0: 11 με 12 το πρωί, Ιορδάνης Χασαπόπουλος, Ανθή Βούλγαρη.
1: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο εταίρο και σύμμαχο του ΝΑΤΟ, πυλώνα σταθερότητας για την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, ανέφερε ο Μάρκο Ρούμπιο στις κοινές δηλώσεις του πριν από λίγο με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Η παρουσία μας εδώ υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η ιστορική συμμαχία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, πρόσθεσε. Οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν ισχυρά θεμέλια, ανέφερε από την πλευρά του ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, εστιάζοντας παράλληλα στην αμυντική συνεργασία που, όπως είπε, βρίσκεται στο καλύτερό της επίπεδο. Μετά την ολοκλήρωση της κοινής συνέντευξης τύπου στις 11, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα μεταβεί στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, όπου θα παρευρεθεί στα εγκαίνια των έργων ανακαίνησής της. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τον Απρίλιο και τον Μάιο και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιουνίου, Ιούλιο και Αύγουστο. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν νωρίτερα τα μέλη του κυκλώματος που ζημίωσαν με 1,5 εκατομμύριο ευρώ τον ΕΦΚΑ και σχεδόν 5 εκατομμύρια ευρώ το ελληνικό δημόσιο, συστήνοντας εταιρείες φαντάσματα. Μεταξύ των 8 συλληφθέντων ο πρόεδρος του Λάος, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του. Σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Όπως έγινε γνωστό, ένας 12χρονος και ένας 13χρονος φέρονται να επιτέθηκαν στο συνομήλικό τους χτυπώντας τον και εξυβρίζοντάς τον. Την ώρα της επίθεσης, ένας 12χρονος βιντεοσκοπούσε τα όσα συνέβαιναν, δημοσιεύοντας στη συνέχεια το βίντεο στο διαδίκτυο. Συνολικά συνελήφθησαν 7 άτομα, ανάμεσά τους οι 3 ανήλικοι που εμπλέκονται στην υπόθεση. Η λύση των δύο κρατών αποτελεί τη μόνη βιώσιμη οδό για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στο Μεσανατολικό, στη βάση των αρχών του διεθνούς δικαίου και των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ, αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή τη σημερινή επέτειο 3 ετών από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Και ο καιρός, γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι τους 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 25 στη Θεσσαλονίκη. Δελτίο ειδήσεων στις 11 και όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2

0: anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: πετάμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.

0: Ημερολόγιο είναι επιστροφή. Η ώρα είναι 10 και 38 πρώτα λεπτά. Είναι πρωινό Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου, περίληψη προηγουμένων που βρισκόμαστε. Η κατηδίαν συνάντηση των δύο υπουργών εξωτερικών τελείωσε για τα Πετρίδη Ρούμπιο. Κάνανε και τις δηλώσεις. Οι σχέσεις που είναι τρομερές. Η Ελλάδα που είναι σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, που είναι εταίρος των ΗΠΑ, σημαντικός. Ο κάθετος διάδρομος. Τα αναμενόμενα. Ακούσατε και μια πρώτη πρόβλεψη από έναν άνθρωπο που ασχολείται με αυτά, τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου Επενδύσεων. Αρχίζει και το συνέδριο του Βήματος, δεύτερη μέρα. Η πρώτη είχε πολλές και ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Είχε βέβαια και πολιτικό χρώμα η παρουσία του Πρωθυπουργού, κυρίως αυτά που είπε για το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα, την επανένασή τους. Είχε Σαμαρά, είχε Βενιζέλο. Σήμερα έχει πάλι ενδιαφέρουσες συζητήσεις και έχει και πολιτική, γιατί στη μία μιλάει ο Νίκος Ανδρουλάκης και λίγο αργότερα ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτός που ακούτε είναι ο Τόμ Γιόρκ με τους Radiohead. Έχει σήμερα γενέθλια, γεννήθηκε σαν σήμερα πριν από πόσα, 58 χρόνια. Μεγάλωσε και αυτός. Είναι το πρώτο τραγούδι των Radiohead. Κυκλοφόρησε σαν σήμερα, αλλά κυκλοφόρησε το 1992. Το Creep ήταν μεγάλο σουξέ. Το πρώτο σουξέ, αυτό τους καθιέρωσε. Απλώς κάποια στιγμή ο York που έχει γιορτή σήμερα είπε ότι δεν θέλει να το ξανακούει, το βαρέθηκε. Εμείς πάλι όχι. Πάμε Κυψέλη. Η γενέθλια Κυψέλη είναι σταθερά στην επικαιρότητα μήνες τώρα. Είναι ξανά, γιατί επιδόθηκε στην κατασκευάστρια εταιρεία και το πόρισμα του τεχνικού επιμελητηρίου. Είχαμε ήδη ένα πόρισμα από τους εμπειρογνώμονες, τους τεχνικούς συμβούλους των κατοίκων. Είχαμε και ένα δεύτερο από το τεχνικό επιμελητήριο και τα δύο συμφωνούν ότι υπάρχουν ζημιές που είναι μεγάλες, τουλάχιστον 14 πολυκατοικίες που ελέγχθηκαν. Οι κατοικοί λένε ότι είναι περισσότερες. Τι αλλάζει, τι θα γίνει, στη σκιά της επίσκεψης Ρούμπιο, ας το δούμε λίγο. Ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Νίκος Ταχιάος, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Ταχιάου.
1: Καλημέρα κύριε Τζουμά, καλημέρα.
0: Διαβάζω, είναι πρώτη σελίδα της Καθημερινής σήμερα, ότι αναβάλλεται η επανέναρξη των εργασιών, δηλαδή ότι δεν θα ξαναδούμε μετροπόντικα μέχρι τις εκλογές.
1: Όχι, δεν έχει καμία βάση αυτό. Σε ό,τι αφορά το χρονικό προσδιορισμό, δηλαδή. Ναι, δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή πότε θα ξεκινήσει το TPM, αλλά ο στόχος είναι να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν, βεβαίως με απόλυτη ασφάλεια για τους κατοίκους και για τις κατασκευές.
0: Το ερώτημα είναι να τελειώσει πρώτα η αποκατάσταση των κατοικιών, να υπάρχει μια βεβαιότητα ότι τα σπίτια είναι κατοικήσιμα και ασφαλή, και μετά να μπει ο μετροπόντικας, ή να γίνονται παράλληλα αυτά, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια διχογνωμία.
1: Υπάρχουν τρία διαφορετικά ζητήματα. Υπάρχουν κτίρια τα οποία βρίσκονται πάνω από την κατασκευασμένη σύρακα, όπου δεν παρατηρούνται πλέον καθυστερήσεις. Άρα και οι αποκαταστάσεις πρέπει να ξεκινήσουν και μπορούν να ξεκινήσουν. Και είναι υποχρέωση της αναδόχου κοινοπραξίας να τις ξεκινήσει και να τις προχωρήσει. Βεβαίως, εφόσον υπάρχουν οι αντίστοιχες μελέτες, κάτι που δεν τελειώνει από μια μέρα στην άλλη, για να είμαστε ειλικρινείς σε αυτό. Οι οποίες όμως δεν επηρεάζονται αυτές πλέον από τη λειτουργία του μετροπόντικα του TBM, γιατί έχει περάσει από εκεί. Υπάρχει μια ζώνη πάνω από την οποία 4-5 πολυκατοικίες, κτίρια μάλλον, γιατί δεν είναι πολυκατοικία το ένα από αυτά, κάτω από τα οποία είναι σταθμευμένος ο μετροπόντικας, το TBM, εκείνα είναι ακόμα στη ζώνη επιρροής του. Αυτή τη στιγμή γίνεται η μελέτη τροτότητας για να δούμε πώς θα ξεκινήσει το TBM χωρίς
0: Έχετε
1: να υπάρξουν...
0: Έχετε εικόνα πόσα είναι αυτά.
1: Ουσιαστικές βλάβες. Ναι, εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε καταγεγραμμένα 14 κτίρια στα οποία χρειάζεται και να υπάρξουν αυτές οι πραγματογνωμοσύνες και συνολικά μέχρι 19 τα οποία έχουν επηρεαστεί. Τα υπόλοιπη αριθμοί που ακούγονται έχουν στοιχεία αυθαιρεσίας. Δηλαδή, εγώ είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι οι αυτοψίες που έγιναν ήταν σε 35 και αμέσως καταγράφηκε ότι 35 κτίρια έχουν πρόβλημα. Δεν έχουν 35 κτίρια πρόβλημα, 35 κτίρια ήταν στη ζώνη στην οποία ελέγχθηκε και σε αυτά διαπιστώθηκε ότι ρογμές υπάρχουν σε 19. Ναι. Στα τέσσερα δεν υπάρχει κάτι το οποίο να δημιουργεί πρόβλημα ιδιαίτερο.
0: Τώρα, έχετε μια εικόνα, τώρα πια μετά από τόσο καιρό, μπορείτε να πείτε πού υπήρξε η αστοχία, γιατί δημιουργήθηκε το πρόβλημα?
1: Καλά, είναι προφανές ότι υπήρξαν καθυζήσεις, γιατί έπεσε η πίεση με την οποία ισοστάθμιζε την εδαφική πίεση το ΤΜΠΕ, ο Μητροπόντικας. Δεν ασκήθηκε η απαιτούμενη πίεση, για κάποιο λόγο χάθηκε η πίεση. Έχουμε εικόνα ότι αυτή είναι η γεννησιουργός αιτία. Τώρα, αν αυτή οφείλεται σε αντικειμενικές συνθήκες ή αν οφείλεται
2: σε
1: κάποια σφάλμα, αυτό είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καταλήξει, αλλά μην ξεχνάτε ότι αυτό είναι και ένα συμβατικό θέμα που αφορά τα δύο μέρη, δηλαδή το δημόσιο με την μορφή του ελληνικού μετρό, μην ξεχνάμε την μία δημόσια επιχείρηση και φυσικά και την ανάδοχο κοινοπραξία. Είναι κάτι το οποίο υποθέτω ότι στο μέλλον θα αποτελήσει και ένα αντικείμενο που θα χρειαστεί η συζήτηση, ίσως θα αποτελήσει και αντικείμενο διαφοράς.
2: Ναι. Τώρα, δεν είναι πρωτοφανές, θέλω να πω, στα έργα του μετρό από τότε που ξεκίνησαν και άλλοτε είχαν παρουσιαστεί τέτοια προβλήματα, δηλαδή ζημιά σε κτίρια κτλ. Τα οποία όμως αντιμετωπιζόντουσαν γρήγορα, γινόντουσαν γρήγορα οι διορθώσεις, είχε γίνει μέχρι και επαναχάραξη γραμμής πολύ γρήγορα σε κάποια σημεία. Έχω την εντύπωση ότι αυτή τη φορά υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση.
1: Και σε όλο τον κόσμο έχουν συμβεί τέτοια αστοχίες. Σε όλο τον κόσμο, δηλαδή, έχουμε την περίπτωση του Πόρτου που εκεί είχαμε ένα χρόνο καθυστέρηση. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι εδώ πέρα, επειδή ακριβώς υπήρξε μια καθυστέρηση, όντως υπήρξε μια καθυστέρηση, ίσως και τα αντανακλαστικά τα αρχικά να μην ήταν απολύτως ικανοποιητικά, γι' αυτό το λόγο έχει πάρει μια έκταση η οποία θα ήταν καλό να αποφευχθεί. Πρόκειται για ένα τεχνικό ζήτημα το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί. Οι ανησυχίες των κατοίκων είναι απολύτως κατανοητές, από τους κατανοητές. Κανένας δεν θέλει να έχει σπίτι με ρογμές, κανένας δεν θέλει να μπει σε ένα σπίτι με ρογμές. Μολονότι οι μηχανικοί βεβαιώνουν όλοι ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος εκένωσης οποιασδήποτε πολυκατοικίας, ότι δεν υπάρχει ο
2: κίνδυνος. Το βεβαιώνει κανείς αυτό, γιατί η κατοικία.
1: Δεν υπάρχει από πουθενά.
2: Οι κάτοικοι λένε: ωραία, δώστε μας ένα χαρτί. Ας μας υπογράψει κάποιος ότι είναι ασφαλές να μπούμε μέσα, για να ξέρουμε από ποιον θα ζητήσουμε λογαριασμό, αν τελικά αποδειχθεί ότι δεν είναι.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι λίγο ιδιαίτερο θέμα. Για τον εξής πολύ απλό λόγο, ότι ένας μηχανικός πολύ δύσκολα θα πει ότι η φέρουσα ικανότητα ενός κτηρίου είναι αυτή που πρέπει να είναι σήμερα. Όταν μιλάμε για κατασκευές που είναι 50-60 ετών.
2: Ναι, αλλά δεν μπορεί να το πει ο μηχανικός. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο να βάλει τα παιδιά του μέσα.
1: Μα το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά, αλλά είναι τέτοιες οι βλάβες που διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει λόγος εκένωσης. Δεν υπάρχει λόγος εκένωσης. Το διαβεβαιώνουν αυτό. Δεν βλέπουν λόγο εκένωσης. Το ασφαλές είναι κάτι άλλο. Είναι πώς θα έρθει να συμπεριφερθεί σε ένα μελλοντικό γεγονός ή σε ένα πιθανολογούμενο γεγονός που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Αυτό μας ενδιαφέρει είναι πώς θα συμπεριφερθεί
2: στην επανεκκίνηση του Μετροπόντικα.
1: Στην επανεκκίνηση του Μετροπόντικα. Στην επανεκκίνηση του Μετροπόντικα σας λέω ότι οι περισσότερες από τις πολυκατοικίες δεν έχουν πρόβλημα, γιατί βρίσκονται πάνω από κατασκευασμένη σύραγγα, άρα πάνω από σταθεροποιημένο έδαφος και υπάρχει και ένεμα ανάμεσα στη σύραγγα και το χώμα, ας το πω έτσι. Και από την άλλη μεριά θα ληφθούν μέτρα ασφαλείας σε εκείνα τα δέοντα μέτρα ασφαλείας, σε εκείνα τα κτίρια τα οποία βρίσκονται πάνω από το Μετροπόντικα και τα οποία πραγματικά έχει σημασία το να δούμε πώς θα ξεκινήσει χωρίς να δημιουργήσει αυτά πρόβλημα. Και βέβαια και πώς εφ' θα προχωρήσει χωρίς να δημιουργήσει πρόβλημα.
2: Για να επιστρέψω στο πρώτο ερώτημα, μου είπατε ότι δεν είναι ακριβές ότι αυτό που σήμερα γράφεται, ότι πριν τις εκλογές δεν ξαναμπαίνει μπρος ο Μετροπόντικας. Αλλά δεν μπορείτε και να πείτε πότε θα μπει.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να δώσω χρονοδιάγραμμα, γιατί γίνονται μελέτες. Πρέπει να σας πω ότι πήγε να ξεκινήσει ο Μετροπόντικας και για τεχνικούς λόγους, διότι δεν είναι δυνατόν να πετρώσει κεφαλή από κάτω. Πρέπει να ξέρετε ότι από κάτω τα μαχαίρια του Μετροπόντικα, ας πούμε έτσι, αυτό το οποίο περιστρέφεται, τα μαχαίρια τα οποία περιστρέφονται και σπάνε το έδαφος, τα μαχαίρια αυτά δεν είναι δυνατόν να μείνουν επαόριστον ακίνητα, γιατί θα πετρώσει ο Μετροπόντικα. Μετά δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο η πανεκκίνηση, θα έχουμε τεράστια προβλήματα. Λοιπόν, είναι σαφές ότι και από την πλευρά και της Ελληνικού Μετροπολιτικού Δημοσίου και του ανάδοχου υπάρχει το ενδιαφέρον να ξεκινήσει, αλλά πρωτίστως υπάρχει το θέμα της ασφάλειας των κατοίκων και των περιουσιών τους, το οποίο αυτή τη στιγμή προέχει, είναι η πρώτη προτεραιότητα.
2: Η αποζημιώση των κατοίκων.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αφορά στην ανάδοχο κοινοπραξία. Εμείς είμαστε από την πλευρά των κατοίκων. Δηλαδή θεωρούμε ότι πρέπει να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της ανάδοχης κοινοπραξίας, η οποία έχει και την ευθύνη της αποζημίωσης, είτε με οποιοδήποτε τρόπο κριθεί ότι πρέπει αυτή να υπάρξει, και φυσικά δεν θα επιτρέψουμε σε αυτό καμία έκπτωση. η ανάδοχος κοινοπραξία θα πληρώσει ό,τι χρειαστεί να πληρώσει. Εμένα μου είναι απολύτως αδιάφορο αν θα είναι 10.000 ευρώ ή 10 εκατομμύρια ευρώ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Και εγώ. Καλημέρα. Γεια σας.
2: Σήμερα δικάζονται ασφαλιστικά μέτρα των κατοίκων. Συνεπώς θα έχουμε εξέλιξη στο θέμα. Αλλά αυτό ταιριάζει στο θέμα, γιατί κάπως έτσι νιώθουν οι κάτοικοι της Κυψέλης. Νιώθουν τη γη να σύεται κάτω από τα πόδια τους, ή για την ακρίβεια τους τοίχους του σπιτιού τους να ανοίγουν ρογμές, οι πόρτες να μην κλαίνουν και όλα αυτά.

Έτσι, όπως ακούμε το τραγούδι, να ανοίξω μια παρένθεση διαφημιστική. Να σας μεταφέρω το μήνυμα της ΔΕΗ που αφορά, θα το έχετε ακούσει φαντάζομαι, το ΔΕΗ Fiber, τον καινούριο τρόπο να έχετε απλό και πολύ προσιτό ίντερνετ. Εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με μόλις 19,90 το μήνα, και αν δώσετε άλλα 4 ευρώ έχετε και υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απόριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. day.gr καθετός Fiber για περισσότερα. Κλείνει η παρένθεση, επιστρέφουμε στα μεγάλα θέματα της ημέρας. Η εξέλιξη της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών είναι βεβαίως το μεγάλο θέμα. Είναι φανερό ότι θα αφήσει πίσω της πολύ, πώς να πω, συμβολισμό, μηνύματα, υπογράμμιση της σημασίας της Ελλάδας ως εταίρου του ΝΑΤΟ και στρατηγικού εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα αφήσει πίσω εξελίξεις για τα όπλα και τον περίφημο κάθετο διάδρομο, το φιλοαμερικανικό φυσικό αέριο. Είναι ένα ερώτημα. Πρώτον, τι θα αφήσει συγκεκριμένα, και δεύτερον, πώς θα εγγραφεί και πολιτικά. Το λέω γιατί καλό είναι να το έχουμε στο νου μας όλα, ακόμη και τα φαινομενικά άσχετα, και αυτό δεν είναι φαινομενικά άσχετο, σταθμίζονται μέσα από το πρίσμα της προεκλογικής περίοδου που ατύπως έχει ανοίξει. Δεν ξέρουμε πόσο ακριβώς θα διαρκέσει, αλλά είμαστε σίγουρα μέσα σε αυτήν την εκλογική προεκλογική περίοδο, η οποία έχει μια ιδιαιτερότητα που είχαμε καιρό να ζήσουμε από το 2012 για την ακρίβεια και ύστερα. Αν θυμάστε, το 2012 και στις πρώτες και στις δεύτερες εκλογές υπήρχε αγωνία, δεν υπήρχε καμία απολύτως δυνατότητα πρόβλεψης του αποτελέσματος. Οι δημοσκοπήσεις σηκώναν τα χέρια ψηλά, άσε που δεν επιτρεπόταν να δημοσιεύονται τότε. Και κανείς στα αλήθεια από τους δημοσκόπους δεν έπαιρνε όρκο ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, γιατί η ρευστότητα ήταν τεράστια. Όλες οι επόμενες εκλογές, και οι δύο του 2015 και του 2019 και του 2023, είχαν βέβαια έκβαση. Την ξέραμε την έκβαση πριν τις εκλογές. Τώρα είμαστε πάλι σε ένα σημείο που μαντεύουμε ποιος θα είναι πρώτος, αλλά δεν μαντεύουμε τίποτε άλλο. Δεν μαντεύουμε ούτε τη συνυπόλοιπη σειρά των κομμάτων, ούτε βεβαίως πόσο αυτός ο πρώτος θα απέχει από την δυνατότητα να αποκτήσει πλειοψηφία. Οπότε αυτή η αβεβαιότητα κάνει όλα και πολύ περισσότερο μια επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών να παίρνει ένα ιδιαίτερο πολιτικό χρώμα και να μετριέται με αυτό, με την επιρροή του σε αυτό το προεκλογικό κλίμα. Θα τη μετρήσουμε, αλλά μετά.

0: Πίσω στο ημερολόγιο. Σήμερα είναι 7 Οκτωβρίου. Είναι η τρίτη επέτειος από εκείνη τη φοβερή μέρα, την επέλαση των ατάκτων και των ενόπλων της Χαμάς. 1.200 νεκροί, οι 900 από αυτούς ήταν άμαχοι. Ήταν η μέρα που άλλαξε τις ισορροπίες στην Μέση Ανατολή. Ήταν ένα δράμα που προκάλεσε χίλια άλλα δράματα. Το δράμα στη Γάζα συνεχίζεται, στη Δυτική Όχθη συνεχίζεται και στο ίδιο το Ισραήλ συνεχίζεται, γιατί σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες έχουν εκλογές. Και οι εκλογές αυτές είναι κυριολεκτικά στην κόψη του ξηραφιού και το κεντρικό τους θέμα δεν είναι κάτι άλλο, δεν είναι οικονομία ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Είναι ακριβώς η 7η Οκτωβρίου, δηλαδή η ανάγκη μιας καθαρής εξήγησης για το τι συνέβη τότε, αν υπάρχει ευθύνη για αυτό που συνέβη και σε ποιον πρέπει να αποδοθεί. Εισαγωγή στο θέμα με ένα τραγούδι που μας έρχεται από το Ισραήλ. Αυτή είναι η Hadag Nahas, ένα συγκρότημα hip-hop. Το συγκεκριμένο τραγούδι έχει μια ιδιαιτερότητα. Τους στίχους τους έχει γράψει ένας από τους πιο σπουδαίους εν ζωή συγγραφείς του Ισραήλ, ο David Grossman. Έχει κερδίσει και ένα σωρό βραβεία και τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά. Είναι πολύ διαβασμένος. Με αυτή τη μουσική υπόκρουση πάμε στο Ισραήλ. Θα συναντήσουμε τον Μπένι Νατάν. Είναι ομότιμος καθηγητής στη Σχολή της Αεροδιαστημικής Μηχανικής στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο του Ισραήλ. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει καλά, ζει τη χώρα, αλλά ταυτόχρονα γνωρίζει και την Ελλάδα, γιατί έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει εδώ. Καλημέρα, Μπένι. Καλημέρα, κύριε Νατάν.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Τσίμα, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Πώς είναι σήμερα το κλίμα? Φαντάζομαι ότι είναι βαρύ,
1: Κοιτάξτε, βαρύ είναι. Θα γίνει σήμερα μια μεγάλη εκδήλωση στο Τελ Αβίβ για την 7η Οκτωβρίου. Κοιτάξτε, οι καρδιές είναι βαριές, όπως και να το κάνουμε. Ήτανε πρώτα-πρώτα ο χαμός των ανθρώπων αυτών, οι βομβαρδισμοί στη Γάζα, αλλά και κυρίως, τουλάχιστον για μένα, είναι η έλλειψη της ελπίδας. Δηλαδή, πριν από την 7η Οκτωβρίου, εγώ πίστευα ακράδαντα στην λύση των δύο κρατών. Σήμερα δεν πιστεύω. Όχι γιατί δεν θέλω αυτή τη λύση, μακάρι, αλλά έτσι όπως είναι το πολιτικό κλίμα και στο Ισραήλ και παγκόσμια, δεν νομίζω να υπάρχει αυτή η δυνατότητα και στους ίδιους τους Παλαιστίνους. Αυτή είναι η μεγάλη μου λύπη.
0: Ναι. Αυτό που λέτε έχει μεγάλη σημασία. Το είπατε πολύ καθαρά, ότι ό,τι και να γινόταν, όσα δράματα και αν υπήρχε, εξελίσσονταν, υπήρχε πάντα η ελπίδα ότι μια λύση μπορεί να βρεθεί. Δηλαδή, μια υποχώρηση από εδώ, μια υποχώρηση από εκεί και επιτέλους να υιοθετηθεί η μόνη λύση που, εν πάση περιπτώσει, έχει και μια διεθνή υποστήριξη, που είναι η λύση των δύο κρατών, τη συνύπαρξη ενός Παλαιστινιακού και ενός Ισραηλινού κράτους. Λέτε ότι αυτό δεν γίνεται πια. Γιατί δεν γίνεται?
1: Γιατί το μίσος είναι πια αγεφύρωτο. Η Ισραηλινή αριστερά, η οποία προσπαθούσε να προωθήσει τη λύση αυτή, είναι απογοητευμένη και πιστεύει σε έναν βαθμό ότι οι Παλαιστίνοι τη μαχαίρωσαν πισόπλατα. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο μπορεί να μην είναι αναπόφευκτο, μπορεί να υπήρχαν λύσεις τότε, αλλά σήμερα δεν υπάρχουν. Δεν βλέπω να μην έχουν κανένας πολιτικός αυτή τη στιγμή δεν μιλάει για τη λύση των δύο κρατών. Ίσως ο Γιαίρ Γκολάν από το κόμμα των Δημοκρατών μιλάει ίσως γι' αυτό, και αυτό όχι ξεκάθαρα. Δεν τολμάει κανείς να μιλήσει, γιατί υπάρχει τέτοια απογοήτευση σε όλους τους Ισραηλινούς και κυρίως προφανώς την αριστερά, η οποία πίστευε σε αυτή τη λύση. Γιατί δεν πρόκειται να συμβεί, και γι' αυτό το λόγο, αλλά κυρίως δεν νομίζω ότι και ήδη οι Παλαιστίνοι, που ποτέ δεν έσμποχταν προς αυτή τη λύση, αυτή τη στιγμή είναι διατεθειμένοι να κάνουν την παραμικρή υποχώρηση. Είμαστε σε ένα διέξοδο. Κανείς δεν πηγαίνει πουθενά, κανένας δεν προωθεί τίποτα. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι στο δικό του κόσμο. Τη μία λέει αυτό, την άλλη λέει το άλλο, πιέσεις δεν μπορεί να εφαρμόσει. Δεν γίνεται. Δεν βλέπω τη λύση και δυστυχώς αυτό εμένα με φέρνει σε μια κατάθλιψη.
0: Αλλά υπάρχει καμία πιθανότητα το αποτέλεσμα των εκλογών σε 22 μέρες να αλλάξει κάτι? 20 μέρες πόσο είναι?
1: Εντάξει, προς αυτή την άποψη δεν το πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να στραφεί προς τα εκεί. Αλλά ίσως ελπίζω ο Νετανιάου να φύγει. Αλλά και αυτό δεν είναι σίγουρο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι ακόμη είναι πεπισμένοι ότι ο Νετανιάου δεν φταίει. Φταίνε πάντα οι Παλαιστίνοι, φταίνε η πολιτική της αριστεράς, φταίνε 1002. Μόνο ο Νετανιάου είναι καθαρός και νομίζω ότι θα τον ψηφίσουν πολλοί. Εάν θα μπορέσει να πάρει την πλειοψηφία στη Βουλή, δεν ξέρω. Κοιτάξτε, και το κόμμα του Άιζενκοτ, ο ίδιος ο Άιζενκοτ είναι ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος και έντιμος άνθρωπος, αλλά δεν ξέρουμε ποιους έχει μαζί του. Δηλαδή μην ξεχνάμε ότι στις προηγούμενες εκλογές ο Μπένετ εξελέγει και όμως ο Νετανιάου κατάφερε να εξαγοράσει βουλευτές από αυτόν, οι οποίοι αποστάτησαν και το αποτέλεσμα ήταν να πέσει η κυβέρνηση τότε. Μπορεί να το κάνει και τώρα. Δεν ξέρω τι θα ψηφίσουν, ποιοι είναι οι βουλευτές του Άιζενκοτ. Δηλαδή ο γιος μου, ο οποίος στην αρχή είπε ο Γκάντι, ο Άιζενκοτ, του λέω, αγόρι μου, πρόσεξε, δεν ξέρουμε ποιοι είναι μαζί του. Λοιπόν, μην απομακρυνόμαστε από τους δημοκράτες, ξέρουμε πολύ καλά ποιοι είναι. Δεν είναι πολλοί, αλλά είναι καλοί και θα οδηγήσουν εκεί, αν μπορέσουν, σε αυτά που θέλουμε εμείς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Πήραμε μια γεύση από το κλίμα εκεί. Είναι τεταμένο, εννοείται, γίνονται διαδηλώσεις κάθε μέρα, υπάρχουν εντάσεις, έχουν εκλογές με κεντρικό θέμα ακριβώς αυτό. Δηλαδή τον απολογισμό του τι συνέβη σαν σήμερα πριν 3 χρόνια και ποιος έχει την ευθύνη γι' αυτό. Αν την έχουν αποκλειστικά η Χαμάς που οργάνωσε τη σφαγή, γιατί δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχει την ευθύνη η Χαμάς, γιατί εκείνη το έκανε, αλλά αν υπάρχει ευθύνη και στην Ισραηλινή ηγεσία, στον ίδιο τον Μπίμπι Νετανιάχου, είναι εκλογές που, όπως λένε όλοι όσοι προσπαθούν να τις παρακολουθήσουν γιατί έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, είναι στην πραγματικότητα ένα δημοψήφισμα. Μπίμπι or not Μπίμπι.
2: Η ώρα είναι 11. Μέγα News 104,6.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 11 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Απαραίτητο εταίρο και σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητας για την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στις κοινές δηλώσεις με τον Γιώργο Γεραπετρίτη αμέσως μετά τη συνάντησή τους. Η παρουσία μας εδώ υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η ιστορική συμμαχία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, σημείωσε. Οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν ισχυρά θεμέλια, ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Γεραπετρίτης, εστιάζοντας παράλληλα στην αμυντική συνεργασία που, όπως είπε, βρίσκεται στο καλύτερο επίπεδο. Αυτή την ώρα ο Μάρκο Ρούμπιο μεταβαίνει στην Αμερικανική Πρεσβεία, όπου θα παραβρεθεί στα εγκαίνια των έργων ανακαίνησης. Στις 12 θα ξεκινήσει ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στις 6 το απόγευμα, μία ώρα πριν από τη συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ. Ανάλογα με το πρόγραμμα του Αμερικανού Υπουργού, έως και τις 6 αύριο το πρωί θα τίθενται σταδιακά σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, ενώ το ίδιο διάστημα απαγορεύονται όλες οι υπαίθριες συναθρήσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Το διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Οικονομικών σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των επαγγελματιών αλιέων από την αύξηση του ενεργειακού κόστους. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τον Απρίλιο και τον Μάιο και στα 24 για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Επιπλέον, η κυβέρνηση εξετάζει την ενεργοποίηση πόρων για την ενίσχυση των αλιέων τους επόμενους μήνες. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν εντός του Οκτωβρίου. Εκδικάζεται στο μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών το αίτημα των κατοίκων της Κυψέλης για τη χορήγηση προσωρινής διαταγής στο πλαίσιο των ασφαλιστικών μέτρων που έχουν καταθέσει κατά της Ελληνικό Μετρό. Στόχος μας είναι ο Μετροπόντικας να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό. Ακόμη δεν γνωρίζουμε αν το πρόβλημα οφείλεται σε αστοχίες της εταιρείας ή αντικειμενικές αιτίες, ανέφερε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Τόνισε ότι οι μηχανικοί διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει λόγος εκένωσης των πολυκατοικιών της περιοχής όπου έχουν σημειωθεί ζημιές, ωστόσο δεν μπορούν να διαβεβαιώσουν ότι μελλοντικά δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα σε περίπτωση σεισμού. Ερωτηθείς για τις αποζημιώσεις των κατοίκων, τα σπίτια των οποίων υπέστησαν ζημιές, ο Υφυπουργός ανέφερε ότι αυτό αφορά την ανάδοχο κοινοπραξία. Είμαστε από την πλευρά των κατοίκων. Δεν θα επιτρέψουμε σε αυτό καμία έκπτωση. Μου είναι αδιάφορο αν θα πρέπει να καταβληθούν 10.000 ευρώ ή εκατομμύρια, πρόσθεσε. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν τα μέλη του κυκλώματος που ζημίωσαν με 1,5 εκατομμύριο ευρώ τον ΕΦΚΑ και με σχεδόν 5 εκατομμύρια το ελληνικό δημόσιο. Μεταξύ των 8 συλληφθέντων είναι ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του. Σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ενηλίκων με θύμα ένα 12χρονο αγόρι σημειώθηκε στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, δύο ανήλικοι επιτέθηκαν στο 12χρονο, ενώ ένας ακόμη βιντεοσκοπούσε όσα συνέβαιναν, δημοσιεύοντας στη συνέχεια το βίντεο στο διαδίκτυο. Συνελήφθησαν οι τρεις ανήλικοι που εμπλέκονται στην υπόθεση, καθώς και οι γονείς τους. Η λύση των δύο κρατών αποτελεί τη μόνη βιώσιμη οδό για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στο Μεσανατολικό στη βάση των αρχών του Διεθνούς Δικαίου και των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ, αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τη σημερινή επέτειο 3 ετών από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Πλήγμα με βαλιστικό πύραυλο στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ ανακοίνωσαν οι Χούθη της Ιεμένης. Έκαναν γνωστό ότι έπληξαν επίσης μια περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο του Άντεν, όπου εδρεύει η μεταβατική κυβέρνηση.
2: Το χρηματιστήριο σήμερα.
3: Στις 2.673 μονάδες κινείται αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών με πτώση 0,49%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 101,3 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 0,7%. Η τιμή του Αμερικανικού Αργού αγγίζει τα 90 δολάρια το βαρέλι καταγράφοντας άνοδο 0,76%. Η τιμή του χρυσού κινείται στα 4.160 δολάρια η ουγγιά με πτώση 0,65%. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 60,8 δολάρια με πτώση 1,19%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
2: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
3: Η Εθνική Αργεντινής δεν θα μπορέσει ποτέ να αντικαταστήσει το Λιονέλ Μέση, αλλά θα προσπαθήσει με ανανέωση να παραμείνει στο υψηλότερο επίπεδο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όπως δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Λιονέλ Σκαλόνι. Πρόσθεσε ότι ήταν προνόμιό του να προπονήσει το Μέση και να είναι παρόν στο τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα της Εθνικής, στο οποίο γνώρισε την αποθέωση από 85.000 θεατές. Ο Σκαλόνι επιβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει στον πάγκο της Αργεντινής με νέο συμβόλαιο.
2: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή. Ο καιρός.
3: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
4: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική θα έχουμε γενικά ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 5 και από το απόγευμα σταδιακά θα στραφούν σε νότιους. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα από το μεσημέρι και μετά που τη νύχτα στο Ιόνιο θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βορείες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, με τις μέγιστες τιμές στα περισσότερα ηπειρωτικά, το Ιόνιο, τα Δωδεκάνησα και τη Νότια Κρήτη να φτάνουν τους 25 με 27 βαθμούς, τοπικά έως και τους 28 βαθμούς στα δυτικά, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάνουν τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
3: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενο δελτίο στις 12. Μικρόφωνο στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο.
2: Mega News 104,6. Στο μεταλλείο σκουριών
5: δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
6: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
7: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
6: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
8: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-010-6700.
9: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
10: Διαβαστές τα νέα της Τετάρτης. Τι γρήπη μας περιμένει, τι έδειξε η Αυστραλία ότι θα συμβεί φέτος το χειμώνα. Γιατί όλο και περισσότεροι νέοι γοητεύονται από την ακροδεξιά. Η Κερκόπορτα που μολύνει τον φαλυρικό όρμο. Τι έχουν δείξει αυτοψίες σε Κηφισό και Ηλισσό. Ποια είναι τα 5 πράγματα που θα κρίνουν τις ισπανικές εκλογές. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τετάρτης.
11: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.

0: Έτσι θα τραγουδάμε κι εμείς μια μέρα. Θα έρθει αυτή η μέρα.
1: Να έρθει να μην ξυπνάμε, Χριστέ μου, από τις 3:30-4 η ώρα το πρωί.
0: Αυτό παρακαλάς.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Διπλός Μπελάς εδώ.
0: Αθή Βούλγαρη.
1: Ιορδάνης Χασαπόπουλος σήμερα μαζί.
0: Πάλι καλά. Πάλι καλά. Γιατί εδώ τα παιδιά δεν σε είδανε και τρομάξανε. Σου λέει δεν θα έρθει και σήμερα.
1: Πολύ καλά το πάνε.
0: Εσύ χαίρεσαι. Φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα να πούμε. Πρώτη φορά βλέπω άνθρωπο να χαίρεται που χωρίζει. Θα μου πεις εδώ χώρισαν οι άλλοι δύο. Δεν θα χωρίσουμε εμείς. Είναι το διαζύγιο της δεκαετίας.
1: Γιατί να χωρίσουμε εμείς. Έχουμε ακόμα λίγο καιρό μπροστά μας.
0: Καλά.
1: Τι θες να χωρίσεις.
0: Άμα συνεχίσει αυτό το πράγμα, πώς θα ξυπνάμε και πώς θα ερχόμαστε και έχω αυτό, έχω εκείνο, τι να κάνουμε.
1: Αυτό είναι το γούρι μου. Δεν μου το κόψεις εσύ.
0: Για γουρτό. Πες το τόσο καιρό, ρε φίλε. Πες το τόσο καιρό για να το καταλάβουμε.
1: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τώρα. Το ξέρουμε ότι είστε κάπου και μας ακούτε, οδηγείτε, κάνετε οτιδήποτε άλλο. Ο μεγάλος σεβδάς που έχουμε βάλει στο κεφάλι μας από χθες το βράδυ.
0: Είναι η επίσκεψη του Ρούμπιο.
1: Όχι, είναι επαγγελματικό διαζύγιο Βύση Καρβέλα. Αλλά ας πούμε και για την επίσκεψη του Ρούμπιο, άμα θέλεις.
0: Ναι, παρεπιπτόντως. Να πούμε για τους φίλους οδηγούς. Παιδιά, από ό,τι βλέπω εδώ τουλάχιστον, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Έχουν τρομάξει ο κόσμος. Κίνηση δεν βλέπω πολύ.
1: Δεν βλέπεις κίνηση γιατί έχει κλείσει. Τον Ρούμπιο, πώς τον είναι στο μικρό.
0: Περιμένω.
1: Θα το μάθουμε. Λοιπόν, γιατί έχει έρθει.
0: Παιδιά, μην μιλάτε μέσα στα ακουστικά. Σας παρακαλώ πολύ.
1: Στα δικά μου και δεν ακούω. Έχουμε και κοντρόλ εδώ στο ραδιόφωνο.
0: Ουρλιάζει μέσα στο ακουστικό.
1: Πώς το λένε, καλέ.
0: Μάρκο.
1: Μάρκο Ρούμπιο. Ο Μάρκο ήρθε χτες. Και έχουν κλείσει τα πάντα όλα.
0: Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή, αν σε ενδιαφέρει.
1: Αυτό είπε.
0: Αυτό είπε.
1: Μπράβο,
0: πρώτον. Και ο κύριος Γεραπετρίτης είπε.
1: Συμφώνησε.
0: Ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν γερά θεμέλια και έχουν προχωρήσει σε άλλο επίπεδο. Κάνανε και δηλώσεις. Θες να ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Από αυτό ξεκινήσουμε. Από τι θα ξεκινήσουμε.
0: Μήπως μπορείς, κύριε Βασίλη, ο κύριος Βασίλης Πριονάς έχει την τιμή.
1: Παιδιά, θα σας τον δείξω και να κάνω και live στο Instagram. Θα σας ενημερώνω.
0: Γεια σας στο Instagram.
1: Γεια σας. Θα σας δείξω και τον Πριονά. Έλα εδώ. Φαίνεσαι.
2: Καλημέρα σας.
0: Ναι, γεια σας.
1: Αυτός είναι.
0: Για βάλε τον κύριο Γεραπετρίτη να τον ακούσουμε. Από μετάφραση.
3: Τούτο δίνει στην Ελλάδα μια συγκεκριμένη ευθύνη, όπως και την πρακτική ικανότητα να συνδέει χώρες, να διευκολύνει το διάλογο και να οικοδομεί κατανόηση. Επίσης, δίνει στην ενεργική μας σχέση στρατηγική αξία. Ενδυναμώνει το ρόλο της Ελλάδος, ενδυναμώνει την ασφάλεια της περιοχής, αλλά και φυσικά τα κοινά συμφέροντα που έχουμε με τις ΗΠΑ. Η Αλεξανδρούπολη αποτελεί το παράδειγμα αυτής της συνεργασίας.
1: Ωραία.
0: Ένα θέμα μεγάλο είναι αυτό. Τώρα ξεκινάνε οι συζητήσεις των δύο διπλωματικών πλευρών και το απόγευμα θα είναι στην Πνίκα και μετά θα συζητήσουμε με το Μητσοτάκη, ο κύριος Ρουμπίου.
1: Για τα F-35 πότε θα μιλήσουμε.
0: Θα μιλήσουν τώρα.
1: Για το καλώδιο πότε θα μιλήσουμε.
0: Σήμερα θα μιλήσουμε. Για τον κάθετο άξονα.
1: Για την Κύπρο θα πούμε τίποτα και την Τουρκία.
0: Για τον κάθετο άξονα θα πούμε.
1: Ωραία.
0: Για την Τουρκία εμείς στείλαμε το μήνυμα, ας το πάρουν οι Τούρκοι.
1: Εντάξει, ωραία. Θα μου λύσει και άλλη μια πορεία.
0: Παρακαλώ.
1: Εγώ να πάω από το κέντρο να μην πάω σήμερα.
0: Όχι, δεν θα πας από το κέντρο.
1: Γιατί, αφού δεν έχει κίνηση.
0: Δεν έχει κίνηση, αλλά μπορεί να πέσει σε τίποτα απαγορεύσεις της Βασιλείας Σοφίας, Σύνταγμα, όπου ανεβαίνεις εσύ.
1: Όχι, από το Χίλτον μπροστά.
0: Παιδιά, στείλτε και εσείς τα μηνυματάκια. Από το Χίλτον την Κηφισίας εννοείς. Νομίζω από εδώ, αν την πάρεις την Κηφισίας Παναθηναϊκό Στάδιο, είναι ψιλοανοιχτά.
1: Από εκεί θέλω να πάω.
0: Ναι. Ανοιχτά είναι.
1: Είσαι σίγουρος.
0: Ναι, ανοιχτά είναι. Δεν έχει.
1: Δεν πιστεύω να με σταματήσουν πουθενά.
0: Όχι, μην πέσει σε μετακίνηση του Ρούμπιου. Τι ώρα θα φύγεις.
1: Άμα πέσουμε.
0: Τώρα τις κάνουν τις δηλώσεις. Θέλετε να ακούσουμε κάτι.
1: Ας ακούσουμε, ναι, έλα πάμε.
0: Έλα ρε Βιργινία. Για πάμε. Πάμε.
4: Τη χώρα μας να γνωρίσουν τον αρχαίο αλλά και τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Είχαμε για το μεγαλύτερο διάστημα περισσότερες από 100 πτήσεις απευθείας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας εβδομαδιαίως. Σε ό,τι αφορά τα διεθνή ζητήματα, είχαμε την ευκαιρία με τον Υπουργό Εξωτερικών να συζητήσουμε για τα φλέγοντα ζητήματα που αυτή τη στιγμή ταλανίζουν τον κόσμο. Τις συνεχιζόμενες πολεμικές συγκρούσεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία, βεβαίως την κατάσταση στην Αφρική, ιδίως στην υποσαχάρια Αφρική, που επηρεάζει ουσιαστικά όχι μόνο κρατικές δομές και την ανθρωπιστική κατάσταση στην περιοχή, αλλά βεβαίως και τις μεταναστευτικές ροές. Και να δούμε με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε τη συνεργασία μας για τις διεθνείς αυτές κρίσεις. Η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο ζήτημα της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας. Όχι μόνο επειδή διαθέτει ένα ισχυρό ελληνόκτητο στόλο, αλλά πρωτίστως διότι η ασφάλεια της ναυσιπλοείας συνιστά απαράβατο όρο για να υπάρχει ασφάλεια στην εφοδιαστική αλυσίδα και να μην υπάρχει κίνδυνος για επισιτιστική κρίση. Η Ελλάδα ανέδειξε κατά τη διάρκεια της προεδρίας της το Μάιο του 2025 το ζήτημα της ασφάλειας και της ελευθερίας των θαλασσών και θα πράξει και το ίδιο σε λίγες εβδομάδες στις 29 Οκτωβρίου σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου η οποία θα συνδέσει τις αναδυόμενες τεχνολογίες με το ζήτημα της ασφάλειας και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Κοινή μας μέρημνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η δημιουργία και διασφάλιση συνθήκων σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών όπως και κάθε άλλης εθνοτικής ή θρησκευτικής κοινότητας. Η Ελλάδα διατηρεί πολύ ισχυρούς δεσμούς με τα Ελληνορθόδοξα Πρεσβυγενή Πατριαρχία στην Αιγύπτου Ανατολή και βρίσκεται σε διαρκή επαφή μαζί τους για να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λατρεία αλλά και την προστασία των χώρων λατρείας. Μία ειδική αναφορά θα ήθελα να κάνω, αγαπητέ Υπουργέ, στο ζήτημα της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναδείξουμε το ζήτημα της ευρωπαϊκής τους πορείας που είναι η εγγύηση για την ευημερία και ιδίως η αποτροπή της ανάδειξης εκ νέου παροχημένων εθνικισμών στην ευρύτερη περιοχή με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, στο ευρωπαϊκό κεκτημένο αλλά και στις οφειλόμενες σχέσεις καλής γειτονίας. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, η Ελλάδα αποτελεί σήμερα έναν πυλώνα σταθερότητας, αξιοπιστίας και ανάπτυξης. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ταχύς ρυθμούς. Η διαρκής ποσοτική και ποιοτική.
0: Νομίζω ότι ακούσαμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη. Τώρα ξεκίνησαν οι κοινές δηλώσεις. Σε λίγο θα ακούσουμε και τον κύριο Ρούμπιο.
1: Εντάξει, και καθ' όλη τη διάρκεια σήμερα και οι συνάδελφοι θα πολλά. Το αναλύουν έχει και αύριο πολλά. Το πρωί θα κάνουμε ανάλυση. Εντάξει, κοιτάξτε, σοβαρά να το δούμε. Όταν κάποιος σημαίνος στέλεχος τέλος πάντων. Των Ηνωμένων Πολιτειών επισκέπτεται την Ελλάδα, δεν είναι κακό, είναι καλό γιατί ακούω και την αντιπολίτευση. Το θέμα είναι τι θα βγάλει αυτή η επίσκεψη. Απ' την άλλη, το γεγονός ότι δεν επισκέπτεται την Τουρκία, νομίζω ότι είναι ένα σήμα και αυτό, έτσι, είναι κάτι.
0: Βέβαια, και είναι και μια αναβάθμιση σε ελληνοαμερικανικές σχέσεις, γιατί φάνηκε ότι παντού ότι την Ελλάδα τη θεωρούν έναν σταθερό πυλώνα εδώ. Τώρα, από τα άλλα θέματα, παρακαλώ. Από τα άλλα θέματα.
1: Περίμενε, μισό λεπτό. Θέλω να πούμε μια καλημέρα στη φίλη μας την Ειρήνη. Που έχει γεννήσει, το μικρό της ξεπετάχτηκε κι αυτό.
0: Έλα εσύ, λέει, το πετρελάκι.
1: Το πετρελάκι το μικρό και είναι κουκλί. Λέει εγώ βάζω Mega News να ενημερωθεί και εσείς βάζετε Βύση. Έτσι πάει, infotainment είναι.
0: Ειρήνη μου να σου ζήσει, να το καμαρώσει το παιδάκι σου όπως
1: θέλεις. Γιατί λέω πότε γέννησε η Ειρήνη, πότε ξεπετάχτηκε το μικρό. Περνάει ο χρόνος πολύ γρήγορα.
0: Πριν από 2 χρόνια...
1: Ήμουν εγώ έγκυος και δηλαδή πολύ...
0: Θέλω να σου πω, τώρα περνάνε και με τα παιδιά μαθαίνεις πότε περνάει ο χρόνος.
1: Αυτό μου το έχεις πει όταν ήμουν έγκυος και δεν το είχα καταλάβει. Τώρα όμως που το
0: πότε
1: ζω...
0: Πότε θα πάει 5, πότε θα πάει 10.
1: Δηλαδή περνάνε οι στιγμές πολύ γρήγορα.
0: Βέβαια και εσύ θα ξυπνάς ακόμα τις 3 η ώρα.
1: Να σου πω κάτι. Αυτό περνάει τα χρόνια, οι μήνες, πέφτουν τα φύλλα, βγαίνει ο ήλιος, αλλάζουν οι εποχές. Έτσι. Και εμείς από τις 3 η ώρα εδώ θα είμαστε μαζί, Ορδάνη.
0: Ναι.
1: Μέχρι
0: τα βαθιά γεράματα.
1: Έτσι.
0: Θυμάσαι τότε που ο Μάριος ήταν 15 μηνών. Τότε είχε τσιμπήσει μια μέλισσα.
1: Θυμάσαι που τσακωνόμασταν με τον Άδωνη.
0: Ναι.
1: Πρωί.
0: Λοιπόν, τώρα άλλο θέμα, παιδιά, εκτός από τον κύριο Ρούμπιο, εκτός από το διαζύγιο Βύση Καρβέλα,
1: έχουμε
0: και την για μένα είναι μεγάλο θέμα αυτό, να ξέρεις. Με τον Καμπούρη. Ναι. Η απάτη.
1: Λοιπόν, οδηγήθηκε στην Ευελπίδων ο Καμπούρης, να ξέρεις.
0: Αυτός έβγαινε και έλεγε κάτι παπάντζες απίστευτες.
1: Όπως άλλο θα έλεγες τώρα.
0: Όχι ρε εσύ, ως πρόεδρος του λαού πήρε το κόμμα από τον Γιώργο, τον πρόεδρο Γιώργο.
1: Αλλά ο πρόεδρος Γιώργος λέει καιρός ήταν να τον πιάσετε, είχα καταλάβει τι κουμάση ήτανε.
0: Ναι και έβγαινε και έλεγε ο λαός θέλει αλλαγή και αυτοί οι 300 το ένα, αυτοί οι 300 το άλλο.
1: Αυτός με λίγα λόγια κατέκλυψε και τη Βρύνα, στον Εύκα.
0: Φωτεινή μου καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Βρύνα.
2: Καλημέρα. Σας άκουσα, μου φτιάξατε τη μέρα.
0: Να σας πω, τώρα αυτή η κομπίνα πώς στείνεται, γιατί όλο και περισσότεροι την ίδια κομπίνα κάνανε αυτοί.
2: Λοιπόν, να πω καταρχάς ότι η υπόθεση αυτή βρίσκεται στα χέρια των αρμόδιων διοκτικών και δικαστικών αρχών, άρα πρέπει να πούμε ότι η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται προσοχή μέχρι να έχουμε την πλήρη εικόνα και για τον τρόπο δράσης, τα πρόσωπα που εμπλέκονται, αλλά και το συνολικό
0: ύψος. 1,5 εκατομμύριο, 1,5 εκατομμύριο, δεν είναι λίγο αυτό.
2: Ωραία. Πάμε να διευκρινίσουμε αυτό που μου μόλις είπατε. Αυτό εδώ που θέλω να διευκρινίσω είναι ότι δεν εμφανίστηκε ξαφνικά μια οφειλή εκατομμυρίων προς τον ΕΦΚΑ.
1: Σύμφωνα με
2: όσα διερευνώνται πάντα έτσι, γιατί όλα είναι σε υποδιερεύνηση. Οι οφειλές φέρεται να δημιουργούνταν σταδιακά, μήνα το μήνα, από ασφαλιστικές εισφορές που δεν καταβάλλονταν. Όσο οι οφειλές παρέμεναν στα σχετικά χαμηλότερα επίπεδα, εμφανίζονταν ως επιμέρους υποχρεώσεις των συγκεκριμένων εταιριών. Όταν αυξάνονται σηματικά, όταν πήγαιναν να αυξηθούν, φαίνεται και φέρεται ότι η εταιρεία εγκαταλειπόταν και η δραστηριότητα μεταφερόταν σε ένα νέο εταιρικό σχήμα.
1: Α, αυτό φαινόταν στο σύστημα αυτό.
2: Όχι, με όσα λένε. Κοιτάξτε, όταν εγκαταλείπεται ένα εταιρικό σχήμα, πάει και δημιουργείται ένα νέο εταιρικό σχήμα. Το νέο εταιρικό σχήμα, ενδεχομένως, έτσι όπως αυτή τη στιγμή ακούμε όλοι, έτσι, γιατί όλα είναι υποδιερεύνηση και εμείς αυτό που οφείλουμε είναι να διευκολύνουμε τις διοκτικές αρχές. Πιθανόν φαίνεται να υπήρχε χρήση τρίτων προσώπων. Έτσι λοιπόν ξεκινούσε ένας νέος κύκλος δημιουργίας οφειλών.
0: Αυτό το καταλαβαίνουμε, Φωτεινή μου. Το θέμα είναι πότε αυτός καταλάβαινε ότι ο ΕΦΚΑ είναι έξω από την πόρτα του και θα μπει μέσα να κάνει εκτελεστέα την εντολή για τις εισπράξεις ή θα τον κλείσει και έκλεινε τις επιχειρήσεις από μόνος του.
2: Δεν χρειαζόταν να υπάρχει όλο αυτό που μόλις περιγράφεται. Εύκολα μπορούσε όταν έφτανε σε ένα ποσό π.χ. 80%.
1: Τις οφειλές, μιλάμε τώρα.
2: Τις οφειλές, να πήγαινε να το κλείσει. Τις 50. Από ό,τι διαβάζουμε, είναι πάρα πολλές οι εταιρείες.
1: Άρα τώρα, συγγνώμη, αυτός είχε μια εταιρεία. Έφτανε σε μια οφειλή 30 χιλιάρικα. Την κλείνει. Άνοιγε μια άλλη, σωστά.
2: Σωστά. Σε άλλο όνομα.
1: Σε άλλο όνομα.
0: Έβαζε το Βασίλη. Αυτοφοράκιδες είναι όλοι.
2: Πιθανόν, ακούστε κάτι, δεν μπορούμε να πούμε λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή. Γιατί ο ΕΦΚΑ είναι σε απόλυτη
0: συνεργασία. Δεν τα λες εσύ, εμείς τα λέμε.
2: Ο ΕΦΚΑ βρίσκεται σε απόλυτη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.
1: Ωραία,
2: αυτό που οφείλουμε να κάνουμε εμείς και αυτό που μας ζητάνε είναι να παρέχουμε κάθε διαθέσιμο στοιχείο για
1: να ρωτήσω κάτι τώρα. Αυτό πώς βγήκε στη φόρα αυτή η υπόθεση.
2: Από ό,τι φαίνεται, και αυτό το λέω και εγώ από αυτά που διαβάζω, από τα δημοσιεύματα, ήταν μια παρακολούθηση που ήταν επί μακρόν.
0: Δύο χρονάκια. Δύο χρονάκια τον παρακολουθούσαν. Φωτεινή, άκουσε με λίγο.
2: Ναι.
0: Εγώ με την Ανθή ανοίγουμε μια εταιρεία, έτσι στην αρχή πουλάμε σουβλάκια. Δεν δίνουμε το ΦΠΑ, δεν δίνουμε τίποτα.
2: Κάνετε απιδέλτα, προσέξτε το αυτό.
0: Ναι. Κάνουμε επιδέλτα, κανονικά. Έχουμε μέσα το Βασίλη εδώ πέρα υπάλληλο, δεν πληρώνουμε τίποτα, παίρνουμε όλα τα λεφτά, τα βάζουμε σε ένα λογαριασμό στο εξωτερικό. Όταν φτάνουμε 30-40-50 χιλιάδες χρέη, κλείνουμε αυτό εδώ, την επιχείρηση, και βάζουμε τον Κώστα σε μια άλλη επιχείρηση που κάνουμε δεξιώσεις.
2: Το καταλαβαίνω.
0: 25 εταιρείες έκανε.
1: Αν δεν υπήρχε το Βαθυλαρίγκη να μιλήσει, να πει κάτι, δεν θα μπορεί και να πει το. Καταλαβαίνετε πώς το λέω, Βαθυλαρίγκη. Δεν θα καταλάβαινε κανείς τίποτα.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Αν δεν πήγαινε η γυναίκα να κάνει την καταγγελία.
2: Εγώ πάντως αυτό που θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, επειδή είναι υποδιερεύνηση το όλο θέμα και είναι να διαλευκανθεί, εμείς το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα δώσουμε όσα στοιχεία ζητηθούν από τις αρμόδιες αρχές και θέλω να πω ότι οι ασφαλιστικές εισφορές, όπως αυτές τώρα που φαίνεται ότι δεν έχουν αποδοθεί, δεν είναι ένα απλό έσοδο του οργανισμού, είναι η πόρη της κοινωνικής ασφάλισης. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, για μας δεν υπάρχει ανοχή σε κανένα φαινόμενο.
1: Άρα αυτός πόσο χρωστάει συνολικά?
2: Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το ποσό. Ναι. Φαίνεται 1,5. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί η έρευνα από την οικονομική αστυνομία.
0: 1,5 εκατομμύριο μόνο στον ΕΦΚΑ και στην Πάντα. Λένε ότι η κομπίνα μπορεί να φτάσει στα 5 εκατομμύρια.
1: Τι λες, παιδάκι μου.
0: Ναι, μιλάμε για με πολλά λεφτά.
1: Ωραία, τον καμπούρι, δεν το είχα.
2: Πάντως, ο ΕΦΚΑ να πω ότι είναι ένα μέρος της, από ό,τι φαίνεται, γιατί υπάρχει και άλλο ταμείο που, στο οποίο δεν αποδόθηκαν.
1: Α, ποιο?
2: Από ό,τι ακούω, υπάρχουν και ασφαλιστικές, και οι, όχι ασφαλιστικές μόνο, και οι εισφορές στην εφορία.
0: Δεν πληρώνεται εφορία αυτή.
1: Εμείς χρωστάμε στην εφορία 1000 ευρώ και μας κατέχουν τον λογαριασμό.
0: Από εκεί τα βγάζουν τα λεφτά.
1: Συγγνώμη, αυτού τους λογαριασμούς δεν τους έχουν κατασχέσει να χρωστάνε τόσα λεφτά.
0: Τώρα τους κατασχέσανε.
1: Όχι, περίμενε. Εγώ χρωστάω στην εφορία.
0: Αυτό είναι ένα ερώτημα, Φωτεινή. Θέλω να σε ρωτήσω πάνω σε αυτό που λέει η Ανθή. Το ΕΦΚΑ πρέπει να αυστηροποιηθεί πώς να σου πω, ο νόμος, ώστε ο ΕΦΚΑ να πηγαίνει να κλείνει εταιρείες άμα ξεπερνάσει συστηματικά κάποιες οφειλές.
2: Όταν είναι, ο ΕΦΚΑ πάντα παρακολουθεί τις οφειλές. Πάντα στέλνει μηνύματα.
0: Καλά τα μηνύματα.
2: Αυτό εννοείται. Και προχωράει και στη διαδικασία και στους ελέγχους και σε όλα. Όμως δεν μπορεί με ένα ποσό που μπορεί να φαίνεται. Ξέρετε, δεν φαίνεται και το πρόσωπο. Δεν ταυτοποιείται ότι είναι.
1: Όχι, το ποσό.
2: Βρήνα και είναι τόσα.
1: Από πόσο,
2: είναι διαφορετικά
1: από
2: πρόσωπα.
1: Από ποιο ποσό
2: όμως,
1: και πάνω. Μπαίνετε στη διαδικασία να ελέγξετε.
2: Δεν υπάρχει από ποιο ποσό, όλα τα ποσά ελέγχονται.
1: Αυτά δεν ελέγχθησαν όμως.
2: Όλα ελέγχονται. Αφήστε μας λίγο χρόνο, γιατί δεν έχει περάσει ούτε ένα 24ωρο.
0: Δεν λέμε για τον Καμπούρη, γιατί θυμάστε και στο Κοροπή ήταν ο άρχοντας της σούβλας. Το θυμάστε αυτόν? Τον άρχοντα της σούβλας.
1: Ναι, που
0: ή η σούβλα του άρχοντα, κάπως έτσι.
2: Οι οφειλές, πρέπει να σας πω ότι δεν δημιουργούνται αυτόματα, βλέπεις ένα ποσό. Δημιουργούνται μήνα με το μήνα.
1: Πείτε μας να ξέρουμε. Γιατί εμάς, κυρία Βρίνα, όποτε χρωστάμε κάτι, τσουπ κλείνω λογαριασμό. Δεν το έχω πάθει εγώ, χρωστούσα και μου κλείνω λογαριασμό και πήγα στο σούπερ μάρκετ και δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Με το καινούριο πληροφοριακό σύστημα και με όλες τις αλλαγές που φέρνουμε το επόμενο διάστημα, όλο αυτό που αυτή τη στιγμή αναφέρουμε θα γίνεται άμεσα, γρήγορα και θα μπορούμε να εντοπίσουμε τα πιο πρόβλημα.
0: Για τους απαταιώνες, όχι για αυτούς που προσπαθούν να βγάλουν το μήνα τους. Λοιπόν, Φωτεινή, μου σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι προσπαθούν να βγάλουν το μήνα τους. Και εκεί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε.
0: Κάποιοι περισσότεροι.
2: Προσπαθούν να βγάλουν το μήνα τους και ποιοι είναι αυτοί οι περίπτωση σαν αυτές που βλέπουμε τώρα. Γιατί δεν μπορούμε να πάμε, ξέρετε, συλλήβδιν όλους να ξαφνικά να λέμε «Α, τι γίνεται εδώ, τι γίνεται, όλοι το ίδιο». Πρέπει να αξιολογούμε κάποια πράγματα.
0: Εδώ που τα λέμε, Φωτεινή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ.
0: Εδώ που τα λέμε, έκαναν 2 χρόνια να το διασταυρώσουν αυτό.
1: Ξέρεις,
0: 25 εταιρείες.
1: Ξέρεις γιατί. Για να μην μπορεί μετά να πει ότι... Για να το δέσουν από παντού. Πάντως τώρα που τον είδα που ήταν στην Ευελπίδου, να έλεγε «Μαθώς, είναι σκευωρία και θα...».
0: Καλά, τι θα πει αυτός. Αυτός έβγαινε και έλεγε ότι η Ελλάδα θέλει αλλαγή, ρε εσύ. Ότι οι Έλληνες υποφέρουν.
1: Εσύ, να σου πω κάτι. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Πώς βγαίνει ένας άνθρωπος που έχει στήσει μια κομπίνα, φαίνεται αρχηγός κόμματος, βγαίνει και λέει αλλαγή και αυτό κατηγορεί τα άλλα πολιτικά κόμματα και αυτός κάνει έσχη από πίσω. Μπορείς να μου το εξηγήσεις?
0: Γιατί το να ανακατευθεί με την πολιτική είναι η βιτρίνα. Βγαίνει μπροστά με την πολιτική για να μην του κάνουν έλεγχο. Σου λέω, εγώ είμαι αρχηγός κόμματος, εμένα θα ελέγξουνε. Δεν θα με ελέγξει κανείς.
1: Εγώ να σου πω κάτι και μην μου πεις τώρα ότι υπερβάλλω. Αυτός θα πάει φυλακή πόσα χρόνια, 2, 3, πώς θα πάει?
0: Εντάξει, δεν μπορεί να πάει και σόβια.
1: Όχι, δεν το λέω για από αυτή την άποψη. Μετά θα βγει έξω ή θα γλεντήσει τα λεφτάκια που έχει κάνει. Σε βάρος των κορόιδων.
0: Άμα μπορέσει να τα ξαναπάρει πίσω.
1: Γιατί εσύ πιστεύεις ότι έχει στην Ελλάδα?
0: Όχι, μπορεί να τα κατασχέσουνε.
1: Καλά.
0: Τέλος πάντων. Ηλίας Μπενέκος, εδώ για τους τίτλους των ειδήσεων. Γιατί, παιδιά, οι δηλώσεις Γεραπετρίτη Ρούμπιο συνεχίζονται. Πρώτο θέμα είναι. Έτσι κι αλλιώς συνεχίζει το πρώτο θέμα. Για πάμε.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι. Αναστασία Γιάμαλη, Τζίνα Μοσχολιού.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Την ανάγκη εξεύρεσης λύσης για το Κυπριακό με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ

0: του Μάρκο Ρούμπιο κατά την έναρξη του 6ου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Η συμμαχία μας είναι ιστορικής φύσεως με γερά θεμέλια. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει σταθερός και σπουδαίος σύμμαχος και έχει κοινή κατανόηση για τις απειλές που αντιμετωπίζει ο κόσμος, ανέφερε από την πλευρά του ο Μάρκο Ρούμπιο. Το διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τον Απρίλιο και τον Μάιο και στα 24 για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Εκδικάζεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών το αίτημα των κατοίκων της Κυψέλης για τη χορήγηση προσωρινής διαταγής στο πλαίσιο των ασφαλιστικών μέτρων που έχουν καταθέσει κατά της Ελληνικό Μετρό. Στόχος είναι ο Μετροπόντικας να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό. Ακόμη δεν γνωρίζουμε αν το πρόβλημα οφείλεται σε αστοχίες της εταιρείας ή αντικειμενικές αιτίες, ανέφερε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν τα μέλη του κυκλώματος που ζημίωσαν με 1,5 εκατομμύριο ευρώ τον ΕΦΚΑ και με σχεδόν 5 εκατομμύρια ευρώ το ελληνικό δημόσιο, συστήνοντας εταιρείες φαντάσματα. Μεταξύ των 8 συλληφθέντων είναι ο πρόεδρος του Λάος, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του. Η λύση των δύο κρατών αποτελεί τη μόνη βιώσιμη οδό για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στο Μεσανατολικό, στη βάση των αρχών του διεθνούς δικαίου, αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τη σημερινή επέτειο 3 ετών από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 12. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι. Τι θέλω να πω. Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
5: Μπαμπάκα μου.
6: Την Κυριακή με το Βήμα, Πλατών Τίμεος. Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, ποιο είναι το μυστικό της χαμένης Ατλαντίδας, το κορυφαίο έργο της αρχαίας ελληνικής κοσμολογίας δίνει τις απαντήσεις. Ο δεύτερος τόμος, μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις κουπονιά αγορών?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
9: Εδώ είμαστε!
8: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Προφητικό τραγούδι. Και αυτό Καρβέλα το έγραψε.
1: Ναι.
0: Α, ήξερε τι έγραφε. Και γιατί το έλεγα Ζόζα, τόσα πράγματα έλεγε.
1: Τώρα σου ήρθε να τα αναλύσουμε από πρόπερση το λέω.
0: Ωραίο, ωραίο ρεφρέν έχει αυτό. Μόνο η Άννα ξέρει.
1: Να τα κάνει.
0: Ναι.
1: Εγώ επειδή κάνω
0: πάρτα
1: ρεπορτάζ.
0: Πάρτα τώρα, πάρτα κύριε.
1: Επειδή κάνω ρεπορτάζ όση ώρα λέγε. Εσύ κάθεσαι εδώ και χαλαρώνει το διάλειμμα.
0: Για εξήγησέ μου.
1: Να ξέρεις ότι αυτή η κόντρα Βύση Καρβέλα
0: ναι.
1: είναι λόγω της Αφροδίτης που κάνει ένα περίεργο τρίγωνο.
0: Που έχει ανάδρομο λες τώρα,
1: ναι,
0: στο σκορπιό.
1: Ναι, ναι, ναι. Και άκου τώρα, έρχονται πράγματα από το 10 και το 18
0: ναι.
1: να έρχονται ξανά στο φως, κάνουμε καινούργια ξεκαθαρίσματα και αφήνουμε πίσω οτιδήποτε μας κρατούσε δέσμιους. Το λέω γενικότερα.
0: Ναι, τι μαθαίνεις αυτή την εκπομπή,
1: και
0: ε?
1: Πραγματικά θεωρώ...
0: Τι μαθαίνεις αυτή την
1: ότι
0: εκπομπή.
1: Ότι έχει επηρεάσει αυτή την υπόθεση.
0: Όχι, η ανάδρομη Αφροδίτη που είναι στο ναι, το ξέρουμε, αλλά είναι πολύ μεγάλη σύγκρουση. Τώρα, εγώ θέλω να κρατήσουμε λίγα λεπτά στο τέλος της εκπομπής να μου εξηγήσεις τι γίνεται και να το συζητήσουμε και λίγο αυτό το
1: τώρα,
0: θέμα.
1: Να σου πω κάτι. Έχουμε τον κύριο Σέρμπο, είναι καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτου Πανεπιστήμιο Θράκης. Ας μην τον κάψουμε τον άνθρωπο.
0: Όχι, το λέω. Ο κύριος Σέρμπος μπορεί να μας πει και για την μάχη μεταξύ Βύση και Καρβέλα, αλλά σε άλλη στιγμή. Όχι σε φαγητό να μας συζητήσουμε. Γεια σας κύριε Σέρμπο.
1: Καλημέρα, αν είστε ακόμα στη γραμμή.
2: Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε.
1: Καλά εσείς.
2: Έχουμε πιο βαριά κι στη Γινά από τη Βύση και τον Καρβέλα.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Θα μου επιτρέψετε να εστιάσω σε αυτά.
0: Τώρα σας διακόψαμε που βλέπατε τις δηλώσεις, ε. Γιατί συνεχίζονται οι δηλώσεις του κύριου Γεραπετρίτη με τον κύριο Ρούμπιο.
2: Ναι, απαντά σε ερώτηση του κύριου Νέβη νομίζω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα τι σημαίνει η επίσκεψη του κύριου Ρούμπιο στην Αθήνα και μέχρι αυτά που ακούσαμε, τι συμπέρασμα έχετε βγάλει εσείς.
2: Κοιτάξτε, θα έρθω σε αυτά που ακούστηκαν. Καταρχήν πρέπει να βάλουμε την επίσκεψη σε ένα πλαίσιο. Έτσι. Δηλαδή είναι ένα πλαίσιο ρήξεων, ανατροπών. Φύγαμε από το business as usual τελείως. Οπότε αυτό έχει ένα επιπλέον ενδιαφέρον διότι αφορά και, και τη χώρα μας. Ο Ρούμπιο είναι ένα πρόσωπο με παρελθόν παρόν και μέλλον. Αυτή τη στιγμή πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Ρούμπιο δεν τοποθετείται ως ο γερουσιαστής που οι περισσότεροι, ξέρετε, μάθαμε, θυμάστηκε από τα νομοσχέδια με τον Μπομ Μενέντες για την περιοχή μας, αλλά είναι ο υπουργός εξωτερικών του Τραμπ 2, έτσι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και σε μεγάλο βαθμό ανέπτυξε και επικοινωνιακά τις γνωστές θέσεις αμερικανικής διοίκησης, για παράδειγμα όσον αφορά τον πόλεμο στο Ιράν. Από εκεί και πέρα πολιτικά, νομίζω ότι λειτουργεί ως ο διάβολος επικοινωνίας, η πόρτα θα το έλεγα, για την Αθήνα όσον αφορά τον Λευκό Οίκο, δηλαδή να αξιοποιηθεί ο Ρούμπιο όταν και όποτε χρειάζεται, προφανώς και για περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων, είτε στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου, είτε σε άλλα θέματα, αλλά ενδεχομένως και σε κρίσεις, κλιμακώσεις, ειδικά όσον αφορά με το βλέμμα στραμμένο στην Τουρκία. Δεν υπάρχει αδιαμεσολάβητη επικοινωνία.
0: Δηλαδή, κύριε Σέρμπο, για να το πούμε σε απλά ελληνικά, όταν θέλουμε κάτι από το Λευκό Οίκο, το Ρούμπιο παίρνουμε.
2: Όχι, δεν σημαίνει ότι αυτό θα γίνει, αλλά
0: όχι.
2: Κύριε Χατζαπόπουλο, επειδή είστε πολύ έμπειρος, δεν υπάρχει για παράδειγμα το αδιαμεσολάβητο που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στον Ερντογάν και στον Τραμπ.
0: Καλά, αυτό
2: και
0: είναι
2: την
0: αλήθεια.
2: Έντονη συναλλακτική. Άρα εκεί πρέπει να αξιοποιήσεις και εσύ, ο Ρούμπιο, για μια σειρά από λόγους, μιλώ και εγώ τώρα πράγματα που γνωρίζω.
0: Στην Τουρκία, γιατί δεν πήγε.
2: Από το παρελθόν.
0: Είναι από τις λίγες φορές, νομίζω ήταν και με τον Πομπέο μια φορά είχε γίνει αυτό.
2: Ναι, στην με τον Πομπέο έχει γίνει. Έχετε δίκιο.
0: Ναι, γιατί στείλαμε αυτό το. Γιατί έστειλαν οι Αμερικάνοι αυτό το μήνυμα στον Ερντογάν τώρα.
2: Κοιτάξτε, μη στέκεστε τόσο σε αυτό, θα μπω και σε αυτό, αλλά να σταθούμε στα πλέον ουσιώδη. Πρώτον, κοιτάξτε, ο Ρούμπιο έχει πάει σε άλλες αφορμές επίσκεψη, έχει κάνει στην Τουρκία. Τώρα ήταν μια περιοδία στο πλαίσιο ορισμένων μελών του ΝΑΤΟ ευρωπαϊκών, είτε αυτό αφορά την Ισλανδία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία που θα καταλήξει, που έχει μια λογική σε θέματα κόμβων, διόδων, το πώς αντιλαμβάνεται η αμερικανική στρατηγική. Και επιπλέον, σας θυμίζω ότι πριν τρεις μήνες. Στην Άγκυρα διοργανώθηκε μια σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Άρα όλα τα φώτα της δημοσίωσης ήταν εκεί, τα είπε και ο Τραμπ Ερντογάν. Δεν νομίζω δηλαδή ότι εδώ χρειαζόταν κάτι το ανταποδοτικό. Σαφέστατα όμως εμείς το σημειώνουμε, όπως είπατε και εσείς το έκανε ο Πομπέο. Ο Ρούμπιο είναι πολύ κοντά και στο Ισραήλ. Οπότε ίσως και αυτό έχει τη σημασία του στη φάση που βρίσκονται σήμερα οι εξελίξεις. Πάντως τα ελληνοτουρκικά, όταν ρωτήθηκε, νομίζω από τον κύριο Μελέτη για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, νομίζω ότι ο ίδιος, επειδή είναι πάρα πολύ έμπειρος, αναγνώρισε ότι υπάρχει ζήτημα, αλλά από εκεί και πέρα είπε: κοιτάξτε, αυτά δεν θα συζητηθούν εδώ. Το σημαντικό είναι στα θέματα, σε αυτό επειδή αφορά και ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας. με περιφερειακό σκέλος, με την Ελλάδα ως κόμβο, τα οποία ενδιαφέρουν το Ρούμπιο. Έτσι, ο Ρούμπιο ήρθε για το κομμάτι της αμυντικής συνεργασίας, βλέπει πόλεις οπλικών συστημάτων και αποκινούμε τα ζητήματα της ενέργειας. Άρα εκεί, με κυρία Βούλγαρη και κύριε Χρυσαπόπουλε, το ενδιαφέρον είναι αν και κατά πόσο χρειαστεί η αμερικανική παρέμβαση προκειμένου...
0: Αυτό που είπε, ναι, αυτό ναι. Που είπε ότι είναι η Ελλάδα σπουδαίος σύμμαχος και έχουμε απόλυτη αφοσίωση στην ενεργειακή συνεργασία, ουσιαστικά θα ξεμπλοκάρει ο κάθετος άξονας.
2: Το εννοείται να ξεμπλοκάρει, προσέξτε, με όρους αγοράς, υποθέτω.
0: Ναι, ναι, αυτό εννοώ.
2: Δηλαδή,
0: αυτό
2: δεν είναι εννοώ. Δηλαδή τα υπόλοιπα έχουν προετοιμαστεί. Το ζήτημα είναι αν και κατά πόσο νομίζω ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση γεμίζει σε σχέση με το όταν ξεκίνησε. Οι τιμές βέβαια παραμένουν υψηλές και εκεί πρέπει να δει και η αμερικανική διοίκηση. Από τη μια είναι κατανοητό και ξέρετε, το λέω λίγο απλά για τους ακροατές μας. Έτσι, οι Ευρωπαίοι ουσιαστικά, αυτό βέβαια ως κόμβο εμάς μας αναβαθμίζει, αλλά η Ευρώπη ουσιαστικά, ξέρετε, για να προσπαθήσει λίγο τον Τραμπ να τον κατευνάσει όταν έγινε η εμπορική συμφωνία, δέχτηκε δύο πράγματα. Θα αγοράσουμε περισσότερα όπλα και θα αγοράσουμε και περισσότερη ενέργεια. Μεταξύ άλλων, και γιατί θέλουμε να κλείσουμε την πόρτα από τους Ρώσους, Ουκρανικό και όλα αυτά. Εκεί όμως, όπως καταλαβαίνετε, οι τιμές παραμένουν υψηλές. Άρα και η αγορά λειτουργεί τους δικούς όρους. Δεν το στήριξαν όλα τα κράτη-μέλη. Νομίζω περισσότερα πλέον υπάρχουν σε αυτό. Η Ελλάδα, ο σκοπός είναι, ξέρετε, τι παραπάνω μπορεί να κερδίσει στο θέμα του ρόλου ως κόμβος που θέλει να έχει σε αυτά τα ζητήματα, ειδικά στα Δυτικά Βαλκάνια, στην Κεντρική Ευρώπη και πάει λέγοντας. Και το μείζον για μένα είναι, επειδή πολύ σωστά τα λέει ο Υπουργός, επειδή όμως εμείς εκεί σε ζητήματα που ωφελούν εκείνους οφελούν και εμάς, λειτουργούμε και ως αντίβαρο. Κατά τη γνώμη μου, επιτρέψτε να κάνω μια διαφοροποίηση. Δεν είναι το μείζον ζήτημα για την Ελλάδα η μαζική μετανάστευση, έτσι, παρόλο που είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα λόγω της γεωγραφίας μας, ειδικά στο μέλλον. Αντιλαμβάνεστε, για μας το μείζον ζήτημα εθνικής ασφάλειας και πώς τοποθετείται και η Αμερική σε αυτό το περιβάλλον, με αυτή την Τουρκία, σε αυτό τον κόσμο που βρισκόμαστε, είναι και το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας ή πώς μπορεί να βοηθήσει, αν θέλετε, προκειμένου να υπάρξει μια συνεννόηση με μια πιο εκλογικευμένη έτσι, η Τουρκία. Προφανώς αυτά δεν θα τεθούν δημοσίως. Πιστεύω όμως ότι έχει κάθε λόγο να τα επιδιώξει η ελληνική διπλωματία και ο Πρωθυπουργός στη συζήτησή του. Κλείνω με κάτι το οποίο έκανε μια μεγάλη, νομίζω, εισαγωγική παρέμβαση ο κύριος Γεραπετρίτης και σωστά, σημειώντας ακόμα και τις ελληνικές ρίζες του Αμερικανικού Συντάγματος, τις επιστολές του Τζέφερσον κλπ. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω σε κάτι που δυστυχώς δεν παίρνει πολύ δημοσιότητα. Για μένα θα έπρεπε, με αφορμή και την ομιλία του στην Πνίκα, θυμάστε και ο Ομπάμα ήθελε να πάει στην Πνίκα, για λόγους ασφάλειας απορρίφθηκε αυτή η επιλογή. Είναι ότι η Ελλάδα διατηρεί ένα πολύ μεγάλο και εξαιρετικά αναξιοποίητο στο ψυγείο, θα σας έλεγα, κεφάλαιο ήπιας ισχύως, που είναι σε θέματα κουλτούρας, πολιτιστικής διπλωματίας, δημόσιας διπλωματίας. Γιατί ο Ρούμπιο τι θέλει να κάνει? Θέλει να ξαναβάλει αυτή την κουβέντα. Σήμερα, ποια είναι η ταυτότητα της Δύσης, πώς την προσδιορίζουμε, ποιοι είμαστε. Οι Αμερικανοί είναι επαγγελματίες αυτό. Το κάνουν και στον ψυχρό πόλεμο με τη Σοβιετική Ένωση. Τώρα τους ενδιαφέρει η Κίνα. Γι' αυτό και θα δει το Ρούμπιο κατηδίαν θα βάλει και ζητήματα της Κίνας. Βλέπει λιμάνι Πυριακόσκο. Άρα εδώ για την Ελλάδα θες μια πλατφόρμα τέτοιων ζητημάτων που πέρα από τις αναφορές στο παρελθόν, από την κλασική αρχαιότητα ως το Βυζάντιο, την Ορθοδοξία, τις παραδόσεις, ότι εμείς είμαστε, ξέρετε, μπορούμε να συνδιαμορφώσουμε μια τέτοια ταυτότητα και να αξιοποιήσουμε ένα πλεονέκτημα το οποίο δεν το έχει η Τουρκία. Έτσι, αντιθέτως με ένα μοντέλο καθόλου ανεκτικό, ενάντια σε όλους που ακολουθεί άλλα αυταρχικά μονοπάτια. Και θα χαιρόμουν πολύ αν καλή ώρα μετά την Πνίκα έκανε και μια επίσκεψη. Πώς πήγε, θυμάστε, ο Τσίπρας στο μπαλκόνι αυτό της Σιμωνόπετρας και στο ίδιο το Άγιο Όρος, όχι για την γεωστρατηγική του σημασία και μόνο, αλλά επειδή ανέφερε ο Υπουργός και σωστά ο κ. Γεραπετρής τη θρησκευτική διπλωματία. Έτσι, το διάλογο, τη διαμεσολάβηση, όλα αυτά που μπορεί να προσφέρει η Ελλάδα ως γέφυρα και τα οποία δυστυχώς σε επίπεδο δημόσιας διπλωματίας και σε μια εποχή που η Δύση ξανά ρωτάει αυτό, ποιοι είμαστε, ρε παιδί μου, από πού ερχόμαστε, πού θέλουμε να πάμε. Η Ελλάδα έχει μια εξαιρετική ιστορία να πει. Και να πει, μάλιστα, εδώ όμως, εγώ που λειτουργώ σαν αντίβαρο, χρειάζομαι και το κάτι παραπάνω, διότι έχω μια αναθεωρητική Τουρκία που προφανώς στις επόμενες εβδομάδες και μήνες θα μας απασχολήσει ξανά και ξανά.
0: Κύριε Σέρπρο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, την καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Νομίζω ότι πέρα από μια ανάλυση και τα λοιπά, δεν εξαντλείται το θέμα, αλλά παίρνουμε τα βασικά σημεία.
1: Και να δεις τώρα και πόσοι επιστήμονες το βλέπουν, έτσι.
0: Ναι, καλά, και αυτό θα μας απασχολήσει πολλές ημέρες. Θέλω να σου πω επίσης, έχεις τραγουδάκι, κύριε Βασίλη?
1: Τώρα να είμαι, το χαλάς.
0: Τι εννοείς?
1: Μην μιλάς πάνω.
0: Το τραγουδί.

0: Αυτό που ήθελα να σου πω και με έκοψες είναι ότι βγήκε ο δικηγόρος της κυρίας Βύση, ο κ. Δημητρακόπουλος, την Κατερίνα Καινούριου.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις τι είπε? Ότι την ανακοίνωση την έγραψε μόνη της η κυρία Βύση.
1: Όλο το βράδυ έγραψε.
0: Όλο το βράδυ μου την έστειλε, λέει, 3 και 20 τα ξημερώματα. Δεν χρειάζεται να κάνω καμιά παρέμβαση. Και επίσης όταν ρωτήθηκε, είπε ότι αν ο Νίκος Καρβέλας αποφασίσει να απαγορεύσει στην αναβίση να ερμηνεύει τα τραγούδια του, τότε θα πάνε στη δικαιοσύνη, θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη.
1: Καλά, δεν νομίζω να το τραβήξει τόσο πολύ ο Καρβέλας.
0: Καλά, εντάξει. Okay, τον πόλεμο, το Rose, το έργο το έχεις δει.
1: Τώρα εσύ το εξαντλείς σιγά.
0: Μάικλ Ντάγκλας, όχι, Μάικλ Ντάγκλας, καλά το λέω, δεν είναι ο πατέρας. Μάικλ Ντάγκλας με την άλλη, την Γκλεν Κλόουζ. Παιδιά, έπεφτε ο πολυέλαιος και ήταν από κάτω αυτή.
1: Νομίζω ότι κερδί...
0: Καρφωνόταν ο πολυέλαιος επάνω τους και δεν σταματούσανε.
1: Το έχω δει αυτό, να το δω.
0: Μιλάμε για το φοβερό έργο, ο πόλεμος στο Ροζ. Βάρτο να
1: κερδίζει,
0: το δεις,
1: νομίζω,
0: από το βίντεο κλαμπ.
1: Ποιο βίντεο κλαμπ, μωρέ. Μου λείψαν τα βίντεο κλαμπ. Τα έχω προλάβει.
0: Ναι.
1: Εγώ διάλεγα το μικρό μου πόνι, βέβαια, τότε. Ήμουν σε αυτήν την ηλικία.
0: Καλά, τώρα που είσαι σε άλλη ηλικία, πάρτο να το δεις αυτό για να δεις τι θα γίνει μεταξύ Άννα Βύση και Καρβέλα.
1: Να σου πω κάτι, νομίζω κερδίζει ο δημιουργός σου στα δικαστήρια.
0: Ναι, άντε να βρεθεί δικαστής τώρα. Γιατί θα τραβήξει, θυμάσαι τη μάχη Νικολόπουλου Κασατζίδη τότε?
1: Ούτε αυτό το θυμάμαι.
0: Δεν το θυμάσαι γιατί σου είναι αγέννητη.
1: Μα πού να το θυμάμαι.
0: Που απαγόρευσε να παίζουν τραγούδια.
1: Και τι έγινε τελικά?
0: Δεν έπαιζαν τραγούδια.
1: Δεν έπαιζαν, όντως.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, αν απαγορεύσει ο Καρβέλας να παίζει Βύση τραγούδια.
1: Ποιος θα τραγουδάει?
0: Όχι, η Βύση ποια θα τραγουδάει, με τον Γιώργο Νταλάρα θα τραγουδάει. Βάλε ένα Γιώργος Νταλάρας σαν να Βύση.
1: Έτσι δεν ξεκίνησε η Βύση με αυτό.
0: Βέβαια, τι, έτσι την γνώρισαμε εμείς.
1: Εντάξει, κάτι θα βρει να τραγουδάει. Αλλά νομίζω τα περισσότερα τραγουδία της είναι Καρβέλας, αν δεν κάνω λάθος.
0: Πάντως θέλω να σου πω, με ένα μισό εκατομμύριο δεν σου πληρώνει μόνο τον ΟΤΕ και τη ΔΕΗ. Τα αγοράζει κιόλας.
1: Να σου πω όμως κάτι, αν είναι όντως δικιά της, και αλλά δεν έχουμε και. Γιατί να αμφισβητήσουμε τον κύριο Δημητρακόπουλο. Θέλω να πω ότι αν όντως έγραψε η Βύση το δελτίο τύπου, την ανακοίνωση δηλαδή, που είναι τετρασέλιδη. Το γεγονός που λέει ότι εγώ 6 μήνες πριν πλήρωνα τον Καρβέλα γιατί ως συνήθως είχε οικονομικές δυσκολίες και αυτός μου το ανταποδίδει έτσι, θέλω να πω ότι έχουν μπει σε πολύ βαθιά προσωπικά θέματα.
0: Όταν χωρίζεις, τότε γνωρίζεις τον άνθρωπο.
1: Έχουν χωρίσει εδώ και μισό αιώνα.
0: Άσε τα ερωτικά, λέμε γενικότερα. Εδώ τώρα είναι ουσιαστικός ο χωρισμός.
1: Τώρα κάτι άλλο έχει συμβεί.
0: Είναι ουσιαστικός ο χωρισμός. Και επίσης ο κ. Δημητρακόπουλος, θέλω να σου πω και αυτό να το ξέρεις, ναι, είπε ότι κανένας εξωδικαστικός συμβιβασμός δεν θα κάνουμε τον Νίκο Καρβέλα και αυτή την εντολή έχω, λέει. Άρα έφυγε αυτή, ξέρεις. Στο εξωτερικό πήγε.
1: Καλά, πήγε για να χαλαρώσει. Εγώ το ίδιο θα έκανα.
0: Καλά, εντάξει. Θέλω να σου πω, δεν είναι στην Ελλάδα. Πολύ στο εξωτερικό πάει.
1: Με
0: αυτή
1: την κυρία Κούστα πηγαίνει συνέχεια στο εξωτερικό. Νομίζω η εταιρεία παραγωγής είναι της κυρίας Κούστα και του συζύγου της.
0: Τώρα
1: αν δεν κάνω λάθος.
0: Είναι ότι βλέπεις ότι πόσος κόσμος απομακρύθηκε από δίπλα της.
1: Έχει αλλάξει σελίδα η Βύση και φαίνεται.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, μπορεί να έχει.
1: Και να σου πω κάτι. Τώρα, επειδή ο καθένας μας λέει το κοντό του και το μακρύ του, δεν ξέρουμε και στην αλήθεια αληθινά τι γίνεται από πίσω, έτσι.
0: Η αλήθεια είναι στις δύο ανακοινώσεις. Για να βγάλει άλλους 4 σελίδες ανακοίνωση και να απαντήσει άλλη με 2 σελίδες ανακοίνωση, καταλαβαίνεις τι συμβαίνει.
1: Αχ, δεν το πιστεύω αυτό ότι δεν μιλούνται αυτοί οι δύο. Να σου πω κάτι. Εμένα μου αρέσουν αυτοί οι δύο. Θα ξαναμιλήσουν, πιστεύω. Γιατί υπάρχουν και τα εγγόνια στη μέση, υπάρχει και η Σοφία.
0: Γιατί το ωρεοποιείς?
1: Δεν το ωραίο, δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Να σου πω κάτι. Εμένα μου αρέσει να υπάρχει μια ένταση και μετά όλα καλά. Δεν έγινε και τίποτα.
0: τι ωραία που τα λες. Άμα σε χωρίζουν, άμα είναι μεγάλα τα συμφέροντα και σε χωρίζουν.
1: Λέει, πες ότι τσακωνόμαστε εμείς αύριο μεθαύριο.
0: Ναι, θα σου ζητήσω 3 εκατομμύρια.
1: Και μου ζητήσει 3 εκατομμύρια. κάποια στιγμή θα ξαναμιλήσουμε.
0: Θα ξαναμιλήσουμε. Εκτός άμα υπάρχει κάποιος που δεν σε αφήνει να μιλήσει μαζί μου.
1: Μήπως λοιπόν υπάρχει κάποιος
0: το ξέρεις.
1: Ή κάποιοι που βάζουν φυτιλές?
0: Τα περιβάλλοντα έτσι είναι πάντα.
1: Κατάλαβες?
0: Γιατί και πολλοί είναι τώρα που οι οποίοι έχουν επικραθεί.
1: Γι' αυτό μην ακούτε τα περιβάλλοντα. Η ζωή είναι μικρή και τίποτα δεν παίρνουμε μαζί μας.
0: Ναι, αλλά καμιά φορά ξέρεις τώρα. Περνάνε τα χρόνια, δεν μιλάς με τον άλλονα και έτσι είναι τα πράγματα. Η ζωή είναι σκληρή. Και πρέπει να έχουμε και χωρισμούς.
1: Και μετά όταν ο άλλος φεύγει για τον άλλο κόσμο, κλαις. Και λες, δεν μιλούσαμε τόσο καιρό. Έτσι είναι τα πράγματα.
0: Καλά, εσύ το πήγες τώρα.
1: Ναι, έτσι είναι, παιδιά, να σας πω κάτι πραγματικά. Δεν ξέρεις τι σου φέρνει η ζωή. Από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν χρειάζεται να έχουμε bad feelings.
0: Ναι, σωστό. Τώρα να σε ρωτήσω
1: μ'
0: κάτι.
1: Μ' αρέσει που συμφωνείς μαζί μου σήμερα.
0: Θα με αφήσει να ακούσουμε ένα Ρούμπιο, να κλείσουμε με αυτό? Ή θες να βάλουμε άλλο τραγούδι τώρα? Την Καζούσα ήταν ό,τι πρέπει. Τον έχει το ρομπίδο, τον έχει. Πόση ώρα είναι?
1: Δεν μπορούμε να τα μοιράσουμε.
0: Πόση ώρα είναι?
2: 30 δευτερόλεπτα.
0: Ναι, βάλ τον ένα
1: ρομπίδο. Έλα, βάλει λίγο ρομπίδο.
0: Παιδιά, κόψαμε εδώ πέρα με ένα κομμάτι, γιατί σήμερα το μοιράσαμε την εκπομπή. Για έλατε.
3: Δεν θέλουμε υπό μία περίπτωση να δούμε το λίκνο του δυτικού πολιτισμού να απειλείται από κακές αποφάσεις, από μία δράση, από παραβιάσεις, από αποτυχία αντιμετώπισης απειλών. Άρα αυτό το πρόγραμμα θα δημιουργήσει πιο δυνατή συνεργασία των δυνάμεων προλήψη του νόμου έναντι αυτών των απειλών. Αυτές οι πρωτοβουλίες καταδεικνύουν ότι η Ελλάδα αποτελεί ένα αληθή και ισχυρό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ. Μια χώρα που κατανοεί τη σπουδαιότητα του διαμοιρασμού ευθυνών και που επιθυμεί να εργαστεί με εταίρους έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τις βασικές απειλές εναντίον όλων των κρατών μελών.
0: Κύριε Ερντογάν.
1: Ξέρεις τι λέει.
0: Κύριε Ερντογάν.
1: Ναι, κύριε Ερντογάν, αλλά πρέπει και η Ελλάδα να πληρώσει για να έχει καλή
0: αμυντική σύστημα. Η Ελλάδα έτσι κι αλλιώς όλοι πληρώνουν σε αυτή τη ζωή. Όλοι πληρώνουν με τα εξοπλιστικά. Λοιπόν, ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Να ξέρετε ότι σε όλες τις εκπομπές σήμερα, έτσι κι αλλιώς είναι ότι η είδηση της ημέρας.
1: Καρβέλας και Ρούμπιο. Είναι τα δύο θέματα, για να ξέρετε τι.
0: Θα ακούτε, ναι. Θα απαντήσει ο Καρβέλας, πιστεύεις? Στην ανακοίνωση της Βύση.
1: Μπορεί να πάρει κρανίο, δεν ξέρω. Είναι απρόβλεπτος ο Καρβέλας.
0: Αυτό είναι, δεν ξέρουμε τι να πω.
1: Νομίζω η Βύση δεν ξέρω να το πω. Να σου πω κάτι, ωραία η Βύση. Είπε ότι είχε να πει, πήρε βαλιτσούλα και γεια. Είδες που το είπα τις γυναίκες στους χωρισμούς.
0: Τώρα, ξέρεις τώρα τα τηλέφωνα, τα μηνύματα, συνέχεια.
1: Αυτό είναι το τραγούδι.
0: Για βάλ το. Αυτό ποιο είναι οι δαίμονες? Δεν έχεις γεννηθεί, φαντάζομαι.
1: Είχα γεννηθεί.
0: Ναι.

0: Το φοβόμουν τότε το τραγούδι, να σου πω. Ήμουν πολύ μικρή.
1: 1991.
0: Το φοβόμουν. Τότε νομίζω είχαν και ρεπορτάζ για μαύρες μαγείες και τέτοια. Αλλά...
1: Μιλά το 91. Πραγματικά το 91. Πω.
0: Μια σταλιά ήμουνα.
1: Τότε ανέβηκε και η όπερα. Το θυμάσαι αυτό που είχε ανέβει η όπερα με τους δαίμονες?
0: Ναι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να χωρίσουμε τους δρόμους μας για σήμερα.
1: Αύριο πρώτο Θεός, παιδιά.
0: Μαζί θα είμαστε πρώτο Θεός.
1: Σε 11 η ώρα, ελπίζω.
0: Λοιπόν, ακούστε, πρώτο Θεός.
1: Γιατί χθες μου άφησες μόνο μου.
0: Εντάξει, σε είχαν ημερώσει. 6 παρατέταρτο αύριο το πρωί στο Μέγκα. Κοινωνία ώρα Μέγκα.
1: Με τους δαίμονες.
0: Όχι, και τα κοράκια μας. Και 11 η ώρα, εδώ ραντεβού αύριο. Όλοι. Ναι, ναι, ναι.
1: Ακολουθούν, παιδιά. Ακολουθεί το ένθετο του Γιάννη Διαμαντή, χαρτί και μελάνι, από το Ιστορικό Αρχείο των Νέων και του Βήματος.
0: Και έρχονται και οι μενάδες, τις είδα πριν, στο γραφείο είναι.
1: Νατάσα Γιάμαλη και η Τζίνα Μοσχολιού. Εδώ για συνέχεια θα ακούσετε πολύ ρεπορτάζ για όλα τα θέματα. Μείνετε συντονισμένοι, 104,6. Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Άντε, φιλιά.

0: 94,6.
1: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
2: 7 Οκτωβρίου. Στις 7 Οκτωβρίου 2006 δολοφονείται η Ρωσίδα δημοσιογράφος Άννα Πολιτκόφσκαγια. Τρεις ημέρες αργότερα το Βήμα αναφέρει. Ποιος σκότωσε την ανεξάρτητη Ρωσίδα δημοσιογράφο Άννα Πολιτκόφσκαγια, η οποία ενοχλούσε συστηματικά το καθεστώς του Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για εγκλήματα πολέμου στην Τσετσενία, τις καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις μαφιόζικες οικονομικές συναλλαγές και το έλλειμμα της δημοκρατίας στη Ρωσία, πολλοί Ρώσοι ψιθυρίζουν το Κρεμλίνο, αλλά κανείς δεν τολμά να το πει δημοσίως. Το πτώμα της 48χρονης δημοσιογράφου, μητέρας δύο παιδιών, βρέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, διάτρητο από σφαίρες στο σανσέρ της πολυκατοικίας όπου διέμενε, στο κέντρο της Μόσχας, και οι εισαγγελείς που ανέλαβαν την ανάκριση δήλωσαν αμέσως ότι η επαγγελματική δραστηριότητα του θύματος ήταν το κύριο κίνητρο για τη δολοφονία της. Γράφουν τα νέα. Η Πολιτκόφσκαγια είχε κερδίσει πολυάριθμα βραβεία για τα ρεπορτάζ της σχετικά με την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τη ρωσική κυβέρνηση στον βρώμικο πόλεμο της Τσετσενίας. Ο κύριος Πούτιν υπήρξε ίσως ο συχνότερος στόχος των επιθέσεών της, που κορυφώθηκαν με την έκδοση του βιβλίου της «Η Ρωσία του Πούτιν». Εκεί, η δημοσιογράφος τον κατηγορούσε για συστηματικό περιορισμό των δημοκρατικών ελευθεριών και για το παρελθόν του ως πράκτορα της KGB και εκλεκτό της αυλής του προκατόχου του Προέδρου Μπόρις Γέλτσιν. Το θέμα που ερευνούσε η Πολιτκόφσκαγια όταν δολοφονήθηκε δεν αφήνει και πολλά περιθώρια για παρερμηνίες ως προς τα κίνητρα εκείνων που την ήθελαν νεκρή. Ο βασανισμός Τσετσένων πολιτών ήταν το θέμα του ρεπορτάζ για το οποίο δούλευε όταν δολοφονήθηκε. Επρόκειτο να δημοσιευθεί στη Νόβα Γιαγκαζέτα σήμερα, Δευτέρα. Η Πολιτκόφσκαγια μάλιστα φέρει ότι διέθετε και φωτογραφίες φωτιά. Προς το παρόν, ο σκληρός δίσκος του υπολογιστή της βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας. Κάμερα ασφαλείας στην κατοικία της δημοσιογράφου κατέγραψε τον ύποπτο, έναν ψηλό νεαρό μαυροφορεμένο άνδρα με κασκέτο του baseball, να εγκαταλείπει βιαστικά το κτίριο. Το φωνικό όπλο Μακάροφ 9 χιλιοστών, που χαρακτηρίζεται ως το αγαπημένο όπλο των Ρώσων πληρωμένων δολοφόνων, και τέσσερις σφαίρες βρέθηκαν κοντά στον τόπο του εγκλήματος. Χιλιάδες άνθρωποι έδωσαν το παρόν στην κηδεία της δημοσιογράφου, ενώ ο Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε τη δολοφονία της φρικτό και απαράδεκτο έγκλημα, που δεν μπορεί να μείνει ατιμώρητο. Σπέβδοντας πάντως να αναφέρει. Ήταν σφοδρή επικρίτρια της ρωσικής κυβέρνησης, αλλά το επίπεδο της επιρροής της στην πολιτική ζωή ήταν πολύ μικρό. Η δολοφονία της βλάπτει την κυβέρνηση πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε άρθρο της. Τον Ιούνιο του 2014, η ρωσική δικαιοσύνη καταδίκασε για τη δολοφονία 5 άνδρες, στην πλειοψηφία τους Τσετσένους. Το 2018, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε τη Ρωσία για ανεπαρκή έρευνα στην υπόθεση της δολοφονίας της Άννα Πολιτκόφσκαγια, κρίνοντας πως δεν έκανε τα απαραίτητα ερευνητικά βήματα ώστε να βρει τον ή τους εντολής της δολοφονίας της.
1: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
0: Η ώρα είναι 12. Μέγα News 104,6.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 12 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Η συμμαχία μας είναι ιστορικής φύσεως με γερά θεμέλια. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει σταθερός και σπουδαίος σύμμαχος και έχει κοινή κατανόηση για τις απειλές που αντιμετωπίζει ο κόσμος, ανέφερε πριν από λίγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στις δηλώσεις του, παρουσία του Έλληνα ομολόγου του κατά την έναρξη του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας για την ασφάλεια από την τρομοκρατία, τονίζοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά το μεταναστευτικό και τις τρομοκρατικές απειλές. Ερωτηθείς για το κατά πόσο μπορεί η Ελλάδα να στηρίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για την ενεργειακή ασφάλεια, τόνισε ότι η χώρα του επιθυμεί να επιτύχουν τα σχετικά έργα, καθώς είναι προς το συμφέρον της διεθνούς ασφάλειας. Η ενεργειακή συνεργασία έχει φτάσει σε πρωτόγνωρο επίπεδο, ανέφερε από την πλευρά του ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα τη σημασία του κάθετου διαδρόμου, τον οποίο χαρακτήρισε ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά στην άμυνα, σημείωσε ότι τα F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική συνεργασία των δύο χωρών. Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη εξεύρεσης λύσης για την επανένωση της Κύπρου με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ, αποτρέποντας σταθερά οποιαδήποτε αναθεωρητική απειλή. Στις 6 το απόγευμα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει στην Πνίκα, ενώ στις 7 θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό. Ανάλογα με το πρόγραμμα του Αμερικανού Υπουργού, ως και τις 6 αύριο το πρωί θα τίθενται σταδιακά σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, ενώ το ίδιο διάστημα έχουν απαγορευτεί όλες οι υπαίθριες συναθρήσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Κινάς κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Οικονομικών σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των επαγγελματιών αλλιέων από την αύξηση του ενεργειακού κόστους. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τον Απρίλιο και τον Μάιο και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Η κυβέρνηση εξετάζει επίσης την ενεργοποίηση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση των αλλιέων τους επόμενους μήνες. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν εντός του Οκτωβρίου. Εκδικάζεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών το αίτημα των κατοίκων της Κυψέλης για τη χορήγηση προσωρινής διαταγής στο πλαίσιο των ασφαλιστικών μέτρων που έχουν καταθέσει κατά της Ελληνικό Μετρό. Στόχος είναι ο Μετροπόντικας να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό. Ακόμη δεν γνωρίζουμε αν το πρόβλημα οφείλεται σε αστοχίες της εταιρείας ή αντικειμενικές αιτίες, ανέφερε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Τόνισε ότι οι μηχανικοί διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει λόγος εκένωσης των πολυκατοικιών της περιοχής όπου έχουν σημειωθεί ζημιές, ωστόσο δεν μπορούν να διαβεβαιώσουν ότι μελλοντικά δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα σε περίπτωση σεισμού. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν νωρίτερα σήμερα τα μέλη του κυκλώματος που ζημίωσαν με 1,5 εκατομμύριο ευρώ τον ΕΦΚΑ και σχεδόν 5 εκατομμύρια ευρώ το ελληνικό δημόσιο. Μεταξύ των 8 συλληφθέντων είναι ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων με θύμα ένα 12χρονο αγόρι σημειώθηκε στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, δύο ανήλικοι επιτέθηκαν στο 12χρονο, ενώ ένας ακόμη ανήλικος βιντεοσκοπούσε όσα συνέβαιναν, δημοσιεύοντας στη συνέχεια το βίντεο στο διαδίκτυο. Συνελήφθησαν οι τρεις ανήλικοι που εμπλέκονται στην υπόθεση και οι γονείς τους για παραμέληση υποπτίας τους. 70 πυράβλους και ντρόουνς εκτόξευσε η Ρωσία σε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας με στόχο τον ενεργειακό τομέα της χώρας, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων. Την είδηση ανακοίνωσε μέσω Telegram ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας ότι οι Ρώσοι ήθελαν να προκαλέσουν ένα ισχυρό και επιδεικτικό πλήγμα. Η λύση των δύο κρατών αποτελεί τη μόνη βιώσιμη οδό για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στο Μεσανατολικό, στη βάση των αρχών του διεθνούς δικαίου και των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ, αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή τη σημερινή επέτειο συμπλήρωσης 3 ετών από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Ισπανός Αλεχάντρο Χωσέ Ερνάντεθ Ερνάντεθ ορίστηκε διαιτητής για τον ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό την προσεχή Κυριακή στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής στη Στοίχημαν Super League. Ανήκει στην elite κατηγορία της UEFA και είναι η πρώτη φορά που θα συμμετάσχει σε αγώνα του ελληνικού πρωταθλήματος. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
4: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική θα έχουμε γενικά ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 5 και από το απόγευμα σταδιακά θα στραφούν σε νότιους. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα από το μεσημέρι και μετά που τη νύχτα στο Ιόνιο θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, με τις μέγιστες τιμές στα περισσότερα ηπειρωτικά, το Ιόνιο, τα Δωδεκάνησα και τη Νότια Κρήτη να φτάνουν τους 25 με 27 βαθμούς, τοπικά έως και τους 28 βαθμούς στα δυτικά, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάνουν τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
3: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
5: Σε εφαρμογή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας από το ύψος του πύργου Αθηνών, στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Καθυστερήσεις ανατμήματα σε Αλεξάνδρας και Μιχαλακοπούλου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στη λεωφόρο Ποσειδώνο στο ύψος της Μαρίνα Σαλίμου λόγω εργασιών. Κλειστές οι αριστερές λωρίδες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κάντζα έως Μαραθώνος λόγω εκτροπής Γιοταχή.
3: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενο δελτίο στη μία, ακολουθούν Αναστασία Γιάμαλη και Τζίνα Μοσχολιού.
0: Μέγα News 104,6.
6: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε, μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: Τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Διαβαστές στα νέα της Τετάρτης. Τι γρήπη μας περιμένει, τι έδειξε η Αυστραλία ότι θα συμβεί φέτος το χειμώνα. Γιατί όλο και περισσότεροι νέοι γοητεύονται από την ακροδεξιά. Η Κερκόπορτα που μολύνει τον φαλυρικό όρμο. Τι έχουν δείξει αυτοψίες σε Κηφισό και Ηλισσό. Ποια είναι τα 5 πράγματα που θα κρίνουν τις ισπανικές εκλογές. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τετάρτης.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Hello, στο νέο τεύχος. Η Δανάη Παπά μιλάει για τον έρωτα και όλα όσα την γοητεύουν. Αφιέρωμα στο φαινόμενο Γιώργος Μεζονάκης. Σπάνιο φωτογραφικό υλικό. Πρόσωπα, Νικόλαος και Θεοδόρα Ντιγκρές. Νίκος Ευαγγελάτος, Τατιάνα Στεφανίδου. Ρωμέν Γαβράς, Έμιλι Ραταϊκόφσκι, Βενσάλ Κασέλ. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
5: Ποιο είσαι εσύ?
6: Ο Πιέρ.
7: Δεν είσαι ο Τωμά.
6: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
5: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
8: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
5: Και ποιος είσαι?
8: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
9: Η ιδέα της χρονιάς.
10: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.

0: Καλημέρα και good morning.
1: Good morning.
0: Είμαστε...
1: Θα μιλάμε σαν το GOK σήμερα, θέλεις? Καλημέρα.
0: Νοοτροπία, read the book.
1: Ελλάδα, read the book.
0: Welcome, Mr. Home Secretary.
1: Marco Rubio, welcome.
0: We have been expecting you. We are ready to buy more planes.
1: More LNG, more LNG. Planes πήραμε.
0: Είμαστε οι μενάδες, the menads. Γιατί γελάτε?
1: Τι να κάνουμε? Εν μεταξύ, ταυτόχρονα έχετε. Ναι, σωστά. Τώρα είναι και η δηλώση του Μάρκο Ρούμπιο. Μόλις ολοκληρώθηκαν με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Mm-hmm. Τι χάσαμε?
0: Τι αγοράσαμε?
1: Τίποτα ακόμα. Τίποτα. Είπαμε για πράγματα που έχουμε αγοράσει ήδη.
0: Άνταξ. Επιβεβαιώσαμε ότι θα τα πάρουμε.
1: Θα συνεχίσουμε να αγοράζουμε. Αυτή είναι η τέτοια. Στην φάση.
0: Η Τζίνα Μοσχολιού είναι στο μικρόφωνο, κυρίες και κύριοι.
1: Και η Αναστασία Γιάμαλη στο άλλο μικρόφωνο. Δίπλα μας ο Βασίλης Πριονάς στον ήχο. Στη δημοσιογραφική παραγωγή η Βούλα Κολυσοπούλου. Στην επιλογή της μουσικής ο Νίκος Νικολακόπουλος. Στην επιμέλεια των ηχητικών η Λεόνη Λοκοθέτη. Και στο τηλεφωνικό κέντρο έχουμε αγόρι σήμερα, το Λάμπρο Ρίγα. Και θα είστε.
0: Το πουλάκι μου.
1: Κόσμοι, θα τον προσέχετε.
0: Ο Λάμπρος είναι νέο παιδί, ένα παλικαράκι, σαν τα κρύα.
1: Δεν το νομίζω το βοηθάς πάρα πολύ αυτή τη στιγμή.
0: Θα είστε ήσυχες και ήσυχες.
1: Για κατσάτο το Λάμπρο. Είναι
0: καλενά το παιδί.
1: Γεια σου Λάμπρο. Πουλάκι μας.
0: Ο Λάμπρος σηκώνει το τηλέφωνο έτσι χαριτωμένος όπως είναι στο 211-01-61-046. Νιώθω πιο κούγκαρα από ποτέ.
1: Τέτοια λέγε, μετά εγώ κάθομαι και διαβάζω το Twitter τις ιδέες που μας γράφουν μετά.
0: Τα μηνύματά σας τα στέλνετε μέσω Viber και WhatsApp στο 698-104-104-6. Και τα mail σας στο studio@megannews1046.gr.

0: μετά για τις στρατηγικές μας συμμαχίες. Πάμε τώρα σε μια στρατηγική ήττα.
1: Και εσύ νιώθεις ότι.
0: Νιώθω προδομένη.
1: Είναι ορισμένα πράγματα, ρε παιδί μου. Πώς είναι, πώς περπατάς στην Πατησία και βλέπεις το βάθος του Μπαρσελόνα και ξέρεις ότι ό,τι και να γίνει θα είναι πάντα εκεί.
0: Εκτός και να τον πουλήσουμε.
1: Εκτός αν κάτι γίνει κακό, ρε παιδί μου. Κατάλαβες τι εννοώ τώρα. Μην το χαλάς το επιχείρημα.
0: Άσε
1: με, ρε Γιάμαλη. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι το Βύση Καρβέλας.
0: Επειδή ξέρεις ότι ο Πασόκ έχει τον πράσινο τον ήλιο.
1: Ναι.
0: Α.
1: Και ξέρεις ότι Βύση Καρβέλας πάει μαζί.
0: Ακέτο, ναι.
1: Ναι. Και τώρα έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε καταρακωθεί.
0: Γενικώς
1: αυτή η ηθική καταβαράθρωση των πάντων σε αυτή τη χώρα.
0: Θεωρείς ότι
1: ναι,
0: προκάλεσε
1: βέβαια,
0: και τη ρήξη.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται, γιατί όχι. Έφτασε η ώρα να γκρεμίσουμε όλα αυτά που χρόνια τώρα. Είναι σαν να ξυλώνεται το κοινωνικό ύφασμα, κατάλαβες. Σ' άρεσε, ε?
0: Διερήχθη το κοινωνικό συμβόλαιο.
1: Ναι. Μα πες
0: μου ότι είναι ψέμα. Ποιος είχε τη φαϊνή ιδέα να μας βάλει εμάς τις δύο μαζί, δεν ξέρω. Δεν μπορεί να χωρίσουμε εμείς, δες όλοι τα καπιόμαστε. Εγώ στεναχωρήθηκα,
1: ναι.
0: Γιατί αυτό πλέον το βλέπουμε να ξεδιπλώνεται στα τηλεπαράθυρα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι και εγώ αυτό που βγαίνουν τώρα έχουν βγει διάφοροι παρουσιαστές και λένε σας παρακαλώ μην τσακώνεστε, δεν είναι πάρα πολύ ωραίο να τους βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους μετά από μια τέτοια σχέση τόσων ετών να τσακώνονται από τις τηλεοράσεις την ώρα που το παίζουν στο θέμα στην τηλεόραση, δηλαδή είναι και λίγο αστείο κάπως.
0: Και εγώ θα το παίξω το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, αλλά εσύ δεν θα γυρίσεις και θα λες ότι δεν είναι ωραίο να παίζετε στις τηλεοράσεις, κατάλαβες, υπάρχει μια διαφορά εκεί.
0: Τώρα η διαφωνία είναι για τα λεφτά.
1: Όχι μόνο, είναι και καλλιτεχνική σου λέει. Μπορεί να είναι και θέμα, ξέρεις, πώς προχωράνε οι ζωές, πώς αλλάζουν οι παρέες.
0: Εντάξει, μεγάλα διάφορα παιδιά είναι όμως.
1: Λίγο, δεν είναι.
0: Δηλαδή θα έπρεπε να το έχουν λήξει αυτό. Και με δεδομένο το πόσο μάλλον καλλιέργεια είναι έτσι μουσικά, ερμηνευτικά.
1: Εντάξει,
0: πόσο μόνο Καρβέλα τραγουδάει η θεάρα.
1: Τα 50 τραγούδια που τραγούδισε στο Άκα σου λέει τα 47 είναι του Καρβέλα. Λογικό δεν είναι.
0: Γιατί τα τρία ήταν παλιά πριν τον γνωρίσει.
1: Τα τρία είναι διασκευές.

0: Μου στέλνει η ομάδα της εκπομπής, αχ τι ωραία που θα παίξουμε Βύση Καρβέλα.
1: Α, χαρήκανε.
0: Αφού είμαστε εκπομπή τέχνης και λόγου.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τώρα, θα έχουμε σε 2-3 μέρες, θα έχουμε όλη την ανάλυση των δικαιωμάτων του δημιουργού και αυτά. Δηλαδή, θα ανοίξει η συζήτηση. Ετοιμάσου,
0: όχι. Την προηγούμενη φορά που το είχαμε πάθει ήταν με το γνωστό κληρονόμο και την Ποφίλιο και το Χαρούλι.
1: Ναι.
0: Μόνο που
1: και
0: τότε.
1: Τώρα έχει και άλλα θέματα τέτοια, να ξέρεις, βέβαια. Ναι.
0: Αλλά τότε κάποιοι θεώρησαν ότι θα κάνουν πόλεμο στην Ποφίλιο επειδή είναι κομμουνίστρια. Τώρα τι θα κάνουν με τη Βύση?
1: Δεν ξέρω. Πάντως θα έχει συνέχεια το πράγμα. Δεν ξέρω Ρούμπιο αν έχει πάρει θέση όλα αυτά.
0: Ο Ρούμπιο όχι.
1: Ακόμα. Ακόμα. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις.
0: Μπορεί αναφορούσα τον Αργυρό να έπαιρνε.
1: Δεν μπορεί να τελειώσει. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι ο άνθρωπος, έχει μια σχέση με την αμερικανική διπλωματία ούτως ή άλλως. Δεν μπορεί να χωρίσουμε
0: εμείς. Και όλα αυτά ταιριάζουν γιατί γίνονται στην Αθήνα του.
1: Στην Αθήνα μου. Αυτό το τραγούδι, ξέρεις πόσο δεν το αντέχω. Στο έχω πει πόσο δεν το αντέχω.
0: Είναι σαν, ρε παιδί μου,
1: όχι, είναι σαν
0: νέο
1: τσολιαδάκι. Δεν το αντέχω.
0: Είναι. Α, αμπίση έβαλες, ευτυχώς. Δεν έχουμε κανένα χέτι για τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Έχουμε
1: όχι,
0: και φίλους που τους αρέσει.
1: Για τον Αργυρό εγώ δεν έχω κανένα. Γι' αυτό το τραγούδι δεν αντέχω.
0: Έλα, βρε κουτό, να μιλήσουμε για την άφιξη του Home Secretary.
1: Για πες, κουτούτσικο.
0: Κοίταξε. Να επιβεβαιώσουμε τις αγορές μας, ήρθε ο άνθρωπος να...
1: Κοίταξε, το βασικό, εγώ επιμένω το βασικό, θεωρώ ότι είναι...
0: Είναι καλό που δεν πάει στην Τουρκία, okay.
1: Καλά, ναι, ρε παιδί μου, αλλά γενικά δεν θα ορίσει τα ελληνοτουρκικά κανένας. Δεν μπορεί να είναι εκεί δαιμόνας. Δεν λειτουργεί έτσι. Κάτι παίρνεις από όλα αυτά. Και κάτι δίνεις φυσικά. Το ζήτημα είναι να έχουμε εικόνα, να έχουμε ένα μέτρο των πραγμάτων. Έτσι, περί τίνος πρόκειται. Λοιπόν, ως προς τα τελείως πρακτικά, το μόνο που θα προκύψει είναι μια τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την εθνοφρουρά της Φλόριντα, από την οποία προέρχεται ο Μάρκο Ρούμπιο. Έχω συγκλονίσει τώρα, σε βλέπω. Έχεις πάρει το μάτι του συγκλονισμένο. Μην με κοιτάς έτσι, τρομάζω.
0: Έβαλε αυτά τα παπούτσια.
1: Χαίρομαι που μιλάς γιατί φοβήθηκα του πιτσίκαρες.
0: Αυτός δεν είναι που του πήρε τα παπούτσια τα μεγαλύτερα. Είναι
1: ναι,
0: άλλος.
1: Έχουμε ένα θέμα εκεί με τα παπούτσια. Γενικά ο Ρούμπιο είναι μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, γιατί μερικοί γυρνάνε και σου λένε ότι είναι μετριοπαθή σε σχέση με άλλους.
0: Και μας έχει στηρίξει το παρελθόν.
1: Το
0: αυτό
1: οποίο
0: ξέρω.
1: Δείχνει πώς είναι οι άλλοι περισσότερο, όχι πώς είναι ο Ρούμπιο στην πραγματικότητα.
0: Σωστό.
1: Έτσι.
0: Σωστό.
1: Γιατί ο Ρούμπιο προφανώς είχε στηρίξει κανονικότητα, είχε ψηφίσει για το πάρντον αυτών που είχαν μπουκάρει στο κογκρέσο το 20. Δεν τα ξεχνάω
0: αυτά τα
1: υπέροχα.
0: Ναι.
1: Και βέβαια έχει εκφωνήσει την ομιλία στο Μόναχο, που ήταν εντάξει, να σου σηκώνει την τρίχα. Η ομιλία που ουσιαστικά.
0: Μη
1: δεις
0: ένα λίγο έτσι
1: την...
0: ακροδεξιό. Να πέσει να τον φας.
1: Ήτανε, όχι, δεν ήταν απλώς. Εμένα, πέρα από αυτό το πώς το ορίζουμε εμείς, ας πούμε, ιδεολογικά και αυτά, αυτές οι συζητήσεις για ένα πόλεμο πολιτισμών επί της ουσίας που είμαστε εμείς και οι άλλοι, εμένα αυτά με τρομάζουν όταν τα ακούω. Μου θυμίζουν.
0: Δεν θέλω να πάρω θέση. Θέλω να πάω στη Νέα Υόρκη.
1: Να πας να κάνεις τι, shopping.
0: Ναι, την τουρίστρια. Αλλά δεν θα πάω, μα συνεχίσει έτσι και από τις πραγματικές μου γνώμες. Άσε,
1: λοιπόν,
0: παρακαλώ.
1: Και στις 6, λοιπόν, σου είπα για την τελετή υπογραφή. Στις 6 θα εκφωνήσει μια υψηλού συμβολισμού, θα το διαβάζω ακριβώς όπως έχει δοθεί. Υψηλού συμβολισμού ομιλία στην Πνίκα. Την Πνίκα είναι, ξέρετε, δίνουμε σε διάφορους.
0: Για background.
1: Ναι, για background, αυτό ακριβώς. Δυστυχώς δεν την νοικιάζουμε γι' αυτό. Που μερικοί θα ξέρω, θα σκανδαλιστούν με αυτό που λέω, αλλά.

0: όπου μπουφάν στους ώμους, βάλτε ενεργειακά, αμερικανικό LNG συγκεκριμένα, αγορές όπλων και
1: είναι όπλα για τα F-35 και τα F-16. Πράγματα που θα γινόντουσαν είτε έρθει εδώ, αυτό είτε όχι. Έτσι να τα λέμε αυτά, να είμαστε σαφείς.
0: Να σου πω, τον πηγαίο κώδικα τον έχουμε εδώ.
1: Άσε με για αυτό το θέμα τώρα. Μην με αρχίζεις τώρα, γιατί δεν μπορώ. Μου πετάτε τέτοια. Παθαίνω μετά tilt εγώ και αρχίζω και μιλάω μόνη μου και παθαίνω.
0: Στα F-35 όμως το Ισραήλ που τα έχει, θέλω να σου πω ότι έχει ειδικό application.
1: Ναι, για το γιατί το Ισραήλ είναι συμπαραγωγό χώρα.
0: Εμείς
1: δεν είμαστε συμπαραγωγός.
0: Γιατί?
1: Μάντεψε. Take a wild guess.
0: Προτεκτοράτο. Να παίζει
1: το τρανσίστορ τα αμερικανικά. Γενικά πάντως αυτό με την πνίκα, εγώ θα το ξαναπώ. Αφού ξέρω ότι σκανδαλίζομαστε και δεν μας αρέσει να νοικιάζουμε αρχαιολογικούς χώρους, και όντως και εμένα δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσει, αλλά αφού το κάνουμε που το κάνουμε, τουλάχιστον όποιος θέλει να έχει ένα δημοκρατικό background από πίσω και να λέει τα δικά του, ξέρω,
0: το
1: δική του εθνική πολιτική κλπ. Διότι ο Ρούμπιο δεν ασχολείται με τα δικά μας εθνικά θέματα, ασχολείται με τα δικά του εθνικά θέματα. Αν κάπου συμπίπτουν τα συμφέροντα, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Θεωρείς ότι θα υποθεί κάτι για το καλώδιο?
1: Όχι, τι εννοείς να υποθεί για το καλώδιο?
0: Να πήρε, παιδί μου, μη μαλώνετε, να είστε αγαπημένοι.
1: Να είστε αγαπημένοι. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Θα δούμε, θα φανεί.
0: Πάντως, make καλώδιο great again.
1: Υποθέτω ότι την πνίκα τη χρειάζεται για να δώσει μια μιλία που θα έχει μια άλλη πνοή. Δηλαδή θα είναι πιο γενική. Θα αφορά γενικότερα τα γεωπολιτικά, την ειρήνη, ξέρω εγώ, ό,τι αφορά στο δικό του κεφάλι. Αλλά αφού λοιπόν τη δίνουμε έτσι την πνίκα, α την νοικιάζουμε, ρε παιδιά, τι έγινε τώρα. Α φύγει, αφού αυτή είναι η φάση τώρα. Την και τη δίνουμε ω background, σε όποιον θέλει, ω prop.
0: Εγώ το καταλαβαίνω το επιχείρημά σου, έχω διαφωνίες ως άνθρωπος, ως άνθρωπος
1: του πολιτισμού.
0: Ναι. Στο διατάφτα όμως θα ήθελα να εφιστήσω την προσοχή στην Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι κάνει like ανάλογα με το κατά πόσο συμπαθεί το πρόσωπο που κάνει την ανάρτηση στα social media.
1: Λογικό, και εγώ το κάνω.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Αλλά έχει καρδουλώσει Σαμαρά για Βόρεια Μακεδονία.
1: Ξέρετε,
0: έχει καρδουλώσει δέντια.
1: Και... γιατί, μπορεί να του συμπαθεί.
0: Βρέμε, για τη σφαίρα.
1: Ωραία,
0: είναι
1: και όλο κοτσονάτη, ψηλή. Για καλό το λέω.
0: Αχ, τώρα θυμήθηκα εκείνο το. Άσε με, δεν μπορώ να μιλάω, θα απολυθώ. Ναι.
1: Να ανησυχείς, Νατάσα. Μαζί θα μας διώξουν. Αγκαζέ θα φύγουμε. Θα μου πετάνε τα βιβλία, τις αλληλογραφίες στο κεφάλι από το παρκόνι.
0: Τέλος πάντων, δεν ξέρω, έχει κάποιον άνθρωπο, κάποιον γραμματέα που να είναι fluent στα ελληνικά, πατάει αυτό το translate από κάτω. Άρα αυτά, όταν πατάει καρδούλα, σημαίνει ότι συμφωνεί.
1: Όχι απαραίτητος, παιδί μου, το συμπαθεί. Like is not endorsement.
0: RT is not endorsement.
1: Το ίδιο πράγμα κάνει. Τι σε νοιάζει τώρα εσένα? Δεν σου λέει, δεν υιοθετώ. Αλλά μπράβο, συγχαρητήρια. Ωραίο παιδί είσαι. Ωραίος βγήκες.
0: Και speaking of. Αντώνης Σαμαράς μίλησε χθες.
1: Ναι.
0: Στο συνέδριο του Βήματος. Και φήμες θέλουν την Τζίνα Μοσχολιού να απείλαψε ιδιαίτερα.
1: Παιδιά, εγώ θα την πω την αμαρτία μου, εμένα μ' άρεσε. Και θα σας εξηγήσω και γιατί δηλαδή. Για να μην νομίζετε ότι τρελάθηκα.
0: Υπάρχει τελείως επιχείρημα.
1: Ότι αποτρελάθηκα πλήρως.
0: Θέλω λίγο σημάδια παρακμής.
2: Οφείλω να επισημάνω προς όλους και κυρίως προς το λαό μας πως διαπιστώνω πραγματικά σημάδια παρακμής. Ταυτόχρονα βλέπω και σημάδια πολιτικής ευθύνης για τη σημερινή κατάσταση.
1: Και εγώ βλέπω σημάδι, ρίξε πως θα γυρίσει.
0: Θα γυρίσει.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Γιατί μ' άρεσε. Να πούμε ότι όλη η συζήτηση ξεκίνησε με ομιλία Σαμαρά, ήταν μια συγκεκριμένη ενότητα, ξεκίνησε από την ομιλία του Άντων Σαμαρά, μετά μίλησε ο Ευάγγελος Βενιζέλος μαζί με τη Μαρία Δαμανάκη. Συνομίλησαν. Ήταν πάρα πολύ ωραία συνομιλία. Πολύ ωραία κουβέντα. Προφανώς η ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, επειδή όλοι τον περιμένουμε τώρα, ξέρεις, γυρίσες, πάει η φωνή μου. Έχουμε πάθει όλοι αυτό.
0: Το έχουμε αυτό. Θα με ενδιαφέρε να το ακούσω σε ταρισμένο με
1: Ο Αντώνης Σαμαράς, λοιπόν, επειδή είναι λογικό να τραβήξει την προσοχή, αλλά ήταν όλες οι κουβέντες ωραίες. Και θα πω ότι ήταν ωραίες, διότι εμένα μου έχει λείψει να μπορούμε να διαφωνούμε με ανθρώπους για ιδέες, για κανονικά πράγματα, για κανονική πολιτική, για να μην φτάνουμε στο σημείο να διαφωνούμε για το αν πρέπει να σεβόμαστε νεκρούς, για το αν πρέπει να ελέγχονται ιατρία.
0: Για το αν πρέπει οι δημοσιογράφοι να κάνουν τη δουλειά τους.
1: Για το αν πρέπει οι δημοσιογράφοι, μπράβο, για το αν πρέπει η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της.
0: Για το αν, δεν πρέπει να φοράμε γυαλιά που παρακολουθούν διαδηλωτές και διαμαρτυρόμενοι.
1: Αυτό το πράγμα. Ότι τώρα πια έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να καθόμαστε να συζητάμε μεταξύ μας συνεχώς, να διαπραγματευόμαστε συνεχώς για πράγματα που παλιά οι στοιχειώδες κοινωνικοί κανόνες τα είχαν κάπως λυμένα. κάπως. Έτσι, παλιά, κάπως.
0: Μετά όμως ήρθε η ανάγκη να κοπεί το απόσπασμα για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Ναι, εντάξει, έχουν αλλάξει πολλά, το καταλαβαίνω.
0: Και να κομπώσει η όποια ομιλία του όποιου πολιτικού στο δελτίο ειδήσεων με βάση το θέμα που υπάρχει.
1: Αυτό. Γι' αυτό σου λέω ότι ήταν πολύ ωραία η χθεσινή συζήτηση και από τους τρεις. Ήταν πολύ καλή.
2: Να τα αφήσεις όλα και να έρθεις. Θα το φτιάξουμε
1: το κόμμα μας ξανά.
2: Μακριά μου λες πως δεν αντέχεις. Να τα αφήσεις όλα.
0: Πάμε εγχωρώ όλα τα αδέσποτα δεξιά μωράκια.

0: Θέλω Βλαδίμηρο.
1: Λοιπόν, άκου, όχι, μισό.
0: Πρέπει
1: μισό.
0: Να εξηγήσει.
1: Είναι αυτό που λέει που ανησυχεί. Όχι, περίμενε. Είναι αυτό που λέει για, τον, για το τηλέφωνο. Τηλεφώνημα, υπογραφή, αυτό το ηχητικό θέλουμε. Αυτό θέλει να ακούσει η Νατάσα.
2: Το τηλεφωνώ γύρω στη 1.30 το πρωί. Τον ξύπνησα τον Χριστιανό. Ναι, μου απαντά. Καλησπέρα, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς, του λέω. Ναι, μου λέει, και εγώ είμαι ο Πούτιν και μου το κλείνει.

0: Λοιπόν, αυτή είναι μια αληθινή ιστορία που χρειάζονταν μια υπογραφή κάποια στιγμή. Μια μισή ώρα το βράδυ. Και συνέβη αυτό με έναν υπάλληλο.
1: Με χωρίζει η θεολογική άβυσσος με τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Αλλά το νιώσες. Λοιπόν.
1: Αλλά έλα να πάμε για τσίπουρα, ρε άνθρωπε. Ήστειλε τα παιδιά με τις μηχανές
0: μια, μια χαρά θα περάσει μαζί μας. Μην ανησυχείς. Καλύτερα από ό,τι παίρνεγες μάλλον. Λοιπόν, η αλήθεια είναι, και πάρα πολλοί το ξέρουν, και απορώ γιατί δεν έχουν γραφτεί αυτές οι ιστορίες μέχρι σήμερα, ότι ο Αντώνης Σαμαράς ήταν πολύ αυτό που λέμε hands on. Δηλαδή, ήταν ο άνθρωπος που σήκωνε το τηλέφωνο. Μίλαγε με υπαλλήλους, μίλαγε με διευθυντές υπουργείων, μίλαγε με διευθυντές γραφείων.
1: Εγώ θυμάμαι τα σηκωμένα μαλλιά του Γιώργου.
0: Διάφορες ωραίες ιστορίες. Διάφορες. Και εντάξει, είναι γνωστό ότι καμιά φορά και όταν τα έπαιρνε κρανίο ήταν και λίγο έτσι, του βγαίνει το μεσηνιακό από μέσα και κατάλαβες, γινόταν λίγο φασουλά. Είναι και διάφοροι πρώην υπουργοί του που θα το θυμούνται.

0: θέλω να ξαναπώ ότι δεν περίμενα ποτέ ότι θα μου δινόταν η ευκαιρία να κάνω τέτοια εκπομπή. Θέλω να ευχαριστήσω το Σταμάτη Μαλέλη, τον Γιώργο Κακούση, το Mega News 104 και 6, αλλά κυρίως την Τζίνα Μοσχολιού.
1: Λοιπόν, το άλλο που συνέβη, μίλησε και ο Μητσοτάκης στο συνέδριο του Δήματος. Έλα, κάτσε, χαλάρωσε. Λοιπόν, συνέβη και αυτό. Ο οποίος αποφάσισε, μιλούσε με τον Ντάνιελ Μέντελσον και μιλούσαν αρχικά, μιλούσαν για τη δημοκρατία.
0: Πες ποιος είναι ο Μέντελσον, μάνα μου.
1: Όχι, δεν λέω. Λοιπόν, γιατί μετά θα με λέτε ότι είμαι φυτό και διάφορα άλλα πράγματα.
0: Ναι, πες λίγο όμως.
1: Μιλούσε λοιπόν, όχι, θα σου πω ακριβώς πρώτα αυτό και μετά θα τα πούμε όλα. Πρώτα θα σου πω τι ακριβώς, ποια ακριβώς είναι η λύση για το πρόβλημα το οικιστικό στην Αθήνα.
0: Ένα πάνω σήκωμα.
1: Λοιπόν, άκου. Ναι. Επειδή υπάρχει ο νέος οικοδομικός, θυμάστε τον νέο οικοδομικό κανονισμό, θυμάστε τα δικαστήρια, βεβαίως, όλα αυτά που αφορούν το ύψος, όλη αυτή την ιστορία.
0: Θυμάμαι και το σουσού που είχε γίνει με ένα ξενοδοχείο που ήταν έτσι.
1: Με το γνωστό ξενοδοχείο, ναι, ακριβώς εκείνη του κυρίου με τα πέδιλα που κυκλοφορεί.
0: Και λοιπόν, τα ποδήλατα.
1: Ναι, αυτόν. Ο φοβερός Κυριάκος Μητσοτάκης γύρισε και είπε ότι ίσως να πρέπει να συνεννοηθούμε για να χτίσουμε πιο ψηλά τα κτίρια, να συνεννοηθούμε με το ΣΤΕ. Πώς θα το κάνει αυτό, δεν ξέρω.
0: Μα έχει καταρρύψει ήδη μια απόφαση τέτοια το ΣΤΕ.
1: Παιδί μου, ναι. Αυτό σου λέει, μήπως να το συνεννοηθούμε κάπως.
0: Ναι.
1: Έτσι μεταξύ μας λίγο κάπως, για να βγαίνει το αυτό να μπορεί να το κάνει πιο ψηλό για να χωράει πιο πολλά διαμερίσματα, γιατί
0: μου
1: δεν χωράει σε πλάτος, μπορεί να χωράει σε ύψος.
0: Πάνω σήκωμα δηλαδή,
1: βρήκε τη λύση,
0: δηλαδή οι εταιρείες που κατασκευάζουν ακίνητα αποκλειστικά για μακροχρόνια μίσθωση, μοταμόσα,
1: ναι,
0: διαβάζω,
1: ναι, ναι,
0: τώρα θα μπορούσαμε να τους δώσουμε ένα μικρό κίνητρο, να τους επιτρέψουμε να χτίσουν περισσότερα τετραγωνικά μέτρα, αυξάνοντας ίσως το ύψος κατά έναν ή δύο ορόφους.
1: Έτσι. Το άκουσε αυτό ο Μέντελσον. Ο Μέντελσον έχει γράψει μεταξύ άλλων βιβλία. Εντάξει, είναι αρθρογράφος, είναι χρονογράφος και έχει γράψει και διάφορα βιβλία. Έχει ασχοληθεί και με την αρχαία Ελλάδα και γι' αυτό ήρθε χθες, γιατί μιλούσαν και για την Αθήνα. Και είχε λοιπόν αυτή τη. Τον άκουγε ο άλλος με το μάτι έτσι. Ήταν. Οπότε με τι συμπέρασμα θα έφυγε ο Αμερικάνος από τη συζήτηση?
0: Ότι θέλουμε να κάνουμε δώρο σε εργολάβους στη χώρα.
1: Ότι μπορούμε να συνεννοούμαστε κιόλας και με το ΣΤΕ. Είμαστε σε μια συνεννόηση με τους δικαστές. Ότι ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Εσύ πιάνεις το θεσμικό. Εγώ πιάνω το επιχειρηματικό. Βλέπεις.
1: Είναι, έχουμε μια τέτοια διαφορά, την έχουμε. Κατάλαβες.
0: Η ρίση στο εμπαρόδο βέβαια. 120.000 τα κενά σπίτια στην Αθήνα, 500.000 στην Αττική, 2 εκατομμύρια στη χώρα. Δώστε.

0: πάντα όλα λίγο πιο ψηλά.
1: Σήκωσέ τα.
0: Έτσι, πανοσηκώματα. Και το σωστό είναι το πανοσηκώμα θέλει και έσπα. Ξέρεις, έτσι πάει. Είδες πώς τα συνδυάζουμε όλα. Είδες πώς δένουν όλα γλυκά μεταξύ τους, αναμεταξύ τους όλα.
1: Και επειδή δεν του φτάνε, σου λέει όλο αυτό, είπε να την πει και στο Σάντσεφ.
0: Την είπε πάρα πολλά χθες. Τα οποία δεν έχουν, σου λέω, εμένα μου, εγώ έπαθα κάτι τριγκαρίσματα, γιατί άρχισε να μου θυμάται και κάτι αρχαία ιστορία, κάτι για το λαό, λέει, που παρασύρεται, και εγώ μ' ακούω το...
1: Ναι. Παρασύρθηκε ο λαός.
0: Ναι. Τον Αλκιβιάδη. Ζούμε μεγάλες στιγμές, σου λέω. Λοιπόν, Μαριέλη Φαντή, έχει μπει.
1: Πάμε και επιστρέφουμε. Δελτίο ειδήσεων και γυρνάμε σε πολύ πολύ λίγο.
2: Άλλαξα απόψε ρούτα.
3: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά, 1 με 2 το μεσημέρι, Ράνια Τζίμα, Γιώργος Παπαχρήστος.

0: κράτος με γερά θεμέλια. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα έχει κοινή κατανόηση για τις απειλές που αντιμετωπίζει ο κόσμος, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στις δηλώσεις του νωρίτερα, παρουσία του Έλληνα ομολόγου του κατά την έναρξη του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών για την ασφάλεια από την τρομοκρατία. Ερωτηθείς για το κατά πόσον η Ελλάδα μπορεί να στηρίζεται στη χώρα του για την ενεργειακή ασφάλεια, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν να επιτύχουν τα σχετικά έργα καθώς είναι προς το συμφέρον της διεθνούς ασφάλειας. Η ενεργειακή συνεργασία έχει φτάσει σε πρωτόγνωρο επίπεδο, ανέφερε από την πλευρά του ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Για την Κύπρο υπογράμμισε την ανάγκη εξεύρεσης λύσης για επανένωση του νησιού με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ. Στις 6 το απόγευμα ο Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει στην Πνίκα, ενώ στις 7 θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό. Στο πλαίσιο της σημερινής επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας από το ύψος του πύργου Αθηνών, στη Βασιλίσσης Αμαλίας και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα ασκήθηκε σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη και τη σύζυγου του και των άλλων 6 ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση απάτης κατά του ΕΦΚΑ και του Ελληνικού Δημοσίου μέσω της δημιουργίας εικονικών εταιριών. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τον Απρίλιο και τον Μάιο και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Εκδικάζεται στο μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών το αίτημα των κατοίκων της Κυψέλης για τη χορήγηση προσωρινής διαταγής στο πλαίσιο των ασφαλιστικών μέτρων που έχουν καταθέσει κατά της Ελληνικό Μετρό. Και ο καιρός, γενικά αίθριο στην Αττική, μέχρι τους 27 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στη μία, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.
2: Mega News and More. Άνοιξε το ημερολόγιο σου γιατί το Mega News και το More.com έχουν τρεις ημερομηνίες που αξίζει να σημειώσεις.
3: Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, οι καλοί μας φίλοι υποδέχονται στο Μέλισσα Music Theater τον Κώστα Τριανταφυλλίδη με οικοδεσπότη, τον Γιώργο Κουβαρά και τραγούδια που αγγίζουν την καρδιά. Από Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, η Σοφία Μουτίδου επιστρέφει στο Μικρό Παλάς με το «Αλλά αυτοί είστε», βάζοντας το μικροσκόπιο τους Έλληνες με αιχμηρό χιούμορ. Από Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, ο Δημήτρης Καπουράνης γίνεται Ρομπέρτο Τσούκο στο Θέατρο Προσκήνιο, στο σκοτεινό αριστούργημα του Κολτές που σκηνοθετεί ο Δημήτρης Καρατζάς.
2: Ανακάλυψε ακόμη περισσότερα events και κλείσε το εισιτήριό σου σήμερα στο more.com.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
8: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
8: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
9: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
10: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν

0: περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Μπουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.

0: Λοιπόν,
1: επιστρέψαμε.
0: Επιστρέψαμε στην περίπτωση που ανησυχήσατε. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και θέλω να σας πω ότι 16 χρόνια μετά το βραβευμένο με Oscar The Social Network του David Fincher, μια ταινία ορόσημο του σύγχρονου σινεμά, ο Aaron Sorkin, ο βραβευμένος επίσης με Oscar σεναριογράφος ταινίας, αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία και το σενάριο του ανεπίσημου sequel The Social Reckoning, που βγαίνει στις αίθουσες 8 Οκτωβρίου από την Feel Good. Και αν το Social Network εστίασε στο όραμα των ανθρώπων πίσω από τη δημιουργία του Facebook, το Social Reckoning έρχεται να μας μιλήσει για τη σκοτεινή πλευρά της πιο διάσημης κοινωνικής πλατφόρμας και το πόσο ο τρόπος που καταναλώνουμε περιεχόμενο δεν είναι τελικά και μόνο δική μας επιλογή, αλλά μια πραγματικότητα που κατευθύνεται από έννοιες όπως ο αλγόριθμος με στόχο να παραμένουμε στις οθόνες μας για ώρες. Η ταινία βασίζεται προφανώς σε μια σοκαριστική αληθινή ιστορία, το ρεπορτάζ της εφημερίδας της Washington Post με τίτλο The Facebook Files, που βραβεύτηκε με Pulitzer. Το Social Reckoning προβάλλεται στους κινηματογράφους από τις 8 Οκτωβρίου από τη Feelgood και είμαστε σίγουρες ότι θα προκαλέσει συζητήσεις.
1: Λοιπόν, επειδή μας ρωτάτε για το αν έκοψαν, λέει, δέντρα στο Φιλοπάπου. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον. Μας γράφει μια κυρία ότι άκουσα ότι σήμερα έκοψαν, λέει, δέντρα στο Φιλοπάπου για να μην κόβεται η τριγύρω θέα στο Μάρκο Ρούμπιο.
0: Θα ήταν μια υπερβολή αν συνέβη, ωστόσο επειδή όλα είναι πιθανά, θα το ψάξουμε και θα σας πούμε.
1: Αυτό ήθελα να σας πω και βεβαίως επειδή θα συζητήσουμε για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, έχουμε δίπλα μας τη Σιάννα Γνωστοπούλου, η οποία εκτός από καθηγήτρια, όπως τουλάχιστον εγώ την είχα πρώτο γνωρίσει στη δημόσια σφαίρα, είναι βουλευτής, είναι μέλος Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς και το Μέαρξη Εξωτερικών του
0: είναι
1: Κόμματος.
0: Είναι ανεξάρτητη πλέον.
2: Ναι. Ανεξάρτητη αναγκαστικά.
1: Αναγκαστικά, γιατί είναι αριστερά, ναι, δεν.
2: Ναι.
1: Αλλά. Παρ' όλα αυτά, χθες είχατε και μία, από ότι ουσιαστικά το είδαμε και να κοίτα, μία ενδιαφέρουσα συζήτηση στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας με την Τώρα Μπακογιάννη, με αφορμή την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο και όχι μόνο. Και θέλω να ακούσω πώς αισθάνεστε και πώς βλέπετε εσείς αυτή την επίσκεψη και τι, εν πάση περιπτώσει, γιατί πάντοτε γίνεται με ένα συναλλακτικό τρόπο που παρουσιάζονται όλα αυτά. Τι θα πάρει η Ελλάδα.
2: Ναι. Έτσι όπως παρουσιάζεται εδώ και μέρες, με αποθέωση σήμερα το πρωί, όσο παρακολουθούσα, είναι ότι έρχεται ο Μάρκο Ρούμπιο και δεν πηγαίνει στην Τουρκία. Άρα πολύ σημαντική η χώρα μας για την Αμερική. Ξεχνάμε βέβαια ότι ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Ντόναλντ Τραμπ έχουν πάει με δύο ευκαιρίες στην Τουρκία, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Βέβαια.
2: Όταν
1: και τελευταία το καλοκαίρι στην Άγκυρα. Ναι.
2: Ακριβώς. Όταν η εξωτερική πολιτική μιας χώρας στείνεται με βάση το με ποιους έχεις αντιπαράθεση και αν η υπερδύναμη προτιμάει εσένα από τον άλλον, δεν έχει στρατηγικό βάθος στην εξωτερική πολιτική. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Όταν είναι όμως τόσο άνηση η δύναμη ισχύς της κάθε χώρας, δηλαδή μπορούμε να έχουμε βάθος στην εξωτερική μας πολιτική όταν συνομιλητής μας είναι μια χώρα με το μέγεθος και τη δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Έχετε πάρα πολύ δίκιο, κυρία Γιάμαλη, γιατί αυτή είναι και η ερώτηση του περισσότερου κόσμου. Ότι δεν μπορούμε παρά να είμαστε προσδεμένοι στο άρμα αυτής ή της άλλης δύναμης. Έχουμε ιστορία πίσω μας. Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας δεν ανακαλύπτεται σήμερα. Ούτε τα συμφέροντα των υπερδυνάμεων, ούτε του υπεριαλισμού. Χρησιμοποιήστε ό,τι ορολογία θέλετε. Πότε μία μικρή χώρα στην περιοχή της, σε μία περιοχή η οποία είναι δύσκολη περιοχή αλλά και με πολλές ευκαιρίες συγχρόνως, πότε μία χώρα αποκτάει πραγματική δύναμη? Όταν μπορεί να τα βρει με τους τριγύρω του. Όταν δηλαδή η ευαλωτότητά της μειώνεται σε σχέση με τις υπερδυνάμεις. Οι υπερδυνάμεις έχουν όλους τους άσους στα χέρια τους. Είτε τα βρούμε εμείς με την Τουρκία είτε δεν τα βρούμε, το παιχνίδι τους στην περιοχή θα το παίζουν. Το θέμα είναι, μπορείς εσύ να έχεις στρατηγικό βάθος, να έχεις κάνει μια εξωτερική πολιτική τέτοια που η ευαλωτότητά σου να μειώνεται, οι εξαρτήσεις σου να μειώνονται. Όταν ακούω λοιπόν συνέχεια ότι πες στην Τουρκία αυτό, πείτε του να πει στην Τουρκία αυτό, πείτε του να πει στην Τουρκία το άλλο, σημαίνει ότι έχεις απεμπολίσει το προνόμιο που έχεις ως κυρίαρχο κράτος, να έχεις εσύ τη στρατηγική που θέλεις, να έχεις εσύ ξεκινήσει συνομιλίες και πίεση στην Τουρκία, εσύ ο ίδιος, και να χρησιμοποιείς τους συμμάχους σου για το στόχο που έχεις. Να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα, ιστορικό που όλοι το ξέρουμε. Η Ελλάδα μπήκε σε ένα μεγάλο παιχνίδι, πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι, το 19-22, με τα γνωστά αποτελέσματα. Πότε είχαμε μία σταθερότητα στην περιοχή και σε σχέση με την Τουρκία? Όταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος τόλμησε να κάνει την ελληνοτουρκική φιλία 8 χρόνια μετά τη μικρασιατική καταστροφή.
1: Δεν υπήρχαν στη μέση μεγάλα συμφέροντα τότε που ασκούσαν πιέσεις όμως και...
2: Συγγνώμη.
1: Δεν υπήρχαν στη μέση τότε και τα αντίστοιχα συμφέροντα της εποχής.
2: Πάντα υπάρχουν.
1: Είναι αυτό. Όχι, το λέω για να μην το βγάζουμε τελείως εκτός.
2: Δεν λειτουργούν παρά μόνο με συμφέροντα. Το τι εσύ θεωρείς δικό σου συμφέρον και πώς θα το προωθήσεις και πώς μέσα σε αυτές τις δρογμές, γιατί έχουν ανταγωνισμούς οι μεγάλες δυνάμεις πάντα, και αν φτιάξεις εσύ ο ίδιος ένα κλίμα ασφάλειας, έχει ξαναγίνει στην ιστορία, επιμένω, έχει ξαναγίνει. Όταν λες έχω ανεξάρτητη πολιτική, αυτό το συμφέρον θέλω να προωθήσω για μένα και όχι να ερχόμαστε. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή έρχεται η πρέσβης της Αμερικής που θυμίζει άλλες εποχές, λέει κάνει αυτή τη δήλωση που δεν τη μάθαμε από δικά μας μέσα αντιπολιτευόμενους κλπ. Τα μάθαμε από έγκριτες εφημερίδες μεγάλες της Αμερικής. Τα μαθαίνουμε από ηγετικά στελέχη των δημοκρατικών. Και εκεί δεν μας καίγεται καρφί. Δηλαδή σε αυτή τη χώρα θεωρούμε αυτονόητο ότι είναι μία πρέσβης. Πήγε στην Ελευσίνα.
0: Ποια και... θεωρείτε ότι θα έπρεπε να είναι η αντίδραση της ελληνικής...
1: Να πούμε για όσους μας ακούν ότι αναφερόμαστε στο δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο μεταξύ πολλών άλλων μετέφερε ένα διάλογο που φέρεται να έγινε σε ένα δείπνο στην Αμερικανική πρεσβεία πριν από κάποιους μήνες, στο οποίο η Αμερικανίδα πρέσβης, η πρέσβυρα, η Kimberly Guilfoyle, είπε ότι μπορούμε να ρίξουμε όποια κυβέρνηση θέλουμε και κάτι τέτοιο ανάλογο κάναμε στη Ρουμανία, σύμφωνα με κάποιες πηγές αυτή.
0: Και μπορούμε και στην Ελλάδα.
1: Ας πούμε, υποτίθεται μεταξύ σοβαρού και αστείου. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι υπόθηκε και ότι ο παρόν παριστάμενος υπουργός ήταν ο Σταύρος Παπαστάβρος. Τη είπε όχι, δεν μπορείτε κλπ. Δηλαδή υπήρχε μια αντίδραση. Εσείς θεωρείτε ότι δεν ήταν επαρκής? Ποια είναι, θέλω να καταλάβω, εκτός από το αν επιβεβαίωσαν που πράγματι δεν τοποθετήθηκε κανείς ξεκάθαρα για το δημοσίευμα της Wall Street Journal.
2: Και δεν είναι μόνο, σας λέω, η Financial Times, η Δημοκρατική κλπ. Δεν θα έπρεπε να την καλέσει ο Υπουργός Εξωτερικών να ρωτήσει αν αυτά αληθεύουν? Αλλά βλέποντας τώρα πρόχειρα, γιατί δεν προλάβαινα, τις δηλώσεις που έγιναν Ρούμπιο, Γεραπετρίτη, καταλαβαίνουμε τι γίνεται, ότι αυτά τα αναλαμβάνουν ιδιώτες. Αυτά δηλαδή τα ενεργειακά, ότι αυτά τα αναλαμβάνουν ιδιώτες. Ξέρουμε την πολιτική Τραμπ. Και με τα ενεργειακά και με την οικονομική πολιτική που έχει, τα ξέρουμε όλα αυτά. Δεν τα ξέρουμε, αδαείς είμαστε. Και με την όλη πολιτική που έχει παρεμβάσεων σε χώρες. Το ότι υπάρχει αντίδραση και αντίλογο σε αυτή τη χώρα είναι κακό?
1: Όχι, προς Θεού, απλώς υπάρχει.
2: Όχι,
1: και...
2: το λέω γιατί είπε, συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί μου είπε χτες η κυρία Μπακογιάννη, δεν είμαστε πια στη Χούντα και η δημοκρατία είναι δεδομένη. Δεν είναι δεδομένη.
1: Καλά,
2: στους καιρούς που ζούμε.
1: Είναι, αλλά πας πέντως.
2: Στους καιρούς που ζούμε και πάντα η δημοκρατία είναι δεδομένη όταν ο λαός είναι στους δρόμους συνέχεια να την υπερασπίζεται. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα.
1: Υπάρχει ένας αντίλογος στην όλη συζήτηση για περί πρόσδεσης στο άρματο, στο αμερικάνικο κλπ. Υπάρχει ένας αντίλογος που λέει ότι μια μικρή χώρα η οποία βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική θέση και η οποία έχει μια Τουρκία η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη και κατά πολύ ισχυρότερη και πολύ πιο ανεξάρτητη στο να δημιουργεί εξοπλισμούς δικούς της, αμυντικούς, και να είναι μια πολύ πιο ισχυρή απέναντι στο ΝΑΤΟ, ένας πιο ισχυρός νατοϊκός σύμμαχος, χρειάζεται να έχει υποστήριξη, την οποία υποστήριξη θα την αποκτήσει εάν δεθεί σε κάποια συμφέροντα, αν δώσει σε μια μεγάλη δύναμη όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόσβαση σε συγκεκριμένα γεωγραφικά σημεία, αναφέρομαι στις βάσεις, στα λιμάνια κλπ. αυτό δεν το αποδεχόμαστε? Διότι είναι μια, είναι μια μεγάλη συζήτηση και εμένα το συναλλακτικό με φαίνει σε δύσκολη θέση. Αλλά ναι, μήπως μη φτάνουμε στο σημείο το άλλο άκρο του μικρομεγαλισμού που ακούμε πολλές φορές σαν κριτική.
2: Κοιτάξτε, επειδή δεν έχω καμία κανέναν
1: μικρομεγαλισμό. Δεν το ξέρω, γι' αυτό συζητάμε.
2: Ίσα-ίσα ξέρω και το μέγεθος της χώρας στην οποία βρίσκομαι, ξέρω και τις προκλήσεις της περιοχής στην οποία βρισκόμαστε και είναι σημαντικά. Γι' αυτό λέω, αντί να γινόμαστε οι εύκολοι αγοραστές. Ήρθε ο Μακρόν εδώ, θυμόσαστε το ταρατάτζο, η Γαλλία, οι φίλοι Γαλλία κλπ.
1: Και αυτή την Έρμη την Πνίκα με τον Μακρόν την ξεκινήσαμε,
2: ναι,
1: τη μόδα.
2: Μας πούλησε ο Μακρόν ό,τι ήθελε από όπλα.
0: Γιατί σώσαμε τη γαλλική αμυντική βιομηχανία.
2: Σώσαμε τη γαλλική αμυντική βιομηχανία.
0: Μας ευχαρίστησε η τότε υπουργός άμυνας.
2: Μας ευχαρίστησε, βέβαια.
0: Κυρία Παρλή, πώς την έλεγαν.
2: Ναι. Κάναμε όλα αυτά. Και μετά η Γαλλία κάνει συμφωνία, ο ίδιος ο Μακρόν, με την Τουρκία. Εμένα αυτό δεν με εξέπληξε καθόλου.
1: Δεν σας σοκάρει και είναι λογικό, όλες αυτές οι χώρες κοιτάνε τα δικά τους συμφέροντα.
2: Άρα
1: πράγματα,
2: λοιπόν,
1: δεν με τα δικά
2: εμείς
1: μας.
2: Τα δικά μας συμφέροντα, πότε θα σταματήσουμε να είμαστε οι καταναλωτές όπλων? Αγοράσαμε και την ασπίδα του Αχιλλέα. Προσέξτε, δεν μπαίνω σε άλλα θέματα ηθικής και πολιτικής και ιδεολογίας, τι αντιπροσωπεύει ο Τραμπ, ο Ρούμπιο αυτή τη στιγμή. Εγώ χαίρομαι να είμαι από αυτούς που είμαι αντίθετοι και χαίρομαι να θυμάμαι στη ζωή μου όσα χρόνια ζήσω ότι ήμουν αντίθετη. Αλλά πέρα από αυτό, το αφήνω απ' έξω. Πείτε, είσαι αριστερή ή είσαι παρεμή.
0: Θα πει κάποιος ότι στην κυβέρνηση στην οποία συμμετείχατε υπήρχε και ενισχύθηκε η στρατηγική συμμαχία και με το Ισραήλ και με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Σωστό. Διαφωνούσα πάντα.
0: Αυτό είναι γνωστό, αλλά αυτό το ξέρουμε εμείς.
2: Όχι, διαφωνούσα πάντα.
1: Όχι, νομίζω ότι είναι. Ο κινησμός της Realpolitik τους έχει ακουμπήσει όλους, ανεξαιρέτως.
2: Προσέχτε όμως. Realpolitik εμφανίζουμε πάντα αυτό που δικαιολογεί τις επιλογές που κάνουμε. Realpolitik είναι και χίλια δυο άλλα πράγματα. Και εγώ λέω, αν πιστεύουμε στο Διεθνές Δίκαιο και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, όπως πάει τώρα να φθήνει.
1: Γιατί το Διεθνές Δίκαιο το πιστεύουμε Δευτέρα, Τετάρτη, το πιστεύουμε Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, το ξεχνάμε.
2: Προσέχτε, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ φέτος είχε τεράστιο ενδιαφέρον. Τεράστιο. Αν αυτός ο ΟΗΕ και αυτή η πραγματικότητα που ζήσαμε μπορεί να υπάρξει ακόμα ή φτάνουμε στο τέλος. Και επειδή λέγαμε για τον Μακρόν, ακόμα και ο Μακρόν έκανε μία ομιλία που είπε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ομίσθη.
1: Ο Μακρόν έχει θέσει ζητήματα, να είμαστε λίγο δίκαιοι, ας πούμε, μέσα στην τέτοια. Έχει θέσει κάποια ζητήματα για τις συμμαχίες.
2: Λοιπόν, αν κάνουμε συμμαχίες ισχυρές με τον περιβάλλοντα χώρο μας, με χώρες οι οποίες μοιράζονται τις ίδιες αξίες για το διεθνές δίκαιο, για όλα αυτά, αυτό δεν είναι ένα ισχυρό χαρτί για μια χώρα που βρίσκεται σε ένα δύσκολο περιβάλλον? Δηλαδή τα Βαλκάνια τα παρατήσαμε μετά το 19, τα Βαλκάνια τα παρατήσαμε, λες και δεν είναι η αυλή μας. Η αυλή μας είναι οι υπόλοιπες βαλκανικές χώρες. Στα Βαλκάνια ζούμε.
1: Και αφορούν και την Ευρώπη πολύ, το έχουμε δει άλλωστε.
2: Και από την ιστορία μπορούμε να βρούμε παραδείγματα. Γιατί διαβάζουμε τόσο μονοσήμαντα τα πράγματα και καταλήγουμε πώς θα σωθούμε από τους Τούρκους αν δεν έχουμε την Αμερική, τον Τραμπ, τον Ρούμπιο και, και την Κιλφόιλ να περιφέρονται και να λένε «Ιδού ο στρατός σου».
0: Ωστόσο, κυρία Αναγνωστοπούλου, η συζήτηση όπως γίνεται έτσι στην δημόσια σφαίρα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και δεν αναφέρομαι μονάχα στους ειδικούς, αναφέρομαι και στον κόσμο, γίνεται από μία σκοπιά στην οποία εμείς είμαστε οι βαθύτατα αδικημένοι και στην οποία η κυβέρνησή μας εμφανίζεται ως, βάλτε ό,τι λέξη θέλετε, από ενδοτική μέχρι τέλος πάντων. Αυτή είναι η κύρια κριτική που γίνεται και όλοι είναι πάρα πολύ έτοιμοι για πιο σκληρές λύσεις, για πιο ηχηρές απαντήσεις, έτοιμοι να πάνε και πόλεμο έτσι σε ένα φαντασιακό πλαίσιο. Η απάντηση της αριστεράς σε αυτό θεωρείται ότι πείθει?
2: Όχι, δεν πείθει. Όχι, δεν πείθει, ειδικά ενός μέρους, θέλετε πείτε τι κέντρο αριστερά, προοδευτικό χώρο, πείτε τι ότι, όταν κάνεις κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη από δεξιά, δεν τον χτυπάς εκεί που πρέπει. Δεν ανοίγεις μία συζήτηση, γιατί ο κόσμος κακά τα ψέματα τρώει ό,τι του σερβίρεις, έχει τόσα προβλήματα στην καθημερινότητά του, εκτός από τους ανθρώπους που διαβάζουν από αυτά, όταν ο άλλος τρέχει ή άλλη τρέχει με παιδιά, δουλειά, ακρίβεια, πετρέλαια και όλα αυτά, δεν έχει το χρόνο που αφιέρωσα εγώ στη ζωή μου να ασχοληθεί με αυτά, άρα εγώ έχω υποχρέωση να τα πω. Όταν λοιπόν βγαίνει ο Συρίγος και λέει «κάναμε υποχώρηση», και αρχίζουν τα κόμματα από την αριστερή πλευρά να χτυπάνε την κυβέρνηση με τη δήλωση του Συρίγου, με συγχωρείτε πάρα πολύ, εκεί κάτι λέμε λάθος στον κόσμο. Σε σχέσεις τέτοιες Ελλάδας-Τουρκίας, το υποχώρηση, το συμβιβασμός, το βλέπουμε πώς διαμορφώνονται τα πράγματα, δεν είναι πλειοδοσία πατριωτισμού. Εγώ θα το έκανα καλύτερα και άρα εσείς είσαστε ενδοτικοί. Δεν δέχομαι τη λέξη ενδοτικό.
1: Ναι, είναι πολύ βαριά. Είναι και πολύ, είναι και πολύ βαριά λέξη. Την και έχει περάσει, ακούγεται πολύ εύκολα στον ελληνικό δημόσιο διάλογο. Έχω την εντύπωση ότι ακούγεται τρομερά εύκολα, ενώ πάρα πολύ βαριά.
2: Την έχω ακούσει τόσες πολλές φορές στη ζωή μου να μου το λένε, που λέω ότι αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορείς να ανοίξεις μια πραγματική.
0: Γιατί συμμερίζομαι, την μεταφέρω.
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Μα λέγεται πολύ εύκολα. Και είναι.
2: Ναι, όχι. Είσαι το ξέρω ότι
1: προδότη. Δηλαδή, τι να πούμε τώρα. Ναι. Ξεκάθαρα.
2: Εδώ λοιπόν, όταν πλειοδοτείς από δεξιά, τότε βεβαίως έχεις ανάγκη μια υπερδύναμη να γραπωθείς από πάνω της, γιατί αν κάνει κάτι η Τουρκία, να πω στο Ρούμπιο ή στον Τραμπ να επέμβει, να κάνει, να την κατευνάσει, να κάνει οτιδήποτε.
1: Δεν αντέχω να μην παρατηρήσω πολιτικά βέβαια ότι τα κόμματα που έκαναν την κριτική αυτή από αριστερά είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν κάνω λάθος, σίγουρα η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Που είπαν ότι χρησιμοποιεί το Πασόκ. Καλά, το Πασόκ, επειδή το λέω, επειδή το τοποθετήσατε από αριστερά. Άρα θεωρείτε ότι μπαίνουν σε αυτή τη συζήτηση για λόγους πολιτικού ανταγωνισμού?
2: Μπαίνουν σε αυτή τη συζήτηση με ευκολία, ενώ η εξωτερική πολιτική είναι ένα θέμα που δεν χρειάζεται ευκολίες, που χρειάζεται να σπάσεις αυγά, που χρειάζεται να έχεις όραμα και στρατηγική βάθους και δεν χρειάζεται ευκολίες. Δηλαδή, στο Μητσοτάκη, στο Γεραπετρίτη, στο Δένδια, έχεις να κάνεις πολύ σκληρή αντιπαράθεση για όλα αυτά, και την εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα. Να πας να δώσεις 3,5 δισεκατομμύρια για την ασπίδα του Αχιλλέα, εκεί είναι τρομακτικό, τρομακτικό, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα συζήτησης. Και πας τώρα, επειδή ο Συρίγος είπε ότι έγινε υποχώρηση.
0: Μάλιστα. Κυρία Αναγνωστοπούλη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
2: Ελπίζω να μην σας βρίσει όλος ο κόσμος. Παίρνω την ευθύνη, αναλαμβάνω όλη την ευθύνη επάνω μου. Εγώ τα είπα.
1: Είναι σύνηθες. Ναι. Συνηθισμένα τα έχουν στα χέρια.
0: Ευχαριστούμε πολύ την βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, την κυρία Σία Αναγνωστοπούλου, και καθηγήτρια που ασχολείται με όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε, εν τη ευρία έννοια. Κυρία Μοσχολιού, είστε έτοιμοι για Καρδιά μου καημένη?
1: Δεν ξέρω αν είμαι έτοιμη για αυτό που θα ακούσουμε γενικά, γιατί το έχω ακούσει ήδη 2-3 φορές.
0: Δώσ' το.
3: Καρδιά μου καημένη, πως βαστάς και δεν ραγίζεις.
1: Έχετε ακούσει την Ελεονόρα Μελέτη τι είπε χθες? Ρωτάω τον υπόλοιπο κόσμο στο στούντιο. Όχι, ετοιμάσου. Πάμε, άκου.
4: Πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Φορές πολλοί εργαζόμενοι θα αντιμετωπίσουν παρενόχληση, λεκτική βία, συναισθηματικό εκβιασμό, απαξίωση, εκφοβισμό. Θα ακούσουν ότι η δουλειά τους θέλει γερό στομάχι και πως πρέπει να υπομείνουν τον ιδιόρυθμο χαρακτήρα του πετυχημένου συνεργάτη του προϊστάμενου. Πως θα πρέπει να μάθουν να συνεργάζονται με τοξικούς τους συναδέλφους.
5: Μπαίνω στο καμαρίνι της. Με ύφος. Τα χάνει αυτή.
6: Και
5: δεν λέω. Βιργινία, δεν είσαι σωστή συνάδελφος.
1: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Λοιπόν, αυτά τα είπε στο Ευρωκοινοβούλιο. Η συζήτηση αφορούσε την ψυχική υγεία και των εργαζόμενων και τα ζητήματα που προκύπτουν στον χώρο εργασίας. Είπε κάποια πράγματα που ήταν σωστά, ναι, βεβαίως. Αλλά ρε, αυτό με τα δικαιώματα των εργοδοτών που τους κάνουν bullying οι εργαζόμενοι.
0: Τι είναι γνωστό. Ποιος δεν έχει τραμπουκίσει το αφεντικό του.
1: Πού να σταμάτησε η Μαλέλης να πει ότι εγώ το έχω κάνει.
0: Ποιος δεν έχει τραμπουκίσει το αφεντικό του.
1: Να σας πω ότι τώρα αλήθεια. Δηλαδή είναι κάτι πράγματα που τα λένε και θες να τους κοιτάξεις τα μάτια και σου πεις τώρα σε αλήθεια.
0: Πας στο
1: δηλαδή,
0: ΣΕΠΕ.
1: Το σκέφτηκες φάση.
0: Το ΣΕΠΕ είναι γεμάτο καταγγελίες εργοδοτών που τους τραμπούκησαν οι υπάλληλοι τους.
1: Ο χυμαζόμενος Έλληνας εργοδότης. 24ωρη απεργία αύριο για το χυμαζόμενο Έλληνα εργοδότη. Που κακοποιείται από τους εργαζόμενους του, κυρίες μου και κύριοι.
0: Αλληλεγγύη στα αφεντικά.
1: Ελεονόρα, τι φάση. Τι έγινε, πώς δηλαδή. Το έδες τώρα αυτό και λες καλή ιδέα. Και μ' αρέσει πώς πάει και η φωνή. Κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα του εργοδότη. Τι μου λέτε. Για πες, ήρθε η στιγμή σου λέει. Τώρα ήρθε η στιγμή να τα μιλήσουμε, να τα πούμε.
0: Εγώ νομίζω δεν το εννοούσα έτσι ακριβώς.
1: Εγώ πάλι νομίζω το εννοούσα έτσι ακριβώς. Εγώ νομίζω γενικά ότι πρέπει να αρχίσουμε να δεχόμαστε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα αν άκουσες, ότι συνήθως όπως τα λένε συνήθως τα εννοούν κιόλας. Αυτό είναι το θέμα, αυτό είναι το πρόβλημα, τους ξεφεύγουνε. Να ενημερώσω ότι δεν είναι ότι και επειδή πολλές φορές πετάγονται κάποιοι και φίλοι και αυτά και το λένε ότι παιδιά ναι και νεοδημοκράτες δεν αμφιβάλαμε παιδιά, μην ανησυχείτε. Δεν αμφιβάλαμε ότι και πολλοί νεοδημοκράτες εργαζόμενοι τα ακούν αυτά και τσουκώνουν τη τρίχα. Δεν έχουμε, εμείς είμαστε του κανονικού κόσμου, του εργαζόμενου, δεν είμαστε τελούλου. Είμαστε ρε παιδί μου, αλλά για άλλους λόγους.
0: Παίρνω αποστάσεις από τα σχόλια της κυρίας Τζίνας Μοσχολίου.
1: Τράβα μια κόκκινη γραμμή. Ήρθε η ώρα να φύγουμε.
0: Ιγκυκέν.
1: Ναι, βέβαια. Οκ.
0: Okay. Ο κύριος Ηλίας Μπενέκος είναι εντός του στούντιο για το δελτίο ειδήσεων. Η κυρία Τζίνα Μοσχολιού ήταν στο μικρόφωνο.
1: Η κυρία Αναστασία Γιάμαλη ήταν στο άλλο μικρόφωνο.
0: Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο εδώ στις 12 Νταν.
1: Και ακολουθεί ο Γιώργος Παπαχρήστος.
0: Τα φιλάκια μας. Bye, γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Μέγα News 104,6.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στη μία από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Στο υψηλότερο επίπεδο βρίσκονται οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, όπως επιβεβαίωσαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο στις κοινές τους δηλώσεις στην Αθήνα. Εξέπεμψαν μηνύματα αλληλοστήριξης με έμφαση στην άμυνα, την ενεργειακή ασφάλεια και την ναυτιλία, με τον Αμερικανό Υπουργό να χαρακτηρίζει την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας για την ασφάλεια από την τρομοκρατία, τονίζοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά το μεταναστευτικό και τις τρομοκρατικές απειλές. Ερωτηθείς για το κατά πόσο μπορεί η Ελλάδα να στηρίζεται στη χώρα του για την ενεργειακή ασφάλεια, ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν να επιτύχουν τα σχετικά έργα, καθώς είναι προς το συμφέρον της διεθνούς ασφάλειας. Η ενεργειακή συνεργασία έχει φτάσει σε πρωτόγνωρο επίπεδο, ανέφερε από την πλευρά του ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα τη σημασία του κάθε του διαδρόμου, τον οποίο χαρακτήρισε ράχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Για την άμυνα σημείωσε ότι τα F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική συνεργασία των δύο χωρών. Στις 6 το απόγευμα ο Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει στη ΠΝΙΚΑ, ενώ στις 7 θα συναντηθεί στο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό. Αυτή την ώρα κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, ωστόσο ανάλογα με το πρόγραμμα του Αμερικανού Υπουργού έως και τις 6 αύριο το πρωί θα τίθενται σταδιακά σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα ασκήθηκε σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και άλλων 6 ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση απάτης κατά του ΕΦΚΑ και του Ελληνικού Δημοσίου μέσω της δημιουργίας εικονικών εταιριών. Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας άσκησε μεταξύ άλλων κατά περίπτωση δίωξη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Το διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Οικονομικών. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τον Απρίλιο και τον Μάιο και στα 24 για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Εκδικάζεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών το αίτημα των κατοίκων της Κυψέλης για τη χορήγηση προσωρινής διαταγής στο πλαίσιο των ασφαλιστικών μέτρων που έχουν καταθέσει κατά της Ελληνικό Μετρό. Στόχος είναι ο Μετροπόντικας να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό. Ακόμη δεν γνωρίζουμε αν το πρόβλημα οφείλεται σε αστοχίες της εταιρείας ή αντικειμενικές αιτίες, ανέφερε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Τόνισε ότι οι μηχανικοί διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει λόγος εκένωσης των πολυκατοικιών της περιοχής όπου έχουν σημειωθεί ζημιές, ωστόσο δεν μπορούν να διαβεβαιώσουν ότι μελλοντικά δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα σε περίπτωση σεισμού. Στη Θεσσαλονίκη, 13χρονη κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από ομάδα ανηλίκων σε αθλητικές εγκαταστάσεις στους Αμπελόκηπους, ενώ το επεισόδιο καταγραφόταν σε κινητό τηλέφωνο. Η αστυνομία ταυτοποίησε 8 ανήλικους, 7 κοπέλες και ένα γόρι. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία αναμένεται να υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Μεγάλο κομμάτι σοβά αποκολλήθηκε από την οροφή σχολικής αίθουσας και έπεσε πάνω σε μαθητές το πρωί στο 3ο Λύκειο Λαμίας στον Αφανό, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, 4 μαθητές μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο Λαμίας. 70 πυράβλους και ντρόνς εκτόξευσε η Ρωσία σε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της εναντίον της Ουκρανίας με στόχο τον ενεργειακό τομέα της χώρας, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
0: Το χρηματιστήριο σήμερα.
1: Στις 2.667,3 μονάδες κινείται αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών με πτώση 0,7%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 101,7 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 1,11%. Η τιμή του Αμερικανικού Αργού αγγίζει τα 89,7 δολάρια καταγράφοντας άνοδο 0,3%. Η τιμή του Χρυσού κινείται στα 4.145,6 δολάρια η ουγγιά με πτώση 0,9%. Πτωτικά κατά 1,8% κινείται η τιμή για το ασίμι, η οποία διαμορφώνεται στα 60,4 δολάρια η ουγγιά. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
2: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
1: Ο Ισπανός Ερνάντεθ από την ελίτ κατηγορία της UEFA θα είναι ο διαιτητής του ντέρμπι της Κυριακής ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για την έκτη αγωνιστική της Στίχημαν Super League. Μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού στο Ανόβερο με 17-10 για την πρεμιέρα του φετινού Champions League στο Πόλο των Ανδρών, απόψε είναι η σειρά του Παναθηναϊκού να μπει στη διοργάνωση. Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν στη Γαλλία τη Μαρσέη στις 9.30.
2: Στίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Κάρετσου.
3: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική θα έχουμε γενικά ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 5 και από το απόγευμα σταδιακά θα στραφούν σε νότιους. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα από το μεσημέρι και μετά, που τη νύχτα στο Ιόνιο θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, με τις μέγιστες τιμές στα περισσότερα ηπειρωτικά, το Ιόνιο, τα Δωδεκάνησα και τη Νότια Κρήτη να φτάνουν τους 25 με 27 βαθμούς, τοπικά έως και τους 28 βαθμούς στα δυτικά, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάνουν τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στη 1.30. Μικρόφωνο στο Γιώργο Παπαχρήστο.
0: Mega News 104,6.
4: Μεγάλη προσφορά.
5: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά.
5: Ούτε.
4: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Πάμε Breaking Bad.
7: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
6: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
7: Stand-up είναι.
6: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
7: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
6: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
8: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
9: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
10: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω το

0: Τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι μία και κάτι μετά το μεσημέρι. Θα είμαστε εδώ στις δύο με τις ανατροπές, χωρίς και σήμερα την Ράνια Τζίμα, αλλά θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε αυτό το κενό με ό,τι υπάρχει στα γύρω, και αυτά που υπάρχουν δεν είναι ούτε ο Ρουμπίο, ούτε τα μποτιλιαρίσματα, ούτε οι βλαστήμιες στο δρόμο για αυτό που συμβαίνει, ούτε. Δεκάρα δεν δίνουν οι συμπατριώτες για το τι κουβαλάει μαζί του ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών. Δεκάρα δεν δίνουν για το αν υπογράφει συμφωνίες οι οποίες αφορούν τα εξοπλιστικά, τα ενεργειακά ή δεν ξέρω τι άλλο. Δεκάρα για το αν μας υποσχέθηκε, δεσμεύτηκε, υπέγραψε, δεν ξέρω τι έκανε σχετικά με τα F-35. Η Ελλάδα να στενάζει, αγαπητοί ακροτές, στο μεγάλο θρίλερ που εξελίσσεται από χθες και το οποίο έχει να κάνει με αυτό το πολυθρύλιτο ζευγάρι, Άννα Βύση, Νίκος Καρβέλας.

να σβήσουμε. Έφτασε η ώρα να χωρίσουν αυτοί οι δύο καλοί άνθρωποι, αλλά δεν χωρίζουν πολιτισμένα, όπως ίσως οι περισσότεροι εξημών. Χωρίζουν με μαχαιριές στο υπογάστριο. Απίστευτα πράγματα διαβάζουμε από χθες στις ανακοινώσεις τους. Τόσο απίστευτα που έχουν όλα τα χαρακτηριστικά μιας σαπουνόπερας η οποία θα ξεπεράσει και την μαζονικιάδα που παρακολουθούμε εδώ και ένα μήνα εξαιτίας του αδόκητου θανάτου αυτού του τεράστιου Γιώργου Μαζονάκη. Εδώ έχουμε πάθη, μίση, έρωτες, λεφτά, πολλά λεφτά. Δάκρυα, βαριές κουβέντες. Εγώ δεν πίστευα ότι αυτοί οι τύποι οι οποίοι εμφανίζονταν στα social αγκαλιασμένοι, φιλιόνταν με τους νυν συντρόφους, με τους πρώην συντρόφους, ένα μπέρδεμα τεράστιο, και έλεγα ρε παιδί μου, Ελλάδα είναι τούτη εδώ ή Σουηδία. Τελικά όλα για την εικόνα είναι, μην πιστεύετε Χριστό από ό,τι βλέπετε στα social και ειδικά όλους αυτούς τους επώνυμους. Τα πράγματα είναι πολύ πιο σκληρά. Εδώ παίζονται λεφτά. Ζήτησε ο άλλος, λέει, 1,5 εκατομμύριο πριν τη συναυλία και όχι τα δικαιώματα, τα οποία έτσι κι αλλιώς θα πάρει κάθε δημιουργός, παίρνει δικαιώματα από ένα φορέα που υπάρχει και ο οποίος θα εισπράττει για κάθε τραγούδι που παίζεται. Εδώ ζήτησε ο άνθρωπος, λέει, 1,5 εκατομμύριο πριν τη συναυλία. Οι άλλοι, αντί για 1,5 εκατομμύριο, του είπε δεν έχω να σου δώσω 1,5 εκατομμύριο. Τελικά τα κλείσαν κάπου στους 500.000, μετά ακούστηκαν. Μπήκε και ο Μιχάλης ο Δημητρακόπουλος, ο δικηγόρος στη μέση, ο οποίος χειρίζεται τα θέματα της Βύση. Ένα τέλειο το μπέρδεμα. Εγώ το μόνο που έχω να παρατηρήσω, επειδή διάβασα ότι δόθηκαν αυτά τα 500.000 ευρώ, μια ερώτηση μόνο, γιατί νομίζω ότι το θέμα πρέπει ίσως να απασχολήσει τον κύριο Πιτσιλή ή και τον κύριο Βουρλιώτη, ποιος ξέρει. Τι εννοώ? Εννοώ ότι τα χρήματα δόθηκαν όμως με τραπεζική επιταγή, δόθηκαν με τραπεζική κίνηση, υπογράφηκε κανένα συμφωνητικό ότι ήταν δάνειο. Πώς δόθηκαν αυτά τα λεφτά?

0: Λοιπόν, να τα αφήσουμε αυτά. Όπως προανέφερα, η Ελλάδα αναστενάζει ήδη στην υπόθεση. Άρα θα πάμε στα σοβαρά θέματα της ημέρας, ή τα λόγου χάρη, ας πούμε, τι συνέβη στην συνομιλία που είχε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, με τον Μάρκο Ρούμπιο, τον συνάδελφό του και ομολογό του των Ηνωμένων Πολιτειών. Πριν όμως πάμε σε αυτό, θέλω να μιλήσουμε με τον Νίκο Τσιουτσιά. Ο Νίκος, παλιός συνάδελφος, είναι ο port parole του Αντώνη Σαμαρά και επίσης πρωταγωνιστής σε αυτά τα ιδιότυπα και πολύ ενδιαφέροντα reel που βγάζει στον αέρα ο πρώην Πρωθυπουργός, όπου ο Νίκος υποδύεται το ρόλο του αυτού που ρωτάει ή ενημερώνει τον πρόεδρο Σαμαρά για το τι λένε οι άλλοι, και ο πρόεδρος Σαμαράς τους καταχαιριάζει κανονικά. Νίκο, καλημέρα.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
0: Θα κάνεις καριέρα, θα κάνεις καριέρα στα social, γιατί σε βλέπω έτοιμο. Σε βλέπω έτοιμο, σε βλέπω, είσαι έτοιμος, πανέτοιμος.
1: Ναι, πάντως δεν είσαι υποθέσεις μου, για να είμαστε και ξεκάθαροι.
0: Θα αναλάβεις άλλα καθήκοντα σύντομα.
1: Μπορεί να γίνεις λίγο πιο στατής, τι υπονοείς ακριβώς.
0: Ότι θα πάρεις επίσημα πια θέση εκπροσώπου τύπου του νέου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, αυτό εννοώ.
1: Το κατάλαβα τελικά.
0: Ναι, καλά κατάλαβα.
1: Εμείς, εγώ θα επιμείνω στο θέμα αυτό, θα επιμείνω στο να λέω αυτό που λέω πάρα πολύ καιρό, ότι τις αποφάσεις του θα τις ανακοινώσει ο ίδιος. Και επομένως δεν μπορώ να προχωρήσω σε οποιαδήποτε συζήτηση που έχει ως προαπαιτούμενο και ως βάση το ότι ο Σαμαράς έχει ήδη κάνει κόμμα.
0: Ναι, όχι, δεν έχει κάνει κόμμα. Αυτό που απασχολεί εμένα προσωπικά, όχι γιατί είμαι σίγουρος ότι θα το κάνει, αλλά την κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία, όλους αυτούς που περιφέρονται γύρω από τον Πρωθυπουργό, είναι πότε θα το ανακοινώσει.
1: Ναι. Καλό θα ήταν η κυβέρνηση να ασχολείται με τα προβλήματα του τόπου πρωτίστως και να μην επιδίδεται μόνο σε ασκήσεις επικοινωνίας. Για παράδειγμα, διάβαζα ότι αναστέρεται, λέει, η υπόθεση του μετρό, η λειτουργία του μετρό στην Κυψελή, και η όποια απόφαση θα ληφθεί μετά τις επόμενες εκλογές.
0: Ναι, προφανώς. Ψηφίζουν και οι Κυψελιώτες.
1: Ναι, αλλά δεν είναι δυνατόν ένα έργο το οποίο επαφήτωση αφορά το λεκανοπέδιο, το κριτήριο του να είναι το εκλογικό αποτέλεσμα. Με συγχωρείτε, αυτό δεν είναι λογική. Αυτό είναι σκέτη επικοινωνία.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι σκέτη επικοινωνία, κανονικά. Η κυβέρνηση, νομίζω εγώ, δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις περισσότερα ίσως, αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι να κρατήσει όσο πιο χαμηλά γίνονται τις αντιδράσεις για οτιδήποτε.
1: Σημασία έχει το εξής κατά την άποψή μου. Σημασία έχει ότι η κυβέρνηση, ακριβώς επειδή εδράζει όλη τη λογική στην επικοινωνία και έχει ως στόχο, τουλάχιστον διακηρυγμένο, να κερδίσει μια τρίτη εκλογική αναμέτρηση, έχει παραμελήσει την ουσία σε όλα τα ζητήματα.
0: Θα την κερδίσει την τρίτη εκλογική αναμέτρηση. Την τρίτη θητεία, εννοείς, προφανώς.
1: Εγώ παρατηρώ δύο πράγματα. Όπως και εσύ, βεβαίως, έχεις κατά καιρούς σχολιάσει από τη στήλη σου την αξιοπιστία των εταιριών δημοσκοπήσεων. Με ό,τι επιφυλάξεις έχει ο καθένας μας, παρατηρούμε δύο πράγματα. Το γεγονός είναι ότι με την αποχή στις ευρωεκλογές, στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση, ήταν οι ευρωεκλογές του 24.
0: Ναι, σωστά.
1: Είναι αποχή στο δυσαιώρητο ύψος του 60% αποχή, επί το 40% που ψηφίσανε η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα του κ. Μητσοτάκη, για να μην το ακριβείς, είναι 28% ή 1.100.000 ψήφου. Αυτό είναι γεγονός. Δεν επιδέχεται από τις δικήσεις. Δεύτερο γεγονός είναι ότι σε σύγκριση με την προηγούμενη εκλογική, δηλαδή τις εθνικές εκλογές
0: του 23,
1: το 2023, απόλυσε 1.300.000 ψήφους. Είχαμε και το Μάιο.
0: Ναι, αλλά τον Ιούνιο είναι η απόλυση μεγάλη. Σε σχέση με τον Ιούνιο.
1: Ναι, σε σχέση με τον Μάιο είναι, νομίζω. Είναι ο Μάιο, από το Μάιο έχασε ένα 300, δεν έχει σημασία. Είναι πάνω από 1.000.000. Είναι πάνω από 1.000.000 ψηφοφόροι. Αυτά είναι τα δύο γεγονότα. Τρίτο γεγονός, οι δημοσκοπικές έρευνες. Οι δημοσκοπικές έρευνες, με τις προϋποθέσεις που είπαμε και νωρίτερα, δεν δείχνουν στην πρόθεση ψήφου τη Νέα Δημοκρατία να κινείται παρά μέχρι το 25-26%. Από 22 21 κάτι, 23 μέχρι 26.
0: Δηλαδή εσείς ο κύριος Σαμαράς εννοώ και εσείς όλοι εκεί που συγκεντρώνεστε και συζητάτε, δεν πιστεύετε τις αναγωγές, τις εκτιμήσεις και όλα αυτά?
1: Όχι, δεν πιστεύω σε καμία αναγωγή και σε καμία εκτίμηση, απλά και μόνο υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με τις αναγωγές και τις εκτιμήσεις των προσφάτων εκλογών, δηλαδή των ευρωεκλογών, αναμένεται η Νέα Δημοκρατία να κυμανθεί μεταξύ 33 και 35%. Η Νέα Δημοκρατία πήρε 28%, 1% εξ αυτών από τους Έλληνες του εξωτερικού. Επομένως, και επειδή και ως επιστημονικό αντικείμενο είναι μέρος της παιδείας μου η επικοινωνία και ειδικά η πολιτική επικοινωνία, θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει η αδίποτε εκτίμηση σε αυτή τη φάση. Γιατί, πρώτον, δεν υπάρχει σταθερό δείγμα να κάνεις αναγωγή. Δεν μπορείς να κάνεις εύκολα αναγωγή. Σε ποιο εκλογικό σώμα θα κάνεις αναγωγή? Εάν κάνεις αναγωγή στο εκλογικό σώμα του 24 είναι κάτι άλλο. Εάν κάνεις αναγωγή στο εκλογικό σώμα του 23 είναι κάτι άλλο. Τελείως διαφορετικό το αποτέλεσμα.
0: Και αυτά που βλέπουμε τι είναι?
1: Αυτό να ρωτήσετε τους ιδιοκτήτες των εταιριών δημοσκοπήσεων. Εγώ είναι εκτίμηση λεγόμενη.
0: Ντάξει.
1: Δεν είμαι απολύτως βέβαιος.
0: Το ότι φέρνουν το κόμμα, το πιθανό, το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά στο 5-6%, εσείς αυτό δεν το δέχεστε?
1: Μισό λεπτό. Εγώ δεν έχω δει να δημοσιεύεται κάποια δημοσκόπηση με πρόθεση ψήφου του κόμματος Σαμαρά. Έχω δει
0: εκτίμηση
1: να δημοσιεύονται δημοσκοπήσεις, όχι, όχι, με δυνητική, τη λεγόμενη δυνητική επιρροή.
0: Και αυτή η ωραία εφεύρεση είναι.
1: Μέχρι το 25%. Σε κάποιες έρευνες η δυνητική επιρροή του κόμματος Σαμαρά, του ενδεχόμενου κόμματος Σαμαρά, άλλο και αυτό πάλι, φτάνει με το 25%. Δεν τίθεται θέμα τώρα. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι άλλο, όπως σας είπα νωρίτερα, ότι η κυβέρνηση μόνο με αυτό ασχολείται. Δεν ασχολείται με τα προβλήματα. Και αυτό είναι το σημαντικό ζήτημα. Είναι σημαντικό. Βλέπετε τι γίνεται στην αλληλεία. Βλέπετε τι γίνεται στον αγροτικό κτηνοτροφικό τομέα. Βλέπετε τι γίνεται σε μια σειρά από κλάδους. Βλέπετε τι γίνεται το στεγαστικό πρόβλημα. Το στεγαστικό πρόβλημα και προφανώς δεν είναι λύση. Την άποψή μου. Αυτό που πρότεινε ο κ. Πρωθυπουργός, να υψώσουμε άλλους δύο ορόφους πολυκατοικίες. Με συγχωρείτε, δεν το θεωρώ λύση.
0: Ναι. Κύριε Τσούτσια, πώς εκτιμάτε τις δικές τους εκτιμήσεις, ενώ του Μεγάλου Μαξίμου, των φιλοκυβερνητικών μέσων ενημέρωσης και τα λοιπά, ότι το κόμμα του κυρίου Σαμαρά θα δεχθεί ισχυρή πίεση από την ακροδεξιά, νεοφασιστική ακροδεξιά του Κασιδιάρη. Εσείς πώς το σχολιάζετε αυτό?
1: Μόνο όσοι το σκέφτονται αυτό, πραγματικά
0: προσπαθούν. Το σκέφτονται, γράφεται.
1: Όχι, το σκέφτονται και επομένως το γράφουν. Μετέπειτα προσβάλλουν την κοινή λογική και την δημοκρατική κουλτούρα της χώρας. Δηλαδή, είναι δυνατόν να ισχυρίζονται κάποιοι ότι έχει το ίδιο κοινό, το κοινό που παρακολουθεί, γιατί κόμμα δεν υπάρχει, την πολιτική σκέψη του κ. Σαμαρά με του κ. Κασιδιάρη? Είναι δυνατόν ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έδωσε εντολή στους αρμόδιους υπουργούς για να παραπευθεί η Χρυσή Αυγή στην ελληνική δικαιοσύνη? Υπάρχουν άνθρωποι στα σοβαρά που καλλιεργούν εντυπώσεις λέγοντας ότι ο κύριος Κασιδιάρης παιδικών του κύριου Σαμαρά? Είμαστε σοβαροί τώρα. Είναι θλιβερό και αυτό έχει και την αναγκή της κυβέρνησης.
0: Άρα
1: γιατί λέω αυτό?
0: Η δεξαμενή...
1: Επιτρέψτε μου, διότι η κυβέρνηση παίζει με αυτό το θέμα. Όταν ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε αντισυστημικό επιλέξει τον κύριο Κασιδιάρη, με συγχωρείτε, εδώ υπάρχει κάποιο ζήτημα. Θα πρέπει να διευκρινιστούν αυτοί οι όροι. Τι πάει να πει αυτό? Υπενθυμίζω ότι η Χρυσή Αυγή εγκαταστικάστηκε για τις ιδέες της. Η Χρυσή Αυγή συμμετείχε σε εθνικές εκλογές. Ο κύριος Κασιδιάρης συμμετείχε και στις δημοτικές εκλογές. Οι ιδέες τέθηκαν, ψηφίστηκαν, απορρίφθηκαν, δεν έχει σημασία. Πήγαν στη φυλακή για άλλο λόγο. Επομένως,
0: για άλλο λόγο, για μια δολοφονία, για δύο δολοφονίες.
1: Μια σειρά, μια σειρά. Επομένως, ο χαρακτηρισμός αντισυστημικός εκ μέρους του κυρίου Πρωθυπουργού, με συγχωρείτε, είναι εξαιρετικά προβληματικός, για να μην πω τίποτα άλλο.
0: Ναι. Άλλη ερώτηση που θέλω να σας κάνω είναι η εξής. Πότε πιστεύετε εσείς ότι θα γίνουν εκλογές?
1: Εγώ θα ακολουθήσω αυτό που λέει και δεσμεύεται ο Πρωθυπουργός. Πιστεύω ότι θα τις κάνει του χρόνου.
0: Άρα να, να σας περιμένουμε τότε δηλαδή.
1: Εγώ δεν είπα αυτό. Εσείς επιχειρείτε να μου βάλετε στο στόμα αυτό.
0: Κύριε Τσούτσια, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Όπως αντιληφθήκατε, το κρατούν εφτασπράγει στο μυστικό πότε θα το κάνει το, πότε θα το ανακοινώσει το κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος χθες ήταν πολύ σκληρός στο βήμα, στο βήμα του βήματος, σε αυτή τη σπουδαία διοργάνωση που κάνει η εφημερίδα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Διεθνές Φόρουμ των Δελφών, και το οποίο ασχολείται με την Αθήνα από το παρελθόν στο παρόν και στο μέλλον που έρχεται. Ο κύριος Σαμαράς ήταν στο βήμα. Θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα, γιατί πραγματικά αξίζει.
1: Πώς με την απουσία του κράτους και με την υποκατάστασή του από μια οικονομικίστικη, διαχειριστική αντίληψη με πρόσχημα πάντα τους κανόνες της αγοράς. Προσέξτε, αν αυτή η ληστική και διαχειριστική αντίληψη συνεχιστεί συλλογικά, τότε θα αμφισβητηθεί όχι μόνο η όποια ηγεσία, αλλά και η πολιτική, ενδεχομένως συνολικά. Κουρώ εδώ τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημοκρατία και για το μέλλον της.
0: Ήταν ένα από τα καμπανάκια που χτύπησε ο Αντώνης Σαμαράς. Πολύ σημαντικό και αυτό. Αν το αποκωδικοποιήσει κάποιος, θα καταλάβει ότι ο πρόεδρος έχει αγωνίες για το μέλλον της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Εγώ θα πω ότι δεν είναι ούτε και άκυρες, ούτε και άκερες. Βασίζονται σε διάφορα που εξελίσσονται και ο κ. Σαμαράς δεν έκανε τίποτα άλλο από το να τις επισημάνει. Θα σημειώσω επίσης ότι στο ακροατήριο, το πυκνό ακροατήριο που είχε κατακλείσει την αίθουσα της Πριτανίας του Πανεπιστημίου των Αθηνών, ήταν και ο συγκυβερνήτης του την περίοδο 12-15, ο Βαγγέλης Βενιζέλος.

0: Λοιπόν, τώρα θα διακόψουμε για λίγο. Ο Ηλίας Μπενέκος είναι ήδη στο στούντιο για το μικρό δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε αμέσως μετά.
1: Mega News 104,6.
2: Καθημερινά 2 με 3 το μεσημέρι. Το κεντρικό μαγκαζίνο με τη Νίκη Λιμπεράκη.
1: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Μηνύματα αλληλοστήριξης με έμφαση στην άμυνα, την ενεργειακή ασφάλεια και την ναυτιλία εξέπεμψαν σε κοινές δηλώσεις τους από την Αθήνα οι Υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο. Πυλώνα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός. Αναφερόμενος στα έργα ενεργειακής ασφάλειας που γίνονται από την Ελλάδα, υπογράμμισε την επιθυμία των Ηνωμένων Πολιτειών να επιτύχουν, σημειώνοντας πως είναι προς το συμφέρον της διεθνούς ασφάλειας. Η ενεργειακή συνεργασία έχει φτάσει σε πρωτόγνωρο επίπεδο, ανέφερε από την πλευρά του Γιώργος Γεραπετρίτης. Για την άμυνα σημείωσε ότι τα F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική συνεργασία των δύο χωρών. Στις 6 το απόγευμα ο Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ, ενώ στις 7 θα συναντηθεί στο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα ασκήθηκε σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και άλλων 6 ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση απάτης κατά του ΕΦΚΑ και του Ελληνικού Δημοσίου μέσω της δημιουργίας εικονικών εταιριών. Μεταξύ άλλων τους ασκήθηκε κατά περίπτωση δίωξη για διεύθυνση, ένταξη και συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Εκδικάζεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών το αίτημα των κατοίκων της Κυψέλης για τη χορήγηση προσωρινής διαταγής στο πλαίσιο των ασφαλιστικών μέτρων που έχουν καταθέσει κατά της Ελληνικό Μετρό. Στόχος είναι ο Μετροπόντικας να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό. Ακόμη δεν γνωρίζουμε αν το πρόβλημα οφείλεται σε αστοχίες της εταιρείας ή αντικειμενικές αιτίες, ανέφερε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Οι επιστήμονες Ανρί Καγκάν και Κέν Σοσοάι τιμήθηκαν με τον Νόμπελ Χημίας για την ανακοίνωση.

0: Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Στις 2 το κεντρικό μαγκαζίνο με τη Νίκη Λιμπεράκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
2: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-010-6700.
3: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Hello, στο νέο τεύχος. Η Δανάη Παπά μιλάει για τον έρωτα και όλα όσα την βοητεύουν. Αφιέρωμα στο φαινόμενο Γιώργος Μεζονάκης. Σπάνιο φωτογραφικό υλικό. Πρόσωπα Νικόλαος και Θεοδόρα Ντιγκρές. Νίκος Ευαγγελάτος, Τατιάνα Στεφανίδου. Ρωμέν Γαβράς, Έμιλι Ραταϊκόφσκι, Βενσάλ Κασέλ. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
5: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
6: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
5: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.

Λοιπόν, επιστρέφουμε στα μικρόφωνα του 104,6 Mega News για το δεύτερο ημίωρο. Τα λιγότερο σοβαρά θέματα της ημέρας είναι προφανέστατα η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Το σοβαρό, το μεγάλο σοβαρό, το είπαμε στην αρχή, είναι το γνωστό Καρβέλας Καβέβηση. Λοιπόν, ο Μάρκο Ρούμπιο είχε μια αρκετά σοβαρή συζήτηση με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Απάντησαν μετά σε 4 ερωτήσεις, 2 από Αμερικανούς συναδέλφους και 2 από Έλληνες. Οι απαντήσεις που μας ενδιαφέρουν σοβαρά τροποντινά είναι ότι του Ρούμπιο νεό, είναι ότι ο άνθρωπος είπε περίπου ότι θα εξασφαλιστεί και ο κάθετο και η κατασκευή του κάθετου άξονα, του λεγόμενου κάθετου άξονα, όπως και η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο, το γνωστό θέμα με το καλώδιο. Το άλλο που είπε είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά, αφήνοντας να εννοηθεί προφανώς ότι οι βομβαρδισμοί του Ιουνίου δεν άφησαν τίποτα όρθιο, τα κατέστρεψαν όλα. Ένα τρίτο τέταρτο θεματάκι είναι ότι μας ενημέρωσε για την εξαιρετική δουλειά που κάνει στην Αθήνα η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, η κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ήταν ουσιαστικά μια στήριξη στην κυρία

0: Αγγιλφόιλ, διότι η κυρία Αγγιλφόιλ έχει γίνει δύο φορές μέσα σε μερικές ημέρες μεγάλο θέμα στη Wall Street Journal και μάλιστα με τρόπο που δεν ήταν και πολύ θετικός. Για όλα αυτά όμως θα μιλήσουμε με τον Μαρίνο Γκασιάμι, τον συνάδελφό μας. Δεν τον έχουμε ακόμη. Λοιπόν, θα τον έχουμε σε λίγο τον Μαρίνο. Να πω ότι ο κύριος Ρούμπιο, όπως λέγαμε και χθες αναλυτικά, θα την πραγματοποιήσει αυτή την ομιλία στην Πνίκα, εκεί στο βήμα του Αριού Πάγου, με θέμα τη δημοκρατία και τις αξίες που έχει για το δυτικό κόσμο ότι η δημοκρατία γεννήθηκε εδώ στην Ελλάδα. Όλο αυτό γίνεται για τη φωτογραφία. Θα του χρειαστούν οι φωτογραφίες, τα βίντεο, τα reels και όλα αυτά, διότι ο άνθρωπος θέλει να είναι υποψήφιος με τους Ρεπουμπλικάνους για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Θέλει να κάνει την καμπάνια του αυτή πάνω στην άποψή του για το δυτικό κόσμο και το που πηγαίνει. Και το ότι θα έχει φωτογραφίες και υλικό να μιλάει με πλάτη την Ακρόπολη είναι ό,τι καλύτερο για τους Αμερικανούς ψηφοφόρους. Έτσι τουλάχιστον πιστεύει ο άνθρωπος. Λοιπόν, ο Μαρίνος Γκασιάμης είναι εδώ. Μαρίνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Βγήκε κάτι ουσιαστικό. Ναι, για πες.
1: Έφτασε πριν από λίγη ώρα εδώ στο Χίλτον ο Μάρκο Ρούμπιο. Έχει ξεκινήσει ο έτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών με την Ελλάδα. Έχει υπογραφεί ήδη η πρώτη από τις τρεις συμφωνίες που είναι προγραμματισμένα να δημιουργούν και η οποία έχει να κάνει με τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την εθνοφυλακή της Φλόριδα.
0: Οπα.
1: Οι άλλες δύο συμφωνίες, ναι, η Φλόριδα είναι η πολιτεία του Μάρκο Ρούμπιο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι άλλες δύο συμφωνίες που μένει να υπογραφούμε μέχρι και τις 5 η ώρα.
0: Έχει και πολλούς Έλληνες στη Φλόριδα, δεν έχει. Κάνω λάθος.
1: Ακριβώς. Είναι από τις μεγαλύτερες παροικίες Έλληνων
0: στην Τάμπα. Ναι.
1: Και είναι και μάλιστα και ιστορικές. Κάποιοι ήταν, ας πούμε, από την εποχή των Σουγκαράδων που πήγαν εκεί και έχουν φτιάξει.
0: Σημειακή και Καστελοριζγή. Ναι. Ωραία.
1: Οι άλλες δύο συμφωνίες είναι η αναγνώριση των ναυτικών φυλαδίων ανάμεσα σε Ελλάδα και ΗΠΑ και η τρίτη συμφωνία έχει να κάνει με την μεταφορά αρχαιολογικών παματιών και ιδιωτικότερα στην πάταξη του λατρεμπόριου αρχαιοκτήτων. Το πιο σημαντικό όμως που πρέπει να κρατήσουμε σήμερα είναι, αν και υπάρχει αστερίσκο σε αυτό, είναι η δέσμευση των ΗΠΑ για το καλώδιο, τις έρευνες των Αμερικανικών κολοσσών κάτω από την Κρήτη και τα υπόλοιπα project που μέλει να γίνουν. Τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο ότι οι ΗΠΑ δεσμεύονται για την εκτέλεση αυτών των έργων, καθώς αυτά τα έργα συμβάλλουν στη σταθερότητα μιας περιοχής. Ωστόσο, όπως είπε, υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες επηρεάζονται από αυτή την κατάσταση, θα χρειαστεί να υπάρξει αυτή που αποκάλεσε ιδιωτική διπλωματία. Η διπλωματία λέει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, πίσω από κλειστές πόρτες.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί να δούμε τώρα τι φόρμουλα θα υπάρξει εκεί που θα βρεθεί, προκειμένου να μην φτάσουμε σε μια στρατιωτική κρίση με την Τουρκία και να γίνει και το project που θέλουν και οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί και εμείς και η Κύπρος.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτό που επίσης αναφέρθηκε είναι η στενή συνεργασία με το Ισραήλ. Είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης ότι πλέον μιλάμε για μια στρατηγική συνεργασία που παράγει αυτά τα αποτελέσματα που επηρεάζουν την κατάσταση στην περιοχή. Και αναφέρθηκε και συζητήσανε προφανώς την ιστορία με την αποστολή δυνάμεων στο Ορμούζ. Εκεί ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε την πάγια θέση της Ελλάδας, ότι η Ελλάδα είναι και έτοιμη και πρόθυμη να στείλει δυνάμεις στην περιοχή του Ορμούζ, υπό την βασική προϋπόθεση όμως ότι υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα. Και αυτό το πιο βασικό από όλα αυτά είναι ότι θα υπάρχει ειρήνευση. Και θα υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες ότι δεν θα υπάρχουν δηλαδή ανταλλαγές πυροβολικών, θα έχει πέρθει κατάπαυση του πυρός και από την πλευρά των Ιρανών και από την πλευρά των Αμερικανών. Και έτσι θα μπορέσουν οι όπλες δυνάμεις πάνω εκεί να μπορέσουν να επιτελέσουν το έργο, το οποίο επί της ουσίας τι είναι, συζητάνε ουσιαστικά για την αποναρκοθέτηση του στενού του Ορμού.
0: Μάλιστα. Γενικά, μιλώντας προφανώς με παράγοντες του Υπουργείου Εξωτερικών, θα έλεγες ότι είμαστε ευχαριστημένοι.
1: Είμαστε όχι απλά ευχαριστημένοι. Νομίζω ότι έχει φτάσει ακόμα και τα στάνταρ που ήθελε η Αθήνα. Επιβεβαιώνεται αν μη τι άλλο ότι η Αθήνα αποτελεί για τις ΗΠΑ ένα πυλώνα σταθερότητας. Το γεγονός μου λέγανε μάλιστα διπλωματικές πηγές ότι οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν ότι τόσο η Σούδα αλλά και πολύ περισσότερο η Αλεξανδρούπολη επιτελούν τεράστιο έργο για τις επιχειρήσεις και τους στόχους που έχει το Ουάσιγκτον στη Ανατολική Ευρώπη. Έχει αναγνωριστεί και ως εκ τούτου παράλληλα ταυτόχρονα αναγνωρίζεται και η αποτροπή. Δηλαδή αν σε ένα έσκατο σενάριο υπάρξει πρόβλημα με τη γειτονική χώρα, με την Τουρκία, θεωρούν ότι οι ΗΠΑ, επειδή ακριβώς υπάρχουν τα συμφέροντά τους στην Αλεξανδρούπολη πολύ περισσότερο, δεν θα αφήσουν να υπάρχουν επεισόδια στρατηγικής φύσης στην περιοχή εκεί.
0: Μάλιστα, θα λειτουργήσουν όσα σπίταλες. Ναι. Το τελευταίο που θέλω να σε ρωτήσω είναι το εξής. Έχουμε καμιά εικόνα για το σε ποιο ακροατήριο θα μιλήσει ο Μάρκο Ρούμπιο το απόγευμα στην Πνίκα?
1: Πάντα πληροφορίες, πέρα από τις διπλωματικούς συντάκτες που έχουν τη σχετική πρόσκληση, θα είναι αρκετοί επιχειρηματίες, παράγοντες γενικά της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και Αμερικανοί που έχουν έρθει μαζί με τον Μάρκο Ρούμπιο. Να πούμε εδώ στους ακροατές μας ότι έχουν έρθει τουλάχιστον 32 οχήματα μαζί με τον Μάρκο Ρούμπιο, γεμάτα από δημοσιογράφους, επιχειρηματίες, παράγοντες, εκπροσώπους think tank, λομπίστες. Γενικά θα είναι ένα ακροατήριο το οποίο θα μεταφέρει τα μηνύματα που πολύ σωστά επεσήμανε στην εισαγωγή σου στο ακροατήριο στην Αμερική, καθώς ο Μάρκο Ρούμπιο φαίνεται πως ενδιαφέρεται να μπει για αυτός να γίνει ένοικος στο Λευκό Οίκο.
0: Ναι, επίσης αυτό που θέλω να σε ρωτήσω και είναι πραγματικά το τελευταίο, μήπως υπερβάλλει λίγο ο άνθρωπος αυτός για τις πραγματικές διαθέσεις των Αμερικανών απέναντι στην Ελλάδα? Δηλαδή, θέλω να είμαι υποψήφιος, έχω ανάγκη τη στήριξη της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, άρα πάω ένα βήμα παραπέρα που μπορεί να μην είναι ουσιαστικό?
1: Φαντάζομαι η ελληνική ομογένεια ξέρει, έχει εκλέξει ούκολικους Αμερικανούς Προέδρους.
0: Άρα ξέρει
1: ότι από το 100% που ζητάει από τον κάθε υποψήφιο, έστω και το 50% να πάρει για μια δύσκολη περιοχή όπως είναι η δική μας, φαντάζομαι είναι αρκετό.
0: Κατάλαβα. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνο. Θα κλείσω το θέμα αυτό της επίσκεψης. Το απόγευμα μετά την Πνίκα θα γίνει και η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Μάρκ Ρούμπιο. Μετά θα πάνε στο Tudor, το King George, το εστιατόριο του King George με θέα την Ακρόπολη, να δειπνήσουν. Θα είναι ο Πρωθυπουργός, 3-4 υπουργοί, μερικοί επιχειρηματίες και κάποιοι από την Αμερικανική Αντιπροσωπεία. Ωραίο καιρό κάνει, με ανοιχτές τις μπαλκονόπορτες θα φάνε, θα περάσουν μια χαρά. Η πλάκα είναι ότι χαρούμενοι δεν είναι μόνο οι κυβερνητικοί για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, είναι και από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Δεν ξέρω τώρα, δηλαδή αυτό, τι να πω, δεν το βρήκα και πολύ αριστερό για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, ένας κύριος Τζιμίτρας, ο οποίος είναι υπεύθυνος εξωτερικών του κόμματος, δήλωσε χαρούμενος που γίνεται η συνάντηση, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Βεβαίως κράτησε μερικές επιφυλάξεις για το τι θα συζητηθεί, για το ποια είναι η ατζέντα των συναντήσεων που έχει ο κύριος Ρούμπιο με την ελληνική κυβέρνηση, αλλά πάντως είναι χαρούμενοι. Αυτό να το κρατήσουμε, γιατί πραγματικά είναι ένα ακόμα πετραδάκι σε αυτή την προσπάθεια που κάνει το κόμμα να γυρίσει λίγο προς τα δεξιά, γιατί προς τα αριστερά, πού να πας τώρα, βρεις τείχο.

0: Τώρα, μια που είμαστε σε αυτό το χώρο, δηλαδή του κόμματος Ελλάς Τσίπρα, πρέπει να πω το εξής, ότι έχουμε μια σημαντική στροφή του Προέδρου, ο οποίος από την από τη φάση που θεωρώ εγώ τώρα, πιστεύω ότι είναι αποτέλεσμα του rebranding, ότι δεν στείνω οργανώσεις, δεν στείνω νομαρχιακές, τοπικές και όλο αυτό που κάνουν τα παραδοσιακά κόμματα, αλλά κάνω ένα άειλο κόμμα, δηλαδή ένα κόμμα στο διαδίκτυο όπου όλα συμβαίνουν μέσα από αυτό. Εκεί υπάρχει η παράθεση των ιδεών, τα λύνονται ή δεν λύνονται ιδεολογικά ζητήματα, αλλά πάντως μέσα στο διαδίκτυο. Δεν, τι τις θέλω τις οργανώσεις, οι οργανώσεις είναι και έξω εδώ που τα λέμε, γιατί άντε να συντηρήσεις οργανώσεις τοπικές, νομαρχιακές κλπ. Σε όλη την Ελλάδα, ήταν ένα θέμα. Οπότε τώρα ο Πρόεδρος το αλλάζει, φαίνεται, διότι είδε και τις δημοσκοπήσεις και σου λέει ωραία είναι αυτά με τα rebranding που μας λένε αυτοί οι Γάλλοι, αλλά πώς πρέπει να στήσω ένα κόμμα της προκοπής, να έχω τις τοπικές μου, να ξέρω ας πούμε ότι είναι στην τοπική τάδε, είναι τόση και παλεύω για να τους κάνω άλλους τόσους. Η νομαρχιακή τάδε είναι αδύναμη και πρέπει να την ενισχύσω. Λοιπόν, το στείνει λοιπόν και χτες συγκάλεσε τους οργανωτικούς του για να τους εξηγήσει το όνειρο, και μέσα σε αυτή και εκεί στη διάρκεια της εξήγησης είπε κάτι ωραία. Θέλω να τα ακούσουμε και μετά επανερχόμαστε.
1: Βεβαίως ξεβολέψαμε και την αντιπολίτευση, δεν χρειάζεται να το πω αυτό. Την όποια αντιπολίτευση που έδειχνε να μην υδρώνει από τα προφανή ελλείμματά της όλο το προηγούμενο διάστημα. Αποτέλεσμα, όλοι σχεδόν να έχουν έναν στόχο. Να μας νικήσουν, έστω και με μια ψήφο. Αυτός είναι ο στόχος όλων.
0: Να τον νικήσουν τον πρόεδρο. Όχι πρόεδρε, η πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετική κατά τη γνώμη μου. Η προσπάθεια όλη είναι το πώς θα τους νικήσεις εσύ, έστω και με μία ψήφο. Γιατί αν, λέω εγώ, αν μη γέννητο, είσαι τρίτος, εκεί είναι λίγο δύσκολο να παραμείνεις στο προσκήνιο. Εκεί μετά πας στον ΟΑΕΔ, εκεί στον Άλυμο, που είχες πάει την προηγούμενη εβδομάδα, την παραπροηγούμενη, τέλος πάντων δεν είχε καμία σημασία, και καταθέτεις τα χαρτιά για συνταξιοδότηση. Άρα η προσπάθεια για μία ψήφο είναι να νικήσεις εσύ τους άλλους. Το Πασόκ δηλαδή, γιατί αυτό είναι το πρόβλημά σου, το οποίο ο Πασόκ έχει πάρει τα πάνω του και δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα.

0: Εγώ απόψε στο, σε αυτό το 15 λεπτό που κάνουμε το στο διαδίκτυο και το οποίο παίζει στο YouTube, έχω καλεσμένη τη Νίκη Κεραμέως περί εργατικών και άλλων τινών. Η Νίκη Κεραμέως προφανώς δεν γνώριζε ότι στο Ευρωκοινοβούλιο ευρωβουλευτής του κόμματος, ονόματι Ελεονόρα Μελέτη, συνάδελφος στην τηλεόραση είναι αυτή, νομίζω, ήτανε, γιατί τώρα είναι ευρωβουλευτής, επαναλαμβάνω, αποφάσισε να ασχοληθεί με τα εργατικά, με τις σχέσεις της εργατικής τάξης και των εργοδοτών. Ακούστε λοιπόν πώς διαφώτισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφορικά με θέματα τα οποία... Τώρα, κάποιος τα είχε γράψει, μια έμπνευση της στιγμής είχε η ίδια. Ας τα ακούσουμε.
1: Τους εργοδότες.
2: Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους.
3: Αισθάνθηκε την ανάγκη να υπερασπιστεί τον κάθε φουκαριάρη βιοπαλαιστή CEO που γυρίζει σπίτι κάθε βράδυ ράκος από την τρομοκρατία που του αστεί καθημερινά ο υπάλληλος της εταιρείας. Έχουν χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα.
1: Σε περιοχές της Κρήτης που επλήγησαν από την κακοκαιρία, περιόδευσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος τόνισε ότι μόνο η νίκη του Πασόκ μπορεί να φέρει.
0: Καλά, ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι, παίξαμε. Εγώ την Ελεονόρα Μελέτη ήθελα να ακούσω, αλλά συμβαίνουν αυτά στο ζωντανό ραδιόφωνο. Τα παλικάρια μου εδώ τα μπέρδεψαν κάπως. Λοιπόν, έτσι ακούσαμε το. Με μια φωνή που μάλλον σε παρουσιαστή τον κόβω να λέει αναφέρθηκε στους κακομύριδες. Εγώ θέλω να πω το εξής για την κυρία Μελέτη. Έχει κατά νου περιπτώσεις εκβιαζόμενων εργοδοτών, γιατί αν τους έχει κατά νου αυτές τις περιπτώσεις και είναι στην Ελλάδα, οφείλει να πάει στον εισαγγελέα κατευθείαν, διότι δεν μπορεί να εκβιάζεται ο εργοδότης από τον εργαζόμενο. Και κατά ποιο τρόπο εκβιάζεται, δηλαδή, τι του λέει, ας πούμε, του λέει ότι δεν μου κολλάς τα ένσημα, μάνα δεν μου κολλάει τα ένσημα, του λέει μου δίνεις χρήματα λιγότερα από αυτά που δηλώνεις, του λέει αν δεν μου δώσεις περισσότερα χρήματα θα σε καταγγείλω γιατί κλέβεις την εφορία, δεν χτυπάς αποδείξεις. Όλα αυτά είναι σοβαρά πράγματα για να λέγονται δημοσίως και μάλιστα στην αίθουσα του Ευρωκοινοβουλίου. Κατά συνέπεια, η κυρία Μελέτη, όταν καταπιάνεται με θέματα τα οποία είναι προφανές ότι αγνοεί, θα πρέπει να τα μελετάει καλά τα πράγματα και επίσης αν έχει τέτοιες απορίες ή έχει τέτοιες πληροφορίες, καλό είναι να πάρει την υπουργό, την αρμοδία, την κυρία Κεραμέως και να τη ρωτήσει. Τι συμβαίνει. Έχει εκείνη με αντίστοιχες καταγγελίες. Αν έχει αντίστοιχες καταγγελίες, άρα δεν είναι το δικό της θέμα. Κατά τα λοιπά, αυτό είναι, επαναλαμβάνω, μια πάρα πολύ σοβαρή κατηγορία για να λέγεται με τέτοια ελαφρότητα.

Εχθές παρακολουθήσαμε αυτό το πολύ ωραίο θέμα με Άδωνη, ο οποίος κατήγγειλε τον συνάδελφό του, τον κύριο Δένδια, διότι ο κύριος Δένδιας, αντί να είναι παρόν, να δώσει το παρόν στην γιορτή της Νέας Δημοκρατίας, την προχθεσινή γιορτή, εκείνος προτίμησε να πάει στη Βενετία, όχι για βόλτες στα κανάλια, διότι εκεί πραγματοποιούνταν η διάσκεψη για την ασφάλεια της Αδριατικής. Ο Άδωνης περιέγραψε ένα μαραθώνιο, ας το πούμε, με πλοία, αεροπλάνα, αυτοκίνητα κλπ. Για να, διότι βρισκόταν εκτός Αθηνών, προκειμένου να εκείνος να είναι παρόν στην γιορτή. Ο κύριος Δένδιας δεν έκανε κάτι αντίστοιχο. Σήμερα λοιπόν, και αφού είχε προηγηθεί δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι ο κύριος Δένδιας ήταν σε σοβαρή αποστολή, αναρωτιέμαι και εγώ τώρα μαζί με τον Άδεν, δηλαδή έχει πρόβλημα ασφάλειας η Αδριατική? Τι ώρα, ποια μέρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, βγήκε στο Open και προσπάθησε να το μαζέψει. Είπε λοιπόν ο φίλος μας ο Άδωνης ότι εγώ, λέει, την έχω μαζί του. Εγώ, λέει, εκλέγομαι στο Βορρά και εκείνο στο Νότο.

Αφιερωμένο ήταν αυτό το τραγούδι και με αυτό θα τελειώσουμε. Λοιπόν, δίνω τη παραχωρώ το στούντιο στη Νίκη Λιμπεράκη για το μεγάλο μαγκαζίνο του Mega News 104,6. Γεια σας, θα τα πούμε αύριο στη 1 το μεσημέρι.

0: Mega News 104,6.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
4: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
3: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
4: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
3: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Βουλίτσα. Η νέα κωμωδία των Μιχάλη Δαρνάκη και Μαρίας Λαυτσίδου στη σκηνή του Θεάτρου 104. Μια ξεκαρδιστική διαδρομή από τα νοσταλγικά 90s μέχρι το σήμερα. Οι μαμάδες του Βαγγέλη Κυπαρίση που τόσο αγαπήθηκαν ανεβαίνουν για πρώτη φορά επί σκηνής. Μήπως τελικά δεν είναι τόσο κακό να γίνουμε σαν τη μάνα μας? Κείμενο Μιχάλης Δαρνάκης και Μαρία Λαυτσίδου. Σκηνοθεσία Μαρία Λαυτσίδου. Πρωταγωνιστή Βαγγέλης Κυπαρίσης. Εισιτήρια more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Glyndebourne και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου εικαστικού William Kendrich. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός. ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη σήμερα 7 Οκτωβρίου και η πρωτεύουσα ζει στους ρυθμούς της επίσκεψης Ρούμπιο. Όσοι κινείστε εκεί έξω, επειδή δεν μπορείτε να κάνετε διαφορετικά μια μέρα σαν αυτή, πιθανότατα ταλαιπωρήστε ή θα ταλαιπωρηθείτε. Στον πυρήνα αυτής της επίσκεψης βρέθηκε το ενεργειακό και η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο, με τον Αμερικανό Υπουργό να κρατά μια στάση μάλλον συμβιλική. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Κατά τα λοιπά, η πρόταση που διατύπωσε χθες ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου του Βήματος για μπόνους έως και 2 ορόφων για κτίρια που θα ανεγερθούν για να διατεθούν προς ενοικίαση, μια πρόταση για το στεγαστικό δηλαδή, εξελίσσεται σε νέο πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης με την αντιπολίτευση. Πριν από λίγο, ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για απαράδεκτη και προσβλητική πρόταση που μετατρέπει το στεγαστικό σε μπίζνα για τους εργολάβους. Στη μεγάλη εικόνα του κόσμου μας, ποιος ξεχνά πως σήμερα, 7 Οκτωβρίου, συμπληρώνονται ακριβώς 3 χρόνια από τη σφαγή της Χαμάς στο Φεστιβάλ Νόβα. Ήταν μια φρικτή επίθεση με 1.200 νεκρούς από βάρβαρους τρομοκράτες και στάθηκε η αρχή για μια τραγωδία που κρατά ακόμη και σήμερα στη Γάζα με κατηγορίες για γενοκτονία και για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ακούτε Mega News 104,6, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο. Είμαι η Νίκη Λιβεράκη, ο Βασίλης Πριονάς στον ήχο, η Πέρσα Μπόλια στην αρχισυνταξία, η Λεώνη Λογοθέτη και η Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιμέλεια της παραγωγής και ο Λάμπρος Ρήγας στο τηλεφωνικό κέντρο. Θα σας απαντήσει αν καλέσετε στο 211-016-1046. Τίτλοι ειδήσεων. Σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δρόμους και στο μετρό λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα ως αύριο το πρωί τα μέτρα. Σε πρωτόγνωρο στάδιο η ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα, δηλώνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, μήνυμα και για το καλώδιο σύνδεσης με την Κύπρο. Κάποια από τα ζητήματα που αφορούν τις ενεργειακές διασυνδέσεις σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες και είναι προτιμότερο αυτά να λύνονται με διπλωματία και όχι σε συνεντεύξεις τύπου, είπε, ερωτηθεί σχετικά. Η Ελλάδα είναι πρόθυμη να παρέχει ναυτική βοήθεια και στα στενά του Ορμούζ, εφόσον υπάρξει μια βιώσιμη ειρηνευτική διαδικασία, το μήνυμα Γεραπετρίτη, κατά τις κοινές δηλώσεις των δύο υπουργών. Ένταση στη Βουλή για την επίσκεψη Ρούμπιο με αιχμή την ομιλία του στην Πνίκα. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ. Αντιδράσεις στην πρόταση Μητσοτάκη για δόμηση έως και κατά 2 ορόφους περισσότερο σε ιδιώτες που θα κατασκευάσουν κατοικίες προς ενοικίαση. Κινούμαστε στη λάθος κατεύθυνση, σχολίασε ο Δήμαρχος Αθηναίων, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι εξυπηρετεί συμφέροντα και δεν απελευθερώνει κλειστές κατοικίες. Απαράδεκτη και προσβλητική η πρόταση του Πρωθυπουργού, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης από το συνέδριο του Βήματος. Η φαϊνή ιδέα του Πρωθυπουργού, λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, είναι να απαντήσει στο στεγαστικό πρόβλημα χιλιάδων Ελλήνων, μετατρέποντάς το σε μπίζνα για τους εργολάβους. Στις 4 η συνέντευξη Τσίπρα. Πρωτιά απεσιοδοξία στην Αθήνα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης που παρουσιάστηκε στο συνέδριο του Βήματος για την πρωτεύουσα, 44% των πολιτών δηλώνουν ότι οι συνθήκες ζωής έχουν χειροτερεύσει τα τελευταία χρόνια. Άμεση επιδότηση του ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ. Η Ελλάδα έχει εισηγηθεί συνολική ευρωπαϊκή απάντηση στις προκλήσεις, πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης την ώρα που συνεχίζονται πανελλαδικά οι κινητοποιήσεις των ψαράδων, ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω στήριξης της αλλίας τους επόμενους μήνες. Ποινική δίωξη μεταξύ άλλων για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη και ξέπλυμα ασκήθηκε στον πρόεδρο του Λαός Φίλιππο Καμπούρη και στη σύζυγό του στα 5 εκατομμύρια η εκτιμόμενη ζημία για το δημόσιο από τη δράση της πείρας. Εκδηλώσεις μνήμης σήμερα στο Ισραήλ, καθώς συμπληρώνονται 3 χρόνια από την επέτειο της σφαγής της Χαμάς στο Φεστιβάλ Νόβα. Στους επιστήμονες Ανρί Καγκάν και Κένσο Σοάι το φετινό βραβείο Νόμπελ για την, ακούστε, ανακάλυψη μη γραμμικών φαινομένων και αυτοκατάλυση στην ασύμετρη οργανική σύνθεση, με κάπως απλούστερα λόγια, για ένα έργο με καθοριστικό αποτύπωμα στην οργανική σύνθεση και τη φαρμακευτική βιομηχανία. Τέλος εποχής για την Αργεντινή και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Μετά από 21 χρόνια, ο θρυλικός Λιονέλ Μέση αποχαιρέτησε την εθνική ομάδα της χώρας εν μέσω αποθέωσης από δεκάδες χιλιάδες συμπατριώτες του. Ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, κάθε μέρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 από μια εικόνα στους δρόμους της Αθήνας. Είναι στο στούντιο η Κατερίνα Μπούκα. Σήμερα δεν μιλάμε για μια απλή εικόνα, είναι το πρώτο θέμα για τους κατοίκους στο Λεκανοπέδιο. Όχι μόνο για αυτά που λέει και θα πει ακόμη ο Αμερικανός Υπουργός Κατερίνα, αλλά για το χάος, την αναστάτωση που έρχεται στους δρόμους μας λόγω των έκτακτων μέτρων.
1: Ακριβώς. Καλησπέρα, Νίκη. Από εχθές το βράδυ, Τρίτη, και λόγω της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στη χώρα μας, εφαρμόζονται συνεχώς έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε αρκετούς βασικούς οδικούς άξονες της πόλης. Δεν έχουμε συγκεκριμένο ωράριο κλεισίματος για κάθε
0: δρόμο.
1: Δεν μπορούμε
0: και να έχουμε, γι' αυτό και δεν το δίνουμε στους
1: ακριβώς. Οπότε είναι λίγο απρόβλεπτο. Η κυκλοφορία διακόπτεται ανάλογα με τις μετακινήσεις της αυτοκινητοπομπής και τις επιχειρησιακές ανάγκες της αστυνομίας. Συνεπώς, οι οδηγοί θα πρέπει να υπολογίζουν έκτακτες αλλαγές και καθυστερήσεις, όπως καθυστερήσεις και αλλαγές πρέπει να υπολογίζουν και όσοι μετακινούνται με λεωφορεία και τρόλεϊ στις περιοχές που επηρεάζονται, αφού οι ρυθμίσεις επηρεάζουν και τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς. Τώρα για το υπόλοιπο της ημέρας, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, θα πραγματοποιηθεί ομιλία στην Πνίκα στις 6 ώρα και συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις 7 στο Μέγαρο Μαξίμου. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εστιάσουν σε αυτές τις περιοχές. Με το πέρας των μετακινήσεων θα υπάρξει και σταδιακή άρση των ρυθμίσεων, χωρίς ωστόσο να σημαίνει αυτό ότι θα έχουμε πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας, καθώς οι ρυθμίσεις αναμένεται να παραμείνουν σε ισχύ έως αύριο Πέμπτη τις πρωινές ώρες. Παράλληλα, από σήμερα το πρωί μέχρι και αύριο το πρωί, Πέμπτη, 6 το πρωί συγκεκριμένα, ισχύει απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών στο κέντρο της Αθήνας. Όσον αφορά στη λειτουργία του μετρό, επί του παρόντος αυτή διεξάγεται κανονικά, ωστόσο ενδέχεται να αποφασιστούν προσωρινά κλεισίματα με εντολή της αστυνομίας. Σε αυτήν την περίπτωση, οι σειρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς τάση, μέχρι να επιτραπεί η επαναλειτουργία τους. Ωστόσο, θα πρέπει όποιος μετακινείται με μετρό να υπολογίσει τις ρυθμίσεις που είναι ήδη σε λειτουργία στη γραμμή 3, με τους σταθμούς Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη να κλείνουν στις 10:20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα.
0: Πολλά είναι. Εν ολίγης, όποιος μπορεί να την γλιτώσει σήμερα και να δουλέψει από το σπίτι ή να αποφύγει κάποια μετακίνηση, νομίζω ότι είναι προτιμότερο, γιατί κατά πάσα πιθανότητα μια ταλαιπωρία κάπου θα τη συναντήσει. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για οτιδήποτε μας διακόπτεις, βέβαια, και θα τα πούμε και στο τέλος του μαγκαζίνου. Πάμε τώρα στον πυρήνα αυτής της επίσκεψης. Είχαμε συνάντηση με τον κύριο Γεραπετρίτη του κύριου Ρούμπιο και κοινές δηλώσεις. Ο Μαρίνος Γκασιάμης τις παρακολούθησε. Να δούμε τι προκύπτει από εκεί και βέβαια έπεται συνέχεια. Έχουμε το στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και τις συναντήσεις που όπως ακούσατε θα ακολουθήσουν το απόγευμα μαζί με αυτήν την ομιλία στη Μπνίκα. Μαρίνο.
2: Καλησπέρα, Νίκη. Ήταν μια συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Μάρκο Ρούμπιο που κράτησε κάτι περισσότερο από 2 ώρες. Ενώ το πρόγραμμα προέβλεπε αρχικά 1,5 ώρα, μετά 1,5. Επί του πρακτέου φτάσαμε σε 2 ώρες και 1/4. Είναι ενδεικτικό των ζητημάτων που τέθηκαν στο τραπέζι. Αυτό που μπορεί να ξέρει κανείς ως πρώτο συμπέρασμα από τις κοινές δηλώσεις που ακολούθησαν είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δίνουν στην Αθήνα μια πρώτη δέσμευση για την περιβόητη υπόθεση του καλωδίου ανατολικά της Κάσου, της ηλεκτρικής διασύνδεσης δηλαδή με το Κύπρο και το Ισραήλ, αλλά και όχι μόνο. Υπήρξε αναφορά και στα μεγάλα project που υπάρχουν για Ευρωγονάτα και στα κύριες της Κρήτης, τον κάθετο άξονα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να γίνουν όλα αυτά τα έργα, καθώς διασφαλίζουν τη σταθερότητα στην περιοχή. Αυτό που τόνισε όμως ο Μάρκο Ρούμπι και φαντάζομαι στις επόμενες ημέρες, εβδομάδες θα το δούμε τι μπορεί να σημαίνει, είναι ότι ειδικά για την περίπτωση όπως του Καλωδίου και των project κάτω από την Κρήτη, θα πρέπει, επειδή υπάρχει μια χώρα η οποία αντιδράσει όλα αυτά και
0: δεν την κατονόμασε την Τουρκία.
2: Είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ιδιωτική διπλωματία. Μια διπλωματία δηλαδή πίσω από κλειστές πόρτες. Μένει λοιπόν να δούμε τις επόμενες εβδομάδες σε ποια φόρμουλα θα καταλήξουν αυτές οι κλειστές πόρτες, η διπλωματία πίσω και μακριά από τις κάμερες. Τώρα, αυτό που επίσης αναφέρθηκε είναι η σημασία του 3-1. Αυτό που ξεκίνησε σαν ενεργειακό project Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών και πλέον έχει γίνει ένας σοβαρός γεωπολιτικός διαμορφωτής, όπως τονίστηκε, που επηρεάζει άμεσα τις καταστάσεις και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπήρξε αναφορά από τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στη στρατηγική σχέση της Αθήνας με το Ισραήλ, η οποία παράγει σοβαρά γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά αποτελέσματα στην περιοχή. Τονίστηκε επίσης από τον Γιώργο Γεραπετρίτη ως προς την υπόθεση του Ορμούζ ότι η Ελλάδα είναι σε θέση, θέλει να στείλει δυνάμεις στην περιοχή εκεί και ορμούζει υπό συγκεκριμένες όμως προϋποθέσεις.
0: Πού είναι?
2: Οι προϋποθέσεις αυτές είναι θα πρέπει να υπάρχει η απόλυτη κατάταξη του πυρός, σταυρεύσουν οι όποιες στρατηγικές δυνάμεις, πιθανότατα κάποιο ναρκοκυριακτικό ή κάποια φρεγάτα που θα στείλει η Ελλάδα εκεί, θα μπορέσουν να μαζέψουν τις συνάρτητες που έχουν κοντιστεί από το Ιράν. Ακόμα που δεν δούμε είναι το μήνυμα για το υπέρ πολιτισμό που θα στείλει ο Μάρκο Ρούμπιο στις 6.30 από την Μύτα. Τελευταία ώρα προσέλευσης είναι για τους δημοσιογράφους και τον υπόλοιπο κόσμο στις 5.30. Από ό,τι μαθαίνουμε πέρα από τους διπλωματικούς στάκτες θα παρευρεθούν παράγοντες, κοιλομπίστες και επιχειρηματίες και από Ελλάδα και από Αμερική. Θέλει ο Μάρκο Ρούμπιο να στείλει το μήνυμά του με φόντο την Ακρόπολη, καθώς υπάρχουν ολόκληρε αναφορέ πλέον που τον θέλουν να αποζητά τα επόμενα χρόνια μια θέση στο Λευκό Οίκο αυτή του Προέδρου. Και να κλείσω λέγοντας ότι στις 7 η ώρα είναι και τη συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου εκεί θα έχουμε μια πρώτη συνάντηση, η οποία φαντάζομαι αλλά πιστεύω ότι θα επεκταθεί ακόμα περισσότερο στο δείπνο που θα ακολουθήσει μετά στις 8 η ώρα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.
0: Μένει να φανεί πάντως κατά την κοινή συνέντευξη τύπου των δύο υπουργών. Ρωτήθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και για το δημοσίευμα της Wall Street Journal που αφορά στην κυρία Guilfoyle και νομίζω ότι ήταν το σημείο στο οποίο είδαμε τον κύριο Ρούμπιο να ανεβάζει τους τόνους, αμφισβητώντας το περιεχόμενο του συγκεκριμένου δημοσιεύματος. Το θυμίζω για τους.
2: Είναι και ο κύριος Ρούμπιο στην τακτική που ακολουθούν και ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και γενικότερα του Βελτιούτη. Όταν υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα που ενδεχομένω να βγουν, άξιζε να μην αληθινά ή όχι, ανεβάζουν του τόνου. Ναι. Σε κάθε περίπτωση ήταν μια ερώτηση που τέθηκε στον Αμερικανό αξιωματούχο.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Μαρίνος Γκασιάμης, ελάτε να ακούσουμε έτσι χαρακτηριστικά αποσπάσματα των δηλώσεων κατά την κοινή συνέντευξη τύπου των δύο υπουργών. Αρχικά ο κύριος Γεραπετρίτης.
3: Τούτο δίνει στην Ελλάδα μια συγκεκριμένη ευθύνη, όπως και την πρακτική ικανότητα να συνδέει χώρες, να διευκολύνει το διάλογο και να οικοδομεί κατανόηση. Επίσης, δίνει στην ενεργική μας σχέση στρατηγική αξία, ενδυναμώνει το ρόλο της Ελλάδος, ενδυναμώνει την ασφάλεια της περιοχής, αλλά και φυσικά τα κοινά συμφέροντα που έχουμε με τις ΗΠΑ. Η Αλεξανδρούπολη αποτελεί το παράδειγμα αυτής της συνεργασίας.
0: Σαφή αναφορά στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, όπως ακούσατε, και ο Αμερικανός ομολογός του, ο κ. Ρούμπιο.
3: Η Ελλάδα αποτελεί ένα απαραίτητο εταίρο του ΝΑΤΟ, απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, αποτελεί πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και αποτελεί πυλώνα του πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα δικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντα της Ελλάδος στην περιοχή. Αυτή η στενή εταιρική σχέση είναι μια σχέση που εξελίσσεται και έχει να κάνει με πολλούς τομείς, η κοινή μας ασφάλεια και η άμυνα, αλλά φυσικά επεκτείνεται στο εμπόριο, σε επενδύσεις.
0: Και πάμε αμέσως στο Γιώργο Μαντέλα, τον διευθυντή των νέων, για τη δική του ματιά σε όσα είδαμε και ακούσαμε και για ρεπορτάζ ελπίζουμε από αυτά που θα υποθούν πίσω από κλειστές πόρτες. Γιώργο.
4: Έχω την αίσθηση ότι αυτά τα οποία προκύπτουν από τις πρώτες συναντήσεις των δύο αντιπροσωπείων είναι ότι η κάθε μία ακούει όπως θέλει αυτά τα οποία λέει η άλλη. Δηλαδή, η ελληνική πλευρά, για παράδειγμα, άκουσε την ιστορία της ενεργειακής ομπρέλας, επικεντρώνοντας προφανώς στο υπαριθμόν ένα πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή, που δεν είναι άλλο από την πώληση του ηλεκτρικού καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην ενεργειακή συνεργασία, ξεκινώντας από την Αλεξανδρούπολη, περνώντας από τη Σεύρον και την Έξον, κάνοντας μια αναφορά και στο θέμα του καλωδίου και καταλήγοντας στην επάρκεια που πρέπει να διασφαλιστεί ενεργειακά σε όλη την Ευρώπη. Εμείς κρατάμε την ιστορία του καλωδίου γιατί είναι το άμεσο που μας αφορά. Οι Αμερικάνοι από την πλευρά τους νομίζω ότι έχουν περισσότερο το βλέμμα τους στραμμένο στην Αλεξανδρούπολη και ακόμα περισσότερο στο Ιόνιο και στην Δυτική Κρήτη. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο είναι λογικό, γιατί ο καθένας κοιτάει τα συμφέροντά του.
0: Γιώργο, μπορεί κανείς να ερμηνεύσει τη δήλωση, την απάντηση Ρούμπιο για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Προσωπικά τη χαρακτήρισα σιβηλική, γιατί πράγματι μπορεί να τη διαβάσει κανείς με τρόπο που είναι θετικός για την Ελλάδα, με τρόπο που είναι ίσες οι αποστάσεις με την Άγκυρα και την Αθήνα. Τι θα συνιστούσες να προκρίνει κανείς, ποια είναι η δική σου ανάγνωση?
4: Εγώ θα συνιστούσα το εξής, να αφήσουμε τον χρόνο να περάσει, και δεν εννοώ να περάσουν μήνες, εννοώ να περάσουν μερικές εβδομάδες, όχι μέρες απαραίτητα, αλλά μερικές εβδομάδες, έτσι ώστε να καταλάβουμε τι ακριβώς εννοούσαν οι Αμερικανοί, για να είμαστε σίγουροι τι έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους. Και αυτό, αν μου επιτρέπεις, μπορεί να εκφραστεί όπως μου το μετέφεραν και εμένα αρμόδιες πηγές που συμμετέχουν σε αυτή την όλη διαδικασία, στο γεγονός ότι καλό θα είναι να μην ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες πόντισης, αλλά να διευκρινιστούν οι ακριβείς αμερικάνικες προθέσεις και μετά να προχωρήσουμε. Που σημαίνει ότι έχουμε ακόμα ένα περιθώριο τουλάχιστον ενός μηνός, δεν μας κυνηγάει κανείς τίποτα. Το deadline για αυτή την ιστορία είναι από τα μέσα Νοεμβρίου και μετά, όταν πιάνει καιρός, πιάνει χειμώνας. Ας βάλουμε κάτω τις μέρες για να μετρήσουμε.
0: Λοιπόν, πάντως, να θυμίσω για τους ακροατές μας, το είπαμε και νωρίτερα, η απάντηση του κυρίου Ρούμπιου είναι ότι κάποια από τα θέματα διασύνδεσης είναι λεπτά ζητήματα, αφορούν και άλλες χώρες και καλό είναι να λύνονται με ιδιωτική διπλωματία και όχι σε συνεντεύξεις τύπου. Δεν το λες ακριβώς και απάντηση. Με τη φημολογία για επικείμενες επισκέψεις και άλλων κορυφαίων της αμερικανικής κυβέρνησης, ενδεχομένως ακόμη και του επικεφαλής της.
4: Υπάρχει αυτό το ενδεχομένο. Μάλλον υπάρχει αυτή η σεναριολογία. Δηλαδή, για παράδειγμα, για την περίπτωση του ίδιου του Τραμπ, αυτό το οποίο ακούγεται πολύ, είναι ότι ενδεχομένως να μας έρθει μετά το επόμενο Davos, μετά την επόμενη συνεδρίαση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Davos. Θυμίζω ότι αυτό γίνεται τέλη Ιανουαρίου, άρα μπορεί να έρθει εδώ εκείνη την περίοδο, εφόσον αποφασιστεί. Όμως δεν είναι μόνο για αυτόν, ακούγεται και για το Hexgate, τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας.
0: Πολέμου, Γιώργο, πολέμου πια.
4: Πολέμου, συγγνώμη. Έχει απόλυτο δίκιο, με τον οποίο έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις και η Αμερικανίδα πρέσβυρα. Και επίσης, αυτό το οποίο θεωρείται πιο σίγουρο αυτή τη στιγμή σε σχέση με τα δύο προηγούμενα είναι η επίσκεψη του J.D. Vance, του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, η οποία νομίζω ότι θα έχει να κάνει με πάρα πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι και η φωτογραφία στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη που τη θέλουν όλοι εν ώψη των προεδρικών εκλογών, των επόμενων αμερικανικών προεδρικών εκλογών.
0: Και μου δίνεις την τέλεια πάσα, γιατί ακριβώς αυτή η δυνατότητα της φωτογραφίας και το γεγονός ότι παρέχουμε τη δυνατότητα να εκφωνηθούν λόγοι από εκεί είναι πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ο διευθυντής των Νέων, ο Γιώργος Μαντέλας, και αμέσως στη Βουλή για του λόγου του αληθές. Η Ελένη Γκρίγκοβιτς είναι εκεί. Και εκεί είχαμε αιχμηρές τοποθετήσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης, ακριβώς και για την επίσκεψη καθ' αυτή, αλλά και για την επιλογή να δοθεί δυνατότητα στον κύριο Ρούμπιο να εκφωνήσει λόγο από ένα ιερό τοπόσημο της πόλης των Αθηνών. Ελένη.
5: Ακριβώς. Καλησπέρα, Νίκη, και από μένα. Ήταν πράγματι πολλές αντιδράσεις. Να ξεκινήσουμε από τον Δημήτρη Μάτζο και το ΠΑΣΟΚ, που έχει ζητήσει να αποσαφινιστεί το πώς αντιλαμβάνονται η Αθήνα και η Ουάσιγκτον τη στρατηγική συμμαχία. Τόνισε ότι αυτή δεν περιορίζεται στους εξοπλισμούς και την άμυνα, αλλά προϋποθέτει συναντήληψη και πλήρη διαφάνεια. Έθεσε παράλληλα το ερώτημα πώς υπηρετείται το διεθνές δίκαιο, όταν παραμένει ενισχύ το ενδεχόμενο περαιτέρω εμπλοκή τη χώρα στον κόλπο με ναυτική βοήθεια. Για τα ελληνικτουρκικά υπογράμμισε ότι πρόκειται για κυριαρχικά δικαιώματα, απάντησε στο Ρούμπιο ουσιαστικά, και όχι απλώς για ευαίσθητα ζητήματα, όπως είπε ο Αμερικανός Υπουργός Ιστορικών. Και ζήτησε να καταστεί σαφές στον Αμερικανό Υπουργό ότι η Ελλάδα δεν δέχεται παρεμβάσεις τρίτων. Τώρα, η Ρένα Δούρα από τον ΣΥΡΙΖΑ, η πρόεδρος του κόμματος, κατηγόρησε τον επικεφαλής του State Department ότι μετατρέπει την Ακρόπολη και την Πνίκα σε ντεκόρ για ακροδεξιές απόψεις. Επέκνουν τη σιωπή της κυβέρνησης απέναντι στις δηλώσεις, τις φερόμενες δηλώσεις της Αμερικανίδα πρέσβης της Kimberly Guilfoyle περί παρεμβάσεων σε κυβερνήσεις άλλων χωρών, καταλογίζοντας την κυβέρνηση ότι κρατά τη Βουλή και τους πολίτες στο σκοτάδι. Τώρα, ο Θανάσης Φαφίλης από το ΚΚΕ επίσης αναφέρθηκε την παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ και χαρακτήρισε επικίνδυνη εξέλιξη την επίσκεψή του σε μια κρίσιμη συγκυρία, όπως είπε, με αιχμή τη Σούδα και τις αμερικανικές βάσεις. Τώρα πρέπει να σου πω ότι είχαμε μια απάντηση και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον Δημήτρη Κερίδη, ο οποίος έκανε λόγο για αντιαμερικανικό παραλήρημα. Και όπως είπε, η σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι στρατηγική και όχι συναλλακτική. Και τέλος απευθύνθηκε κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ και επιστράτευσε παλαιότερες δηλώσεις στο Αλέξη Τσίπρα, τόσο για τον Ντόναλντ Τραμπ, όσο και για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, και πάντα είναι ενδεικτικές του κλίματος οι δηλώσεις. Πάμε να ακούσουμε καταρχάς τον κύριο Μάντζο από το ΠΑΣΟΚ.
6: Ή πώς ακριβώς εξυπηρετούμε το διεθνές δίκαιο όταν αφήνουμε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω εμπλοκής ή εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο στον κόλπο με ναυτική βοήθεια στον κόλπο. Πού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό? Η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνήθηκε να συμμετάσχει σε αυτόν τον πόλεμο. Γιατί η Ελλάδα πρέπει να μιλήσει σήμερα για το περαιτέρω, το ενδεχόμενο περαιτέρω εμπλοκής και με ναυτική βοήθεια στον κόλπο?
0: Και για την ομιλία Ρούμπιο απόψε το απόγευμα στη Πνίκα, ο κύριος Παφίλης από το Κομμουνιστικό Κόμμα, η κυρία Δούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
7: Και τον πάτε και στην Πνίκα, έλεος δηλαδή, δύο φορές. Πήγατε και τον οποίον είχαν πάει, τον Κλίντον. Πήγατε και τον Κλίντον. Ήταν και μόλις γύρισε το πήγε του Πασόκ. Στην Ακρόπολη, δεν θυμάμαι, και φύτεψε και ηλιά. Όταν γύρισε με το αίμα της Ιουγκοσλαβίας.
8: Τολμά να μετατρέψει την Ακρόπολη και την Πνίκα σε ντεκόρ για ακροδεξιές απόψεις που προωθεί ο ίδιος στην Αμερική και στην Ευρώπη, στηρίζοντας όλα τα ακροδεξιά κόμματα μίσους και βίας. Δεν τον έχουμε ξεχάσει όλοι όταν βγήκε με στάχτη και το σήμα του Σταυρού στο μέτωπο. Κάποιοι από την κυβέρνηση το έχετε ξεχάσει.
0: Πάμε τώρα λοιπόν στην κυβέρνηση με το ρεπορτάζ της Σοφίας Φασουλάκη να δούμε πού βρισκόμαστε κάπως συνολικά. Ας ξεκινήσουμε με την επίσκεψη Ρούμπιο Σοφία. Δεν ξέρω αν υπάρχει ήδη αποτίμηση από το Μαξίμου ή αν υπάρχουν συγκεκριμένες προσδοκίες εν ώψη της συνάντησης απόψε του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με τον Πρωθυπουργό.
9: Ναι, καλό μεσημέρι. Είναι νωρίς ακόμα για συνολική αποτίμηση, γιατί θα γίνει, όπως πολύ σωστά είπες, αμέσως μετά την συνάντηση που θα έχει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό στις 7 στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου όπως ενημερωνόμαστε θα τεθούν όλα τα πλέγοντα θέματα στο τραπέζι αυτής της συνάντησης, ενέργεια, άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια και βέβαια η διμερής θα γίνει μια συνολική επισκόπηση των διμερών σχέσεων των δύο κρατών. Βέβαια για κυβερνητικά στελέχη αλλά και για Έλληνες διπλωμάτες αυτή η επίσκεψη έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Πρώτον γιατί πραγματοποιείται σε μια ταραγμένη περίοδο, αλλά και γιατί είμαστε πρώτων πυλών για την παραλαβή των πρώτων F-35. Μην ξεχνάς, στις αρχές του 29 θα πάρουμε τα πρώτα μαχητικά, ενώ το ενδιαφέρον τώρα της Αθήνας τρέφεται στα όπλα, δηλαδή στους πυράβλους που αυτά θα φέρουν, ενώ έχει ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον και για την αναβάθμιση 38 F-16 σε Viper. Αυτά έχουν τεθεί ήδη στο τραπέζι των συνομιλιών Μάρκο Ρούμπιο και Γιώργου Γεραπετρίτη. Το γεγονός βέβαια ότι η κυβέρνηση έλαβε μια αρκετά μεγάλη στήριξη για τα ενεργειακά της σχέδια και μιλώ για το καλώδιο ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με έναν αστερίσκο βέβαια, έτσι, γιατί ο κύριος Ρούμπιο είπε ότι εμπλέκονται σε αυτό το θέμα και άλλες χώρες και αφορά ευαίσθητα θέματα. Γενικά αυτό που απομένει μέχρι ώρας από την συνάντηση είναι μια πολύ θετική γεύση και βέβαια μια πολιτική επαναβεβαίωση της ισχυρής στρατηγικής σχέσης Αθηνάς και Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Λοιπόν, να δούμε τώρα τι έγινε και χθες, γιατί ο Πρωθυπουργός μίλησε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ και εκεί ανακοίνωσε και μέτρα στήριξης για τη βιομηχανική βάση της χώρας.
9: Ναι. Ήρθε η ώρα της βιομηχανίας, γιατί οι πολίτες εν μέρη έχουν στηριχτεί. Μένει να δούμε τι θα γίνει και με το πετρέλαιο θέρμανσης νίκη στις 14 Οκτωβρίου. Τώρα ήρθε η σειρά της βιομηχανίας και με τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα γίνει κρατική παρέμβαση σε κλάδους που αφορούν τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά. Είναι μια παρέμβαση που φαίνεται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για μια νέα κρατική παρέμβαση για τη στήριξη της βιομηχανίας.
0: Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα της ομιλίας του Πρωθυπουργού.
10: οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν, κύριε Πρόεδρε, και έκτακτες παρεμβάσεις. Έτσι σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, αξιοποιώντας τα περιθώρια των κρατικών ενισχύσεων, το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που μας δίνει αυτή την ευελιξία. Είναι ένα προσωρινό ευρωπαϊκό δίκτυο ασφάλειας από τις επιπτώσεις της κρίσης, μια άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσεις εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγική, την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Και ας μείνουμε στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας πάντα με τη Σοφία Φασουλάκη, γιατί την ώρα που η κυβέρνηση θυμίζει τη στρατηγική μας συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι γνωστός ο τρόπος με τον οποίο η Ουάσιγκτον βλέπει το Πεκίνο, ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος του κόμματος, ο κ. Καραμανλής, μιλά σε εκδήλωση για τα 20 χρόνια στρατηγικής συνεργασίας της Ελλάδας με την Κίνα. Σοφία.
9: Ναι, επιμένει στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Κώστας Καραμαλής, ο οποίος, όπως καλά θυμάσαι, είχε ανοίξει και αυτό το δρόμο με την Κίνα μέσω της συνεργασίας της ελληνικής κυβέρνησης με την Κόσκο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να διατηρήσουν, είπε, την πρωτοκαθεδρία τους, βασιζόμενες στην συντριπτική στρατιωτική τους υπεροχή, αν και όχι με αξιοσημείωτη επιτυχία. Άλλοι βασικοί παράγοντες στη διεθνή σκηνή επιδιώκουν να αναβαθμίσουν το ρόλο τους, να επεκτείνουν την επιρροή τους και να ανατρέψουν σταδιακά την μεταπολεμική τάξη που έχει εγκαθιδρύσει η Δύση, είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος είδε διαφορετική στάση της Δύσης και ειδικότερα των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην Τουρκία και απέναντι στην Κύπρο.
0: Ναι. Λοιπόν, ήταν κανονισμένο βέβαια από νωρίτερα, αλλά όπως και να το κάνουμε, έχει ένα συμβολισμό αυτός ο χρονισμός, αυτή η σύμπτωση. Ευχαριστούμε πολύ τη Σοφία Φασουλάκη.
9: Καλά μεσημέρι.
0: Στο στεγαστικό θα σταθούμε τώρα, γιατί έχει εξελιχθεί σε νέο πεδίο αντιπαράθεσης, πολιτικής αντιπαράθεσης, μετά την πρόταση που κατέθεσε μιλώντας στο συνέδριο του Βήματος χθες ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αυτό που θα ακούσετε και θα διαβάσετε να λέγεται build to rent, δηλαδή χτίζω για να νοικιάσω. Ο κύριος Μητσοτάκης πρότεινε κάποια μπόνους σε τετραγωνικά, ακόμα και δύο ορόφους. Η Αθανασία Ακρίβου έχει κάνει ρεπορτάζ να δούμε εντάχει περί τίνος πρόκειται και αμέσως μετά θα πάμε και στις αντιδράσεις που είναι αρκετές. Αθανασία.
11: Καλό μεσημέρι, Νίκη. Ήδη το μοντέλο αυτό, το build to rent, το χτίζω για να νοικιάζω, έχει ήδη έχει νομοθετική βάση στην Ελλάδα. Έχει νομοθετηθεί. Είναι νόμος του κράτους από τον Ιούνιο του 2026. Ουσιαστικά τι λέει αυτό το πρόγραμμα? Δίνει φορολογικά κίνητρα σε ιδιώτες επενδυτές με την προϋπόθεση να χτίσουν. Και αυτά τα σπίτια τα οποία θα χτίσουν να τα δώσουν μόνο για μακροχρόνια μίσθωση με κάποιο έτσι προσιτό ενοίκιο.
0: Φορολογικά κίνητρα υπάρχουν.
11: Δηλαδή. Φορολογικά κίνητρα αυτήν τη στιγμή υπήρχαν ότι αυτά τα εισοδήματα δεν θα έμπαιναν μέσα στα εισοδήματα, στα δηλωμένα εισοδήματα. Θα υπήρχε δηλαδή μια φοροαπαλλαγή αυτών των εισοδημάτων. Αυτό υπήρχε μέχρι τώρα ως νομοθέτημα. Αυτό που ήρθε και είπε ο Πρωθυπουργός είναι ουσιαστικά ότι δίνοντας επιπλέον τετραγωνικά μέσω ενός ή δεύτερου ορόφου, από τη μία έχεις περισσότερα κίνητα, άρα τα ψηλότερα κτίρια μπορούμε να έχουμε περισσότερα ακίνητα, και το δεύτερο που μπορώ εγώ να φανταστώ είναι ότι κάνει πιο ελκυστική σίγουρα μία τέτοια επένδυση, γιατί καταλαβαίνουμε ότι όταν κάποιος κάνει μία τέτοια επένδυση σήμερα ημέρα, τα περισσότερα χρήματα τα βγάζει πουλώντας τα περισσότερα από αυτά τα σπίτια.
0: Βέβαια,
11: προφανώς και τώρα ναι.
0: Όχι, θυμήθηκα, Αθανασία, και από χθες δηλαδή συζητείται ιδιαίτερα ότι το θέμα των bonus δόμησης έχει κριθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας που κρατάει μια στάση πολύ συγκεκριμένη έναντι τέτοιων ζητημάτων.
11: Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει πει όχι οριζόντια στον bonus δόμησης. Παρόλα αυτά και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αφήνει ένα παράθυρο στις προϋποθέσεις που
0: να εξετάζεται κατά περίπτωση.
11: Ανάλογα το τη φύση της περιοχής, το σχεδιασμό, κτλ. Οπότε νομίζω εκεί θέλουν να πατήσουν. Εγώ άκουσα και χθες και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στην εκπομπή του Mega News, στον Σωτήρη Μπολάκη και στο Γιάννη Χριστάκο το απόγευμα.
0: Στους παράτυπους, στόχο εδώ έτοιμο να το ακούσουμε σε λίγο. Ναι.
11: Ναι. Που τον ρώτησαν ότι πώς μπορεί να γίνει αυτό και ο ίδιος απάντησε ότι μπορεί να γίνει κατά περίπτωση, τέλος πάντων βλέποντας τα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Νομίζω εκεί θέλουν να πατήσουν.
0: Και όχι σε μια οριζόντια πολιτική.
11: Μπράβο, ναι. Νομίζω ότι το ΣΤΕ έχει απαντήσει αυτό στην οριζόντια πολιτική. Πάντως είναι μια απάντηση, αν μου επιτρέπεις, Νίκη, η οποία... Τέλος, δεν ξέρω αν θα είναι η λύση, θα μπορούσε όμως να προσθέσει κάποια περισσότερα ακίνητα στο απόθεμα των ακινήτων το οποίο ψάχνουμε αυτή τη στιγμή στην Αθήνα.
0: Αν υποθέσουμε βέβαια το πρόβλημα της ελλιπούς προσφοράς εκείνη από

0: πουθενά καταγεγραμμένη. Εδώ το δημόσιο δεν ξέρει ακριβώς ποια είναι τα κίνητα που έχει.
1: Θα δούμε τι μέλη γενέστε. Πάντως δεν είναι θερμή, δεν έτυχε ως τώρα τουλάχιστον θερμής υποδοχής από τα κόμματα της αντιπολίτευσης η πρόταση Μητσοτάκη. Αθανασία, θα σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ακούσουμε τη δήλωση Μαρινάκη, στην οποία αναφέρθηκε και η συνάδελφος.
2: Μπορεί να εξεταστεί σε περιοχές όπου δεν θα, η απόφαση δεν θα έρθει αντίθετη με προηγούμενες αποφάσεις της δικαιοσύνης. Όλο αυτό προφανώς έχει να κάνει με την κάθε περιοχή ξεχωριστά. Και όλο αυτό για να μπορέσουμε να το αξιολογήσουμε θα πρέπει να υπάρξει μια συνολική παρουσίαση.
1: Στο συνέδριο του Βήματος κατετέθη αυτή η πρόταση προς συζήτηση από τον Πρωθυπουργό. Από το ίδιο συνέδριο δόθηκε και η απάντηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Νίκος Ανδρουλάκης.
3: Η φαϊνή ιδέα του Πρωθυπουργού να απαντήσει στο στεγαστικό αδιέξοδο χιλιάδων Ελλήνων μετατρέποντάς τους σε μπίζνα για τους εργολάβους. Γι' αυτό και οι μόνοι που πανηγύρισαν είναι οι εργολάβοι.
1: Μεγάλο κάθετο όχι και από το Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Δούκα, στο συνέδριο του Βήματος.
4: Να δίνονται, είπε ο Πρωθυπουργός χθες, ότι για να λύσουμε το πρόβλημα της κοινωνικής στέγης θα πρέπει να δώσουμε επιπλέον μπόνους ορόφους. Μα εδώ βγαίνει από τη μελέτη το πρόβλημα είναι το πράσινο, είναι η ψυχική υγεία, είναι η υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Άρα η λύση στη στέγη θα είναι να δώσουμε περισσότερο τσιμέντο και περισσότερο ύψος στα κτίρια για να μην βλέπουν την Ακρόπολη.
5: Δηλαδή, εσύ λες
4: στη λάθος κατεύθυνση.
1: Και πάμε να δούμε, οι εργασίες του συνεδρίου συνεχίζονται, δεύτερη και τελευταία ημέρα σήμερα. Στις 4 το απόγευμα προγραμματισμένη η συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα. Ο συνάδελφος Γιώργος Γούλας είναι μαζί μας, να δούμε τι κρατάμε από τις πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις που έγιναν στο πλαίσιο του συνεδρίου διάλογοι για την Αθήνα, Γιώργο, και από μια δημοσκόπηση που επίσης έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τη ζωή στην πόλη μας, στην πρωτεύουσα.
6: Καλό μεσημέρι, Νίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες του συνεδρίου του Βήματος για τους διαλόγους για την Αθήνα μετά την πολύ πετυχημένη χθεσινή πρώτη μέρα. Να ξεκινήσουμε, Νίκη, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος σε συνέχεια όσων είπε χθες από εδώ στο συνέδριο αυτό του Βήματος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έβαλε στο τραπέζι την περιφερειακή ανάπτυξη, το στεγαστικό, το κυκλοφοριακό, αλλά πρέπει να σου πω και τη συνταγματική αναθεώρηση. Είπε ότι η σημερινή κατανομή του πληθυσμού σε συνδυασμό με το δημογραφικό δημιουργεί μεγάλη ανισορροπία και ότι η περιφέρεια πρέπει να ενισχυθεί ουσιαστικά. Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική και στο επιτελικό κράτος, λέγοντας ότι όλα αποφασίζονται σε έναν πολύ κλειστό πυρήνα εξουσίας και ότι η τοπική αυτοδιοίκηση τα τελευταία χρόνια έχει αποδυναμωθεί πάρα πολύ. Στο στεγαστικό, μάλιστα, απάντησε και στις αναφορές του Πρωθυπουργού.
1: Ναι, ακούσαμε και χρησιμοποίησε και πολύ σκληρές διατυπώσεις. Ακούσαμε, Γιώργο, την απάντηση στην πρόταση του κυρίου Μητσοτάκη για τον πόνους τετραγωνικών. Δεν ξέρω αν θα ήθελες να μας κωδικοποιήσεις, ας πούμε, την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το στεγαστικό. Αφού λέει όχι στην πρόταση Μητσοτάκη, τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ?
6: Βέβαια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε με πάρα πολύ σκληρή γλώσσα και όπως αναφέρθηκε και στο σχετικό ηχητικό, η λογική του Πρωθυπουργού, όπως την περιέγραψε, μετατρέπει το αδιέξοδο σε μπίζνα για τους εργολάβους και εκτίμησε δε ότι δεν είναι βέβαιο και πως μια τέτοια πρόταση θα έχει τύχει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Έφερε μάλιστα και ως παράδειγμα την Ισπανία και την Ιταλία, που όπως είπε, αξιοποίησαν πολύ περισσότερους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για την κοινωνική κατοικία. Επανέφερε και την πρότασή του για την Golden Visa, προτείνοντας τις ανανεώσεις μετά την πρώτη πενταετία, το ακίνητο να χρησιμοποιείται είτε για ιδιοκατοίκηση, είτε και για μακροχρόνια μίσθωση και όχι για Airbnb, με στόχο περισσότερα σπίτια να επιστρέψουν στη μακροχρόνια αγορά. Μια πρόταση που, όπως είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δεν κοστίζει ούτε ένα ευρώ στον ελληνικό λαό και κυρίως δεν επιβαρύνει το περιβάλλον.
1: Γιώργο, να σταθούμε και στους Αθηναίους, να δούμε πώς βλέπουμε εμείς τη ζωή μας σε αυτή την πόλη.
6: Βεβαίως. Μεγάλο μέρος της σημερινής συζήτησης που έχει τροφοδοτήσει και τα πάνελ εδώ αφορά την καθημερινότητα στην πρωτεύουσα με βάση τα ευρήματα της πολύ ενδιαφέρουσας δημοσκόπησης της μέτρων ανάλυσης. 6 στους 10, πρέπει να σου πω, Νίκη, λένε ότι ζουν στην Αθήνα από επιλογή, αλλά 4 στους 10 εκτιμούν ότι οι συνθήκες ζωής έχουν χειροτερέψει τα τελευταία χρόνια και μόλις το 24% βλέπει βελτίωση. Αν και οι Αθηναίοι παραμένουν και βλέπουν πως η Αθήνα είναι για αυτούς ένα κέντρο πολιτισμού, κοινωνικής ζωής και ευκαιριών, εν τούτης υπάρχει πολύ μεγάλο άγχος, ανασφάλεια, ποτηλιάρισμα, υψηλά ενίκεια και πίεση από τον τουρισμό βαραίνουν την καθημερινότητα. Και ένα επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον έβριμα είναι ότι στη σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, οι περισσότεροι θεωρούν ότι εξακολουθούμε να είμαστε πίσω, ότι υπάρχουν σημαντικές υστερήσεις. Και να κλείσουμε, Νίκη, και με την πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, Καταλίνα Σακελαροπούλου.

0: η οποία μίλησε πολύ βιωματικά για την Αθήνα στην αρχή, την έναρξη τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου εδώ στην αίθουσα τελετών του ΕΚΠΑ. Είπε ότι αγαπά και εξακολουθεί να περπατά την πόλη, αλλά βλέπει δυστυχώς σημάδια εγκατάλειψης και παλιά προβλήματα να επιστρέφουν. Στάθηκε ιδιαίτερα, πρέπει να σου πω, στο δημόσιο χώρο, λέγοντας ότι είμαστε πολύ προσεκτικοί με το σπίτι και την περιουσία μας, χωρίς όμως να δείχνουμε πάντα την ίδια φροντίδα για τον κοινό χώρο και το συνέδριο αυτό και με τη δημοκρατία, λέγοντας ότι ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε στο δημόσιο χώρο αλλά και στο διπλανό μας είναι και δείγμα, είναι μια όψη δημοκρατική, όπως το είπε συνείδηση.
1: Ας το κρατήσουμε. Πολύτιμο είναι. Ενδιαφέροντα είναι και τα συμπεράσματα της έρευνας της Μέτρων Ανάλυσης. Κυρίες και κύριοι, μεταδίδονται οι εργασίες ζωντανά από το βήμα.gr. Ευχαριστούμε θερμά τον Γιώργο Γούλα. Στο Βήμα, λοιπόν, θα βρείτε αναλυτικά τοποθετήσεις, διαλόγους, βίντεο, συζητήσεις που αξίζει κανείς να παρακολουθήσει από το φετινό συνέδριο του Βήματος Διάλογοι για την Αθήνα. Στην Τίνα Καραμάνου τώρα έχουμε τις κινητοποιήσεις των ψαράδων από την έναρξη της φετινής αλιευτικής περίοδου. Έχουμε και κάποια μέτρα από την κυβέρνηση προκειμένου να ενισχυθεί ο κλάδος. Δίνα.
2: Αυτό που ανακοινώθηκε λοιπόν σήμερα από το πρωί είναι ο διπλασιασμός στην επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Σχοινάς, αφού συνεννοήθηκε με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και τον αρμόδιο υπουργό, τον κ. Πετραλιά, ανακοίνωσε τον διπλασιασμό της επιδότησης

0: 4 λεπτά. Θα είναι μήνυμης ενισχύσεις, δηλαδή ενισχύσεις ίσον σημασίας για τις οποίες θα πρέπει να κάνουν έτοιμα οι αλλοίς ώστε να τις λάβουν.
1: Ναι.
0: Και η κυβέρνηση θα διερευνήσει στο εξής, ενεργοποίηση και άλλων πόρων για να ενισχυθούν οι αλλοίς και θα περιμένουμε μέσα στον Οκτώβριο οι σχετικές ανακοινώσεις.
1: Αυτές είναι επιδοτήσεις για τους προηγούμενους μήνες, δηλαδή είναι για οι μήνες που μας ανέφερες είναι οι μήνες του 26 ή έχουν προαναγγελθεί.
0: Είναι οι μήνες του 26 και είναι η επιδότηση στο πετρέλαιο που είχαν πετύχει.
1: Μάλιστα.
0: Οι αλλοίς κατά τη διάρκεια, αν θυμάστε, των αγροτικών κινητοποιήσεων του περασμένου διμήνου Ιανουάριο-Φεβρουάριο.
1: Άρα τώρα περιμένουν στήριξη για το από εδώ και πέρα, σωστά. Οι ψαράδες.
0: Περιμένουν στήριξη από εδώ και πέρα, το οποίο θα όπως μας λένε από το Υπουργείο, θα υπάρξουν ανακοινώσεις μέσα στο μήνα.
1: Για να δούμε.
0: Για περαιτέρω στήριξη. Mm-hmm. Οι αλλοίς κάνουν τώρα συνελεύσεις. Να θυμίσουμε ότι έχουν δέσει από την 1η Οκτωβρίου. Κάνουν συνελεύσεις για να δουν αν τους ικανοποιούν αυτές οι ανακοινώσεις και να καθορίσουν τις τάσεις τους από εδώ και πέρα.
1: Δίνα να δούμε τι γίνεται και με τους φούρνους.
0: Σήμερα μας ενημέρωσε η Ομοσπονδία Ερωτοποιών Ελλάδος ότι θα ξεκινήσει μια διαδικασία ώστε να διεκδικήσουν να θεσμοθετηθεί με σαφήνει η διάκριση μεταξύ παραδοσιακού φούρνου και σημείων πώλησης Bake-Off. Mm-hmm. Θα διεκδικήσουν να υπάρξει ένας νόμος ώστε τον όρο φούρνος να το χρησιμοποιούν μόνο τα παραδοσιακά αρτοποιεία που ζυμώνουν ψωμί με τον παραδοσιακό τρόπο.
1: Mm-hmm.
0: Τους ρωτήσαμε για τυχόν ανατιμήσεις στο ψωμί.
1: Ναι, γιατί έχουν προαναγγελθεί.
0: Μας είπαν ότι το αν θα γίνουν ανατιμήσεις είναι θέμα του κάθε επιχειρηματία ανάλογα με τα τιμολόγια στα οποία έχει να ανταποκριθεί εκείνος. Και οι ίδιοι έχουν μια εικόνα, ξέρουν ας πούμε ότι το καλοκαίρι γίνανε οι πρώτες ανατιμήσεις στην νησιωτική χώρα γιατί εκεί το πετρέλαιο ήταν πάρα πολύ αυξημένο. Αλλά από την Αθήνα έχουμε από την προηγούμενη εβδομάδα τα δείγματα όπως μας τα έχει δώσει η Συντεχνία Αρτοποιών Αττικής ότι αρκετοί φούρνοι έχουν δώσει μια αύξηση στη Φραντζόλα 10 λεπτά. Μας λένε ότι θα προσπαθήσουν να συγκρατήσουν όσο μπορούν. Ο στόχος τους είναι αυτός, να συγκρατηθούν όσο μπορούν οι τιμές
1: λοιπόν,
0: του ψωμιού.
1: Θα το δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Η Ντίνα Καραμάνου, να ακούσουμε τι είπε αναφορικά με το χειμώνα που έρχεται από πλευράς τιμών και πληθωρισμού ο αρμόδιος υπουργός, ο υπουργός ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος.
2: Έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας.
3: Mm-hmm.
2: Οφείλουμε να επιμείνουμε σε μέτρα και σε πολιτικές που θα στηρίζουν την κοινωνική συνοχή. Εμείς διεκδικούμε την Ευρώπη με έμφαση και με ένταση να υπάρξει ελευθερία και δημοσιονομικός χώρος, ώστε αυτά που θα δώσουμε τα παραπάνω στην κοινωνία και στην οικονομία να μην μετράνε στις δημοσιονομικές υποχρεώσεις.
1: Και έλατε να αλλάξουμε θέμα. Είναι μαζί μας η Γογό Μπαλή. Μιλούσαμε χθες για αυτήν την εξάρθρωση Σπύρας που ζημίωνε το δημόσιο. Εκτιμάται ότι η ζημιά είναι αρκετά εκατομμύρια. Επικεφαλής της φέρεται να είναι ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ. Γογό, τι γίνεται? Έχουμε πια και το ποινικό αποτύπωμα αυτής της υπόθεσης.
4: Ναι, και αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι συλληφθέντες για τη μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Η ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε είναι για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Έχουν παραπεμφθεί σε ανακριτή. Ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης κατηγορείται ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος μαζί με τη σύζυγό του και τους υπόλοιπους 10 συλληφθέντες μετά τον εισαγγελέα παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και αναμένεται να πάρουν νέα προθεσμία ώστε να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Βέβαια, ο ίδιος βγαίνοντας από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση φαίνεται να γύρισε στα μέσα και να είπε ότι μαθώς δεν αποδέχομαι τις κατηγορίες, είναι σκευωρία. Όλα αυτά θα αποδειχθούν τις επόμενες ημέρες από την ανακριτική διαδικασία.
1: Mm-hmm. Ευχαριστούμε πολύ την Γογό Μπαλή. Μίλησε για αυτήν την ιστορία η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου.
5: Χρειάζεται ένα αρκετή μήνυση για να διαπιστώσουμε ότι όντως πάνω σε πραγματικές εταιρείες και μάλιστα από το 2013, όπως διαπιστώσαμε εμείς από τη δική μας έρευνα, πάνω σε πραγματικές εταιρείες δημιουργούνταν εταιρείες οι οποίες ήταν ανύπαρκτες σε αχυρανθρώπους και όταν ουσιαστικά ερχόταν η χρονική στιγμή κατά την οποία έπρεπε να καταβάλουν το ποσό στον ΕΦΚΑ, όπως επίσης να αποδώσουν και τη φορολογία στο ελληνικό δημόσιο, αυτή η εταιρεία εξαφανιζόταν.
1: Αλλαγή θέματος με τη διπλή πραγματικότητα της Κυψέλης. Έχουμε πει ότι με κάθε αφορμή εμείς το θέμα θα το αναδεικνύουμε γιατί σέρνεται αρκετούς μήνες και αφορά εκατοντάδες συμπολίτες μας που αγωνιούν όλο αυτό το διάστημα. Η Έλληνα Φιντανίδου είναι μαζί μας. Μίλησε ο κύριος Ταχιάος, ο αρμόδιος υφυπουργός υποδομών και μεταφορών, Έλενα, για το θέμα. Και πάλι, αν καταλαβαίνω σωστά, πολύ πιο καθησυχαστικός από

0: από τις φράσεις που περιέχουν τα πορίσματα που έχουν έρθει στη δημοσιότητα.
1: Ναι, ναι, και εγώ ακούγοντάς τον, το κατάλαβα. Πολύ καθησυχαστικός. Μίλησε για 14 κτίρια που έχουν προβλήματα, που αντιμετωπίζουν έτσι τώρα. Στη στιγμή που οι κάτοικοι ζητούν, μιλάνε για 25 κτίρια, έχουν καταγγείλει ότι 25, έχουν κάνει αναφορές δηλαδή για 25 κτίρια, ζητούν όλα τα στοιχεία. Μέχρι στιγμής έχουν έρθει, έχει έρθει μέρος των στοιχείων μόνο για 14 κτίρια και ζητούν και τα υπόλοιπα στοιχεία και ζητούν και τα, για τα άλλα κτίρια. Και υπάρχει εκεί πέρα, βλέπεις, έτσι μία μάχη των δύο πλευρών. Και να θυμίσουμε ότι οι κάτοικοι, το έχουμε ξαναπεί, το ξαναλέμε, ότι οι κάτοικοι δεν είναι κατά του μετρό, είναι υπέρ του μετρό, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Σήμερα εκδικάστηκε η υπόθεσή τους στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, σήμερα το πρωί, αύριο θα βγει η απόφαση, γιατί αναγκάστηκαν να προσφύγουν για να διεκδικήσουν, να πάρουν τα υπόλοιπα στοιχεία, γιατί τι θέλουν να δουν οι άνθρωποι. Θέλουν να δουν σε τι κατάσταση, τι μελέτες έχουν γίνει.
0: Θέλουν να είναι σίγουροι ότι είναι ασφαλείς αυτοί και τα παιδιά τους.
1: Ναι, και, γιατί αυτό που ακούν επίσης είναι ότι εάν δεν βγουν οι οριστικές μελέτες του τεχνικού επιμελητηρίου, που ακόμη και το τεχνικό επιμελητηρίο μέσα στην τελευταία του έκθεση λέει ότι στην πρώτη του έκθεση, έτσι, αυτή που δόθηκε στο Δήμο Αθηναίων χθες προχθές, ότι είναι σχεδόν καθολικές οι επεμβάσεις πρέπει να γίνουν και αρκετά δυσχερή στα κτίρια που λειτουργούν. Τι λένε,
0: Να φύγει ο κόσμος.
1: Θα πρέπει να φύγει ο κόσμος. Λοιπόν, έμαθαν οι κάτοικοι, άκουσαν ότι αν δεν βγουν οι οριστικές, οι τελικές μελέτες του ΤΕΕ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, οι οποίες αναμένονται προς το τέλος Δεκεμβρίου, δεν θα προχωρήσουν σε αποκαταστάσεις. Και αυτό τους έχει ταράξει επιπλέον.
0: Προφανώς. Ευχαριστούμε πολύ, Ελένα, να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων του κ. Ταχιάου στο Mega News 104,6.
2: Μηχανικοί βεβαιώνουν όλοι ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος εκένωσης οποιασδήποτε πολυκατοικίας, αλλά είναι τέτοιες οι βλάβες που διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει λόγος εκένωσης. Το ασφαλής είναι κάτι άλλο. Είναι πώς θα έρθει να συμπεριφερθεί σε ένα μελλοντικό γεγονός. Στην επανεκκίνηση του πατροπόδικα σας λέω ότι οι περισσότερες από τις πολυκατοικίες δεν έχουν πρόβλημα γιατί βρίσκονται πάνω από κατασκευασμένη σύνταξη, άρα πάνω από σταθεροποιημένο έδαφος.
0: Θα μείνουμε στην πόλη μας και από την Κυψέλη θα πάμε στον Κηφισό. Χθες τέτοια ώρα είχαμε συνδεθεί με τη συνάδελφο Δήμητρα Τριανταφύλου από το INGR για τη δική της έρευνα για το πώς ξαφνικά η πολιτεία μετά από δεκαετίες απραξίας αποφάσισε να ελέγξει τον Κηφισό και με πόση επιφύλαξη βέβαια ακούμε μια τέτοια πρωτοβουλία. Σήμερα έχει δοθεί συνέχεια από το Δήμαρχο του Αλίμου για την ποιότητα των νερών του Κηφισού και την προσοχή την οποία δείχνουμε στον νόμο, Δήμητρα.
3: Καλησπέρα Νίκη, καλησπέρα και στους ακροατές. Έχει ένα ενδιαφέρον τελικά από ό,τι φαίνεται αυτή η ιστορία με τον Κηφισό. Γιατί με αφορμή τον Κηφισό βγαίνουν έτσι διάφοροι λαγοί από το καπέλο. Σήμερα ο Δήμαρχος Αλίμου προχώρησε σε μια καταγγελία, την έχει ξανακάνει βέβαια στο παρελθόν, ότι στο συγκεκριμένο Δήμο λειτουργούν αντιλιοστάσια της ΕΙΔΑΠ, τα οποία διοχετεύουν τα καθάριστα λίμματα στην Ψιτάλια. Και συχνά, λόγω των βροχοπτώσεων και λόγω υπερφόρτωσης εργασιών αυτού του δικτύου, του αντιλιοστασίου, τα λίμματα εκτονώνονται τελικά, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, στο ρήμα της Πικροδάφνης αντί για την Ψιτάλια.
0: Να θυμίσουμε, Δήμητρα, και με συγχωρείς για τη διακοπή, το λέω με γέλιο για να μην κλάψουμε, γιατί ακλάματα είναι, ότι στον Άλιμο, στο Δήμο του κ. Κονδύλη, είχαμε δει και εκείνο το μνημειώδες να πηγαίνει το φορτηγό της ΔΕΗ για να πατήσει πάνω στο καπάκι να μην βγαίνουν τα λίμματα στο δρόμο. Δηλαδή, αυτή ήταν η πατέντα με την οποία το κράτος διαχειρίστηκε, ή οι αρμόδιοι, μπορεί να μην είναι το κράτος, μπορεί να είναι η εταιρεία. Οι αρμόδιοι διαχειρίστηκαν τη διαρροή μάλλον λιμάτων μέσα σε δρόμο, σε κατοικημένη περιοχή.
3: Είναι διαρροή λιμάτων. Είχε συμβεί προδιετίας αυτό το πολύ έτσι σουρεαλιστικό και viral που λες, ότι συνεργείο της ΕΙΔΑΠ καθόταν με τη ρόδα του φορτηγού πάνω στο καπάκι της αποχέτευσης επί της Ποσειδώνος, έτσι ώστε να μην δεινάζεται το καπάκι στον αέρα. Ναι. Αυτά τα λίμματα, τα οποία είναι λίμματα αποχέτευσης, καταλήγουν και αυτά με τη σειρά τους στις θάλασσες της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Οπότε έχουμε ένα διπλό μέτωπο επιβάρυνσης, μόλυνσης, ας πούμε, στη θάλασσα, από δύο πηγές της ΕΙΔΑΠ. Το ενδιαφέρον είναι ότι όλο αυτό λοιπόν το κομμάτι είτε προέρχεται και κατεβαίνει από τον Κηφισό με τους ατελείωτους σωλήνες που κανείς δεν γνωρίζει και είναι χαρτογράφητη αν είναι δίκτυα αποχέτευσης που δεν έχει παραλάβει η ΕΙΔΑΠ ή αν είναι κατευθείαν από βιομηχανίες, δημιουργούν μια φοβερά αρνητική ποιότητα στην ατμόσφαιρα και στο νερό. Ναι. Ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής του Απηφύτα Δημοσθένης Αριγιάννης σημείωνε σήμερα το πρωί ότι η χαμηλή ροή του κηφισού, ιδιαίτερα σε περιόδους ξηρασίας, εμποδίζει τη διάλυση των ρήπων, οδηγώντας με αυτόν τον τρόπο στην απελευθέρωση επικίνδυνων μετάλλων και στη δημιουργία αερολυμάτων, τα οποία, στα οποία στο τέλος της ημέρας επιβαρύνουν την υγεία περίπου 104.000 κατοίκων.
0: Άρα είναι θέμα δημόσιας υγείας κατά τον κύριο Σαριγιάννη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Θα ακούσουμε χαρακτηριστικές δηλώσεις. Αρχικά ο Δήμαρχος Αλίμου, κύριος Κονδύλης, στην τηλεόραση του Μέγκα.
4: Εδώ λοιπόν που βρισκόμαστε λίγο πριν τις εκβολές, υπάρχει δίπλα μας αντλιοστάσιο αποχέτευσης της ΕΙΔΑΠ, το οποίο όταν υπερφορτώνεται το δίκτυο, και είναι συχνά που συμβαίνει αυτό το φαινόμενο, ανοίγει τα κλαπέτα ασφαλείας, ανοίγει τους οχετούς και ρίχνει μέσα στο ρέμα όλο το περιεχόμενο των αγωγών λιμάτων. Και από το ρέμα φτάνουν στη θάλασσα όπου κολυμπάει ο κόσμος.
0: Και έπειτα ο καθηγητής Αριγιάννης, επίσης στην τηλεόραση του Μέγκα.
5: Υπάρχουν επιθεωρητές περιβάλλοντος από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, αλλά κυρίως είναι η περιφέρεια που έχει την τελική ευθύνη. Με βάση την επιβάρηση μπορεί κανείς να το συνεχίσει και αν δει
6: παραδείγματος
5: όπως έγινε με τα βιτιοφόρα και να δώσει πρόστιμο. Εδώ τώρα υπάρχει
7: ένα
5: πρόβλημα, γιατί το πρόστιμο είναι πολύ χαμηλό. Στην πραγματικότητα συμφέρει να ρίξει τον ποσό του κηφισό και να πληρώσει το πρόστιμο.
0: Και Ελλάδα τώρα με τη βοήθεια και πάλι της Γόγος Μπαλή να δούμε τα νεότερα από την υπόθεση της έρευνας και την δικαστική διαχείριση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Γόγο.
8: Τα ευρήματα από την εξέταση των ψηφιακών πιστηρίων έχουν ήδη κατατεθεί, όμως η υπεράσπιση του 58χρονου γιατρού Νίκη ζητά επίσημες απαντήσεις για όσα δεν βρέθηκαν. Οι συνήγοροι του απευθύνονται στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ζητώντας να διευκρινιστεί εάν εντοπίστηκαν στις δικές του επικοινωνίες αναφορές στη Μέθη ή στο Γιώργο Μαζονάκη, αλλά και αν έχουν προκύψει ενδείξεις διαγραφής ψηφιακού υλικού. Αφού ολοκληρωθεί τώρα ο κύκλος των απολογιών στην υπόθεση Μαζονάκη, αναμένεται οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί να κληθούν να δώσουν συμπληρωματικές εξηγήσεις, μόλις συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία στο ανακριτικό γραφείο. Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να κληθεί και η κόρη της κατηγορούμενης γιατρού, προκειμένου να δώσει διευκρινήσεις για την ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης στην οποία υποβλήθηκε και για τις αναφορές περί χορήγησης μέθη. Οι αναφορές στην χορήγηση μέθης και στην διεύρυνση της μηδαζολάμης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων κατηγοριών. Τέλος να σου πω ότι η υπεράσπιση του υποστηρίζει ότι αφού ολοκληρωθούν τα στοιχεία στο ανακριτικό γραφείο, τότε θα κατατεθεί και το αίτημα αντικατάστασης της προφυλάκησης με βραχιολάκι, δηλαδή περίπου στα τέλη Νοεμβρίου.
0: Να είστε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γογό. Να ακούσουμε τι είπε ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη, ο κ. Λικούδης.
9: Τώρα, εάν αυτό αποδειχθεί και νομικά και προκύψουν κάποια στοιχεία νέα που να αποδυναμώνουν την θέση της ενοχής του γιατρού, θα το εξετάσουμε. Μέχρι σήμερα όμως όλα τα στοιχεία που βγαίνουν δεν μπορούν να αποδυναμώσουν τα στοιχεία αυτά που τον οδήγησαν στην προσωρινή κράτηση. Τις κάλεσε ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ο γιατρός, και τους επέστησε την προσοχή να έχουν κοινή γραμμή, λέγοντάς τους και τονίζοντάς τους ότι είναι όλοι συνυπεύθυνοι.
0: Εκτός συνόρων τώρα με την Αργυροκραία, το είπαμε και στη σημερινή εισαγωγή, 7 Οκτωβρίου, ημέρα μνήμης για το Ισραήλ, η σφαγή της Χαμάς που έθεσε σε κίνηση όλα αυτά που ακολούθησαν και εξακολουθούν μέχρι σήμερα στη Γάζα, Αργυρό.
10: Ακριβώς, Νίκη, ήταν 7 Οκτωβρίου του 2023, 6 και 29 το πρωί, ημέρα που πάγωσε την κυριολεξία ο δρόμος και η κυριολεξία και μεταφορικά ο χρόνος στο Ισραήλ. Ημέρα που εκατοντάδες οπλισμένα μέλη της Χαμάς εισέβαλαν στις νότιες περιοχές και εισπήραν το θάνατο και τον τρόμο. 3 χρόνια συμπληρώνονται από την επίθεση Χαμάς στον τόπο του Φεστιβάλ Μουσικής Νόβα, στο οποίο η Χαμάς επιτέθηκε με αυτοκίνητα, όπως θυμόμαστε, και Αλεξίπτωτα Πλαγιάς. Συγγενείς των θυμάτων τήρησαν ενός λεπτού σιγή στις 6 και 29 ακριβώς. Εκδηλώσεις μνήμης πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα, κάτω από αυξημένη επιφυλακή, καθώς διάφοροι κυβερνητικοί κύκλοι αναφέρουν πως η Χαμάς ίσως προσπαθήσει να ξαναχτυπήσει. Έχουν φτιάξει κατά μήκος της παραλίας του Τελ Αβίβ Ισραηλινοί μορφές που αντιπροσωπεύουν τους νεκρούς και ένα μήνυμα στα εβραϊκά για το τίμα της αποτυχίας, όπως λέμε, που είχε τραγικό απολυσμό 1.163 νεκρούς και 251 ομήρους, αλλά και ένα συντριβάνι βαμμένο κόκκινο, καθώς συγγενείς των θυμάτων συγκεντρώθηκαν για τιμήσουν την επέτειο. Να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδίκασε την επίθεση Χαμάς ως πράξη τρομοκρατίας, τονίζοντας ότι τίποτα δεν δικαιολογεί την τρομοκρατία και επανεπιβεβαίωσε τη στήριξη στη λύση των δύο κρατών. Να θυμίσουμε ότι η φετινή επετείωση είναι η πρώτη κατά την οποία όλοι οι όμοιροι, οι ζωντανοί, οι νεκροί έχουν επιστρέψει στο Ισραήλ. Στο Ισραήλ, μάλιστα, η επέτειος η φετινή συμπίτηκε με την προεκλογική περίοδο που οι εκλογές θα γίνουν στις 27 Οκτωβρίου.
0: Και εκεί οι πρόσφατες αποκαλύψεις και μαρτυρίες που φέρουν τον Νετανιάχου να είχε ειδοποιηθεί και από τα Εμιράτα και από την Αίγυπτο χωρίς να πάρει μέτρα για να αποτρέψει τη σφαγή είναι και στο επίκεντρο, όπως άλλωστε και η άρνησή του συστηματικά να διερευνηθεί σοβαρά τι ακριβώς συνέβη και κυρίως τι δεν συνέβη από πλευράς Ισραήλ για να αποτραπεί αυτό το φρικτό τρομοκρατικό χτύπημα. Είναι
10: ακριβώς.
0: Ένα από τα βασικά
10: είναι
0: θέματα.
10: Είναι σε πολύ δύσκολη θέση ο Νετανιάχου αυτή τη στιγμή. Να πούμε ότι η Χαμάς εξέδωσε ανακοίνωση την οποία επαινεί την 7η Οκτωβρίου σε ιστορικό ορόσημο, όπως λέει, και κατηγορεί το Ισραήλ ότι έπραξε γενοκτονία, κάτι φυσικά που μια κατηγορία το Ισραήλ αυτό την αρνείται.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αργυρό. Κυρίες και κύριοι, 5 λεπτά μας χωρίζουν από τις 3. Ώρα για μια ματιά στις αγορές. Η Αγγελική Καρδιόλακα είναι κοντά μας. Αγγελική.
6: Καλό σας μεσημέρι. Στις 2.647,5 μονάδες κινείται αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, καταγράφοντας απώλειες 1,44%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 101,8 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 1,19%. Η τιμή του αμερικανικού αργού αγγίζει τα 90,1 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 0,81%. Τώρα η τιμή του χρυσού κινείται στα 4.143 δολάρια η ουγγιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 60,4 δολάρια η ουγγιά.
0: Αγγελική, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητική ενημέρωση με τον Γιώργο Νικοκύρη. Μην ξεκινήσει, σου έχω δώρο σήμερα. Πάμε να ακούσουμε.
7: Ναι.
0: Για να ακούσουμε.
11: Soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
0: Ο Θεός της Αργεντινής χαιρέτησε
7: και ο Θεός της μπάλας
0: και ευχαρίστησε.
7: Ακριβώς, Λιονέλ Μέση, ο κορυφαίος όλων, όπως πλέον οι περισσότεροι πια παραδέχονται, βάλε τέλος στην καριέρα του με την εθνική Αργεντινής, ευχαρίστησε όλο τον κόσμο, τον αγαπάει, που τον αγάπησε πολύ μέσα στα γήπεδα. Μιλάμε για θρύλο πλέον του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ήταν η 208η συμμετοχή του στο μάτς που έγινε ξημερώματα στο Μονουμεντάλ στο Buenos Aires με το Μπενίν. 3-0 κέρδισε, δικό του γκολ, 2 ασίστ, το αντίο του συνολικά 126 γκολ και 69 assist με την Εθνική Αργεντινής, ένα Μουντιάλ, δύο Κόπα Αμέρικα, δύο τελικούς ακόμα στο Μουντιάλ.
0: Ακόμα και εμείς οι άμπαλοι υποκλεινόμεθα.
7: Εντάξει, είναι ο άνθρωπος που λέμε ότι άλλαξε πλέον την ιστορία του ποδοσφαίρου και της Αργεντινής σε πολύ μεγάλο βαθμό, συνεχίζοντας την παράδοση του Μαραντόνα.
0: Ο Ρονάλντο από την άλλη, τι έγινε, ξετσαντίστηκε.
7: Ο Ρονάλντο από την άλλη είναι στην άλλη κατηγορία. Δηλαδή από τις χαρές στις λύπες. Γιατί ο Ρονάλντο από τη στιγμή που αποχώρησε από την Εθνική έχει ξεσηκώσει μια μεγάλη κουβέντα γύρω από το μέλλον του στην Εθνική Πορτογαλία. Ο ίδιος χθες βγήκε και με ανάρτησή του έκανε μια κυβίστηση, να το πω έτσι απλά, και ζητάει να επιστρέψει στην Εθνική Πορτογαλίας, βεβαίως πάλι μέχρι μέσα στο Ζεσούς τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό.
0: Δεν γίνονται και θαύματα. Να έρθουμε και στα δικά μας και να κλείσουμε.
7: Να κλείσουμε, γιατί έχουμε ντέρμπι την Κυριακή. Έχουμε επιστροφή στη δράση στην έκτη αγωνιστική της Super League. Μάθαμε τον διαιτητή. Είναι ο Ισπανός Αλεχάντρο Χωσέ Ερνάντεθ. Δύο φορές. Δεν είναι από την Κύπρο. Ισπανός είναι.
0: Μαμά και μπαμπά.
7: Ναι. Λοιπόν, αυτό θα σφυρίξει. Είναι ελίτ διαιτητή. Είναι από τους καλούς διαιτητές. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, θυμίζω, την Κυριακή. 9 η ώρα το μεγάλο ντέρμπι για την έκτη αγωνιστική.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Νικοκύρης και αμέσως στην Ελίνα Καρέτσου. Δύο λόγια για τον καιρό, Ελίνα.
12: Καλό μεσημέρι, Μίκη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε, όπως είπαμε και χθες, ότι από αύριο θα υπάρξει έτσι μια αλλαγή στον καιρό, η οποία δεν θα επηρεάσει όλη τη χώρα, κυρίως τα δυτικά τμήματα. Θα έχουμε γενικότερα στο Ιόνιο αρχικά και βαθμία, στα δυτικά υπηρετικά κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες. Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική στερεά θα δούμε και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια θα παραμείνει κυρίαρχη και επιστρέφουν οι νοτιάδες, ασθενείς ωστόσο, στα 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Γεγονός που θα δώσει έτσι μια μικρή άνοδο στις ελάχιστες τιμές των θερμοκρασιών. Άρα, με λιγότερη ψύχρα νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, θα μαλακώσει λίγο ο καιρός δηλαδή αυτές τις ώρες. Και σε ό,τι αφορά την θερμοκρασία, τις μέγιστες τιμές δηλαδή, δεν θα αλλάξουν σημαντικά στους 24 με 26 βαθμούς. Ενώ τοπικά στα υπηρετικά θα δούμε και το θερμόμετρο να φτάνει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
0: Σα ευχαριστούμε πολύ, Ελίνα, και ευχές για περαστικά για άλλη μια φορά. Η Καταρίνα Μπούκα, μια τελευταία ματιά στους δρόμους.
13: Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Τροχέα, η κυκλοφορία των οχημάτων επί του παρόντος διεξάγεται κανονικά στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισίας από το ύψος Κατεχάκη, στη λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο από Λένορμα νέος Αχαρνών και στην κάθοδο στο ύψος Μεταμόρφωσης, στην Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος Ασπροπύργου και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο στην έξοδο Γιαλαμία.
0: Ευχαριστούμε πολύ την Κατερίνα Μπούκα. Είναι 3:01. Δίνουμε σκυτάλη στον Ηλία Μπένεκο για τις ειδήσεις. Μείνετε συντονισμένοι. Δήμος Βερίκιος, Δημήτρης Αλχέρης αμέσως μετά. Καλό σας απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 3. Mega News 104,6.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 3 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Τρεις κρίσιμες συμφωνίες και ισχυρά γεωπολιτικά μηνύματα που σφραγίζουν τη νέα αναβαθμισμένη συμμαχία της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες έφερε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Στο πλαίσιο του έκτρου στρατηγικού διαλόγου, οι δύο πλευρές επικύρωσαν ένα διευρυμένο δίκτυο συνεργασίας με βασικότερο το μνημόνιο στρατιωτικής σύσφιξης ανάμεσα στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και την εθνοφρουρά της Φλόριντα. Παράλληλα, οι δύο χώρες προχώρησαν στην υπογραφή συμφωνίας για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών των ναυτικών, γεγονός που δίνει σημαντική όθηση στην ελληνική ποντοπόρο ναυτιλία, ενώ ανανεώθηκε και το αυστηρό πλαίσιο για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο κ. Ρούμπιο στις κοινές δηλώσεις με τον Γιώργο Γεραπετρίτη χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύτιμο σύμμαχο για την περιφερειακή σταθερότητα, υπογραμμίζοντας τους δεσμούς εμπιστοσύνης που έχουν αναπτυχθεί. Νίκος Δένδιας και Μάρκο Ρούμπιο παρέστησαν στην τελετή της υπογραφής της αμυντικής συνεργασίας. Ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε πως η παρουσία του Αμερικανού ΥΠΕΞ υπογραμμίζει τη στενή στρατηγική σχέση των δύο χωρών, με τον κύριο Ρούμπιο να επαναλαμβάνει το σημαντικό ρόλο της χώρας μας ως στρατηγικού συμμάχου στην περιοχή. Στις 6 το απόγευμα.

0: Φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ελαία Λακωνίας. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρο συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών εκδικάζεται το αίτημα των κατοίκων της Κυψέλης για τη χορήγηση προσωρινής διαταγής στο πλαίσιο των ασφαλιστικών μέτρων που έχουν καταθέσει κατά της Ελληνικό Μετρό. Στόχος είναι ο Μετροπόντικας να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό. Ακόμη δεν γνωρίζουμε αν το πρόβλημα οφείλεται σε αστοχίες της εταιρείας ή αντικειμενικές αιτίες, ανέφερε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Τόνισε ότι οι μηχανικοί διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει λόγος εκένωσης των πολυκατοικιών της περιοχής που έχουν σημειωθεί ζημιές, ωστόσο δεν μπορούν να διαβεβαιώσουν ότι μελλοντικά δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα σε περίπτωση σεισμού. Στη Θεσσαλονίκη, 13χρονη κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από ομάδα ανηλίκων σε αθλητικές εγκαταστάσεις στους Αμπελόκηπους, ενώ το επεισόδιο καταγραφόταν σε κινητό τηλέφωνο. Η αστυνομία ταυτοποίησε 8 ανήλικους, 7 κοπέλες και ένα αγόρι. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία αναμένεται να υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Μεγάλο κομμάτι σοβά αποκολλήθηκε από την οροφή σχολικής αίθουσας και έπεσε πάνω σε μαθητές το πρωί στο 3ο Λύκειο Λαμία στον Αφανό, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, 4 μαθητές μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο Λαμίας. 70 πυράβλους και ντρόνς εκτόξευσε η Ρωσία σε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της εναντίον της Ουκρανίας με στόχο τον ενεργειακό τομέα της χώρας, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Το τέλος της λειτουργίας του ανακοίνωσε το τμήμα μπάσκετ της Μονακό, καθώς η ιδιοκτησία της ομάδας δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα και να εξασφαλίσει άδεια συμμετοχή στο γαλλικό πρωτάθλημα. Η ανακοίνωση κάνει λόγο για υποχρεωτική παύση πληρωμών και εκφράζει την ελπίδα ότι θα βρεθεί ένας τρόπος επανεκκίνησης το επόμενο διάστημα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Πέμπτη στην Αττική θα έχουμε γενικά ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 από φόρτ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 και τοπικά τους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι νότιοι 2 με 4 από φόρτ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, αρχικά στο Ιόνιο και Βαθμία στα δυτικά ηπειρωτικά, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά και με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι κατά βάση αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στην ανατολική νησιωτική χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές να φτάνουν τους 24 με 26 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Με δυσχέρεια κυκλοφορεί αυτήν την ώρα στην άνοδο της Κηφισίας από το ύψος Κατεχάκη, στη λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο από Λένορμα Νέος Αχαρνών και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Επιπλέον χαμηλές ταχύτητες στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος Ασπροπύργου, στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο στην έξοδο για Λαμία.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 3.30. Μικρόφωνο στο Δήμο Βερίκιο και το Δημήτρη Αλφιέρη.
1: Mega News 104,6. Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 3 με 4 το απόγευμα Δήμος Βερίκιος, Δημήτρης Αλφιέρης.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και

0: Εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-010-6700.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
1: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
2: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
4: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
0: Hello, στο νέο τεύχος. Η Δανάη Παπά μιλάει για τον έρωτα και όλα όσα την γοητεύουν. Αφιέρωμα στο φαινόμενο Γιώργος Μεζονάκης. Σπάνιο φωτογραφικό υλικό. Πρόσωπα, Νικόλαος και Θεοδόρα Ντεγκρές. Νίκος Ευαγγελάτος, Τατιάνα Στεφανίδου. Ρωμέν Γαβράς, Έμιλι Ραταϊκόφσκι, Βενσάλ Κασέλ. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
5: Διαμέρισμα στο Γουδί, 51 τετραγωνικά, 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε, 40 χρονών μπακούρι.
6: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά, γκράβα, 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες, θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
7: Ενοικιάζεται τη Νεφέλη Μαϊστράλη. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
8: Θεός φυλάξει με τον Δήμο Βερίκιο και τον Δημήτρη Αλφέρη.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και σήμερα 10 λεπτά μετά τις 3 και ακούτε Mega News 104,6 με Δήμο Βερίκιο.
1: Και Δημήτρη Αλφιέρη.
2: Να το ανεβάσει λίγο η Ηλέκτρα όταν λέει.
0: Το όνομά σου.
1: Όχι, το όνομά σου.
0: Την ένταση του μικροφόνου.
1: Το όνομά σου, αγορίνα μου. Το όνομά σου.
0: Την ένταση. Φίλε, αφού δεν χαίρεσαι.
1: Γιατί.
0: Ρούμπιο ήρθε ο φίλος σου εδώ πέρα.
1: Καλώς
0: ήρθατε. Να μας πεις, γιατί εγώ δεν πολύ κατάλαβα τι μας είπε και γιατί πρέπει να χαιρόμαστε, δεν πρέπει.
1: Γιατί είμαστε στο σωστό δρόμο. Δεν είμαστε, για παράδειγμα, σαν την Ισπανία.
0: Ο σωστός δρόμος όπως τον βλέπει η Αμερική.
1: Φυσικά.
0: Άρα είμαστε στο δρόμο που χάλαξε η Αμερική και εμείς περπατάμε μια χαρά.
1: Όχι, όχι. Είμαστε στο δρόμο,
0: ναι,
1: που εξυπηρετεί και υπηρετεί την ατζέντα Τραμπ. Αυτό είναι ο Ρούμπιο, αυτό είναι η Γκυλφόη, αυτό είναι η Ελλάδα τέλος πάντων. Γιατί με συνέπεια οι κυβερνήσεις από το 12 Αντώνη Σαμαρά, μετά Αλέξη Τσίπρα που μιλάει τώρα στο Βήμα αυτή την ώρα, έχουμε δυνατότητα να έχουμε κάποια σύνδεση απευθείας.
0: Να ρωτήσουμε.
1: Λοιπόν, εάν έχουμε να μας το πείτε.
0: Πάντως ξέρω ότι όποιος μπει στο βήμα.gr έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί,
1: ναι, εμείς εδώ,
0: ακριβώς τι,
1: ναι,
0: γίνεται.
1: Ναι, να το κάνουμε και εμείς, ναι, αν μπορούμε, για να πάρουμε, ναι, μια τζούρα. Η κυβέρνηση Τσίπρα λοιπόν και το 19 η κυβέρνηση Μητσοτάκη ακολουθούν κατά γράμμα τις οδηγίες της μεγάλης χώρας.
0: Να ρωτήσω, δηλαδή, εγώ θα κάνω ερωτήσεις.
1: Ναι.
0: Είχαμε τον Biden. Και λέγανε, πω, έχουμε τον πρόεδρο δικό μας.
1: Ναι.
0: Μπαϊντενόπουλος, έτσι, αλλιώς.
1: Καλά κρασιά, ναι.
0: Μια μεγάλη αγκαλιά. Okay. Ο Μητσοτάκη πήγαινε, ναι, ερχόταν υπουργός του εξωτερικού εκεί.
1: Τον έβαλε και μίλησε στο Κογκρέσο.
0: Ναι, μπράβο, χειροκροτάγανε από πίσω.
1: Τώρα, ξέρεις το αντίδοτο ποιο είναι.
0: Λοιπόν, περίμενε. Ναι. Τώρα ήρθε ο Τραμπ και τον βλέπουμε αγκαλίσει η φιλία με τους Τούρκους. Βλέπουμε τον Έλληνα πρωθυπουργό.
1: Όχι με τους Τούρκους.
0: Με τον Ερντογάν.
1: Άλλο με τον Ερντογάν, άλλο με τους Τούρκους. Όχι, υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Όπως και στην Αμερική. Δεν εξουσιάζει, δεν κυβερνάει.
0: Και το
1: Φιντάν,
0: τον βλέπω εκεί πέρα συνέχεια, πηγαίνει, έρχεται.
1: Δεν κυβερνάει. Ναι, με άδεια χέρια.
0: Με άδεια χέρια,
1: πώς.
0: Λοιπόν, σκέφτομαι, ο Μητσοτάκης επί Biden είχε πάει δύο φορές.
1: Τρεις, τέσσερις, ναι, όπως.
0: Τέλος πάντων, είχε μια
1: φορά. Είχε πάει πολλές.
0: Ναι, παιδί μου, ήταν. Ναι. Είχε τα δεύτερα κλειδιά.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Ακόμα και από την πρώτη υπηρεσία.
1: Ωραία, τι θες να πεις δηλαδή.
0: Είδαμε φιλιά και αγκαλιές του Αμερικανού Προέδρου του Τραμπ με τον Ερντογάν.
1: Ναι.
0: Τον είδαμε πηγαίνει στην Τουρκία.
1: Ναι. Αρχές του καλοκαιριού.
0: Δεν είχαν ευκαιρία να λέει το φιλαράκι μου πολύ καλός και αλλά, έτσι και αλλιώς.
1: Αλλά όλο λάδι και τη γανίτα τίποτα, φιλέ.
0: Ναι, σε αυτό έχεις ένα δίκιο.
1: Όχι, έχω ένα δίκιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι.
0: Λοιπόν, η αντιπολίτευση.
1: Ναι.
0: Ασκούσε μέχρι χθες.
1: Ποια αντιπολίτευση?
0: Το Πασόκο.
1: Α, στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Ότι ρε φίλε, δεν βλέπεις τι γίνεται τώρα. Η Αμερική έχει ανοίξει τη μεγάλη αγκαλιά της και έχει βάλει τον Ερντογάν μέσα.
1: Η Λέσβα.
0: Και εμείς δεν έχουμε πάει ούτε στα σκαλοπάτια του
1: Λευκού. Αυτό είναι
0: απ' έξω με τη Σφουγγαρίστρα.
1: Αυτό δεν ισχύει.
0: Γιατί έχουμε πάει, έχει πάει ο πρωθυπουργός. Τώρα 20, την περασμένη. Τον Μάρτιο μας πέρασε για την παρέλαση. Λέγαμε θα πάει
1: ο Κυριάκος,
0: ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πάει στον Λευκό Οίκο.
1: Ο Κυριάκος πληρώνει την βλακεία του, που ενώ οι πάντες ήξεραν σε όλη την Εφήλιο ότι έρχεται καλπάζοντας ο Τραμπ για δεύτερη φορά, εκείνος μίλαγε ως Μπαϊντενόπουλος. Δεν σου κάνει εντύπωση ότι ένας άνθρωπος με την ιδιοσυγκρασία που έχει ο Τραμπ. Αυτή με τις ιδιαιτερότητες της, τον Μητσοτάκη θα,
0: ναι,
1: το
0: χειροκροτούσε η Κάμελα Χάρης, χειροκροτούσε από πίσω το Κογκρέσο. Θυμάσαι η Κάμελα που υποτίθεται, ναι, ότι μας, ναι, λες τώρα ότι στήριξε ο Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Για να στο αφιερώσω. Για δώσε ρε Ηλέκτρα, άρε Ηλέκτρα, ας η Διανάκη.

0: Είναι το τρανζίστορ του Δήμου Βερίκιου.
1: Ο Χατζινάσιο, αγόρι μου, η μουσική. Η φιλενάρα τη Μαρινέλα.
0: Δεν ξέρω τι γράψες. Λέω ότι το αυτοκίνητό σου αμερικάνικα.
1: Μ' άρεσε πάντα αυτό το τραγούδι. Και ξέρεις, αυτό το είχαμε συνδέσει στην Ελευσίνα και με τον Έκτο Στόλο. Που γινόντουσαν τότε μεγάλες κινητοποιήσεις, όχι μόνο οι αριστεροί και οι κεντρώοι. Οι σημερινοί, για παράδειγμα, σαμαρικοί. Θα είχαν βγει στον δρόμο.
0: Και με το συγχωρεμένο τον Κοντομινά και διασκέδαζε εκεί πέρα. Τότε που είχε πάσει το πόδι τη.
1: Ποια
0: πέρα. Η Μαρινέλα. Δεν είχατε πάει,
1: ναι,
0: δεν είχατε ακούσει.
1: Ναι. Ναι, ναι. Ήταν και η Αριέτα. Η κυρία Αριέτα, η μεγάλη. Ήταν και η Μαριάννα, η μικρή, η κόρη.
0: Μάλιστα.
1: Τι να κάνει.
0: Δεν θέλει και πολύ ιδέες.
1: Είχα μπλέξει.
0: Μια τάκα, λες, τα λέει όλα. Δεν θέλει να τον πιέσει.
1: Εδώ δίπλα είμαστε.
0: Δίπλα.
1: Εδώ στο Διογέννη. Στο Διογέννη δίπλα.
0: Εκείνη την ημέρα μου είχε πάει στο πόδι της.
1: Όχι, μετά από δύο μέρες το σπάσε. Και είχαν πάει, θυμάμαι, στην... Και την είδαν στο καμαρίνι της, η αείμνηστη Αριέτα Λάτσι με την κόρη της. Και είχαν πει και του Δημήτρη, του Κοντομινά. Αλλά δεν είχε αρχίσει να βαραίνει. Και δεν πήγε.
0: Πόσο ωραία είχατε περάσει τότε.
1: Ναι. Αφού είχες ρουφιάνους και μου έστελες μηνύματα.
0: Πίτα,
1: είχες,
0: πίτα,
1: και λέω,
0: πίτα,
1: εσύ,
0: ήταν, ναι, πίτα,
1: ναι,
0: πίτα.
1: Και εσύ λέω, ήταν νωρίς. Ήταν, θυμάσαι, ήταν νωρίς. Και μου είχε στείλει μήνυμα.
0: Εσύ κάτσες μέχρι αργά όμως.
1: Ποιος το είχε στείλει, Παντελή σου το είχε στείλει. Το μήνυμα τότε, ποιος ρουφιάνος σου το είχε στείλει. Τώρα το θυμήθηκα.
0: Της νύχτας.
1: Δεν ήταν, η Εσπερινός ήταν. Δεν ήταν νύχτα.
0: Ήταν ολονυχτία. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας.
1: Παρακαλώ.
0: Έχουμε λόγους να χαιρόμαστε.
1: Δηλαδή, ούτε καν ούτε
0: σε. Προς τον παρόν άκουσες τις δηλώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών μαζί με τον Γεραπετρίτη. Υπόθηκαν κάποια πράγματα. Νιώθουμε μια σχετική ασφάλεια. Και ρωτάνε κάποιοι, ρε φίλε, μας λέτε τώρα θα αγοράσουμε καινούργια όπλα. Αμυντικά, αμυντικά. Ένα δισεκατομμύριο.
1: Τι ένα, μωρ, τρία.
0: Τρία.
1: Η πίτα είναι τρία.
0: Ωραία. Δηλαδή, συγγνώμη, την ασφάλεια, την προστασία την πληρώνουμε.
1: Φυσικά την πληρώνουμε.
0: Ή μας αγαπάνε, ρε παιδί μου.
1: Ο Τσάμπας τελείωσε.
0: Είσαι, λέει, σε κομβικό σημείο, έχουμε ιστορική φιλία, σχέση, συνεργασία και δεν ξέρω εγώ τι. Σ' αγαπάω, σε προστατεύω.
1: Παιδιά.
0: Αφήνει και κάποια υπονοούμενα για τους γείτονες. Γιατί απειλές από πού θα δεχτούμε.
1: Έλα,
0: από
1: ρε,
0: λοιπόν, και μετά θα το υπογράφουμε.
1: Να
0: και
1: σεβόμαστε και... λέει και τις ιδιαιτερότητες του γείτονα. Να τις σεβόμαστε. Να τις λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας.
0: Ποιες είναι ιδιαιτερότητες. Για πες μας ποιες είναι ιδιαιτερότητες.
1: Έχει ρε εσύ. Δεν μπορεί.
0: Πες μου τώρα, φίλε.
1: Η ιδιαιτερότητά του είναι ότι θέλει, εδώ που γίνεται ένα μεγάλο παγκόσμιο πάρτι ενέργειας στην νοτιοανατολική λεκάνη της Μεσογείου, εκεί λοιπόν να είναι και η Τουρκία παρούσα. Να βάζει το δάχτυλο λίγο στο μέλι. Δεν θα την αφήσεις.
0: Εξαρτάται, ρε φίλε.
1: Ακού να δεις. Προέχει να έχουμε.
0: Αν θα κάνω εγώ, θα την αφήσω.
1: Μας και την
0: και θα υποχρεωθώ να κάνω ένα βήμα πίσω από τις θέσεις μου για να την αφήσω.
1: Ποιες είναι οι θέσεις σου. Στην αγορά. Ναι. Εδώ πρόκειται για αγορά. Ναι. Ενέργειας, πρέπει να είσαι ευέλικτος. Πρέπει να βλέπεις και να έρχεσαι σε επαφή.
0: Ή τα 12 να... μίλια.
1: Όχι, άστα μόνο αυτά. Αυτά δεν τα πειράζει κανείς.
0: Την ΑΟΣ.
1: Ούτε την ΑΟΣ. Ούτε την ΑΟΣ. Ο εκεί που ήταν θα είναι. Το θέμα ποιο είναι.
0: Και η κρατάω επίσκεψη... κάτι που μου είπες χθες.
1: Ναι,
0: για την Κύπρο.
1: Ναι.
0: Μου είπες ότι πολύ σύντομα θα έχουμε εξελίξεις.
1: Βεβαίως θα έχουμε εξελίξεις. Και οι εξελίξεις αυτές.
0: Θετικές εξελίξεις.
1: Φυσικά θα είναι θετικές. Από τη στιγμή που οι Αμερικανοί υιοθέτησαν τη Μεγαλόνησο και μαζί με την Κρήτη είναι τα δύο αβύθιστα αεροπλανοφόρα της, να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Και πολύ δε περισσότερο που μαζί με τους Αμερικανούς είναι και οι Ισραηλοί. Δεν λέω τους Γάλλους που έχουν παρουσία εκεί, όπως και οι Βρετανοί. Αυτούς τους εξαιρώ. Το παιχνίδι το μεγάλο στην Κύπρο το παίζουν αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί με το Ισραήλ. Και γι' αυτό λοιπόν η Ελλάδα πρέπει να και έχει το κεφάλι της ήσυχο, όπως και με την Αλεξανδρούπολη. Ευτυχώς που δεν το χάλασε τότε ο Τσίπρας και το 15 δεν είχε κλείσει τα αυτιά του στις παλαβομάρες που του έλεγαν να διώξει τους Αμερικανούς και να κλείσει κάθε συζήτηση για την Αλεξανδρούπολη. Απέναντίας ο Τσίπρας πήγε και με τον Ερντογάν και με τον Τραμπ τα βρήκε και φιλοφρονήσεις αντάλλαξαν και το έργο συνεχίστηκε και έγινε και το 19 παραδόθηκε και τώρα αυτή τη στιγμή η Αλεξανδρούπολη σφίζει από οικονομική ευμάρεια, σφίζει από γεωπολιτική ευμάρεια και στρατιωτική.
0: Οι Τούρκοι F-35 θα πάρουν, ναι.
1: Προς το παρόν όχι. Εάν δεν λυθεί το θέμα των S-400...
0: Τα F-16 θα τα αναβαθμίσουν, ναι.
1: Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα που τους το έχει δημιουργήσει ο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο είχε πρωτοστατήσει...
0: Ποιος θα είναι ο επόμενος υποψηφίος.
1: Έτσι φαίνεται. Ο Ρούμπιο λοιπόν, ο επισκέπτης μας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, πριν από καιρό, μαζί με το Μενέντες και τους Δημοκρατικούς, είχαν βάλει μία δικλίδα ασφαλείας. Όταν ο Τραμπ λέει ο φίλος μου Ερντογάν και θα του δώσω και 16 και τώρα, πήγε και βάλει μία ασφαλιστική δικλίδα. Ναι, θα σου τα δώσουμε με μία βασική προϋπόθεση. Ότι αυτά τα F-16 δεν θα στραφούν ποτέ εναντίον χώρας μέλος του ΝΑΤΟ, βλέπε Ελλάδα, αλλά και φιλικών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Αυτή την υποσημείωση δεν τη γουστάρει η Τουρκία.
1: Ναι, φυσικά δεν τη γουστάρει και λέει η αντιπολίτευση η τουρκική στον Ερντογάν. Ρε φίλε, θα πάμε να δώσουμε λεφτά να πάρουμε F-16 τα οποία δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε κατά των Ελλήνων στο Αιγαίο. Δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε
0: στη Συρία
1: κατά...
0: εναντίον των Ισραηλινών.
1: Όχι, κατά του Ισραήλ και κατά των Κούρδων.
0: Γιατί αν...
1: στη Συρία.
0: Αν χτυπηθεί η Τουρκία και με το Ισραήλ...
1: Άντε και θα σας πω και ένα άλλο μυστικό.
0: Φαντάζομαι θα χτυπηθούν στα χώματα, ναι, της Συρίας. Θα δεν είναι.
1: Ναι. Θα σας πω και ποια.
0: Για τη Συρία.
1: Ναι, πολύ σωστά το βάζει. Ναι, στη Συρία. Πρωτίστως Συρία. Αλλά και πού αλλού, στην Κύπρο. Εάν υπάρξει παλαβομάρα της Τουρκίας στην Κύπρο, τα πρώτα κουφέτα θα τα φάνε από τους Ισραηλινούς. Γιατί αυτοί είναι πιο κοντά, είναι πιο ευέλικτοι και είναι και πιο σκληροί από μας τους Έλληνες. Βέβαια, πιο μελάτη από μας τους Έλληνες είναι τα αδέλφια μας οι Κύπροι. Τώρα μεταξύ μας τα λέμε, δεν ακουγόμαστε εκεί κάτω. Το θέμα ποιο είναι.
0: Καλά, αυτή είναι σε δύσκολη θέση γενικότερα.
1: Όχι, στην καλύτερη θέση είναι. Το Μπαγιόκο πάει σύννεφο.
0: Ναι, δεν είναι, παιδί μου. Λέμε όμως ότι η δυναμική τους περιορίζεται.
1: Εντάξει, είναι μικρή. Είναι μια μικρή χώρα. Μια κουτσουλιά στην
0: Ταμπή. Λοιπόν, επικοινωνείτε μαζί μας, κυρίες και κύριοι, στο 211-016-146. Είναι ο τηλεφωνικός αριθμός που μπορείτε να καλείτε. Εκεί βρίσκεται ο Λάμπρος Ορίγας. Καταγράφει τα δικά σας μηνύματα. Τα συζητάμε εδώ μαζί με τον Δήμο τον Βερίκιο. Ή διαφορετικά στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Viber ή WhatsApp στο 698-104-146 ή Mega News 104-6 ή διαφορετικά μέσω email στο στούντιο παπάκι meganews146.gr. Είμαστε Θεός Φυλάξη, Δήμος Βερίκιος, Δημήτρης Αλφιέρης στα μικρόφωνα και τον ήχο, όπως έχετε αντιληφθεί από τις ωραίες μουσικές και όχι μόνο, και από τον κρυστάλλινο ήχο που φτάνει στα ραδιοφωνά σας, ρυθμίζει η Ηλέκτρα Ασιθιανάκη. Τις μουσικές επιλέγει ο Νίκος Νικολακόπουλος. Αυτοί είμαστε, Mega News 104,6, ο σταθμός που έχετε αγαπήσει. Και
1: σας λέμε αυτά που δεν λένε οι άλλοι.
0: Μου λένε Δήμο ότι του... μας ακούνε πάρα πολύ σε ταξί.
1: Ναι, το έχω και εγώ και ο Λιμπερόπουλος μου το είπε. Και 2-3 ταξιτζίτες, νεαρά παιδιά, εκεί στα 30, που τους έχουν πάρει οι γονείς τους
0: από μια κούρσα. Ναι, έχουν πει γνωστοί, ναι, ακούμουν Mega News. Έχεις σαδροποιηθεί εκεί βέβαια.
1: Να σας πω την αμαρτία μου.
0: Για πες.
1: Περισσότερο μου λένε για το ραδιόφωνο παρά για την τηλεόραση. Mm-hmm. Το ραδιόφωνο έχει μία δυναμική ξεχωριστή ή έχει μία μαγεία. Είναι αυτό που είπε ο Παύλος, ο Τσίμας, ότι το ραδιόφωνο είναι ο βασιλιάς.
0: Mm-hmm. Το ραδιόφωνο
1: έχει την αμεσότητα, είναι το φιλαράκι.
0: Είναι το φιλαράκι. Έχεις... Λοιπόν, να πούμε ότι πλέον το Δήμο το Βερίκιο θα τον βλέπουμε και στα νέα.gr. Και έρχεσαι, λέει, με δύναμη, με φόρα.
1: Αυτή με έχει φάει στη ζωή.
0: Θα σε απολαμβάνουμε σε ωραίες συνεντεύξεις, λέει.
1: Πρώτα ο Θεός.
0: Τι πρώτα ο Θεός?
1: Θεού θέλοντος.
0: Ο Θεός θέλει.
1: Θεού θέλοντος.
0: Για να το λέω εγώ πάνω από ό,τι θέλει ο Θεός.
1: Θεού θέλοντος.
0: Λοιπόν. Οπότε κούτσο κούτσο μπαίνεις δυναμικά στον όμιλο.
1: Τι κάνω? Θα σου πω. Λοιπόν, θα σας πω μία ιστορία.
0: Ναι.
1: Όταν το 1989 πήγα στο Έθνος, το γραφείο μου ήταν στο Πολιτικό, δίπλα ο Μανώλης ο Καψής. Μου λέει, δεν θα φέρεις τίποτα εδώ, τίποτα προσωπικό σου στο γραφείο? Λέω, όχι, γιατί δεν ξέρω πόσο γρήγορα μπορεί να φύγω, τι να κουβαλήσω. Τότε δεν είχα ούτε παιδιά, ούτε σκυλιά, ούτε τίποτα. Παιδιά, έφυγα ο τελευταίος από το Έθνος.
0: Έκλεισε την πόρτα.
1: Και σας το λέω και συγκινούμε. Και πήγα με τη Γεωργίτσα την Καρκαζή που την ξέρεις. Την πήρα από τον Αλφα και την αγαπάμε. Και τη βάζω στο αυτοκίνητο και της λέω, πάμε να πάρουμε το σκληρό δίσκο. Και μπαίνουμε σε ένα κουφάρι το οποίο δεν είχε ζωή, δεν είχε δημοσιογράφους, δεν είχε προσωπικό. Μετά από καιρό δεν πήγαινα να πάρω τα πράγματά μου. Γεμίσαμε δύο σάκους, τα έκανε όλα η Γεωργίτσα. Εγώ δεν μπορούσα, ήμουνα τόσο συγκινημένος, τόσο στεναχωρημένος για αυτό που είχε συμβεί, δηλαδή που έκλεισε μια ιστορική εφημερίδα που φάγαμε τα νιάτα μας, μου τα βάλαν όλα μέσα σε τρεις σάκους και πήγαμε και πήγαμε.
0: Και αυτή είναι όλη η ζωή του Δήμου Βερικίου, να πούμε, ότι είναι δύο-τρεις θα πω εγώ, σάκι. Με πολλές εμπειρίες όμως, περιπέτειες, δοκιμασίες.
1: Εντάξει ρε Δημήτρη, είναι μια ζωή και γι' αυτό μιλάω και με έναν απόλυτο τρόπο και στα, και στα εθνικά θέματα. Έτσι.
0: Και από κυματισμούς δυνατούς.
1: Βέβαια. Γιατί δεν ανδρωθήκαμε με την κρίση των ημείων? Πάρα πολύ. Στην κρίση των ημείων ήταν η εμπειρία. Εκεί ενηλικιωθήκαμε. Εκεί εγώ προσωπικά μέσα σε μια νύχτα ενηλικιώθηκα επαγγελματικά. Γιατί είπα τον Δεσπότη Παναγιώτη.
0: Ζούσαμε στο πετσί μας.
1: Μόνο. Ήταν,
0: την περιπέτεια.
1: Ήταν live.
0: Και την αγωνία για το θα συμβεί αύριο.
1: Βέβαια. Και γι' αυτό λέω ότι. Θα σας πω την ιστορία.
0: Αν δεν υπήρχαν τα ίμια, δεν θα είχαμε και όλη αυτή την αγωνία. Τώρα ξέρεις, κάθε φορά που βλέπεις η ένταση, παίρνει μια διαφορετική ένταση μεταξύ των δύο χωρών, στο μυαλό μας έρχονται τα ίμια. Αν δεν ήταν τα ίμια, εμείς οι νεότεροι, δεν θα ζούσαμε αυτή την αγωνία.
1: Άκου τώρα κάτι το οποίο δεν το έχεις ξανακούσει.
0: Γίνουμε θεατές πάλι μιας παρόμοιας ιστορίας.
1: Άκου λοιπόν μια ιστορία που δεν την έχεις ξανακούσει. Το βράδυ των ημείων, από τη Λάρισα, από το κέντρο επιχειρήσεων, σηκώθηκαν Μιράζ και F4, τα οποία είναι τα γερμανικά που μόλις είχαν αναβαθμιστεί. Ξέρεις ποια δεν είχαν σηκωθεί, Δημήτρη? Ξέρεις ποια δεν είχαν σηκωθεί? Τα F16. Ο λόγος, να μας το πούν οι Αμερικάνοι. Δεν μπορεί να σηκωθεί αμερικανικό ή να ενεργοποιηθεί αμερικανικό οπλικό σύστημα εάν δεν υπάρχει η άδεια του κατασκευαστή. Αυτό είναι μεγάλο μυστικό.
0: Είναι αυτή η υποσημείωση που λέγαμε λίγο νωρίτερα.
1: Έτσι, μπράβο. Αυτό που τραβάνε
0: θα αγοράσεις,
1: τώρα,
0: αλλά
1: εγώ
0: δεν θα χρησιμοποιήσεις.
1: Εγώ θα έχω τους κωδικούς. Σε τυφλώνω και δεν πας πουθενά.
0: Με τους S300 τι γίνεται?
1: Με τους S400. Τους S400 τους δικούς μας.
0: Τους S400
1: μας είναι αποθηκευμένοι.
0: Είναι στην Τουρκία. Και έχουν τη μία τους πουλήσουν, την άλλη τους κρατήσουν.
1: Έχουν την ίδια μοίρα που έχουν οι δικοί μας οι S300. Αλλά οι S300, η διαφορά, η ελληνική S300 με τους τουρκικούς S400 έχουν μεγάλη διαφορά. Γιατί για τους S400 έγινε καυγάς μεγάλος πριν την αγορά τους. Ενώ εμείς τους S300 τους πήραμε από την Κύπρο με την υπόδειξη των Αμερικανών, οι οποίοι είχαν λάβει σοβαρό διαμεσολαβητικό ρόλο. Και ξέρετε ποιος ήταν? Τον θυμάστε ο Μακαρίτη, το Χόλμπουργκ. Ο Χόλμπουργκ μαζί με τον Γιώργο, τον Γιωργάκη όπως τον λέμε εμείς, τον Παπανδρέου. Τότε είχαν κάνει τη μεγάλη συμφωνία. Μυστική, ξεμυστική, διπλωματική συμφωνία. Αυτό όμως μας οδήγησε τότε σε μία ηρεμία και εμάς και την Κύπρο του
0: Φιερίδη. Θα έχουμε στη συνέχεια μαζί μας τον Γιάννη τον Εγκολφόπουλο, τον αντινάβαρχο στην αποστρατεία.
1: Αυτό στα Ήμια ήταν στον Ανδρία, κυβερνήτη του Ανδρία.
0: Θα μας δώσει.
1: Ξέρει τα ελληνοαμερικανικά αυτό.
0: Εκτίμηση για το τι συμβαίνει. Γεια σου, ρε, Αγγελική.
1: Έχει παρασκήνια.
0: Αγγελικούλα. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα?
1: Αγγελικούλα.
0: Πώς νιώθεις τώρα που είναι εδώ, Ρούμπιο? Νιώθεις ασφάλεια μεγάλη?
2: Με κοιτάει ο Δήμος. Εσύ, Δήμο, πώς νιώθεις?
1: Λες τη γραμμή.
0: Γιατί πολλοί λένε ότι νιώθουν έναν εκνευρισμό επειδή έχει κίνηση έξω.
2: Άστα να πάνε. Παιδιά, στο κέντρο δεν γίνεται σήμερα.
0: Εγώ αυτό πρέπει να
2: κρίση εκνευρισμού.
1: Γιατί εσύ είδες σήμερα κρίση, κίνηση, κυκλοφοριακή συμφόρηση.
2: Το
1: καμία.
2: Κέντρο είναι. Εντάξει, για όποιον θέλει να κατέβει στο κέντρο είναι πρόβλημα.
1: Τρεις φορές από τις 10 η ώρα το πρωί έχω ανεβοκατέβει τη Συγκρού.
0: Λοιπόν. Τίτλοι ειδήσεων, Αγγελική Καρδιόλακα, κυρίες και κύριοι, Mega News 104,6, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά της ώρας.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά, 4 με 5 το απόγευμα, Σωτήρης Μπολάκης, Γιάννης Χριστάκος.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
4: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 3.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Η υπογραφή τριών συμφωνιών για την άμυνα, τον πολιτισμό και την ναυτιλία προβλέπεται στο πλαίσιο του έκτου στρατηγικού διαλόγου μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας. Οι δύο πλευρές επικύρωσαν ένα διευρυμένο δίκτυο συνεργασίας με πρώτο και βασικότερο το μνημόνιο στρατιωτικής σύσφυξης ανάμεσα στις ελληνικές ενοπλές δυνάμεις και την εθνοφρουρά της Φλόριντα. Παράλληλα, προχώρησαν στην υπογραφή συμφωνίας για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών των ναυτικών, ενώ ανανεώθηκε και το αυστηρό πλαίσιο για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στις 6 το απόγευμα ο Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ, ενώ στις 7 θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό. Σφοδρή κριτική στην πρόταση του Πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης μέσω της αύξησης του ύψους των κτίριων άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας με τον δημοσιογράφο Παύλο

0: και σε αιτίες της στεγαστικής κρίσης. Πίνικη δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων διεύθυνση, ένταξη και συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, ασκήθηκε σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της σύζυγου του και άλλων 6 ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση απάτης κατά του ΕΦΚΑ και του ελληνικού δημοσίου μέσω της δημιουργίας εικονικών εταιριών. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή. Εκδικάζεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών το αίτημα των κατοίκων της Κυψέλης για τη χορήγηση προσωρινής διαταγής στο πλαίσιο των ασφαλιστικών μέτρων που έχουν καταθέσει κατά της ελληνικό μετρό ΑΕ. Στόχος είναι ο Μετροπόντικας να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό. Ακόμη δεν γνωρίζουμε αν το πρόβλημα οφείλεται σε αστοχίες της εταιρείας ή αντικειμενικές αιτίες, ανέφερε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος. Και ο καιρός, γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στην Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
2: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και

0: Και αφού ικανοποιήσαμε και τα θέλω τα τα μουσικά του Δήμου του Βερίκιου,
1: τα δύο γενικά,
0: ας επιστρέψουμε λοιπόν τώρα στις
1: ρουσιακές
0: ρυθμίσεις. Λοιπόν, και να καλησπερίσουμε τον Γιάννη τον Εγκολφόπουλο, τον Δημάρχο εν αποστρατεία. Να σου πω ότι ακούτε Θεός φυλάξει με Δήμο Βερίκιο και Δημήτρη Αλφιέρη. Επικοινωνείτε μαζί μας στο 211-016-1046 ή στέλνετε το μήνυμά σας στο 698-104-1046 ή στο meganews1046 ή στέλνετε το email σας στο στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Κύριε Εγκολφόπουλε, Ναύαρχε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και στους δυο σας και καλή χρονιά φέτος με τη νέα σας εκπομπή.
0: Εμείς θέλαμε να σας είχαμε
2: το απολαμβάνουμε.
0: Να βλέπαμε την ωραία τη γραβάτα που φαντάζομαι ότι φοράτε και τώρα που μιλάμε.
2: Ευχαριστώ, αλλά κοιτάξτε, με πιάσατε γιατί πριν ήμουνα στην αυτεμπορική, δεν προλαβαίνω να πω στο
1: δύο. Έχεις βάλει και εσύ τα σίδη εκεί, πότε θα πάω να τους ανακοινάξω.
0: Πάμε να κωδικοποιήσουμε τώρα τις έως τώρα ανακοινώσεις, αγγελίες, δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών στην Ελλάδα. Να δούμε λοιπόν αν μπορούμε να πάρουμε μια βαθιά ανάσα αισιοδοξίας ότι τελικά δεν είμαστε μόνοι μας και να δούμε αν πραγματικά είμαστε ή όχι.
1: Την κρίσιμη ώρα όμως είμαστε πάντα μόνοι μας.
0: Ναι, για την κρίσιμη ώρα λέμε. Άσε, οι άλλες ώρες είναι λουλούδια και αρώματα κτλ. Και να δούμε ποια θα είναι και η...
2: Αυτό που λέει ο κ. Βερίκιος ότι την κρίσιμη ώρα θα είμαστε μόνοι μας, αυτό πρέπει να το ξεχνάμε. Απλά, αν χρειαζόμαστε συμμάχους, δεν τους χρειαζόμαστε για να έρθουν να σταθούν δίπλα μας.
1: Για να μην έρθει αυτή η ώρα.
2: Όχι, πρώτον για να μην έρθει αυτή η ώρα, βεβαίως είναι αποτρεπτικό, αλλά το σημαντικότερο είναι, εάν έρθει αυτή η ώρα και δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, τότε θέλουμε τις ενισχύσεις από τους συμμάχους μας. Τι εννοώ? Ότι το Ισραήλ έκανε μόνο τον πόλεμο εναντίον όλων αυτών, αλλά είχε από πίσω του μια Αμερική η οποία το εφοδίαζε συνέχεια με πυρομαχικά. Εμείς αυτό
0: μακάρι
2: θέλουμε,
0: να μην φτάσουμε
2: γιατί...
0: στην θέση αυτή να χρειαζόμαστε.
2: Ακριβώς.
0: Το θέμα, αν η ομπρέλα ή η αγκαλιά της Αμερικής μας χωράει και εμάς, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να θέσουμε σε λειτουργία ή τους αμυντικά συστήματα ή
2: δεν
0: τα επιθετικά.
2: Δεν θα χρησιμοποιούσα τη λέξη «αν» που είπατε, διότι ήδη το έχει κάνει. Όταν έρχεται και φτιάνει τον κάθετο άξονα και επιλέγει την Ελλάδα για τη μεταφορά του δικού της φυσικού αερίου από την Αμερική μέσω Ελλάδος προς την...
1: Αλεξανδρούπολη εννοείς.
2: Όχι, και από τη Ρεμπιθούσα και από τη νέα, και από το νέο τέρμιναλ που γίνεται στη Διόρυγα. Λοιπόν, στα δηληστήρια του κ. Μαρινογιάννη. Λοιπόν, αυτά όλα, με συγχωρείτε, έχει επιλέξει η Αμερική ποιους θέλει να έχει συμμάχους της και φίλους της.
1: Και γιατί, μπορείτε να μας δώσετε μια εξήγηση, γιατί επέλεξαν την Ελλάδα και όχι την Τουρκία?
2: Υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Ο πρώτος λόγος είναι ότι το αμερικανικό βαθύ κράτος, μετά από πολλές αναλύσεις που έκανε από την πρώτη, μάλλον μετά με το τέλος της θητείας του κυρίου Ομπάμα και την πρώτη θητεία του κυρίου Τραμπ, διεπίστωσε ότι από τους πλέον αξιόπιστους και συμμάχους στην Ευρώπη είναι η Ελλάδα. Και σταθερούς συμμάχους που δεν τις έκανε ποτέ, μα ποτέ, τρίπλες, αλλιώς, αλλιώτικα κτλ. Δεύτερον, βλέπετε ότι ο κύριος Ρούμπιο έρχεται σε τρεις χώρες, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ελλάδα, που ποτέ της δεν έχει πει, ο κύριος Τραμπ δεν έχει πει ποτέ κάτι εναντίον τους.
1: Ναι.
2: Ούτε καλό, ούτε κακό.
1: Γιατί είμαστε καλά παιδιά.
2: Όχι.
0: Είμαστε αδιάφοροι, λέει.
2: Είμαστε, ακούστε, αδιάφοροι. Αν ήμασταν αδιάφοροι, δεν θα επέλεγαν την Ελλάδα να είναι η πύλη εσόδου και να επενδύσουν 100 δισεκατομμύρια.
0: Ως ένα γλυκό λόγο δεν έχουμε ακούσει όλο αυτό το διάστημα που είναι στην Προεδρία ο Τραμπ.
2: Δεν χρειάζεται, γιατί να τα ακούσουμε. Βλέπουμε το τι κάνει. Βλέπουμε ότι επιλέγει
0: που
2: την Ελλάδα.
0: Πήγε, πήγε στην Τουρκία, ότι... φιλιά, αγκαλιές με τον Ερντογάν.
1: Επιλέγει την Ελλάδα να κοιτάξτε, έρθει για παράδειγμα στην Ελευσίνα και η Ελευσίνα δεν κάνει τίποτα. Ακούω, ακούω τη συγγενέτηρά μου θα φτιαχτεί το...
0: Ούτε, το... ούτε πετραδάκι.
1: Ναι, ακριβώς, το νέο λιμάνι ότι θα φτιαχτεί το ναυπηγείο. Έχετε δει τίποτα 1,5 χρόνο τώρα?
2: Κύριε Περικίε, κύριε Περικίε, βιάζεστε, σαν δημοσιογράφος βιάζεστε.
1: Δηλαδή,
2: ηρεμήστε και γιατί ακούστε, αυτά τα έργα,
1: ναι,
2: αυτά τα έργα δεν είναι έργα τα οποία γίνονται σε 1,5 χρόνο. Το έργο αυτό έρχονται να το κάνουν και όταν έχουν βάλει για τα επόμενα 10 χρόνια στον προϋπολογισμό τους οι Αμερικανοί για αυτό το έργο 100 δισεκατομμύρια, αντιλαμβάνεστε ότι θέλει κάποιες διαδικασίες να
1: όχι,
2: γίνει.
1: Όχι τη Ελευσίνας. Τα 100
2: Ελευσίνας,
1: για όλο.
2: Της Ελευσίνας, ναι, και ο κάθετος άξονας και το ταχυτρένο το οποίο θα φέγει από την Ελευσία από την Ελευσίνα και θα φτάνει σε 24 ώρες στην
0: Ουκρανία. Μα υπάρχει, λέει, τώρα καινούριο σχεδιάσμα για την Ελευσίνα, λέει. Θα γίνει μεγαλύτερο το λιμάνι από ό,τι το είχαν σχεδιάσει.
1: Και πού θα χωρέσει εκεί μέσα?
2: Θα χωρέσουν, όλα θα χωρέσουν.
1: Πώς,
2: και θα είναι πάρα πολύ καλό.
0: Καρδιά.
1: Πώς, κύριε Εγκολφόπουλε, δεν έχει. Είναι θα κουτουλήσει στο δηληστήριο της Πετρόλα, της παλιάς Πετρόλα. Και από την άλλη πλευρά είναι το σκαλιστήρι. Δεν υπάρχει. Σας το λέω ως Ελευσινιώτης, όχι ως ξερόλας.
2: Κύριε Βερίκη, έχετε δει τι γίνεται έξω από το λιμάνι του Πειραιά, πώς επεκτείνεται?
1: Σωστά. Και επεκτείνεται και προς τα πάνω.
2: Και, λοιπόν, υπάρχουν λύσεις τώρα, μην μπούμε σε αυτό όμως, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει επιλεγεί όλη αυτή η κατάσταση για ένα βασικό λόγο. Ότι η Ελλάδα είναι η πλέον αξιόπιστη χώρα στην περιοχή που την αποδέχονται και προς βοράν και από νότο και από ανατολή, όχι η Τουρκία βέβαια, η Τουρκία σκάει, και από τη Δύση. Όλες οι χώρες αυτές έχουν καλή άποψη για την Ελλάδα, άρα θέλουν να πάνε σε ένα σύμμαχο. Αυτό και από μόνο του, όταν έρχεται να επενδύσει τόσα λεπτά, μας εξασφαλίζει. Είναι τα συμφέροντά τους. Τα συμφέροντά τους θα τα προστατεύσουν. Πέρα από τα άλλα...
0: Τώρα να δούμε τα δικά μας συμφέροντα, Ναύαρχε.
2: Μα κοιτάξτε, από εκεί που δεν είχαμε τίποτα...
0: Ωραία, ποια δίνουν... πρόταση ακούσατε σήμερα από το στόμα του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών που σας ικανοποίησε?
2: Ακούστε, αυτό που άκουσα από το στόμα του Αμερικανού είναι ότι η μεταφορά ενέργειας για το καλό και για την ευημερία του κόσμου, ναι, είναι κόκκινη γραμμή για την Αμερική και δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να εμποδίσει την μεταφορά ενέργειας προς πάσα κατεύθυνση. Και γι' αυτό το λόγο λέει αυτός ο πόλεμος στο Ιράν, το μεταφράζω όπως το είπε, λοιπόν, αυτός ο πόλεμος στο Ιράν μας έχει οδηγήσει σε εναλλακτικές διαδρομές της ενέργειας από τις αραβικές χώρες. Και βλέπε λοιπόν, εγώ πάω παραπέρα και βλέπε ο αγωγός, ο Middle East, ο οποίος, ο East Med, με συγχωρείτε, ο οποίος έχει σχεδιαστεί εδώ και χρόνια από τον ίδιο τον κύριο Ρούμπιο και από τον Μενέντες, έχει βγει το Middle East Act, δηλαδή ο νόμος για τη Μέση Ανατολή, τον περιλαμβάνει αυτό και τώρα έρχεται και λέει ότι ξέρετε βρίσκουμε εναλλακτικούς τρόπους. Αυτά όλα μην τα παίρνουμε επειδή εμείς θέλουμε να ακούσουμε γιατί το έχουμε γεννάτη εναντίον της Τουρκίας. Δεν θα το πει και δεν θα το πει όχι αυτός και κανένας άλλος Αμερικανός όταν ο πρόεδρος Τραμπ λέει τόσες καλές κουβέντες για τον πρόεδρο Ερντογάν. Τελειώσαμε. Αλλά από εκεί και μετά είναι το τι κάνει. Γιατί δεν της δίνει τίποτα. Γιατί δεν την έχει επιλέξει πουθενά. Γιατί δεν κανένας δεν φεύγουνε, δεν πάει κανένας εκεί. Δεν είδατε προχθές τι έγινε με το χρηματιστήριο? Μήπως αυτά όμως το χρηματιστήριο και όλα αυτά είναι καμπανάκια προς την Τουρκία να σταματήσει? Για δέστε και μερικά άλλα που έχουν συμβεί. Δέστε στη Βραζιλία τι έγινε, ο Μπολσονάρο τον πήγανε στη φυλακή σχεδόν. Ξαναεξελέγεται τώρα πρόεδρος. Στην Ισπανία που ο κύριος Σάντζες έβγαινε και έκανε το μάγκα σε όλα τα θέματα. Ορίστε τώρα που κατέληξε. Του στείλανε 70.000 κόσμο και δεν πήρε είδηση στα σύνορα στη Σέουτα. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει κανένας να συνυπολογίσει και εμείς να μην είμαστε τόσο έτσι ανυπόμονη να πει κάτι για να συμπληρώσει την Τουρκία. Όχι, δεν θέλουμε να πει τίποτα.
0: Αυτά
2: που είπε μας ικανοποιούν.
1: Ναι, αλλά ιστορικά, κύριε Εγκολφόπουλε, και τους Αμερικανούς τους έχουμε πληρώσει ακριβά, κυρίως στην Κύπρο.
2: Στην Κύπρο όμως θα σας θυμίσω ότι είπε ο πρέσβης εχθές, πρωτοφανής δήλωση, πρωτοφανής στα χρονικά, και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όλη η πολιτική των Αμερικανών για τη Μέση Ανατολή αλλάζει και έχει αλλάξει, μόνο όχι αλλάζει, και βρισκόμαστε πάνω σε αυτές τις κοσμογονικές αλλαγές. Mm-hmm. Είπε χθες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υπερασπιστούν την Κύπρο από κάθε απειλή. Το είπε ο πρέσβης. Με συγχωρείτε, είναι μικρή κουβέντα αυτή.
0: Να ρωτήσω κάτι. Τώρα, αναφερόμενος εμέσως στην Τουρκία, χωρίς να την κατονομάσει, είπε ότι ορισμένα τα σχέδια της Ελλάδας συνδέονται με μια πολύ ευαίσθητη κατάσταση στην οποία εμπλέκονται και άλλες χώρες. Δεν θα αναφέρω, είπε, ονόματα, αλλά πρόκειται, λέει, για άλλες χώρες που εμπλέκονται σε ορισμένα τα ζητήματα που περιπλέκουν την κατάσταση.
1: Την Τουρκία.
0: Και θα ήθελα απλώς να πω ότι ζητήματα αυτής της φύσης, που είναι τόσο ευαίσθητα και κρίσιμα, αντιμετωπίζονται πιθανώς καλύτερα μέσω της δημόσιας διπλωματίας.
1: Και των ιδιωτών επιχειρηματιών. Ο επιχειρηματίας που είναι στο καλό.
0: Αυτό μας ικανοποιεί. Αυτή η δήλωση εμάς μας ικανοποιεί.
2: Ακούστε, μισό λεπτό. Ένα. Το αν μας ικανοποιεί, θα σας απαντήσω αμέσως. Λοιπόν, ο κύριος Ρουμπίο δεν έπρεπε και δεν θα έλεγε όχι ο κύριος Ρουμπίο κανένας κάτι διαφορετικό από την Ελλάδα και την Τουρκία. Το ότι δεν πάει στην Τουρκία είναι ένα πρώτο δείγμα. Ότι τόσα χρόνια Υπουργείο Εξωτερικών, ο κύριος Πομπέο και όλοι αυτοί.
1: Πρώτα πηγαίνανε.
0: Καλά, και ο Πομπέο είχε πάει και γιατί τον Πατριάρχη και δεν είχε πάει στην Άγκυρα. Μην το ξέρετε γι' αυτό.
2: Άμπραβο, τα θυμάστε. Ο κύριος Μπλίνκεν πήγε, επί εποχής κυρίου Μπάιντεν, πήγε για να πάρει το γράμμα που έλεγε ότι ξέρετε, θα σας δώσουμε τα F-16, αλλά δεν θα τα χρησιμοποιήσει εναντίον συμμαχικών. Μπορών και συμμάχων των ΗΠΑ.
0: Ναι, αλλά έκανε και διακοπές στην Κρήτη και είχε στρέψει τα οπίστια του στην Τουρκία.
2: Ναι. Βεβαίως, ναι, αλλά αυτά είναι τα θετικά που βλέπουμε. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στο τι αυτή τη στιγμή μας ικανοποιεί.
0: Βέβαια, πριν δεν από λίγους μήνες ο Ερντογάν ήταν αγκαλής και φιλιά στην Τουρκία με την.
2: Ναι, αλλά θυμάστε, να σας θυμίσω, θυμάστε το ύφος του κυρίου Τρούμπιο εκεί που έλεγε ο κύριος Τραμπ. Ότι εμείς θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο.
1: Για το κεφάλι του.
2: Που τον πήρε η τουρκική τηλεόραση απορριμμένο να κοιτάει τον πρόεδρο.
1: Ναι. Από αυτά που έλεγε όμως ο Τραμπ δεν έγινε τίποτα. Έχουν περάσει 5 μήνες.
2: Ωραία. Άρα λοιπόν, ποια 5 μήνες, έχουν περάσει 1,5 χρόνο.
0: Αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιο ουσιαστικό μήνυμα το οποίο εκπέμπεται από την Αθήνα προς την Άγκυρα. Και μπορεί.
1: Μα αυτό είναι το θέμα μας, δεν
0: είναι.
1: Να ξυνόμαστε στην γλίτσα του Τσοπάρη.
0: Να δούμε τι στέλνει, ρε φίλε, και ο Αμερικανός τον Τούρκο. Γιατί αυτή τη στιγμή, μέχρι στιγμής, εμείς είμαστε στη γωνίτσα μας. Η πρώτη φορά είναι που λίγο παίρνουμε τα πάνω μας.
1: Δεν είμαστε στη γωνίτσα.
0: Στη γωνίτσα μας ήμασταν. Πήγαμε επί Biden, ήμασταν μια μεγάλη αγκαλιά.
1: Και τι πήραμε επί Biden. Τι περισσότερο από τη διοίκηση Τραμπ πήραμε επί Biden. Τίποτα.
2: Επιτράμε, έχουμε πάρει πολύ περισσότερα και την πρώτη φορά και τώρα.
0: Φίλε, το μόνο και μόνο που πήγε στο Κογκρέσο και μίλησε ο Μητσοτάκης.
1: Και τι είναι αυτό, Θεαθήνε είναι.
0: Ναι, ήταν ένα μήνυμα.
1: Θεαθήνε.
0: Ένα ουσιαστικό μήνυμα. Είχες τα μερικές στα πόδια σου.
1: Έγινε κάτι άλλο, φοβήθηκε η Τουρκία, έβαλε την ουρά στα σκέλια.
0: Με το καλώδιο Ναύερ και τι θα γίνει.
2: Το καλώδιο θα ποντιστεί κανονικά και δεν θα πάρει κανένα άδεια, διότι περνάει μέσα από τις ΑΟΣ της Κύπρου και τις Ελλάδος. Και δεν περνάει από την βεβαίως, δεν περνάει από την ΑΟΣ της Τουρκίας.
1: Γιατί,
2: γιατί
1: έγινε παράκαμψη.
0: Υπάρχει το ψευτό μνημόνιο με την Λιβύη.
2: Μισό λεπτό. Εκεί δεν υπάρχει μνημόνιο, εκεί υπάρχει ελληνοαιγυπτιακός καθορισμός ΑΟΣ. Και αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το λέμε. Εκεί υπάρχει ΑΟΣ με βάση το Διεθνές Δίκαιο για τη Θάλασσα.
1: Οι Αμερικανοί το θέλουν το καλώδιο, ναι ή όχι?
2: Βεβαίως και το θέλουν. Επισήμως το State Department είχε βγάλει δήλωση ότι υποστηρίζουμε την πόλη του καλώδιου. Σήμερα ο κύριος Ρούμπες είπε ότι δεν μπορούμε και δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να απαγορεύσει και να ενοχλήσει για να δημιουργήσει προβλήματα στη μεταφορά ενέργειας για την ευημερία των λαών.
1: Και
2: αυτό ήταν πεντακάθαρο που
1: και
2: είπε.
1: Και τα σκυλιά δεμένα.
2: Αυτό ήταν πεντακάθαρο που είπε. Τώρα, εάν λέει, δεν χρειάζεται ορισμένα πράγματα να τα πούμε στη συνέντευξη τύπου, αλλά τα συζητάμε πίσω από τις κουρτίνες που γιατί είναι να μην θίξουμε καμία χώρα.
1: Αυτό πιστεύετε ότι ήταν το μήνυμα από την Αθήνα του Ρούμπιο προς την Άγκυρα?
2: Βεβαίως, ήταν πεντακάθαρο. Όταν σου λέει ότι δεν δεχόμαστε στη μεταφορά ενέργειας παρενοχλήσεις και μετά κάτι ακόμα, κύριε Μπερική. Για δέστε τι θα κάνει το Ισραήλ. Θα δεχτεί το Ισραήλ να μην μεταφέρει ενέργεια για τα μάτια της Τουρκίας?
0: Και το θέμα είναι πώς θα αντιδράσει η Τουρκία. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Έχει όπλα. Έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει.
0: Και είναι και αυτό το νομοσχέδιο που θα φέρει για τη γαλάζια πατρίδα, που ακόμα βέβαια το έχουμε δει. Έχει ανοίξει η Βουλή της Τουρκίας, ακόμα όμως δεν είναι στα υποψήφιση νομοσχέδια.
1: Γιατί βλέπεις το ποτήρι, Δημήτρη, με μισοάδεια και όχι μεσογεμάτο?
0: Εγώ απλά ακούω και προσπαθώ να αποκωδικοποιήσω αυτά που ακούω και να καταλάβω ποια από αυτά είναι μούφα και ποια αποτελούν πραγματική απειλή.
1: Τα περισσότερα μούφα.
2: Ξέρετε κάτι, αυτά όλα δεν λέγονται από μόνα τους, δεν είναι μία δήλωση από μόνη τους. Υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα που συμβαίνουν γύρω και δεν μπορεί να κάνει ο Ρούμπιο σήμερα καμία παραχώρηση απέναντι στην Τουρκία, όταν η ίδια παραχώρηση του ζητάει το Ιράν για τη μεταφορά της ενέργειας και το Ιράν αρνείται και είναι σκληρός και σου λέει όχι. Εγώ θα την επιμείνω στην ενέργεια, στη μεταφορά ενέργειας. Αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να το παρακάψουμε, διότι είδατε ότι το συνέδεσε και με αυτό. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι υπάρχει ένα σύντης των γεγονότων και αυτή είναι η εξωτερική πολιτική της Αμερικής. Και γι' αυτό το λόγο θα σας θυμίσω ότι παρά την αυτή την φοβερή αυτή ομιλία δηλαδή την απρόσαλη ομιλία του κυρίου Ερντογάν στα Ηνωμένα Έθνη, που από τη μια μεριά έγραφε στα παλιά ότι τα παπούτσια τα ψηφίζονται για την Κύπρο, για τα ψηφίσματα για την Κύπρο, και από την άλλη κατηγορούσε ότι δεν ακολουθούν οι Ισραηλινοί τα ψηφίσματα. Δεν ακολουθούμε τα ψηφίσματα για το Ισραήλ. Mm-hmm. Αυτόν δεν τον αφορούσαν τα ψηφίσματα και έλεγε εμένα στα παλιά μου τα παπούτσια που είχε τα αποφασίσει.
0: Αυτή η αμυντική συμφωνία τώρα που ψήνεται με την Τουρκία και τη Γαλλία, εμάς μας ανησυχεί.
2: Αφήστε να δούμε τι θα είναι. Ξέρουμε τι είναι.
0: Πάντως είναι κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε σε καμία περίπτωση.
1: Γιατί δεν το περιμέναμε?
2: Αφήστε να δούμε τι θα είναι.
0: Ελλάς Γαλλία συμμαχία, Δημομή.
2: Αφήστε να δούμε τι θα είναι.
1: Ένα υποθετικό σενάριο. Μισό λεπτό, Δημήτρη, μισό λεπτό.
0: Εδώ πριν από λίγους μήνες και έλεγε εδώ είμαι εγώ.
1: Μη
0: σας πειράξουν οι Τούρκοι, εγώ είμαι εδώ. Και πάει και κάνει τώρα συμφωνίες αμυντικού ενδιαφέροντος.
2: Περιμένετε να δούμε. Και τι του είπε χθες ο Τραμπ? Του λέει αυτά που σου συμβαίνουν όλα, λέει, είναι λόγω των μουσουλμάνων στη Γαλλία. Του στείλε το μήνυμα. Θα θέλω να τα πούμε έτσι απλά. Αυτό του είπε του Μακρόν εχθές. Του λέει όλα αυτά που έχει στη Γαλλία τώρα το οφείλεται στους μουσουλμάνους. Το είπε ξεκάθαρα.
1: Δεν έχει
2: πρόσεχε.
1: Δίκιο.
2: Τα ίδια δεν έκανε αυτός ο Σάντσες που τα έβαλε με το Ισραήλ και έλεγε τους μουσουλμάνους και τα λοιπά. Του στείλε και αυτό το μήνυμα. Θα θέλω να τα πω έτσι απλά, δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνουμε. Η υπερδύναμης έχει φοβερές δυνατότητες.
1: Εάν τολμήσει η Τουρκία και πειράξει ή κάνει κάποια παλικαριά τζαρτζάρισμα στην Κύπρο, το Ισραήλ θα μείνει αμέτωχο?
2: Καθόλου. Το Ισραήλ το έχει ειδοποιήσει. Προσέξτε τι θα κάνετε. Εγώ δεν δέχομαι απειλές. Θα τους βομβαρδίσει. Το έχει πει. Βγήκε επισήμως ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ και τους είπε: εάν κάνετε το παραμικρό από την Κύπρο, εκεί ξεχάσετε τα όλα. Θα γίνει χωράφι όλη η Βόρεια.
0: Με τη Συρία?
2: Μα το ίδιο δεν έκανε στη Συρία. Πήγαν να κουνηθούν στη Συρία οι Τούρκοι, πήγαν σε δύο αεροδρόμια, την άλλη μέρα τα βρήκαν όλα οργωμένα, ας πούμε. Τι θέλετε να τα πω έτσι απλά, δηλαδή πόσο πιο
1: απλά. Αλλά την πληρώνουν οι χριστιανοί στη Συρία.
2: Αυτό να το πούμε στον κύριο, στον πρόεδρο της Συρίας, ο οποίος υποστηρίζεται από τους Τούρκους. Και να δούμε τι κάνει αυτός ο κύριος εκεί πέρα, ο πρώην τσιχαντιστής.
1: Και εμείς τι κάνουμε όμως, τα πατριαρχία μας.
2: Το πατριαρχείο αυτό είναι
0: δυναμική.
2: Εδώ κύριε Βερίκη έχετε απόλυτο δίκιο. Εδώ είναι ένα από τα θέματα που δεν βλέπω μεγάλη κινητικότητα και αυτό δεν μας θυμά καθόλου.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι το θέμα. Ότι δεν μπορεί να πει με τους χριστιανούς Λοιπόν, αλλά εγώ περιμένω το βράδυ και θα δείτε ότι θα αναφερθεί ο κύριος Ρούμπερος από την Πνίκα και στα θέμα του χριστιανισμού.
0: Μάσα, μην πάμε πολύ στον πολιτισμό και πάμε και πολύ στα...
2: Ναι, ας είναι.
0: Στην έννοια της δημοκρατίας και όλα αυτά τα σχετικά και φύγουμε από την ουσία. Αυτό είναι που μας φοβίζει.
2: Όχι, αυτή είναι η ουσία όμως. Ακούστε, αυτή είναι η ουσία. Και εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή πρέπει να ξέρετε ότι ο κύριος Ρούμπερος έχει πλήρη έννοια των αντιδράσεων που υπάρχουν στην Αμερική από τις ελληνοαμερικανικές, από τον εβραϊκό λόμπι και από όλες τις άλλες αρμενικές, κουρδικές και τα λοιπά κοινότητες οι οποίες δεν θέλουν να ακούνε περί Τουρκία. Απλά, εάν σήμερα ήταν ένας πρόεδρος ο οποίος ήταν όπως πρόεδρος Biden και δεν είχε εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο για τον κύριο Ερντογάν, τα πράγματα θα είχαν ενδεχομένως να είχαν υποθεί και με το όνομά τους. Απλά τώρα πρέπει να σεβαστούμε αυτό το θέμα, ας πούμε, εντάξει. Ότι είναι υπουργός εξωτερικών και σέβεται την απόφαση του Προέδρου, ότι έχει κάποια προσωπική φιλία.
0: Και τελικά όμως βλέψεις, έτσι δεν έλεγες Δήμο πριν από λίγο, ότι μπορεί να είναι και ο επόμενος Πρόεδρος. Να πάρει το χρήσμα.
1: Για πείτε μας, ποια είναι η σχέση του με την Γκυλφόη?
2: Πάρα πολύ καλή. Ακούστε κάτι, ο κύριος Ρούμπιο με την κυρία Γκυλφόη ήταν στο επιτελείο του Τραμπ. Από τότε που έχασε τις εκλογές ο πρόεδρος Τραμπ.
1: Ήταν στο ταμείο, ήταν το ταμείο, ε.
2: Η κυρία Γκυλφόη.
0: Άρα πάνω από 6 χρόνια.
2: Έχει μαζέψει για την προεκλογική εκστρατεία του κυρίου Τραμπ τα διπλάσια χρήματα από ό,τι μάζεψαν όλοι οι άλλοι που ήταν στο επιτελείο του.
0: Είδες όλα πώς αξιολογούνται. Ο Έλληνας σε ποια ζυγαριά μπαίνουν όλα.
1: Ο ελληνικός λαός έχει δώσει την απάντηση. Τι σέρνει το καράβι.
2: Δεν είναι μια τυχαία προσωπικότητα. Πρέπει να σας πω δε ότι είχε υποστηρίξει τον πρόεδρο Τραμπ και όταν ήταν δημοσιογράφος στο Fox.
0: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν με τον κύριο Ρούμπιο ήταν στο στενό επιτελείο.
1: Ένας από τους πρώτες να κάνω μια πρόταση
0: στην Αθήνα πάντως είναι ότι ήρθε να δηλώσει και στήριξη στην πρέσβυρα.
1: Βέβαια.
2: Μα κοιτάξτε, δεν ξέρουμε αν αυτά όλα που γράφονται από πού προέρχονται.
0: Λοιπόν, κύριε Κορφόπουλο, να ακούσουμε την πρόταση του Δήμου, γιατί πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Ένα μεσημέρι. Σας περιμένουμε εδώ.
0: Δεν θα έχει άλλες υποχρεώσεις.
1: Σταματήστε και στη Βασιλή Σοφίας, πάρτε το κορίτσι και ελάτε εδώ.
0: Λοιπόν, Γιάννη Κορφόπουλο,
1: να μας κάνετε το προξενείο.
0: Την Άβαρχο σε αποστρατεία.
2: Θα έρθω βεβαίως και θα έρθω με τα μεγάλη χαρά. Αλλά τέτοιες σχέσεις έτσι τόσο στενού πέφτουν.
0: Ευχαριστούμε κύριε Κορφόπουλε. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν,
2: και εγώ.
0: Ήμασταν οι Θεός φυλάξει με Δήμο Βερίγιο και Δημήτρη Αλφιέρη στα μικρόφωνα.
1: Θεός φυλάξει όντως.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ την Λέκτρα Σιθιανάκη που ήταν σε ρύθμιση του ήχου. Στο τηλεφωνικό κέντρο βρέθηκε ο Λάμπρος Ρήγας και κατέγραψε τα δικά σας μηνύματα ενώ τις μουσικές επιλογές. Υπέγραψε ο Νίκος Νικολακόπουλος. Αμέσως τώρα δελτίο ειδήσεων.
1: Και το ποτήρι να το βλέπεις Δημήτρη.
0: Γεια σου Χριστάρα!
1: Γεια σου
0: Χριστάρα! Σε ευχαριστώ. Ευτυχώς που υπάρχει ο Χρήστος και δίνει δικαιοσύνη εδώ. Έτσι και βάζει κάποιους στη θέση τους. Λοιπόν, αμέσως τώρα Αγγελική Καρδιόλακα, δελτίο.
1: Σας άφηνα έτσι.
0: Και έρχεται με φόρα ο Γιάννης Χριστάκος και ο Σωτήρης Μπολάκης.
3: Μέσα στα μαύρα σου νερά.
4: Μέγα News 104,6.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 4 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Η υπογραφή τριών συμφωνιών για την άμυνα, τον πολιτισμό και την ναυτιλία προβλέπεται στο πλαίσιο του 6ου στρατηγικού διαλόγου μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας. Οι δύο πλευρές επικύρωσαν ένα διευρυμένο δίκτυο συνεργασίας με πρώτο και βασικότερο το μνημόνιο στρατιωτικής σύσφιξης ανάμεσα στις ελληνικές ενοπλές δυνάμεις και την εθνοφρουρά της Φλόριντα. Παράλληλα, προχώρησαν στην υπογραφή συμφωνίας για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών των ναυτικών, ενώ ανανεώθηκε και το αυστηρό πλαίσιο για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο στις κοινές δηλώσεις του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύτιμο σύμμαχο για την περιφερειακή σταθερότητα, υπογραμμίζοντας τους δεσμούς εμπιστοσύνης που έχουν αναπτυχθεί. Η ενεργειακή συνεργασία έχει φτάσει σε πρωτόγνωρο επίπεδο, ανέφερε από την πλευρά του Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα τη σημασία του κάθε του διαδρόμου, τον οποίο χαρακτήρισε έραχο κοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Στις 6 το απόγευμα ο Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει στην Πνίκα, ενώ στις 7 θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό. Σκληρή επίθεση κατά της κυβέρνησης από τον διευθυντή του γραφείου τύπου του Αντώνη Σαμαρά Νίκου Τσιούτσια με αφορμή τις κυβερνητικές διαρροές ότι το κοινό που ακολουθεί τον Αντώνη Σαμαρά και τον Ηλία Κασιδιάρη είναι το ίδιο. Ο κύριος Τσιούτσιας είπε, μιλώντας στο σταθμό μας, ότι ο Αντώνης Σαμαράς ήταν εκείνος που έδωσε εντολή για την παραπομπή της Χρυσής Αυγής στην ελληνική δικαιοσύνη. Ταυτόχρονα άσκησε επίθεση στον Πρωθυπουργό για την επιλογή του να χαρακτηρίσει τον Ηλία Κασιδιάρη αντισυστημικό. Θα πρέπει να διευκρινιστούν αυτοί οι όροι, είπε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας ότι η Χρυσή Αυγή συμμετείχε στις εθνικές εκλογές και ο κύριος Κασιδιάρης στις δημοτικές εκλογές. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος κατέθεται σήμερα στην δίκη για τα Τέμπη. Σύμφωνα με τον συνήγορο του Νίκο Κωνσταντόπουλου, είχε καρδιακό επεισόδιο και υψηλή πίεση. Το δικαστήριο διέκοψε για τη Δευτέρα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων διεύθυνση ένταξη και συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, ασκήθηκε σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, τη σύζυγου του και των άλλων 6 ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση απάτης κατά του ΕΦΚΑ και του ελληνικού δημοσίου μέσω της δημιουργίας εικονικών εταιριών. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή. Στο μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εκδικάζεται το αίτημα των κατοίκων της Κυψέλης για τη χορήγηση προσωρινής διαταγής στο πλαίσιο των ασφαλιστικών μέτρων που έχουν καταθέσει κατά της Ελληνικό Μετρό. Στόχος είναι ο Μετροπόντικας να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό. Ακόμη δεν γνωρίζουμε αν το πρόβλημα οφείλεται σε αστοχίες της εταιρείας ή αντικειμενικές αιτίες, ανέφερε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος. Τόνισε ότι οι μηχανικοί διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει λόγος εκένωσης των πολυκατοικιών της περιοχής, όπου έχουν σημειωθεί ζημιές. Ωστόσο, δεν μπορούν να διαβεβαιώσουν ότι μελλοντικά δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα σε περίπτωση σεισμού. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα στην Ουκρανία από ρωσικά χτυπήματα, ανάμεσα τους 4 παιδιά. Περισσότεροι από 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, από τα χτυπήματα επλήγησαν επίσης πολυκατοικίες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και υποδομές.
4: Το χρηματιστήριο σήμερα.
5: Στις 2.638,4 μονάδες κινείται αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, καταγράφοντας απώλειες 1,78%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 101,6 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 1,04%. Η τιμή του Αμερικανικού αργού αγγίζεται 90,5 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 0,68%. Η τιμή του χρυσού κινείται στα 4.111 δολάρια η ουγγιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 59,8 δολάρια η ουγγιά. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου OT.gr.
4: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
5: Τη συμφωνία της με τον Μικέλ Αρτέτα για την συνέχιση της συνεργασίας τους επισημοποίησε η Arsenal. Οι πρωταθλητές Αγγλίας και ο Ισπανός προπονητής υπέγραψαν νέο συμβόλαιο μέχρι το 2030.
4: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή. Ο καιρός.
5: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
6: Αύριο Πέμπτη στην Αττική θα έχουμε γενικά ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 και τοπικά τους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, αρχικά στο Ιόνιο και Βαθμιαία, στα δυτικά ηπειρωτικά, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές, ο καιρός θα είναι κατά βάση αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στην ανατολική νησιωτική χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές να φτάνουν τους 24 με 26 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
7: Η κίνηση στους δρόμους.
5: Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τη Μεταμόρφωση. Στο κέντρο της Αθήνας κίνηση σημειώνεται στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα και στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του Νέου Ψυχικού λόγω τροχαίου ατυχήματος. Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 4:30. Στα μικρόφωνα έρχονται Σωτήρης Μπολάκης και Γιάννης Χριστάκος.
7: Mega News 104,6.
8: Παγόβουνο. Μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες. Γιάννης Ζουγανέλης. Γιάννης Τσιμιτσέλης. Κατερίνα Γερονικολού. Θανάσης Πατριαρχέας. Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Παγόβουνο. Στο θέατρο Έμβαση.
9: Θα πνιγείτε στα γέλια.
8: Αλλά μη φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
10: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν τεστ drive. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
11: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Μπουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Ποιος είσαι εσύ?
15: Ο Πιέρ.
16: Δεν είσαι ο Τωμά.
15: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
14: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
17: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
14: Και ποιος είσαι?
17: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
18: Η ιδέα της χρονιάς.
19: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
20: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω.

0: ξαναπετάμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Παράτυποι με τον Σωτήρη Μπολάκη και τον Γιάννη Χριστάκο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Mega News 104,6. Αμέσως τώρα αρχίζει η εκπομπή παράτυπη, το ταφ κεφαλαίο, γιατί είμαστε τύποι και παράτυποι. Και Γιάννης Χριστάκος δίπλα μου. Σήμερα θα κάθετε δίπλα μου, αλλά θα είμαστε κάπως χιαστοί.
1: Προσπαθώ να δω πώς θα κοιτάω και να είναι το ήχος κοντά στο μικρόφωνο, αλλά και να είναι και η εικόνα. Γιατί ξέρεις, εμείς είμαστε μεγάλοι άνθρωποι. Οι εξελίξεις όμως τρέχουν. Η τεχνολογία δηλαδή τρέχει. Και πρέπει να την ακολουθήσουμε κι εμείς.
0: Είμαι ο Σωτήρης Μπολάκης, εγώ άλλο στο μικρόφωνο, έτσι για να μας μαθαίνετε. Για όσους δεν μας ξέρετε, δεν μας αναγνωρίζετε τις φωνές μας. 800 χρόνια στο ρεπορτάζ, κάτι θα πιάνει.
1: Νομίζω, άμα φύγω από εδώ, θα πάω στον ορθοπαιδικό μετά, έτσι όπως Θυμάσαι μια ταινία με το σακάκι που ήταν μικρότερο και προσπαθούσε και του λέει: κάνε λίγο το χέρι έτσι. Σπάσε λίγο και την πλάτη, και κούνε λίγο τον νόμο πιο κάτω.
0: Και επειδή είμαστε και παλιοί, σου θυμίζω εκείνο το περίφημο stand-up, 2/3. Για τον ήλιο, δεν είχαμε ρεφλεκτέρ. Όλο αυτό, μια χαρά. Λοιπόν, στους ήχους είναι η Ηλέκτρα Στιανάκη, μας κάνει τρομερή δουλειά. Νίκος Νικολακόπουλος στη μουσική επιμέλεια. Βιργινία Επισημίση στην αρχισυνταξία μας. Η Κωνσταντίνα Τζίτζι, το τζιτζίκι μας, και η Λόνη Λογοθέτη κόβουν τα ηχητικά μας. Μας βρίσκεται απευθείας να μας πείτε αν συμβαίνει κάτι ή θέλετε να καταγγείλετε κάτι ή θέλετε να επισημάνετε κάτι. 211-016-1046, εκείνο ο Λάμπρος Ρήγας να σηκώσει το τηλέφωνο, και μηνύματα σε Viber, WhatsApp 698-104-104 και 6.

0: Λοιπόν, Γιάννη, τι γίνεται? Χθες η μέρα ήταν πλούσια και ευτυχώς έρχονται και αυτά τα συνέδρια και ιδιαίτερα του Βήματος. Πάντα
1: πάλι καλά,
0: ένα
1: πάλι
0: ιδιαίτερο.
1: Καλά.
0: Κάτι, πάντα κάτι βγάζει, ρε παιδί μου. Και εγώ στάθηκα σε όλα όσα υπόθηκαν χθες, στις τρομερές αφηγήσεις του Αντώνη Σαμαρά. Πραγματικά. Είναι μοναδικός αφηγητής, να τα λέμε αυτά.
1: Είναι πολύ καλός.
0: Αφηγητής, φοβερός.
1: Πολύ καλός. Και μάλιστα έβαλε και κάποιες άγνωστες πινελιές που δεν ξέραμε από τις μαύρες περιόδους των μνημονίων.
0: Εκεί.
1: Θα βάλω και εγώ μερικές πινελιές.
0: Από κάτω ήταν ο Βαγγέλης Βενιζέλος που άκουγε, που ήταν μαζί στην κυβέρνηση. Και περιγράφει ένα σκηνικό που λέτε. Ποιο σκηνικό ήταν αυτό? Ότι αν πετύχαινε για πρώτη φορά η χώρα πρωτογενές πλεώνασμα, κάτι που κανείς δεν το περίμενε στην Ευρώπη τότε. Πετύχαν όμως παρόλα αυτά.
1: Ναι.
0: Την ίδια ώρα θα δημοσιοποιούνταν η απόφαση που είχε πάρθει στο παρασκήνιο και είχε συμφωνηθεί να δημοσιευθεί επί τόπου, άμα το πετύχαινε η χώρα, για ρύθμιση του χρέους.
1: Σωστά.
0: Την πρώτη ρύθμιση που είχαμε κάνει τότε. Λοιπόν, και τρέχουν τότε να βρούνε τι πρέπει να γίνει για να φύγει ο Στουρνάρας και εκείνος για το Eurogroup, να τους το ανακοινώσει κτλ. Και συνειδητοποιούν μέσα στη νύχτα, τη μαύρη νύχτα, ότι τους λείπει μια υπογραφή. Ακούστε το διάλογο που είχε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς τότε, το 2013, με υπηρεσιακό παράγοντα του Υπουργείου.
2: Το τηλεφωνώ γύρω στη 1.30 το πρωί. Τον ξύπνησα τον Χριστιανό. Ναι, μου απαντά. Καλησπέρα, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς, του λέω. Ναι, μου λέει, και εγώ είμαι ο Πούτιν και μου το κλείνει. Τον ξαναπέρνω, του λέω, σας είπα, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι. Και εγώ σου είπα, Πούτιν είμαι και μου το κλείνει. Αποτέλεσμα, καλό την ασφάλεια. Φεύγει μια ομάδα από μοτοσυκλέτες και μου το φέρνουν τον άνθρωπο στο μαξί μου σχεδόν με τις πιτζάμες του. Σου είπα, Βλαδίμηρε, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι.
0: Κατάλαβες, ο Βλαδίμηρος. Με τις πιτζάμες.
1: Λοιπόν,
0: αυτός ο Πούτιν είχε πέρασει εκείνα τα χρόνια, να θυμίσουμε.
1: Θέλω να πω κι εγώ κάτι, γιατί να λέμε και στοιχεία του ρεπορτάζ δεν τα έχουμε πει.
0: Πριν πάει ο Λαφαζάνης,
1: ναι, ακόμα. Ναι. Να σου πω πραγματάκια που ξαναλέω, δεν τα έχω πει κι εγώ και πολλοί συνάδελφοί μου, βέβαια, που τα βιώσαμε εκείνα τα χρόνια και δεν τα έχουμε ξαναπεί. Ο Αντώνης ο Σαμαράς, γενικώς τη νύχτα δεν πολύ κοιμόταν.
0: Αλήθεια.
1: Τηλεφωνούσε σε υπουργούς και σε δημοσιογράφους, γιατί θυμάσαι τότε ήταν πολύ έντονα τα γεγονότα. Έτσι ήμασταν με τον απόδι μέσα έξω.
0: Στη είχε μία πέσει και πρώτη φορά η πρόταση για να βγει η χώρα από το ευρώ του και κάνει πρόταση Μέρκελ.
1: Στη μία τη νύχτα, στις δύο τη νύχτα, κάποια φορά δε από αυτές που τώρα οι συνάδελφοι ξέρουν ποιοι ήμασταν εκεί, μία η ώρα το βράδυ, δύο, ήταν τότε που περιμέναμε να δούμε αν θα εγκριθούν και θα πάρουμε τις δόσεις. Θυμάσαι, γιατί αν δεν παίρναμε τη δόση, γεια σας. Πηγαίναμε για νομισματοκοπείο μεριά.
0: Εξού και ο Βλαδίμηρος.
1: Έτσι. Και βγαίνει ο Αντώνης Σαμαράς στα σκαλιά του Μεγάρου Μαξίμου. 5-6 κακόμοιροι των τηλεοπτικών, κυρίως, ξέρεις, εκεί που είχαμε τις συνεχείς συνδέσεις και τα λοιπά, εκείνη την ώρα στη γνωστή νερατζιά απ' έξω. Έρχεται λοιπόν, μας πλησιάζει. Τι κάνετε εδώ? Του λέμε, πρόεδρε, δεν ξέρω πώς θα τα βλέπεις, είναι καλά? Λέει ένας άλλος, δεν είχαμε ύπνο και είπαμε να κάνουμε μια βόλτα πάνω κάτω στην Ηρώδη του Αττικού να περάσει η ώρα. Βγαίνει λοιπόν έξω, μας λέει, λάτε. Μας εξηγούσε τι συμβαίνει και πώς είμαστε και τι κάνουμε και πώς πάνε τα πράγματα και για ποιο λόγο ήταν και εκείνος εκεί στο γραφείο. Και δίνει εντολή λοιπόν και ανοίγει ο εθνικός κήπος και περπατήσαμε μέσα στο εθνικό κήπο γύρω-γύρω.
0: Ορίστε.
1: Με τον πρωθυπουργό, ο οποίος και αυτός ήθελε, ξέρεις τώρα, μέσα στο γραφείο όλη την ημέρα με τόση πίεση
0: να αλλάξει και
1: τόσα
0: προβλήματα,
1: να αλλάξει λίγο παραστάσεις.
0: Ανθρώπινα είναι αυτά. Αλλά εγώ ξέρεις τι, επειδή είμαι και εγώ ελεφαντές και θυμάμαι, δεν είσαι μόνος σε αυτή τη ζωή, να θυμάσαι. Θυμήθηκα ένα άλλο τηλεφώνημα που τα είχε αφήσει ιστορία πραγματικά. Ήτανε του Κώστα Σιμίτη όταν λειτουργήσε πρώτη φορά η γραμμή για το ΙΚΑ. Η γραμμή εξυπηρέτηση. Για απολαύστε το 1990 κάτι φεύγα.
3: Κυρία Φαγκεράκη, καλημέρα σας. Σιμίτης, ο Πρωθυπουργός στο τηλέφωνο.
4: Καλημέρα. Ανέλπιστο. Εσείς, κύριε Πρωθυπουργέ.
3: Είμαι εδώ στο ΙΚΑ και θέλω να παρακολουθήσω πώς λειτουργεί το νέο σύστημα.
4: Ανέλπιστο.
0: Ανέλπιστο.
1: Δεν μπορώ να κρατηθώ. Δεν μπορώ. Το θυμάμαι τώρα. Τι θυμήθηκες?
0: Ανέλπιστο.
1: Λοιπόν, για τον
0: δηλαδή
1: κόσμο.
0: Δηλαδή, σε παίρνει ο Πρωθυπουργός. Το συζήταγε όλη η Ελλάδα τότε. Μέχρι και ο Μητσικός θα είχε κάνει τρομερά σκέτς με αυτό. Και το συζήταγε όλη και έλεγε αυτό το ανέλπιστο. Πόσο αυθόρμητο ήταν, δηλαδή. Ανέλπιστο.
1: Λοιπόν, προσέξτε για όσους δεν το θυμηθήκατε, γιατί δεν το είχατε ζήσει. Τι είχε γίνει? Είχε φτιάξει τότε λοιπόν η κυβέρνηση του Κώστα Σιμίτη, του επίσης λαοπρόβλητου Πρωθυπουργού, την τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης στο ΙΚΑ. Πρώτη φορά λειτουργήσε αυτό και μάλιστα ήταν όντως μια καινοτομία εκείνη την εποχή. Τον βάλανε λοιπόν να την παρουσιάσει. Ξέρετε, με τις κάμερες και όλα αυτά πώς γίνονται αυτά τα επικοινωνιακά τα ωραία. Δεν το είχαν στήσει και καλά εκείνη την περίοδο, δεν είχε και πολύ καλούς επικοινωνιολόγους. Και τι κάνανε, βάλανε μία γυναίκα στο σπίτι της, σταθερά τηλέφωνα τότε.
0: Μόνο
1: έτσι,
0: σταθερά
1: τηλέφωνα. Στο σπίτι της να πάρει τηλέφωνο ο Κώστας ο Σημίτης, ο Πρωθυπουργός, να της πει ότι ξέρετε το ραντεβού το οποίο ζητήσατε και τα λοιπά έχει κλειστεί την τάδε ημέρα. Σαν να είναι δηλαδή ο υπάλληλος που θα κάνει τη δουλειά. Είσαι εσύ Σωτήρης στο σπίτι σου και κάθεσαι στον καναπέ τώρα έτσι... Βρίζεις από το πρωί το βράδυ, δεν σου έχουν κλείσει, δεν σου έχει απαντήσει και το ΙΚΑ, δεν ξέρεις αν μπορείς να κάνεις μια έξαρση.
0: Και μεσημεριάτικα χτυπάει το τηλέφωνο.
1: Χτυπάει... Και ποιος είναι, είναι ένας τύπος που σου λέει, γεια σου κυρασούλα, ο πρωθυπουργός είμαι.
0: Θα σου πω κάτι, μόνο Μητσικώστας θα γινόταν πιστευτός, μόνο εκείνος μπορούσε να κάνει τη φωνή του.
1: Κλαίω,
0: ανέλπιστο. Αλλά ο πραγματικός διάλογος τώρα μεταξύ μας, Γιάννη, θα ήταν αυτός.
3: Σημείτησε ο πρωθυπουργός στο τηλέφωνο.
2: Και εγώ σου είπα πού την είμαι.
0: Αυτός ήταν κανονικό διάλογος.

0: Πραγματικά
1: το μόνταρα με το τζιτζίκι έξω με την Κωνσταντίνα και έκλαιγα μόνος μου.
0: Δεν υπάρχει. Να σε καλά, μου θύμισε συγκλονιστικές στιγμές. Θυμήθηκα κι άλλο, πολύ πρόσφατο. Το τηλέφωνο στις 3 τη νύχτα.
1: Ναι,
0: κάτι ποιος... έχουν οι πρωθυπουργοί μετά τα μεσάνυχτα. Έχουν θέματα.
1: Εντάξει, αυτή είναι και η αγωνία τους. Ποιος θα πάρει τηλέφωνο εκείνη
0: ποιος την ώρα. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τη νύχτα, είπε
1: φιάλτη.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το συνέδριο.
1: Λοιπόν, αλλάζω κλίμα, Γιάννη, να αλλάξουμε κλίμα και να πάμε έτσι σε πιο κωμικό, τραγικά όμως. Mm. Είδα χθες την κυρία Λεωνόρα Μελέτη, ευρωβουλευτής. Συζητιόταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μία σύμβαση του ILO, ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας, για τον εκφοβισμό τον εργασιακό, για τον bullying κτλ. Και η κυρία Μελέτη μέσα σε όλο αυτό, σε μία ομιλία που έκανε με μεγάλη ταχύτητα, η αλήθεια είναι λαχανιασμένη γιατί έτρεχε, άμα την ακούσετε και όλα θα το καταλάβετε, και εκτός από τους εργαζόμενους, αναφέρθηκε και στους έρμους εργοδότες, που εγώ και εσύ Γιάννη, τους εργοδότες μας, τους διευθυντές μας και τους ΣΕΟ, τους έχουμε κάνει τη ζωή μαύρη. Για ακούστε.
2: Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους?
1: Κατάλαβες.
0: Έχω κλάψει.
1: Ναι.
0: Έχω δακρύσει.
1: Δεν μπορείς πραγματικά να πεις, δηλαδή συζητάμε για το εργασιακό bullying και ανεβαίνεις ευρωβουλευτής στην Ευρωβουλή, σε ακούει όλη η Ευρώπη και λες εσύ εκείνους τους έρμους δεν τους σκέφτεσαι? Δεν τους σκέφτεσαι αυτούς τους έρμους?
0: Εγώ λοιπόν συμμερίζομαι την άποψη της Ελεονόρας της Μελέτη, είμαι μαζί της, τη στηρίζω απολύτως, Σωτήρη Μπολάκη, και θα προσθέσω ακόμα κάτι που της διέφυγε. Είναι πρόταση δική μου, φαντάζομαι θα τη στηρίξεις, άρα θα πω πρόταση των παράτυπων. Να ισχύσει το ίδιο και για bullying σε υπουργούς, κυρίες και κύριοι.
1: Αυτό, ακριβώς, ακριβώς. Και θα επανέλθουμε σε αυτό το bullying και να το ξανασχολιάσουμε.
0: Ναι.
1: Πώς απάντησε όμως ο κύριος Τεμπονέρας, που είναι και εργατολόγος, εν θέρμο χθες.
3: Αισθάνθηκε την ανάγκη να υπερασπιστεί τον κάθε φουκαριάρη βιοπαλαιστή CEO που γυρίζει σπίτι κάθε βράδυ ράκος από την τρομοκρατία που του αστεί καθημερινά ο υπάλληλος εταιρείας. Έχουν χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα.
1: Καταλαβές. Αυτό ήταν η πρώτη αντίδραση. Αλλά η κυρία Μελέτη, επειδή έγινε και ένας κακός χαμός στα social, είπε να απαντήσει και έκανε μια νέα ανάρτηση.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Και απαντάει στη γλώσσα τους.
4: Η αριστερά για ακόμη μία φορά καταπέβει στη γνωστή της τακτική. Κόβει ράδι και διαστρεβλώνει τα λεγόμενα όσων δεν συμφωνούν μαζί της, προκειμένου να κατασκευάσει μια βολική για την ίδια φύγηση. Και στη συνέχεια ξεκινάει την υποκίνηση μίσους που φτάνει μέχρι και σε απειλές κατά ζωής στο διαδίκτυο. Η αριστερά της συμπερίληψης, του δικαίου και των δικαιωμάτων. Επιλεκτικά πάντα και υπό όρους. Η ομιλία μου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι δημόσια και διαθέσιμη ολόκληρη σε όποιον θέλει να ενημερωθεί σωστά. Όπως δημόσια και διαθέσιμη είναι και η έκθεση που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο οποίο ήμουν εισηγήτρια για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και την οποία στήριξαν σύσσωμοι όλοι οι σοσιαλιστές ευρωβουλευτές και οι βουλευτές της αριστεράς. Αν δεν είναι αυτό υποκρισία, τότε τι είναι? Μη βιάζονται λοιπόν να μιλήσουν εξ ονόματος των εργαζομένων όσοι δεν είναι ενήμεροι. Έχω φροντίσει ήδη να μιλήσω για λογαριασμό τους και μάλιστα με επιτυχία. Η σκόπιμη απομόνωση μιας φράσης και η παρουσίασή της ως δίθεν συνολικής θέσης μου δεν είναι ούτε δημοσιογραφία ούτε πολιτική κριτική.
1: Καταλάβατε. Η κυρία Μελέτη επιμένει. Επιμένει ότι εντάξει, το διαστρεβλώσαμε. Να πω λίγο εντάχει, γιατί έχουμε και τηλεφωνική γραμμή.
0: Ναι, έχουμε και τον κύριο Ρούμπιο εδώ που τρέχει και με πάρα πολλές εξελίξεις.
1: Πολύ πράγμα.
0: Να πούμε ότι την κάναμε την πλακίτσα μας, εντάξει, με το κομμάτι το οποίο παίξαμε. Αλλά.
1: Έχει ψωμί αυτή η ιστορία στο Ευρωκοινοβούλιο. Το λέω εντάχει. Κατέβηκε αυτή η σύμβαση. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα κατέβασε κάποιες τροπολογίες. Σε αυτές καταγγέλει και η πλευρά της αριστεράς και των σοσιαλιστών, που την ψήφισαν όλοι βέβαια τη σύμβαση, να ξαναπώ. Καταγγέλει ότι ουσιαστικά πέρασαν από το ΕΛΚ μαζί μου και με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τάξεις που κάνουν ακόμα πιο δύσκολο, καταγγέλουν από την αριστερά, την καταγγελία για να αποδείξει ο εργαζόμενος, θα πρέπει και αυτός θα έχει το βάρος να αποδείξει ότι ήταν σε εργασιακό περιβάλλον και εκεί οφείλεται. Και δεν είναι πια στην υποχρέωση του εργοδότη να αποδείξει ότι δεν είναι το εργασιακό περιβάλλον. Άρα όλο το βάρος πια της νομικής υποστήριξης πέφτει στον ίδιο τον εργαζόμενο. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι εντάξει, εδώ η Ευρώπη έχει δώσει ρέστα στα αντεργατικά νομοσχέδια. Νομίζω λίγο να μην πατάμε στα 13 ώρα. Μην τα ξεχνάμε. Μην τα ξεχνάμε όλα αυτά που έχουν περάσει.
0: Για όσους δεν το γνωρίζουν, η συζήτηση αυτή και η τοποθέτηση της κυρίας Μελέτη επί της συζητήσεως αυτής αφορά προτάσεις και οδηγίες που έχουν δοθεί από τον ILO.
1: Έτσι, και έτσι. Το τελευταίο που λέω και κλείνω για να πάμε στα του
0: Δεν
1: Ρούμπιο.
0: Είναι δηλαδή ένα εφεύρημα δικό της. Το θέμα είναι τι στηρίζεις, πώς το στηρίζεις.
1: Και τι τροπολογίες βάλαν στη σύμβαση τώρα, γιατί
0: μετά.
1: Περί αυτού πρόκειται. Ναι, ναι. Το τελευταίο που βάζω είναι, το είπε και ο ευρωβουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, που δεν είναι στο κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, είναι μόνο το κομμουνικό εκεί. Τι λέει, ότι ουσιαστικά στείνεται μέσα αυτή η διαδικασία πελατεία ψυχικά νοσούντων εργαζομένων από τις δίκες εργασίες για ΜΚΟ και ιδιώτες. Αυτή είναι η συζήτηση και όλα τα άλλα θα τα βρούμε στην πορεία. Πάμε στο Ρούμπιο. Μαζί μας είναι ο κύριος Αθανάσιος Μποζίνης, διεθνολόγος, επίκουρος καθηγητής παγκόσμιας πολιτικής. Καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα σας κύριε Χρυσάκου, καλησπέρα κύριε Βλοκάκη από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Καταρχάς, ένα πρώτο σας σχόλιο από όσα έχετε παρακολουθήσει για αυτή την επίσκεψη. Νομίζω είχε πολλά και ενδιαφέροντα και κυρίως από τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται ο κύριος Ρούμπιο σε αυτή την επίσκεψη, δηλαδή το αίσθημα που μεταδίδει.
5: Η δικιά μου εκτίμηση, αν δεν έχω χάσει τίποτα από τις τελευταίες τρεις ώρες, γιατί είχα μάθημα στο Πανεπιστήμιο, ήταν από χθες. Ο τρόπος με τον οποίο, αν και δεν έχω σπουδάσει ψυχολογία, αλλά είμαι διεθνολόγος, οικονομολόγος, μου έκανε φοβερή εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο κατέβηκε και αγκαλιάστηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη. Έδειξε έναν άνθρωπο ο οποίος θεωρεί πολύ οικείο τον κύριο Γεραπετρίτη και ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόταν. Και από αυτό και μόνο μπορούσαμε να καταλάβουμε ότι τελικά υπάρχει μια κοινή συνεννόηση, μια κοινή εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο. Και οι ελάχιστες, όχι ακόμα η βασική ομιλία που θα κάνει στην πνίκα ο κύριος, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Ρούμπιο, αλλά οι μοναδικές αυτές οι οποίες λένε είναι ότι στην ουσία η τοποθέτηση Ελλάδος ως ένας συντελεστής ασφάλειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια και την κανονική ασφάλεια την παγκόσμια. Και για μένα το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι θα υπογραφούν κάποιες συνθήκες όσον αφορά την αμυντική συνεργασία Ελλάδος, δηλαδή η πιθανή αναβάθμιση, θα τα μάθουμε σήμερα θεωρώ, η πιθανή αναβάθμιση, η έγκριση αναβάθμιση των F-16 σε Viper, τα 20 τα F-35 τα οποία θα έρθουν σε συνεργασία που θα ζητήσει η Ελλάδα με κάποιους πιο προηγμένους πυράβλους αέρος-αέρος, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για την παρουσία της Ελλάδας.
0: Πάμε να δούμε τι έχουμε μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα έχουμε την υπογραφή σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών από τη μια και άμυνα, τον κύριο Δένδια δηλαδή, για την συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Έχουμε δηλώσεις του κύριου Ρούμπου, σταχειολογώ πολύ γρήγορα, ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερός και σπουδαίος σύμμαχος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες εκφράζουν και την ευγνωμοσύνη τους για αυτό, και ότι υπάρχει ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα, ότι έχουμε απόλυτη αφοσίωση, είπε χαρακτηριστικά, στην ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα. Άλλος τομέας αυτός, ότι είναι προς το συμφέρον της παγκόσμιας ασφάλειας, και βέβαια υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι και μια χώρα σύμμαχος που έχει ηγεμονία, ηγετικό ρόλο στην περιοχή. Και τα τρία αυτά, είναι νομίζω δύο χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το τι είπε ο κύριος Ρούμπιο στην Αθήνα, πέραν των άλλων που είπαμε εμείς για τα F-35 και κάποιες συζητήσεις βέβαια για τα στενά του Ορμούζ.
5: Κύριε Χρυσάκο, κύριε Βλοκάκη, για μένα το πιο σημαντικό θα είναι αν ο κύριος Ρούμπιο τελικά χρησιμοποιήσει ειδικές λέξεις όπως διεθνές δίκαιο, δίκαιο της θάλασσας, για να φωτογραφίσει το τι ακριβώς πρέπει να κάνει η Τουρκία ή όχι. Ας μην ξεχνάμε το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μεταξύ των τριών χωρών, με το Ρέικιαβικ, με τη Λισαβόνα και η Ελλάδα, στην οποία και δεν θα περάσει από την Άγκυρα. Αλλά ας μην ξεχνάμε και το γεγονός ότι ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει περάσει από την Άγκυρα πρόσφατα και έχει συζητήσει και δεν έχει δώσει βέβαια το οριστικό και για τα F-35 τα οποία θέλει να μπει η Τουρκία. Από εκεί πέρα νομίζω όμως ότι είναι σημαντικό να δούμε, να αναλύσουμε τις λέξεις με τις οποίες ο κύριος Ρούμπιο θα αναφερθεί στην ενεργειακή αναβάθμιση Ελλάδος και σε συνεργασία με την Κύπρο και με το Ισραήλ, τον οποίο το στηρίζει, είναι σίγουρο το γεγονός ότι στηρίζει. Αλλά το καλό εκεί πέρα, το οποίο δημιουργεί προβλήματα και πιθανά κάζους μπέλη για την Τουρκία, είναι νομίζω ένα πολύ σημαντικό το πώς ακριβώς θα χρησιμοποιήσει αυτό το οποίο ονομάζουμε διπλωματική γλώσσα. Γιατί ξέρετε, είναι πολύ σημαντικές οι λέξεις, πώς θα τις τοποθετήσει, ακόμη και ο τόνος της φωνής του, για το τι ακριβώς θέλει να δώσει ένα μήνυμα στην Τουρκία. Θα υπάρξει δηλαδή σεβασμός του διεθνούς δικαίου, θα υπάρξει σεβασμός της ΑΟΣ. Θα υπάρξουν όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία η Τουρκία θα συνεχίσει να επικαλείται.
1: Κύριε καθηγητά, μία ανωτελεία. Ζητούμε να σας καλέσουμε πάλι σε 3-4 λεπτά να πούμε τους τίτλους ειδήσεων και να επανέλθουμε για να συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μας. Αν δεν έχετε αντίρρηση. Ευχαριστούμε.
5: Όχι, κανένα πρόβλημα. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε.
6: Mega News 104,6.
7: Καθημερινά 5 με 6 το απόγευμα. Νικήτας Κορονάκης, Σοφία Μπερετάνου.
6: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 4.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Η υπογραφή τριών συμφωνιών για την άμυνα, τον πολιτισμό και την ναυτιλία προβλέπεται στο πλαίσιο του έκτου στρατηγικού διαλόγου μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας. Οι δύο πλευρές επικύρωσαν ένα διευρυμένο δίκτυο συνεργασίας με πρώτο και βασικότερο το μνημόνιο στρατιωτικής σύσφυξης ανάμεσα στις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις και την εθνοφρουρά της Φλόριντα. Παράλληλα, προχώρησαν στην υπογραφή συμφωνίας για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών των ναυτικών, ενώ αναθνεώθηκε και το αυστηρό πλαίσιο για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στις 6 το απόγευμα, Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει στην ΠΝΙΚ, ενώ στις 7 θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό. Σφοδρή κριτική στην πρόταση του Πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης μέσω της αύξησης του ύψους των κτηρίων άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας με τον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα στο συνέδριο του Βήματος για την Αθήνα. Χαρακτήρισε την πρόταση για την παροχή μπόνους 2 ή 3 επιπλέον ορόφωνος, μια επιλογή που κινδυνεύει να μετατρέψει το στεγαστικό πρόβλημα σε business για τους εργολάβους, υποστηρίζοντας ότι δεν αντιμετωπίζει τις πραγματικές αιτίες της στεγαστικής κρίσης. Συνεχίζεται η ανακριτική διαδικασία στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Νέες καταθέσεις έδωσαν οι αναισθησιολόγος που εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου έως το 2023, καθώς και οι δύο διασώστες του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες, την Παρασκευή αναμένεται να καταθέσει και η κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών, μετά από σχετικό αίτημα που είχε υποβάλει υπεράσπιση του 58χρονου γιατρού. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων διεύθυνση, ένταξη και συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, ασκήθηκε σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, τη σύζυγου του και άλλων 6 ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση απάτης κατά του ΕΦΚΑ και του ελληνικού δημοσίου μέσω της δημιουργίας εικονικών εταιριών. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 27 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
6: Mega News 104,6.
8: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει

0: Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις δωρεάν eFootPro?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις κουπονιά αγορών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
2: Εδώ είμαστε!
1: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Την Κυριακή με το Βήμα, Πλατών Τίμεος. Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, ποιο είναι το μυστικό της χαμένης Ατλαντίδας, το κορυφαίο έργο της αρχαίας ελληνικής κοσμολογίας δίνει τις απαντήσεις. Ο δεύτερος τόμος, μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
4: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία, Δημήτρης Καρατζάς.
5: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
4: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
5: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
4: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση, more.com.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είναι μαζί μας ο κύριος Αθανάσιος Μποζίνης, καθηγητής παγκόσμιας γεωπολιτικής, γεωστρατηγικής και αναλυτής. Λέγαμε λοιπόν για την επίσκεψη Ρούμπιο. Εγώ μία ερώτηση θέλω να κάνω, γιατί βλέπω τώρα και τα όσα λέει ο κύριος Τσίπρας, πρώην πρωθυπουργός, στο συνέδριο του Βήματος αυτή την ώρα, συνέντευξη με την Νίκη Λιμπεράκη. Κύριε καθηγητά, χαρακτηρίζει τον κύριο Ρούμπιο υπουργό εξωτερικών Πόντιο Πιλάτο και αναφέρεται συγκεκριμένα στο καλώδιο. Γιατί εδώ, με βάση το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, δηλαδή με βάση το διεθνές δίκαιο, δεν χρειάζεται να ρωτήσει κανέναν, ακόμα και αν περνάει μέσα από ΑΟΣ, που δεν περνάει στην προκειμένη περίπτωση, όπως σημείωσε. Και αυτό το βρείτε τα εκεί οι χώρες που εμπλέκονται όλες, που είπε ο κύριος Ρούμπιο, τον οδηγεί στο να βγάλει αυτό το συμπέρασμα. Περιμένει, λέει, μια πιο καθαρή στήριξη της χώρας.
1: Είναι αυτό το οποίο σας είπα, ότι περιμένουμε να δούμε στην ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, το οποίο από ό,τι διάβασα κάποιοι δεν θέλουν από την αντιπολίτευση. Κακώς δόθηκε, λέει, το βήμα από εκεί.
2: Το είπε ο κύριος Τσίπρας.
0: Το είπε και ο κύριος Τσίπρας και αυτό, ναι. Γιατί εκπροσωπεί το μάγκα της Αμερικής και δεν είναι σημείο αυταρχισμού, ας το πούμε έτσι, ή τέτοιου τύπου πολιτικών εκπροσώπηση και σημείο και τόπος ιστορικός αυτούς.
1: Λοιπόν, αν το δω κομματικά καθαρά, ο οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει οποιαδήποτε τοποθέτηση. Εάν το δω επιστημονικά, ο κύριος Ρούμπιο είναι υπουργός εξωτερικών μιας χώρας, ειδή των ΗΠΑ, που έχουμε μια ισχυρή συμμαχία μεταξύ τους. Άρα λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, οφείλω να τον τιμήσω όπως με τιμάει και αυτός με οποιασδήποτε άλλες εμπορικές, στρατιωτικές και στρατηγικές συμφωνίες. Για φανταστείτε το γεγονός η Τουρκία να είχε πάρει ήδη τα F-35 και η Ελλάδα να παρακαλούσε τη στιγμή την Αμερική να πάρει τα F-35. Ναι. Καταλαβαίνετε σε τι επίπεδο θα υπήρχαν και οι συνομιλίες μεταξύ της Τουρκίας. Καταλαβαίνετε ότι περιμένουμε ένα θερμό χειμώνα, για να μην πω φθινόπωρο, πλέον χειμώνα, που να ψηφίσει το καινούριο το σχέδιο με την καλέση πατρίδα. Θα περάσει το νομοσχέδιο. Εκεί πέρα θα δούμε τι ακριβώς θα υπάρχει κατάσταση από την Τουρκία, ποιες πιέσεις, ποιες υπηρετικές πιέσεις θα υπάρχουν και πώς θα λειτουργήσει η Ελλάδα. Αυτό λοιπόν το οποίο για μένα το πιο σημαντικό είναι, δεν είναι ακριβώς τι έχει πει ο κύριος Τσίπρας, αλλά διάβασα στο ενδιάμεσο που δεν μπόρεσα να ακούσω τις ειδήσεις σας, ότι ο κύριος Γεραπετρίτης ενημέρωσε ότι ανά πάση στιγμή η Ελλάδα είναι διατεθειμένη.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Στα στενά του ορμού. Κοιτάξτε, για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί σαν καθηγητής ψηφιακών διεθνών σχέσεων και κυβερνοστρατηγικής και παγκόσμιας πολιτικής οικονομίας, είναι η πρώτη φορά που στην ουσία ένας Ευρωπαίος εταίρος από την Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει αισθητά ότι μπορούμε να βοηθήσουμε στο άνοιγμα των στενών του ορμού, στην ελεύθερη ναυσιπλοεία, πέρα από τις ασπίδες, την επιχείρηση ασπίδες που υπάρχει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα στην Ερυθρά Θάλασσα, με τη χρησιμοποίηση της βάσης Σούδας, να δώσει τη δυνατότητα ώστε να μπορεί να επιληθεί ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο δημιουργεί αυτό το οποίο ονομάζουμε παγκόσμιο πληθωριστικό πόλεμο. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι η Ελλάδα βρίσκεται όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στη δράση κοντά στις ΗΠΑ.
0: Ενεργότερη εμπλοκή, λέτε εσείς, στους σχεδιασμούς.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Πάμε σε κάτι άλλο τώρα. Επειδή λέγαμε για την ΠΝΙΚΑ, και με αυτό νομίζω είναι η τελευταία μου ερώτηση από την πλευρά μου τουλάχιστον, η ΠΝΙΚΑ είχε δοθεί στον κύριο Μακρόν από τον κύριο Τσίπρα, θυμίζω, ήταν ανέβηκε ο κύριος Ομπάμα, αλλά δεν πήγε γιατί για λόγους ασφαλείας και τότε μίλησε εδώ στο Σταύρος Νιάρχος. Εγώ θα κρατήσω αυτό που πολλοί λένε, ότι η συγκυρία δεν είναι αμιγώς διπλωματική.

0: είναι κυρίως προεκλογικού χαρακτήρα, με την έννοια ότι πάμε σε ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική και ο κύριος Ρούμπιο είναι ένα όνομα το οποίο είναι, προαλήφεται για διάδοχος του κυρίου Τραμπ.
1: Σωστά.
0: Αυτό εσείς το βλέπετε σαν προεκλογικού χαρακτήρα, γιατί και είδα και μια επιστολή των Ελληνοαμερικανών προς την κυβέρνηση των ΗΠΑ, προς την κυβέρνηση Τραμπ, να μην δώσουν τα F-35 και τα F-16 στην Τουρκία.
1: Νομίζω ότι όλα αυτά είναι στα πλαίσια του διπλωματικού διαλόγου και στο πλαίσιο των διπλωματικών ελιγμών, θα μπορούσα να πω, προκειμένου να μπορέσουν να δείξουν ότι η Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση είναι ένας πραγματικός σύμμαχος των ΗΠΑ, τηρεί τις συμφωνίες. Και για μένα το πιο σημαντικό, ξέρετε ποιο είναι, η επαναλαμβανόμενη τοποθέτηση του Ρούμπιο, ότι η Ελλάδα αποτελεί το παράθυρο, το ενεργειακό παράθυρο της Αμερικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα των Βαλκανίων. Γι' αυτό και αναβαθμίζεται τόσο η Αλεξανδρούπολη.
0: Ναι, τους τα έχουμε δώσει όλα όμως, κύριε καθηγητά. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι βάσεις, είναι και ο κάθετος άξονας.
1: Το πιο σημαντικό είναι ότι θα υπάρξουν και
0: του αερίου, το αμερικανικό.
1: Δύο αμερικανικές η Exxon Mobil εδώ πέρα, η οποία στην ουσία θα προσπαθήσει να παράγει. Δεν είναι μόνο μεταφορά, αλλά και παραγωγή. Ναι. Και ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να είσαι ενεργειακός δρόν, όπως λέμε στις διεθνείς σχέσεις, σε μια περιοχή η οποία αυτή τη στιγμή περιορίζεται όσον αφορά τους δύο περιφερειακούς πολέμους, οι οποίοι χτυπάνε ενεργειακά. Και επειδή θα υπάρχει ένας ενεργειακός χειμώνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα καθίσταται ισχυρός παίκτης στην περιοχή.
0: Αλλά Γιάννη, άκουσες και τον κύριο Καραμαλή που μίλησε στο κινέζικο αυτό φόρουμ τώρα, στην εκδήλωση αυτή. Μίλησε για δύο μέτρα, δύο σταθμά της Δύσης. Μίλησε για την προσπάθεια των Αμερικανών να επιβάλλουν την πρωτοκαθεδρία τους παγκοσμίως, αλλά δεν το καταφέρνουν, όπως είπε, απόλυτα, δείχνοντας προς το Ιράν. Μήπως αυτή η απόλυτη πρόσδεση με τις ΗΠΑ είναι πρόβλημα στο τέλος και για την Ελλάδα? Δηλαδή, εγκλωβιζόμαστε μονομερώς σε ένα ενεργειακό όχημα.
1: Είναι σίγουρο αυτό το οποίο λέτε, είναι αποδεκτό, όμως νομίζω ότι ο καθένας ο οποίος παίρνει αποφάσεις αναλαμβάνει και τα ρίσκα. Δηλαδή πάρα πολύ απλά, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ρωσοουκρανικός πόλεμος. Η Ρωσία έχει μειώσει τα αποθεματικά της, τα ενεργειακά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει και ένα μπλοκάρισμα όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κίνα παίρνει από τη Ρωσία. Τα στενά του Ορμού στέλνανε στην Κίνα. Η Κίνα προσπαθεί να πάρει από αλλού τα στρατηγικά αποθέματα σε παγκόσμιο επίπεδο από το 1982 και μετά είναι τα χαμηλότερα σε παγκόσμιο. Άρα καταλαβαίνω ότι πρέπει να γίνουν κάποιες κινήσεις στη γεωπολιτική και ενεργειακή σκακέρα. Έτσι λοιπόν, όταν αποφασίζεις για οποιοδήποτε λόγο να πάρεις το μέρος ενός συμμάχου, θα έχεις αυτό το οποίο ονομάζουμε σε διεθνείς σχέσεις δράση και αντίδραση.
0: Μάλιστα. Εκτεθειμένοι. Έως ένα βαθμό, λέω.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ και βέβαια.
0: Καλυμμένοι από την άλλη, θα σου πει κάποιος άλλος.
2: Δεν τελειώνει ποτέ αυτή η συζήτηση. Εν αναμονή και των δηλώσεων που θα κάνει ο κύριος Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ, αλλά και τις.
0: Ευχαριστούμε τον κύριο Αθανάσιο Μποζίνη.
2: Σας ευχαριστήσουμε
1: θερμά. Εγώ έχω να πω κάτι σαν συμπέρασμα. Να ξέρετε ότι πλέον συζητάμε για διεθνείς σχέσεις οι οποίες δεν υπάρχουν από κρίσεις, αλλά υπάρχουν πολυκρίσεις. Οπότε τα πιόνια στη σκακέρα κινούνται πάρα πολύ γρήγορα και πρέπει να παρακολουθούμε αυτές τις κινήσεις, αλλά και να προλαμβάνουμε κινήσεις.
2: Πολύ σωστό και είναι. Και είναι και πολύ γρήγορα μεταβαλλόμενες. Αν σήμερα είσαι σε ένα position Α, πρέπει να συζητήσεις πως θα είσαι σε ένα Β.
0: Το θέμα είναι να κρατάς και την πρωτοβουλία των κινήσεων, όσο μπορείς και εσύ σε ένα βαθμό.
1: Εσείς που είσαστε και δημοσιογράφοι και όσο πλησιάζουμε, και θα σας το πω ως μέρος της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας που εξειδικεύεται πάντως σε θέματα ανάλυσης υβριδικών απειλών, όσο περισσότερο πλησιάζουμε τόσο στην Αμερική όσο και στην Ελλάδα σε εκλογές, πλέον θα πρέπει να βλέπουμε τον υβριδικό, πληροφοριακό και cognitive ψυχολογικό πόλεμο και γνωσιακό, τα οποία γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Εκεί πέρα αλλάζουν οι ισορροπίες και αλλάζουν και οι καταστάσεις.
2: Σωστό.
0: Μιλάει για την πλατιά διείσδυση.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Να είστε καλά, χάρηκα που σας άκουσα. Καλό απόγευμα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Γιάννη, βάλε μας σε περιβάλλον διαφημιστικό.
1: Λοιπόν, σε περιβάλλον διαφημιστικό πάμε, γιατί έχουμε την BMW, η οποία παρουσιάζει, Σωτήρη μου, το μέλλον της βιώσιμης κινητικότητας και της γνήσιας οδηγικής απόλαυσης στην έκθεση αυτοκινήτου Auto Athena 2006. Τι είναι τώρα αυτό? Από το Σάββατο 3 έως την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, η BMW υποδέχεται τους επισκέπτες της μεγαλύτερης έκθεσης αυτοκινήτου της χώρας, Auto Athena 2026, στο υπερσύγχρονο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo. Σου λέω ότι εκεί, Σωτήρη μου, θα δεις την πανελλαδική πρεμιέρα για την αμιγώς ηλεκτρική BMW i3 και τη νέα BMW X5. Θα δεις στην πρώτη εμφάνιση στην Ελλάδα για τη νέα BMW σειρά 7. Θα δεις και πλήρη γκάμα μοντέλων με τις κορυφαίες M3, M5, καθώς και τις δημοφιλείς X1, iX2, X3, σειρά 1 και σειρά 5. Στο Hall 3, στη θέση σε 1, όσοι πιστοί προσέλθετε.
0: Λοιπόν, έτσι με ροκ διάθεση θα πάμε στο επόμενο θέμα, που είναι αυτή η περίφημη εγκληματική οργάνωση που στήθηκε από τον κύριο Καμπούρη. Ο κύριος Καμπούρης, θυμίζω, υπήρξε στο παρελθόν και εκπρόσωπος κινητικών κέντρων.
1: Δημοσιογράφος.
0: Συνέχεια δημοσιογράφος, μετά πολιτευτής, με την Ελληνική Λύση υπήρξε υποψήφιος του 23 και μετά υπήρξε διάδοχος του Γιώργου Καρατζαφέρη στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Δεν κατάφεραν ποτέ τίποτα. Μάλιστα, διέγραψε και τον κύριο Καρατζαφέρη για κάτι δηλώσεις του τότε, του πρώην Προέδρου του ΛΑΟΣ σε βάρος της κυρίας Χαριστιανού. Αλλά από τότε χάθηκαν τα ίχνη του, γιατί ο κύριος Καμπούρης επιδόθηκε σε άλλες δουλειές, με αποτέλεσμα να φτάσει σήμερα να περνά το κατόφλι του ανακριτή με χειροπέδες για κάτι για διασπάθηση, για απάτη σε βάρος των ταμείων και της εφορίας, που φτάνει τα 5 εκατομμύρια αν δεν κάνω λάθος. Είναι μαζί μας ο κύριος Τσάπαλος, είναι εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Κύριε Τσάπαλε, καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Εγώ μια απορία έχω, γιατί αυτά ξεκίνησαν το 21, πολλές μάλλον, αλλά θα ξεκινήσω με τη βασική. Πώς πέρασε κάτω από τα ραντάρ τόσες πολλές εταιρείες, η μία μετά την άλλη, για να καταλάβει και ο κόσμος να σας ακούει, να στείνονται, να πτωχεύουν και να μην πληρώνουν ούτε ασφαλιστικές φορές, ούτε την εφορία, και να συνεχίζουν να απασχολούν εργαζόμενους?
2: Καταρχάς, να πούμε ότι η έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά τον κύριο Καμπούρη και το δίκτυο, από ό,τι φαίνεται, που είχε δημιουργηθεί, βρίσκεται σε εξέλιξη από την αρχή, την αρμόδια αρχή για την καταπολέμηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Και είναι μια έρευνα η οποία κράτησε αρκετό διάστημα, ακριβώς λόγω και της συνθετότητας και της πολυπλοκότητας του δικτύου, και αυτό έχει και παρακλάδια και στο κομμάτι των ελέγχων σε φορολογικό επίπεδο, όσο και στο κομμάτι το ασφαλιστικό. Δηλαδή, εξετάζονται και διαφυγόντα έσοδα, φόροι ως προς την ΑΔΕ, αλλά και ασφαλιστικές φορές που δεν καταβλήθηκαν ποτέ.
0: Ναι, πώς πέρασε κάτω από το ραντάρ, δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Κοιτάξτε, δεν ξέρω κατά πόσον πέρασε κατά το ραντάρ ή όχι. Το θέμα είναι το εξής, ότι τα τελευταία χρόνια, και λόγω του ότι έχει βελτιωθεί το νομικό πλαίσιο και λόγω του ότι έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, τόσο της αρχής όσο και της ΑΔΕ και των υπόλοιπων ελεγκτικών μηχανισμών, τέτοιου είδους κυκλώματα, τέτοιου είδους δίκτυα αποκαλύπτονται πολύ γρηγορότερα σε σχέση με το παρελθόν. Και σίγουρα αποκαλύπτονται. Κάτι το οποίο δεν ήταν δεδομένο τα προηγούμενα χρόνια.
1: Κύριε Τσάπαλε,
2: λόγω της.
1: Κλείστε αυτό που θέλετε να πείτε, να σας ρωτήσω.
2: Και λόγω της χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών, ψηφιακών εργαλείων, και λόγω της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης, αλλά κυρίως και επειδή έχουμε και έπειρα κλιμάκια ελεγκτικά και καλύτερη οργάνωση, κάθε μήνας που περνάει έχουμε και από μια τέτοια περίπτωση αποκάλυψης δικτύων που παρανομούσαν κατά το παρελθόν.
0: Ναι, δεν τα αποκαλύψατε εσείς, ούτε ο ΕΦΚΑ, ούτε το Υπουργείο Οικονομικών, ούτε η ΑΔΕ. Τα αποκάλυψε μια δικαστική διένεξη μιας εργαζόμενης, η οποία εμφανίστηκε να έχει εισοδήματα και από άλλη εταιρεία, τα οποία δεν πληρωνότανε, και με αποτέλεσμα, όταν ήρθε η εφορία, πλήρωσε υπερβάλλον φόρο και εκεί ανακάλυψε ότι είχε μισθολόγιο κι αλλού, αλλά δεν πληρωνότανε. Αν δεν υπήρχε αυτό, ποια αυτόματη διαδικασία, λέμε?
2: Ένας έλεγχος ξεκινάει με πολλούς τρόπους. Ξεκινάει με μια καταγγελία, επώνυμη ή ανώνυμη. Ξεκινάει με μια αυτεπάγγελτη έρευνα, ξεκινάει μέσω της δικαστικής οδού και ούτω καθεξής. Καταλήγει ωστόσο ελεγκτικοί μηχανισμοί να ενεργοποιούνται και με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα να δρουν και να έχουμε τις συλλήψεις που είχαμε χθες.
1: Θέλω να σας ρωτήσω.
2: Επομένως, ναι, καλές είναι οι καταγγελίες, θυσιαζόμαστε τις καταγγελίες. Γι' αυτό το λόγο έφτιαξε και η ΑΔΕ και αρμόδια, η ΑΔΕ, μια αντίστοιχη πλατφόρμα ανώνυμων ή και υπόνυμων καταγγελιών, ακριβώς γιατί θέλουμε και τους πολίτες με το μέρος μας σε τέτοιες είδους περιπτώσεις.
1: Σωστό. Να σας ρωτήσω όμως το εξής. Εγώ λέω ανοιχτά και δημόσια ότι εκφράζω τη διαφωνία μου με όλα αυτά τα οποία ακούω και θα σας πω γιατί, ξέρετε, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Στο πόσο ύψος χρέους ο Γιάννης ο Χριστάκος, που ανοίγει μια εταιρεία το 21, δεν πληρώνει για 2 ολόκληρα χρόνια ούτε ευρώ, ούτε στον ΕΦΚΑ, ούτε και στις φορολογικές του υποχρεώσεις. Δεν πληρώνει ούτε μισό ευρώ. Και εμφανίζεται μετά από 3 ή 4 χρόνια, είτε από μια καταγγελία ενός ανθρώπου ο οποίος πλανήθηκε.
0: Πότε χτυπάει το κόκκινο, το σύστημα.
1: Πότε χτυπάει το σύστημα. Ξέρετε τι, κάτι. Μας ακούει κάποιος κόσμος και λέει: τι ωραία. Α, θα το κάνω κι εγώ όπως ο Καμπούρης. Θα ανοίγω και θα κλείνω την εταιρεία λίγο πριν χτυπήσει.
0: Τα πτωχεύω.
1: Τα πτωχεύω και θα πηγαίνω παρακάτω. Ποιο είναι το όριο?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο έως απίθανο πλέον όποιος σκέφτεται να κάνει κάτι τέτοιο να μην βρεθεί ενώπιον του νόμου. Τώρα χρονικά δεν μπορώ να σας πω αν θα είναι σε σύντομο.
1: Συγγνώμη, θα σας διακόψω ξανά. Αν βρεθεί εκτός του, αν βρεθεί από εσάς μετά από 5 χρόνια και έχω φεσωθεί εγώ τα λέω εγώ και ο Σωτήρης και εσείς, ο ελληνικός λαός φεσώνεται τα χρήματα που δεν πληρώνει ο απατεώνας. Δεν μας κάνει αυτό.
2: Τα τελευταία χρόνια και έχουμε αποδείξει με πολλά τέτοια παραδείγματα και η αρχή αλλά και η ΑΔΕ, γιατί εγώ την ΑΔΕ εμέσως εκπρόσωπος εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, έχουμε δείξει πολλά παραδείγματα όπου εν τη γενέση τους τέτοιου είδους κυκλώματα εξαρθρώνονται και αποκαλύπτονται. Δεν περιμένουμε να περάσουν ένα, δύο, τρία, πέντε χρόνια προκειμένου κάτι τέτοιο να αποκαλυφθεί. Ακριβώς γιατί μέσω σύγχρονων ψηφιακών μεθόδων μπορεί πάρα πολύ σύντομα πλέον, μέσω της ψηφιοποίησης των συναλλαγών που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, να αποκαλύπτεται πολύ σύντομα, για παράδειγμα, ΦΠΑ που δεν έχει καταβληθεί. Να αποκαλύπτεται, για παράδειγμα, πολύ σύντομα ασφαλιστικές φορές που δεν έχουν καταβληθεί.
1: Δεν μου απαντάτε όμως στο ποιο ύψος είναι αυτό. Έχω κι εγώ μια μικρή εταιρεία, ας πούμε. Σε πόσο καιρό.
2: Έχει να κάνει με την έκταση του δικτύου, έχει να κάνει με το πόσο σύνθετο είναι το κύκλωμα και η πυραμίδα και το οικονομικό έγκλημα που βρίσκεται από πίσω.
1: Άρα βρίσκει τρύπες, αυτό μας λέτε τώρα εδώ, ότι κάπου βρίσκουν τρύπες.
2: Δεν υπάρχει φορολογικό ή ασφαλιστικό σύστημα σε καμία χώρα του κόσμου που να μην υπάρχει έστω ένα κενό που θα μπορέσει το οικονομικό έγκλημα να το αξιοποιήσει και να βρεθεί έστω για λίγο μπροστά. Το ζητούμενο είναι να εντοπίζεις γρήγορα αυτό το οικονομικό κενό και όσο γίνεται γρηγορότερα και να το θωρακίζεις νομικά, αλλά και με ελεγκτικούς μηχανισμούς να το εξαρθρώνεις και να επιστρέφεις πίσω τα κλεμμένα.
0: Τελευταία ερώτηση, γιατί εμένα με ενδιαφέρει αυτό, για την άτυχη αυτή γυναίκα, η οποία είχε τη δικαστική διαμάχη με όλους αυτούς τους απατεώνες. Αν αυτός ο φόρος επιβλήθηκε, θα καταφέρει να μην τον χρεωθεί τελικά? Αν θα υπάρξει κάποια πρωτοβουλία από το Υπουργείο ή αν θα περιμένει την εκδίκαση αυτής της υπόθεσης, η οποία μπορεί να πάρει άλλο τόσα χρόνια?
2: Όλα είναι υποδιερεύνηση. Δεν νομίζω να πάρει πολύ χρόνο η όλη διαδικασία. Προφανώς όπου υπάρχει αδικία, εδώ είμαστε καλόπιστα να το δούμε, πάντοτε σε συνεργασία και με την αρμόδια αρχή. Δεν θέλουμε προφανώς να ταλαιπωρήσουμε την γυναίκα. Ίσα-ίσα συνέβαλε από ό,τι φαίνεται τα μέγιστα, ούτως ώστε να έχουμε την εξάρθρωση ενός ακόμα κυκλώματος. Επομένως, η δημόσια διοίκηση δεν θα δείξει το σκληρό της πρόσωπο απέναντι σε αυτή την κυρία. Αντιθέτως, θα προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε μαζί της και τέτοιες περιπτώσεις να αποτελέσουν και παράδειγμα και για άλλα στο μέλλον. Θέλουμε την συνδρομή των πολιτών. Παρακαλούμε και καλούμε και προσκαλούμε, και εγώ προσωπικά το έχω κάνει πάρα πολλές φορές και μέσα από το Μέγκα, από το κανάλι, και τώρα και μέσα από το ραδιόφωνο που μου δίνεται δυνατότητα, να ζητήσω από τους πολίτες όπου έχουν υποψίες ή αποδείξεις ότι υπάρχουν τέτοιου είδους κυκλώματα, δοσοληψίες, απάτες, οτιδήποτε προσβάλλει και το κοινό συμφέρον, το κοινό δημόσιο συμφέρον, να το καταγγέλουν και στις πλατφόρμες της ΑΔΕ, είτε επώνυμα είτε ανώνυμα, αλλά και στις άλλες πλατφόρμες που βρίσκονται σε λειτουργία. Θέλουμε τους πολίτες με το μέρος μας, γιατί αυτή η υπόθεση της αποκατάστασης της ισονομίας και της ισότητας απέναντι στον νόμο είναι μια υπόθεση που αφορά όλους.
1: Το ακούμε, κύριε Τσάπαλε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την
0: Τσάπαλο, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών.
1: Ευχαριστούμε.
0: Κατάλαβες, Γιάννη.
1: Εντάξει, εγώ το είπα. Μας εξήγησε βέβαια.
0: Θυμίζει τα παραϊατρία για αυτή την ιστορία.
1: Τι γίνεται.
0: Πάντα θα υπάρχει μια τρύπα.
1: Για να πάμε παρακάτω. Αποδέχομαι ότι δεν υπάρχει κανένα σύστημα τέλειο στον κόσμο δεν ξεκινήσει. Οι απατεώνες άλλωστε, και έτσι είναι η ιστορία αυτής της κοινωνίας, προσπαθούν και βρίσκουν τον τρόπο να το εξαπατήσουν. Το θέμα όμως είναι, ξαναλέω, ότι αφενός δεν γίνεται να περιμένεις από τους πολίτες να σου καταγγέλουν ότι ο Γιάννης ο Χριστάκος εδώ μας κλέβει για να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός.
0: Φοβάται
1: θα διευκρινίσω ότι δεν είπε. Εδώ. Θα διευκρινίσω ότι εντάξει δεν είπε αυτό ο άνθρωπος.
0: Δεν λέω ότι θα συμβαίνει. Αυτό, αλλά εντάξει.
1: Μην παρεξηγηθούμε. Όμως, να καταλήξουμε κάπου στο τρία, το κλείσουμε αυτό σε σχέση με τον κύριο Τσάπαλο εδώ. Δεν γίνεται να έχει φτάσει η ζημιά, μαθαίνω ότι είναι και περίπου πάνω από 5 εκατομμύρια και 5 ολόκληρα χρόνια, και να λέμε τώρα εμείς εάν τον βρίσκουμε ή δεν τον βρίσκουμε. Κάπου μπάζει αυτό το πράγμα.
0: Θυμάσαι τι λέγαμε, ότι με αφορμή τη ΔΕΘ και εκείνο το περίπτερο που έμπαινες μέσα και ξαφνικά το 19 γύριζε αιώνας, γύριζε πολιτισμική περίοδο. Περνάγαμε από την εποχή του τροχού και του χαλκού στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση της εποχής Μητσοτάκη. Εντάξει, δεν γίνεται τώρα, συμβαίνουν αυτά. Κάθε φορά το ίδιο πράγμα στην Ελλάδα είμαστε όταν σκάνε τέτοιες υποθέσεις. Και αυτό η ιστορία με το καμπούρι. Θυμίζω ότι ξεκίνησε το 21. Υπήρχε εκείνη άλλη μπίζνα, θυμίζω. Τότε που στηνότησαν οι ΚΑΔ μέσα στον κορονοϊό για να παίρνουν τις επιδοτήσεις του κορονοϊού.
1: Εννοείται.
0: Και κάποιοι υπουργοί υφίστανταν μπούλινγκ, όπως έλεγες προηγουμένως.
1: Τα έχω πει, Σωτήρη, τα έχω πει. Μπούκαρε ο άλλος στο γραφείο του υπουργού
0: και στέλνανε και μηνύματα. Α, μέχρι εδώ δεν λέω άλλα. Λοιπόν, το θέμα παραμένουμε. Θα πάμε στην κυρία Χριστίνα Μανέ, είναι φοροτεχνικός. Θέλουμε τα φώτα σας, κυρία Μανέ, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας.
0: Θέλουμε τα φώτα σας. Πώς μπορούμε εγώ και ο Γιάννης να στήσουμε μια εταιρεία, έτσι όπως είμαστε τώρα, ας πούμε, την πούμε εδώ, έτσι, παράτυπη όμικρον έψιλον, αλφα ή και δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε, και να κάνουμε δουλίτσες, να πάρουμε και 10 υπαλλήλους, να μην τους βάλουμε ασφαλιστικές εισφορές. Πόσες φορές μπορούμε να την γλιτώσουμε να ανοίγουμε έτσι τέτοιες εταιρείες?
3: Παράτυπη την ονομάσαμε.
0: Ναι, είμαστε παράτυποι. Στην εκπομπή παράτυποι βγήκατε. Ναι. Βέβαια, εδώ το παράτυπη το τάφινε με κεφαλαίο.
3: Λοιπόν, ξεκινάμε με το γεγονός ότι όταν ιδρύουμε μία επιχείρηση, αυτή τη στιγμή σε επίπεδο γραφειοκρατικό, είναι μια απλή διαδικασία. Ναι. Αυτό δεν θα πω ότι είναι κάτι αρνητικό, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ταχύτητα στην έναρξη και στη σύσταση, σίγουρα προσθετική κατεύθυνση είναι. Τώρα, το γεγονός ότι πάρα πολλά σημεία κατά τη διαδικασία στην οποία μια επιχείρηση τρέχει, δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο κάνει την καταχώρηση των εγγραφών της, στον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνει το προσωπικό της, στον τρόπο με τον οποίο αποδίδονται οι ασφαλιστικές της εισφορές, στον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα δηλωτικά της ως προς το ΦΠΑ, ως προς τους άλλους ανώσους φόρους, όλο αυτό έχει να κάνει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό με τη συνέπεια του φορολογούμενου και φυσικά και με τη λογιστική καθοδήγηση, καθώς όπως γνωρίζετε και εμείς αυτή τη στιγμή συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία. Σωστό. Είμαστε μέσω του My Data σε κάθε πελάτη φανερά δίπλα του, υπογράφουμε, άρα έχει πάρα πολύ να κάνει με το ποιος είναι ο φορολογούμενος και ποιος είναι ο
1: φορολογικός. Θα σας κάνω την ερώτηση που έκανα και στον κύριο Τσάπαλο, αν ακούγατε πριν, αν όχι την επαναλαμβάνω.
3: Με συγχωρείτε, ήμουν σε ραντεβού στο
1: Όχι, μα γι' αυτό θα το ξαναπώ. Ρώτησα εγώ λοιπόν, στο πόσο ύψος χρέους οφειλών χτυπάει ένα καμπανάκι ότι εδώ η εταιρεία, η παράτυπη ΑΕ, δεν έχουν πληρώσει ούτε ένα ευρώ από τις φορολογικές υποχρεώσεις. Και μένω εκεί γιατί δεν πληρώναν ούτε τις ασφαλιστικές. Πού χτυπάει το καμπανάκι? Γιατί πρέπει να περάσουν 5 χρόνια? Πώς γίνεται αυτό?
3: Είναι πολύ ουσιαστικό το ερώτημα και νομίζω ότι η απάντηση δίνεται από μόνη της όταν βλέπουμε ότι συμβαίνουν τέτοιες απάτες απέναντι στο ελληνικό δημόσιο και αναγνωρίζονται και φανερώνονται πολύ πολύ καθυστερημένα. Αυτό, αν θέλει την προσωπική μου γνώμη, σαν φοροτεχνικός και όχι από τη θέση που έχει ο κύριος Τσάπλος, γιατί είναι τελείως διαφορετικές οι θέσεις μας. Οι θέσεις μας εννοώ, σαν. Τι κάνουμε, όχι. Εγώ θεωρώ και κρίνω ότι το ότι μια επιχείρηση μπορεί να βρά και να μην την ανακαλύψει κανείς σε βάθος χρόνου έχει να κάνει με το γεγονός του ότι δεν υπάρχουν πραγματικά ή τουλάχιστον δεν υπήρχαν πραγματικά καμπανάκια σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας της. Υπάρχουν καμπανάκια τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με τις ταμιακές ροές της. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όλα τα τελευταία χρόνια οι έλεγχοι και όλοι οι μηχανισμοί οι οποίοι κινούνται γύρω από το να βρούμε αν κάποια εταιρεία παρανομεί ή όχι, έχει να κάνει με τις ελέγχους που στηρίζονται στα ταμιακά, στις ταμιακές τις κινήσεις. Άρα δεν προκύπτει ουσιαστικά άμεσα ο έλεγχος μιας επιχείρησης από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί απέναντι στον ΕΦΚΑ ή απέναντι στην εφορία, αλλά περισσότερο με το γεγονός ότι κάποια εμβάσματά του μπορεί να χτυπήσουν και αυτό να ξεκινήσει έναν επόμενο έλεγχο, είτε αυτός είναι φορολογικός, είτε αυτός είναι ασφαλιστικός παύλα εργατικός.
0: Πάντως αυτόματη διαδικασία και τσιμπίδα της ΑΔΕ δεν φαίνεται να υπάρχει, σωστά?
3: Αυτό δείχνουν τα δείγματα.
0: Άρα τώρα, δεν είναι θέμα καλού λογιστή μόνο, είναι θέμα ότι δεν είναι και το σύστημα, αυτό που λέγαμε και με τον Γιάννη πριν βγείτε, ότι δεν υπάρχει κανένα τέλειο σύστημα και ίσως γι' αυτό το λόγο δεν είναι και τέλειο.
3: Το σύστημα, σαφώς τα τελευταία χρόνια, για να είμαστε δίκαιοι, ψηφιοποιείται και ψηφιοποιείται σε επίπεδο στο οποίο και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έχουν περισσότερη πληροφόρηση μέσα από τη διασύνδεση, μέσα από τις ταμιακές μηχανές που πια έχουν αυτοματοποιημένα τα παραστατικά, η εφορία, μέσα από το...
0: Ναι, αυτά είναι γνωστά, είναι γνωστά. Αλλά είναι ότι το ρίξεις, ότι το τροφοδοτήσεις το σύστημα.
3: Σωστά. Παρ' όλα αυτά θα πω ότι στο πλαίσιο της εξέλιξης, ναι, ο φορολογικός μηχανισμός έχει αρχίσει.
0: Εντάξει,
3: έχει,
0: δεν είμαστε στο σημείο εκείνο να τους αρπάζει τσιμπίδα αυτόματα.
3: Η χνηλασιμότητα. Αλλά ξέρετε, αυτό που δηλώνουμε, ναι, το δηλώνουμε εμείς και αισθηνόμαστε εμείς. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ότι πάντα ο μηχανισμός βλέπει εξ αρχής το λάθος.
0: Ναι, υπάρχει δηλαδή, καλή πίστη, καλή προαίρεση και καλή πίστη. Ναι, σαφές.
3: Να συμβαίνει, αλλά να μην φαίνεται εμφανώς από τα στοιχεία τα οποία δηλώνουμε.
0: Σας ευχαριστούμε και πολύ, κυρία Μανέ. Δυστυχώς πήγε 5 η ώρα, πρέπει να κλείσουμε, να παραδώσουμε σκυτάλι. Ήταν η κυρία Μανέ, φοροτεχνικός. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Εγώ απλά, Γιάννη, να θυμίσω ότι σαν σήμερα πάρθηκε εκείνη η μεγαλειώδης απόφαση του μονομελούς πλημελιοδικείου, του πρωτοδικείου, συγγνώμη, που καταδίκασε τους Χρυσαυγίτες ως εγκληματική οργάνωση και τους έριξε στη φυλακή. Έχουν αρχίσει και βγαίνουν εδώ και πολύ καιρό. Τελευταίος βγήκε αυτός ο Κασιδιάρης. Να μην τη θυμώ, μην την ξεχνάμε αυτή τη μέρα. Μπορεί να μην μπαίνει πάντα διάσταση, γιατί η επικαιρότητα σκεπάζει όλα τα άλλα. Αλλά εμείς θα κρατάμε ψηλά τη σημαία των αρχών και των αξιών μας. Καλό σας απόγευμα, ραντεβού αύριο.

0: Η ώρα είναι 5. Μέγα News 104,6.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 5 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αθήνα Μαράκη. Η υπογραφή τριών συμφωνιών για την άμυνα, τον πολιτισμό και την ναυτιλία προβλέπεται στο πλαίσιο του 6ου στρατηγικού διαλόγου μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας. Οι δύο πλευρές επικύρωσαν ένα διευρυμένο δίκτυο συνεργασίας με πρώτο και βασικότερο το μνημόνιο στρατιωτικής σύσφυξης ανάμεσα στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και την εθνοφρουρά της Φλόριντα. Παράλληλα, προχώρησαν στην υπογραφή συμφωνίας για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών των ναυτικών, ενώ αναδόθηκε και το αυστηρό πλαίσιο για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στις κοινές δηλώσεις του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύτιμο σύμμαχο για την περιφερειακή σταθερότητα, υπογραμμίζοντας τους δεσμούς εμπιστοσύνης που έχουν αναπτυχθεί. Η ενεργειακή συνεργασία έχει φτάσει σε πρωτόγνωρο επίπεδο, ανέφερε από την πλευρά του ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα τη σημασία του κάθε του διαδρόμου, τον οποίο χαρακτήρισε ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Στις 6 το απόγευμα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει στην Πνίκα, ενώ στις 7 θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό. Στην αναγκαιότητα να βρει η Ευρώπη τρόπους στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων έναντι των αυξημένων τιμών της ενέργειας, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής του ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλιτ της Κροατίας. Στην ατζέντα της Συνόδου κυριάρχησαν ενέργεια, μεταναστευτικό και εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σφοδρή κριτική στην πρόταση του Πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης μέσω της αύξησης του ύψους των κτηρίων άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας με τον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα στο συνέδριο του Βήματος για την Αθήνα. Χαρακτήρισε την πρόταση για την παροχή μπόνους 2 ή 3 επιπλέον ορόφων ως μια επιλογή που κινδυνεύει να μετατρέψει το στεγαστικό πρόβλημα σε μπίζνα για τους εργολάβους, υποστηρίζοντας ότι δεν αντιμετωπίζει τις πραγματικές αιτίες της στεγαστικής κρίσης. Σκληρή επίθεση κατά της κυβέρνησης από το Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Αντώνη Σαμαρά, Νίκου Τσούτσια. Με αφορμή τις κυβερνητικές διαρροές ότι το κοινό που ακολουθεί τον Αντώνη Σαμαρά και τον Ηλία Κασιδιάρη είναι το ίδιο, ο κύριος Τσούτσιας είπε ότι ο Αντώνης Σαμαράς ήταν εκείνος που έδωσε εντολή για την παραπομπή της Χρυσής Αυγής στην ελληνική δικαιοσύνη. Ταυτόχρονα άσκησε κριτική στον Πρωθυπουργό για την επιλογή του να χαρακτηρίσει τον Ηλία Κασιδιάρη αντισυστημικό. Θα πρέπει να διευκρινιστούν αυτοί οι όροι, είπε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας ότι η Χρυσή Αυγή συμμετείχε στις εθνικές εκλογές και ο κ. Κασιδιάρης στις δημοτικές εκλογές. Συνεχίζεται η ανακριτική διαδικασία στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Νέες καταθέσεις έδωσαν οι αναισθησιολόγος που εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου έως το 2023, καθώς και οι δύο διασώστες του ΕΚΑΠ. Η αναισθησιολόγος κλήθηκε να διευκρινίσει μεταξύ άλλων εάν κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και τον χειρισμό των μηχανημάτων χρησιμοποιούνταν μέθη. Σύμφωνα με πληροφορίες, την Παρασκευή αναμένεται να καταθέσει και η κόρη των δύο κατηγορουμένων γιατρών έπειτα από σχετικό αίτημα που έχει υποβάλει η υπεράσπιση του 58χρονου γιατρού. Αναστέλλει τη χρήση χειροβομβίδων κρότου λάψης η γαλλική αστυνομία στις μαθητικές διαδηλώσεις, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας μετά τον ακροτηριασμό του χεριού ενός 15χρονου κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων. Τουλάχιστον 215 έφηβοι και 85 εργαζόμενοι σε σχολεία έχουν τραυματιστεί από την έναρξη των διαμαρτυριών. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι τα μαθήματα είχαν ανασταλεί πλήρως ή μερικώς σε 429 από τα 3.700 λύκεια της χώρας. Ένας 55χρονος οδηγός φορτηγού συνελήφθη το πρωί καθώς απείλησε με τσεκούρι έναν 49χρονο οδηγό γιοταχή μετά από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα στην κυκλοφορία. Σε βάρος του ασχήθηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Η ΑΕΚ φιλοξενεί σήμερα στις 7 τη Σαλόν Βίλμπας από τη Φιλανδία για το Champions League στο μπάσκετ. Στις 8 ο Άρης υποδέχεται για το Euro Cup την Ισπανική Μπούργκος, θέλοντας να κάνει το 2-2 στη διοργάνωση.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Πέμπτη στην Αττική θα έχουμε γενικά ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 και τοπικά τους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, αρχικά στο Ιόνιο και Βαθμιαία στα δυτικά ηπειρωτικά, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές, ο καιρός θα είναι κατά βάση αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στην ανατολική νησιωτική χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές να φτάνουν τους 24 με 26 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Περιστερή λόγω τροχαίου τοχήματος και από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Προβλήματα και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και προς Λιφάδα στο ύψος του Φαλήρου. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 5.30, μικρόφωνο τώρα στους Νικήτα Κιορονάκη και Σοφία Μπερετάνου.
0: Μέγα News 104,6.
3: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
4: Euphoria!
3: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Βουλίτσα. Η νέα κωμωδία των Μιχάλη Δαρνάκη και Μαρίας Λαυτσίδου στη σκηνή του Θεάτρου 104. Μια ξεκαρδιστική διαδρομή από τα νοσταλγικά 90s μέχρι το σήμερα. Οι μαμάδες του Βαγγέλη Κυπαρίση που τόσο αγαπήθηκαν ανεβαίνουν για πρώτη φορά επί σκηνής. Μήπως τελικά δεν είναι τόσο κακό να γίνουμε σαν τη μάνα μας. Κείμενο Μιχάλης Δαρνάκης και Μαρία Λαυτσίδου. Σκηνοθεσία Μαρία Λαυτσίδου. Πρωταγωνιστή Βαγγέλης Κυπαρίσης. Εισιτήρια more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
7: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
8: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

0: Θεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
2: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
3: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
2: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
4: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις κουπόνια αγορών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
5: Εδώ είμαστε!
4: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyKey, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ρε, πού πάμε, ρε. Πού πάμε.

0: Απόγευμα, Σοφία Μπερετάνου για όλους τους οδηγούς στην Αθήνα σήμερα.
1: Καλησπέρα, Νικήτα Κορονάκη. Δύσκολο, αλλά φαίνεται ότι έχουν πάρει τα μέτρα τους και δεν έχουν βγει στους δρόμους της Αθήνας.
0: Πάνε από τον Κηφισό.
1: Ναι.
0: Και βιώνουν εκεί το μαρτύριο. Και έγινε και ένα τροχείο στο ύψος της Δυραχείου.
1: Ξεκίνησε με τα καλά τα νέα.
0: Οπότε εσείς που μας ακούτε,
1: υπομονή.
0: Τη συμπαράστασή μας, τίποτα άλλο δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε. Μακάρι να μπορούσαμε να κάναμε κάτι μαγικό, να βιάσουν και τον κόμβο να φέρει στη νέα αυτή η υπηρεσία της τροχείας. Πάλι δεν θα βιάσει ο δρόμος. Αλλά υπομονή. Να λειτουργεί, δεν τον έχω δει. Ελπίζω όμως ότι λειτουργεί. Ένα απόγευμα είναι, ήρθε ο Ρούμπιο, θα φύγει αύριο το απόγευμα. Μέχρι τότε θα κάνετε λίγο υπομονή. Εγώ που κινήθηκα πάντως στο κέντρο, εκεί Συντάγμα και γύρω-γύρω.
1: Τι ώρα?
0: Από το πρωί και χθες το απόγευμα.
1: Χθες το απόγευμα δεν ήταν εύκολα τα πράγματα, γιατί είχε κινητοποιήσει το ΠΑΜΕ και εκεί στις 7 οι δρόμοι έκλεισαν.
0: Ναι, έκλεισαν. Εγώ θέλω να σου θυμίσω ότι κυκλάμε μηχανή.
1: Α, ναι, σωστά.
0: Οπότε είμαι λύσω με πιο εύκολα.
1: Σωστά.
0: Τα μέσα μεταφοράς ήταν καλή σήμερα επιλογή για να μετακινηθείτε. Όποιοι το σκεφτήκατε, δεν αντιμετωπίσατε κανένα πρόβλημα, γιατί είμαστε σε ρυθμούς του κυρίου Ρούμπιο. Πάμε στη Λίνα Ιορδανίδου, γιατί τα μέτρα είναι μέτρα Ομπάμα, τα χαρακτήρισαν, Λίνα. Όταν είχε έρθει και ο Μπάρακ Ομπάμα, ανάλογα μέτρα είχαμε πάρει.
1: Καλησπέρα, Λίνα.
2: Πράγματι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Αρχικά να πούμε ότι σήμερα πράγματι είναι μια δύσκολη μέρα για να κυκλοφορεί κάποιος στο κέντρο και γι' αυτό από την αστυνομία καλούν τους οδηγούς όσο μπορούν σήμερα να το αποφύγουν. Όπως είπατε και εσείς, έχουμε πολύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί είναι στο δρόμο. Drones που δίνουν απευθείας εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Υπάρχουν ελεύθεροι σκοπευτές σε κέραια σημεία. Να πούμε τώρα τι γίνεται λίγο με τους δρόμους και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Δεν υπάρχουν σταθερές ώρες. Οι διακοπές στην κυκλοφορία γίνονται δυναμικά ανάλογα με τις μετακινήσεις της Αμερικανικής Αποστολής. Το πρωί είχαμε αρκετούς δρόμους κλειστούς και αναμένεται

0: θα έχουμε και το απόγευμα. Σε ποιους οδικούς άξονες
1: να
0: θα επικεντρωθούν αυτές?
1: Να πούμε ότι αυτό γίνεται για τον εξής λόγο. Για λόγους ασφαλείας. Ποτέ δεν ανακοινώνεται το ακριβές πρόγραμμα και το σημείο που βρίσκεται.
2: Σωστά, που περνάει τώρα ο Υπουργός Εξωτερικών.
1: Ο Ρούμπιο.
0: Σωστά, σωστά.
1: Οπότε και, ας πούμε, και για την πνίκα λέγαμε 6, μπορεί να είναι και 10, μπορεί να είναι παρά 10, μπορεί να είναι και μισή. Οπότε είναι όλα στο περίπου για αυτό το λόγο.
0: Ακριβώς. Υπάρχει όμως μια γενική εικόνα για ποιους κεντρικούς άξονες μιλάμε. Να πούμε λοιπόν ότι μιλάμε για την Λεωφόρο Βασιλής Σοφίας, την Βασιλέως Κωνσταντίνου, την Βασιλής Αμαλίας και την Πανεπιστημίου, όπως και τη Σταδίου και τους δρόμους περιμετρικά ουσιαστικά από την πλατεία Συντάγματος. Τώρα, να πούμε τι γίνεται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σταθμοί του μετρό, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, όποτε κρυφθεί απαραίτητο, κλείνουν για λίγο και ανοίγουν και πάλι. Νομίζω ότι σήμερα είναι η καλύτερη επιλογή, αν θέλει κάποιος να κινηθεί στο κέντρο.
1: Το μετρό. Άραστε. Και αυτό θα ισχύσουν τώρα όλα αυτά τα μέτρα μέχρι και αύριο που θα αναχωρήσει ο κύριος Ρούμπιο.
0: Σωστά.
2: Μέχρι τι ώρα, Λίνα, μέχρι τι ώρα ισχύει, μέχρι τις 6 το πρωί, νομίζω. Ή
0: μέχρι τις πρωινές ώρες. Μάλιστα.
1: Δεν είπαμε ότι δεν λέμε, δεν αποκαλύπτουμε τις ακριβείς ώρες. Πότε
2: εντάξει,
1: θα φύγει.
2: Εντάξει, πάνω κάτω, να ξέρουν οι άνθρωποι που θα πάνε στη δουλειά τους.
0: Όχι, ώρα θα ξεκινήσουν. Όχι, ώρα θα ξεκινήσουν οι οδηγοί το κέντρο.
1: Τη δουλειά ή το κέντρο.
0: Το κέντρο, το κέντρο.
2: Και τα δύο.
1: Λίνα, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, λίγη υπομονή. Για λίγες ώρες ακόμη, αύριο θα είναι όλα καλά. Εντάξει, τώρα το τι φέρνει έχει αυτή η επίσκεψη στη χώρα μας μεγαλύτερη σημασία. Τρεις συμφωνίες είναι κυρίως για την άμυνα, τον πολιτισμό και την ασφάλεια. Αυτά υπεγράφησαν μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι σε εξέλιξη. Αυτό που θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι τώρα. Εντάξει, τώρα να μπούμε στην ανάλυση των συμφωνίων θα μας τα πει σε λίγο ο Μαρίνος Ογκασιάμης. Αλλά το ότι επιλέγει ο κύριος Ρούμπιο να πάει να μιλήσει
2: στην πνίκα
1: είναι κάτι το οποίο δηλώνει κάποια πρόθεσή του ενδεχομένως. Γιατί όλοι οι Αμερικάνοι, είδαμε και τον Ομπάμα που είχε αυτή την πρόθεση, ο Ντόναλντ Τραμπ και αυτός θα το ήθελε. Είχε γίνει και μια συζήτηση να το κάνει, για λόγους ασφαλείας δεν έγινε. Ο κύριος Ρούμπιο είναι ένας από τους συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ που θα διεκδικήσει
2: ακριβώς
1: την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών στη μετά Τραμπ εποχή.
2: Επικοινωνιακό τρίκ το βρίσκει. Έχει ένα συμβολισμό.
1: Η δημοκρατία της Ελλάδας πολλές φορές χρησιμοποιείται ως παράδειγμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν είναι μόνο ο κύριος Ρούμπιο. Και ο J.D. Vance.
2: Ακριβώς. Τα αμερικάνικα πανεπιστήμια, όταν μιλάνε για δημοκρατία, απεικονίζουν την Ελλάδα, τη χώρα μας.
1: Ναι.
2: Οπότε το έχουν και έτσι και σαν ένα επικοινωνιακό τρίκ. Ο επόμενος πρόεδρος να έχει ήδη μιλήσει στην πνίκα κλπ.
1: Δεν ξέρω. Πάντως και ότι επιλέγουν να έρθουν στην Ελλάδα υπό τις συνθήκες και με τις σχέσεις που έχει η Ελλάδα με το Ισραήλ και το ότι θέλουν να οικοδομήσουν. Και αυτό έχει τη σημασία του και νομίζω ότι θα έρθει και προς το Φεβρουάριο, τέλη Φεβρουαρίου, και ο αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance, στη χώρα μας. Δεν ξέρω τώρα αν θα θελήσει και εκείνος να μιλήσει στην πνίκα. Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε στο Μαρίνο Γκασιάμι. Παρακολουθεί από χθες όλη την επίσκεψη του Αμερικανού αξιωματούχου. Είναι και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας. Δεν είναι απλά υπουργός εξωτερικών. Έχει όλο το πακέτο. Είναι μια πολύ σημαντική, Μαρίνο, επίσκεψη για τη χώρα μας.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Πράγματι, και αυτό φάνηκε και από τη διάρκεια της συνάντησης, της συζήτησης που είχε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Ενώ αρχικά οι ενημέρωση που είχαμε ήταν για μισή ώρα, μετά πήγε στη μία μισή και επί του πρακτέου ήταν πάνω από δύο ώρες η κουβέντα που είχαν οι δύο υπουργοί. Πολλά και ενδιαφέροντα τα θέματα. Τα σημαντικότερα έχουν να κάνουν βέβαια με την ενέργεια, με τους διαδρόμους και τους κάθετους που είναι σε εξέλιξη. Και βέβαια για την Ελλάδα σημαντικό ήταν το θέμα του καλωδίου.
2: Ακριβώς. Εκεί τι είπε ο κύριος Ρούμπιο?
3: Εκεί έχουμε πάρει σαν χώρα μία δέσμευση, η οποία όμως θα πρέπει να δούμε το τι φόρμουλα θα βγει από την ιδιωτική διπλωματία, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Μάρκο Ρούμπιο, καθώς τονίστηκε στις κοινές δηλώσεις ότι υπάρχει μία χώρα η οποία ενοχλείται. Προφανώς φωτογραφίζονται.
2: Ναι, σωστά. Ναι. Ευαίσθητα ζητήματα τα χαρακτήρισε, σωστά. Να λυθούν λοιπόν με ευέλικτους διπλωματικούς χειρισμούς, έτσι, ευαίσθητα ζητήματα.
3: Έτσι ακριβώς. Πέραν τούτου έχουν υπογραφεί 5 συμφωνίες ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πιο σημαντική ίσως είναι αυτή της συνεργασίας των υπηρεσιών πληροφοριών των δύο χωρών. Θα ανταλλάσσουν πληροφορίες σε σχέση με την αντιτρομοκρατία. Καθώς, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Μάρκο Ρούμπιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να δουν την χώρα μας να έχει προβλήματα στην περιοχή. Η άλλη συμφωνία που υπεγράφει ήταν αυτή τη

0: συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την αθηνοφυλακή της Φλόριντα.
1: Συναντήθηκε με τον κύριο Δένδια.
0: Έτσι ακριβώς, εκεί περιγράφει η σχετική συμφωνία. Είπαν, τόνισαν και οι δύο άντρες ότι η διαλειτουργικότητα, η συνεργασία των δύο ενόπλων δυνάμεων θέτει τις ρίζες για ακόμα μεγαλύτερη συνεργασία. Η άλλη συμφωνία που υπεγράφει έχει να κάνει με την αναγνώριση των ναυτικών φυλαδίων ανάμεσα στις δύο χώρες, διευθυντώντας έτσι ένα ζήτημα και ένα πάγιο αίτημα του εφοπλιστικού κόσμου της χώρας. Mm-hmm. Η άλλη συμφωνία έχει να κάνει με την ουσιαστικά πάταξη του λαθρεμπορίου των αρχαιοτήτων, και ειδικότερα όσον είναι μέχρι το 15ο αιώνα μετά Χριστόν. Πρέπει να πούμε ότι η Αμερικανική αντιπροσωπεία έχει έρθει με διευρυμένη, με αρκετούς παράγοντες, λομπίστες έχουμε εντοπίσει. Mm-hmm. Το ζητούμενο είναι, όπως αντιλαμβανόμαστε πλέον, ότι από τη στιγμή που οι διεθνείς εξελίξεις δεν λογαριάζονται τόσο πολύ με βάση το διεθνές δίκαιο, αλλά κυρίως με τις business, η Ελλάδα, με βάση και αυτά που είπε ο Μάρκο Ρούμπιο πριν αναχωρήσει για το ταξίδι του, είναι ένας πολύ σημαντικός οικονομικός εταίρος πλέον, πέρα από την στρατηγική συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα στις δύο χώρες.
2: Μάλιστα. Και τώρα πάμε στην Πνίκα. Σε λίγη ώρα από τώρα, δεν ξέρω, 6 ώρα έχει οριστικοποιηθεί η συγκεκριμένη ώρα για την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο.
0: Βρισκόμαστε ήδη στην Πνίκα. Mm-hmm. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, είναι 6,5 ώρα να ξεκινήσει η ομιλία.
1: Ποιος θα υποδεχτεί εκεί, ποιοι θα είναι?
0: Επί της ουσίας έχω δει τώρα και τα στελέχη της κυβέρνησης. Είναι μια εκδήλωση που είναι οργανώνει η Αμερικανική Πρεσβεία. Ναι. Δεν οργανώνει κάτι υπουργείο ή κάποιος ελληνικός φορέας. Mm-hmm. 7:10 θα έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα πάντα με το πρόγραμμα. Πρέπει να πω βέβαια το οποίο έχει πάει σχετικά πίσω μισή με μία ώρα περίπου.
2: Άρα μπορεί να καθυστερήσει, να μην ξεκινήσει 6,5, να πάει πιο μετά. Η ομιλία και αντίστοιχα μετά η συνάντηση με τον Μητσοτάκη.
0: Με θέση που υπάρχει μέχρι στιγμής, ναι. Mm. Μετά είναι η συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό στο Μαξίμου στις 7 η ώρα βάση προγράμματος. Και στις 8 η ώρα προφανώς εκεί θα συζητηθούν ακόμα περισσότερα και πιο χαλά.
1: Το γεύμα. Ναι.
0: Στο γεύμα αυτό είναι σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Αμερικανό αξιωματούχο θα συζητήσουν διεξοδικά. Και ίσως αναφέρουν και τις πηγές μου. Ίσως κάποιες από τις πηγές μου αναφέρουν ότι εκεί θα συζητηθούν και οι φόρμουλες που θα χρησιμοποιηθούν από την ιδιωτική διπλωματία. Mm-hmm. Κάποιες προτάσεις από την πλευρά της Αθήνας, ας πούμε, αφορά το καλώδιο.
2: Μάλιστα. Τα παρακολουθείς, τα παρακολουθούμε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Τώρα,
1: με
2: έναν προβλημά της, πάλι θα πάει πίσω μία ώρα το πρόγραμμα.
1: Να δούμε και το γεύμα που θα έχει ο Πρωθυπουργός.
2: Το γεύμα δεν θα το δούμε. Δεν απαγορεύεται.
1: Ναι, να μάθουμε. Εντάξει, σίγουρα. Γιατί ποιοι θα είναι εκεί, είναι σημαντικό. Τι θα συζητηθεί, αυτά τα τετ-α-τετ.
2: Θα μάθουμε από the record, δηλαδή αυτά που θα υποθούν, γιατί εντάξει, δεν ξέρω τώρα ποιοι θα μας δώσουν ρεπορτάζ από
1: εκεί.
2: Σίγουρα
1: εκεί
2: θα μάθουμε τι θα
1: σίγουρα,
2: φάνε.
1: Σίγουρα.
2: Αυτά τα ρεπορτάζ είναι το μόνο εύκολο. Τώρα τι μπορεί να πει ο ένας στον άλλο, μάλλον θα το μάθουμε πιο δύσκολο. Και είναι για τις 7 η ώρα η συνάντηση μετά στο Μέγαρο Μαξίμου. Mm-hmm. Ο Πρωθυπουργός είναι, να πούμε, στην Κροατία. Συμμετέχει και στη Σύνοδο Κορυφής το ΜΕΝΤΕ9 και θα επιστρέψει. Mm-hmm. Από εκεί για να συναντήσει στις 7 η ώρα. Ελπίζω να είναι 7 τώρα. Έτσι, άμα να μου λέει τώρα.
1: Και λίγο μετά, πάει, και λίγο πριν, και
2: όχι,
1: λίγο πιο
2: όχι
1: αργά. Όχι, έχει εσύ. Θέλει την ώρα του.
2: Τα πράγματα οργανώνονται για να γίνονται στην ώρα του.
1: Μάλιστα. Εντάξει, τώρα είναι Αμερικανός διπλωμάτης και να αργήσει λίγο. Και...
2: Μα δεν ξέρω αν άργησε, ποιος ευθύνεται για την κάθε καθυστέρηση. Γιατί όσο αργεί αυτός, τόσο αργούν και τα κυκλοφοριακά μέτρα στους δρόμους, τόσο αργούν και. Ρε παιδί μου, όλα τα μέσα ενημέρωση κάνουν τον προγραμματισμό.
1: Εντάξει, κατάλαβα.
2: Εμείς θέλουμε να βγάλουμε.
1: Το κατάλαβα. Εκείνη την ώρα.
2: Αν πάει άλλη ώρα, πρέπει να κάνεις άλλο σχεδιασμό. Για όλα έτοιμοι είμαστε. Αλλά
1: αυτό ήθελα να σου πω. Είστε πανέτοιμοι για όποια ώρα.
2: Δεν ξέρω και με το φως. Δηλαδή, ο Ρούμπιο φαντάζομαι θα θέλει να είναι έτσι πιο ατμοσφαιρικό το κλίμα.
1: Είναι
2: στην
1: που
2: πνίκα,
1: είναι η πνίκα έτσι ατμοσφαιρική. Σκέψου έτσι να πέφτει σιγά-σιγά και το σούρουπο ακόμα καλύτερα. Τι γίνεται όμως, πού πάμε, υπάρχουν αντιδράσεις.
2: Πολλές. Τη Βουλή σήμερα όλοι αυτό συζητούσαν. Ο κύριος Δαβάκης είπε από την πλευρά της κυβέρνησης ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι απομονωμένη. Υπεραμείνθηκε τις τραγικές σχέσεις Αθήνα-Ουάσιγκτον, υποστηρίζοντας ότι η ίδια η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα αποτυπώνει τη σημασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στις σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ. Τώρα το Πασόκ αντέδρασε. Λέει να υπάρξουν, λέει το Πασόκ, ο κύριος Μάτζος, δεσμεύσεις, λέει, για την Τουρκία.
1: Εντάξει, τα κυριαρχικά δικαιώματα, λογικά τα έχουμε. Εννοούσε τώρα αυτά τα ευαίσθητα ζητήματα που είπε ο Μάρκο Ρούμπιο, που φωτογράφιζε λίγο την Τουρκία, όπως αντιλαμβάνεσαι, ότι πρέπει να γίνεται με διπλωματικό τρόπο. Και εκεί αντέδρασε και ο κύριος Μάντζιος και το Πασό και είπε ότι υπάρχουν κυριαρχικά δικαιώματα.
2: Και
1: όχι ευαίσθητα ζητήματα.
2: ΚΚΕ, γεράκι του πολέμου, χαρακτήρισε ο κύριος Παφίλη.
1: Ήμουνα εντελώς τυχαία χθες. Όχι στη Βουλή.
2: Στη συγκέντρωση
1: του ΠΑΜΕ. Και εκεί το λέγανε, γεράκι του πολέμου όλοι.
2: Κυρία Τζάκρη, να καλησπερίσουμε εδώ την ανεξάρτητη βουλευτή.
3: Καλησπέρα.
2: Την κυρία Θεοδώρα Τζάκρη, βουλευτή στην Μπέλα. Το λέμε, οι εκλογές πλησιάζουν. Να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο, κυρία Τζάκρη, καταρχάς για την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο στην Αθήνα.
3: Κοιτάξτε, κάθε φορά που ένας υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών επισκέπτεται την Ελλάδα, μιλάνε τα ανακοινοθέντα για μία, πώς να το πω, ένα υψηλό, ας το πω κατά αυτή την έννοια, χρονικό, ένα κορυφαίο χρονικό στη σχέση μεταξύ των δύο χωρών. Mm-hmm. Αυτή είναι η θυμοτυπία. Το κρίσιμο ερώτημα είναι βεβαίως τι διεκδικεί η Αμερική με την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών σήμερα στη χώρα. Και το ακόμη πιο κρίσιμο ερώτημα για μένα είναι τι μπορούμε να διεκδικήσουμε εμείς και κυρίως αν αυτή η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει, αν θέλετε, την ικανότητα και την πολιτική βούληση να διεκδικήσει το παραμικρό. Εντάξει, σίγουρα η επίσκεψη Ρούμπιο εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο των τριμερών σχέσεων, το σχήμα 3+1, δηλαδή.
1: Ναι, Ελλάδα, Κύπρος, διαλόγο, ναι.
3: Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ. Ναι.
2: Εντάξει, δεν
3: πολιτείες.
2: Είναι ένα καλό βήμα όμως ότι και εμπιστοσύνη, ότι έρχεται εδώ αυτός ο σημαντικός Αμερικανός αξιωματούχος.
3: Ακούστε να σας πω, κύριε Κορονάκη. Εγώ
2: ότι δεν πηγαίνει στην Άγκυρα.
3: Θα σας πω τι ακριβώς γίνεται στην προκειμένη περίπτωση. Ναι, επιθυμεί η Αμερική να εγκαθιδρύσει μια συγκεκριμένη στρατηγική ασφάλεια στον χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Εδώ. Mm-hmm. Και βεβαίως με όσο το δυνατόν μικρότερη, αν θέλετε, άμεση αμερικανική εμπλοκή. Αυτό που μόνο του είναι θετικό. Όπως επίσης είναι θετικό το να υπάρχει μια σταθερή συνεργασία μεταξύ συγκεκριμένων κρατών στη βάση πάντα του διεθνούς δικαίου.
1: Σωστά.
3: Το ζήτημα είναι βέβαια ποιος υπαγορεύει τους όρους και με τι κριτήρια γίνεται αυτή η συνεργασία. Κοιτάξτε, ο κύριος Ρούμπο, για να λέμε την αλήθεια, δεν ήρθε με άδειες βαλίτσες. Ήρθε γιατί φέρνει ένα εξοπλιστικό πακέτο 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η συγκυρία δεν είναι καθόλου τυχαία, με την έννοια ότι έρχεται λίγο πριν τις ελληνικές εκλογές, προφανώς για να κλειδώσει συμφωνίες που μπορεί ενδεχομένως στο μέλλον να αμφισβητηθούν. Αυτό όμως που εγώ θέλω να επισημάνω, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αμφισβητώ από άλλες κυβερνήσεις. Δεν ξέρεις τι θα πει μια μεταγενέστερη κυβέρνηση. Δεν είναι τυχαία, θεωρώ, ο χρόνος επίσκεψης. Εγώ, κοιτάξτε, είμαι ένας άνθρωπος που δεν αμφισβητώ την ανάγκη της αμυντικής θωράκισης της χώρας. Mm-hmm. Όμως επιμένω ότι θα πρέπει να γίνεται η αγορά εξοπλιστικών συστημάτων σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό των επιτελείων και όχι σύμφωνα με τη λίστα που φέρνει μαζί του κάθε προμηθευτής. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, πρέπει να υπάρχει κοινοβουλευτικός έλεγχος, πρέπει να υπάρχει άμεση εμπλοκή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και το κυριότερο για μένα πρέπει να. Αυτό να υπαγορεύεται από το δόγμα το αμυντικό της χώρας μας. Δηλαδή, το έχω πει και άλλες φορές και θα το ξαναπώ κάθε φορά, το λέω με την πρώτη ευκαιρία. Τα όπλα δεν χτίζουν το δόγμα της αποτροπής. Το δόγμα της αποτροπής το χτίζει όταν, εν πάση περιπτώσει, δημιουργεί την επεποίθηση στον αντίπαλό σου ότι θα τα χρησιμοποιήσει στο πεδίο όταν χρειαστεί.
1: Έχουμε και άλλες συμφωνίες, όχι μόνο τις αμυντικές.
3: Μία απλή και μόνο με την κυδαπάνη. Υπάρχει βέβαια και είναι ισχυρή ψήφος η παρουσία, η επίσκεψη Ρούμπιο στον κάθετο άξονα, στην ενεργειακή δηλαδή ατζέντα. Κοιτάξτε να πω όμως, θα είμαστε λίγο φιδωλοί. Ο ενεργειακός άξονας δεν έχει αποκτήσει ακόμα, ας σας πω κατά αυτήν την έννοια, τη μακροπρόθεσμη ζήτηση και τη στήριξη που απαιτείται. Οι ενεργειακές υποδομές δεν χτίζεται με λόγια.
2: Είναι έμπρακτη όμως αυτή η υποστήριξη σε επίπεδο τύπου.
3: Στα λόγια είναι προς όρας. Γιατί οι ενεργειακές υποδομές θέλουν άλλα πράγματα. Θέλουν στήριξη στο πεδίο. Από εκεί και πέρα όμως, για μένα, μια ενεργειακή υποδομή στον χώρο το δικό μας πρέπει να εντάσσεται στην ευρωπαϊκή στρατηγική ενεργειακής ασφάλειας.
1: Έτσι δεν μπορούμε. Από την,
3: κυρία Μπερετάνου, δεν μπορούμε να αντικαθιστούμε μία δέσμευση από το φτηνό ρωσικό αέριο με μία άλλη εξάρτηση από το ακριβό αμερικανικό LNG. Έτσι. Και σε κάθε περίπτωση αυτή η προμήθεια, αυτή η στρατηγική δεν πρέπει να, αν θέλετε, να δυσχεραίνει, να εμποδίζει την πλήρη μετάβασή μας προς τη ΣΑΠΕ. Υπάρχει όμως ένα πιο σημαντικό. ευχή λόγος για τον οποίο ήρθε εδώ. Ναι. Τον οποίο ήρθε εδώ.
2: Για πείτε, για να κλείσουμε του Ρούμπιο, να πάμε σε διάλειμμα και να πούμε έτσι τα.
3: Το πιο σημαντικό
2: πιο
3: ήταν
2: μετά.
3: Γιατί αυτό που σας είπα προηγουμένως. Η Αμερική αποσύρεται από περιοχές που δεν θεωρεί άμεση προτεραιότητα. Εγώ θεωρώ ότι η Ευρώπη ολόκληρη δεν είναι ούτε η Τουρκία άμεση προτεραιότητα της Αμερικής πλέον. Θεωρώ ότι η Αμερική συγκεντρώνει τους σπόρους και τις δυνάμεις για να εντοπίσει την Κίνα. Επομένως, τι επιδιώκει σε αυτή την αρχιτεκτονική ασφάλεια, επιδιώκει περιφερειακούς παίχτες που μπορούν να σηκώσουν ένα βάρος αυτό της ασφάλειας και της σταθερότητας. Το ερώτημα είναι: η χώρα μας μπορεί να είναι ένας τέτοιος παίχτης? Κατά την άποψή μου, όχι.
1: Μάλιστα.
3: Και ξέρετε ποιος απάντησε αυτό σήμερα?
1: Κύριος Καραμαλής.
3: Λέγοντας ότι αυτό που κάνει η χώρα μας δεν είναι πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Δεν μπορεί να αποχωρείς, να υποχωρείς, όπως είπε ο κύριος Συρίγος δύο φορές στην Κάσο. Δεν μπορεί να είσαι ανύπαρκτος, ενώ πρέπει να είσαι ηγέτια δύναμη στη Βαλκανική. Δεν μπορεί να υποχωρείς στο Σινά.
1: Βλέπω, συμφωνείτε με τον κύριο Καραμαλή.
3: Δεν μπορείς
1: να ξεκινήσει και την Κόσκο,
3: δεν μπορεί να στάσει με τη Ρωσία να είναι αυτή η αιμονική που ξεπερνά το όριο της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.
2: Άρα καλά τα λέει.
3: Καλά τα λέει ο Καραμαλής. Και κυρίως δεν ακούσουμε συγκεκριμένη δεσμεύση. Ήρθε επίσης για να στηρίξει, ήρθε να στηρίξει το έργο της ενεργειακής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου κτλ. Yeah. Όταν λέγοντας ευχολόγη ότι βρείτε, όπως είπε και από την Αμερική, συστάσεις αυστηρές να τα βρείτε μεταξύ σας ή, εν πάση περιπτώσει, οι λεπτομέρειες που δεν είναι καθόλου λεπτομέρειες, πολύ σωστά το είπε το Πασόκ, είναι κυριαρχικά δικαιώματα, να διευθυντηθούν στο πλαίσιο της διπλωματίας.
2: Λοιπόν.
3: Δεν ακούσαμε ρητή καταδίκη.
1: Εδώ είμαστε, κυρία Τζάκρη, παρέα να είμαστε.
3: Δεν είπαμε
1: ρητό
3: σεβασμό της Αγκλός, δηλαδή του δικαίου για τη θάλασσα και κυρίως η ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρέπει να δράσετε στο διεθνές δίκαιο και όχι στο δίκαιο της
2: λοιπόν,
3: ισχύως.
2: Λοιπόν, πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων.
1: Και επιστρέφουμε την κυρία Τζάκρη.
2: Και μετά θα πούμε τα πιο ενδιαφέροντα. Μείνετε εδώ.
4: Mega News 104,6.
5: Καθημερινά 6 με 7 το απόγευμα, Ανδρέας Παπαδόπουλος, Μαρία Στερίου.
4: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 5.30 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αθηνά Μαράκη. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην άνοδο στο ύψος του Περιστερίου λόγω τροχαίου ατυχήματος και στη λεωφόρο Ποσειδώνος προς Γλυφάδα από Φάληρο μέχρι Καλυθέα. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αποθήκη ανταλλακτικών στη θέση Κοτρώνη στο Μαραθώνα. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο. Η υπογραφή τριών συμφωνιών για την άμυνα, τον πολιτισμό και την ναυτιλία προβλέπεται στο πλαίσιο του 6ου στρατηγικού διαλόγου μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας. Οι δύο πλευρές επικύρωσαν ένα διευρυμένο δίκτυο συνεργασίας με πρώτο και βασικότερο το μνημόνιο στρατιωτικής σύσφυξης ανάμεσα στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Παράλληλα, προχώρησαν στην υπογραφή συμφωνίας για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών των ναυτικών, ενώ ανανεώθηκε και το αυστηρό πλαίσιο για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στις 6 το απόγευμα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει στην Πνίκα, ενώ στις 7 θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό. Στην αναγκαιότητα να βρει η Ευρώπη τρόπους στήριξης σε πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο κορυφής του ΜΕΔ-9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Σφόδρη κριτική στην πρόταση του Πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης μέσω της αύξησης του ύψους των κτηρίων, άκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Βήματος για την Αθήνα. Χαρακτήρισε την πρόταση για την παροχή μπόνους 2 ή 3 επιπλέον ορόφων ως μπίζνα για τους εργολάβους. Σφόδρη επίθεση στην κυβέρνηση για την οξία στεγαστική κρίση εξαπέλυσε από το συνέδριο του Βήματος και ο Αλέξης Τσίπρας. Υπογράμμισε ότι μια κυβέρνηση με 7ετή θητεία οφείλει να παρουσιάζει απολογισμό και όχι θεωρητικές ιδέες. Αναστέλει τη χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης η γαλλική αστυνομία στις μαθητικές διαδηλώσεις, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας, καθώς μετά τον ακροτηριασμό του χεριού ενός 15χρονου κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο στις 6. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
4: Mega News 104,6.
6: Μεγάλη προσφορά.
7: Όχι, όχι.
6: τεράστια προσφορά.
7: Ούτε.
6: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο RegencyCasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Εγώ ο Σερ

0: Τσούκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά! Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: Τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.

0: Είναι κάτι,
1: επιστρέψαμε.
0: Κάτι που μπορεί να μην το ξανακούσουμε, τουλάχιστον σε live εκτέλεση. Αναβήσει Νίκος Καραβέλας. Αυτό είναι το.
1: Μέτρα εσύ τις ώρες. Να μετρώ τις μπόρες. Μετράει μπόρες τώρα και ο ένας και ο άλλος.
0: Δεν ξέρω, κυρία Τζάκρη, έχετε παρακολουθήσει αυτή την κόντρα. Α, μεγάλη κόντρα.
2: Αυτό μου είπε να παρακολουθήσω τώρα και τη διαμάχη. Πώς να το πω, να σβήσει και καραβέλα.
1: Έχετε πολλές διαμάχες.
2: Έτσι όπως το βλέπω, βέβαια λαμβάνει διαστάσεις Νικολόπουλο Κασατζίδη, έτσι. Ένας πνευματικός γιουργός. Απαγορεύει στον κατεξοχή, να το πω κατά αυτή την έννοια. Δημιουργό.
1: Δημιουργό. Μουσική και εσύ έχει Νίκος Καρβέλης.
2: Ακριβώς. Ναι.
1: Το ντουέτο. Και άλλα τόσα είναι, έχει τραγουδίσει.
0: Τα βρούνε μόνο.
2: Αυτό το έζησα πάντως. Το έζησα.
0: Καζαντζάκι. Ναι, με Νικολόπουλα, ναι.
2: Ήμουνα μικρή, το έχω παρακολουθήσει από μικρή.
1: Εγώ θα έλεγα γέννητη, πώς το πω, από την ιστορία μάλλον. Ναι.
0: Πάμε τώρα στις άλλες κόντρες να δούμε τι θα γίνει. Πού θα είστε, κυρία Τζάκρη, υποψήφια τελικά. Και με ποιο κόμμα.
2: Αν θα είμαι υποψήφια κάπου, θα είμαι. Πάντα στην πολύ αγαπημένη Πέλα. Έτσι, εκεί
0: με
2: είναι.
0: Ποιο συνδυασμό.
2: Το σημείο αναφορά στο δικό μου.
0: Ποιο σύμβολο θα δούμε το όνομά σας.
2: Κοιτάξτε, αυτή την ερώτηση μου την κάνουν, είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Τρεις φορές την ημέρα. Και η αλήθεια είναι βέβαια ότι το τελευταίο εξάμηνο έχω δει δημοσιεύματα. Ξέρετε, τα συγκεντρώνω. Έχω συλλέξει και μέτρια κουσαριά. Mm-hmm. Περί της εικαζόμενης πιθανής πολιτικής μου τοποθέτησης, ας πούμε. Εν τω μεταξύ, το αστείο ποιο είναι, ξέρετε, ότι κάθε εβδομάδα. Έχουμε 10 τέτοιες, πραγματικές όμως, υπαρκτές, αληθινές πολιτικές τοποθετήσεις. Εγώ βλέπω όμως ότι αυτό το ενδιαφέρον και το πρόσωπό μου με τις εργαζόμενες. Ναι, όμως η Τζάκρη μπορεί να πάει εδώ, μπορεί να πάει εκεί. Κυρίως από το φιλοκυβερνητικό τύπο, έτσι. Οπότε, ξέρετε.
1: Καλό είναι αυτό.
2: Σκέφτομαι
1: να
2: ότι
1: υπάρχει ντόρος γύρω από
2: το όνομά σας. Μπορεί να συμβαίνουν, αγαπημένη κυρία Μπέρνετάν.
1: Ναι.
2: Τι πιστεύω ότι μπορεί να συμβαίνει.
1: Τι.
2: Είτε ότι η δική μου, το πω κατά αυτή την έννοια. Πολιτική σημασία, έχει μεγαλύτερη βαρύτητα στις μετακινήσεις 10 πολιτικών προσώπων. Ξέρετε, είναι πολύ καλοκαιρικό για να είναι αληθινό.
1: Δεν πειράζει.
0: Το άλλο είναι.

0: Είτε,
1: έλεγε και η Κριστίνα
0: ότι η δική μου ενδεχομένως πολιτική παρουσία είναι ενοχλητική σε κάποια κέντρα και πολλό δε μάλλον η αναβάθμισή μου δια της παρουσίας μου, της συμμετοχής μου σε ένα μεγάλο κόμμα, όπως είναι κυρίως το ΠΑΣΟΚ. Οπότε προσπαθούν να με στοχοποιήσουν, δημιουργώντας ένα αρνητικό κλίμα και να δαιμονιοποιήσουν αυτή την.
2: Προέρχεστε από το ΠΑΣΟΚ, κυρία Τζόκρη.
0: Προέρχομαι από το ΠΑΣΟΚ, ναι.
2: Μετά μετακινηθήκατε.
0: Για ποιο λόγο όμως για να το δημοποιήσω, γιατί αρέσει αυτά τα κέντρα. Να διευρύνεται και μάλιστα ένθεν κακήθεν. Μόνο η Νέα Δημοκρατία που έχει συγκεντρώσει σχεδόν το μισό Πασόκ, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Αλλά όταν πάει το Πασόκ, ας πούμε, να μεγαλώσει, να γίνει πραγματικά μεγάλη δημοκρατική παράταξη όπως ήταν παλιά, αυτό ξέρετε είναι ενοχλητικό για κάποιον.
2: Γιατί φύγατε από το Πασόκ. Το έχετε πει και τότε της κυβέρνησης.
0: Από το Πασόκ, παρά το γεγονός ότι διάφοροι πιστεύουν ότι έφυγα λόγω των μνημονίων, δεν έφυγα λόγω των μνημονίων, έφυγα λόγω συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών εκείνης της περίοδου. Έχω φύγει το 2015 το Πασόκ. Μαζί με 2,5 εκατομμύρια βέβαια ψηφοφόρους, να το πω αυτό.
3: Ωραία.
0: Και σε εκείνη τη συγκυρία να θυμίσω ότι το Πασόκ, ενώ στις εκλογές του 2009 είχε πάρει 44%, σε εκείνες τις εκλογές πήρε 4%.
2: Σε εκείνη τη συγκυρία, κυρία Τζάκρη, ήταν γραμματέας ο κ. Ανδρουλάκης, τώρα είναι πρόεδρος.
0: Σε εκείνη τη συγκυρία. Κοιτάξτε να σας πω τώρα κάτι. Μου λένε πολλοί, μια που κάνουμε αυτή τη συζήτηση, και τη θεωρώ υποκριτική, μα όλο το κίνημα δημοκρατίας πήγατε στο Πασόκ, γιατί πήγατε στο Πασόκ. Πού θέλατε να πάμε, κυρία Μπερετάνου και κύριο Κορονάκη, με συγχωρείτε, να μείνουμε με τον Κωσελάκη, ο Κωσελάκης τώρα πλέον παίζει τένις με τον Άδωνη. Θέλετε να πάμε στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, μα ο κύριος Τσίπρας και η συναυτό, ναι, λένε καλά σας κάναμε τότε στο Γκάζι, ας πούμε, και μάλιστα ετοιμάζονται να φέρουν πίσω την κυρία Γεροβασίλη ως φόβητρο, να το πω κατά αυτή την έννοια, για να θυμόσαστε τι ακριβώς πάθατε.
3: Πάμε στο πρακτικό. Τώρα έχετε μιλήσει.
0: Κοιτάξτε,
3: με τον Νίκο, τον
0: να σας πω κάτι.
3: Σας έχει
0: ή πρέπει να αυτοκαταργηθώ και όλοι εμείς, βέβαια. Ήταν πολλοί κόσμος που φύγαμε. Ήταν κυρίως οι Πασοκογιαννείς του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Και δεν φύγαμε τυχαία, όπως τυχαία δεν έγινε και το Γκάζι Λάιφ. Δεν έγινε τυχαία και το Γκάζι Λάιφ. Ήταν μια συγκεκριμένη πολιτική ότι εμείς εδώ σας
3: θέλουμε.
0: Ακούστε λίγα. Ή έπρεπε να αυτοκαταργηθούμε. Ναι, γιατί πρόκειται για ένα νέο Πασόκ. Εκεί θέλω να καταλήξω.
2: Ναι, αλλά ήταν γιατί γραμματέας ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Ακούστε με λίγο. Είτε λόγω, αν θέλετε, Ντίλιαν, είτε λόγω υποκλοπών,
3: ναι,
0: είτε λόγω ακριβώς πολιτικού αρχηγού του κυρίου Ανδρουλάκη.
2: Ναι.
0: Είτε λόγω, αν θέλετε, το γεγονότος ότι οι βασικοί πυλώνες, πολιτικοί πυλώνες της προηγούμενης δεκαετίας, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, εξεμέτρησαν το ΖΙΝ. Έτσι. Είτε λόγω του γεγονότος ότι το Πασόκ ορίμασε μέσα από μια πορεία, αν θέλετε, μακροχρόνιας ταλαιπωρίας, κυρίως λόγω των μνημονίων, τη δεκαετία των μνημονίων. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το να επανακάμψω στην κήτη μου και πολλοί άλλοι, δεν μιλώ μόνο για τον εαυτό μου.
2: Γυρνάτε σπίτι σας, λοιπόν.
0: Υπαγορεύεται σχεδόν ως, πώς να το πω, νομοτελειακά, με την έννοια ότι σας είπα προηγουμένως ότι έχουμε να κάνουμε με ένα νέο Πασόκ. Το Πασόκ, καταρχάς, έχει αντέξει όλη αυτή την πολιτική. Να σας πω κάτι.
3: Ωραία, στο πρακτικό.
0: Και σε σύγκριση με προηγούμενες ηγεσίες, όπως είπατε.
2: Θέλει να μάθει ο Νικήτας, κυρία Τζάκρη, σας πήρε τηλέφωνο ο πρόεδρος του κόμματος.
0: Να σας πω κάτι. Αυτά είναι οι λίγο λεπτομέρειες για μένα. Ναι. Όλες οι προσεγγίσεις δεν έχουν καμία σημασία αν δεν οδηγήσουν σε μια συγκεκριμένη
3: συμφωνία. Γιατί βλέπουμε τον κύριο Αποστολάκη, βλέπουμε
0: πολύ καλά το
3: τα προηγούμενα τις μέρες. Αλλά στελέχη να τα ανακοινώνουν. Εσείς πού είστε στο
0: πρόγραμμα.
3: Μόνοι
0: μου το είπα προηγουμένως, κοιτάξτε, μόνοι μου το είπα προηγουμένως ότι έχει πάει σχεδόν όλο το κίνημα δημοκρατίας, κυρίως όσοι συμμετείχαν στα όργανα, που σημαίνει ότι η άποψη που εξέφραζα πάντα, διαχρονικά, όχι τώρα, ότι θα πρέπει το κίνημα δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ να τα βρουν ως όμορφοι πολιτικοί χώροι.
2: Και ο πρόεδρος και ο κύριος Κασελάκης να έρθει και εκείνος.
0: Ο κύριος Κασελάκης έκανε δικές του επιλογές. Ναι. Εγώ μιλούσα για σύγκληση των χώρων όμως, όχι για την καταμόναση. Απορρόφηση του κινήματος δημοκρατίας από το Πασόκ κατά άτομο. Στην τεταγμένη σύγκληση δεν έγινε. Θεωρώ ότι καλή είναι και αυτή που γίνεται κατά μόνο.
3: Δεν μας είπατε όμως. Εσείς λέτε την πρώτη. Έχουμε δύο πράγματα. Έχουμε το κάλεσμα του Πασόκ για να ανοίξει το κόμμα.
0: Και
3: εσείς έχουμε το δικό σας κάλεσμα τώρα μέσα από το Μέγκα
0: News. Δεν πάρε στο Πασόκ επειδή.
3: 104,6.
0: Το ψάξα στον τηλεφωνικό κατάλογο. Πήγα στο Πασόκ γιατί το Πασόκ έκανε συγκεκριμένη πρόσκληση προς αυτή την κατεύθυνση. Κοιτάξτε, εγώ έχω μια συγκεκριμένη πολιτική φυσιογνωμία, τη λέω. Ανήκω στη σοσιαλδημοκρατία, έτσι, είμαι αδροπαδριακή, υπηρετώ τον πατριωτικό σοσιαλισμό. Ποτέ δεν είπα ότι ασπάστηκα τον κομμουνισμό, έτσι, ακόμα και όταν ήμουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, λέω συγκεκριμένα πράγματα, τα ίδια πράγματα 30 χρόνια.
3: Ωραία, απλά περιμένουμε.
0: Θέλετε, ακούστε να σας πω.
3: Τα κόκκινα όλα κατανοητά και απλά.
0: Θέλετε για την εξωτερική πολιτική, θέλετε για τα
3: λειτουργικά. Δεν χρειάζεται να μαθαίνουμε τόσο πολύ.
0: Θέλετε να πούμε για τα δικαιώματα, θέλετε για το ΦΠΑ, θέλετε για τα ροδάκινα, θέλετε για τον Άρη Θεσσαλονίκης, λέω τα ίδια πράγματα ακριβώς. Λοιπόν, Αν εμάς ρητός θεωρεί το Πασόκ ότι χωράω στην προσπάθειά του,
3: θα σας πάρει τηλέφωνο.
0: Πολύ ωραία, μπορούμε να τα βρούμε.
2: Ωραία.
0: Για μένα έχει σημασία η συμφωνία, η τελική απόφαση. Ωραία.
2: Παίζει ρόλο στην απόφασή σας να ενταχθείτε στο Πασόκ που στο τελευταίο συνέδριο έλαβε αυτή την απόφαση να μην συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Ναι, να σας πω κάτι. Σας είπα προηγουμένως ότι το Πασόκ επέζησε μέσα από μια μακρά πορεία.
2: Κατάλαβα ότι φύγατε γι' αυτό, για τη συγκυβέρνηση.
0: Μια μακρά πορεία ταλαιπωρίας. Ναι. Γι' αυτό έφυγα. Και κυρίως για τους όρους με τους οποίους γίνονταν η συγκυβέρνηση. Μια μακρά πορεία ταλαιπωρίας, δηλαδή άντεξε, αν θέλετε, και στις επιθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες έγιναν με έναν τρόπο τριτοδιεθνιστικό. Δηλαδή, σας είπα προηγουμένως, άρχισα να το λέω, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά τα θελκτικά κελεύσματα του Αλέξη Τσίπρα, ελάτε και θα φτιάξουμε μαζί τη Μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη, που και εγώ το πίστεψα. Το πίστεψα, αλήθεια σας μιλώ.
2: Πού πήγατε?
0: Πίστεψα ότι ο Τσίπρας θα κάνει μεγάλη, θα ηγηθεί όλη τη Δημοκρατική Παράταξη, ότι θα συγκλίνει με τη Σοσιαλδημοκρατία, ότι θα απαλλάξει το κόμμα από τις τριτοδιεθνιστικές πρακτικές. Τριτοδιεθνιστικές πρακτικές ζήσαμε. Δηλαδή, μας έλεγαν ότι ωραία ήρθατε, αλλά να έρθατε μόνο για το εκκλησίασμο, όχι για το ιερό.
3: Πέρασαν έτσι πολλά χρόνια όμως για να το καταλάβετε.
0: Όχι, δεν πέρασαν πολλά χρόνια. Το ζήσαμε στο πετσί μας.
3: Πόσα χρόνια μείνατε στο ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Τζάκ?
0: Από το 2015 που εντάχθηκα στο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ μπήκα στο ΣΥΡΙΖΑ ως συνεργαζόμενη, να θυμίσω, μέχρι και το 2023 που μας πέταξαν έξω με τις κλωτσιές.
3: Μας πέταξαν έξω. Πολλά είναι για να σας πάρει να καταλάβετε.
0: Όχι όμως μας πέταξαν έξω με τις κλωτσιές. Μας πέταξαν όταν γίναμε πλειοψηφία εμείς οι Πασοκογενείς. Και επειδή δεν μπορούσαν να μας αντιμετωπίσουν με άλλον τρόπο, άρχισαν να μετέρχονται τις πρακτικές του σταλινισμού.
3: Πάμε, τι βλέπετε τώρα, λοιπόν, στις επόμενες εκλογές θα γίνουν μέχρι την άνοιξη.
0: Να σας πω όμως, αυτό έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο Πασόκ. Δηλαδή, είπαν ελάτε, αλλά είπαμε μόνο για το εκκλησίασμο, για το ιερό. Το ιερό είναι οι φύλακες του ναού, αυτοί ξέρουν τη μόνη μοναδική αλήθεια που είναι γραμμένη.
2: Και τώρα που πάνε στελέχη του Πασόκ, ας πούμε, στο ΣΥΡΙΖΑ, στον κύριο Τσίπρα.
0: Επιχείρησε να το κάνει όμως και η Νέα Δημοκρατία. Πώς? Δορυφοριοποιώντας το Πασόκ, σαν το κράτος του Βυσί, ένα πράγμα. Δηλαδή, ναι, ακούσα να σας πω πώς πήγαν οι Γερμανοί στο κράτος του Βυσί και βάλαν τον Πετέν δίθεν ως ανεξάρτητο, αλλά ουσιαστικά ήταν χειραγωγούμενος.
2: Μόνο εσάς πέταξαν, κυρία Τζάκρη, δηλαδή, και άλλους εκείνη την περίοδο πασοκογενείς που μας λέτε.
0: Προσπάθησε η Νέα Δημοκρατία να υπαγορεύσει ουσιαστικά τον δικό του αρχηγό. Και μάλιστα το έκανε με έναν τρόπο, με Predator, με Keep, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Με αυτόν τον τρόπο το μαφιόζικο. Αυτή η μη τοξική κατά τα λοιπά. Επομένως, για να καταλήξω σε αυτό που λέτε, εκτιμώ επομένως ότι είναι ανέφικτη η σύγκληση του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας μετά από αυτές τις πρακτικές. Επομένως, για μένα.
3: Κατανοητό.
0: Αυτό έχει μια σημασία.
3: Τι εκτιμάτε θα γίνει τώρα στις ερχόμενες εκλογίες? Θα παραμείνουν οι δυνάμεις όπως τις βλέπουμε δημοσκοπικά? Πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας και τρίτο το Πασόκ?
0: Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία πρώτη είναι επειδή υπάρχει αυτός ο κατακαιρματισμός, έτσι. Υπάρχει μια κρεμότητα του Σαμαρά. Αυτό σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία για μένα θα παίξει κάτω από το ψυχολογικό όριο στις επερχόμενες εκλογές του 25%. Το 25% που δίνει, αν θέλετε, και τη δυνατότητα.
3: Ωραία, δεύτερος κόμμα, δεύτερο κόμμα εσείς, ως Πασόκ ή ο Αλέξης Τσίπρας?
0: Είναι ανοιχτό το θέμα αυτό. Mm-hmm. Έτσι. Είναι ανοιχτό το θέμα αυτό. Θεωρώ ότι εδώ η μάχη είναι ενεργή.
2: Γιατί το θεωρείτε?
0: Και θα υπάρξουν εκπλήξεις.
2: Τι σας λένε οι ψηφοφόροι σας στην Μπέλα?
0: Οι ψηφοφόροι μου στην Μπέλα. Καταρχάς, είναι άλλο πράγμα οι δημοσκοπήσεις και πώς καταγράφονται.
2: Γι' αυτό σας
0: ρωτάμε. Άλλο πράγμα
2: ρωτάμε.
0: Η ζωή στην περιφέρεια. Έτσι. Η ζωή στην περιφέρεια είναι ένα τελώς διαφορετικό πράγμα. Έτσι. Εκτιμώ ότι. Αυτά που λέει ο κ. Τσίπρας, γι' αυτό εκτιμώ ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές και εκεί η mm-hmm. μάχη είναι. Mm-hmm. Δεν αγγίζουν πολύ τους ανθρώπους της περιφέρειας. Δηλαδή. Ωραία. Δεν έχω δει να εκπονούνται κάποιες πολιτικές.
3: Τι θα είναι επιτυχία για το Πασόκ και τι αποτυχία στις εκλογές που θα έρθουν?
0: Τι θα είναι επιτυχία?
3: Θα είναι επιτυχία αν περάσει τον Αλέξη Τσίπρα και είναι δεύτερο με ένα ποσοστό 14-15% ας πούμε.
0: Κοιτάξτε να σας πω, στόχος όλων των κομμάτων και δι' των κομμάτων εξουσίας είναι η πρώτη θέση, έτσι. Mm-hmm. Όποιος λέει κάτι διαφορετικό από αυτό δεν υπάρχει στην πολιτική πρακτική, mm-hmm. ούτε στην πολιτική θεωρία.
2: Αν θα είναι
0: έτσι,
2: επιτυχία και για τον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Ούτε στην πολιτική επιστήμη. Εδώ ακούσαμε ότι η κυρία Χριστιανού είναι κοντά στην αυτοδυναμία, ας πούμε.
3: Για το Πασόκ, λέγει για τον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Στόχος ενός κόμματος που εξουσίας, το ξαναλέω, είναι η κατάκτηση της πρώτης θέσης, έτσι.
3: Οτιδήποτε άλλο εκτός την πρώτη θέση, έστω και με μία ψήφο διαφορά, θα είναι αποτυχία.
0: Οι ίδιοι θέτουν και τον εαυτό τους ότι πρέπει να κατακτήσουν την
3: και
0: πρώτη θέση.
3: Και τότε τι θα πρέπει να γίνει?
0: Εγώ θα τους θέσω έναν όρο πιο χαμηλά από αυτό.
3: Και μετά τι εκτιμάτε?
0: Αυτό είναι τώρα ο καθορισμός.
2: Αν ας πούμε, λέει ενδεχομένως ο Νικήτας, είναι το Πασόκ τρίτο.
0: Αυτό πρέπει να ρωτήσετε το ίδιο το Πασόκ. Έτσι. Αλλά το ξαναλέω.
3: Εγώ σας έχω εντάξει ήδη.
0: Εδώ
3: στο
0: είναι
3: Πασόκ,
0: ο κακός. Δεν πρέπει. Σας είπα ότι εγώ έχω μια συγκεκριμένη πολιτική συμφωνία. Αν θεωρώ ότι χωράω στο Πασόκ, πάντως εγώ δεν διεκδικώ από το Πασόκ ούτε να με βάλει πουθενά να με διορίσει, ούτε να με βάλει στο ψηφοδέλτιο.
2: Τον κύριο Σκανδαλίδη μιλήσατε που είναι επικεφαλής της διεύρυνσης. Όλοι καλή χωράνε, είπε.
0: Όχι.
2: Όχι.
3: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Τζάκρη.
2: Ήθελα λίγο ένα λεπτό. Την ήθελα την κυρία Τζάκρη να μας πει τι θα έκανε, κυρία Τζάκρη, αν κάτι έκανε λάθος, αν θα γύρναγε το χρόνο πίσω, αν θα το ξανάκανε.
3: Θα άλλαζε.
2: Θα άλλαζε κάτι.
0: Κοιτάξτε, στην πολιτική διαδρομή γίνονται λάθη από όλα τα πολιτικά πρόσωπα, έτσι μεγάλα ή μικρά. Εγώ δεν απεμπολώ τίποτα από την προηγούμενη πολιτική μου διαδρομή. Και η σκληρή κριτική που κάνω στον Αλέξη Τσίπρα, γιατί σας είπα εγώ.
2: Θα πηγαίνατε στο κόμμα του κ. Κασελάκη.
0: Εγώ τον πίστεψα. Εγώ τον πίστεψα.
3: Στο
0: κόμμα του κ. Κασελάκη, καλά κάναμε και πήγαμε. Α. Εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να παραμείνω στο ΣΥΡΙΖΑ μετά από αυτή την πρακτική.
2: Γιατί σας ήταν
0: το ξαναλέω. Ωραία. Όχι, εγώ δεν είμαι υπέρ, τη δημοκρατική λειτουργία των κομμάτων. Έτσι. Δεν απεμπολώ τίποτα από την πολιτική μου διαδρομή, κυρία Περετάνου. Η σκληρή κριτική που ασκώ στον κύριο Τσίπρα, που σας είπα ότι εγώ τον πίστεψα ότι θα ηγηθεί του συνόλου τη Δημοκρατική Παράταξη, αυτός δεν το πήρε πάρα πολύ σοβαρά. Έτσι. Γι' αυτό και δεν πιστεύω αυτό που λέει τώρα.
2: Ναι.
0: Δεν πιστεύω αυτό που λέει τώρα. Μακάρι να το νοεί, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Εγώ όμως κολλήμαι να τον πιστέψω.
3: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τζάκρη.
2: Να είστε καλά, δούμε θα κάνουν και ψηφοφόροι.
3: Νομίζω εντάξει, την επόμενη φορά που θα σας έχουμε ως.
2: Με πράσινο φόρεμα. Γιατί τώρα έχουμε γαλάζιο.
3: Το έχετε το ίδιο και σε πράσινο, μας είπατε.
0: Εγώ φοράω πράσινα από άποψη εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
3: Ωραία.
2: Μόλις το παίρνουμε και συμβολικά, κυρία Τζάκρη.
3: Μόλις ανακοινωθείτε, θα έχουμε ραντεβού εδώ με το πράσινο αντίστοιχο φόρεμα, εντάξει.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς.
3: Λοιπόν, πάμε στα χωρίς λόγο όσα προλάβουμε.
1: Οπα, τι έγινε, παιδιά.
3: Λοιπόν, ωραία η κουβέντα με την κυρία Τζάκρη.
2: Πάντα ενδιαφέρουσα, λες να τη δούμε, πράσινη στην πέλα.
3: Ναι, πριν πάμε να δούμε τα χωρίς λόγο, να πάμε λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί μία στιγμή αρκεί και η οθόνη του κινητού σου μπορεί να σπάσει. Τι κάνουμε? Εμείς σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε ένα λεπτό και σε μία ώρα. Θα το παραλάβεις. Δέσμευση να μην μείνεις χωρίς κινητό πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι σου ή ακόμα και από το γραφείο σου. Και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Και πάμε στα χωρίς λόγο. Πες όσα προλαβαίνουμε, 2-3.
2: Γρήγορα, γιατί πρέπει να. Ναι, τι, πού πάω? Ένα. Όχι.
3: Ναι, δύο λεπτά έχουμε.
2: Δύο λεπτά.
3: Θες δύο. Ένα το λεπτό.
2: Πρώην στέλεχος της CIA ομολόγησε την ανοχή του και υπεξέρεσε σχεδόν 194 εκατομμύρια δολαρίων.
3: Ναι.
2: Πού τα βρήκε?
3: Πού τα βρήκε?
2: Εσύ πες μου. Κατασκοπία. Αμερικανική υπηρεσία κατασκοπίας. Να έχεις.
3: Τζόγος. Αυτό ήταν.
2: Το βρήκες. Το βρήκες.
3: Δεν ήταν λοιπόν ένας τύπος του Τραμπ, ο οποίος
2: ναι,
3: από το OTOQ αυτό είναι, δεν είναι αυτό.
2: Όχι.
3: Στοιχημάτιζε. Ήταν ο χειριστής του OTOQ του Τραμπ. Και επειδή ήξερε τις ομιλίες, στοιχημάτιζε μετά στις αγορές. Που ήξερε παραπάνω.
2: Να, είναι μια καλή θέση επαγγελματικού προσανατολισμού. Ο Ντόναλντ Τραμπ, λοιπόν, δεν προτίθεται να επιστρέψει τα χρήματα για την επίμαχη διαφήμιση παρά τις αντιδράσεις των Δημοκρατικών. Τόσα χρήματα έχει ο Ντόναλντ Τραμπ, σου λέω, και ας πληρώσει η Αμερική. Δεν θέλω. Τον καταγγέλνουν στην αντιπολίτευση. Καλά, με δικά μας λεφτά των Αμερικανών πολιτών θα πληρώνεις με κρατικό χρήμα τη διαφήμιση σου στα μέσα. Δεν το δέχεται. Ήταν πολύ ωραίο όμως αυτό το διαφημιστικό μήνυμα. Περπάταγε σε ένα ασπρόμαυρο βίντεο με τα μαλλιά του. Ήταν τα μόνα που ήταν πορτοκαλί. Όλα τα υπόλοιπα ήταν ασπρόμαυρα.
3: Θα έχουν λίγο ξασπρίσει.
2: Ναι. Και να σου πω κάτι, ναι. Και τώρα που φεύγουμε, γιατί μας λέει εδώ.
3: Ναι, τελειώσαμε.
2: Ναι. Πρέπει να κόψεις να πούμε στον κύριο Σκανδαλίδη, γιατί δεν έχει μιλήσει με την κυρία Τζάκη.
3: Να την πάρουν ένα τηλέφωνο.
2: Να την πάρουν ένα τηλέφωνο.
3: Εμείς τα πάμε εδώ. Είπε το Πασόκ έκανε άνοιγμα, η κυρία Τζάκη συμφωνεί. Ας τους παντρέψουμε. Λοιπόν, πάμε να παραδώσουμε σκυτάλι, μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη. Στη συνέχεια, δελτίο ειδήσεων. Αθηνά Μαράκη, Εύη Βυσβάρδη, η Αγγελική Καρδιόλακα.
2: Θα είναι μια έκπληξη, θα ακούσουμε το κορίτσι μας, Νικήτα Σκορονάκη.
3: Σοφία Μπερετάνου στο άλλο μικρόφωνο. Και μετά ακολουθεί Ανδρέας Παπαδόπουλος, Μαρία Αστερίου και υπαρκτός ο σχολιασμός.
2: Να, για να βλέπεις. Για να
3: εμείς οι σοσιαλιστές.
2: Α, το έκανε έτσι. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Πώς έχετε.
4: Mega News 102,6. 94,6.
5: Μία σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
6: Οι αγιορείτες μοναχοί και ο Αδόλφος Χίτλερ. Η πολυτάραχη ιστορία της Αθωνικής Πολιτείας του Αγίου Όρους είναι εντελώς άγνωστη στην πλειοψηφία των Ελλήνων. Βλέποντας σήμερα τις περικαλείς μονές με τους υπέροχους θησαυρούς αιώνων, δεν μπορεί να αντιληφθεί μέσα από πόσες ιστορικές συμπληγάδες πέρασε το τρίτο πόδι της Χαλκιδικής για να μείνει ως έχει σήμερα. Δίχως να κατοικηθεί από ανθρώπους, δίχως να κατατμηθεί σε περιουσίες, δίχως να καταστραφούν τα μοναστήρια, δίχως να συλληθούν οι πανάκριβοι θησαυροί. Κατά τη διάρκεια των αιώνων, πέρασαν από τη Βόρεια Ελλάδα κατακτητές και πλιατσικολόγοι, λογιών αλόθρησκοι ή αθεόφοβοι, όμως το περιβόλι της Παναγιάς δεν λαφυραγωγήθηκε ποτέ. Όλες οι φυλές της Ορθοδοξίας, Ρώσοι, Βούλγαροι, Σέρβοι, Ρουμάνοι, έστησαν εκεί τους θρησκευτικούς τους οίκους και όλοι οι βαλκανικοί εθνικισμοί έβαλαν κατά καιρούς το όρος στα σχέδια του επεκτατισμού τους, δίχως τελικά να καταφέρουν να του αφαιρέσουν την ελληνικότητά του. Και όλα τούτα επιτεύχθηκαν δίχως το Άγιο Όρος να διαθέτει ποτέ στρατό ή όπλα. Ένα συνδυασμός θρησκευτικότητας, φόβου, δυσιδαιμονίας, διπλωματίας και καρτερικής πονηρίας αποτέλεσαν τα μόνιμα όπλα της ιερής κοινότητας στο πέρασμα των αιώνων. Έτσι τα κατάφεραν. Μόνο κάτω από αυτό το πρίσμα πρέπει να εξεταστεί και η στάση των μοναχών του Άθο απέναντι στους Γερμανούς που κατέλαβαν τη χώρα το 1941. Η επιστολή που έστειλε προς τον Αδόλφο Χίτλερ η έκτακτη διπλή ιερά σύναξη του Αγίου Όρους στις 26 Απριλίου του 1941 έχει κατά καιρούς επικριθεί από ιστορικούς και πολιτικούς. Καλό είναι όμως να μην αναλύεται το παρελθόν με τη σημερινή οπτική, διότι βγαίνουν λάθος συμπεράσματα. Για τους αγιορείτες το αυτοδιοίκητο, δίχως να μπαίνει σε αντιπαράθεση με την ελληνικότητα του χώρου, ήταν πάντα προσδιοριστικό της πορείας τους. Δίχως αυτό, όρος δεν θα υπήρχε. Η επιστολή αυτή των μοναχών καλούσε προσωπικά την αυτού εξοχότητα κύριον Αδόλφο Χίτλερ να αναλάβει υπό την υψηλή ναυτής προστασίαν και κηδεμονίαν των ιερών τούτων τόπων, διαδεχομένη εν τούτο του σιδρυτάς και ευεργέτας του ιερού τούτου τόπου, Βυζαντινούς Αυτοκράτορας και τους διαδόχους αυτών. Έτσι ακριβώς το έγραφε. Φυσικά, το απόσπασμα θεωρήθηκε ιεροσιλία. Ο Χίτλερ να παρομοιάζεται από καλόγερους με τους Βυζαντινούς Αυτοκράτορες, ντροπή και έσχος. Επικρίθηκαν επίσης και ορισμένες άλλες ενέργειες των μοναχών, όπως για παράδειγμα ένα συγχαρητήριο τηλεγράφημα προς τον Χίτλερ για τις νίκες του εναντίον των Σοβιετικών την πρώτη περίοδο της εισβολής του. Επίσης θεωρήθηκε ένδειξη δουλικότητας το γεγονός ότι στο Ρώσικο μοναστήρι τοποθετήθηκε πορτρέτο του Αδόλφου Χίτλερ και ότι τραπεζώθηκε μια φορά κάποια αντιπροσωπεία Γερμανών αξιωματικών. Όμως ειδικά για το Ρώσικο υπάρχουν πολλές δικαιολογίες, καθώς η Εκκλησία της Ρωσίας ήταν υποδιωγμό μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση και οι μοναχοί του ήταν στην πραγματικότητα κυνηγημένοι φυγάδες που προσέβλεπαν στην πτώση του κομμουνισμού με κάθε τρόπο για να σωθεί η Ορθόδοξη Εκκλησία τους. Εν πάση περιπτώσει, από το αποτέλεσμα αποδείχθηκε ότι οι αγιορείτες είχαν δίκιο. Ο Χίτλερ κολακεύτηκε. Ίσως εξυπηρετούνταν και τα προπαγανδιστικά του σχέδια, πάντως έδωσε εντολή προσωπική στη Βέρμαχτ να σεβαστεί το αυτοδιοίκητο. Οι Γερμανοί που ρήμαξαν όλους τους αρχαιολογικούς θησαυρούς της Ευρώπης δεν πήραν από το Άγιο Όρος ούτε δισκοπότηρο. Μα το κυριότερο ήταν ότι σταμάτησαν τους συμμάχους τους Βουλγάρους. Οι Βούλγαροι, αν και Ορθόδοξοι, είχαν αποδείξει ότι δεν είχαν κανένα πρόβλημα να κάψουν Ελληνοορθόδοξους ναούς και να σφάξουν Ελληνοορθόδοξους καλογέρους, αφού ο προσελητισμός στη Βουλγαρική Εξαρχία ήταν επίσημη πολιτική τους. Κατέχοντας ήδη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, οι Βούλγαροι προσπάθησαν να μπουν στο Άγιο Όρος. Ένα μεγάλο στρατιωτικό άγημα κατέφθασε στην Ιερισσό με σκοπό να εισβάλλει. Αν είχαν μπει, ποιος ξέρει τι θα γινόταν στα μοναστήρια, καθώς και το 1912 είχαν ξαναπροσπαθήσει να καταλάβουν το όρος. Τότε τους πρόλαβε το θορυκτό Αβέροφ και αποβίβασε ελληνικά ναυτικά αγήματα. Αυτή τη φορά τους μπλόκαραν ποιοι θα ρείτε. Οι Γερμανοί στην Ιερισσό. Η προσωπική εντολή του Χίτλερ να διατηρηθεί το αυτοδιοίκητο και να μην μπει κανένα στο Άγιο Όρος ήταν για τους Γερμανούς πιο ισχυρή από τις καλές σχέσεις με τους συμμάχους τους Βουλγάρους. Έτσι σώθηκε το περιβόλι της Παναγιάς.
5: Ήταν μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
4: Η ώρα είναι 6. Mega News 104,6.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 6 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε λίγη ώρα, στον ιστορικό λόφο της Πνίκας αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα αναφερθεί στην ανάγκη αναγέννησης του δυτικού πνεύματος και στην προάσπιση της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς και των αξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης. Αμέσως μετά στις 7 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Νωρίτερα, Ελλάδα και οι ΗΠΑ υπέγραψαν 3 συμφωνίες για την άμυνα, τον πολιτισμό και την ναυτιλία στο πλαίσιο του 6ου στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών. Στο μεταξύ, αρνητικά βλέπουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης την παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, χωρίς να πραγματοποιήσει μετέπειτα επίσκεψη στην Τουρκία όπως συνήθως γίνεται. Υποστηρίζουν πως η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα θα ενισχύσει τις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, ώστε να υπονομεύσουν τη χώρα, ενώ χαρακτήρισαν το Ισραήλ ως σημαντικό αρνητικό παράγοντα, καθώς το πλαίσιο της συμμαχίας του με την Ελλάδα και την Κύπρο θα ενθαρρύνει την Αθήνα να λάβει ισχυρότερη θέση έναντι της Τουρκίας. Στην αναγκαιότητα να βρει η Ευρώπη τρόπους στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων έναντι των αυξημένων τιμών της ενέργειας, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής του ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Στην ατζέντα της Συνόδου κυριάρχησαν ενέργεια, μεταναστευτικό και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σφόδρη κριτική στην πρόταση του Πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης μέσω της αύξησης του ύψους των κτηρίων, άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας με τον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα στο συνέδριο του Βήματος για την Αθήνα. Χαρακτήρισε την πρόταση για την παροχή μπόνους 2 ή 3 επιπλέον ορόφων ως μια επιλογή που κινδυνεύει να μετατρέψει το στεγαστικό πρόβλημα σε μπίζνα για τους εργολάβους, υποστηρίζοντας ότι δεν αντιμετωπίζει τις πραγματικές αιτίες της στεγαστικής κρίσης. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την οξία στεγαστική κρίση εξαπέλυσε από το συνέδριο του Βήματος και ο Αλέξης Τσίπρας. Υπογράμμισε ότι μια κυβέρνηση με 7ετή θητεία οφείλει να παρουσιάζει απολογισμό και όχι θεωρητικές ιδέες, όπως η αύξηση του συντελεστή δόμησης, επισημένοντας ότι το κόστος κατοικίας στην Αττική έχει εκτοξευθεί κατά 70% την τελευταία 7ετία. Προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και η 9 συγκατηγορούμενοι του για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στους 11 κατηγορούμενους, ο εισαγγελέας έχει ασκήσει μεταξύ άλλων ποινική δίωξη για διεύθυνση, ένταξη και συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης. Αναστέλει τη χρήση χειροβομβίδων κρόν του λάμψης η γαλλική αστυνομία στις μαυτικές διαδηλώσεις, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας, μετά τον ακροτηριασμό του χεριού ενός 15χρονου κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων. Τουλάχιστον 215 έφηβοι και 85 εργαζόμενοι σε σχολεία έχουν τραυματιστεί από την έναρξη των διαμαρτυριών. Ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκόρνι έχει υποσχεθεί μέτρα ως το τέλος Οκτωβρίου, ενώ αναμένεται να απευθύνει διάγγελμα, στο οποίο θα αναφερθεί και στις μαθητικές κινητοποιήσεις.
4: Το χρηματιστήριο σήμερα.
2: Στις 2.622 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, σημειώνοντας πτώση 2,39%. Στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει πτώση 1,06% στις 50,97 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης της Γενικής Τάσης S&P 500 καταγράφει πτώση 0,63% στις 7.770 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq καταγράφει πτώση 0,80%. 10% στις 27.381 μονάδες. Τώρα, η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 101,75 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 1,14%. Άνοδο 1,78% καταγράφηκε το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 89,53 δολάρια το βαρέλι. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου OT.gr.
7: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
2: Η ΑΕΚ φιλοξενεί σήμερα στις 7 τη Σαλόν Βίλμπας από την Φιλανδία για το Champions League στο μπάσκετ. Στις 8 Άρης υποδέχεται για το Euro Cup την Ισπανική Μπούρκος, θέλοντας να κάνει το 2-2 στη διοργάνωση.
7: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή.
4: Ο καιρός.
2: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
8: Αύριο Πέμπτη στην Αττική θα έχουμε γενικά ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 και τοπικά τους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, αρχικά στο Ιόνιο και Βαθμία, στα δυτικά ηπειρωτικά, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι κατά βάση αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στην ανατολική νησιωτική χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές να φτάνουν τους 24 με 26 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
4: Η κίνηση στους δρόμους.
2: Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος του Περιστερίου και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι η Νέα Φιλαδέλφεια. Στην Αττική Οδό από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως το κόμβο Αμαρουσίου, στην Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλιμο. Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, τη τηλεδίσεων στις 18:30. Στα μικρόφωνα έρχονται Ανδρέας Παπαδόπουλος και Μαρία Στερίου.
4: Μέγα News 104,6.
9: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 2 το μεσημέρι, Αστάθμητος Παράγων, με τον Χρήστο Χωμενίδη. Με την υποστήριξη της Telecom.
10: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
11: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
12: Μπαμπάκα μου. Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
13: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε 3 αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
17: Γιατί αγωνιστήκαμε για όλα αυτά.
18: Για ποια?
17: Για όλα αυτά.
18: Για ποια όλα αυτά, παιδί.
17: Όλα αυτά, παιδί μου. Το ένα, το άλλο, από εδώ, από εκεί.
18: Για ποια!
17: Του σου κερατά, για ποια. Αυτά, μπράζει με τώρα.
19: Αντρέα μου, γιατί αγωνιζόμαστε?
20: Γιατί?
19: Δεν ξέρω γιατί.
20: Γιατί είμαστε η εκπομπή του υπαρκτού σχολιασμού.
19: Με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο.
20: Και τη Μαρία Αστερίου.
19: Για το σχολιασμό αγωνιζόμαστε όλοι.
20: Καλησπέρα σε όλους.
19: Γεια σας, γεια σας.
20: Καλώς σας βρίσκουμε στους 104,6.
19: Στο Mega News, στο μεγάλο ραδιόφωνο.
20: Στην εκπομπή του υπαρκτού σχολιασμού.
19: Μέχρι και ο Νικήτας το είπε σωστά, που μας προλόγιζε
20: πριν. Δεν θα το μάθω ποτέ.
19: Γιατί ρε εσύ, Άντρια, πιστεύω το κάνεις επίτηδες πια.
20: Έτσι, για φτιάχνω κλίμα.
19: Για πες.
20: Η κυρία Μαρία Αστερίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
19: Ο κύριος Ανδρέας Παπαδόπουλος στο διπλανό μου.
20: Και από εκεί και πέρα η υπόλοιπη ομάδα που κατεβαίνει στο γήπεδο του ραδιοφώνου μας είναι ο κύριος Κώστας Κουγιτέας στη ρύθμιση των ήχων, είναι η κυρία Κατερίνα Τσουκαλά, η οποία απαντά στο 211-0161-046, Viber και WhatsApp 698-1041-046 ή στο Mega News 104.6, email studio papaki meganews1046.gr. Κρατήστε αυτά τα στοιχεία γιατί θα τα χρειαστείτε, θα σας πούμε αμέσως μετά. Και βεβαίως στην αρχισυνταξία, στην ευθύνη και στα κείμενα της εκπομπής, η Μαρία Μάρλεν Καφέτζη. Και λέω θα τα χρειαστείτε γιατί εδώ στη γειτονιά μας, στο παλαιό Φάληρο, Μαρία μου.
19: Εκεί που πας εσύ κάθε ενίοτε, Παρασκευή.
20: Δευτέρα.
19: Ενίοτε κάθε Δευτέρα.
20: Υπάρχει ένα πολύ ωραίο μαγαζί που λέγεται Ψαράδες. Είναι των αδελφών.
19: Χάρη και πάνω Κατσιμίχα. Δεν ξέρω τι θες να πει. Δεν τους ξέρω.

ευρώ εκαστό. Στέλνετε μήνυμα γράφοντας ψαράδες και ονοματεπώνυμο. Το στέλνετε στο 698-1041-046 σε Viber και WhatsApp. Όπως είπαμε, κάθε μέρα θα κληρώνονται σήμερα και αύριο δύο τυχεροί από 100 ευρώ. Όσο φάτε, αν πάρετε κάτι παραπάνω, θα το δώσετε. Ενημερωτικά την κλήρωση θα την κάνει το εμπορικό μας την επόμενη μέρα και θα ενημερωθείτε σχετικώς.

0: Σήμερα η σημερινή βεβαίως κινείται σε ρυθμούς, απόλυτους ρυθμούς, κινείται ή δεν κινείται, αν είστε κάπου στο κέντρο, σε απόλυτους ρυθμούς Μάρκο Ρούμπιο. Μάλιστα σε λίγη ώρα θα είναι και στην Πνίκα για μια ομιλία η οποία αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον και μπορεί Μαρία να τη δούμε μετά από 2 χρόνια να χρησιμοποιείται και ως ντεκόρι φόντο στις προεκλογικές συγκεντρώσεις για την Προεδρία των ΗΠΑ.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό που λες, αλλά να σου πω κάτι. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Γιάννης Αγγελάκας θα περίμενε ότι θα παίζει χαλί και θα μιλάει κάποιος για τον Μάρκο Ρούμπιο. Μα το Θεό.
0: Τον Γιάννη Αγγελάκα τον επιλέξαμε για έναν λόγο. Όχι για να προλογίσουμε τα όσα συμβαίνουν με τον Ρούμπιο, τα οποία τα ακούτε όλη μέρα από το σταθμό μας, σε όλο το ενημερωτικό τμήμα του σταθμού μας. Είναι σε απόλυτη διάταξη μάχης που λέγαμε παλιά, για να σας ενημερώνουμε για όλα όσα συμβαίνουν.
1: Εμείς αυτό που θέλαμε να θυμίσουμε,
0: να προτάξουμε
1: είναι ότι σαν σήμερα το 2020 το Τρίμαλες Εφετείο Κακουργημάτων έκρινε εγκληματική την οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Από τότε πολλά μέλη μπήκαν στην φυλακή, όλα αποφυλακίστηκαν πλην του δολοφόνου του Παύλου Φίσα, του Ρουπακιά.
0: Και καλό είναι και να μη σωπαίνουμε και να μην ξεχνάμε, γιατί αυτό το άθλιο φίδι πάει και πάλι να σηκώσει κεφάλι, όχι μόνο στη χώρα μας, το βλέπουμε σε διάφορες γωνιές του πλανήτη, με έμφαση στη Γερμανία, αλλά βλέπουμε εδώ και με τους διαφόρους κασιδιαρέους και τις παραφιάδες τους και κάτι γελίους τραγουδιστές.
2: Θα σας δείξω εγώ, θα δείτε τι θα πάθετε!
0: Τραγουδιστές λουμπεναριό, αλλά τέλος πάντων, που δεν καταλαβαίνουν αυτά που λένε, δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνουν να μνημονεύουν καταδικασμένους ναζίδες για εγκληματική συμμορία.
1: Άστον, τα ασχολούμαστε με το γονίδι.
0: Τέλος πάντων, ούτε το όνομά του δεν έχει αξία τώρα του λούμπεν αυτού. Αλλά όπως είπαμε, 6 χρόνια από την ιστορική πρωτόδικη απόφαση για την δίκη της Χρυσής Αυγής. Και βεβαίως είναι τα 3 χρόνια από τα όσα είχαν γίνει στην Γάζα, την επίθεση της Χαμάς που είχε επιφέρει παραπάνω από 1.200 θανάτους, παραπάνω από 200 ομήρους και άνοιξε αυτόν τον ασκό του αιώλου των όσων επακολούθησαν στη Γάζα με τους ατέλειωτους θανάτους, τις καταστροφές σε όλα τα επίπεδα.
1: Μια ολόκληρη περιοχή ισοπεδωμένη.
0: Έτσι.
1: Και πάρα πολλούς νεκρούς.
0: Και ακόμα δεν ξέρουμε που βρισκόμαστε και αν ποτέ θα λήξει αυτή η ιστορία που κρατάει εδώ και δεκαετίες. Αυτά εισαγωγικώς για τα 2 γεγονότα, 1 με τη Χρυσή Αυγή, 2 με τα γεγονότα της Χαμάς, το τραγικό δολοφονικό χτύπημα της εγκληματικής συμμορίας της Χαμάς.
3: Μου λένε αν φύγω πιο ψηλά θα ζαλιστώ.
0: Ξέρω όμως ότι τα μεγάλα της ημέρας δεν βρίσκονται στην Πνίκα. Βρίσκονται.
1: Τι θα πεις.
0: Στο Γκαρβέλα με τη Βύση.
1: Α, νόμιζα θα λες για τον Καμπούρι.
0: Κάτσε με την
1: θα το πεις για τον
0: τώρα πες μου. Λοιπόν. Πώς το έλεγε η Βάσια στον Γκλέτσο, δεν χαλάνε οι φιλίες για τα κόμματα. Τώρα οι φιλίες για τα λεφτά, οι έρωτες χαλάνε για τα λεφτά.
1: Κοίταξε τώρα, εσύ κοροϊδεύεις από σήμερα το πρωί αυτή τη διαμάχη. Εγώ έχω να σου πω και είμαι σίγουρη ότι το ξέρεις, γιατί έχεις δημοσιογραφικό ένστικτο πολύ
0: τεράστιο.
1: Πιο σοβαρό από το δικό μου.
0: Τεράστιο.
1: Ο περισσότερος κόσμος ασχολείται με τη διαμάχη Βύση-Καρβέλα, διότι πραγματικά, ρε παιδί μου, αυτή η ιστορία έχει. Παλιούς έρωτες, δεν σου λέω για τωρινούς, παλιούς έρωτες, γάμο, παιδί, συνέστημα, οικογενειακές σχέσεις, καλλιτεχνικό δέσιμο απόλυτο. Όσο απόλυτη αναβείς, τόσο απόλυτο είναι το δέσιμο της με τον Καρβέλα. Έχει και κάτι εκατομμύρια η αλήθεια είναι.
0: Επειδή έχει δέσιμο τον Καρβέλα.
1: Εσύ, άκου τώρα. Είναι πρώτον ή δεν είναι ωραίο, δεν περίμενες ποτέ να πει ο Νίκος Καρβέλας ότι ένιωσα συντριβή όταν έμαθα ότι Άννα Βύση συμφωνούσε σε όλα αυτά.
0: Είχε τσακωθεί, πώς τη λένε, η Τριφύλη με τον Γκλέτσο.
1: Μα νοιάζει τώρα η Τριφύλη. Ποιος ασχολήθηκε με την Τριφύλη και τον Γκλέτσο.
0: Τον Γκλέτσο, είναι δυνατόν.
1: Τώρα έμεινε μία ατάκα.
0: Ορίστε, να το.
1: Χαλάνε
0: και για τα κόμματα, χαλάνε και για τα λεφτά.
1: Μα έχει ξαναχαλάσει η αγάπη τη
0: Άννα. Τότε θα τα ξαναβρούν.
4: Χριστέ μου, την δεκαδά.

0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Καλά, δεν συμφωνώ καθόλου.
2: Πες τα Ντένι.
1: Ούτε με σένα, ούτε με την Ντένι. Εδώ ο φίλος Νίκος έχει στείλει ένα μήνυμα που μας θυμίζει την παρουσία της Άννας Βύσης στη Eurovision που είχε διεξαχθεί εδώ στην Ελλάδα. Πόσο είχε προωθηθεί τότε και ότι κέρδισαν και εκείνα τα τέρατα, λέει ο φίλος Νίκος από τη Φιλανδία, με το Hard Rock Hallelujah, νομίζω ήταν το τραγούδι. Δεν ήταν τόσο κακό, παιδιά. Εντάξει, δεν ήταν τόσο κακό. Η εμφάνιση του ήταν λίγο τρομακτική.
0: Θυμάσαι το τραγούδι της Ελλάδας στη Eurovision το 6.
1: Το τραγούδι της Ελλάδας ήταν η Άννα Βύση με το Everything I am, Everything I do.
0: I do it for you.
1: Όχι, κάτι άλλο έλεγε. Αλλά ήταν που είχε γίνει και ένα μεγάλο θέμα με το βίντεο κλιπ που της είχαν φτιάξει, που της έπιανε το πόδι ένας οδηγός και εν πάση περιπτώσει ήταν τώρα. Είχε ξεσηκωθεί άλλος και είχε εμπλακεί το Υπουργείο Τουρισμού. Είχαν γίνει διάφορες χαζομάρες τότε.
2: Λοιπόν. Πάντως, να πούμε ότι σε εξέλιξη, όχι σε εξέλιξη γιατί ολοκληρώνεται σιγά σιγά, είναι και το συνέδριο του Βήματος. Έβγαλε και αρκετές ειδήσεις.
1: Πώς αλλάζεις έτσι από θέμα σε θέμα.
2: Ναι, καθώς παρήλασε η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία. Άνοιξε τις εργασίες χθες ο κύριος Στασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Χθες ήταν και ο πρωθυπουργός. Σήμερα ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας. Αναφέρομαι στα τρία κεντρικά πρόσωπα της πολιτικής ζωής. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας. Νομίζω αυτές είναι οι τρεις βασικές προσωπικότητες του πολιτικού μας βίου. Έχουν υποθεί αρκετά και ενδιαφέροντα πράγματα και τα όσα είπε ο κύριος Βενιζέλος έχουν ενδιαφέρον και όσα είπε ο κύριος Σαμαράς δημιούργησαν ντόρο. Είμαστε και σε ρυθμούς Σαμαρά και εν αναμονή του κομματός του.
1: Καλά, είπε και κάποιες ιστορίες ο Ντόνι Σαμαράς τώρα πέρα από
2: όλες τα. Όλες είναι αυτές οι ιστορίες.
1: Τις ιστορίες καλό είναι, ναι.
2: Εκεί με τον Κανελόπουλο που είχε χαλάσει τα μάξι του και δεν μπορούσε να πάει και τον αντικατέστησε εκείνος. Καλά,
1: και
2: ήταν.
1: Τον υπάλληλο που έψαχνε και τον πήρε και του είπε ο Σαμαράς και του πενεγιά και εγώ είμαι ο Πούτιν.
2: Πούτιν.
1: Είχαν πλάκα αυτά.
2: Πάλι καλά που δεν θυμήθηκες ότι η γενέθλια ο Πούτιν σήμερα, Μαρία.
1: Δεν το θυμήθηκα. Γι' αυτά είναι δικά σου τα σαν σήμερα και τα γενέθλια.
2: Λοιπόν.
3: Γιάννη μου, τι απεσιοδοξία είναι αυτή. Από τα γενέθλια είναι.
4: Δεν ξέρω έτσι. Με έχει πιάσει το υπαρξιακό μου. Τι είμαι, ποιος είμαι, από πού έρχομαι, πού θα καταλήξω, σε ποιο τρελοκομείο θα με πάνε.
3: Τι να σου πω κι εγώ, δεν έχω υπόψη μου.
1: Τώρα αυτό ρε σηκώστε, ήταν για τον Πούτιν. Σε τρελοκομείο ο Πούτιν δεν τρέπεσε λίγο.
2: Λοιπόν. Να πούμε ότι έχουμε μαζί μας τον συνάδελφο Παύλο Τσίμα, ο οποίος έκανε τη συνέντευξη με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Καθημερινά, βέβαια, στο ραντεβού του εδώ με τους ακροατές του Mega News, κάθε μέρα στις 10. Παύλο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, τι κάνετε.
2: Είσαι καλά, περιμένεις και εσύ το Ρούμπιο. Ωραίο ήταν.
5: Περίμενα το Ρούμπιο, ναι.
2: Όλοι περιμένουμε το Ρούμπιο σε λίγο στην
5: Ελλάδα. Ήταν ωραίο. Δηλαδή, θα έλεγα ότι θα αδικούσαμε το συνέδριο αν στεκόμασταν μόνο στα πολιτικά. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης, ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος, ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης. Ήταν πολύ πιο ενδιαφέρον από αυτό. Υπόθηκαν πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες για το παρελθόν και το μέλλον της Αθήνας. Ήταν ωραία ιδέα.
2: Mm-hmm. Αυτό ήταν και ο τίτλος, έτσι, το παρελθόν, ναι, το, ναι, παρόν το, και το
5: παρελθόν,
2: μέλλον.
5: Το παρόν και το μέλλον. Ναι.
2: Τώρα,
5: και εγώ είπα ότι η Αθήνα έχει δύο πρωτοτυπίες. Είναι η μοναδική από τις ευρωπαϊκές, από τις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις και πρωτεύουσες.
2: Το 40% που είναι εδώ.
5: Ζει το 40% του πληθυσμού. Ας πούμε στο Παρίσι ζει το 18% των Γάλλων, όχι το 40%. Στο Λονδίνο ζει το 14% των Άγγλων, όχι το 40%. Και το δεύτερο είναι ότι είναι η μόνη πόλη που δεν αυτοδιοικείται. Στην πραγματικότητα.

0: μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις και πρωτεύουσες.
1: Το 40% που είναι εδώ.
0: Ζει το 40% του πληθυσμού. Ας πούμε στο Παρίσι ζει το 18% των Γάλλων, όχι το 40%. Στο Λονδίνο ζει το 14% των Άγγλων, όχι το 40%. Και το δεύτερο είναι ότι είναι η μόνη πόλη που δεν διοικείται, δεν αυτοδιοικείται. Στην πραγματικότητα η κυβέρνηση κανονίζει τις πρωτεύουσες, όχι η αυτοδιοίκηση. Η εξουσία είναι στην κυβέρνηση.
1: Άμα βάλεις και τον μπέρδεμα.
0: Αυτό δεν γίνεται πουθενά άλλου.
1: Με τις αρμοδιότητες πολλές φορές λέμε από εδώ είναι η περιφέρεια, 10 μέτρα πιο κάτω είναι ο Δήμος.
0: Έχει μια αρμοδιότητα η περιφέρεια.
1: Το ΠΕΧΟΔΕ, το παλιό.
0: Αλλά την εξουσία την έχει η κυβέρνηση.
1: Πάντα. Λοιπόν, εσύ έκανες τη συνέντευξη τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μπορούμε να πούμε με τίτλους 2-3 πράγματα που συγκρατείς.
0: Κοίταξε. Τι βρήκαν, δηλαδή οι άνθρωποι που ήταν εκεί στην αίθουσα, τη βρήκαν ενδιαφέρουσα, νομίζω, τη συζήτηση του και τις τοποθετήσεις του Νίκο Ανδρουλάκη. Απέφυγε να πει τα πολιτικά, υποσχέθηκε ότι θα έρθει να τα πει στο ραδιόφωνο τα πιο πολιτικά και τα διεθνή το Ρούμπιο. Είπε όμως ενδιαφέροντα πράγματα για την Αθήνα και νομίζω ότι πάλι για μένα, ξέρεις τι ήταν το πιο ενδιαφέρον, ότι συμφωνώ ότι πρέπει να αλλάξει το μοντέλο διοίκησης, δηλαδή ότι πρέπει η αποκέντρωση να αρχίσει σιγά σιγά να γίνεται πραγματική και ότι να έχουμε ένα μοντέλο κυβέρνησης που να μοιάζει με τον άλλον χωρών, που δεν τα κρατάει όλα για την πάρτη της, αλλά αναγνωρίζει ανεξάρτητες αρχές, ανεξάρτητους οργανισμούς και ανεξάρτητη τοπική αυτοδιοίκηση. Mm-hmm. Αυτή την βρήκα ενδιαφέρουσα πρόταση. Γιατί από τα στεγαστικά επίσης είχε ενδιαφέρουσες προτάσεις. Που είναι το κρίσιμο, το μέγα θέμα το στεγαστικό.
1: Το στεγαστικό, έτσι. Και αν το συνδυάσει και με το τι γίνεται στην Ισπανία, που είναι ένα σημείο αναφοράς για όλους τους
0: ευρωσοσιαλδημοκράτες,
1: σοσιαλιστές, μπορούμε να πούμε ότι έχει ενδιαφέρον.
0: Αν σκεφτείς ότι το περίπου το 2000. Από τις στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 9 στις 10 είχαν κυβέρνηση σοσιαλδημοκρατών ή σοσιαλιστών και τώρα είχε απομείνει μία η Ισπανία και αυτή κινδυνεύει να πέσει στις 29 Νοεμβρίου, είναι η αλλαγή της εποχής.
1: Ναι, όντως. Και δεν ξέρω αν είναι και μια εμβληματική μάχη για το ότι έχει απομείνει από την Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία οι εκλογές στις 29 Νοεμβρίου.
0: Εκτός από την Ισπανία, η μόνη άλλη χώρα που, σημαντική που έχει σοσιαλδημοκράτη είναι η Δανία. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα το έλεγες ακριβώς σοσιαλιστική το μοντέλο της Δανίας τώρα πια. Έχει κάνει σημαντικές αλλαγές στο αξιακό της πρότυπο. Παραμένει βέβαια, είναι σοσιαλδημοκρατικό κόμμα.
1: Mm-hmm. Τώρα, περιμένουμε, Παύλο, σε λίγα λεπτάκια και την ομιλία Ρούμπιο. Μπορεί να τη δούμε, έλεγα, στην Μαρία σε 2 χρόνια από τώρα αυτή η ομιλία να χρησιμοποιείται και ως φόντε ενδεχομένως για κάποια τις προεκλογικές δραστηριότητες του Ρούμπιο.
0: Το ενδιαφέρον, Ανδρέα και Μαρία, είναι αν αυτή η ομιλία θα έχει οποιοδήποτε ενδιαφέρον για μας εδώ στην Αθήνα ή θα είναι αποκλειστικά για πολιτική χρήση στο εξωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Του Ομπάμα το 2016 είχε πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια θα μου πεις ήταν άλλος Ομπάμα έτσι. Άλλος ηγέτης διαφορετικής κουλτούρας και λογικής και συγκρότησης.
0: Ναι. Βέβαια και ο Ρούμπιο δεν είναι ακριβώς ταυτισμένος με το μοντέλο Τραμπ και αν θυμάστε στην πρώτη μόλις είχε εκλεγεί ο Τραμπ στη μεγάλη σύνοδο του Μονάχου που μαζεύεται όλη η ηγεσία της Ευρώπης είχε πάει ο Βανς, ο οποίος σχεδόν έβρισε στα μούτρα τους Ευρωπαίους ηγέτες λέγοντας ότι είστε αποτυχημένοι, έχετε καταστρέψει τις χώρες σας και κοιτάξτε να γίνετε σαν τον Τραμπ, αλλιώς θα καταστραφείτε. Πήγε μετά από ένα χρόνο ο Ρούμπιο και μίλησε εντελώς διαφορετικά. Δηλαδή, μίλησε πιο παραδοσιακά ότι η Ευρώπη και η Αμερική, η συμμαχία, οι πολιτιστικές, ας πούμε, κοινές αξίες και ούτω καθεξής. Δεν είναι ακριβώς. Δηλαδή, τον δίπολο Βανς Ρούμπιο δεν είναι ακριβώς δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Είναι διαφορετικές όψεις.
1: Και όταν είναι και τόσο χαμηλά ο πύχης, ακόμα και οι διαφορές αυτές έχουν την αξία τους.
2: Σωστό. Διαβάζω τώρα ο Αλέξης Τσίπρας, που και εκείνος συμμετείχε στο συνέδριο του Βήματος, αναφέρθηκε στην επιλογή της Πνίκας από την κυβέρνηση να παραχωρηθεί στο Μάρκο Ρούμπιο και λέει ότι δεν είναι ότι κακώς λέει παραχωρήθηκε, αλλά είναι ενδεχομένως μια παρακινδυνευμένη και πολύ τολμηρή απόφαση, επικαλούμενος κατά κύριο λόγο τις θέσεις που έχουν εκφραστεί από το κίνημα του Τραμπ, το ΜΑΓΚΑ για την δημοκρατία.
0: Ναι. Σωστό. Τώρα, για να γυρίσουμε στο συνέδριο, απλώς επειδή σας άκουγα πριν που λέγατε για τις ιστορίες που έλεγαν και ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος, ιστορίες της Αθήνας, ας πούμε, και της Αθήνας ως τοπόσιμο εξουσίας, θυμήθηκα μια συνέντευξη που είχα κάνει κάποτε στο Μέγκα, ήταν τα νομίζω 30 χρόνια, ναι, 30 χρόνια

0: από την δικτατορία, την 21η Απριλίου του 67.
1: Ναι.
0: Και ανάμεσα στη συνεντεύξη ήταν και ενός πρώην παλιού βουλευτή της ΕΡΕΑ, ας πούμε, της προδικτατορικής ΕΡΕΑ, που πήγα μεγάλος πια σε ηλικία άνθρωπος κτλ. Και μου είχε πει την εξής απίθανη κουβέντα. Του λέω: ωραίο σπίτι. Μου λέει, μου είχε πει ο πατέρας μου που ήταν επίσης στην πολιτική, παιδί μου, πρέπει να έχεις ένα σπίτι κοντά στα ανάκτορα. Και διότι μπορεί καμιά φορά να ορκίζεται η κυβέρνηση και κάποιος να μην προλάβει να πάει ή να μην τον έχουν βρει. Οπότε να είσαι δίπλα να φωνάξουν εσένα να γίνεις υπουργός.
1: Να είσαι stand-by. Καλό, καλό, καλό να είναι stand-by. Παύλο, μας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλά.
1: Περισσότερα αύριο το πρωί στις 10. Παύλος Τσίμας. Ευχαριστούμε. Θυμίζω τον διαγωνισμό μας για τα δύο τραπέζια στο εστιατόριο Ψαράδες εδώ στο Παλαιό Φάληρο, αξίας 100 ευρώ το καθένα. Στέλνετε μήνυμα γράφοντας Ψαράδες και ονοματεπώνυμο. Το στέλνετε στο 698 10 41 046 Viber ή WhatsApp. Όπως είπαμε, κάθε μέρα θα κληρώνονται δύο τυχεροί ακροατές που θα κερδίζουν από ένα τραπέζι 100 ευρώ η κάθε παρέα. Την κλήρωση θα την κάνει το εμπορικό μας την επόμενη μέρα και θα ενημερωθείτε σχετικά με μήνυμα ή με τηλεφώνημα.
2: Αντρέα, σε ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ, Μαρία μου.
2: Σήμερα υπεγράφει το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και στην εθνοφρουρά της Φλόρινας.
1: Συνεχίζεις, ε. Μας πώς το έλεγε ο...
2: Της Φλόρινα. Από τη Φλόρινα δεν είπες, είναι ο Ρούμπιος.
1: Από τη Φλόρινα, ναι. Θυμάσαι πώς το έλεγε ο Τόλης.
2: Ποιος
1: με
2: Τόλης.
1: Με το μαχαίρι.
2: Ποιος Τόλης.
1: Ποιος Τόλης.
2: Ποιος Τόλης. Ένας
1: όταν λες στην Ελλάδα Τόλης δεν υπάρχει άλλος.
2: Υπήρχε και ο Τόλης από τους δύο ξένους.
1: Σωστό και αυτό, ναι.
2: Ο Βοσκόπουλος.
1: Ο Βοσκόπουλος.
2: Τι έκανε ο Βοσκόπουλος. Τώρα τι σχέση έχει με το Ρούμπιο και τη Φλόρινα.
1: Με το μαχαίρι που βάζει βαθιά. Μου βάζει βαθιά το μαχαίρι εκεί, με πονά.
2: Νόμιζα κάτι για τη Φλόρινα ήθελες να πεις.
1: Όλα με τη Φλόρινα.
3: Το μυαλό μου είναι θολό. Τρέλα.
1: Έχει εθνοφλουρά η Φλόρινα, ξέρεις κάτι που δεν το ξέρω.
2: Κοίταξε, τώρα μπορεί να πάρουμε την τεχνογνωσία και να φτιάξουμε και στη Φλόρινα, γιατί στη Φλόριντα, από την οποία είναι ο κύριος Ρούμπιο και θα μας φέρουν την τεχνογνωσία τους, μπορεί να μάθουμε πώς δηλαδή, να χειριζόμαστε
1: δηλαδή,
2: κι εμείς.
1: Κάναμε καταστά. Συμφωνία, όχι κεντρικά, με τη Φλόριντα.
2: Με την εθνοφλουρά της Φλόριντα κάναμε.
1: Ενδιαφέρον.
2: Με το Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο ήρθε. Δεν ήρθε. Άμα ερχόταν ο άλλος που είναι από το Άρκανσας,
1: δηλαδή,
2: θα κάνουμε το Άρκανσας.
1: Με την αστυνομία, με την Ελλάς Καλαμάτας, ξέρω. Άμα ήταν ο Σαμάρας.
2: Άκου το. Είπανε. Τώρα δεν είμαστε και εκεί να ξέρουμε. Αλλά η εθνοφρουρά της Φλόριντα λέει είναι πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένη, ειδικά στο να αντιμετωπίζει εκτός των άλλων και φυσικές καταστροφές. Οπότε θα ανταλλάξουμε λέει τεχνογνωσία και εκεί. Μετά ισοπεδώνεις όλα. Σε παρακαλώ.
1: Όλα χρήσιμα είναι.
2: Ναι.
1: Χρήσιμα είναι. Σαν πως θα χρειαστεί να έρθει ποτέ. Χρήσιμο είναι.
2: Δεν θα έρθει, ούτε εμείς θα πάμε. Αλλά θα υπάρχει ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Είναι σημαντικό πράγμα.
1: Συνεργασίες.
2: Να μην ανταλλάξουμε πολιτισμό με την Αμερική.
1: Με τους Βουλγάρους ανταλλάσσουμε κοιμήλια, με την Αμερική πολιτισμό. Ό,τι μπορεί ο καθένας.
2: Είδες.
1: Το νου σου μη χάσουμε τα λείψανα. Λοιπόν.
2: Ο νους στο Σαμουήλ. Κανονικά έπρεπε να είναι στην Αγγελική που θα έρθει να πει το δελτίο.
1: Θα είναι τώρα. Έρχεται. Λοιπόν, Αγγελική Καρδιόλακα, το ρολόι δείχνει 6 και 30 πρώτα λεπτά. Τη βλέπεις, είναι Big Ben η Αγγελική μας, έτσι. Είναι Big Ben.
2: Και Big και Ben.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 7 με 9 το βράδυ, οι βαρίστες Δημήτρης Γρηγορόπουλος, Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκόντζος.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 18:30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που έχει ξεσπάσει σε αποθήκη ανταλλακτικών στο Μαραθώνα στη θέση Κοτρώνη. Η αποθήκη βρίσκεται στον χώρο του υλικοδρομίου του πολεμικού ναυτικού. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα και στη Ζάκυνθο, στην περιοχή Καλαμάκη, σε αγροτική έκταση. Στον ιστορικό λόφο της Πνίκας αναμένεται σε λίγη ώρα η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αμέσως μετά ο Αμερικανός Υπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Νωρίτερα, Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν 3 συμφωνίες για την άμυνα, τον πολιτισμό και την ναυτιλία στο πλαίσιο του 6ου στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών. Στην αναγκαιότητα να βρει η Ευρώπη τρόπους στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων έναντι των αυξημένων τιμών της ενέργειας, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής του ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Σφοδρή κριτική στην πρόταση του Πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης μέσω της αύξησης του ύψους των κτίριων άσκησαν ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο συνέδριο του Βήματος για την Αθήνα. Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε την πρόταση ως μια επιλογή που κινδυνεύει να μετατρέψει το στεγαστικό πρόβλημα σε μπίζνα για τους εργολάβους. Μια κυβέρνηση με πτέτη θητεία οφείλει να παρουσιάζει απολογισμό και όχι θεωρητικές ιδέες, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, επισημαίνοντας ότι το κόστος κατοικίας στην Αττική έχει εκτοξευθεί κατά 70% την τελευταία επταετία. Συνελήφθη το πρωί ο οδηγός αυτοκινήτου στην Ιωνιοδό που έτρεχε με 249 χιλιόμετρα την ώρα. Το όχημα κατασχέθηκε και ο οδηγός θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7 όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Mega News and More. Άνοιξε το ημερολόγιο σου γιατί το Mega News και το More.com έχουν 3 ημερομηνίες που αξίζει να σημειώσεις. Κάθε Κυριακή απόγευμα τον Οκτώβριο, η Λένα Αλκαίου, Μαρία Σουλτάτου και Σοφία Παπάζογλου ενώνουν φωνές στο Μέλισσα Music Theater για τα μεγάλα λαϊκά. Ένα μουσικό ταξίδι που θα σε παρασύρει. Από Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ο Τάκης Ζαχαράτος μεταμορφώνεται σε Δεσποινής Μαργαρίτα στο Πτή Παλέ, στον ρόλο θρύλο της Λαμπέτη για μόνο 20 παραστάσεις. Κυριακή 25 Οκτωβρίου, το Γουτού Γουπατού του Παπαδιαμάντη κάνει πρεμιέρα στο θέατρο Τζένι Καρέζη, μια τρυφερή παιδική παράσταση για τη διαφορετικότητα. Ανακάλυψε ακόμη περισσότερα events και κλείσε το εισιτήριό σου σήμερα στο more.com.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Την Κυριακή με το Βήμα, Πλατών Τίμεος. Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, ποιο είναι το μυστικό της χαμένης Ατλαντίδας, το κορυφαίο έργο της αρχαίας ελληνικής κοσμολογίας δίνει τις απαντήσεις. Ο δεύτερος τόμος, μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Ο έμπορος της Βενετίας, η Κομωδία.

Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Λικιονής.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 6, είστε στους 104 και 6. Στο ένα μικρόφωνο η κυρία Μαρία Στεριού.
1: Στο άλλο μικρόφωνο ο κύριος Ανδρέας Παπαδόπουλος.
0: Και η υπόλοιπη ραδιοφωνική σύνθεση είναι η εξής: Κώστας Κουγιτέας στη ρύθμιση των ήχων, Κατερίνα Τσουκαλά απαντά στο 211-0161-046 και Μαρία Μάρλεν Καφετζή στην αρχισυνταξία και στα κείμενα της εκπομπής. Θυμίζω το δώρο μας, το διαγωνισμό μας, 2 τραπέζια στο υπέροχο εστιατόριο Ψαράδες εδώ στο Παλαιό Φάληρο, αξίας 100 ευρώ το καθένα. Στέλνετε μήνυμα γράφοντας Ψαράδες και ονοματεπώνυμο στο 698-10-41-046, τόσο στο Viber, στο Viber ή στο WhatsApp. Κάθε μέρα 2 τυχεροί ακροατές θα κερδίζουν από ένα τραπέζι 100 ευρώ και θα ενημερωθείτε σχετικώς από τις αρμόδιες υπηρεσίες μας. Λοιπόν, εδώ και λίγα λεπτά έχει ξεκινήσει ο
1: Από το στόμα μου το πήρες. Όχι αυτό, ότι έχει ξεκινήσει ο Μάρκο Ρούμπιο.
0: Όσοι μπορεί να δείτε σε εικόνα με αυτό το υπέροχο φόντο, το οποίο είναι βέβαιο θα το ξαναδούμε κάποια στιγμή στο μέλλον, θα αξιοποιηθεί σε κάποια από τις μελλοντικές
1: προεκλογικές του εμφανίσεις.
0: Η καριέρα του κυρίου Ρούμπιο.
1: Λοιπόν, φύγε λίγο τώρα από Ρούμπιο. Πάμε λίγο στα δικά μας. Θέλω να πεις τι ξεχώρισες από τα σημερινά γεγονότα.
0: Όχι Ρούμπιο.
1: Όχι Ρούμπιο, φύγε από Ρούμπιο.
0: Καμπούρι.
1: Καμπούρι, δυνατό καμπούρι. Άκου, αφιερωμένο. Αφιερωμένο λίγο, ένα τσικ λαϊκότητας για σένα.
0: Ζω για τη στιγμή που θα δω στα Εξάρχεια σύνθημα λευτεριά στον πολιτικό κρατούμενο Φίλιππο Καμπούρι.
1: Ποιος τραγουδιστής είναι αυτός?
0: Δεν ξέρω, άμα ήξερα αυτή τη... πριν ξεκινήσει.
1: Καλά, παιδί, μια λαϊκή μουσική άκουσα τώρα προς το παρόν. Περίμενα να μπει λίγο η φωνή. Και με λόγο είναι.
0: Τραγουδάει ο Καμπούρης.
1: Φαντάζεσαι. Αυτό ήταν ωραίο.
2: Έφυγε μια μέρα ξαφνικά.
0: Δεν ξέρω.
1: Μάρια Αντρέα.
0: Δεν μου λέει κάτι η φωνή του. Ποιος είναι?
1: Το μικρό του θα σου πω. Αλέκος.
0: Δεν μου λέει κάτι.
1: Ζόπουλος. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Μπράβο, Αντρέα μου. Δεν το περίμενα από σένα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, γιατί ακούμε Αλέκο Ζαζόπουλο πέρα από το να γνωρίσει.
0: Είναι φίλος του Καμπούρη.
1: Περίπου, δεν ξέρω αν ήταν
0: φίλος.
1: Έχει
0: γράψει τον ύμνο του κόμματος Καμπούρη.
1: Κοίταξε. Όχι, δεν ξέρω αν έχει γράψει. Αν δεν ξέρω αν έχει ύμνο το λαός καταρχάς. Θα μας το πει ο κ. Καρατζαφέρης.
0: Έλα, αυτό είναι γνωστό τραγούδι.
1: Το είδες. Λοιπόν, στην υγεία της αχάριστης από τον Αλέκο Ζαζόπουλο. Γιατί το ακούμε? Γιατί ο κ. Ζαζόπουλος μαζί με την Κέλλη Κελεκίδου, που είμαι σίγουρη ότι την ξέρεις. Γελάς. Δεν ξέρεις την Κελεκίδου?
0: Για πάμε.
1: Και το Σώτη το Βολάνη που τον έμαθες προσφάτως, γιατί τον παίξαμε στην πρωινή εκπομπή.
0: Συνέχισε να τα παίζεις αυτά που λες.
1: Κατέθεσαν στη Γαδά ως μάρτυρες για το κύκλωμα του Φίλιππου Καμπούρη.
0: Υπέρ του?
1: Όχι, ως μάρτυρες, δεν έχει περί κατά προς το παρόν. Κλήθηκαν, λέει, να επιβεβαιώσουν αν ο Καμπούρης ήταν ιδιοκτήτης νυχτερινού κέντρου που εργάζονταν οι τραγουδιστές, και βγαίνουν και άλλα ονόματα καλλιτεχνών στη
0: χώρα. Τι νυχτερινό κέντρο? Αυτόν τον αφήσαμε ως πρόεδρο λαός.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι πρόεδρος, μπορεί να είναι και ιδιοκτήτης. Γιατί απαγορεύεται, υπάρχει ασυμβίωση.
0: Όχι, παιδί μου, αλλά δεν είναι και το πιο σύνηθες. Πρόεδρος κόμματος, νυχτερινά κέντρα, κάτι άλλο.
1: Υπάρχουν και άλλοι, λέει, που πίστευαν ότι είναι ασφαλισμένοι σε αυτές τις εταιρείες του Καμπούρη. Μην γελάς, μου αρέσει, Αντρέα. Είναι μεγάλα ονόματα. Είναι Θέμης Αδαμαντίδης, Πέτρος Σύμβυρος, Εφη Θόδη, Κατερίνα Στανίση, Θάνος Πετρέλης, Αγγελική Ηλιάδη, Κώστας Καψάλης. Ένα σώρο καλλιτέχνες.
0: Ωραία, να, η φίλη μας η Γιάννα τον βρήκε αμέσως, λέει ότι είναι ο Ζαζόπουλος.
1: Γεια σου, ρε Γιάννα. Κερδίζει ένα τραπέζι από εμάς.
0: Που θα λέει, θα δει, λέει, μετά Άρη και Σπανούλη. Μαρία, αυτή η χορύπανση θα είναι για πολλή ώρα, κόβει τα αυτιά.
1: Έλα, άλλαξε το, Κώστα. Δεν αντέχει το παιδί, δεν αντέχει.
0: Την χορύπανση.
1: Όχι και η χορύπανση την ίδια τη αχάριστη.
0: Yeah.
1: Είναι αθώος πάντως, δήλωσε ο Φίλιππος Καμπούρης.
0: Εννοείται.
1: Τον
0: τι

0: Δες που βγήκε.
1: Υπέροχος. Υπέροχος. Ναι, υπέροχος. Λέω, είναι...
0: Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνουμε.
1: Γιατί?
0: Τον άνθρωπο τον πιάσανε, ρε παιδί μου. Ζει δύσκολες στιγμές και αυτός και η σύζυγός του, δεν είναι ωραίο.
1: Καλά, δεν τον πιάσανε, λαλάγο κοιμάται στη Σκοπιά.
2: Κύριε καθηγητά, μου το βρήκατε αυτό, γιατί σήμερα μοιράστηκε η συμφωνία.
3: Εσείς μου το δώσατε.
2: Ναι, και το βρήκατε αμέσως. Είναι φοβερό.
1: Λοιπόν, η άλλη είδηση της ημέρας ήταν η επανεμφάνιση του Άρη Πιλιοτόπουλου.
0: Σου άρεσε?
1: Υπέροχος.
0: Τι σου άρεσε πιο πολύ?
1: Το στυλ. Το μαλλί, το μουστάκι, εκπληκτικός. Η αφορμή για να ακούσουμε για τα νέα του Άρη ήταν η εξής. Δημοσιεύτηκε ότι, δεν ξέρω, τις προηγούμενες ημέρες ήπιε στο Κολωνάκι καφέ με τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Εντάξει, κακό είναι.
1: Όχι. Εδώ
4: θέλει λίγο καφέ τουρκικό?
3: Όχι.
4: Καπουτσίνο?
3: Θέλω.
4: Δεν έχουμε.
0: Τι καφέ ίδια, είναι αλήθεια.
1: Δεν ξέρω, τις παρηγοριάς λογικά, αλλά.
0: Γιατί τις παρηγοριάς, παιδό, ποιο Σαμάρα τις παρηγοριάς? Πάρε καταστρέψει τον Κυριάκο και θα πιει καφέ τις παρηγοριάς.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, πικραμένοι είναι και οι δύο, ρε παιδί, με αυτή την έννοια της παρηγοριάς. Ναι, ναι. Ο ένας διαγραμμένος, ο άλλος δεν του μιλάει ο Κυριάκος εδώ και χρόνια, δεν ξέρω γιατί. Αλλά τέλος πάντων, είχε ενδιαφέρον ότι σήμερα ήταν στο πρωινή εκπομπή του Sky ο κ. Πιλιοτόπουλος, με την ιδιότητα βεβαίως του επικοινωνιολόγου, αλλά είπε ότι βλέπει πολύ θετικά τον. Αντώνη Σαμαρά.
0: Και άλλους δεν έχει δει θετικά κατά καιρούς. Έχει εκφραστεί
1: θετικά. Είχε δει πολύ θετικά τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Ότι εμπνέεται από... Και μετά τον Κασελάκη.
0: Αυτό λέω. Άρα έχει μια διευρυμένη.
1: Το ενδιαφέρον ποιο είναι? Ότι διάφοροι πρώην καραμαλικοί που είχαν εγωιτευτεί από τον Αλέξη Τσίπρα τώρα έρχονται κοντά και από τον Αντώνη Σαμαρά. Τώρα πώς μπορεί να συνδέονται αυτά τα τρία?
0: Πάνω από Καραμαλή Τσίπρα, αυτό το ξέρουμε.
1: Αντώναρος. Ναι,
0: και τώρα πάνε Σαμαρά.
1: Λέει καλά λόγια παντού. Γράφει. Αντώναρος. Νίκος Καραχάλιος.
0: Μεγάλες προσωπικότητες της πολιτικής ζωής του τόπου.
1: Ο Καραχάλιος είχε και πολύ μυαλό. Αλλά τέλος πάντων, το σπαταλάει. Δικαίωμα του καθενός, ό,τι θέλει να το κάνει. Και τώρα ο Άρης. 3-3. Ήταν από τα που λένε και οι τρεις του Καραμαλή.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: 3-3.
0: Μπράβο. Καλό δρόμο.
2: Λίκανε μόλι λίγο, μην είσαι κακοψαχονάκης.

0: Λοιπόν.
1: Όχι, δεν είναι από την ντουλάπα του Αμάνι η περούκα, ήταν στυλ.
0: Έλα,
1: παιδί,
0: παιδιά, δεν τρέπεστε.
1: Στυλ, πάντα είχε δικό του
0: για στυλ. Για τον Άρη Σπηλιωτόπουλο.
1: Πάντα είχε δικό του στυλ. Και εκείνο ταλαντούχο, έτσι.
0: Ποιο?
1: Ήτανε.
0: Ο Σπηλιωτόπουλο. Ναι, μόνο, γιατί να μην είναι. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω κάτι. Τετάρτη 28 Οκτωβρίου θα έρθει στην εκπομπή.
1: 28 Οκτωβρίου. Τι, γιατί παρελαστά έχω, γιατί να μην έρθω.
0: Έχει απεργία, 24 ώρια απεργία.
1: Ποιο?
0: Είναι 24 ώρια απεργία εργοδοτών ενάντια στη βία των εργαζομένων.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, ως εργαζόμενος βέβαια δεν μπορείς να απεργήσεις, αλλά
1: στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των εργοδοτών. Μπράβο.
0: Λοιπόν, είναι μια αστεία προφανώς η χιουμοριστική εκδήλωση που έχει δημιουργηθεί στο Facebook ως απάντηση σε όσα είπε η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Ελεονόρα Μελέτη, η οποία έδωσε μια ομιλία.
1: Είναι Ευρωβουλευτής,
0: με την Δημοκρατία, στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.
1: Ποιοι άλλοι είναι οι ευρωβουλευτές?
0: Της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γιώργος Αυτιάς. Γιατί με κοιτάς έτσι?
1: Να μην σε κοιτάω. Ο Αυτιάς είναι η Μελέτη.
0: Μα η Μαράκης είναι. Ποιοι και δουλειές δεν πήγε στο αυτό της Νέας Δημοκρατίας στο πάρτι?
1: Ο Βαγγέλας.
0: Τώρα ποιοι άλλοι?
1: Ο Μπελέρης.
0: Ο Μπελέρης επίσης. Ναι, κάτσε να πω τώρα στον κόσμο.
1: Ναι, σωστά για την κινητοποίηση.
0: Ναι, είπε η κυρία Μελέτη, αναρωτήθηκε στο πλαίσιο μιας ομιλίας βέβαια που ήταν για την ψυχική υγεία των εργαζομένων. Είπε ότι ξέρετε και πώς οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους και αντιμετωπίζουν και πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων.
1: Έχεις ένα μαντολίνο για να κλάψω.
0: Για να κλάψουμε. Εντάξει, πάντως εμένα μου αρέσει αυτή η εκδήλωση. Λέω να πάμε.
1: Και για 28η τη βάλανε. Συμβολικά, 20... μαζί με το όχι,
0: ναι,
1: όχι
0: προφανώς.
1: Στην αυθαιρεσία των
0: όχι
1: εργαζομένων.
0: Όχι στην αυθαιρεσία. Είναι, λέει, άκου, θα γίνει στην Εκάλη και όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, ενδεδειμένη ευπρεπώς, απαγορεύονται δημότες δυτικών προαστίων.
1: Τώρα βήθουλες.
0: Σε παρακαλώ.
1: Βήθουλες απαγορεύονται.
0: Και φέρετε το δικό σας άπερον χαιρετισμό απευθύνει.
1: Στον Μπάμπη.
0: Η σύντροφη Λιάννα Κανέλη. Υπάρχουν βέβαια και εργοδότες που μας στέλνουν εδώ τα μήνυματά τους και λένε εγώ ψηφίζω Ελεονόρα Μελέτη. Συγχαρητήρια παιδιά, μπράβο σας, είστε και φίλοι μας, πρώην φίλοι.
2: Και ψήφισε η μάνα μου Νέα Δημοκρατία. Τι να έκανα, Αντώνη. Εγώ την πήγα στο τμήμα, της έδωσα το ψηφοδέλτιο, της λέω κυρία Βασιλική, ο Αντώνης είπε να το ρίξεις. Έκανε το σταυρό της η γυναίκα, το φίλησε, το σταύρωσε τρεις φορές με το χέρι της και το ρίξε.
1: Σου στέλνουν οι φίλοι σου ότι ψηφίσαν Ελεονόρα Μελέτη και λες είναι πρώην φίλοι σου.
0: Όχι ότι ψήφισαν Ελεονόρα Μελέτη στις εκλογές, ότι τώρα ψηφίζουν Ελεονόρα Μελέτη. Συμφωνούν με αυτά που λέει, γιατί είναι εργοδότες, δεν είναι εργαζόμενοι. Έχω και πλούσιους φίλους.
1: Το ξέρω.
0: Μεταξύ
1: Μαρία,
0: άλλων.
1: Το ξέρω, Μαρία.
0: Το χομπίνιαδες και καημένοι.
1: Δεν έχει τίποτα βίθουλες.
0: Έχω και βίθουλες.
1: Έλεγε ο Χάρης.
0: Η νοικοκυρία και οι
1: κακομοίριδες. Λοιπόν, ενδιαφέρουσα αυτή η συγκέντρωση. Το κρατάμε, θα την διαφημίσουμε στον πλευρό των εργοδοτών και της εργοδοσίας. Θα είμαστε μαζί τους. Για την Ελεονόρα ρε γαμότο. Το πήραμε με λίγη καθυστέρηση. Έκανε μια υπέροχη ανάρτηση από τις πολλές που κάνει ο Άδωνης χτες το πρωί.
0: Καθυστέρηση, παιδί. Πρωί-πρωί και δεν διαβάζει
1: Άδωνη. Την έκανε χτες 7 η ώρα το πρωί.
0: Για το πάρτι, λες.
1: Πώς λέγαμε παλιά, από την Αυγή με την Αυγή. Έβγαινε η Αυγή, ρε παιδί μου, η εφημερίδα.
0: Ναι.
1: Και λέγαμε, ήταν σύνθημα που είχαμε.
0: Ναι.
1: Από την Αυγή με την Αυγή.
0: Ναι.
1: Καταλαβες. Τι ειρωνεύεσαι.
0: Δεν το πρόλαβα, δεν ξέρω γιατί. Δεν το λέγαμε στη Θεσσαλονίκη. Εμείς στη Θεσσαλονίκη ήμασταν δεξί, δεν διαβάζαμε Αυγή.
1: Θα μου χαλάσει την ιστορία.
0: Ήμασταν, είπα, πρόσεξε.
1: Άλλαξες.
0: Εγώ δεν ήμουν αμορέσει άντρα, ήμουν μωρό παιδί.
1: Πότε?
0: Ε?
1: Όταν έβγαινε η Αυγή, βγαίνει ακόμα.
0: Το ξέρω, σταμάτα, έλα, μια πλάκα πότε έκανα. Λοιπόν. Άλφα Θεσσαλονίκη τώρα, τι περιμένεις? Έλα.
1: Τι δεν πες. Έχει, μόνο δεξιούρες έχει.
0: Πες τι έγραψε ο Άδωνης τώρα 7 η ώρα το πρωί.
1: Έκανε μια ανάρτηση φωτογραφική για όσους δεν είχαν πάει στην εκδήλωση στο μνημόσυνο της Δευτέρας. Βέβαια σήμερα του λένε για τον Δέδη, λέει όχι αλίμονο, λέει για τον Δέδη. Είχε πολύ σοβαρή δουλειά, λέει, στην Αδριατική. Κορόιδευε. Γράφει και ο Γιώργος Παπαχρήστος που είχε μια στιχομηθεία, τι του είπε για αυτήν την εκδήλωση που είχε ο Δένδιας στην Αδριατική. Λέει είχε πολύ σοβαρή δουλειά στην Αδριατική.
0: Εντάξει, μπορεί να.
1: Αλλά είναι όλα τα λεφτά, λέει εγώ. Λέει όχι φυσικά για τον Δένδια, λέει αφού ο άνθρωπος είχε σοβαρή δουλειά στην Αδριατική.
0: Πάντως αφού πρώτα έγραψε βέβαια τι έκανε ο ίδιος. Ότι ξύπνησε το πρωί, πήγε στο τάδε νοσοκομείο, εγγενίασε, έκλαψε, έκανε, έρανε, δεν ξέρουμε τι άλλο έκανε.
1: Γύρισε, πήγε κάλυμνο σε κάποιο νησί, πήγε
0: ναι,
1: να εγγενιάσει.
0: Παιδί μου, έκανε 1000 πράγματα μες τη μέρα, αλλά στο πάρτι παρών.
1: Αυτό είναι καταπληκτικό που κάνει. Πρέπει να σου πω ότι αυτό το έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου το 2004.
0: Ότι πήγαινε από μέρος σε μέρος.
1: Άκου, είχε το που είχε αναλάβει πρόεδρος του Πασόκ, τότε με το δαχτυλίδι, που ήταν και οι εκλογές, είχε φτιάξει το αγαπημένο του ημερολόγιο. Και έγραφε.
0: Τι εννοείς?
1: Είχε φτιάξει ένα ημερολόγιο.
0: Και έγραφε αγαπημένο ημερολόγιο.
1: Αγαπημένο ημερολόγιο το λέγανε κάποιες χιουμοριστικές στήλες. Το έλεγε τότε ο Στέφανος Κασιμάτης που έκανε εκπομπή στο ραδιόφωνο στο Δημοτικό της Αθήνας. Και λέγε, διάβαζε. Αγαπημένο μου ημερολόγιο. Είμαι ο Γιώργος. Σήμερα.
0: Γιατί να μην το κάνει και ο Χάρης Δούκας?
1: Ξύπνησα το πρωί και έκανα τα εξής. Ήταν που είχε φτιάξει τότε και ένα τέτοιο. Κάθε μέρα πολίτης έλεγε. Λοιπόν, ήταν υπέροχο και έβαζε όλες τις δραστηριότητες. Κάτι αντίστοιχο κάνει ο Άδωνης με 22 χρόνια καθυστέρηση και χωρίς το ταπεραμέντο του Γιώργου.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι και μπράβο στον Γιώργο Παπανδρέου.
1: Σε όλα μπροστά, παιδί μου.
0: Και μπράβο και ποιος το κάνει, και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Γιατί αυτό είναι κάτι που το συστήνουν να ξέρει ψυχολόγοι.
1: Το ημερολόγιο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ότι γράψε. Όχι το ημερολόγιο, σήμερα θα κάνω αυτό, αυτό και αυτό. Να κρατάς ημερολόγιο με τις σκέψεις, τα συναισθήματά σου, αυτό που σε απασχολεί. Είναι στο πλαίσιο της αυτοβελτίωσης.
1: Το κάνανε πολύ παλιοί πολιτικοί.
0: Ότι κρατούσαν εννοείται το
1: ημερολόγιο. Συναντήσεις που λέγανε αξιολογήσεις για πρόσωπα.
0: Αν έτρεχαν πίσω σε αυτό,
1: ναι,
0: όμως.
1: Έχω ένα τέτοιο.
0: Ποιο?
1: Λοιπόν, δεν έχει σημασία.
0: Όχι, πες τώρα.
1: Είναι ιστορικό κοιμήλιο, θα το ανταλλάξω.
0: Θα το εκδώσεις κάποτε.
1: Όχι, θα τα μετά από 200 χρόνια. Τα δικά μου θα το ανταλλάξω.
0: Τα δικά σου τα οστά.
1: Θα δούμε τι θα τα ανταλλάξω.
0: Ποιο θα τα πάρει τα οστά σου, Βρήση Ανδρέα?
1: Ενώ του Σαμουήλ.
0: Του Σαμουήλ τα πήραν οι Βούλγαροι.
1: Και όχι απλώ τα πήραν.
0: Με τη λεπτή, παιδί μου, τα αεροπλάνα του φέρανε. Εδώ στην Ελλάδα, τι θα φέρουμε για τα
1: οστά. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, είδε τώρα με αφορμή, θυμηθήκαμε τον Γιώργο και το κάθε μέρα πολίτη και το αγαπημένο μου ημερολόγιο που έκανε τότε. Και έκανε μια αναδρομή ο Ευάγγελος Βενιζέλος που ήταν σήμερα στο, όχι σήμερα, συγγνώμη, χτες στο συνέδριο του Βήματος μαζί με την Μαρία Δαμανάκη, συντόνιζε η συνάδελφος Ελιστάη και θυμήθηκε τη συζήτηση για το 2010 και αν θα έπρεπε τότε το πρώτο μνημόνιο να ψηφιστεί με 150 ή 180 και θυμήθηκε τη δική του εισήγηση να ήταν 180. Θεωρώντας ότι αν είχε βάλει 180 τότε ο Παπανδρέου, θα είχε πιεστεί ο Σαμαράς να το ψηφίσει. Και αν δεν το ψήφισε, και αν δεν πέρναγε, δεν είναι τόσο απλό. Νομίζω σοφά έπραξε τότε ο Γιώργος Παπανδρέου με 151, δεν θα έπαιζε τις τύχες της χώρας στα όσα έκανε τότε ο κ. Σαμαράς με τα Ζάπια. Ήτανε δείγμα ευθύνης, εθνικής ευθύνης. Είδες, να που λες, δεν πάω κόντρα ποτέ στο Βενιζέλο.
0: Πήγες, ήρθε αυτή η στιγμή που πήγες κόντρα.
1: Δεν κόντρα, είναι μια διαφωνία που γίνεται η συζήτηση. Γιατί κάνεις νόημα?
0: Στον Κώστα κάνω νόημα. Τι μπλέκεις ανάμεσά μας? Γιατί μπαίνεις ανάμεσα στη σχέση με τους ανθρώπους? Μα είπε κόντρα, είπε ο Ανδρέας κόντρα. Δεν κολλάει τώρα να παίξουμε μια βύση?
3: Και όπου βγει στου χρόνου την καταστροφή.
0: Είναι η κόντρα του Ανδρέα Παπαδόπουλου στον Ευάγγελο Βενιζέλο.

0: μας πληγώνει.
1: Ο φίλος Κώστας λέει δεν θα πήγαινα στη συγκέντρωση υπέρ των εργοδοτών, αλλά αφού θα πάει η κυρία Αστερίου, θα πάει, ορίστε. Να σου πω κάτι, κάνει μια καμπάνια.
2: Α, ευχαριστώ, Κώστα.
1: Έχεις το κοινό σου, έτσι. Ξέρεις τι πρέπει να κάνει. Μήπως πρέπει να καθιερώσεις, Μαρία μου, κάποια ώρα, ρε παιδί μου, πώς είχε κάνει
2: το Κασελάκης. Που τους έφερε στην Κουμουδόρνα.
1: Ναι, πάει. Έγινε μια φορά, έγινε αυτό.
2: Μόνο μία είχε γίνει.
1: Καλά, έχουμε κάνει τότε μια πλάκα.
2: Σε ποιο?
1: Τότε είχαμε πάρει.
2: Έχεις κάνει πλάκα στον Κασελάκη. Μην το δεν θα έρθει ποτέ.
1: Είχαμε πάρει στην Κουμουδόρνα και λέω, γεια σα. Είμαστε από την οργάνωση Κουκακίου Πλάκα του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Όχι, ρε, ντρε, δεν το έκανε αυτό. Στον Κασελάκη του Στέφαρο το έκανε αυτό.
1: Το τηλεφωνικό κέντρο τη Κουμουδόρνα. Για να δούμε πώ θα αντιδράσει. Τι ώρα μπορεί να έρθουμε? Λέει είναι γεμάτο. Λέμε θέλουμε πάρα πολύ να δούμε τον πρόεδρο. Έχουμε πολλά σοβαρά αιτήματα. Κουκακίου Πλάκα, η οργάνωση ΣΥΡΙΖΑ Κουκακίου Πλάκα. Λοιπόν, να βρούμε μια ώρα, θα βρούμε και το χώρο για να σε υποδέχεται ο κόσμο.
2: Τι είμαι ο Κασελάκης, τι θα συζητάμε? Ο Κασελάκης τουλάχιστον άκουγε τα προβλήματά του και έφτιαχνε τις προτάσεις του.
1: Εσύ θα ακούς, θα δίνεις συμβουλές.
2: Εγώ δεν μπορώ να δώσω συμβουλές. Μπορώ να καταγράφω τα προβλήματα του κόσμου και εγώ και να τα λέμε εδώ στο ραδιόφωνο.
1: Να, και αυτό. Μπράβο. Τηλέφωνο, ναι. Παραπώνων, προβλημάτων.
0: Στο χωριστά και στο μαζί, κόντρα σε κάθε λογική. Αυτός ο έρωτας.
1: Αυτό το τραγούδι γιατί το βάλαμε, Μαρία μου?
2: Γιατί πήγες κόντρα στον Ευάγγελο Βενιζέλο και του αφιερώσαμε το κόντρα που έχει τραγουδήσει Ανά Βύση. Α, καλό.
1: Νόμιζα ότι το βάλες κόντρα τη Βύση με τον Καρβέλα.
2: Ρε Αντρέα μου, δεν ακούστε. Αφού σου το είπα.
1: Ναι, εντάξει, αλλά έλεγα ρε
2: παιδί μου. Αφιέρωση ολόκληρη. Πώς παίρνω πάλι και κάνω αφιέρωση?
1: Γιατί λες θέματα, αφού το έχει ζητήσει από πριν.
2: Το είχα ζητήσει από πριν γιατί υπάρχει κόντρα Βύση Καρβέλα. Αλλά τώρα βρήκαμε καλύτερη κόντρα, τη δική σου με τον Βενιζέλο.
1: Εντάξει, τώρα ναι, τέσσερι γίγαντε. Δηλαδή από τη μία. Η Βύση με τον Καρβέλα, μια άλλη εγώ με τον πρόεδρο, 4 γίγαντες.
2: Να σου δώσω μια άλλη κόντρα, αφού είμαστε στις κόντρες που μας αρέσουν και όλες, ναι. Γιατί είμαστε έτσι φωτιάς, παιδιά. Έχει κόντρα ο Τραμπ με τον Τόμ Κότον. Ο Κότον είναι ρεπουμπλικανός γερουσιαστής.
1: Ναι, ναι.
2: Ξέρεις γιατί έχουν κόντρα? Είναι πολύ σοβαρό θέμα. Για το αν θα αλλάξει η ώρα στην Αμερική ή όχι.
1: Αλλάξει.
2: Δεν ξέρω. Ο Τραμπ λέει ότι δεν πρέπει να αλλάξει. Ο Κότον λέει ότι πρέπει να αλλάξει. Και τι έκανε ο Τραμπ, γιατί όταν διαφωνεί με τον Ντόναλντ Τραμπ. Όταν διαφωνείς με τον Ντόναλντ Τραμπ, έχεις και αντίπεινα. Έβγαλε το κινητό του. Έβγαλε τον αριθμό του κινητού του Κότον στα social media, στο Truth Social. Δηλαδή, διαφωνείς εσύ με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, κάνεις μια ανάρτηση και λες: εγώ διαφωνώ με τον κύριο Βενιζέλο για τα μνημόνια του 2010. Το τηλέφωνο του είναι 69-33-33-33. Πάρτε τον. Αυτό έκανε και ο Ντόναλντ Τραμπ. Εξέθεσε τον ρεπουμπλικανό γερουσιαστή. Την απάντησε βέβαια. Έχω την αίσθηση ότι φοβήθηκε ο κύριος Κότον και δεν το
1: τώρα
2: απάντησε.
1: Παίζεις με αυτά.
2: Παίζεις με τον Τραμπ.
1: Ναι, τώρα πάνε να διαφωνήσεις.
2: Διαφώνησε, παιδί μου.
1: Ρε, παιδί μου, στο τέλος. Πόσο διαφώνησε, λίγο.
2: Διαφώνησε λίγο, αλλά όταν σου βγάζει όλο το τηλέφωνο σου στο. Παιδί μου, όλος ο κόσμος ξέρει το τηλέφωνο του Κότον.
1: Εδώ ξέρανε το τηλέφωνο τη Μέγκαν Μπάρκ.
2: Αυτό. Ποια?
1: Τη Μέγκαν.
2: Τη Μάρκλ.
1: Πώς τη λέγανε?
2: Μέγκαν Μάρκλ.
1: Μέγκαν. Τη Μέγκαν.
2: Μάρκλ δεν τη λένε.
1: Μάρκλ. Πώς την είπα?
2: Του Χάρη.
1: Τη Μέγκαν, ναι. Γιατί. Τι θες, μέση για βλάχο, για βοσκό?
2: Όχι, τέσσερα χρόνια στην Αγγλία δεν ήσουν.
1: Και τι έγινε, σαν τον Αδουλάκη στην Ευρωβουλή.
2: Βάλτε λίγο, ακούμε το Μάρκο Ρούμπιο να μεταφράζει ο Αντρέας, παρακαλώ.
1: Σαν τον Αδουλάκη στην Ευρωβουλή είμαι κι εγώ.
2: Τόσα χρόνια ήταν εκεί ο κ. Ανδρουλάκης, δεν τα άμαθε.
1: Τι προφορά είναι το θέμα?
2: Κοίταξε, μακρά χειρότερο είναι ο Αλέξης Τσίπρας τώρα εδώ που τα λέμε. Μεταξύ Ανδρουλάκη και Τσίπρα.
1: Τότε με τον Κλίντον ήταν εκπληκτικό.
2: Ήταν πολύ δύσκολο. Αυτό το debate ήταν.
1: Εντάξει, προχωράει ο χρόνο, χαρίλα. Λοιπόν, μια και είπε για Ανδρουλάκη, είχε πρεμιέρα η κοινοβουλευτική ομάδα. Πρεμιέρα για τον Ναύαρχο.
2: Τι εννοείς? Α, πήγε πρώτη του μέρα,
1: Δεν έπρεπε να πάει. Να γνωρίσει τους νέους του συμμαθητές, τους νέους του βουλευτές.
2: Τι είναι δευτερά δημοτικό το Πασόκ.
1: Αλφή, Ναύαρχε εδώ.
2: Αντρέα, είσαι πολύ υποτιμητικός για τη συνεδρία σου του Πασόκ. Δεν το περίμενα αυτό που σε κόντρα και με το Πασόκ, Αντρέα, που παντού.
1: Παιδί μου, πήγε στην πρώτη, γιατί είπε.
2: Μα λες ότι πήγε με τους μαθητές.
1: Πρώτη μέρα, επειδή είπαμε πρώτη μέρα, ρε παιδί.
2: Τι είπανε, πες μου όλα τα σουσού.
1: Είπανε ότι όποιος πάει κόντρα στο Πασόκ θα απαντάνε, δεν αμένει τίποτα αναπάντητο. Και σε λίγο θα πάει και η Θοδώρα, από ό,τι κατάλαβε.
2: Κυρία Τζάκρη, που την άκουσα πριν στον Νικήτα και τη Σοφία.
1: Έτοιμη, είναι ένα νεύμα. Πώς το είχε κάνει ο Αντρέας τη μηνύμη?
2: Περιμένει το νεύμα του κυρίου Ανδρουλάκη για να την καλέσει στο Πασόκ. Εμείς περιμένουμε το νεύμα του Κώστα για να μας διώξει.
1: Έτσι,
2: και μας το έκανε.
1: Λοιπόν, αφού ο Ερντογάν εδώ στο στούντιο, ο Κώστας Κουγητέας, μας λέει να φύγουμε, είμαστε υποχρεωμένοι.
2: Τα γύπια τον λέμε από εδώ και πέρα.
1: Τα γύπια θα μας κρίσει τα μικρόφωνα, ό,τι θέλει κάνει. Λοιπόν, από τον κύριο Κουγιτέα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την κυρία Κατερίνα Τσουκαλά που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο και την κυρία Καφετζή που ήταν στην άρχη συνταξία, στην ευθύνη και στα κείμενα της εκπομπής και βεβαίως
2: τον κύριο Ανδρέα Παπαδόπουλο
1: και τη Μαρία Αστερίου, όνομα και επίθετο και πράγμα. Να έχετε ένα καλό που ήταν στο έτερο μικρόφωνο. Πώς λένε, όνομα και πράγμα, δεν λένε. Είναι αστέρι, ρε παιδί μου. Μου λέγε ένας φίλος μου, πρέπει να βγάλει το ου.
2: Και τι
1: ρωτώ. Αστέρι. Α, να μην αστερίου. Η Μαρία Αστέρι.
2: Μαρία Αστέρι.
1: Αστέρι. Λοιπόν, έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 6.
2: 6 το απόγευμα στο ραδιόφωνο, 9 και 40 στην τηλεόραση.
1: Έρχονται διαδοχικά Γιάννης Διαμαντής με το ωραίο τρίλεπτο. Αμέσως μετά Αγγελική Καρδιόλακα με το Δελτίο Ειδήσεων και δύο χορταστικό αθλητικό με Κώστα Γκότζο, Βαγγέλη Μίχο και Δημήτρη Γρηγορόπουλο. Να είστε καλά, μείνετε στο Mega News.
2: Γεια σας.
3: Mega News 104,6.
4: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
5: 7 Οκτωβρίου. Στις 7 Οκτωβρίου 2006 δολοφονείται η Ρωσίδα δημοσιογράφος Άννα Πολιτκόφσκαγια. Τρεις ημέρες αργότερα το Βήμα αναφέρει. Ποιος σκότωσε την ανεξάρτητη Ρωσίδα δημοσιογράφο Άννα Πολιτκόφσκαγια, η οποία ενοχλούσε συστηματικά το καθεστώς του Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για εγκλήματα πολέμου στην Τσετσενία, τις καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις μαφιόζικες οικονομικές συναλλαγές και το έλλειμμα της δημοκρατίας στη Ρωσία, πολλοί Ρώσοι ψιθυρίζουν το Κρεμλίνο, αλλά κανείς δεν τολμά να το πει δημοσίως. Το πτώμα της 48χρονης δημοσιογράφου, μητέρας δύο παιδιών, βρέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, διάτρητο από σφαίρες στο σανσέρ της πολυκατοικίας όπου διέμενε, στο κέντρο της Μόσχας, και οι εισαγγελείς που ανέλαβαν την ανάκριση δήλωσαν αμέσως ότι η επαγγελματική δραστηριότητα του θύματος ήταν το κύριο κίνητρο για τη δολοφονία της. Γράφουν τα νέα. Η Πολιτκόφσκαγια είχε κερδίσει πολυάριθμα βραβεία για τα ρεπορτάζ της σχετικά με την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τη ρωσική κυβέρνηση στον βρώμικο πόλεμο της Τσετσενίας. Ο κύριος Πούτιν υπήρξε ίσως ο συχνότερος στόχος των επιθέσεών της, που κορυφώθηκαν με την έκδοση του βιβλίου της «Η Ρωσία του Πούτιν». Εκεί, η δημοσιογράφος τον κατηγορούσε για συστηματικό περιορισμό των δημοκρατικών ελευθεριών και για το παρελθόν του ως πράκτορα της ΚΑΓΕΜΠΕ και εκλεκτό της αυλής του προκατόχου του Προέδρου Μπόρις Γέλτσιν. Το θέμα που ερευνούσε η Πολιτκόφσκαγια όταν δολοφονήθηκε δεν αφήνει και πολλά περιθώρια για παρερμηνίες ως προς τα κίνητρα εκείνων που την ήθελαν νεκρή. Ο βασανισμός τσετσένων πολιτών ήταν το θέμα του ρεπορτάζ για το οποίο δούλευε όταν δολοφονήθηκε. Επρόκειτο να δημοσιευθεί στη Νόβα Γιαγκαζέτα σήμερα, Δευτέρα. Η Πολιτκόφσκαγια μάλιστα φέρεται ότι διέθετε και φωτογραφίες φωτιά. Προς το παρόν, ο σκληρός δίσκος του υπολογιστή της βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας. Κάμερα ασφαλείας στην κατοικία της δημοσιογράφου κατέγραψε τον ύποπτο, έναν ψηλό νεαρό μαυροφορεμένο άνδρα με κασκέτο του μπέιζμπολ, να εγκαταλείπει βιαστικά το κτίριο. Το φωνικό όπλο Μακάροφ 9 χιλιοστών, που χαρακτηρίζεται ως το αγαπημένο όπλο των Ρώσων πληρωμένων δολοφόνων, και 4 σφαίρες βρέθηκαν κοντά στον τόπο του εγκλήματος. Χιλιάδες άνθρωποι έδωσαν το παρόν στην κηδεία της δημοσιογράφου, ενώ ο Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε τη δολοφονία της φρικτό και απαράδεκτο έγκλημα, που δεν μπορεί να μείνει ατιμώρητο. Σπέβδοντας πάντως να αναφέρει. Ήταν σφοδρή επικρίτρια της ρωσικής κυβέρνησης, αλλά το επίπεδο της επιρροής της στην πολιτική ζωή ήταν πολύ μικρό. Η δολοφονία της βλάψει την κυβέρνηση πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε άρθρο της. Τον Ιούνιο του 2014, η ρωσική δικαιοσύνη καταδίκασε για τη δολοφονία 5 άνδρες, στην πλειοψηφία τους Τσετσένους. Το 2018, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε τη Ρωσία για ανεπαρκή έρευνα στην υπόθεση της δολοφονίας της Άννα Πολιτκόφσκαγια, κρίνοντας πως δεν έκανε τα απαραίτητα ερευνητικά βήματα ώστε να βρει τον ή τους εντολής της δολοφονίας της.
4: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
3: Η ώρα είναι 7. Mega News 104,6.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 7 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αθήνα Μαράκη. Είμαι εδώ για να αναγνωρίσω ένα χρέος, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά την ομιλία του από τον ιστορικό λόφο της Πνίκας, επισημαίνοντας ότι η αρχαία Ελλάδα είναι χαραγμένη παντού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλώς την ιστορία μας, τη χάρισαν, τόνισε, προσθέτοντας ότι οι αρχαίοι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που έστρεψαν το βλέμμα τους προς τα έξω. Σε λίγη ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Νωρίτερα, Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν τρεις συμφωνίες για την άμυνα, τον πολιτισμό και την ναυτιλία στο πλαίσιο του 6ου στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών. Στο μεταξύ, αρνητικά βλέπουν τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης την παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, χωρίς να πραγματοποιήσει μετέπειτα επίσκεψη στην Τουρκία όπως γίνεται συνήθως. Υποστηρίζουν πως η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα θα ενισχύσει τις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών ώστε να υπονομεύσουν τη χώρα, ενώ χαρακτήρισαν το Ισραήλ ως σημαντικό αρνητικό παράγοντα, καθώς το πλαίσιο της συμμαχίας του με την Ελλάδα και την Κύπρο θα ενθαρρύνει την Αθήνα να λάβει ισχυρότερη θέση έναντι της Τουρκίας. Στην αναγκαιότητα να βρει η Ευρώπη τρόπους στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων έναντι των αυξημένων τιμών της ενέργειας, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο κορυφής του ΜΕΝΤ-9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Στην ατζέντα της συνόδου κυριάρχησαν ενέργεια, μεταναστευτικό και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σφοδρή κριτική στην πρόταση του Πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης μέσω της αύξησης του ύψους των κτηρίων άσκησαν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο συνέδριο του Βήματος για την Αθήνα. Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε την πρόταση ως μια επιλογή που κινδυνεύει να μετατρέψει το στεγαστικό πρόβλημα σε μπίζνα για τους εργολάβους, υποστηρίζοντας ότι δεν αντιμετωπίζει τις πραγματικές αιτίες της στεγαστικής κρίσης. Μια κυβέρνηση με επταετή θητεία οφείλει να παρουσιάζει απολογισμό και όχι θεωρητικές ιδέες, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, επισημένοντας ότι το κόστος κατοικίας στην Αττική έχει οκτοξευθεί κατά 70% την τελευταία επταετία. Έρευνα και για φοροδιαφυγή με εντολή της εισαγγελίας δόθηκε για τον Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και τους συγκατηγορούμενούς τους για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Θα διερευνηθεί αν έχουν αποκριβεί φόροι ή εισοδήματα που δεν έχουν δηλώσει ή αν έχουν δηλώσει ανακριβή στοιχεία για να επιστραφεί ο ΦΠΑ. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς οι πρώτες τοξικολογικές εξετάσεις φέρεται να έδειξαν την παρουσία βενζοδιαζεπινών στον οργανισμό του, μια κατηγορία φαρμακευτικών ουσιών με κατασταλτική και αγχολητική δράση. Οι αρχές περιμένουν πλέον τις εξειδικευμένες αναλύσεις που θα δείξουν ποια ακριβώς ουσία εντοπίστηκε και σε ποια συγκέντρωση. Δεν υπάρχουν κίνδυνοι επιδημίας της Πανόλης, ανακοίνωσε η Ρωσική Εποπτική Αρχή στον τομέα υγείας μετά το θάνατο μιας υπαλλήλου του Ινστιτούτου Αντιμετώπισης της Ασθένειας στην περιφέρεια Ιρκούτσκ στην Ανατολική Σιβηρία. Στο μεταξύ, για διάδοση ψευδών πληροφοριών για την υπόθεση, κατηγόρησε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ τα μέσα ενημέρωσης, σημειώνοντας πως ο κόσμος θα πρέπει να στηρίζεται στις πληροφορίες που δίνονται στη δημοσιότητα από την Κρατική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας. 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαγγελματικό σχολείο στη Βόρεια Πολωνία μετά από επίθεση 19χρονου μαθητή σε συμμαθητές του, καθηγητές και περαστικούς με αιχμηρό αντικείμενο. Ο δράστης, ο οποίος αυτοτραυματίστηκε, συνελήφθη σε κοντινή απόσταση. Οι τραυματίες, εκ των οποίων 5 μαθητές, νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, ενώ άγνωστο παραμένει το κίνητρο του 19χρονου.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου ανέβηκε 5 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA μετά τα αποτελέσματα των 4 αγωνιστικών του Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρίσκεται τώρα στην 41η θέση του ranking της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.
3: Ο καιρός.
2: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
6: Αύριο Πέμπτη στην Αττική θα έχουμε γενικά ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 και τοπικά τους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, αρχικά στο Ιόνιο και Βαθμιαία, στα δυτικά ηπειρωτικά, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές, ο καιρός θα είναι κατά βάση αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές, στην ανατολική νησιωτική χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές να φτάνουν τους 24 με 26 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
3: Η κίνηση στους δρόμους.
7: Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση μέχρι Μαρούση. Προβλήματα και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από Παραλία Γλυφάδας μέχρι Άλιμο. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 ακολουθούν Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκόντζος και Δημήτρης Γρηγορόπουλος.

0: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις κουπονιά αγορών?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
4: Εδώ είμαστε!
3: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου εικαστικού William Kendrich. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Και πάμε.
1: 10 λεπτά μετά τις 7, αγόρια και κορίτσια, κυρίες και κύριοι, οι βαρίστες στην κοστοστή ώρα, 10 λεπτά επαναλαμβάνω μετά τις 7, ήρθαν να κάνουν το διωράκι τους, 7 με 9 στο Mega News 104,6. Κώστας Γκότζος, πού τον ακούσατε, είπε, και δεν πάμε. Ευάγγελος Μίχος, πού τον ακούτε, και τώρα θα ακολουθήσει αυτό το τρελό αγόρι με τυχαίτη σαν παλιός ροκάς, ο κύριος Γρηγορόπουλος, Δημήτρης Γρηγορόπουλος, ναι. Παλιός και νυν ροκάς,
0: ναι. Ναι.
1: Όχι βλάχο ροκάς, αριστοκράτης ροκάς. Γιατί υπήρχαν οι βλαχομπαρόκ ροκάδες, υπήρχαν όμως και οι αριστοκράτες ροκάδες. Και ένας τέτοιος είναι αυτός που μόλις τώρα θα ακούσουμε για να σας πει
2: γεννημένος στο Λίβερπουλ,
1: πώς επικοινωνείτε μαζί μας.
0: Της Νέας Ιωνίας.
2: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, τι γίνεται, καλησπέρα σε όλες και σε όλους.
2: Το βασικό δεν γίνεται.
1: Κάτι γίνεται.
0: Εντάξει.
1: Κάτι γίνεται, Κώστα.
0: Επιτέλους, δε φίλε, τελείωσε αυτό το διάστημα. Τελείωσε. Δεν τελείωσε ακόμα, αλλά τέλος πάντων σχεδόν τελείωσε.
2: Για εσάς δεν τελείωσε. Για όλο θέλω να του κόσμου τελείωσε.
0: Έπαιξαν και οι τελευταίοι.
2: Παίξανε.
0: Ναι, ναι.
2: Και γιατί γυρίζουν πουέρτα.
0: Γιατί, ρε φίλε, έχουμε να γυρίσουμε από τη Λατινική Αμερική. Δεν γυρνάμε από τον Δρουκούτι.
1: Οι λατινικές ώρες, ρε φίλε. Οι ώρες των λατινικών χωρών.
2: Άλλες.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν λες τίποτα, θα σταματήσει αυτό το βιολί με το Φρόιλερ μας είχε ζαλίσει 3-4 μέρες. Ο Γρηγορόπουλος και οι περισσότεροι από
2: τους ρεπόρτερ. Ρε φίλε, 2-0. Σιγά. Το έκανε και χωρίς το Φρόιλερ το 2-0.
0: Έλα, τώρα μιλάμε για μεγάλο.
2: Το κάνει 3-4-0.
0: Πιστεύω ότι είναι βαλτός.
1: Όχι πάλι τα ίδια. Σε παρακαλώ πολύ. Τρεις μέρες ακούω για αυτό το πράγμα.
0: Τι?
2: Ότι το παιχνιδάκι Κροατία.
0: Ναι, σε θυμήθηκα.
2: Θα είναι λίγο
1: σε μελέτησα που λέμε έτσι.
2: Θα είναι λίγο μυστήριο.
1: Σε μελέτησα.
2: Δεν γίνεται πάλι. Κάτι πρέπει να κάνουν κι αυτοί.
0: Ναι.
1: Καλά να πάθει ο.
0: Στο 89. Και αν δεν μέναν με 10 παίχτες, νομίζω ναι, το. Δεν
1: καλά
0: θα
1: να
0: το
1: πάθει
0: το
1: ο μάνατζερ, ο προπονητής, ο Μπίλιτς. Καλά να πάθει. Αυτά ναι, που κάνει στο Μάγερ. Για αυτά που κάνει στο Μάγερ.
2: Οι άλλοι προπονητές είναι τέτοιοι.
0: Ούτε χθες. Λοιπόν, 2-11-0-16-10-46. 2-11-0-16 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί βρίσκεται η Κατερίνα Τσουκαλά για τις παρατηρήσεις σας, τις ερωτήσεις σας ενδεχομένως. Ό,τι άλλο θέλετε, μπορεί σε κάτι να μπορούμε να σας φανούμε χρήσιμοι. Μηνυματάκια στέλνετε και τα δεχόμεθα με μεγάλη ευχαρίστηση και ικανοποίηση στο Viber και στο WhatsApp. Είναι κοινός ο αριθμός 698-104-104-6. 698-104-104-6. Καθώς και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση που είναι το studio παπάκι meganews1046.gr. Στον ήχο είναι ο Κώστας Κουγιτέας, αυτός έτσι, και στην παραγωγή
2: Μανιάτης.
0: Ο Σάβας Παναγιωτίδη.
1: Κοντοχωριανός του Χριστοφιλέα. Κουγιτέας Χριστοφιλέας, από εκεί, ναι.
2: Χριστοφιλέας, αυτός ο προπονητής της Καλαμάτας.
1: Ναι, ναι. Ο πολύ αξιόλογος.
2: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Να με ρωτήσω ό,τι θέλεις.
1: Το Γρηγορόπουλο.
2: Άμα μια ομάδα, ρε παιδί μου, και τους δυο, έχει πάρει ένα προτάσμα, ένα κύπελο, ρε παιδί μου, ναι. Έτσι. Και μετά κάνει μια έκθεση, ας πούμε, στα κύπελα που έχει, στα πρωταθλήματα. Αυτό που σηκώνει ο αρχηγός εκεί πέρα στην απονομή.
0: Ναι.
2: Ξέρω εγώ σε εμάς πότε έχουμε το Μαυρίδι, ο Σαραβάκο, ναι, διάφοροι.
0: Ναι.
2: Καλτζάκι.
1: Το Δωμάζο.
2: Ναι, δεν λέει, λέω για εκείνα εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Καταρχήν σήκωσε. Πριν από ένα χρόνο, από το κύπελο. Ναι, τι γίνεται, για ρώτα.
2: Ναι, αυτά μετά δεν πρέπει να είναι ίδια.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Ναι, και εγώ. Κάπου θέλει να καταλήξω ο Κώστας Κοτζός.
2: Εγώ ξέρω που θέλω να καταλήξω.
1: Είναι ο αριστερός τρόπος προσεγγίζει. Ο κομμουνιστικός τρόπος προσεγγίζει.
2: Σε 15 με 20 μέρες.
0: Εντάξει, σε 15 με
2: 20 μέρες. Αυτό είναι πώς λένε. Πώς είναι οι διαφημίσεις, ξέρεις, που πέφτουν και λένε. Αλλά δεν λένε ακριβώς τι, και έρθες σε 15 μέρες και καταλαβαίνεις τι έλεγε τότε η διαφήμιση. Κάπως έτσι.
1: Ναι, αλλά εντάξει, δεν κατάλαβα.
0: Άρα έχουμε δηλαδή 10 του μηνός, πρέπει να περιμένουμε εκεί μετά τις 20.
2: 20-25.
0: Εντάξει, κάτσε, το κρατάμε. Ναι, όχι,
2: γιατί πρέπει να το τσεκάρω τελείως. Ποια παρέλαση.
1: Είναι παρέλαση.
2: Όχι.
1: Παρέλαση. Είναι το 28 Οκτωβρίου. Είναι το Αγίου Δημητρίου, 26 του μηνός. Πάμε για εκεί. Οκτώβριο έχουμε την Κότζο, αν το ξέχασες. Σε 15 μέρες εκεί πλησιάζουμε. Πώς έχει σήμερα, 7 έχει ο μηνάς. Και σε 15.
2: Έτσι, συνάδελφε Σκίτζα, μας ακούει από απέναντι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Παίζετε κάτι μουσικάρες, λέει.
0: Ναι, εντάξει, ούτως ή άλλως έχουμε κάνει και
2: τέτοιες. Δεν κάνω σας τους Ολυμπιακούς.
0: Δεν τις κάναμε τυχαία.
2: Δεν σας κάνω σας τους Ολυμπιακούς.
0: Λοιπόν,
1: θες να κάνουμε επίθεση στον Γρηγορόπουλο.
0: Για κάτω.
1: Γιατί ξαφνικά έχει ερωτοτροπή με τη σπηριάρα με το άθλημα του μπάσκετ και σήμερα πήρα χαμπάρι, Γκότζο. Δεν το έχει πάρει χαμπάρι, γιατί θα το σχολίαζες. Ότι από αυτό το πρωτάθλημα, το ελληνικό, στις 4 διαφορετικές ευρωπαϊκές διοργανώσεις του μπάσκετ, 4 δεν είναι.
0: Παίζουν
1: οι 10 από τις 12 ελληνικές ομάδες.
0: Οι 4 δεν παίζουν.
1: Ποιες 4?
0: Οι υπόλοιπες.
2: Μου φαίνεται κανένα.
1: Δεν ξέρω αν είναι 4 ή 2. Πόσες είναι σύνολο, ούτε αυτό δεν ξέρω.
2: Στο μπάσκετ. Για πέντε λίγο ρόπουλες, πόσες είναι στο μπάσκετ οι ομάδες.
0: Πάντως σήμερα παίζουν άλλες 4.
2: 4 παίζουν σήμερα.
0: Ναι, ναι,
2: μπράβο.
0: Φοβερό, έτσι.
2: Να πάει ο κύριος Γιάννης να πάρει και αυτά τα δικαιώματα. Θα πουλήσει πάρα πολύ.
1: Το Ισακέ.
2: Αυτό το πήρε, εντάξει.
0: Και πήρε και την.
1: Με τρελή υπεραξία.
0: Και πήρε και την τέταρτη.
2: Γενικά αγοράζει με υπεραξία πολύ ο κύριος Γιάννης. Είναι στα ντουζένια του, ναι. Δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Ούτε κανένα παραπονεμένο,
0: πήρε και
2: ούτε
0: αυτό
2: τίποτε.
0: Το FIBA Europe Cup.
1: FIBA.
0: Ναι.
1: Α, FIBA Europe Cup.
2: Τ' άλλο που μοιάζει με τέτοιο, ρε, με κολέγιο, πώς το λέγανε.
0: Λοιπόν, αυτό που παίζει σήμερα ο Κολοσσός.
2: Αυτή τη διοργάνωση, πώς τη λέγανε, Γρηγορόπουλε. Αυτή τη διοργάνωση που μοιάζε με κολέγιο, πώς τη λέγανε στο μπάσκετ.
1: Πού να ξέρουμε πού έχει στο μυαλό σου,
2: BCL, αυτή υπάρχει.
0: Αυτή είναι εντάξει, είναι και σοβαρή.
2: Αυτή είναι σοβαρή.
0: Εντάξει, είναι μετά.
1: Champions League είναι, ρε φιλέ.
2: Αυτό είναι το Champions
1: League. BCL, B, μπάσκετ. C, Champions. L, League. Μπάσκετ, Champions League.
2: Κολέγιο μου θυμίζω από αυτά που διαφημίζουν. Ελάτε να σπουδάσετε, να πάρετε πτυχία. Ναι,
0: μοιάζει. Πάντως για τον BCL, μια και το φέρει κουβέντα, παίζει η ΑΕΚ. Ναι. Είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Θα μας ενημερώνει και ο τέτοιος, αλλά εντάξει, δεν είναι και δύσκολο.
2: Ο τέτοιος, ναι.
1: Ενημέρωσε μας, ρε. Ενημέρωσε μας.
2: Αν βρει τον τέτοιο, πες του να πάρει τηλέφωνο.
1: Ναι, πες του για τον τέτοιο.
0: Λοιπόν, σταματήστε ρε διάλει. Πρέπει να το βρω και εδώ πέρα τα κομπιούτερ είναι και λιγάκι.
1: Κάποια στιγμή Γρηγορόπουλε τα δεν
0: 21 είμαστε. Όλα φίλε. Με τη Σάλλον Βίλπας. Από πού είναι η Σάλλον Βίλπας?
2: Φιλανδία.
1: Σάλλον Βίλπας.
0: Μπράβο ρε μάγκα.
1: Βίλπας ρε φίλε, από πού να είναι το Βίλπας?
2: Δεν πέρασε.
0: Τι είναι? Μπράβο.
2: Φιλανδία είναι.
0: Φιλανδική είναι, ναι.
1: Όταν δεν ήμουν στα καλά μου και έλεγα κάτι τέτοιους κτλ. Ναι. Είχα κολλήσει μια παρέα ολόκληρη να λέει το τέτοιο. Δηλαδή. Κώστα, ο τέτοιος, το τέτοιο. Και μετά το κολλάγανε και άλλοι. Και όλοι λέγανε τέτοιος, γιατί είναι κολλητικά αυτά.
2: Υπάρχει μια τεράστια φράση, ρε παιδιά. Ορισμένοι άνθρωποι έχουν πει κάποιες φράσεις.
1: Ναι.
2: Ο Πάγκαλος έχει κάνει πολλά, ρε παιδί μου, και έχει πει και αυτό το απίστευτο να πούμε. Όλοι τα φάγαμε. Άλλο εννοούσα, αλλά μαζί τα φάγαμε. Ναι, μαζί τα φάγαμε, ναι.
1: Ζει ή πέθανε ο Πάγκαλος.
2: Ναι,
1: πεθάνει. Τόσοι έχουν πεθάνει.
2: Αλλά έχει πει μια μεγάλη φράση τότε που ήταν υποψήφιος δήμαρχος και είχε αντίπολο τον Αβραμόπλο και ήθελε να πούμε να κάνει τον κύριο Αβραμόπλο σκόνη και λέει. Και τον αποκάλεσε ο κύριος Τίποτα.
0: Ναι, να το θυμάμαι, το θυμάμαι.
2: Ο κύριος Τίποτα. Ναι. Το κύριος Τίποτα είναι τεράστια φράση, παιδιά. Έχουμε κατακλειστεί παντού από τους κύριους Τίποτα. Από όλους. Σου φωνάζουν τα παιδιά εδώ.
1: Τέτοιε, έλα μέσα, δεν κοιτάς κιόλας. Ναι, απ' έξω δεν κοιτάς.
2: Τι να κοιτάξουν αυτοί οι Αριανοί τώρα, θα σκέφτονται.
0: Παίζει και ο Άρης λίγο.
2: Παίζει ο Άρης, γι' αυτό. Έχει το νου του στον Άρη.
1: Πάρτο, πήγαινε πάρε και φέρτο μου. Λοιπόν, και άλλες ομάδες παίζουν. Κολοσσός Ρόδου.
0: Είναι
2: η Μύκονος παίζει. Αυτό μου ενδιαφέρει.
0: Έπαιξε χθες η Μύκονος.
1: Κέρδισε.
0: Ιστορική νίκη στην Ευρώπη.
2: Μπράβο.
0: Ο Κολοσσός χάνει 42-45 στο ξεκίνημα.
2: Ψαρά έχουν ομάδα.
0: Λεπτού από την Κραϊόβα.
1: Όχι, δεν έχουν ομάδα.
0: Σταμάτα να πετάγιασε την ώρα που λέει αποτελέσματα.
2: Ωραία, θα τα
0: πούμε. Αντιδημοσιογραφικέ τύπε.
2: Γιατί ποιο ίσα. Δίνει σα πέντε αυτό. Ακούω και τα άλλα παιδιά.
0: Και παίζει και ο Άρης με την Μπούργκος για το Euro Cup.
1: Ισπανική Μπούργκος.
0: Ναι. Τη διοργάνωση που έπαιξε χθες ο ΠΑΟΚ και δυσκολεύτηκε μάλιστα αρκετά στη Βουλή.
1: Κλάψατε χθες εσείς οι μεσικοί, τα είδατε?
2: Εγώ.
0: Δεν το είδα, όχι.
1: Εγώ εσύ δεν είσαι. Εσείς ενώ οι μεσικοί ξέρεις.
2: Εγώ συγκινήθηκα και με την επιστολή του Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Τρομερό.
2: 7 σελίδες.
0: Εγώ συγκινήθηκα πολύ.
1: Αφού δεν έχει διαβάσει, γιατί κάνει.
2: Ό,τι και να κάνετε. Και α πω και κάτι για το Μέση, γιατί μου λέτε. Κοιτάξτε, ρε παιδιά, υπάρχουν ορισμένα πράγματα. Εγώ το έλεγα αυτό, θυμάμαι και με κράζανε στον Πανεκκό για τον
1: Μέση.
2: Για τον Πασινά το έλεγα. Ρε φίλε, σου έχει χαρίσει η ζωή τα πάντα.
1: Ναι.
2: Είσαι νέο.
1: Ναι.
2: Ωραίο.
1: Ωραίο δεν είναι.
2: Ο Πασινά ήταν ωραίο.
1: Ούτε ο Πασινά ήταν.
2: Σου έχει χαρίσει η ζωή. Ό,τι εύχεται κάθε παιδί στον κόσμο. Λεφτά, ναι. Δόξα, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Σταμάτα να κυκλοφοράς με τη μούρη κατεβασμένη με στο γήπεδο, ρε φίλε.
1: Είναι κατασκευαστικό το αυτό.
2: Μα είναι δυνατόν.
1: Είναι κατασκευαστικό αυτό, του Μέση.
0: Έχεις να καταλογίσεις το Μέση, εσύ.
2: Ναι, δεν μπορώ, δεν μπορώ, ναι,
1: φίλε, ο άνθρωπος δεν είναι στάρ.
2: Αυτό το στριμούχα, ας πούμε.
1: Είναι στάρ με την μπάλα. Αλλά δεν είναι στάρ.
0: Μόνο που έβαλες σε μια πρόταση τον Πασινά με το Μέση, είσαι για απόσπασμα κανονικά.
2: Δηλαδή. Δεν είμαι για απόσπασμα.
0: Για απόσπασμα είσαι κανονικά. Αλλά τέλος πάντων.
2: Δεν τον έβαλα από πλευράς ποιότητας ή οτιδήποτε.
0: Ναι, παραλύλησες μια κατάσταση.
2: Έβαλα σαν συμπεριφορά.
0: Ναι. Κανονικά, κανονικά.
2: Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, να το βλέπω.
1: Ακούει κανένα εισαγγελέα.
0: Δηλαδή, ναι.
1: Ακούει.
0: Όχι, ε.
2: Αν με ακούγανε εισαγγελέα, θα με είχαν πιάσει τα χρόνια. Δεν κυκλοφορούσε ελεύθερο.
0: Τι τράβα.
2: Ναι, δεν θα κυκλοφορούσε ελεύθερο. Το καλό είναι ότι δεν ακούνε εισαγγελέα. Πρέπει κάποιο να του τροφιανέψει, να του πει ο τάδε είπε αυτό. Αλλιώ γλιτώνω. Αλλά δεν γίνεται, ρε παιδί μου, να είσαι αυτό. Να έχει ότι το χαμογέλαρε σε μια φάση. Έχει περάσει πέντε και έχει βάλει γκουλ. Χαμογέλα λίγο. Και βλέπει το άλλο το ωραίο το παιδάκι να πούμε.
0: Ο Κριστιανό.
2: Ο Κριστιανό.
0: Ναι, χαμογελό
2: σε κάθε φάση.
1: Πάντως,
2: έτρωγε γκολ, έκανε έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Περιμένετε, δεν τελειώσαμε.
0: Μάλιστα.
2: Ωραίο.
0: Πάντως.
1: Φίλε, το Μουνι Μεντάλ είναι την έδρα τη River Plate. Χωράει 80-90 χιλιάδες.
0: Ποιο.
1: Το Μουνι Μεντάλ.
0: Ναι.
1: Γιατί γελάς.
0: Οκ, okay, πάμε
1: και,
0: ναι.
1: Και η κυρία Τσουκαλά για έξω γελάει. Γιατί γελάει.
2: Τι να κάνει η κοπέλα, μωρέ. Κάθε ακούς αθλητικά και ακούει η ανατομία.
0: Για λέγε, ναι, πάμε.
1: Είχε πάνω από 120.000, 130.
2: Που βλέπαν σε οθόνη.
1: Όχι, ρε φίλε, μέσα στο γήπεδο. Μπήκανε όπως είχαν μπει στη Βύση, στη συναυλία, στο ΑΚΑ. Κάτι αντίστοιχο θα έγινε και στο συγκεκριμένο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Ένα. Δεύτερον, ο Μέση κέρδισε πάλι πέναλτι για να βάλει γκολ.
0: Εντάξει, μωρό τώρα.
1: Ο διαιτητής του έδωσε και τις κάρτες του. Έτσι. Ως αναμνηστικό.
2: Τον απέβαλε.
1: Ο αντίπαλος θερματοφύλακας να βγάλει σέλφι μαζί του. Αλλά τώρα σταματάμε γιατί έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
0: Πολύ ωραίο κλισέ.
1: Δεν είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής
0: γραμμής. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κλισέ όμως. Πάρα πολύ.
1: Ναι. Το κύριο Κώστα Καραπαπά. Για να μιλήσουμε για το θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και πολύ ευχάριστο από χθες, έτσι.
1: Και έχει να κάνει με το νέο Καραϊσκάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Καραπαπά.
3: Καλησπέρα και σε εσάς και στις φίλες και τους φίλους που ακούνε.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, εντάξει, τι είναι, από τι άλλο να ξεκινήσουμε. Χθες είχαμε μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη για όλο τον κόσμο του Ολυμπιακού. Μάλιστα και κάπως ξαφνική θα έλεγα, διότι δεν είχε διαρρεύσει τίποτα νωρίτερα. Και πλέον όλοι περιμένουμε αρχικά να περάσει η νομοθετική ρύθμιση. Και σιγά σιγά να δούμε άλλο ένα έτσι όνειρο, θα έλεγα, να παίρνει σάρκα και οστά.
3: Ναι. Εγώ καταλαβαίνω και συμμερίζομαι τη χαρά του κόσμου υπό την έννοια ότι έχουμε και εμείς εδώ πέρα χιλιάδες μηνύματα. Είναι κάτι το οποίο κάθε Ολυμπιακό τον μαγεύει, τον κάνει να ονειρεύεται ακόμα περισσότερα πράγματα και είναι και κάτι που είμαστε ευλογημένοι να το έχουμε ξαναζήσει το 2004, βλέπουμε το γήπεδο μας να αλλάζει και τώρα θα το ξαναζήσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα και νομίζω με ένα γήπεδο που θα πραγματικά θα είναι από μόνο του λόγος να το επισκέπτεσαι, γιατί θα είναι πραγματικά ένα τεχνολογικό θαύμα. Μιλάμε και θέλω να το τονίζω αυτό και καλό να το τονίζουμε διαρκώς για την μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση στην ιστορία του αθλητισμού. Mm-hmm. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά που για τον αθλητισμό και μπαίνουμε και βέβαια αν υπάρχει και άλλη τέτοιου τύπου επένδυση με τέτοιο ποσό ιδιωτική απολύτως, θα επενδυθούν περισσότερα ίσως από 250 εκατομμύρια ευρώ για ένα γήπεδο το οποίο δεν θα είναι μόνο ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο αλλά θα είναι ένας πόλος έλξης για την περιοχή για κάθε μέρα, όχι μόνο τις μέρες που έχει αγώνα. Και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε όλοι στο μυαλό μας είναι ότι πέρα από το παρουσιάσαμε το γήπεδο, το είδατε, νομίζω όλοι έχουν άποψη για το αν είναι όμορφο, αν είναι... Εγώ θέλω να πω και στον κόσμο να το ξέρει ότι θα είναι και ένα γήπεδο το οποίο θα είναι πραγματικά η τελευταία λέξη τεχνολογίας, επίσης ένα κλισέ, αλλά αυτό θα είναι, αυτό ακριβώς θα είναι. Θα είναι ένα γήπεδο βιοκλιματικό και απόλυτα αυτόνομο ενεργειακά, το οποίο δηλαδή δεν θα επιβαρύνει και το περιβάλλον και θα φροντίσουμε να έχει όλα τα οικολογικά χαρακτηριστικά ώστε να μην επιβαρύνει καθόλου το περιβάλλον αντιθέτως. Και επίσης θα χρησιμοποιηθούν τελευταίες λέξεις τεχνολογίες σε όλα τα επίπεδα από τα LED τα οποία θα είναι περισσότερα από 10.000 τετραγωνικά στο γήπεδο, οι οθόνες. Αυτό σημαίνει, δεν ξέρω αν το είχατε προσέξει στην παρουσίαση, ότι και εντός του γήπεδου και εκτός θα υπάρχουν τεράστιες οθόνες περιμετρικά του γήπεδου. Το οποίο θα είναι κάτι το οποίο κάνει το γήπεδο από μόνο του, ξέρεις, να το κοιτάζεις και να το χαζεύεις το γήπεδο. Εμείς το ζήσαμε μια αντίστοιχη τέτοια οθόνη παλαιότερα όταν παίξαμε Champions League στο Krasnodar και θυμάμαι ότι ερχόταν κόσμος σε ένα γήπεδο που θύμιζε διαστημόπλαιο να κοιτάζει την οθόνη και ήταν πραγματικά μαγικό.
2: Την ώρα του αγώνα, Κώστα, θα δείχνει.
3: Την ώρα του αγώνα δεν πιστεύω να βλέπει κανένα τι οθόνε. Ή θα βλέπει τα κόμματα του Ολυμπιακού στην επανάληψη.
2: Θέλω να πω, θα λειτουργούν στην επανάληψη. Αυτό λειτουργούν, αυτό λέω. Θα λειτουργούν κανονικά την ώρα του αγώνα.
3: Ναι, κανονικά. Θα λειτουργούν πλέον σαν πληροφορία στην
2: Ελλάδα. Αυτό λέω, προφανώς.
3: Και το θέμα είναι ότι εκτός από αυτό, επειδή το γήπεδο θα έχει ένα αρκετά μεγάλο ύψος, οι θεατές του θα μετακινούνται σε υψηλά επίπεδα, θα υπάρχουν και εγκαταστάσεις πρωτοποριακές σε γρήγορους ανελκυστήρες και κυλιόμενες σκάλες πάρα πολλές ώστε ο κόσμος να μετακινείται πολύ εύκολα στο γήπεδο. Ούτως ή άλλως, όπως ξέρετε, στα σύγχρονα γήπεδα πλέον η είσοδος είναι ψηλά στις εξέδρες και όχι κάτω στο επίπεδο του δρόμου, του εδάφους, της υποδοχής, όπου εκεί πέρα υπάρχουν άλλες χρήσεις, εμπορικές και άλλες χρήσεις. Είναι ένα γήπεδο το οποίο εμείς που το έχουμε δει και εσωτερικά αυτό που σχεδιάζεται. Δηλαδή θα έχει, ας πούμε, φανταστικές αίθουσες για συνέδρια, θα έχει κινηματογράφους, έχει πράγματα που πραγματικά μένεις με το στόμα ανοιχτό να τα βλέπεις και περιμένουμε πώς και πώς να τα δούμε και να τα ζήσουμε.
1: Δύο ερωτήσεις έτσι όπως ακούω να μιλάς. Πρώτον, μπορεί να ακουστεί λίγο κλισέ, αλλά επειδή το έχεις δει, μπορεί να ομοιάζει με κάποιο άλλο γήπεδο που υπάρχει στην Ηφίλιο, το νέο γήπεδο, το νέο Καραϊσκάκης, η πρώτη και η δεύτερη, εσένα όταν το είδες, γιατί δεν το έχουν, ναι. Όταν το είδες, τι ήταν αυτό που σου έκανε πρώτα τη μεγαλύτερη εντύπωση και στάθηκες από αυτό? Εντάξει, που
3: νομίζω το σοκαριστικό που βλέπεις και μένεις με το στόμα ανοιχτό είναι οι οθόνες.
1: Ναι.
3: Είναι κάτι συγκλονιστικό όταν το βλέπεις, ειδικά έτσι όπως το κάναμε στην παρουσίαση που ήταν ουσιαστικά θάλασσα, η οποία ήταν σαν να υπάρχει θάλασσα στην κορυφή του γηπέδου, και αν αντιληφθείς το μέγεθος που θα είναι η οθόνη, δεν θα είναι αυτό που βλέπουμε στην παρουσίαση, ή το βλέπεις ας πούμε σε μια κλίμακα μικρή, σε μια οθόνη μικρή, μεγαλύτερη, σαν υπολογιστή, ακόμα και εμείς που το δούμε σε ένα θέατρο, είναι μια μικρή κλίμακα. Αν το σκεφτείς αυτό σε μια κλίμακα γηπέδου, είναι τρομακτικά εντυπωσιακό. Από εκεί πέρα το ίδιο το γήπεδο, σαν κτίσμα, είναι εντυπωσιακό. Να το βλέπεις από μακριά, να το βλέπεις από τη θάλασσα, θα φαίνεται από παντού. Θα είναι το πόσιμο για τον Πειραιά σε όλα τα επίπεδα. Νομίζω ότι και οι εκατομμύρια άνθρωποι που περνούν με την κουραζιέρα από τον Πειραιά θα σταματούν εδώ πλέον, σαν το πόσιμο, να βλέπουν το χώρο όλο αυτό. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και ένα ευρύτερο όνειρο όλων των Ολυμπιακών, να υπάρχει και μια Ολυμπιακή πολιτεία.
0: Σωστά.
3: Να είναι όλα τα γήπεδά μας κοντά και να είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα είναι φανταστικό για όλους μας.
1: Το ΣΕΦ είναι...
3: Το συγκεκριμένο γήπεδο είναι ένα γήπεδο που ξαναλέω ότι έχει δύο πολύ πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του αθλητισμού που γίνεται τέτοια επένδυση ιδιωτικά, χωρίς να περιμένει κανείς κανέναν, και που γίνεται απλούστατα γιατί το οραματίστηκε και το θέλει ο ηγέτης Ολυμπιακού, ο κ. Μαρινάκης, ο οποίος σε πολύ σύντομο χρόνο δαπάνησε αρκετά εκατομμύρια για να γίνουν μελέτες και να είναι τα πάντα έτοιμα, ώστε ότι με το που θα πατηθεί το κουμπί μιας απλής τροποποίησης, που από ό,τι φαίνεται θα πατηθεί πλέον από χθες, αυτό γνωρίζουμε, θα είμαστε σε θέση τον Μάη του 27 κιόλας, με το που θα τελειώσουν οι αγωνιστικές μας υποχρεώσεις, να ξεκινήσουμε τα έργα και να κάνουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι μετά δεν θα κρατιόμαστε να μπούμε στο γήπεδο. Και εμείς εδώ. Έτσι τα κάνουμε στον Ολυμπιακό. Τα κάνουμε με πάθος και τα κάνουμε πιο γρήγορα τα πράγματα να συμβαίνουν.
1: Ένα ερώτημα.
3: Μοιάζουν αδύνατα.
1: Έχει έρθει ένα ερώτημα που δεν ξέρω πόσο αυθόρμητο είναι. Γιατί όλο στοιχεία αυτό το άκουσα.
3: Αυτό
1: το άκουσα. Το άκουσα και το πρωί σε μια. Ήμουνα στο αυτοκίνητο και άκουγα ραδιόφωνο.
2: Πολύ αυθόρμητο.
1: Ναι, αυθόρμητο. Και άκουγα το ίδιο. Άκουσα το ίδιο. Δηλαδή επιχείρημα, τηλεφώνημα ήταν. Ναι, μπορεί να ο ίδιο αυθόρμητο. Λέει ρε παιδιά. Πόσο κοστίζει, πόσο θα κοστίσει ο Βατανικός? Του λένε 130, 140, τότε που είναι και που θα χτιστεί από την αρχή. Τότε, γιατί μας λένε ότι το γήπεδο του Ολυμπιακού θα κοστίσει πλάς 250 εκατομμύρια?
2: Γιατί είναι ήδη κτισμένο και πρέπει να αλλάξει.
1: Από τη στιγμή που...
3: Θες να απαντήσεις σοβαρά τώρα σε αυτό?
1: Όχι, αλλά κάποια πράγματα επειδή κυκλοφορούν μεταξύ μας και αυτοί οι άνθρωποι.
3: Θα κοστίσει 130 εκατομμύρια.
1: Ναι.
3: Ένα το κρατούμενο. Θα κοστίσει πολύ παραπάνω.
1: Ναι. Έτσι.
3: Δεύτερο κρατούμενο, θα έπρεπε να απασχολεί το φίλο αν ο Βοτανικός κοστίζει και 20.000 ευρώ, γιατί θα βγουν από την τσέπη του.
1: Ναι.
3: Είτε είναι 100 εκατομμύρια είτε 200 εκατομμύρια. Τρίτο και σημαντικότερο, το κάθε γήπεδο έχει διαφορετικές ανάγκες. Είναι άλλο ένα γήπεδο το οποίο δημιουργείται με συγκεκριμένες προδιαγραφές και είναι ένα άλλο γήπεδο το οποίο είναι κατά 15.000 θέσεις παραπάνω, πρώτον. Και δεύτερον, θα είναι τελείως διαφορετικό τεχνολογικά. Συνεπώς.
1: 15 θα είναι σε σχέση με την τωρινή χωρητικότητα.
3: Υπάρχουν πολλές εντάρες τηλεοράσεις, δεν έχουν τελειά τιμή όλες.
1: Ναι.
2: Σε σχέση με το Παναθηναϊκό είπε 15.000 παραπάνω.
1: Okay, το Παναθηναϊκό είναι 40.000.
2: Ναι, δεν ξέρω τόσο κάπου έγινε. Okay. Θα ρωτήσω κάτι τεχνικό, δεν ξέρω
3: 42.
2: Αν... Ναι, κάπου εκεί.
0: Ναι, ναι.
2: Πάνω από 40 οριακά.
3: Ωραία, 12.000 παραπάνω.
2: Εντάξει, ναι. Να ρωτήσω κάτι πρακτικό. Προβλέπετε και βύθιση ταυτόχρονα του υπάρχοντος γηπέδου ή αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει στο συγκεκριμένο χώρο?
3: Όχι, όχι, δεν υπάρχει θέμα βύθισης. Και επειδή ακούω και κάτι αρλούμπες από κάτι. Υπάρχει τώρα, ξέρετε, μια καινούργια μόδα.
2: Τι?
3: Που την έχει ξεκινήσει, νομίζω, ο Μίχος την έχει ξεκινήσει αυτή τη μόδα.
1: Κατηγόρησε με. Ναι.
3: Βγαίνουν σε ένα βίντεο, ας πούμε, κάπου. Δεν τις προλαβαίνεις κιόλας. Πρέπει να 5.000 εκπομπές τώρα. Βγαίνουν λοιπόν. Και λένε, και έχουν θεωρίες. Άκου έναν σήμερα που λέει το νερό. Ποιο νερό, ρε παιδιά? Ποιο νερό? Το νερό, δηλαδή. Είναι δυνατόν να γίνει ένα έργο όταν δεν μπορεί να γίνει το έργο? Τι είμαστε, τι είναι οι άνθρωποι, οι αρχιτέκτονες, οι μελετητές, όλοι αυτοί που κάνουν έργα? Τι, ξέρεις, ακούω και αυτά και λέω, γιατί μπορεί κάποιος να λέει τέτοιο πράγμα?
2: Περνάει το ποτάμι.
3: Περνάει
2: το ποτάμι.
1: Κύριε Καραπαπά, να βάλουμε μια νοτελεία, γιατί πρέπει να πούμε και τίτλους ειδήσεων και να επανέλθουμε σε περίπου 5 λεπτά.
0: Και λιγότερο.
3: Α, θέλετε κι άλλο, τι έχουμε κι άλλα.
0: Ναι, έτσι.
3: Οκ, έγινε, να είστε καλά.

0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αθηνά Μαράκη. Τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υποδέχεται αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νωρίτερα, από τον ιστορικό λόφο της Πνίκας, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας τόνισε ότι οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλώς την ιστορία, μας τη χάρισαν. Ενώ επισήμανε ότι η αρχαία Ελλάδα είναι χαραγμένη παντού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πρωί, η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν τρεις συμφωνίες για την άμυνα, τον πολιτισμό και την ναυτιλία, στο πλαίσιο του 6ου στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών. Την αναγκαιότητα να βρει η Ευρώπη τρόπους στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων έναντι των αυξημένων τιμών ενέργειας, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο κορυφής του ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Σφοδρή κριτική στην πρόταση του Πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης μέσω της αύξησης του ύψους των κτηρίων άσκησαν ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο συνέδριο του Βήματος για την Αθήνα. Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε την πρόταση ως μπίζνα για τους εργολάβους, υποστηρίζοντας ότι δεν αντιμετωπίζει τις πραγματικές αιτίες της στεγαστικής κρίσης. Μια κυβέρνηση με 7ετή θητεία οφείλει να παρουσιάζει απολογισμό και όχι θεωρητικές ιδέες, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας. Έρευνα για φοροδιαφυγή με εντολή της εισαγγελίας δόθηκε για τον Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και τους συγκατηγορούμενούς τους για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς οι πρώτες τοξικολογικές εξετάσεις φέρεται να δείξαν την παρουσία μιας κατηγορίας φαρμακευτικών ουσιών με κατασταλτική και αγχολητική δράση. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6. Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Auto Athena. Powered by Atlantic Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Atlantic Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
3: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
5: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
4: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρομαντάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
5: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
4: Θέατρο Προσκήνιο από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
6: Χθες έκατσα να δω Premier
7: City United.
6: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
7: Με δουλεύεις.
6: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
7: Δεν είδα κάτι στα social.
6: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
7: Πόσταρες κάτι.
6: Εννοείται πόσταρα. Social.
8: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θέατρο Αποθήκη.
10: Η δίκαιη του Αλμπέρ Καμί.
9: Ένα έργο για την εξέγερση βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα.
10: Σκηνοθεσία Γιάννης Κακλέας.
9: Παίζουν οι ηθοποιοί.
10: Κωνσταντίνος Μπιμπής.
9: Βερόνικα Δαβάκη.
10: Δημήτρης Γεωργαλάς.
9: Τζούλι Σούμα.
10: Γιάννης Σαμσαλάκης.
9: Νίκος Δερτιλής.
10: Χρήστος Τσάβος.
9: Οι πιο δυνατές καρδιές είναι αυτές που λυγίζουν γιατί δεν σπάνε ποτέ.
10: Η δίκαιη του Αλμπέρ Καμί.
9: Στο Θέατρο Αποθήκη.
10: Προπόληση more.com και στο 211-1000-365.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Mega News 104,6. Βαρίστες. Κώστας Γκότζος, Ευάγγελος Μίχος, Δημήτρης Γρηγορόπουλος. Εξακολουθούμε να έχουμε κοντά μας τον κύριο Κώστα Καραπαπά, εκ των αντιπροέδρων του Ολυμπιακού.
1: Το να κάνει 40 με στεφόνι μου
0: το Καραπαπά. Το έχει κάνει και ο Παπάζογλου αυτό το μεταξύ και το έκανα και εγώ.
2: Αυτό είναι το μόνιμο.
3: Ποιο, ο Νίκο, ο Παπαγόλο, η συνέβη.
0: Όχι, όχι, ο άλλο.
2: Ακούγει αυτό πλέον, το σχόλιο λένε.
0: Λοιπόν,

0: Έτσι, αν μπορούμε να δώσουμε μια εικόνα χρονικά πώς θα πώς περιμένουμε να κυλήσουν τα πράγματα. Σίγουρα αυτή η σεζόν θα τελειώσει στο Καραϊσκάκι το γνωστό. Το Μάιο ξεκινάμε πρώτα ο Θεός, όπως συνηθίζουμε να λέμε στην Ελλάδα, τα έργα. Υπάρχει περίπτωση κάτι να πάρει αναβολή και μετά, εφόσον όλα πάνε καλά.
1: Όχι, αναβολή δεν υπάρχει. Το πλάνο μας είναι αυτό εμάς. Mm-hmm. Δηλαδή να ξεκινήσουμε με το που θα τελειώσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Mm-hmm. Θα ξεκινήσει αμέσως η δουλειά. Θα είναι όλα έτοιμα. Είναι όλα έτοιμα σε σχεδιαστικό επίπεδο. Οι συμφωνίες με τους κατασκευαστικές, τα πάντα είναι έτοιμα. Mm-hmm. Συνεπώς ξεκινάει η δουλειά με ορίζοντα τα 2 χρόνια. Αλλά σας είπα ότι εμείς είμαστε εδώ πέρα εταιρεία θαυμάτων. Τρέχουμε και πιο γρήγορα. Αλλά το λογικό λέει αυτό.
2: Από πλευράς,
1: 2 χρόνια σε Ολυμπιακό στάδιο.
2: Ναι, από πλευράς σταδιών και λοιπά, εκτός από τη ρυθμίση που περιμένετε τώρα μετά τη συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη, υπάρχει κάτι άλλο που εκκρεμεί?
1: Όχι, δεν θα. Κοιτάξτε, όταν γίνει ένα τέτοιο έργο, το καταλαβαίνετε, χρωμούν 1500 πράγματα, όχι ένα.
2: Ναι, προφανώς.
1: Όμως, όταν τελειώσει αυτή η ιστορία με την νομοθέτηση περί ύψους, στη συνέχεια τα υπόλοιπα είναι πολύ εύκολα γιατί είναι έτοιμα.
2: Μάλιστα.
1: Είναι δομημένα και δουλεμένα περισσότερο από διετία. Οπότε.
2: Άρα λοιπόν, ανακοινώνεται η ρύθμιση, ολοκληρώνεται αυτά τα τυπικά που λες και τέτοια και περιμένετε να τελειώσει το πρωτάθλημα.
1: Σωστά.
2: Μάλιστα.
1: Και πατάμε το κουμπί.
3: Κώσταβο, πότε έχετε να παίξετε στο ΆΚΑ, Ολυμπιακός?
1: Πολλά χρόνια πια.
0: Γιατί μου την κάνα την ερώτηση, ξέρει στο διάλειμμα και του απάντησα και μου λέγανε όχι. Και του λέω τι λέτε.
3: Εσύ ξέρει.
1: Για πότε? Πότε είπε?
0: Τη χρονιά που πήραμε το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ. Με λεμονή.
1: Σωστά. Η τελευταία χρονιά ήταν με λεμονή.
0: Η τελευταία χρονιά ήταν αυτή.
1: Σωστά.
2: Να κάνω μια ερώτηση, η οποία την έστειλε ένα φίλο εδώ, ο Κώστας. Βέβαια είναι για το πολύ απότερο μέλλον, αλλά περισσότερο σημειολογική είναι η ερώτηση. Λέει, υπάρχει περίπτωση στο μέλλον το γήπεδο Καραϊσκάκη να περάσει την ιδιοκτησία του Ολυμπιακού? Και το ρωτάω γιατί είναι άδικο να έχει επενδύσει τόσα λεφτά η ομάδα και ο πρόεδρος και να το έχει η ομάδα μόνο για 50 χρόνια λύζει.
1: Ναι, κοιτάξτε τώρα, αν δείτε. Επειδή το 50 χρόνια δεν είναι και τόσο κοντά.
2: Ναι, και εγώ αυτό λέω, εντάξει. Ναι.
1: Αλλά παρότι πριν να μας ενδιαφέρουν και οι επόμενες γενιές, νομίζω ότι μετά από το σύνολο των ετών που θα υπάρχουν. Σίγουρα κάποια στιγμή θα αποδοθεί και στον Ολυμπιακό και στον κόσμο του και ο χώρος. Γιατί ούτως ή άλλως ο Ολυμπιακός το συντηρεί το χώρο, ο Ολυμπιακός φτιάχνει τα γήπεδα, όλο ο Ολυμπιακός τα κάνει. Δεν μας τα δίνει κανένας. Συνεπώς, έτσι νομίζω. Το καλό που πρέπει να κρατάμε όλοι πάντως, ασχέτως με τα, ξέρετε, μεταξύ μας τα πειράγματα και τα υπόλοιπα, mm-hmm. γιατί σίγουρα στον φίλαθρο της ΑΕΚ πιο πολύ αρέσει το δικό του γήπεδο, σε μένα θα αρέσει πιο πολύ το Καραϊσκάκι, στον φίλο του Παναθηναϊκού θα αρέσει το Παναθηναϊκού. Παρότι έχει την ιδιαιτερότητα του Παναθηναϊκού ότι αλλάζει
3: η φυσική
1: τοποθεσία. Που πάντα αυτό, ξέρετε, στους φιλάθρους δημιουργεί μια αντίδραση. Αλλά παρόλα αυτά όμως και του Παναθηναϊκού θα είναι ένα πολύ σύγχρονο γήπεδο μέσα στην πόλη. Οπότε μη λέμε τώρα τρελές, ας πούμε. Καλό είναι που όλοι να φτιάξει ο ΠΑΟΚ θα έχουμε όλοι καινούργια γήπεδα. Από εκεί πέρα σας είπα ότι η ιδιαιτερότητα αυτού του γήπεδου είναι ότι είναι μια ιδιωτική επένδυση. Μια επένδυση η οποία έχει να κάνει με την, όχι μόνο με τον Ολυμπιακό, ξαναλέω, αλλά και με τον Πειραιά. Γιατί εμείς έτσι όπως το έχουμε οραματιστεί, αυτό το γήπεδο θα έχει χώρους και δράσεις που θα μπορεί ο κάθε Έλληνας, ο κάθε Αθηναίος, ο κάθε Πειραιώτης θα είναι εδώ πέρα στο γήπεδο και τις υπόλοιπες μέρες, όχι μόνο όταν έχει αγώνα. Θα κάνει και καλλιτεχνικά τεράστια γεγονότα. Ήδη ετοιμαζόμαστε και για αυτό το και αυτή, δράση, ας πούμε. Και νομίζω ότι θα είναι πολύ ωραίο να δούμε τέτοια πράγματα και στην Ελλάδα.
3: Έτσι είναι, όπως το λέει, αμέσως μου φτιάχνει στο μυαλό μου μια σύγχρονη.
1: Δείτε, ας πούμε, επειδή ξέρω ότι θα πει ο Μίχος τώρα. Δείτε πόσο καιρό συζητάμε για τις συναυλίες της Βύσης.
3: Όχι, μου κάνει μια.
1: Οπότε, θα κάνουμε και εμείς συναυλίες, θα παίρνουμε τη Ριάννα και τέτοια.
2: Ναι. Να το προλάβει ο Νταλάρας.
0: Ναι,
3: ναι. Έχει το προηγούμενο ρεκόρ.
2: Έχει το προηγούμενο ρεκόρ.
0: Πάντως πάνω σε αυτό που λέει ο Κώστας. Γενικότερα για την περιοχή, να θυμίσω ότι πλέον έχει προχωρήσει πάρα πολύ σημαντικά. Δηλαδή, είμαστε στο στάδιο των προσφορών. Και το θέμα της, των δύο κλειδιτηρίων, δηλαδή του κλειστού και του ανοιχτού, το οποίο θα γειτνιάζει, είναι στην περιοχή που γειτνιάζει, είναι αυτή η περίφημη, αυτό το περίφημο όνειρο της Ολυμπιακής Πολιτείας. Αυτό ακριβώς. Αυτό έχει ήδη προχωρήσει.
1: Κοιτάξτε, για κάθε Ολυμπιακό ήταν ευτύχημα το γεγονός ότι ήταν κοντά το Καραϊσκάκι με το ΣΕΦ, ας πούμε, και μπορούσε να πάει από το ένα παιχνίδι στο άλλο. Έτσι. Αλλά ήταν ντροπή και το λέω. Και το εννοώ αυτή είναι η λέξη, ήταν ντροπή που ας πούμε το πόλο του Ολυμπιακού, άντρες και γυναίκες που έχουν φέρει τόσα ευρωπαϊκά τέτοιες δόξες που στελεχώνουν το 90% της εθνικής ομάδας που επίσης έχει φέρει τέτοιες τεράστιες επιτυχίες στον αθλητισμό να παίζουν στο Παπαστράτιο και να στάζουν οι οροφές. Δηλαδή δεν ήταν ωραίο
4: πώς θα πω.

0: Okay. Συνολικά για τον ελληνικό αθλητισμό και τον ελληνικό πόλο.
1: Και
0: δεν
1: τι τίτλους μπορεί να έχει χάσει ο Ολυμπιακός Ευρωπαϊκούς, επειδή ακριβώς δεν μπορούσε να διοργανώσει Final Four και τέτοια πράγματα.
2: Έτσι. Πέρα από αυτό, ήταν και πρόβλημα για μια περιοχή, ολόκληρη πόλη, ο Πειραιάς. Ο Πειραιάς, να μην έχει κολυμπητήριο. Κάτσε.
1: Ναι.
2: Αφήνω τα ομάδες και τα λοιπά, αλλά ο Πειραιάς, ρε φίλε.
0: Όχι, είναι σωστό αυτό που λες.
2: Να μην έχει κολυμπητήριο.
0: Ειδικά αυτή η περιοχή, τόσο συνδεδεμένη με τη θάλασσα, τόσο συνδεδεμένη με το υδάτινο στοιχείο. Και με τέτοια, ξαναλέω, επιτυχία σε αυτό το σπόρο το συγκεκριμένο, να μην έχει ένα κολυμπητήριο. Εν πάση περιπτώσει, το όνειρό μας εμάς είναι να είναι όλα κοντά. Εγώ είμαι, όπως ξέρετε, θα ειδικευτώ στο θέμα του Καραϊσκάκη. Θα πω ότι το νέο γήπεδο θα μας δώσει δυνατότητες να αναπτύξουμε και τους χώρους του μουσείου και τα tour ακόμα καλύτερα και πιο εντυπωσιακά. Και γίνονται πολλά παράλληλα πράγματα που θα συμβούν στο χώρο, τα οποία θα είναι τρομερά εντυπωσιακά όταν ξεκινήσει το γήπεδο.
1: Αυτό που θέλω να πω και δεν...
2: που παίξατε στο ΆΚΑ ήταν το Μάιο 2002, λέει ο φίλος, με την Πάρμα και Φιέστα.
1: Αυτό ήταν η Φιέστα, ναι, ρε παιδί μου.
2: Okay. Αλλά όμως θα διάβαστε όλοι. Τελευταία χρονιά που παίξατε στο ΆΚΑ ήταν πριν 2 χρόνια, στο τελικό με τον Όφη.
1: Ναι, λέμε σαν γήπεδο, χείρε παιδί μου, σε δανόλου.
3: Εξυπνάδα τώρα.
1: Τώρα ήταν η ώρα του Κώστα Γκότσου.
3: Εξυπνάδα ενός Παναθηναϊκού. Ενός Παναθηναϊκού. Γιατί τότε ο Γκότσος ήταν Παναθηναϊκός. Δεν είναι Παναθηναϊκός όπως είναι τώρα. Απάντως ο Κώστας δεν με ερμηνεύσε, δεν ήθελα να πω αυτό. Έτσι όπως τον άκουγα, το νέο Καραϊσκάκη, όλη αυτή η πολιτεία που θα δημιουργηθεί, καταρχήν πιστεύω ότι. Ακόμα και από τέτοια γεγονότα, από ένα γήπεδο, μπορεί να αποκτήσει και νέους οπαδούς. Ξέχωρα από τα αγωνιστικά, όπως και από μια ομάδα από τίτλους, μπορεί να αποκτήσει και νέους οπαδούς. Αλλά εμένα στο μυαλό μου, όπως το άκουγα, θα είναι η πύλη κατά κάποιο τρόπο, η γέφυρα, αν θες, που θα ενώνει την Αθήνα με τον Πειραιά. Γιατί εκεί ακριβώς, εκεί πέρα, όλο αυτό που θα δημιουργηθεί.
2: Το Φάλιρο με τον Πειραιά είναι.
3: Η Αθήνα με τον Πειραιά, η συνέχεια της Αθήνας με τον Πειραιά.
0: Τώρα, αυτό με την Αθήνα και τον Πειραιά, παιδιά, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ο Πειραιάς ήταν πάντα το λιμάνι της Αθήνας. Δεν είναι ουσιαστικά δύο διαφορετικές πόλεις που έχουν σύνορα ανάμεσά τους.
3: Τα
0: μεταξύ μας μπορούμε να τα λέμε, αλλά τώρα η πραγματικότητα είναι αυτή. Το θέμα είναι ότι είναι ένα έργο που σίγουρα αλλάζει την περιοχή και αυτά που θα γίνουν έξω. Έτσι. Οι χώροι, οι πλατείες, τα δέντρα θα είναι τόσο πιο όμορφο έξω. Όλα θα είναι μια τεράστια αλλαγή.
3: Γεμίζει πράσινο, έτσι όπως το είδα σε αυτή τη φωτογραφία. Γεμίζει πράσινο. Πολύ
2: για το βασικό.
0: Φανταστείτε τα βαπόρια που θα έρχονται από τα νησιά με τους τουρίστες το καλοκαίρι.
3: Ναι.
0: Που θα βλέπουν από μακριά αυτό το κτίριο και θα έχει τη LED οθόνη και θα μπορεί να προβάλλει οτιδήποτε. Ας πούμε, ένα πολιτιστικό γεγονός, ένα θέατρο, το μουσείο το αρχαιολογικό του Πειραιά, οτιδήποτε.
3: Μάλιστα.
0: Όλα αλλάζουν. Είναι μια διαφορετική κατάσταση.
1: Λοιπόν, και δεν γίνεται τώρα να αποχαιρετήσουμε Κώστα Καραπαπά.
2: Εγώ σαν τρίτος, ναι. Από όλα αυτά που είπε ο Κώστας,
3: ναι.
2: Δύο πράγματα για μένα είναι που μετράνε. Το πρώτο, να το φτιάξει Κασαδούρα με δικά του λεφτά.
1: Okay.
2: Και το δεύτερο, όλα αυτά τα στοιχεία που είπε, που εμένα ήδη ας πούμε εξετάζουν να δω πώς θα είναι. Τα LED, η τεχνολογία, ναι, ναι. Το σύγχρονο, αυτό που δεν έχουμε ξαναδεί και δεν το έχουμε δει και σε πολλά γήπεδα έξω που
1: ναι.
2: Έχουμε πάει.
1: Και όπως είπε και ο Κώστας, είναι πάρα πολύ καλό που πλέον θα έχουμε πολλά καινούργια γήπεδα και σύγχρονα γήπεδα στην Ελλάδα. Λοιπόν, πρωτού αποχαιρετήσουμε, ο Ολυμπιακός έχει κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Υπήρξε μια αλλαγή προπονητή μετά από έναν άνθρωπο που έχει μείνει στην ιστορία του Ολυμπιακού για πολλούς και διάφορους λόγους και κυριότερο φυσικά γιατί με αυτόν κατακτήσαμε το Europa Conference League. Έχει μπροστά του ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι με τον παραδοσιακό το αντίπαλο, τον αιώνιο αντίπαλο, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Εντάξει, δεν πρόκειται έτσι να ζητήσω από τον κύριο Καραπαπά να μου κάνει προβλέψεις και τα λοιπά. Όχι, αλλά περισσότερο, όχι σε καμία περίπτωση. Αλλά περισσότερο έτσι θέλουμε να ακούσουμε την άποψή του για αυτό το νέο ξεκίνημα, γιατί αυτό πρόκειται, περί αυτού πρόκειται, που κάνει η ομάδα εδώ και 15-20 μέρες.
0: Πρώτα απ' όλα, είναι άδικο να μιλάμε για νέα ξεκινήματα σε μια εποχή που όλες οι ομάδες είμαστε στα κάγκελα και διαμαρτυρόμαστε για όλο αυτό που έγινε με τις εθνικές.
1: Ναι.
3: Με τις 3 εβδομάδες που λες, Κώστα.
0: Αυτό που έχει γίνει είναι τεράστιο λάθος με τα 4 παιχνίδια.
3: Ναι.
0: Έχει επιβαρύνει τους αθλητές σε τρομακτικό βαθμό. Πολλοί παίξανε 4-90 λεπτά. Ωραία, σε αυτές τις μέρες. Και θα γυρίσουν τώρα να παίξουν χωρίς προπόνηση στο εθνικό τους πρωταθλήματα. Η πρόβλεψή μου είναι ότι δεν θα ξανασυμβεί αυτό. Και νομίζω μάλιστα ότι ήδη σήμερα θα το συζητήσουν οι ομοσπονδίες, οι ευρωπαϊκές. Ότι έχει γίνει λάθος αυτό το σχεδιασμό των 4 παιχνιδιών.
2: Παρά ήταν.
0: Και ότι θα το κάνουν όπως πριν που παίζανε 2 παιχνίδια Και αυτό ήταν. Δηλαδή, τώρα αυτό το 4, ξαναλέω, δηλαδή σκεφτείτε, ας πούμε, ότι εμείς θα έχουμε ποδοσφαιριστές που θα γυρνάνε για την Πέμπτη το απόγευμα.
1: Ναι. Ο Πουέρτα, ας πούμε.
0: Την Κυριακή είναι το ντέρμπι. Ο Πουέρτα, ο Ορμίγκα.
1: Ο Γονζάλης, ναι.
0: Παίχτες που παίζουν. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι, ας πούμε, ο Φρόιλερ έχει κάνει 4 παιχνίδια.
1: Αδιανόητο. Ναι, ναι.
3: Και άλλοι, και άλλοι τώρα... Κωστά, και από την άλλη πλευρά, άλλοι δεν έχουν παίξει κανένα παιχνίδι, που και αυτό είναι πρόβλημα. Δηλαδή, όταν σου παίρνουν ένα παίχτη για 20 μέρες.
0: Είναι όλο λάθος.
3: Είτε το δεις έτσι, είτε αλλιώς είναι λάθος.
0: Προσέξτε, δεν λέω ότι είναι θέμα του Ολυμπιακού αυτό. Είναι θέμα και του Παναθηναϊκού.
1: Όλων των ομάδων.
0: Και οποιασδήποτε ομάδα. Γιατί φιλοδοξούμε οι καλές μας ομάδες να έχουν και διεθνείς, έτσι, και να παίζουν κιόλας. Είναι καλό αυτό για μας. Να έχουν πολλούς διεθνείς, να παίζουν οι ποδοσφαιριστές μας. Αλλά και αυτό το πράγμα τώρα που γίνεται αυτή η διοργάνωση με 4 παιχνίδια που δεν ξέρουμε. Άμα ρωτήσετε 100 Έλληνες στον δρόμο, εγώ στοιχηματίζω ότι 90 δεν ξέρουν τη διοργάνωση του Nations League πώς γίνεται.
3: Ναι.
0: Και που οδηγεί.
2: Ναι, και τι, τι κερδίζει.
1: Ειδικά, ναι, ειδικά για την πρόγεια.
0: Κάντε ένα πείραμα και πείτε, ναι, παιδιά, τι γίνεται σε αυτή τη διοργάνωση. Ποιοι περνάνε, που πάνε, που παίζουν, τι κάνουν μετά, αν πάνε, ναι, στο γύρο.
2: Πρέπει πρώτα να αποφασίσουμε, το ξέρουμε εμείς πρώτα και μετά να ρωτήσουμε τους άλλους.
0: Ναι, δεν ήθελα να το πω.
3: Είναι ευγενής ο Κώστας.
0: Είναι ευγενής, δεν ξέρει ακριβώς τη διαδικασία.
3: Είναι ευγενής, ναι, ναι. Ενώ εσύ την ξέρει.
0: Το είπα. Όχι, εγώ ξέρω ότι ψάχνω να δω που είναι οι παίχτες και πόσο παίζουν. Το άγχος μου.
2: Τώρα να σου πω λίγο μια ερώτηση. Έχει θέλει ο Κακομοίρης. Ο Έρμος ο Σωτήρης είναι ο φόβος, από ό,τι καταλαβαίνω. Διότι βλέπει το παράδειγμα τι έγινε στην ΑΕΚ με τον Μελισσανίδη. Ακούει αυτά που διαβάζουν για τον Παναθηναϊκό, ότι ο Αλαφούζος περιμένει να φτιάξει το γήπεδο κλπ. Λέει, κύριε Καραμπαπάνη, γίνει το γήπεδο, υπάρχει περίπτωση να αποχωρήσει ο κ. Μαρινάκης.
0: Σωτήρη, με συγχωρείτε, τη σκέψη να
2: θυμάμαι. Ο φόβος του είναι.
0: Πιο ανάποδη σκέψη δεν έχω ακούσει. Πραγματικά. Όχι, δεν υπάρχει. Είναι πολύ νέος και πολύ δυνατός για να αποχωρήσει από οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
3: Λοιπόν, και διάδοχο.
1: Και ευχαριστούμε.
0: Να ψάχνω να βρω που είναι οι παίχτες μας, εντάξει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
0: Καλά, γεια σας.
1: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Κώστας Καραπαπάς, εκ των αντιπροέδρων του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι είχαμε έτσι μια πολύ ωραία επικοδημητική συζήτηση και για το γήπεδο.
3: Όλο σε μένα έριχνε μπηχτές. Μία για το YouTube, μία για τη Βύση. Μία ότι δεν ξέρω τη διαδικασία του Nations League. Δεν την ξέρω εγώ.
2: Για μένα, ρε παιδί μου, από Ευγένεια, γιατί εγώ το ρώτησα. Γιατί εγώ είπα δεν το ξέρουμε ούτε εμείς.
3: Α, είδες ρε φίλε, ναι. είδες τι έξυπνος, ναι. Τι έξυπνος είναι ο κύριος Κότσος.
1: Παιδιά, εδώ πέρα δεν προλαβαίνουμε τα μηνύματα που προέρχονται εδώ πέρα να διαβάζουν, μου στέλνετε και στο Messenger, στο δικό μου δηλαδή.
3: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Έχετε τρέλα μεγάλη, τι να κάνουμε.
2: Ναι.
3: Πάντως με αυτό το τελευταίο μήνυμα, καλά έκανες και το διαβάσεις, Σωτήρη, ευθυμίσαμε και λίγο, έτσι.
2: Εγώ το βλέπω γιατί το έχει στείλει ο άνθρωπος από χτες και το ξαναστείλει σήμερα και σου λέει, αφού δεν μου απαντάνε αυτοί, δεν αξιώνουν, κάτσε να ρωτήσω τον Καραμπαπά.
1: Τώρα, επειδή έχετε στείλει και διάφοροι τι θα γίνει στην περίπτωση που υπάρχουν προσφυγές κατοίκων, όπως συνέβη και στη Νέα Φιλαδέλφια κτλ.
3: Για των διαιτητών, κατοίκος.
1: Κατοίκων. Περέκει της περιοχής. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Από τη στιγμή που θα υπάρχει νομοθετική ρύθμιση που θα επιτρέπει την υψομετρική διαφορά, η όποια προσφυγή γίνει αρχικά κατευθύνεται σε ένα συμβούλιο πολυοδομίας, θα πέσει στο κενό πάρα πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα από τη στιγμή που θα υπάρχει νομοθετική ρύθμιση. Από εκεί και πέρα, για να είμαστε και ακριβείς όσα λέμε, υπάρχει περίπτωση να μαζευτούν κάποιοι και να μαζέψουν και κάπου 30-40 χιλιάδες που χρειάζεται και να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ακόμα και εκεί, αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λένε άνθρωποι, νομικοί κύκλοι τέλος πάντων με τους οποίους επικοινώνησα για να τους απευθύνω το συγκεκριμένο ερώτημα. Ακόμα και εκεί, αν κατευθυνθεί μια ομάδα, ας πούμε, ανθρώπων, και λέω ομάδα γιατί όπως καταλαβαίνετε για έναν απλό πολίτη δεν είναι εύκολο να δώσει 30-40 χιλιάρικα που απαιτούνται για να προσφύγει στο Συμβούλιο
2: της Επικρατείας.
1: Τόσα θέλει, ναι. Για να κάνεις μια προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τόσα θέλει. Ακόμα και εκεί, να ξέρετε, από τη στιγμή που θα υπάρχει η νομοθετική ρύθμιση για την οποία δεσμεύτηκε χθες ο Πρωθυπουργός, το πιθανότερο είναι ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας, βλέποντας την νομοθετική ρύθμιση, να αποφασίσει καν να μην συζητήσει την προσφυγή. Καταλάβατε. Αυτό δηλαδή είναι το, όχι απλά το πιο πιθανό, είναι το σχεδόν βέβαιο. Αυτά σχετικά με κάποια ερωτήματα που έχουν.
2: Δηλαδή, ρε φίλε, κάτσε κάτω. Δηλαδή, τι σοι νόμοι είναι αυτοί, ρε φίλε. Με συγχωρείτε. Εγώ με έχουν αδικήσει κάτι πολύ σοβαρά, ξέρω εγώ, η πολιτεία σε κάτι. Ναι. Και θέλω να προσφύγω.
1: Ναι.
2: Και προσφεύγω. Για να φτάσω, λέω, να προσφύγω στον Ευρωπαίο πρέπει να βρω και 40 χιλιαρικά. Άρα είμαι δεμένος στην Ευρωπαϊκή.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν μπορώ να προσφύγω με τίποτε.
1: Κάπου 30-40 χιλιάδες είναι.
2: Παρεμπιπτόντως, Μίχο.
3: Ναι, αγόρι μου.
2: Με τον Ιαννίδη, το δικό μας, τον Μπεκταρά.
3: Το Φώτη.
2: Το Φώτη, στο ίδιο μαγαζί ψωνίζεται που φαν.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει τώρα. Μιλάμε το
2: παγκοφόρητο. Αυτό είναι ένα τέτοιο που είχε κάνει εμφάνιση ο Ιωαννίδης στο ξενοδοχείο της Εθνικής.
3: Δεν είναι τα ίδια. Δεν είναι τα ίδια.
2: Ήταν πιο ακριβό εκείνο.
3: Εκείνο ήταν πιο ακριβό. Εμένα διαφορετικό. Αυτό είναι ένα συλλεκτικό.
2: Πώς το λένε. Και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε κάνει ένα αντίστοιχο που φάνηκε.
3: Ναι, είναι ένα outfit που είναι συλλεκτικό της Diesel από τους εργάτες, το φοράγαν οι εργάτες της Ford.
1: Έχουν έρθει πάρα πολλές ερωτήσεις. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Ωραίο, πολύ ωραίο είναι.
3: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Έχει γίνει χαμός σήμερα, να σου πω. Στο...
1: Ναι, συγγνώμη, δεν λες όμως ποιος εδώ και τρεις μέρες, τέσσερις, μπορεί και παραπάνω, που σε είχα πρωτοδεί, σου είχα πει, σε είχα αποθεώσει.
3: Okay, ναι. Okay. Είναι αυτό για εμφανίσεις.
1: Έχει υπόψη, είχα πάει να αγοράσω κάτι ανάλογο, δεν θέλω να πω τώρα το μαγαζί, το οποίο είχε κάνει και έκπτωση εκείνο τον καιρό, γιατί άλλαζε. Πώς το λένε αυτό,
2: η βιτρίνα.
1: Όχι, όχι. Που αλλάζει τοποθεσία, πάει αλλού, ρε παιδί μου, και μπαίνει. Τα ξεχνάω τώρα αυτά, πώς λέγονται. Λοιπόν,
3: πες το, πάρε το μικρόφωνο ηχολήπτου μας, πες τα.
1: Τι. Όχι μετακόμιση, αλλιώς μωρέ. Που...
2: Διάλυση.
3: Βάσε, μην χαλάσουμε μια λεπτομέρεια, μην χαλάς την ιστορία του Γρηγορόπουλου. Πες την αγορά.
1: Λοιπόν, και είχα πάει να ρωτήσω και με την μειωμένη τιμή, επειδή γινόταν αυτή η μετακόμιση τέλος πάντων, έκανε 450 ευρώ. Ναι. Τώρα βέβαια αυτό το ποσό ξέρεις μπορώ να το λέω και να λένε κάποιοι σιγά και τι μας είπες τώρα.
3: Δεν ξέρω να σου απαντήσω.
2: Αυτή την εποχή δεν σου λέει κανένας. Εγώ ξέρεις τι καπάθουμε αυτό.
3: Δεν μπορώ να σου απαντήσω γιατί είναι δώρο από γυναικείο χέρι οπότε δεν ξέρω τι είναι. Δεν το πλήρωσα.
1: Πάντως είναι φανταστικό φίλε.
2: Διάκου να δείτε υπάρχει θύμα μεγάλο εδώ στην ιστορία αυτή που λες με τις διαλύσεις και τέτοιες.
1: Ναι.
2: Έχω δει εκεί στη Μαραθώνος, είχαμε πάει στο σπίτι στο Γέρακα τότε και το επιπλώσουμε και έχω δει ένα μαγαζί που λέει διάλυση. Φεύγουμε, τελειώσαν όλα. Μπαίνω μέσα, πραγματικά είχε καλές τιμές. Ναι. Σχετικά, λέω διάλυση, δεν το προλάβω.
3: Ναι, και τρία χρόνια διαλύονταν.
2: Τι τρία. Εδώ και 20 χρόνια είναι ακόμα και το μαγαζί. Διαλύεται 20 χρόνια.
3: Να απαντήσω, να απαντήσω πριν φύγουμε στο φίλο τον Ντόκλι που.
1: Ντόκλι.
3: Ναι, από το Νεοφάλιρο. Mm-hmm. Που λέει και εγώ και πολλοί νεοφαλιριώτες έχουμε τις ενστάσεις μας. Θεωρώ ότι θα είναι, φίλε, όπως το είδα και στη Νέα Φιλαδέλφια, την All Win Arena, όπως λέγεται. Για Σοφιά, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
3: Θεωρώ ότι το νέο Καραϊσκάκης θα είναι ευλογία για όλη την περιοχή του Νεοφαλήρου. Ένας πολυχώρος που για μια ολόκληρη 7 μέρες την εβδομάδα θα δώσει άλλη ζωή, άλλη πνοή. Ξέχωρα ακόμα και αν το δείτε, Ντόκλι και όλοι εκεί οι νεοφαλιριώτες. Θα εκτιναχθούν και η αξία των ακινήτων σας. Αν είναι ιδιόκτητα και δεν είστε με νίκη και
1: εντάξει, ούτως ή άλλως μιλάμε για μια καλή
2: περιοχή. Όχι, άστα, αυτό για καλό, το είπες.
3: Ναι.
2: Για σκέφτεσαι σε με νίκη όμως, θα δεις πώς θα εκτοξευθούν.
3: Αλλά τα νίκη έτσι αλλιώς έχουν εκτοξευθεί και είναι και άλλα.
1: Εγώ θυμάμαι και ένα φίλο που την προηγούμενη φορά που το συζητάγαμε μια-δυο μέρες πριν που είχε στείλει κάτι αντίστοιχο ότι και μάλιστα είχαμε διαφωνήσει με κόσμιο τρόπο φυσικά και τα μηνύματά του ήταν σχετικά με τον αστικό ιστό που έλεγα εγώ ότι δεν είναι για ένα γήπεδο που είναι μέσα στον αστικό ιστό και μου είχε στείλει και αεροφωτογραφία δείχνοντας ότι μία αγωνία. Ναι, τη μία αγωνία. Τέλος πάντων του γηπέδου που ακουμπάει και ενώ ενδιάμεσα υπάρχει και δρόμος ταχείας κυκλοφορίας κτλ.
3: Ο Κώστας ο Χατζής.
1: Ναι, καλώς τον Κώστα.
3: Με αφορμή, αυτό που είχε γίνει με την Αγία Σοφιά,
1: ναι.
3: Λέει και η ΑΚ είχε νομοθετική ρύθμιση.
1: Πολλές.
3: Οι 118 στο Συμβούλιο Επικρατείας προσέφυγαν.
1: Ναι.
3: Τις προσφυγές κάποιοι θα τις φάνε γιατί κάποιοι θέλουν να κάνουν προσφυγές. Άσχετα αν μπορούν. Αν
1: ναι, υπάρχουν κάποιες διαφορές. Σημαντικές. Καλά
3: δεν
1: το
3: ξέρω,
1: Κώστας.
3: Ο Κώστας απλά
1: μεταφέρει. Ναι, οι 118 ναι. Ήταν οι κάτοικοι οι οποίοι τους αφορούσε άμεσα. Κοίταξε να δεις τώρα η Νέα Φιλαδέλφια, ο Παπαρίνα, η Αγία Σοφιά τέλος πάντων. Από την. Όπως τη βλέπουμε από μπροστά, από την πλευρά του Αετού δηλαδή, από την αριστερή πλευρά, υπάρχουν 3-4 τετράγωνα τα οποία όταν γκρεμίστηκε, που κακώς γκρεμίστηκε τότε το γήπεδο της ΑΕΚ, εγώ το λέω, πανηγύριζαν.
3: Εντάξει, ναι.
1: Ναι, είναι δηλαδή σπιτάκια βιλίτσες, αν τα έχεις προσέξει, κάτι μεζονέτες, κάτι τέτοια πραγματάκια. Οι οποίοι αυτοί, όταν ξαναέγινε η ιστορία που θα προχωρούσε το κήπο της ΑΕΚ, είχαν βγάλει φλίκτενες. Δεν το θέλανε με τίποτε. Αυτοί ήταν που είχαν προσφύγει.
3: Ξέχωρα από αυτό ήταν τα μέτρα, ήταν πολύ στριμωγμένος ο χώρος στην Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Και
3: δεν
1: πέρα από αυτό, και μην ξεχάσεις και κάτι ακόμα. Έτσι, ότι πολύ η ΑΕΚ αρχικά είχε το Δήμο απέναντί της.
3: Είχε πολλούς.
1: Κατάλαβα.
3: Απλά να ξέρουν οι φίλοι ΑΕΚτζήδες, που εγώ δεν έχω και τα καλύτερη σχέση με τον Δημήτρη Μελισσανίδη, αν δεν ήταν ο Δημήτρη. Αν δεν ήταν ο Δημήτρης Μελισσανίδης, ποτέ η ΑΕΚ δεν θα είχε αποκτήσει το δικό της γήπεδο στα ιερά χώματα, έτσι στη φυσική έδρα της, γιατί ο Παναθηναϊκός έφυγε από τη Λεωφόρο, δεν μπορούσε να φτιαχτεί τέτοιο γήπεδο στη Λεωφόρο. Γι' αυτό είναι και λέω άθλος πώς φτιάχτηκε στη Νέα Φιλαδέλφια.
1: Καλά, εντάξει, η λεωφόρο είναι ακόμα περισσότερο όμω στον αστικό ιστό.
3: Εντάξει, ρε,
1: δεν μπορούσε να γίνει κάτι μεγαλύτερο.
3: Στη Νέα Φιλαδέλφια ήταν. Μπορεί να έχει το άλσο από πίσω. Μπορεί να έχει το άλσο. Ούτε στην. Παιδιά, με τα μέτρα, γι' αυτό βγήκε τόσο στενό και τόσο μικρό και το γήπεδο.
1: Ναι, εντάξει, παρά το γεγονό ότι έγινε εκεί πέρα που από πίσω, αν θυμάσαι, υπήρχαν απολυματοφόρα. Ναι, εκεί πέρα που παλιά θυμάστε που ήταν το κλειστό.
2: Το
1: Μόσχος που λέγαμε, το Γιώργος Μόσχος, θυμάσαι που ήταν.
2: Ναι, ναι, ναι, το
1: λοιπόν,
2: το
1: εκεί
2: το
1: πέρα
2: Μόσχος.
1: Υπήρχε και ένας άθλιος χώρος, για να τα λέμε όλο, στο οποίο πήγαιναν και απορριμματοφόρα του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας.
2: Σαν καράζ. Εκεί,
1: ναι, σαν καράζ.
3: Πάντως, για την ιστορία, να ξέρεις, από τους 118 που προσέφυγαν τότε στο Συμβούλιο Επικρατείας, οι 25. Σίγουρα 25.
1: Δεν ήταν καν κάτοικοι.
3: Δεν ήταν και ήταν εκτός Αθηνών.
2: Ούτε στο Πανεπιστήμιο αυτοί πήγαν για τους κορμοράνους.
1: Πάντως υπήρχαν πολλοί της περιοχής.
2: Πού να βρει 118 κατοίκους ο Βοτανικός.
1: Δεν είχαν γίνει.
3: Την Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Για το Βοτανικό τότε δεν είχαν γίνει προσφυγές από κατοίκους.
2: Όχι, το ξέρω, μου το λες. Εμένα μου το λες.
1: Για δεν είχε κατοίκους.
2: Άσε τώρα, μην πω τι ήταν.
3: Όχι, όχι. Όχι, Γκότζο, σε παρακαλώ.
1: Δημήτρη, γιατί να υπάρξουν προσφυγές από τη στιγμή που το όλο έργο δεν θα γίνει εντός του αστικού ιστού, όπως έγινε με την ΟΠΑ Παρίνα. Το εξηγήσαμε λίγα νωρίτερα, παιδιά, πάρα πολλά τα ερωτήματα. Θα τα συζητήσουμε, αν και έχουμε και άλλη επικαιρότητα.
3: Ισπανός διαιτητής.
1: Ερνάντεθ. Διπλό.
3: Διπλό Ερνάντεθ. Ναι, διπλός Ερνάντεθ.
2: Ωραία, ελπίζω ένας Ερνάντεθ είναι καλός τουλάχιστον.
3: Για ποιον, ναι.
2: Ξέρω εγώ.
1: Για το ποδόσφαιρο.
3: Για το ποδόσφαιρο.
2: Για το ποδόσφαιρο.
1: Λοιπόν.
2: Να πω στο Στέφανο που μου λέει, εγώ, Στέφανε, δεν μπορώ να πω. Είμαι υποχρεωμένος να δεχθώ αυτό που λέει επισήμως και ο Ολυμπιακός και η κάθε ομάδα και ο κάθε άνθρωπος να δηλώνει κάτι. Το αν θα γίνει ή όχι, προφανώς θα το δούμε. Το θα μας.
1: Βρέσει Κώστα που μου στέλνει ευγενέστατα. Κύριε Γρηγορόπουλε, και ο Παναθηναϊκός με δικά του λεφτά φτιάχνει το παλάτι, δεν ζητήσει καμία καινοτομική βοήθεια από το κράτος. Τώρα δεν θέλω να μπαίνω σε τη δίστατη παραθέση, αλλά ρε φίλε.
2: Δεν φτιάχνουμε δικά του λεφτά. Απλά αυτό ο αντίλογος είναι ότι δίνει τηλεοφόρο. Ναι. Αλλά λεφτά δικά του
1: δεν
2: για υπάρχει... το Βοτανικό δεν βάζει.
1: Τέλος πάντων, τώρα μην μπαίνουμε σε αυτές τις
2: παραθέσεις. Δίνει τηλεοφόρο, αυτό είναι το αντίλογος.
1: Και επειδή είναι και ιστορίες που έχουν ελεγχθεί πάρα πολλά χρόνια και έχουν γραφτεί πολλά και διάφορα, και τέλος πάντων υπάρχει και κόσμος που έχει φάει, να το πω όσο πιο λαϊκά, και ελπίζω να με συγχωρέσετε, έχει φάει την παπάντζα στο γηπεδικό από διάφορες πλευρές. Μην μπαίνουμε τώρα, αφήστε.
2: Εγώ πάντως περιμένω ακόμα εσύ από τότε εδώ και.
1: Διπλή ανάπλαση λέγεται, για να καταλάβεις. Ναι. Γιατί λέγεται διπλή ανάπλαση, καταλαβαίνεις γιατί λέγεται διπλή ανάπλαση.
3: Όχι.
2: Με διέκοψε ο κύριος.
1: Είναι σπανίως το κάνω, για πες.
2: Ναι. Θυμάμαι ακόμα όπου πήγαινε ο Πανεκός να φτιάξει γήπεδο, ξαφνικά εμφανιζόταν κάτι επιτροπές γειτονιών που θα φτιάχναμε μητροπολιτικά πάρκα.
1: Ελληνικό, παλιότερα.
2: Ναι, εγώ ελληνικό, στο Κουδί, ακόμα πρέπει να τα μητροπολιτικά πάρκα να γίνουν. Το ελληνικό αυτό δεν το λέει και μητροπολιτικό πάρκο αυτό που έχει.
1: Εγώ, να ξέρεις, περνάω σχεδόν καθημερινά από την Αγία Σάνης και την Ορφέως. Εκεί που γίνεται, που χτίζεται το γήπεδο του Παναθηναϊκού, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη πρόοδος και πιστεύω ότι το γήπεδο του Παναθηναϊκού δεν θα πω ότι θα αναβαθμίσει μια περιοχή, γιατί ούτως ή άλλως μιλάμε για μια περιοχή που δεν έχει κατοίκους εκεί πέρα. Ουσιαστικά γύρω-γύρω είναι τα προκτορία, τα προκτορία μεταφορών, για όσους ξέρουν, ναι, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, απλά γίνονται και κάτι παζάρια από Ρωμά και κάτι τέτοια. Τέλος πάντων, θα αλλάξει πρόσωπο η περιοχή εκεί. Θα αλλάξει εντελώς πρόσωπο με το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
2: Απλά το μειονέκτημα που έχει η περιοχή.
1: Το μειονέκτημα είναι που θα πηγαίνουν αυτοί που θα πάνε, που θα μετακινηθούν από τις μεταφορικές εταιρείες.
2: Θα λειτουργεί, ξέρω εγώ, τόσες μέρες την εβδομάδα. Θα λειτουργεί, γιατί έχει κόσμο γύρω-γύρω. Στο Βοτανικό.
1: Εντάξει,
2: θα πρέπει να αποκτήσω άλλο νοοτροπία ότι θα πάω στο Βοτανικό γιατί έχει εκείνο και εκείνο.
1: Ρε φίλε, δεν είναι μακριά, μην τρελαίνεις.
2: Έχουμε το 112.
3: Λοιπόν, τέλος πρώτου ημιχρόνου στους βαρίστες. Έρχεται δελτίο ειδήσεων με
1: Αγγελική Καρδιολέτα.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι.

0: Η ώρα είναι 8. Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 8 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως οι σχέσεις Ελλάδα-ΗΠΑ έχουν ξεπεράσει το στενό πλαίσιο της πολιτικής και της ασφάλειας, επεκτατικό πυλώνα, τον οποίο αποτελεί πλέον και ο τομέας της ενέργειας. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός χαρακτήρισε ιστορική τη συμμαχία των δύο χωρών, εκφράζοντας τιμή για την ομιλία του σε ένα τόσο εμβληματικό σημείο αναφερόμενο στην ΠΝΙΚΑ. Τελεσίγραφο 24 ωρών και τη συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έδωσαν οι αλλοιείς, προειδοποιώντας ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Ζητούν την περαιτέρω αύξηση της επιδότησης για το αλευτικό πετρέλαιο, ώστε να φτάσει τουλάχιστον στα 50 λεπτά το λίτρο, καθώς και χορήγηση ενισχύσεων ανάλογων με αυτές που λαμβάνουν οι Ευρωπαίοι συναδελφοί τους. Νωρίτερα σήμερα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι η επιδότηση διπλασιάζεται για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο από τα 16 στα 32 λεπτά το λίτρο, ενώ για τους μήνες Ιούνιο και Αύγουστο αυξάνεται από τα 12 στα 24 λεπτά το λίτρο. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών 318 καταγγελίες πολιτών που αφορούν περιπτώσεις στις οποίες φέρεται να εφαρμόζονται αδόκιμες θεραπείες και πρακτικές αντίθετες με την ιατρική επιστήμη. Με επιστολή του προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών επισημαίνει ότι εξαιτίας του τεράστιου αριθμού των καταγγελιών αδυνατεί να ανταποκριθεί στον πρωτοφανή όγκο ελέγχων που προκύπτει με τις σημερινές δυνατότητες των επιτροπών ελέγχου. Σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο, μέσα σε ένα μήνα έχουν συγκεντρωθεί 241 καταγγελίες μέσω της πλατφόρμας MedWatch και 77 απευθείας στον Ιατρικό Σύλλογο. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς οι πρώτες τοξικολογικές εξετάσεις φέρεται να έδειξαν την παρουσία βενζοδιαζεπινών στον οργανισμό του, μία κατηγορία φαρμακευτικών ουσιών με κατασταλτική και αγχολητική δράση. Οι αρχές περιμένουν πλέον τις εξειδικευμένες αναλύσεις που θα δείξουν ποια ακριβώς ουσία εντοπίστηκε και σε ποια συγκέντρωση. Έρευνα και για φοροδιαφυγή με εντολή της εισαγγελίας δόθηκε για τον Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και του συγκατηγορούμενούς τους για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Θα διερευνηθεί αν έχουν αποκριβεί φόροι ή εισοδήματα που δεν έχουν δηλωθεί ή αν έχουν δηλώσει ανακριβή στοιχεία για να επιστραφεί ΦΠΑ. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή. Δεν υπάρχουν κίνδυνοι επιδημίας της πανόλης, ανακοίνωσε η Ρωσική Εποπτική Αρχή στον τομέα υγείας μετά το θάνατο μιας υπαλλήλου του Ινστιτούτου Αντιμετώπισης της Ασθένειας στην περιφέρεια Ιρκούσκ στην Ανατολική Σιβηρία. Στο μεταξύ, για διάδοση ψευδών πληροφοριών για την υπόθεση, κατηγόρησε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, τα μέσα ενημέρωσης, σημειώνοντας πως ο κόσμος θα πρέπει να στηρίζεται στις πληροφορίες που δίνονται στη δημοσιότητα από την κρατική υπηρεσία δημόσιας υγείας. Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Άξο μεγάλη έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων για υπόθεση που αφορά λαθρεμπόριο καυσίμων. Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συλλήψεις, ενώ μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να βρίσκεται τελωνιακός υπάλληλος. Μέχρι στιγμής άγνωστα παραμένει ο συνολικός αριθμός των εμπλεκομένων.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Χωρίς τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στον αυριανό εντός έδρας αγώνα του με τη Φενέρ για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Αντιθέτως, ο Μουστάφα Φάλ και Νίκος Ρογκαβόπουλος θα είναι στη διάθεση του Ζέλικο Μπράνοβιτς για την αυριανή αναμέτρηση. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 και τοπικά τους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, αρχικά στο Ιόνιο και Βαθμία, στα δυτικά ηπειρωτικά, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές, ο καιρός θα είναι κατά βάση έθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές στην ανατολική νησιωτική χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές να φτάνουν τους 24 με 26 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Στην παρέα σας επιστρέφουν Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκόντζος και Δημήτρης Γρηγορόπουλος.
0: Mega News 104,6.
3: Πάμε Breaking Bad.
4: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
3: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
4: Stand-up είναι.
3: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το Φάνης.
4: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
3: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
5: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
6: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Άσε με να δω.
10: Το βλέπεις.
9: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
10: Ωραία.
9: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
10: Αυτό άγνωστο.
9: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
10: Οκ,
9: τι.
10: Οκ, θα πάμε.
11: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
12: Την Κυριακή με το βήμα Πλατών Τίμεως. Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, ποιο είναι το μυστικό της χαμένης Ατλαντίδας, το κορυφαίο έργο της αρχαίας ελληνικής κοσμολογίας δίνει τις απαντήσεις. Ο δεύτερος τόμος μόνο στο βήμα της Κυριακής.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδή.

0: Έλα, έλα, να, θα κοιμηθούμε με αυτό καταρχήν τώρα. Και, ή θα ερωτευτούμε ή θα κοιμηθούμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Τα δύο κοντά είναι αυτά.
0: Ναι.
1: Γελάζε.
0: Ο έρωτας με τον ύπνο είναι κοντά.
1: Φυσικά είναι κοντά.
0: Ευάγγελε Μίχο, έτσι. Είναι το καινούριο μότο του Κώστα Κότσου.
2: Ο έρωτας κρατάει γιατί είναι χημική ουσία maximum 2 χρόνια.
0: Μετά γίνεται.
2: Ο ύπνος, μπορείς για 50 χρόνια, 60 να κοιμάσαι.
0: Και όρθιος.
2: Και όρθιος. Μπράβο. Και να κοιμάσαι όρθιος και να πληρώνεις και ξενοδοχείο. Υπάρχει διαφορά.
1: Και ερωτευμένος μπορείς να ερωτεύεσαι όρθιος.
0: Ναι. Mega News 104,6. Βαρίστες. Ευάγγελος Μίχος, Κώστας Γκότζος, Δημήτρης Γρηγορόπουλος στα μικρόφωνα. Έχουμε αλλαγή σκητάλης στην. Στα κουμπάκια του ήχου και στις μουσικές επιλογές, γιατί θα μου κάνει και εντύπωση. Ερυφαλδαμή, τεράστια ερυφαλδαμή. Κατερίνα Τσουκαλά στο τηλεφωνικό κέντρο. Σάββας Παναγιωτίδης στην παραγωγή. Τελευταία του πληροφορία που μας έστειλε ποια είναι. Κολοσσός Κραϊόβα 77-65 τελικό. ΑΕΚ Σαλόν 49-44 στο ημίχρονο. Πριν από λίγο ξεκίνησε και το παιχνίδι του Άρη σε φανταστική ατμόσφαιρα. Στο παλέ, εγώ πάντα παλέ θα το λέω, τέρμα και τελείωσε.
1: Παλέ, παλαιολόγος.
2: Παλέ ντε σπορ.
0: Παλέ, παλέ, παλέ, εγώ πάντα παλέ.
2: Έχει επειδή το λες, εγώ το παλέ
0: της Μαρινέλα, συγχωρεμένη και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, 698-104-146, 698-104-146 είναι ο αριθμός για κοινός, για Viber και WhatsApp, μηνυματάκια εκεί βαράτε. Αν θέλετε βαράτε και στο mail, πολύ το προτιμάτε από ό,τι βλέπω, το οποίο είναι studio παπάκι meganews1046.gr.
2: Βαράτε και την γιατί χανόμαστε.
0: Καλά, έχουν πολλά τώρα τι να πρωταπαντήσουμε.
1: Να πω κάτι σε μερικούς φίλους του Παναθηναϊκού. Προσέξτε λίγο. Διότι απαντώντας έτσι στην ουσία επιβεβαιώνεται το επιχείρημα του άλλου. Δηλαδή, λέτε και οι δυο σας, τώρα μου έχει στείλει ένα μήνυμα ο Παναθηναϊκός θα δίνει 2,5 εκατομμύρια για 60 χρόνια.
0: Ναι,
1: στο
0: ναι, ναι, του άνθρωπου. Δεν το διαβάζει.
1: Ναι, το διαβάζω. Ναι. Ο άλλο μου λέει 3 εκατομμύρια. Πάμε σε εγώ να πω ότι 3. Αλλά προσέξτε κάτι.
2: 2.750.000 μέσα
1: τελευταία τιμή, εντάξει. Αλλά άλλο λέω, όταν λέτε από μόνοι σας ότι θα δίνει τόσα το χρόνο, πάνω να πει ότι τον νοικιάζει. Άρα λέτε κατευθείαν ότι δεν είναι δικό του και το γήπεδο είναι του Δήμου. Γιατί ένας που έχει φτιάξει το γήπεδο δικό του δεν τον νοικιάζει.
0: Αλλά
1: τον
0: δεν, είναι αυτό ακριβώς, δεν είναι αυτό ακριβώς.
1: Αλλά άλλο λέω ότι.
2: Το διακόπτεις.
0: Συγγνώμη.
1: Ότι δεν υπάρχει αυτό που λέτε διευκόλυνση. Ο Παναθηναϊκός δεν κάνει γήπεδο. Ο Δήμος κάνει γήπεδο και ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει μαζί του δίνοντας τηλεοφόρο να εκμεταλλευτεί τη χρήση του. Τα 2,5 εκατομμύρια και 3 που ακούτε σαν ενίκιο σε εισαγωγικά το χρόνο, καταρχήν δεν σημαίνει ότι μόλις τελειώσουν τα 60 χρόνια θα το πάρει ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο. Ότι θα το έχει, δηλαδή δεν είναι leasing αυτοκίνητο και μόλις τελειώσω το αμάξι.
0: Καλά και το leasing, άμα θες το παίρνεις.
1: Ναι, άμα θες το παίρνεις. Αλλά το δεύτερο είναι ότι τα 2,5 εκατομμύρια που σας φαίνονται πάρα πολλά σε σχέση με έναν χώρο ο οποίος σας αποφέρει δεκαπλάσια και εικοσαπλάσια έσοδα το χρόνο. Τα 2,5 εκατομμύρια και τα 3 είναι πολύ μικρό ποσό.
0: Επίσης ο ίδιος Βίλος.
1: Να καταλάβετε, συγγνώμη δηλαδή, ναι, ότι στο διακόπτες. ΆΚΑ δεν διαφέρουν και πολύ τα ποσά που δίνουμε το μήνα για να παίζουμε.
0: Εντάξει, μικρότερα είναι.
1: Μικρότερα, ναι. Μόνο για τη χρήση, το ΆΚΑ, το θυμάμαι παλιά, το ΆΚΑ αν έκανε σύσπραξη 1 εκατομμύριο σε κάποιο μάτς, τα 600 χιλιάρικα πήγαιναν στο ΆΚΑ.
0: Ήταν έξοδα.
1: Ήταν στο, πήγαιναν στο ΆΚΑ.
0: Για να φτάνει γενικότερα τα έξοδα.
1: Ναι,
0: τα έξοδα.
1: Το ποσοστό του ΆΚΑ κλπ. Μην νομίζετε δηλαδή ότι είναι. Δηλαδή είναι τεράστια η αβάντα που θα έχει ο Παναθηναϊκός εκεί.
0: Επίσης, ο ίδιος
1: καταστάσεις του ερασιτέχνη, έτσι.
0: Σωστά. Επίσης, ο ίδιος ο φίλος λέει κάτι πολύ σημαντικό, γιατί το θυμάμαι το μήνυμά του, αυτό πρέπει να είναι. Που λέει ότι η Λεωφόρος έχει σχολείο από πίσω.
1: Σχολείο,
0: και θα μπορούσε,
1: ναι.
0: Μα το είπαμε κι εμείς. Ούτως ή άλλως η Λεωφόρος ήταν το μοναδικό γήπεδο που ναι, μεν πάρα πολύ ιστορικό. Αυτό δεν μπορούσε να επεκταθεί αυτό το γήπεδο.
1: Μια σειρά σχέδια που βγήκαν.
0: Ναι, άντε μέχρι 23, 24, 25 χιλιάδες τώρα.
1: Ένα σχέδιο έπαιρνε το Βεντζινάδικο από πίσω τέλος αυθαίρετα. Τ' άλλο το γύριζε οριζόντια.
0: Τι να συζητάμε.
1: Μια άλλο που λίγη υπογειοποίηση τη Λεωφόρου και να περνάει από κάτω. Δηλαδή θα φτιάχνει ένα γήπεδο 20.000 και θα σου κόστησε 40%.
0: Φίλε Ευαγγέλη, που ρωτάς γιατί ο επίσημος Ολυμπιακός δέχτηκε στην αναβολή του ντέρμπι λόγω της αναμέτρησης με τη Μαρσέιγα αλλά και της κούρας πολλών διεθνών. Εντάξει, ρε Ευαγγέλη, το είχαμε συζητήσει και τις προηγούμενες μέρες. Δηλαδή, μετά από τρεις εβδομάδες διακοπή του πρωταθλήματος, ανεξάρτητα από τους διεθνείς κτλ., να ζητήσει διακοπή. Δηλαδή, δεν σου φαίνεται λιγάκι αφύσικο, ας πούμε, τι να πω.
2: Καλησπέρα και στους τρεις σας. Στο γήπεδο της ΑΕΚ γίνανε προσφυγές για το γήπεδο, ειδικά από την πλευρά της Καπαδοκίας. Είναι λιγότερο από 20 μέτρα. Στο Καραϊσκάκης δεν υπάρχει κανέναν. Ενοχλεί ακόμα και από τη γέφυρα. Είναι 70 μέτρα μακριά και μεσολαβεί και ο πολύ πλατής δρόμος Χρήστος Νέο Φάλιρο.
0: Ναι, τα είπαμε, οκ. Okay. Ναι. Έρση Κώστα, δεν συμφωνώ. Πότε θα σταματήσει αυτή η λαλακία, όπως λες, ας πούμε, με τα χαρτάκια στο Αλεξάνδριο, είναι επικίνδυνο για τους αθλητές. Τα μαζεύουν άμεσως. Απλά καθυστερεί κανένα 5 λεπτό, 7 λεπτό.
2: Έχει τη γραφικότητά του.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Όπως και η Σαντορίνη είναι γραφική, έτσι,
0: ναι,
2: και
0: ναι,
2: αυτά
0: τα αρέσει.
2: Χαρτάκια.
0: Αυτή η γραφικότητα μου αρέσει.
2: Ωραία.
0: Μ' αρέσει, δεν το κρύβω. Ναι. Δεν το κρύβω. Στην τελική δεν ανάβουν καπνογόνα μες στο κλειστό.
1: Ναι, και αυτό γίνεται, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι, τώρα, αυτό σου λέω, που γίνεται τώρα. Λοιπόν, θέλετε να περάσουμε λίγο έτσι και σε ρεπορτάζ. Σε φρέσκα.
2: Εγώ θέλω να επαναλάβω ότι ναι, ναι, αξίζει να πείτε στο... Ανεβαίνουν εκπομπές μας, δεν ανεβαίνουν στο On Demand.
0: Ανεβαίνουνε, ναι, γιατί κάποια στιγμή είχαμε μείνει λίγο πίσω.
2: Για να ακούσετε αυτά που είπε, περίπου μιλούσε 20 λεπτά, κάναμε διάλογο
0: Κώστας
2: ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού. Όχι μόνο για το γήπεδο, είπε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον για μένα. Έδωσε μια είδηση ότι μπορεί να, είναι και, να ήταν η πρώτη και τελευταία φορά που έγινε διακοπή 3 εβδομάδων, ναι, για τις εθνικές ομάδες σε πρωταθλήματα.
1: Αυτό είναι πρώτη φορά είναι. Το άλλο, η πιο μεγάλη.
0: Και είπε και τελευταία. Αυτό είναι.
1: Η πιο μεγάλη που είχε γίνει ήταν το Μουντιάλ.
2: Okay. Πρώτη, δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Δεν λέμε τώρα για το διακοπή επειδή είχε γίνει Μουντιάλ μέσα στο χειμώνα που δεν έχει ξαναγίνει. Λέμε για αυτά, για τα προκληματικά.
1: Και
2: τα
1: είπε
2: πολύ, λοιπόν, ο Καραμπαπάς ότι πιθανότατα θα είναι η πρώτη και η τελευταία. Συγγνώμη. Μελετάνε κάποιους και πνίγηκα. Η πρώτη και η τελευταία φορά. Γιατί θα υπάρχουν, με το που τελειώσουν οι αγώνες, θα υπάρχουν από τις διάφορες ομοσπονδίες διαμαρτυρίες. Και...
0: έχουν ήδη υπάρξει, αυτό είπε.
2: Ναι, αυτό και είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Κρατάτε το, γιατί μπορούμε να το βρούμε προσωπικά.
0: Ούτως ή άλλως, να διευκρινίσω ότι για τη φετινή σεζόν δεν προβλέπετε άλλη τέτοια διακοπή. Η επόμενη είναι δηλαδή διβδόμαδη. Αλλά για
2: το Νοέμβριο και το Μάρτιο μετά είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά για την επόμενη σεζόν το ίδιο προβλεπόταν. Ναι. Και αυτό που μας μετέφερε ο κύριος Καραμπαπάς είναι ότι ήδη οι ομοσπονδίες έχουν διαμαρτυρηθεί για το θέμα, ώστε να μην γίνει και του χρόνου κάτι ανάλογο. Έτσι.
1: Οι ομάδες μου, πάνω απ' όλα σου λέει, εντάξει, τι γίνεται, ρε παιδιά. Καταρχήν είναι πολύ μεγαλύτερος ο κίνδυνος, όχι απλώς επιβάρυνσης και τραυματισμών των παικτών όταν παίζουν 4 μάτς σε 12 μέρες.
2: Αυτός είναι αθέμητος ανταγωνισμός, κυρίες και κύριοι.
0: Οπα.
2: Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό, γιατί, θα σου πω κάτι. Εκ των πραγμάτων.
1: Γιατί.
2: Σε σχέση με Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ο ανταγωνισμός, δηλαδή ο Παναθηναϊκός, παρότι είχε πολλούς διεθνείς, κατάφεραν αυτοί οι διεθνείς με τον ΑΒΤ τρόπο να μείνουν εδώ πέρα, και ο Παναθηναϊκός, συγγνώμη που το λέω.
1: Ο Παναθηναϊκός έκανε παίχτη.
2: Συγγνώμη που το λέω. Ποιο είναι το Κουντούρι.
0: Το Γκαρσία.
2: Το Λιβάη Γκαρσία.
1: Ο Παναθηναϊκός είναι η μόνη ομάδα που είχε παίχτη από αυτήν την ιστορία.
2: Έτσι. Ο Παναθηναϊκός είχε 8 στους 11, 11 στους 14, 11 στους 14 που ήταν εδώ και προετοιμαζόντουσαν με το γίγαντα τον Νίστρουπ, ο οποίος ενημερώθηκα ότι ζήτησε συγγνώμη, είχε ζητήσει τώρα αυτές τις μέρες που δεν υπήρχαν θέματα. Λέει, συγγνώμη, ζήτησε ο Νίστρουπ από τον Αλαφούζο. Λέω, γιατί ζήτησε συγγνώμη ο Νίστρουπ από τον Αλαφούζο, γιατί του έχει φέρει τόσους παίκτες.
1: Γιατί δεν του πήρε άλλους 10.
2: Αναρωτήθηκα και λέει μετά. Από μια άσχημη εμφάνιση στο πρωτάθλημα που ήταν, δεν θυμάμαι ποιο μάτς, δεύτερη.
0: Με την Καλαμάτα.
2: Όχι, όχι, πιο παλιό. Του ζήτησε συγγνώμη για την εμφάνιση ο Νίστρουπ.
0: Ναι, καλά τώρα. Μάλλον για την Καλαμάτα θα ενώσε.
1: Την Καλαμάτα θα ενώσε.
0: Αφού όλα τα άλλα ήταν τριάρες.
1: Τα άλλα όλα ήταν σούπερ.
2: Μπάσχερ, το σημαίνω σε αυτό.
0: Και ήταν και άνετες.
2: Τη ζήτησε συγγνώμη, θέλει να ο Γκότζο. Άστο τώρα, εντάξει.
0: Μπορεί και κάποιο ευρωπαϊκό να ήταν.
2: Πρέπει για το πρωτάθλημα σε λέω, Γρηγορόπουλε.
0: Σε λέω,
2: και με λέω εσύ.
0: Για λέγε.
2: Γκότζο, τι πήγες να πεις, πώς να πεις.
1: Τι να πω, ότι αυτά είναι από την πόλη, έρχομαι στην κορυφή καριέλα. Μου θυμίζει τον τεράστιο, τον Μπενίτεθ, να πούμε, που υποτίθεται ότι ήταν. Όχι, υποτίθεται, ήταν. Έχει ζήσει τη μισή ζωή του.
2: Legend.
1: Στο. Πώς το λένε.
2: Legend.
1: Στη Λίβερπουλ, στο. Πώς το λέμε το γήπεδο του Λίβερπουλ.
2: Legend.
0: Anfield.
1: Στο Anfield και στο.
0: Road.
1: Και στον Μπερναμπέου, ας πούμε, και ένιωσε την ανάγκη να πάει στο Βόλο να πάει να ζητήσει συγγνώμη με τη γλώσσα του σώματος σε 200 άτομα που αποδοκιμάζανε κλπ. Κάντε μου τη χάρη τώρα.
0: Σε παρακαλώ.
1: Και ένιωσε επίσης την ανάγκη. Η πρώτη συμβουλή που έδωσε στον Αλαφούζο, όπως είπε και ο ίδιος ο Αλαφούζος, το πρώτο πράγμα που μου είπε, λέει ο Μπενίτεθ, όταν μιλήσαμε, ήταν πρόεδρε, πρέπει να τα βρεις με τη 13. Δηλαδή, εκεί σταματάς και λες, άιντε αδερφέ, άιντε, καληνύχτα τώρα, εσύ είσαι. Άργησε να το καταλάβουν 3 μήνες, μετά το καταλάβανε.
2: 9 εκατομμυριάκια.
0: Γρηγορόπουλε, ότι δεν θα ανέβει ποτέ ο Εθνικός, θα ποντάρω 1 εκατομμύριο ευρώ, μου λέει ένας φίλος εδώ πέρα.
2: Από πού προέκυψε
1: Εθνικός. Ναι, ότι δεν τον αφήσει ο Ολυμπιακός, ναι, για να φάει το γήπεδο.
2: Εντάξει, τώρα, okay.
0: Παιδιά, να ξέρετε ότι.
2: Με αυτό κοιμάται και ξυπνάει ο Μαρινάκης.
0: Και εγώ να δεις, ας πούμε, η σκορδοκαίλα μου. Γιατί σε μένα απευθύνεται.
2: Άσε σε ένα, νόμιζε για τον Ολυμπιακό το έλεγε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το ίδιο εννοεί. Απλά απευθύνεται σε μένα και μου λέει: Γρηγορόπουλε, ότι δεν θα ανέβει ποτέ ο Εθνικός, θα ποντάρω ένα εκατομμύριο ευρώ. Καταρχήν, ο Εθνικός προσπαθεί και αυτός να λύσει το γηπαιδικό του πρόβλημα, γιατί έχει γηπαιδικό πρόβλημα. Βασικά, βέβαια, πρέπει να λύσει το άλλο του πρόβλημα, να καταφέρει να ανέβει έστω από τη γάμα Εθνική στη Β', γιατί ούτε αυτό δεν έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια.
2: Γιατί είσαι τόσο σκληρό.
0: Όχι, δεν είμαι σκληρό. Το παρακολουθώ τον Εθνικό, να ξέρει. Λάθο
1: κάνει.
0: Και εγώ έχω κάνει παλιότερα.
2: Επί Καρελά.
0: Α. Ακόμα πιο παλιά. Λοιπόν,
2: όχι, ο Καρέλας ήταν πιο παλιά.
1: Καρέλας ήταν πιο παλιά.
2: Πολύ πιο παλιά. Ο Καρέλας πήγε να πάρει, σωστό, να πάρει σωστό,
1: πρωτάθλημα.
0: Τρομερή ομάδα. Λοιπόν, να απαντήσω στο φίλο ότι ας ανέβει πρώτα στη δεύτερη κατηγορία, δηλαδή στη Super League 2 ο Εθνικός. Από εκεί πέρα να ξέρει το βασικό πρόβλημα του Εθνικού για να χρησιμοποιήσει το όποιο Καραϊσκάκι. Επαναλαμβάνω, το όποιο Καραϊσκάκι είναι το οικονομικό, φίλε μου.
1: Δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα λειτουργικά έξοδα.
0: Αυτό ακριβώς. Από και πέρα, ας ανέβει κάποια στιγμή με το καλό ο Εθνικός στην Super League, που εσύ ποντάρεις ότι δεν θα τα καταφέρει ποτέ. Εγώ δεν θέλω να πιστεύω ότι δεν θα τα καταφέρει ποτέ. Αλλά να ξέρεις ότι το βασικό πρόβλημα για ομάδες όπως τον Εθνικό, που okay, τώρα έχει έτσι έναν κόσμο που τον ακολουθεί και προσπαθεί να τον βοηθήσει να ανέβει έστω από την τρίτη εθνική στη Super League 2. Το βασικό πρόβλημα για να παίξει ο κάθε εθνικός σε γήπεδα όπως το Καραϊσκάκι το 33.000 θέσεων ή όπως το Καραϊσκάκι το 54.000 θέσεων, όπως ναι, θα είναι το επόμενο, είναι το οικονομικό, φίλε μου. Αυτό είναι το βασικό.
1: Ήσουν στο μάτς εκείνο.
0: Γιατί για να ανταπεξέλθει στα έξοδα πρέπει να μαζεύει σταθερά τουλάχιστον 10-12.000 κόσμο. Και αυτά δεν μπορούν να το μαζεύουν.
2: Εκτός αν έχει είναι ιδιοκτήτη που θα πληρώνει αυτό στα έξοδα και δεν τον νοιάζει.
0: Ναι, μόνο αυτό.
2: Λοιπόν, για πες
0: κοντά. Είχαν κρυφό δύο ιδιοκτήτη.
1: Το φοβερό μάτς Ολυμπιακός Εθνικός που κυνήγαγε ο Γιωργάρας στον Τάσο Μητρόπουλο. Με στο γήπεδο.
0: Δεν το θυμάμαι, όχι.
1: Είχε κάνει μια αγκονιά σε ένα φάουλ και έχει ματώσει ο Γιώργαρας. Και τον στρώνει στο κυνήγι και άρχισε να τρέχει ο Μητρόπουλος προς τα αποθητήρια.
2: Τάσος τώρα.
1: Ο Τάσος, τον κυνήγι ο Γιώργαρας, ο οποίος ήταν φυσιοκλοβία μεγάλη. Χαιρετισμού στην Τάμπα, στην Αμερική.
2: Τάμπα Μέι.
0: Ω, καλό στο φίλο.
2: Μάλιστα. Απλά να πω για αυτές τις ομάδες, τις δύο συγκεκριμένες ιστορικές ομάδες, τον Εθνικό και τον Απόλλωνα, ότι είναι δύσκολο να είσαι στη σκιά τόσων μεγάλων ομάδων του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Και δεν είναι τυχαίο που βρέθηκαν εκεί που βρέθηκαν και ο Εθνικός και ο Απόλλωνας. Ιστορικά. Ήταν στην ΑΕΚ, Ριζούπολη.
1: Άλλο τώρα. Το άλλο ήταν στο ίδιο γήπεδο και λοιπά. Αυτό, ο Απόλλωνας είχε μια
2: αυτονομία.
0: Δεν είχε ποτέ κόσμο.
1: Δεν είχε κόσμο τώρα για να σου δώσαν
2: καταλάβει. Απλά γλίτωσε από αυτό ο Πανιόνιος. Γιατί δεν είχε ο Πανιόνιος ο Παναθηναϊκός.
1: Τα κατάφερε μόνο στο Πανιόνιος.
2: Ναι, κάποια στιγμή, αλλά δεν ακολούθησε στη ΓΑΜΑ και στην ΔΕΛΤΑ Εθνική όπως κατέληξαν ο Εθνικός.
0: Ο Πανιόνιος σε σχέση με όλες αυτές τις ομάδες έχει κάτι.
1: Ο Πανιόνιος δεν πήγε ΔΕΛΤΑ.
2: Εντάξει, πολύ κάτι... πιο σύντομο χρονικό διάστημα αυτοί έχουν μείνει, έχουν ριζώσει.
0: Ο Πανιόνιος σε σχέση με όλες αυτές τις ομάδες που αναφέρει ο Ευάγγελος Ωραίας Ζήτησης. Έχει ένα κομμάτι κόσμου το οποίο τον ακολουθεί και τον αγαπάει πάρα πολύ.
1: Έχει ένα
0: είναι...
1: κομμάτι, μεγάλο κομμάτι.
0: Αυτό έχει ένα κομμάτι κόσμου.
2: Έχει μια συνοικία, έχει μια περιοχή, τη Νέα Σμύρνη, παιδιά.
0: Ναι. Και όχι μόνο.
2: Ο Εθνικός ήταν στον Πειραιά. Ο Απόλλωνας ήταν στη Ριζούπολη που ήταν ταυτόσιμη, ήταν δίπλα με τη Νέα Φιλαδέλφια. Αυτό. Ο Πανιόνιος είναι Νέα Σμύρνη.
0: Θα σου πω ακόμα πιο κλασικό παράδειγμα, διότι. Ναι, η Ιωνία είναι ένας από τους μεγαλύτερους δήμους της Αθήνας. Παραδοσιακός δήμος, μεγάλος δήμος και σε πληθυσμό και σε έκταση.
2: Δεν έχει ομάδα.
0: Δεν κατάφερε ποτέ ομάδα, με εξαίρεση εκείνο το περίφημο μπαράζ με την Καλαμάτα.
2: Ο Ίκαρος.
0: Ο Ίκαρος.
2: Δεν, ξέρω πολύ καλό, ρε φίλε.
0: Δεν
2: πολύ
0: κατάφερε καλό. Ποτέ ομάδα της Νέας Ιωνίας να.
2: Γιατί
0: είναι η Ιωνία, είναι ο παραδοσιακός δήμος. Είναι η φωλιά της ΑΕΚ, είναι η Ιωνία.
2: Εκεί καταλήγω. Αυτό σας είπα προηγουμένως.
0: Δηλαδή, εμένα ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου υπήρξε για πάρα πολλά.
1: Σε εμάς τη φωλιά ήταν, παιδιά, που είχαμε δύο ομάδες, Αστέρας Ζωγράφου και Ηλυσιακός, και μόνο ο Ηλυσιακός κάτι κατάφερε.
0: Εντάξει, μωρέ. Ο Ηλυσιακός έχει παίξει μεγάλες κατηγορίες.
1: Ναι, εντάξει. Ναι, μέχρι ένα σημείο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Να σου πείτε κάτι του Παναθηναϊκού τώρα στην Κυριακή, να την ξέρετε.
0: Πανεύκολη είναι.
2: Σας την έχω πει από προχθές.
1: Εύκολη είναι. Το θέμα είναι άλλο.
0: Ναι.
1: Έχουν δυο ατού οι δυο ομάδες. Και σε αυτό ακριβώς θα κριθεί και το παιχνίδι για μένα. Δηλαδή, το παιχνίδι θα είναι εντελώς, πώς το πω, ρυθμού και ποιος θα πάρει το πάνω χέρι με μία φάση, με μία ενέργεια. Ο Παναθηναϊκός έχει τον ενθουσιασμό, το ότι είμαι πρώτος κτλ. Και ο Ολυμπιακός έχει αυτό το ενθουσιασμό, να το πω, από το νέο γήπεδο, η προσδοκία, ότι γήπεδο και ξεκίνημα και μαζί, ότι ξεκινάμε πάλι κτλ. Η δυσκολία που έχει ο Ολυμπιακός η μεγάλη και
0: το νομίζω, πρέπει.
1: Είναι ένα το πρέπει. Και δεύτερον, ότι ο Παναθηναϊκός θα μπορεί να εκμεταλλευτεί το ότι θεωρητικά θα είναι λίγο πιο ξεκούραστος στα βασικά του ατού από ότι του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Αυτό. Τώρα δεν ξέρω αναστρατικά τι θα κάνει.
0: Ανασταλτικά, ποιο τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός.
2: Ναι. Και ο Ολυμπιακός είναι ένα ερώτημα.
1: Εντάξει. Είναι, με βάση. Κοίταξε, η διαφορά είναι.
0: Από την δεκάδα ξεκινήσει.
1: Ολυμπιακός. Ναι, μωρέ, αφού την έχει πει ο Μήκος, να μην την ξαναπώ. Εγώ.
2: Όχι, να πει ότι είναι διαφορετική.
0: Εγώ δεν νομίζω ότι θα αλλάξει με τίποτα. Αλλά πε την.
1: Αλλά από τη στιγμή που απουσιάζει και ο Γκαρσία, τα πράγματα είναι απλά.
0: Ναι, ναι.
1: Καμαρά, Κάγκουα, Ουναή, τα μπόρδα, Αντίνο, Τετέι.
2: Εγώ έχω πει θα ξεκινήσει.
0: Και η τετράδα πίσω εύκολη.
2: Καλά, δεν αλλάζει. Δεν έχω πει τα μπόρδα. Εγώ έχω πει Λούζα και τον Ουναή. Ή να παίζει, να ξεκινάει από δεξιά και να συγκλίνει προς τα μέσα. Αυτό έχω πει.
0: Εγώ το
2: Καμαρά, Λούζα, Κάγκουα.
0: Να παίξουμε τρεις δηλαδή. Α, και να κατάλαβα την γνώση. Κατάλαβα, εντάξει,
1: ναι, Ουναή, το εξής, ότι
2: Αντίνο,
1: ο Κάγκουα,
2: Τετέι. Αυτό
1: το θέμα είναι ότι ο Κάγκουα πρέπει να προσαρμοστεί στο Καραϊσκάκη. Έχει ένα διαφορετικό ρόλο από αυτόν που κλήθηκε να παίξει τα μάτια που έχει παίξει μέχρι τώρα.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή να είναι πιο κοντά στον Καμαρά και να τον βοηθάει κυρίως ανασταλτικά. Α, εδώ μέχρι τώρα έπαιζε πιο κοντά στο μεσοεπιθετικό και βοηθούσε επιθετικά. Γιατί μετά και στου αντιπάλου έπαιζε. Το θέμα αυτό είναι αν θα ανταποκριθούν εκεί. Σε ρόλο αμυντικών χαφ και οι δύο αυτοί, οι οποίοι κανένα από του δύο δεν είναι αμυντικό χαφ.
2: Ναι, απλά είναι ο αντίπαλο. Αυτό έπαιζε ο Κάγκουα. Έπαιζε αυτό δηλαδή δίπλα δηλαδή, στον Καμαρά. Ο αντίπαλο πλέον ναι. θα δείξει τι πιάνουν.
1: Αυτό λέει ότι ο αντίπαλο είναι. Ο αντίπαλο είναι τέτοιο που δεν θα μπορεί να παίξει τόσο ελεύθερα μπροστά όσο στο Καραϊσκάκη μέσα. Και το μεν πρόβλημα είναι το εξή. Του Παναθηναϊκού, εσείς έχετε αμυντικά κενά γιατί είναι καλοί οι μεσοεπιθετικοί παίκτες του Παναθηναϊκού και θεωρητικά θα σας δημιουργήσουν πρόβλημα. Ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα γιατί ακόμα δεν έχει μάθει να λειτουργεί ανασταλτικά στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Δεν το έχει μάθει ακόμα γιατί δεν του χρειάστηκε μέχρι τώρα εδώ που τα λέμε. Έτσι.
2: Okay.
1: Αυτό νομίζω ότι θα ψιλοκρίνει την ιστορία.
0: Εγώ τον ακούω με μεγάλη προσοχή τον Κώστα. Okay, ναι.
2: Είναι επιτακτική ανάγκη για τον Παναθηναϊκό να στείλει μήνυμα τίτλου στο Καραϊσκάκης, λέω εγώ.
0: Μια νίκη επιτακτική κιόλα.
2: Ναι, επιτακτική. Μια νίκη. Α, να ολοκληρώσω και καταλάβετε τι εννοώ. Μια νίκη θα του δώσει τεράστια όθηση. Μια ήττα όμως, μια ήττα του Παναθηναϊκού.
0: Τι θα το κάνει, τον καταστρέψει.
2: Θα τον πάει πίσω και αν είναι μάλιστα και με σκορ, θα τον βάλει σε σωστρέφεια.
0: Δεν
2: έχει υπομονή κανένας από τους πράσινους. Όλοι θέλουν το πρωτάθλημα εδώ και τώρα. Πιστεύουν ότι έχουν. Γιατί έχουν πολύ καλό ροστ. Έχει φτάσει η ώρα, έχει κάνει αυτό το 5 στα 5. Πόσο
1: δυστυχώς
2: έχει κάνει.
1: Δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό, ναι. Δεν είναι αυτό που λες. Δεν πιστεύουν ότι έχει φτάσει η ώρα. Πιστεύουν ότι το έχουν πάρει ήδη.
0: Α, το πάσα ακόμα
2: πιο
1: οποίον...
2: Εσύ κάνεις ακόμα πιο βερβαλιστικό το
1: πράγμα. Ο τρόπος με τον οποίο γράφει και λειτουργεί το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού είναι σαν το φετινό πρωτάθλημα. Το έχουμε πάρει ήδη.
2: Ωραία. Αυτό λοιπόν.
1: Εδώ υπήρξε άρθρο ότι ο Παναθηναϊκός δεν αρκεί να πάρει μόνο το φετινό πρωτάθλημα, αλλά πρέπει να δημιουργεί τις προϋποθέσεις του να σιγουρέψει και το επόμενο.
0: Μάλιστα.
2: Για να το πάμε παρακάτω από αυτά που. Επαυξάνει τον κόσμο. Κάνω και τα θεατράλε. Λοιπόν, από αυτά που επαυξάνει ο κόσμο, αντιλαμβάνεστε ότι αν χάσει ο Παναθηναϊκός και αν χάσει και με κανένα 3-1, 2-0.
1: Δύσκολο, εσύ,
2: Βαγγέλη. Δύσκολο, αλλά ποτέ δεν ξέρει.
1: Δύσκολο λόγω τη κατάσταση του Ολυμπιακού που είναι τώρα.
2: Ναι. Καταλαβαίνεις, γι' αυτό σου είπα ότι θα πάει πολύ πίσω και θα αρχίσει πάλι μετά.
1: Να πάει και για ένα λόγο ακόμα. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει εντρυφήσει πάρα πολύ και έχει ποντάρει πάρα πολλά στην επικοινωνία. Δεν θα μπορέσει να διαχειριστεί ποδοσφαιρικά το όποιο αποτέλεσμα. Θα γίνει αυτό που λέει ο Βαγγέλης.
0: Εγώ δεν πολύ
1: συμφωνώ. Θα το πάει στην επικοινωνία από
0: δεν πολύ συμφωνώ μαζί σας, αλλά οκ, εντάξει, εγώ είμαι εγώ.
1: Αλλά δεν νομίζω δηλαδή.
2: Έχω καταθέσει την άποψη, μπορεί να συμφωνεί και ο Γκότζος με αυτή.
0: Πιθανόν.
2: Ότι έχει ένα πολύ καλό υλικό, αλλά θέλω να δω τον Νίστρου.
1: Σε δύσκολο
2: παιχνίδι. Δυσκολά στη διαχείριση, πώς θα τη μαζέψει την ομάδα. Μέχρι τώρα οι αλλαγές, όταν κάνει αλλαγές, ιδίως τις τρεις φορές δεν είναι σωστές.
1: Οπότε
2: θέλω να τον δω λοιπόν. Είναι, ναι. Και μην ξεχνάμε, παιδιά, ότι ουσιαστικά αρχίζει για όλες τις ομάδες η πιο δύσκολη φάση μετά τη διακοπή, την πρώτη, τη μεγάλη, που είναι κάτι πρωτόγνωρο γιατί πρέπει να δούμε οι ομάδες πώς θα επιστρέψουν
0: πώς θα
2: από αυτές, μετά από τρεις εβδομάδες. Είναι η φάση στην οποία όλες οι ομάδες θα έχουν συνεχόμενα μάτς Ελλάδα, Ευρώπη, Κύπελο, και εκεί θα φανούν πολλά και για τις τέσσερις.
1: Και αυτό που λένε και πολλοί ότι ξέρεις, εντάξει, μα αυτές τις 20 μέρες δουλεύανε. Αστεία πράγματα τώρα. Καμιά ομάδα δεν μπορεί να δουλέψει όταν τις λείπουν οι μισοί παίκτες.
0: Ο Παναθηναϊκός. Αναλόγως. Ποιοι είναι κάθε
2: φορά. Βασικά του στελέχη ήταν εδώ.
0: Είχε ένα σύνολο Παναθηναϊκός.
1: Δεν είχε τον Γκαρσία. Δεν είχε τον Ταμπόρδα. Δεν είχε.
2: Τραυματίες αυτοί. Ο Ταμπόρδα τραυματίες.
1: Ταμπόρδα ναι, αλλά Ταμπόρδα ναι.
2: Αυτό είναι ο Ναχή.
1: Τον Ναχή και τον Δετέι.
2: Εντάξει, ναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά από την 11η. Είχε 7-8 παίκτες από την 11η που ήταν εδώ πέρα.
2: Επένια, Πένια, Καλάμπρια,
1: Φαντρόγκελεν,
2: Ντεφράι, Καμαρά, Λούζα, Κάγκουα.
0: Κάγκουα, είχε.
2: Αντίνο. 10 σας είπα, ρε
1: παιδί. Ναι, ρε παιδί μου, προφανώς δεν
2: είναι. Ολυμπιακός βάλε, η ΑΕΚ βάλε κάτω να δεις. Με τι λέμε τώρα, δεν είναι
1: τόσο. Εδώ είμαστε 14, είμαστε από Χατζή.
2: 13.
0: Κάτσε, όχι, κάτσε.
2: Εγώ πάντω έτσι. Έχει γράμματα για τη γούνα σου, Χατζή, κύριε Γιώργο.
0: Δεν πειράζει, έχει. Εγώ ένα πολύ σύντομο σχόλιο πάνω σε αυτά που λέγατε εσείς οι δύο νωρίτερα. Εγώ νομίζω ότι σίγουρα μια πιθανή νίκη του Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκι τον απογειώνει και του δίνει φτερά. Σίγουρα μια ήττα του Ολυμπιακού από τον Παναθηναϊκό τον αφήνει πίσω. Δεν είναι το πλήν 8, είναι πολύ.
1: Ναι, ρε, μετά είναι δύσκολο.
0: Δύσκολο. Όχι πολύ δύσκολο, είναι πολύ βαρύ.
1: Και ψυχολογικά είναι βαρύ.
0: Δεν βλέπω εγώ πολύ εύκολο το σενάριο αυτό. Αγωνιστικά δεν το βλέπω πολύ εύκολο. Αλλά οκ, okay, ένα ντέρμπι είναι, τα πάντα μπορούν να.
2: Η ήττα θα είναι για διαφορετικούς λόγους πολύ δύσκολη και για τις δύο ομάδες. Είτε χάσει.
0: Θα είναι πολύ δύσκολη για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό. Δεν συμφωνώ ότι θα είναι πολύ δύσκολο.
1: Θα κάνω μια ισοπαλία για πάλι με τις διαφορές μας μετά με τις άλλες ομάδες. Ναι. Θα βρούμε στον δρόμο.
0: Δεν συμφωνώ δηλαδή. Για τον Ολυμπιακό θα είναι πολύ δύσκολη ήττα, συμφωνώ. Γιατί μένει αρκετά πίσω. Για τον Παναθηναϊκό δεν θεωρώ ότι θα είναι τόσο δύσκολη.
1: Δεν είναι,
0: έστω και αν.
2: Μπίπ.
0: Αγγελική καρδιόλακα. Ωραία, τίτλοι ειδήσεων. Πάμε.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 9 με 10 το βραδινό μαγκαζίνο με τη Μάιρα Μπάρμπα.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε το ιστορικά υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και η αμοιβαία βούληση για την περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας στην άμυνα και την ασφάλεια, την ενεργειακή ασφάλεια, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την τεχνολογία, την ναυτιλία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Τελεσίγραφο 24 ωρών για συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έδωσαν οι ΕΛΗΣ, προειδοποιώντας ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Ζητούν την περαιτέρω αύξηση της επιδότησης για το ληφτικό πετρέλαιο, ώστε να φτάσει τουλάχιστον στα 50 λεπτά το λίτρο. Νωρίτερα σήμερα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι η επιδότηση διπλασιάζεται για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο από τα 16 στα 32 λεπτά το λίτρο, ενώ για τους μήνες Ιούνιο έως και Αύγουστο αυξάνεται από τα 12 στα 24 λεπτά το λίτρο. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών 318 καταγγελίες πολιτών που αφορούν περιπτώσεις στις οποίες φέρεται να εφαρμόζονται αδόκιμες θεραπείες και πρακτικές αντίθετες με την ιατρική επιστήμη. Με επιστολή του προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών επισημαίνει ότι εξαιτίας του τεράστιου αριθμού των καταγγελιών αδυνατεί να ανταποκριθεί στον πρωτοφανή όγκο ελέγχων που προκύπτει. Δύο ανήλικοι ηλικίας 17 και 14 ετών και ένας 18χρονος συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών στο Φυσίο. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για δύο λεπτά. Συνδυάζεις δύο.

0: θέλεις. Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
2: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-010-6700.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Ποιος είσαι εσύ?
5: Ο Πιέρ.
6: Δεν είσαι ο Τωμά.
5: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
4: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
7: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
4: Και ποιος είσαι?
7: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
8: Η ιδέα της χρονιάς.
9: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις κουπονιά αγορών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
11: Εδώ είμαστε!
10: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ναι, παιδιά, με βάλατε να πάω να δω αυτό το θέαμα εκεί που είπατε στο παλέ με τα χαρτάκια.
1: Ναι.
0: Και βλέπω τώρα την Αγγέλια του μας. Βλέπω εδώ. Συγγνώμη, αυτή που παίζει ο Άρης.
1: Ναι.
0: Ομάδα είναι η Πάστα.

0: Να σεβαστικός.
1: Ναι, είμαι σεβαστικός. Άμα βγει στον δρόμο, όπως έλειπε πριν ο Καραμπαμπάς, και ρωτήσει τους ανθρώπους.
2: Με την Μπούργκος παίζει, ρε. Και,
1: ναι, με Μιραφλόρες γράφει το σήμα.
2: Σαν Παύλο Μπούργκος.
1: Το σήμα γράφει Μιραφλόρες, κοιτάξτε το. Ναι. Και επίσης, οι Μιραφλόρες τι είναι, ποιος θα σου πει ομάδα και ποιος θα σου πει γλυκό.
0: Ρε φίλε, σε εποχές των χορηγών και τα λοιπά, τι να κάνουμε, δεν κατάλαβα δηλαδή. Δεν κατάλαβα.
1: Δεν είπα τίποτα, ρε παιδιά, δεν είπα ότι είναι κακό εγώ.
0: Ναι.
1: Απλά στο 12 όλα είναι. Έτσι όπως το διάβασα,
2: ναι,
1: μου θύμισε πάστα.
2: Ωραία.
0: 12 όλα είναι το ξεκίνημα. Ναι, ξεκίνημα. 12 όλα τώρα.
2: Η ΑΕΚ είναι ντερμπάκι, τέλος τρίτο δεκαλέπτο, 66-68 στη Σανέλ Αρίνα.
1: Ποια είναι από αυτές, BCL αυτή, ποια πες BCL από αυτές.
2: Η ΑΕΚ.
1: Η ΑΕΚ. Ναι. Ωραία, αυτό, ναι.
2: Ο Προμηθέας νωρίτερα, όχι, ο Προμηθέας παίζει ακόμα, είναι αρκετά μπροστά. Εντάξει, στο συν 6 είναι, 48-54. Λοιπόν,
1: Μητσό, κάνε μου τη χάρη. Μίλα 5 λεπτά για τον Ολυμπιακό, σε παρακαλώ.
2: Θα μιλήσω.
1: Δηλαδή, έχω το φίλο που λέει Έλεος, ακούσαμε για τον Παναθηναϊκό, ναι, λέει τόση την ώρα και τα λοιπά. Μίλα για τον Ολυμπιακό 5 λεπτά του φίλου, καημό. Μίλα 6, αν θες λίγο παραπάνω για να πεις και.
2: Ναι, καλά, ούτως ή άλλως έχω κάποια μηνύματα στα οποία θα απαντήσω.
0: Τρομερή πρόταση ο Σταύρος, παιδιά.
1: Ναι. Δεν
0: δίνουμε σημασία, επειδή είπε ο φίλος αυτό. Δεν κατάλαβα. Θα πρέπει να απολογούμαστε. Δεν το κατάλαβα. Έλα, σε παρακαλώ πολύ, Ρεγκότζο. Σε παρακαλώ πολύ, Ρεγκότζο.
1: Α, καλά.
0: Λοιπόν, ένας φίλος λέει ο Σταύρος, το προτιμότερο είναι να γίνεται μία διακοπή ενός μηνός, να δίνουν και τα 6 μάτς, όχι τα 4. Και τα 6 μάτς και τα υπόλοιπα τον Ιούνιο. Αυτή είναι η πρόταση του.
1: Και εμείς θα καθόμαστε.
0: Ας καλούν πολλούς παίκτες οι προπονητές να έχουν και λύση, να έχουν τα στάρ να κάνουν μετρήσεις.
2: Δηλαδή, μην κάνουμε και διάμεσο μουντιάλ.
0: Να ξεμπερδεύουμε, μην μας κόβουν το ρυθμό, να μην χαλάνε τις ομάδες. Αυτή είναι η πρόταση.
1: Ένα μήνα μπορείς να μας πεις τι θα κάνουμε.
2: Ελάτε.
1: Χωρίς διαιτητές, χωρίς πέναλτι, χωρίς βαρ, χωρίς τίποτα.
0: Εσύ τι θα κάνεις και εγώ και ο κόσμος. Οι ομάδες όμως δεν είναι καλύτερο.
1: Ο κόσμος από αυτό τρέφεται. Σιγά μην περιμένει ο κόσμος, αυτό περιμένει. Περιμένει στο Καραϊσκάκι, έγινε καμιά φάση. Να έχουμε να λέμε.
2: Λοιπόν, φίλε μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα που μου λέει ο Αντρέας. Άχρε Μίτσο, μακάρι κάποια στιγμή να αναβιώσει επίπεδο ΑΕθνική στο τοπικό πυριαιώτικο ντερμπάκι το Ολυμπιακό Εθνικό. Ναι, κανένα πρόβλημα. Μακάρι να αναβιώσει και.
1: Δεν είπα εγώ, Γιώργαρα.
2: Ναι, λοιπόν, τώρα. Εντάξει.
0: Εθνικό είναι ο φίλο μα αυτό.
2: Ο Ανδρέας, πού να ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Γιατί θα το πω, αν είναι εθνικός, πες μας τους τέσσερις πιο γνωστούς εξτρέμ, μεγάλους εξτρέμ που έβγαλε ο εθνικός. Να δω, τους ξέρει ή αν είναι εθνικός.
2: Τους θυμάσαι εσύ.
0: Εγώ τους ξέρω.
2: Ναι. Λοιπόν, Κώστα Ελίτ, διαιτητή, λέει και όχι η Ιταλοβίτα ή η Πορτογάλοβίτα, ετοιμάσου.
0: Ο Γκότζος. Γιατί είναι ετοιμαστεί ο Γκότζος.
2: Γιατί έχει ελίτ.
1: Για το Καραϊσκάκι, παιδί.
2: Τώρα εντάξει, επαναλαμβάνω, στον Ολυμπιακό αναμένουμε να επιστρέψουν οι τελευταίοι διεθνείς. Κάρμο έπαιξε με Αγκόλα, όπως και ο Ζήνη. Φρόλιερ τα είπαμε. Ο Μπρούνο ευτυχώς σε αυτό το περίφημο φιλικό με τη Ρωσία, 3-3 τελικό αποτέλεσμα, δεν έπαιξε το λεπτό. Στο προηγούμενο είχε παίξει, που ήταν και επίσημο.
1: Γι' αυτό φάγανε 3 γκολ αυτή.
2: Από 60 λεπτάκια έπαιξε ο Πουέρτα και ο Ορμίγκα.
0: Είδες και ο Καραμπάς
2: Ορμίγκα τον είπε, το θυμήθηκα, ναι. Λοιπόν, στα φιλικά παιχνίδια του Περού και του Μεξικό, το ταξίδι της επιστροφής του Γκονζάλες είναι πιο εύκολο. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Αύριο θα είναι, τώρα κατά πόσο θα προπονηθεί, θα το δούμε. Ουσιαστικά και οι δύο αυτοί παίκτες που γυρνάνε και από υπερατλαντικά ταξίδια, από Παρασκευή τους περιμένουμε έτσι να μπουν κανονικά και δεν ξέρω και κατά πόσο θα υπολογίζονται έτσι και στα βασικά πλάνα του, του Αλγκουαθίλ για την 11η.
1: Έρθε ειδικά να μπει τώρα από ότι θα γυρίσει.
2: Εγώ βλέπω δίδυμο Φρόιλερ Έσε στη μεσαία γραμμή για τον Ολυμπιακό. Μια και πιάσαμε.
1: Από αυτούς, αυτό με ενδιαφέρει.
2: Εκεί το βλέπω πολύ δύσκολο την επιλογή.
0: Ζώτα.
2: Νομίζω ότι δύσκολα
1: θα βγει.
2: Θέλει
1: να βάλει το Φορτούνι και εσύ, τώρα κρίμα το παιδί να
2: πει. Θέλει, θέλει.
0: Ο Φορτούνι μπορεί να πάει δεξιό, Ζώτα λέω.
2: Έχει κάποιο ότι μπορεί να παίξει ο Φορτούνι και να μην παίξει εκεί πέρα που έπαιζε μέχρι τώρα. Γιατί έχουν γίνει και τέτοιε δοκιμέ στο Ρέντι, να ξέρει. Με το Φορτούνι δηλαδή στην κλασική του θέση πίσω από τον επιθετικό.
1: Για το Τζικίνιο, δεν πιστεύω.
2: Ναι, για τον Τζικίνιο έχουν γίνει άλλε δοκιμέ.
1: Ναι.
2: Να γυρίσει πιο πίσω εκεί πέρα που δεν έπαιζε ποτέ.
1: Να τι μεταφέρω.
2: Που δεν έπαιζε ποτέ επί.
0: Έχει δουλέψει ο Ολυμπιακό, έχει δουλέψει τώρα στην διακοπή αυτή εδώ. Με Ρόκα, Ζώτα, Ζέλσον Μαρτίνς, Φορτούνι.
2: Και Τσικίνιο.
0: Και Τσικίνιο. Οι τρεις από τους πέντε.
1: Δεν έχει κι άλλους, εσύ.
0: Οι τρεις λοιπόν. Ναι, αλλά ήταν εδώ. Οι τρεις λοιπόν από τους πέντε θα ξεκινήσουν, πιστεύω εγώ, και μπροστά θα είναι ο Μάριος.
2: Ο Μάριος. Ο Μάριους.
0: Για τον οποίο διάβασα κάτι που μάλλον άκουσα τον Νικολακόπουλο και μετά διάβασα τις δηλώσεις του. Είπε ο Κώστας ότι του έκανε εντύπωση ότι και ο Σάββας Παντελίδης και ο Γιώχαν Αναστασίου είπανε τα καλύτερα για τον Μάριους. Το ξέρανε και είπαν τα καλύτερα για τον συντερφόρο από τον Τζάμπεζο.
2: Κοίτα, να σου πω κάτι. Έχουμε

0: Εχθιάσει, τώρα είμαι υπερβολικό. Αλλά έχουμε σχολιάσει εδώ πέρα ότι μας άρεσε πάρα πολύ ο επιθετικός του ΠΑΟΚ που έπαιζαν στην ίδια ομάδα.
1: Ο Ντεγέ.
0: Μπράβο. Εμένα και εγώ
2: είναι
0: το
2: πιο λιγερό κόρμο αυτό ο Ντεγέ.
0: Τέλος πάντων, δεν ξέρω τον Μάριους, περιμένω να τον δω. Πάντως, ο επιθετικός που πήρε ο ΠΑΟΚ και έχουμε σχολιάσει και εγώ και ο Βάγγελος ότι μας έχει αρέσει στα παιχνίδια που έχουμε
2: στην τώρα.
0: Θυμίζω ότι ήταν δεύτερος πίσω από τον, δηλαδή και σαν αξία. Αλλά και στην ιεραρχία, να το πω.
1: Ωραία.
0: Έτσι, ρε παιδί μου.
1: Επειδή ο Γρηγορόπουλος στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού είπε για τους διεθνείς, έτσι και εγώ τώρα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
2: Αφού εσύ το πες στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Ναι, και καλά. Όχι. Άλλο λέω, ρε Κώστα. Άλλο λέω.
2: Είπα ότι και εγώ. Μαρτύρησες, ποιοι παίξανε.
1: Θα πω για τους διεθνείς της ΑΕΚ που έλειπαν. Λοιπόν.
2: Ναι, 14.
1: Λοιπόν, Μάγερ.
0: Έτσι, δεν έπαιξε καθόλου.
1: Δεν έπαιξε καθόλου. Εκτός ρυθμού.
2: Ο πιο χαρμαρισμένος παίκτης.
1: Δεν είναι θέμα ξεκούραστος.
2: Για τον παζαρνητικά, ξεκούραστος.
1: Όχι. Φίλε, όταν βγαίνεις εκτός ρυθμού, εκτός προπονήσεων για 21 μέρες, γιατί στις εθνικές ομάδες.
2: Δεν προπονείται, το έχουμε πει αυτό. Ναι.
1: Με τα συνεχόμενα μάτς, μόνο προπόνηση δεν κάνανε. Έτσι. Ξέχωρα από το ξενέρωμα, δηλαδή πας σε μια εθνική και δεν σε βάζει να παίξει καθόλου. Το ίδιο ισχύει για τον Παναθηναϊκό και τον Κυριακόπουλο. Δεν έπαιξε καθόλου και αυτός έλειπε. Ναι. Λοιπόν, Μάγερ, δεν ξέρω αν του έριξε την ψυχολογία ο Μπίλιτς, αλλά σίγουρα τον έβγαλε εκτός ρυθμού.
0: Πάντως σίγουρα δεν του την ανέβασε.
1: Μάριν στη Ρουμανία.
0: Έπαιξε.
1: Η Ρουμανία ήταν πολύ κακή. Η Ρουμανία του Χάτζη. Πολύ γκρίνια, γιατί αν εδώ κάνουμε κουβέντες για το πώς πήγε στη Ρουμανία, να δείτε τι κουβέντες γίνονται.
0: Ναι, αλλά ο Χάτζη, ξέρεις, είναι το τέμ.
1: Ό,τι και να είναι. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
2: Ναι,
1: αυτό που λέει. Έφαγε κάτι τεσσάρα που είχε φάει στο γήπεδό της, ήτες.
0: Λοιπόν, έχασε και από τη Σουηδία ξανά τώρα.
1: Ήταν χάλια η Ρουμανία. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει επηρεαστεί ο Μαρίν. Ο Γιώβιτς έπαιξε με την Σερβία.
0: Σκόραρε,
1: είχε συμμετοχές. Καλύτερα θα ήταν να μην έπαιζε τόσο πολύ, παρότι σε κάποια μάτια είχε αλλαγή, γιατί λόγω και του τραυματισμού του Βάργα που πήγε στην Εθνική, φοβόντουσαν πάρα πολύ για το Γιώβιτς, γιατί ήταν ο μοναδικός επιθετικός που είχε μείνει υγιής στην ΑΕΚ. Έτσι. Λοιπόν, ο Ρώτα είναι καλό για την ΑΕΚ ότι είναι εντάξει. Έτσι. Για το 300 δώσαμε χθες την είδηση ότι τώρα θρέφει, αυτήν την εβδομάδα θρέφει το δάχτυλό του το σπασμένο και λογικά ο Μπρινιόλι που είχε πάει μια χαρά. Το καλό για την ΑΕΚ είναι παίχτες που δεν δείχνει να υπολόγιζε ο...
0: Πολύ ωραίο.
1: Ο Νίκολιτς μέχρι πολύ τώρα, έστω στο rotation. Ο Καϊρίνεν και ο Αριάγκα πήραν παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και τι, θα αλλάξει αυτό το status?
1: Ο Ζούπκοφ, όχι, πήραν παιχνίδια. Λέω για τους διεθνείς. Ο Ζούπκοφ που έβγαλε ένα τραυματισμό στη μέση και αυτός πήρε παιχνίδια με την,
0: ναι, με την Ουκρανία.
1: Ο Πίλο ήταν καλός. Πήγε να γίνει χθες η γκέλα του μήνα.
0: Στο 93 το βάλαν το δεύτερο.
1: Ναι. Με πέναλτι.
0: Με πέναλτι από το ΒΑΡ.
1: Με ένα πέναλτι όμως που είναι αστείο πέναλτι. Απορώ πως ο Τούρκος διαιτητής δεν το
0: κερδίζει. Φίλε, ναι.
1: Βάζει τα χέρια δηλαδή, λες και ήθελε να κάνει πέναλτι.
0: Ναι, έτσι τα βάλε.
1: Έταλε ο αμυντικός, ο Ντεφάμπρι, πώς τον λέγανε.
0: Ένα του Λιχνεστάιν. Με τον Λιχνεστάιν δεν παίζανε. Συγγνώμη.
1: Ακόμα χειρότερο.
0: Μπέρδεψα τον Λιχνεστάιν με τον Σαν. Ναι, ακόμα χειρότερο.
1: Το Λιχνεστάιν είναι πιο δυνατό από
0: τον Σαν Μαρίνο.
1: Ένα-ένα μέχρι το 93. Μέχρι το 93. Ο Γκότζος μπερδεύει τον Λιχνεστάιν με τον Λουξεμβούργο, γι' αυτό είπε με τέτοια
2: σχέση. Καλά, εντάξει, έχει σχέση. Ναι, από γεωγραφία δεν ξέρω τίποτα.
1: Ποδοσφαιρικά
2: μιλάμε. Ποδοσφαιρικά δεν έχω ιδέα, τι νομίζεις, μόνο γεωγραφία.
1: Αυτό πήγε να γίνει στο 93.
0: Ναι, το έβλεπα.
1: Η Αλβανία, ο Πίλος ήταν καλός.
0: Πίλος εδώ πέρα, Πίλος για την Εθνική Αλβανία.
2: Για το Μάγερ που λέτε. Εντάξει, δεν ξέρω πώς θα το ανέβαινε η ψυχολογία αν έπαιζε και ήταν σε αυτό το μάτσο το 07.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο
0: τέσσερα
1: μάτς.
0: Ήταν τέσσερα μάτς. Δεν τον έβαλε ούτε λεπτό.
2: Δεν τον έβαλε ούτε λεπτό.
1: Τον είχε εκτός.
2: Γλίτωσε το 07 όμως.
0: Εντάξει.
2: Δεν είναι μικρή ιστορία.
1: Καθένας όπως
0: θες να.
2: Και ο Μόντριτς έλεγε τράπηκα όσο ποτέ στη ζωή μου.
0: Χθες, καταρχήν τις προηγούμενες μέρες είχε στείλει. Είχαν στείλει κανένα δύο φίλοι ερώτημα και μάλιστα είχε υποσχεθεί να ρωτήσω και να το πω. Μας πρόλαβαν οι εξελίξεις. Χθες εμφανίστηκε Ελκαμπή στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι. Ένα μήνα ακριβώς μετά το
2: καταγράφημα.
0: Ναι, ναι, ναι. 6 Σεπτεμβρίου είχε γίνει η ζημιά. 6 Οκτωβρίου χθες πήγε στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι.
2: Να υπήρχε απλώς πέραση ή ξεντήθηκε κτλ. άρχισε να κάνει. Ρε παιδί μου, ενώ κάνει καμιά άσκηση.
1: Ξεκίνησε, ρε παιδί.
0: Ξεκίνησε φυσιοθεραπεία, συλλογικό είναι. Γενικότερα υπάρχει μια αίσθηση, ούτως ή άλλως ήταν κάτι που το είχε πει ο γιατρός του Ολυμπιακού, ο κύριος Θεός, ακόμα και στην επίσκεψη που είχε κάνει αμέσως μετά την επέμβαση ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, ο κύριος Μαρινάκης. Αν θυμάστε το διάλογο που είχε, που είχαν, από τότε υπήρχε μια αισιοδοξία γιατί πήγε πολύ καλά η επέμβαση. Υπάρχει μια αισιοδοξία ότι μπορεί να επιστρέψει και κάπως νωρίτερα, Αλκάμπη. Τι είναι το κάπως νωρίτερα, για να είμαστε και ξεκάθαροι, έτσι. Το σενάριο το επικρατέστερο, ας πούμε, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι, όπως ξέρετε και εσείς, το εξάμηνο. Δηλαδή, ας πούμε, για αρχές Μαρτίου. Υπάρχει μια αισιοδοξία, επειδή πράγματι έχει ανταποκριθεί καλά.
1: Μην βιάζεστε, αφήστε τον πρώτος μήνα, εντάξει, ήταν το θετικό αισιοδοξία.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Να πούμε ότι υπάρχει μια αισιοδοξία ότι μπορεί να γίνει κάτι, ας πούμε, Φλεβάρι, ας το πούμε έτσι, ρε παιδί μου. Αλλά όλα αυτά βήμα-βήμα, παιδιά. Και...
1: Ο Σταύρακας λέει κάτι σωστό, Σταύρακας.
0: Αντί για Μάρτι, Φλεβάρι. Ναι.
1: Ότι δεν σας έκανε εντύπωση ότι σε αυτή τη διακοπή που ήταν και μεγάλη κανένας πρόεδρος σε Super League δεν άλλαξε προπονητή, παρότι αρκετοί πάγκοι έτριζαν.
2: Είχαν προλάβει από πριν.
1: Ποιοι είχαν
0: προλάβει. Είναι αληθές καταρχήν, γιατί εγώ δεν τα θυμάμαι πια αυτά.
1: Ποιοι είχαν προλάβει από πριν. Μόνο ο Μαρινάκης είχε αλλάξει προπονητή.
2: Μόνο ο προπονητής.
1: Ο Μαρινάκης άλλαξε το Μεντιλίμπα.
2: Άστο, Ολυμπιακός, δεν άλλαξε η ομάδα.
0: Τη Super League.
1: Εντάξει. Λοιπόν, Super League. Χριστοφιλέας είναι στην Καλαμάτα.
0: Παρέμεινε.
1: Okay.
0: Εδώ παρέμεινε στον Αστέρα Τρίπολης.
1: Ο Αντωνόπουλος.
0: Ο
1: Κόντης είναι στον Όφη. Ο Σνίστρουπ είναι στον Παναθηναϊκό.
2: Ο Γίγαντας πάνω στην Ηρακλή.
1: Ο Λίτσι είναι. Ο Κέρκες είναι στον Ατρόμητο. Αμέσως.
0: Στη δύο έχουν γίνει πολλές αλλαγές.
1: Λοιπόν, ο πρόεδρος που έχει κάνει αλλαγές, ο Σουπερλιγκάτος πρόεδρος που έχει κάνει αλλαγές προπονητή είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Και τον Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό και τον Σιλαϊδόπουλο στη Ριο Άβε.
0: Έτσι. Λοιπόν, Δημήτρη, να είσαι καλά από τη. Το βλέπω το μήνυμά σου, ο Δημήτρης από τη Ζηρίχη. Σε ευχαριστούμε πολύ, φίλε, και εγώ προσωπικά.
2: Εγώ πιο πολύ. Γιατί είναι.
0: Από τη Ζηρίχη.
2: Όχι, ρε, παιδί. Η Ελβετία είναι η μόνη χώρα που δεν έχω πάει. Έχετε πάει, Ελβετία.
0: Αχ, μάλιστα.
1: Τρεις φορές. Σε τρεις διαφορετικές πόλεις.
2: Μπράβο, ρε, Βαγγέλη.
0: Ένας φίλος μας θέλει ότι δεν έχει καθόλου κόσμο.
1: Ζηρίχη, Σιόν και Σεν Μόριτς.
0: Η Σανέλα Αρίνα σε αυτό το παιχνίδι που διεξάγεται τώρα και λέει για κόμπλεξ και τα λοιπά και τα λοιπά. Okay, δεν θέλω να το αναφέρω.
2: Α, δεν πήγαν επειδή.
1: Υπάρχει κόντρα με τον
2: Αγγελόπουλο. Με τον έτσι. Εντάξει, μόνο παιδιά τώρα και εσείς.
1: Δεν μπορούσε να κάνει και κάτι διαφορετικό. Ναι, το είπε ο Αγγελόπουλος ότι επειδή είναι στο σεφ ήταν υποχρεωμένο να το δώσει. Και βάσει σύμβαση.
2: Αυτά είναι δεν κρίνεται από αυτό το πόσο παδό.
1: Μαζί σου συμφωνώ απόλυτα αυτό. Όταν όμως έχουν μάθει οργανωμένοι στις περισσότερες ομάδες να θέλουν να ασκούν, να ελέγχουν τη διοίκηση στην ιδιοκτησία.
2: Δεν έχουν μάθει, ελέγχουν.
1: Ναι, σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Όχι, ρε, κόκκινε καρχαρία, δεν θα το πάω στα δικαστήρια των Ελβετών προπονητή για το Φρόιλερ, δεν έχω αυτή τη δυνατότητα. Αλλά χθες, ας πούμε, ήμουν έτοιμος με κάτι φίλους να πάμε έτσι, να πάρουμε τα μηχανάκια μας, αυτά που δεν έχουμε δηλαδή, και να πάμε για διαμαρτυρία έξω από την Ελβετική Πρεσβεία. Πού είναι η Ελβετική Πρεσβεία της Ελβετίας?
1: Όταν όμως είχε κάνει τη μεταγραφή ο Ολυμπιακός του Φρόιλερ, εγώ ήξερα πολλούς οπαδούς του Ολυμπιακού και ρεπόρτερ άκουγα του Ολυμπιακού που ήταν πολύ επιφυλακτικοί για αυτή τη μεταγραφή. 34χρονος και το ένα και το άλλο και δεν φέρανε. Τώρα ξαφνικά όλοι προσκυνήσατε. Όχι, δεν είσαι εσύ μόνο, εσύ ο κόσμος.
0: Όχι, δεν θα είχα και πρόβλημα, αλλά λέω. Αναφέρεσαι.
1: Δεν είναι αλήθεια αυτό. Δεν είναι αλήθεια. Λέω κάποιο.
0: Και το θεωρείς και παράλογο.
1: Ναι, το θεωρώ γιατί υπάρχει τρέλα στην Ελλάδα, όχι στον Ολυμπιακό μόνο. Υπάρχει τρέλα που βιαζόμαστε.
0: Αυτό σου λέω, το θεωρείς και παράλογο.
1: Από ηλικίες, από το ένα, από το άλλο. Εντάξει. Απλά το λέω τώρα.
2: Κατά την Ευαγγελιά, άμα πάρει τώρα 4 χρόνια που είναι να παίξει ένα χρόνο μπάλα όπω κάτι.
0: Αυτό λέμε.
1: Ο Φρόιλερ όμω δεν ήταν έτσι.
2: Αυτό
1: φίλε.
2: Σου λέω.
1: Στα 34 του.
2: Στα 16 χρόνια τώρα.
1: Έπαιζε σε πρωταγωνιστικό,
2: ναι,
1: σε πρωταγωνιστικό επίπεδο στην Ιταλία, στην Πολόνια του Champions League και ήταν βασικό και αναντικατάστατο. Και τον είδε και στο Μουντιάλ.
0: Αυτό κάτι ακόμα πολύ βασικό.
2: Δεν είπα αυτό. Λέω ότι καμιά φορά δεν έχουμε άδικο να έχουμε λίγο επιφυλάξει. Άμα βλέπω κάποιον
0: που. Όλοι το ίδιο λέμε το λέω.
1: Όχι κακοπροαίρετε και όχι κακόπιστε.
2: Όχι, ρε παιδί μου, τι κακοπροαίρετε
0: και κακόπιστε. Το ίδιο λέμε και εσύ και ο Ευάγγελος και εγώ. Εγώ για να το πάω λίγο παρακάτω για να καταλάβετε τι εννοώ. Αν κάποιος, ο Ευάγγελος μίλησε για την Αταλάντα και τα λοιπά και πολύ καλά έκανε γιατί Πολώνια. Έχει παίξει.
1: Τελευταία ναι, εντάξει, στην Πολώνια, okay, η Αταλάντα.
0: Αταλάντα την Πολώνια. Τριετία του με τον Γκασπερίνη, το θυμήθηκα πάλι.
1: Υπάρχουν πολλά χρόνια πριν στην Αταλάντα.
0: Όχι, δεν είναι πολλά χρόνια πριν.
1: Μεσολαβήσανε άλλε.
2: Θα μα πει τώρα τι θέση.
1: Και η Νότιχαμ είχε μεσολαβήσει.
0: Ναι, αλλά δεν είναι και πάρα πολλά χρόνια πριν. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι μπορεί να κοιτάξει όχι μόνο την τελευταία του χρονιά. Να δει τι έχει κάνει αυτό ο παίκτη στην καριέρα του. Το παιδί καταρχήν δεν έχει τραυματισμού. Δεν βγάζει τραυματισμού. Δηλαδή, αν δει όλη την καριέρα μου, φαίνεται έχει ένα τραυματισμό. Δεν χάνει παιχνίδια μέσα στη σεζόν. Είναι ξεκάθαρο δηλαδή ότι πρόκειται, πέρα από το χαρακτηρισμό κομπιούτερ που το έχουμε βάλει, πρόκειται και περί σκυλιού. Δηλαδή, πώς να το πω, ας πούμε. Είναι ένα παιδί που παίζει συνεχώς χωρίς να έχει πρόβλημα. Τώρα, βέβαια, όπως και να το κάνουμε, είναι και 34. Δεν είναι 28.
2: Εντάξει, στη σημερινή εποχή το 34, έτσι όπως έχουν γίνει και με τα βοηθήματα, τα ιατρικά και τη στήριξη που έχουν οι παίκτες από πίσω, είναι πολύ πιο μεγάλος ο ποδοσφαιρικός χρόνος ζωής τους από ό,τι παλιότερα.
0: Συμφωνώ.

0: Έτσι. Και αν είσαι σωστός επαγγελματίας, σωστός αθλητής,
1: ναι,
0: με όλα
1: προφανώς,
0: αυτά. Ναι, μπορείς εδώ ο Ρονάλντο παίζει σε αυτό το επίπεδο στα 41 του. Εντάξει, δεν είναι εύκολο, παιδιά, και σε αυτό το επίπεδο.
2: Εντάξει, είναι η εξαίρεση όμως, παιδί μου, αυτό εννοώ.
0: Υπάρχουν πολύ περισσότερες εξαιρέσεις όμως πλέον. Αυτό δεν λέμε για 40 χρονών. Αλλά πλέον οι εξαιρέσεις είναι όλο και περισσότερες.
1: Ένα σεντερφόρ που βάζανε σε εμάς μέσα, ποια ήταν, με τη, μια τσέχη και ένα 40 χρονών που έμπαινε μέσα στο τελευταίο 20 λεπτό.
0: Τώρα που στο.
1: Ναι, τώρα στα προκριματικά. Δεν ήταν ένα 40 χρονών σεντερφόρ.
2: Σε ποια ομάδα.
1: Στην τσέχη, αυτή πώ τη λέγαμε.
0: Σε αυτή τη συμπορική.
2: Και με χράτσα χρούσα.
1: Ναι, η χράτη τη χράρο, βέβαια. Και με μέσα ένα είχε 40 χρονών.
2: Ναι. Που έβαλε και τον γκολ.
1: Ναι, πάνω κινδυνεύσαμε, ναι. Αλλά κάτω δεν μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα το Κακομοίρη.
2: Εγώ νόμιζα τώρα ότι μου λέει για εθνική ομάδα, γι' αυτό κόμμα.
1: Όχι, εθνικέ.
0: Δεν είδε κανένα από του δυο σα το παιχνίδι χθε.
1: Ποιο παιχνίδι.
2: Του Μέση.
0: Τη Αργεντινή.
1: Όχι, ρε. Α ναι.
0: Λοιπόν, να πω δύο πραγματάκια για τον Δημητρή. Καταρχήν, όντω ήταν ανατριχιαστικό το γεγονό ότι τόσες χιλιάδες κόσμος, οι συμπαίκτες του, οι αντίπαλοι, ο διαιτητής, αυτή τη μυθική προσωπική. Εγώ δεν είμαι μεσικός.
2: Εγώ είπα.
0: Εντάξει, καλά κάνεις και εσύ.
2: Καλά, είμαι Μαραντόνα πάνω απ' όλα.
0: Ότι ήταν η τελευταία εμφάνιση ενός μυθικού παίχτη και εισέπραξε όλα αυτά. Οι Αργεντίνοι το κάνανε και πριν και στη διάρκεια και μετά το μάτσο το κάνανε κυριολεκτικά σοου. Υπήρχαν πάνω από το γήπεδο, λες και έγινε μέρα με την μορφή του κτλ. Ο ίδιος δάκρυσε στο Πούλμαν όταν
2: έφτανε η αποστολή.
0: Όταν έφτανε η αποστολή. Δεν βγήκε για να αποθεωθεί. Ο ίδιος ζήτησε να μην τον κάνει αλλαγή για να μην αποθεωθεί. Θέλει να ρουφήξει μέχρι και το τελευταίο λεπτό του αγώνα. Θα του λείψει και τον έβλεπες. Ο Μέση δεν είναι ο Ρονάλντο, δεν είναι ο Σταρ. Δηλαδή, που ρε παιδί μου, αυτό το σόου θα μετατρέψει. Δηλαδή, είναι ο τύπος. Λέει Έρι Φαρδαμή. Πάρει την Έρι Φαρδαμή, θα πα σε ένα πάρτι. Ξέρει, θα περάσει, θα πρωταγωνιστεί. Τη βλέπει, είναι τυπάκι.
2: Όχι, αυτό δεν θα έβγαινε.
0: Μέση στο πάρτι θα καθίσει στη γωνία.
2: Αυτό.
0: Στην άκρη.
2: Ναι. Μπορεί και πίσω από την κουρτίνα.
1: Θα φάει τα πατατάκια αυτά.
2: Ναι, τα πατατάκια τα πάντα. Άκου τώρα και να σου απαντήσω κάτι.
0: Να ολοκληρώσει αυτό.
2: Παρακαλώ.
0: Για να απαντήσω στον κόσμο, να απαντήσω. Στο 10ο λεπτό διακόπηκε το παιχνίδι. Επειδή φοράει το 10.
2: Το νούμερο 10.
0: Το 10 για να, ρε παιδί μου, για να μπει μέσα μαζί με την γυναίκα του και τα τρία παιδιά του. Τρία δεν έχει, τα τρία αγόρια.
2: Ναι.
0: Μίλησε για τον πατέρα του που έχασε πριν από δύο μήνες. Και στο τέλος, αυτό που έκανε, πήρε την μπάλα ο Μέση. Ευχαρίστησε όλο. Μίλησε για. Είπε ευχαριστώ, πήρε την μπάλα και φύγε. Δηλαδή, δεν έχει αυτό το σταριλίκι, έχει όμως όλα τα άλλα.
2: Εγώ να πω κάτι πάνω σε αυτό που είπε ο Κώστας. Δεν ξέρω κατά πόσο ακούστηκε, γιατί του είπα ότι έχουμε Μαραντόνα πάνω απ' όλα και
1: δεν κολλάνε τα δύο μεταξύ
2: τους. Ναι, και ότι δεν κολλάνε αυτά μεταξύ τους. Κοίτα να σου πω κάτι, Κώστα. Για μένα ο Μέση, όση μπάλα έχω δει εγώ, είναι ο μεγαλύτερος όλων των εποχών. Ξεκάθαρα το λέω. Από αυτά που έχω δει από τον Μέση, δεν τα έχω δει από κανέναν άλλο ποδοσφαιριστή. Στα χρόνια που βλέπω εγώ, εσύ είσαι κάποια χρόνια μεγαλύτερος ενδεχόμενος να έχεις μεγαλύτερη εμπειρία, π.χ. από Κρόιφ, που εγώ τον πρόλαβα, αλλά όχι, δεν μπορώ να πω ότι τον πρόλαβα, έχοντας δηλαδή και τα μυαλά που είχα όταν.
1: Ναι, ήμουν... όταν παρακολουθείς πια μπάλα,
2: αυτό ακριβώς.
1: Καταλάβαινες τι έβλεπες.
2: Λοιπόν. Αλλά όσο έχω παρακολουθήσει εγώ ποδόσφαιρο, ο Μέση για μένα είναι ο μεγαλύτερος όλων των εποχών. Είπα προηγουμένως ότι για μένα ο Μαραντόνα είναι πάνω απ' όλα.
1: Και σαν τύπος.
2: Αυτό ακριβώς. Δεν κρίνω μόνο ποδοσφαιρικά. Αν κρίνω μόνο ποδοσφαιρικά, ο Μέση για μένα είναι με διαφορά από αυτά που έχουμε δει τα τελευταία, δηλαδή όσο βλέπω εγώ μπάλα τα τελευταία 40 χρόνια, ο μεγαλύτερος όλων. Και να βλέπω καλά μπάλα, έτσι.
1: Είναι ανάμεσα.
2: Ακούω τις αντίθετες απόψεις και τις δέχομαι και κουβέντα που
1: κάνουμε.
2: Κοιτάξτε,
1: εγώ επηρεάζομαι πολύ. Το λέω, δεν το κρύβω έτσι. Και μερικές φορές μου οδηγεί και σε ακρότητες. Που δεν είναι.
2: Ναι, okay, καταλαβαίνω από τι επηρεάζει. Από την
1: κελευθερία,
2: από
1: την υπερβολή.
2: Ναι.
1: Εγώ θεωρώ τους τρεις μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές πέρασαν ποτέ από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο για διαφορετικούς λόγους το καθένα. Τους Best, Κρόιφ και Μαραντόνα.
2: Για μένα είναι πάρα πολύ ψηλά και ο Κρόιφ. Το Best δεν τον έχω πολύ προλάβει.
1: Ό,τι
0: κάνετε
1: και ό,τι κατάλαβα σαν τύπο.
2: Ναι, είναι αδόκιμες συγκρίσεις.
0: Καταρχήν άλλο είναι το παιδί μου. Παιδιά, η ζωή και
1: συμπάθεια.
0: Το ποδόσφαιρο. Ναι, για αυτό συμφωνώ μαζί σου. Το λέω περισσότερο για τον Γρηγορόπουλο που είναι απόλυτος. Που λέει για μένα. Μήπως για μένα ο μεγαλύτερος.
2: Όταν λέω για μένα. Μόνο και μόνο που λέω για μένα δεν είμαι απόλυτος. Και είπα ότι δέχομαι όλες τις απόψεις.
0: Βάζει, βλέπεις ο Γκότσος, βάζει τρεις, δεν βάζει έναν. Γιατί υπάρχουν χαρακτηριστικά που ο καθένας. Γιατί μπορεί στο παιχνίδι του Κρόιμ να δει χαρακτηριστικά που δεν είχε ο Μέση.
2: Εντάξει,
0: και είναι άλλες εποχές. Μην ξεχνάμε ότι ο Μέση, αν είχε μείνει στην ηλικία που τελείωσαν το ποδόσφαιρο, ο Μπέσο,
1: καλά,
0: ο Μπέσο
1: τελείωσε.
0: Ναι,
2: δεν θα είχε πάρει καν Μουντιάλ.
0: Ο Μαραντόνα δεν θα είχε πάρει καν Μουντιάλ. Ήταν άλλες εποχές, γιατί τότε ένας ποδοσφαιριστής.
2: Αδόκιμα συγκρίσεις.
0: 33 χρονών τελείωνε, τα θεωρούταν ήταν πολύ μεγάλο. Τώρα μπορεί να παίζει μέχρι τα 40. Και να είναι ο Μέση 39 και να πρωταγωνιστεί.
1: Του παιδιού αυτού και τα λοιπά. Το φοβερό που είχε πει, τι είχε πει, ότι αν είχα τη φάτσα του Πελέ, δηλαδή αν δεν ήμουν τόσο όμορφο, θα είχα πάρει ό,τι κυκλοφοράει στη γη.
2: Ποιο έχει πει αυτό,
1: ο Μπέστ.
2: Εντάξει, ο Μπέστ, μιλάμε φυσιογνωμία τεράστια. Εντάξει, τώρα μιλάμε για ροκστάρ κανονικό. Τον έφαγε δυστυχώ το ξενύχτη, οι γυναίκε και το πιωτό, δυστυχώ. Γιατί ειδικά ο Μπέστ δεν έκανε και. Ούτε καν για την εποχή δεν έκανε την. Ο Κρόιφ αλλάξε τον ποδόσφαιρο.
1: Αυτή την αρχοντιά που είχε στο τρέξιμο και τον αρέσει.
2: Άλογο. Ελάφι.
1: Κανάλογο.
2: Εγώ για να ξέρετε τώρα, γιατί κλείνουμε. Π.χ. εγώ, ας πούμε, έχω πάρα πολύ ψηλά. Πάρα πολύ ψηλά το Ζιντάν. Δηλαδή για μένα ο Ζιντάν είναι top 5 ξεκάθαρα. Μιλάμε για αρτίστα, για ζωγράφο.
0: Λοιπόν, σιγά να αποχωρούμε.
2: Ναι. Μέχρι εδώ ήμασταν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή, για την ακρόαση, για όλα. Ντέρμπι μεγάλο στη Σανέλ Αρίνα. Στο 88-89 είναι η ΑΕΚ με την Σάλλον Βίλπας. Στο ένα και κάτι πριν λήξει. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 με την Μάιρα Μπαρμπά.

0: Της Πέμπτης.
1: Βουλίτσα. Η νέα κωμωδία των Μιχάλη Δαρνάκη και Μαρίας Λαυτσίδου στη σκηνή του Θεάτρου 104. Μια ξεκαρδιστική διαδρομή από τα νοσταλγικά 90s μέχρι το σήμερα. Οι μαμάδες του Βαγγέλη Κυπαρίση που τόσο αγαπήθηκαν ανεβαίνουν για πρώτη φορά επί σκηνής. Μήπως τελικά δεν είναι τόσο κακό να γίνουμε σαν τη μάνα μας. Κείμενο Μιχάλης Δαρνάκης και Μαρία Λαυτσίδου. Σκηνοθεσία Μαρία Λαυτσίδου. Πρωταγωνιστή Βαγγέλης Κυπαρίσης. Εισιτήρια more.com.
2: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
1: Μπαμπάκα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Η Έρη Φαλδαμή στην ηχοληψία μας, Κατερίνα Τσουκαλά, στο τηλεφωνικό κέντρο 211-016-1046, ο δικός σας αριθμός. Μαρία Καφέτζη στην αρχή συνταξία, Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιμέλεια των ηχητικών. Είμαι η Μάιρα Μπάρμπα και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξέλιξεις όπως διαμορφώνονται μέχρι στιγμής και θα τις αναλύσουμε στη συνέχεια. Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη-Ρούμπιο στο Μαξίμου με μηνύματα για την οικονομία, την ενέργεια, πολύ θετικό κλίμα στις επιμέρους δηλώσεις και αμοιβαία συγχαρητήρια και για την ομιλία στην Πνίκα, την οποία εκφώνησε νωρίτερο το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, αλλά και για πολλά ζητήματα τα οποία θα ακούσουμε στη συνέχεια και θα τα αναλύσουμε με τους συναδέρφους, ενώ θα σας μεταφράσουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα της συνομιλίας των δύο αντρών. Τα πολύ σημαντικά και σοβαρά βεβαίως θα υποθούν πίσω από τις κλειστές θύρες. Ήδη είναι σε εξέλιξη κεντρικό ξενοδοχείο το γεύμα, αλλά βεβαίως το καλό κλίμα, αν και ήταν πολύ προσεκτικές και για κάποιους ενοχλητικές οι τοποθετήσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών για ζητήματα που αφορούν στην ευρύτερη περιοχή μας και βεβαίως δείχνουμε και στην Τουρκία, ήταν έτσι ξεκάθαρα και κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ υπήρξε και υπογραφή επιμέρους συμφωνιών με τον Νίκο Δένδια. Θα τα ακούσετε όλα στη συνέχεια. Αντέδρασαν πάντως οι δύο πρώην πρωθυπουργοί στην προσέγγιση σε ό,τι αφορά την ελληνική εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, τόσο ο Αλέξης Τσίπρας όσο και ο Κώστας Καραμαλής. Προβληματισμό για το ενδεχόμενο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών να παίξει το ρόλο του Πόντιου Πιλάτου για το θέμα της πόντισης του καλωδίου, εξέφρασε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας από το βήμα του συνεδρίου του Βήματος, το συνέδριο Διάλογοι για την Αθήνα, που πραγματικά βγήκαν πολλές ειδήσεις. Εκεί, όπως ανέφερε, η αίσθηση που έχει είναι μια στάση νύπτω τασχήρας μου. Φοβάμαι, ανέφερε, ότι αυτοί που θα κερδίσουν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, που μάλλον επιδιώκουν την αγορά νέων εξοπλιστικών προγραμμάτων. Μακάρι να πέφτω έξω, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Θα τα ακούσουμε αυτά και στη συνέχεια. Ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής από το Ελληνοκινέζικο Φόρουμ εξέφρασε τους προβληματισμούς του για την εξωτερική πολιτική της Δύσης, άρα κατ' επέκταση και της Ελλάδας. Και βεβαίως, όπως ανέφερε, υπάρχει ένα αναδυόμενο πολυπολικό σύστημα που επιβάλλει την άσκηση μιας πιο σύνθετης και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, απαλλαγμένης από τις ακαμπτές διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος. Η Ελλάδα, ανέφερε ο κ. Καραμαλής, είναι αναμφίβολα ευθυγραμμισμένη με τη Δύση, ωστόσο η ίδια η Δύση διέρχεται μια φάση μετασχηματισμού ή ακόμη και διχασμού, όπως είπε. Σε άλλο πλαίσιο, και επιστρέφοντας στο συνέδριο του Βήματος, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε επί του εσωτερικού πολιτικού ότι δεν είναι εδώ για να διχάσει την προοδευτική παράταξη, αλλά για να ενώσει την κεντροαριστερά.

0: Ζήτημα πολιτικής δίωξης θέτει ο συνήγορος του Φίλιππου Καμπούρη, του Προέδρου του Λάους, ο οποίος αντιμετωπίζει πολύ βαριές κατηγορίες για κακούργημα και ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ άλλων. Αναζητείται το ακριβές εύρος της ζημιάς της οποίας έχει υποστεί το δημόσιο. Από πλευρά τους, η πλευρά του κατηγορουμένου μιλούν για χρέη στον ΕΦΚΑ, τα οποία αφορούν και σε πολλαπλές εταιρείες με διαφορετική συμμετοχή και εμπλοκή του Φίλιππου Καμπούρη. Και αυτό το ζήτημα αναλυτικά στην συνέχεια της εκπομπής. Εξέλιξη και στο θέμα της Πανόλης ή μη, ακόμα δεν είναι σαφές το πλαίσιο και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Στη Ρωσία, μετά το επεισόδιο και τον θάνατο της τεχνικού μέσα στο Ινστιτούτο κατά της Πανόλης, ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσημα και δια της διπλωματικής οδού ξεκάθαρες απαντήσεις, αλλά πλέον και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καθώς υπάρχουν αναφορές και για δεύτερο θάνατο από Πανόλη, ενώ συναγερμός έχει σημάνει και στην Μογγολία. Το θολό τοπίο γύρω από το θάνατο της 28χρονης και όσων έχουν ακολουθήσει σε την ώρα πάντως που οι Ρώσοι λαμβάνουν μέτρα καραντίνας, προκαλεί τον κόδωνα του κινδύνου, ο οποίος πάντως προς το παρόν δεν έχει χτυπήσει ανοιχτά, και αναζητούνται επιμέρους πληροφορίες για να δούμε και πώς θα κινηθούν και όλοι οι υπόλοιποι. Όπως σας λέγαμε χθες, ο Παγκόσμιος Οργανισμός είχε κρατήσει χαμηλά τον πήχη. Σήμερα κάτι φαίνεται ότι αλλάζει. Θα τα ακούσουμε και αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. Δεν θα σταθούμε περισσότερο, αλλά θέλω να έχετε μια εικόνα και για το ζήτημα της θανατοποινήτης στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία γλίτωσε από δύο θανατηφόρες ενέσεις και μάλιστα έχει ξυπνήσει σύμφωνα με τους συνηγόρους της, οι οποίοι παραχωρούν και συνέντευξη τύπου αυτή την ώρα που τα λέμε. Έχει επαφή με το περιβάλλον και βεβαίως ανοίγει εκ νέου το ζήτημα, καθώς ήταν μια διαδικασία στην οποία μπορεί να έχουμε σταθεί στις δύο θανατηφόρες ενέσεις που δεν την έπιασαν, αλλά ήταν και μια πολύ σκληρή προετοιμασία που έγινε με την ίδια σύμφωνα πάλι με τους δικηγόρους της, να υποδεικνύει τα σημεία του κορμιού της που θα μπορούσαν να είναι ευεπίφορα για να πραγματοποιηθεί η διαδικασία. 7 ενέσεις έσπασαν από τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους που προσπάθησαν να πραγματοποιήσουν την εκτέλεση. Τεράστιο ζήτημα, θα μας απασχολήσει στις επόμενες εκπομπές, να το έχετε και αυτό παρακαλώ κατά νου. Ερχόμαστε όμως στα δικά μας και βλέπω ότι η Λίνα Ιορδανίδου είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή, διότι υπάρχει το πολιτικό, υπάρχει το γεωπολιτικό, υπάρχει το οικονομικό, υπάρχει και η ταλαιπωρία στους δρόμους. Πάντα κάθε φορά που υποδεχόμαστε, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, κάποιον υψηλά ιστάμενο από το εξωτερικό. Αυτή την ώρα, Λίνα Ιορδανίδου, να δούμε πώς διαμορφώνονται τα πράγματα και βεβαίως υπάρχει η επιφυλακή και ο σχεδιασμός της αστυνομίας για όσες ώρες παραμείνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και η συνοδεία του στη χώρα μας.
1: Ακριβώς, Μαϊρα, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε δρακόντια μέτρα ασφαλείας και έχουμε και έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αυτά θα ισχύουν μέχρι και αύριο τις πρώτες πρωινές ώρες. Με προσωρινές διακοπές στην κυκλοφορία και με εκτροπές σε κεντρικούς οδικούς άξονες, όποτε χρειαστεί και ανάλογα με την πορεία της αυτοκινητοπομπής. Να πούμε λοιπόν ποιοι δρόμοι, ποιοι οδικοί άξονες επηρεάζονται καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας και μέχρι και αύριο το πρωί. Η λεωφόρος Βασιλής Σοφίας, η λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, η λεωφόρος Βασιλής Σαμαλίας και οι δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα, δηλαδή η Πανεπιστημίου και η Σταδίου. Τώρα, όπως είπες και εσύ, μιλάμε για δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Οι επιποδός είναι πάνω από 3.000 αστυνομικοί. Μάλιστα, κατά την προγραμματισμένη ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην ΝΙΚΑ, ο σχεδιασμός περιλάμβανε ακόμα και ελεύθερους κοπεστές. Στο κέντρο της Αθήνας υπάρχει σε εισαγωγικά μια απαγορευμένη ζώνη. Είναι οι δρόμοι από τη Μελίνας Μερκούρη στο Λυκαβητό μέχρι και την Μιχαλακοπούλου και από την Ριζάρη μέχρι την Τσόχα κοντά στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Μέχρι αύριο το πρωί, σε αυτές τις περιοχές, στο κέντρο της Αθήνας, θα απαγορεύεται κάθε δημόσια υπαίθρια συνάθρηση και μηχανοκίνητη πορεία, Μάιρα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Λίνα Ιορδανίδου. Και ο Μαρίνος Γκασιάμ στη τηλεφωνική μας γραμμή, θα πάμε σε λίγο. Προηγουμένως, να έχουμε έτσι μία αίσθηση, τουλάχιστον από τις πρώτες τοποθετήσεις, στον περίφημο καναπέ, στο Μέγαρο Μαξίμου, τι υπόθηκε μεταξύ των κυρίων Μητσοτάκη και Ρούμπι, όπου το μήνυμα που βγήκε είναι ότι οι σχέσεις είναι στο βέλτιστο επίπεδο, οι διμερείς, αλλά υπάρχει το περιθώριο για ακόμη μεγαλύτερη, για βελτιστοποίηση, αν θέλετε, στους τομείς της οικονομίας και της ενέργειας. Θα σας μεταφράσω ενδεικτικά, Έρη. Συγχαρητήρια για μια πραγματικά εντυπωσιακή ομιλία. Νομίζω ότι ανέδειξε όχι μόνο τους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών μας, αλλά και πιστεύω το χρέος που ο δυτικός κόσμος οφείλει στην αρχαία Αθήνα. Θυμάμαι ότι επισημάνατε πως ήμασταν μέλος της Επιτροπής Υποδοχής όταν είχα την ευκαιρία να μιλήσω σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου και τότε είχα μιλήσει για αυτή την κοινή πορεία των δύο χωρών μας.
2: about this common path between our two countries and I'm so happy that.
0: Και είμαι πολύ χαρούμενος που αυτή τη στιγμή οι σχέσεις μας βρίσκονται σε ιστορικά υψηλό επίπεδο. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς, πιστεύω, ένας πυλώνας σταθερότητας σε μια ταραχώδη περιοχή, αλλά και μια γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και της Δύσης, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Μέσης Ανατολής και του Αραβικού κόσμου, των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Θα συμφωνούσα μαζί σας ότι είμαστε ένας απαραίτητος εταίρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες και χαίρομαι που η σχέση μας έχει επίσης προχωρήσει πέρα από τις παραδοσιακές συνεργασίες στον τομέα της ασφάλειας και της πολιτικής που είχαμε οικοδομήσει. Η ενέργεια και η συνδεσιμότητα είναι πλέον εξαιρετικά σημαντικές στις διμερείς μας σχέσεις. Είμαι πολύ ικανοποιημένος που η Ελλάδα έχει επενδύσει σημαντικούς πόρους ώστε να καταστήσει σημείο εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Είμαστε πλέον πάροχοι ενεργειακής ασφάλειας για τους βόρειους γείτονές μας. Να έχουμε έτσι και μία αίσθηση των όσων ανέφερε ο Μάρκο Ρούμπιο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ για την υποδοχή και για την ευκαιρία να μιλήσω σε ένα τόσο ιστορικό χώρο. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα είχα την ευκαιρία να το κάνω και θεωρώ ότι ήταν σημαντικό. Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο όμως, αυτό συνδέεται με το βασικό θέμα της σημερινής μας συζήτησης, που είναι η ιστορική συμμαχία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας. Και δεν είναι απλώς μια συμμαχία με μακρά ιστορία, θεμελιώθηκε πάνω σε ένα πολύ ισχυρό πυλώνα κοινής κουλτούρας, κοινών αξιών και έκτοτε γίνεται συνεχώς ισχυρότερη, όπως είπατε. Έχει επεκταθεί πέρα από τα ζητήματα άμυνα στα οποία ανέκαθεν συνεργαζόμασταν και πέρα από τα διπλωματικά ζητήματα, στα οποία επίσης συνεργαζόμασταν πάντα. Πλέον περιλαμβάνει την οικονομία, το εμπόριο, τα διεθνή δικαιώματα στη θάλασσα και τη θαλάσσια ασφάλεια, καθώς και την ενέργεια. Και όπως είπατε, υπάρχουν πολλοί παράγοντες αστάθειας γύρω σας σε αυτή την περιοχή. Το γεγονός ότι έχουμε εδώ ένα τόσο ισχυρό εταίρο και μπορούμε να συνεχίσουμε να οικοδομούμε αυτή τη σχέση με τρόπο αμοιβαία υποφέλη είναι πολύ σημαντικό. Αν παρακαλώ πολύ, στον Μαρίνο Γκασιάμι. Μαρίνο, έχει το ρεπορτάζ, έχουν υπογραφεί συμφωνίες. Τώρα το αποτύπωμά του στο πραγματικό θα φανεί, έχουμε πει πολλές φορές τις τελευταίες βραδιές, τους επόμενους μήνες και χρόνια. Ωστόσο, έχουν όλα τη σημασία τους. Υπήρξαν οι συναντήσεις και οι δηλώσεις και με τον κύριο Γεραπετρίτη και με τον κύριο Δένδια που πέσαν και οι υπογραφές. Ακόμα με προσοχή.
3: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τις συμφωνίες που υπεγράφησαν, ξεκινώντας από αυτήν που έχει να κάνει με τη συνεργασία των υπηρεσιών πληροφοριών των δύο χωρών σε θέματα αντιτρομοκρατίας. Μετά είναι η συμφωνία ανάμεσα στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και στην φυλακή της Φλόριδα. Η επόμενη συμφωνία που υπεγράφει έχει να κάνει με την διακίνηση και προστασία των αρχαιοτήτων και συγκεκριμένα την πάταξη του λαθρομπορίου. Η αναγνώριση των ναυτικών φυλαδίων ανάμεσα στις δύο χώρες, κάτι που λύνει και ένα σοβαρό πρόβλημα που υπήρχε πάντοτε σε αυτό το κομμάτι. Και επίσης η γνωστοποίηση πριν από λίγο ότι έγινε και η υπογραφή ενός πακέτου βοηθείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες επιπέδου των 4-4 δισεκατομμυρίων που έχει να κάνει με όπλικα συστήματα που θα εξοπλίσουν τόσο τα F-35 και τα Viper αλλά και την υποστήριξη οπλικών συστημάτων που υπάρχουν ήδη στις τάξεις των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Τώρα από την πνίκα που βρεθήκαμε νωρίτερα, αν βάλει κανείς στην άκρη το γεγονός ότι το φόντο με την Ακρόπολη και το ιστορικό περιεχόμενο είναι και ένα asset, ένα σημαντικός πόντος στα χέρια του Μάρκο Ρούμπιο για την μετέπειτα πολιτική του πορεία. Ήταν μια πολύ ωραία ομιλία, ήταν μια ιστορική ομιλία, μέσω της οποίας ο κύριος Ρούμπιο κάλεσε την Δύση να χρησιμοποιήσει τα ελληνικά ιδεώδη και με αυτά να προσπαθήσει να αντιπαλέψει τους κινδύνους και τις προκλήσεις που αναδύονται στην περιοχή μας και όχι μόνο. Ήταν μια επίσκεψη η οποία ολοκληρώνεται αύριο νωρίς το πρωί που αναχωρεί ο κύριος Ρούμπιο. Πρέπει να πούμε ότι αυτή την ώρα είναι σε δείπνο με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και θα κρατήσει για αρκετή ώρα ακόμα από ό,τι μαθαίνουμε. Εκεί θα γίνουν ουσιαστικά και πιο αναλυτικές συζητήσεις σε πιο χαλαρό κλίμα καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δια του Μάρκο Ρούμπιο έδωσαν τη δέσμευση στην Ελλάδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδιαφέρονται για διάφορα έργα που είναι να γίνουν ή είναι σε εξέλιξη όπως το καλώδιο ανατολικά της Κάσου, οι έρευνες για δρογονάθρακες νότια της Κρήτης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να γίνουν να προχωρήσουν αυτά τα έργα. Ο αστερίσκος που έβαλε και προβλημάτισε κάπως την Αθήνα είναι η αναφορά του σε χώρες που προβληματίζονται από αυτά τα έργα, που ενοχλούνται από αυτά τα έργα, και στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να υπάρξει ιδιωτική διπλωματία, διπλωματία δηλαδή μακριά από τις κάμερες, πίσω από κλειστές πόρτες, εκεί όπου θα πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα έτσι ώστε να είναι επί της ουσίας όλοι ευχαριστημένοι.
0: Εννοούσε την Τουρκία, εννοούσε και άλλων.
3: Προφανώς, την Τουρκία εννοούσε, και αυτό είναι που θα πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες ή το επόμενο χρονικό διάστημα, να δούμε ποια θα είναι αυτή η φόρμουλα ακριβώς που θα πρέπει να βρεθεί έτσι ώστε να προχωρήσει το συγκεκριμένο έργο. Το έργο το οποίο, επαναλαμβάνω, το θέλουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είναι διατεθειμένοι στην παρούσα φάση να σπάσουν αυγά και να πούν στην Τουρκία ένα ξέρω όχι, δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να προχωρήσει σε στρατιωτική κρίση, αν αποτολμήσει η Ελλάδα να προχωρήσει σε θέματα τα οποία στην τελική ανάλυση δεν σου πέφτει και λόγος. Έχει κάθε δικαίωμα η Ελλάδα, το Ισραήλ, η Κύπρος να προχωρήσουν στην πόντιση του καλωδίου χωρίς να υπάρξει καμία παρενόχληση ή καμία άλλη παρέμβαση.
0: Πάντως, αυτό ακριβώς το σημείο, σε αυτή την πρώτη ανάγνωση όλων των δηλώσεων, σε αυτές τις πρώτες συζητήσεις, ήταν και το μεγάλο αγκάθι. Αυτή η διατύπωση, η οποία δεν έδωσε πόντους στη χώρα και ήταν ίσες αποστάσεις κατά την προσφυλή συνήθεια των ΗΠΑ σε ό,τι αφορά την περιοχή. Και εκεί είναι που πατά βεβαίως και όλη η κριτική της αντιπολίτευσης έτσι σε αυτή την πρώτη φάση.
3: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Μαρίνο. Μαρίνος Γκασιάμης, κυρίες και κύριοι. Πάμε παρακαλώ πολύ στον αρθρογράφο των Νέων και του Βήματος, Πάσχος Μανδραβέλης, μαζί μας. Πάσχο, να σε ευχαριστήσω πολύ και πραγματικά χαίρομαι που θα έχουμε και τη δική σου βαθιά ματιά για τα γεγονότα. Πέρα από τον ενθουσιασμό ή, εν πάση περιπτώσει, τις υψηλές προσδοκίες με την οποία συνθήκη πάντα συνηθίζουμε να περιβάλλουμε επισκέψη υψηλών βαθμών Αμερικανών αξιωματούχων διαχρονικά στη χώρα, εδώ τα ζητήματα είναι πολύ σοβαρά και θέλω να μου πεις τι κρατάς εσύ αυτές τις πρώτες ώρες.
3: Πρώτα απ' όλα είναι υψηλές πάντα οι προσδοκίες από τους Αμερικανούς αξιωματούχους που επισκέπτονται τη χώρα και πάντα διαπέρονται διότι κρατούν τις ίσες αποστάσεις με την Τουρκία. Τώρα υπάρχει ένας ακόμη λόγος βαρύτερος, διότι αυτή τη στιγμή η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ είναι ένα χάλι. Είναι ό,τι ξυπνήσει, ό,τι φανεί του Τραμπ το πρωί, δηλαδή. Ευτυχώς δεν έχει ασχοληθεί με τα δικά μας ζητήματα, αλλά η πιο δύσκολη δουλειά σήμερα στον κόσμο είναι ένας υπουργός εξωτερικών ενός ασταθούς πρόεδρου, όπως είναι ο Τραμπ. Επομένως, αν ο Τραμπ ασχοληθεί με το. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα το κάνει, αλλά αν ασχοληθεί με τα δικά μας, Θεός φυλάξει. Επομένως, να κρατάμε αυτό πάντα, ότι είναι πάντα η αμερικανική διπλωματία, κρατάει ίσες ισορροπίες μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, αλλά έχουμε και έναν Τραμπ ο οποίος είναι πάρα πολύ ασταθής. Και ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν ασχολείται. Τώρα, το γεγονός ότι ήρθε ο Ρούμπιο είναι σημαντικό για τη χώρα ως μελλοντική επένδυση. Ο Ρούμπιο είναι ένας πολιτικός των ΗΠΑ, ο οποίος παίζει ρόλο, θα παίξει ρόλο, έχει ακόμα πολλά να δώσει. Δεν ξέρω αν θα είναι υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ, όπως λένε κάποιοι, ή αν θα είναι ρεπουμπλικανός ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, διότι μετά από όσα κάνει ο Τραμπ, λίγο δύσκολο να ξαναδούμε. Να δούμε στις επόμενες εκλογές ρεπουμπλικανό πρόεδρο, αλλά έτσι κι αλλιώς στη γερουσία ο Ρούμπιο παίζει μεγάλο ρόλο και μάλιστα στα ζητήματα των εξωτερικών υποθέσεων. Συνεπώς, καλά κάναμε και τον υποδεχθήκαμε όπως τον υποδεχθήκαμε με ανοιχτές αγκάλες, με αγκαλιές του κυρίου Γεραπετρίτη, αλλά να τονίσουμε ότι με τον Τραμπ στην Προεδρία δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τίποτα σε σχέση με την αμερικανική εξωτερική πολιτική και ειδικά όταν ο Τραμπ θεωρεί τον Ερντογάν cool τύπο, όπως τον είχε αποκαλέσει, τον φίλο του κτλ.
0: Η ομιλία με το περίφημο αυτό, εγώ δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τον όρο ντεκόρ, έχει χρησιμοποιηθεί πάντα από αυτό, πάντα στο φόντο το οποίο επέλεξε σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο, το οποίο τιμά βέβαια στο γεγονός ότι έχει επιλεγεί ως μια κορυφαία δημοκρατική συμβολική επιλογή. Από την άλλη, ήταν ένας τόπος στον οποίο πιστεύεις ότι διατύπωσε κάποια πολιτική ιδεολογική πλατφόρμα ακριβώς για αυτή την επόμενη μέρα στην οποία ήδη ακροθυγώς αναφέρθηκες?
3: Άκουσα την ομιλία. Περισσότερο ομιλία ChatGPT μου φάνηκε. Δηλαδή, άλλα τα μάτια του Μακρόν, άλλα τα μάτια του Ομπάμα και άλλα του Ρούμπιο. Βεβαίως, ο Ρούμπιο πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε ότι είναι ο υπουργός εξωτερικών ενός ασταθούς προέδρου και ενός προέδρου ο οποίος αποκλίνει προς τα δεξιά. Ο Ρούμπιο δεν είναι μάγκα, δεν είναι Make America Great Again, δεν είναι αυτού του ρεύματος, αλλά αναγκαστικά πρέπει να κρατάει και τις εσωτερικές ισορροπίες. Και γι' αυτό μου φάνηκε η ομιλία λίγο άπνευστη, δηλαδή δεν είχε έμπνευση, δεν είχε εκείνο το πνεύμα που αρμόζει τον τόπο. Τέλος πάντων, ήταν μια καλή ομιλία που είχε πάρα πολλά ιστορικά στοιχεία για την Ελλάδα, για τους πατέρες της Αμερικής, για την επιστήμη, είπε κάποια στιγμή, για τον Γαλιλαίο, για τον Κοπέρνικο. Μπράβο, ωραία όλα αυτά, αλλά μας τα λέει και το ChatGPT.
0: Λοιπόν, Πάσχο Μαντραβέλη, εννοείται ότι αυτή τη στιγμή θα ήθελα να σε ρωτήσω την άποψή σου και για όλο αυτό το πολιτικό σκηνικό όπως διαμορφώνεται. Θα έχουμε την ευκαιρία τα επόμενα βράδια, ελπίζω. Και ευχαριστώ θερμά για τη βαθιά ματιά απόψε. Λοιπόν, πάμε και στον κύριο νομικό, πριν ακούσουμε έτσι πάλι κάποια ηχητικά και πέρα από τα θερμά λόγια, τι κρατά ο πρόεδρος του Ερευνητικού Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Μελετών? Χαμόγελα, αγκαλιές, ένα θετικό κλίμα, αλλά βεβαίως και αυτό το μεγάλο αγκάθι που δεν έκανε την έκπληξη ο Ρούμπιο και δεν ξέρω αν θα μπορούσε κιόλας με αφορμή την υπόθεση του καλωδίου. Εν τω μεταξύ, ήδη να πούμε κυρίες και κύριοι ότι είναι σημαντικές οι αντιδράσεις των τουρκικών μέσων. Έτσι, από την άλλη πλευρά του Αιγαίου, εννοείται ότι ασχολούνται και εκείνοι με την επίσκεψη Ρούμπιο και βεβαίως θέτουν στο επίκεντρο την πάντα κατά την προσφυλή τους έτσι προσέγγιση, επιθετική στάση όπως λένε της χώρας μας και βεβαίως ανησυχούν και για το θέμα του καλωδίου. Θα πρέπει να ανησυχούν και μετά από αυτά τα οποία ακούσαμε ή δεν ακούσαμε. Τι λέτε κύριε νομικέ?
4: Καλησπέρα. Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Έχω μεγαλώσει και έχω σπουδάσει στις ΗΠΑ και μετά θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει εκλεχθεί από την πλειοψηφία του Αμερικανικού λαού, αυτοί αποφασίζουν, και είναι ένας πολύ σταθερός και δυναμικός άνθρωπος, ο οποίος εκτός από τα θέματα εξωτερική πολιτική που κατέχει και έχει πάρα πολύ καλούς συμβούλους δίπλα του, είναι και επιτυχημένος επιχειρηματίας. Άρα λοιπόν βλέπει διπλωματία και business την ίδια ώρα. Αντιλαμβάνεται ότι τα συμφέροντα των ΗΠΑ είναι προτεραιότητά του. Και βέβαια ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Ρούμπιος, είναι επιλογή του. Εκτός το βέβαια ότι είναι Υπουργός Εξωτερικών Πολιτικών, είναι και Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας. Άρα δεν μπορεί να διαχωρίσεις τον κύριο Ρούμπιο από τον κύριο Τραμπ. Βέβαια πολλοί Έλληνες δεν το καταλαβαίνουν αυτό, γιατί δεν έχουν καταλάβει πώς λειτουργεί το αμερικάνικο σύστημα, πώς λειτουργούν οι ομάδες πίεσης, πώς λειτουργούν τα φυκτά. Το βλέπουν λίγο συναισθηματικά. Ότι ναι, μεν ο πρώτος, αλλά διαφορετικός ένας από τον άλλο. Δεν ισχύει αυτό στην Αμερική. Καθόλου. Αυτή τη στιγμή ο Τραμπ βλέπει την Ελλάδα ως μια σταθερή χώρα, έτσι τα οποία τα αμερικάνικα συμφέροντα έχουν κάθε λόγο να βρουν στον εδώ. Ο κύριος λοιπόν Ρούμπιο που ήρθε εδώ, είπε ακριβώς αυτό του οποίου του είχαν διαβιβάσει από το Λευκό Οίκο, από το Υπουργείο, από το Πεντάκουλο και από τα άλλα Υπουργεία. Δεν είπε κάτι καινούριο. Είπε ότι η Ελλάδα είναι σταθερό σύμμαχο. Η ομογένεια είναι δίπλα μας όποτε χρειαστεί και αυτή τη στιγμή μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν πολλοί Ελλοαμερικανοί σε υψηλά σημεία στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα οι οποίοι ψηφίζουν ως Αμερικανοί πολίτες στις εκλογές και στις ενδιάμεσες και στις εκλογές των ΗΠΑ. Άρα οι Αμερικανοί βλέπουν την Ελλάδα κομμάτι δικό τους και αυτό το οποίο είπε ο κύριος Ρούμπιος εκτός από την αξιοπιστία της Ελλάδας όσο αναφορούν οι ενοαμερικανικές σχέσεις, είπε και κάτι άλλο, το οποίο δεν το ακούω τακτικά. Είπε να προσέχει λίγο οι ελληνικές κυβερνήσεις και η σημερινή τη θερμή σχέση που έχουν μεταξύ Αθήνας και Πεκίνου. Λοιπόν, αυτό το έχουμε δει πολλαπλώς. Δεν τις απαγορεύει, είπε να προσέχει λίγο πώς κινείται. Γιατί αυτή τη στιγμή, ναι, μεν υπάρχει μια διάσταση μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ελλάδα έχει ξεφύγει λίγο.
0: Λοιπόν, είναι και αυτό βέβαια θέλαμε να μας έλεγε και κάτι περισσότερο βέβαια και για τους, και την πλευρά της Τουρκίας. Βέβαια, εσείς ως βαθύς γνωστό να γνωρίζετε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Κινέζο ομολογό του είναι δύο ηγέτες, πολύ δυνατοί, οι οποίοι έχουν συναντήληψη, αναγνωρίζουν τα συμφέροντα έκαστης πλευράς, αλλά εδώ υπάρχει και μια συνεννόηση γιατί αντιλαμβάνονται ότι επανακαθορίζονται οι ισορροπίες του πλανήτη.
4: Σωστό, σωστό. Απλούστατα η Ελλάδα ως νατοϊκό κράτος θα πρέπει να προσέχει τι είδους πρακτικές εφαρμόζει στα διάφορα υπουργεία. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά την Τουρκία, κοιτάξτε, η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει μια, θα έλεγα, έχει ένα γεωγραφικό ρόλο, έτσι. Δεν μπορεί να την αγνοήσει καμία χώρα, λοιπόν, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε η Ευρώπη, αλλά η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ως διατηρεί και ως προσφέρεται ως χώρα η οποία εμπνέει εμπιστοσύνη, διατηρούμε πολύ καλές σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων. Αυτό δεν σημαίνει επειδή ο κύριος Τραμπ πήγε στο summit που είχε εκεί πέρα το ΝΑΤΟ και οι εκφράσεις που χρησιμοποιεί λοιπόν για τον κύριο Ντογάν παραμένουν σε πρακτικό επίπεδο. Όχι, αύριο το πρωί, αν δει οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι η Τουρκία δημιουργεί προβλήματα σε αμερικάνικα συμφέροντα, θα αλλάξει τακτική. Τίποτα δεν είναι δεδομένο.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τίποτα δεδομένο και ουδέν βέβαιο. Να ευχαριστήσω θερμά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Πρόεδρος του Ερευνητικού Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Μελετών, ο κύριος Νομικός, ήταν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Και πάω απευθείας στη Σοφία Φασουλάκη. Σοφία, έτσι κάναμε μία εισαγωγή μέχρι να σε υποδεχτούμε και ραδιοφωνικά. Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει και το δείπνο ή αν εκεί πια συζητούνται όσα δεν θα μάθουμε. Ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να διαρρεύσει. Πάντως, ένα κλίμα από την συνάντηση των δύο και μπροστά στις κάμερες δόθηκε, ενώ τους κυρίους Μητσοτάκη και Ρούμπιο. Σε ακούμε αναλυτικά, παρακαλώ.
5: Ναι, μια συνάντηση, Μαΐρα, καλησπέρα, η οποία έγινε σε πολύ θερμό κλίμα. Δεν ξέρω αν πρόλαβες να δεις και εσύ τα σχετικά πλάνα. Πολύ θερμό κλίμα, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να συγχαίρει τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας για την ομιλία που είχε πριν από λίγη ώρα από την ώρα της συνάντησης στην ΜΙΚΑ. Μια ομιλία που πραγματικά εξήρε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και το γεγονός ότι η Ελλάδα, η αρχαία Ελλάδα, όπως είπε, δόρισε, χάρισε την ιστορία, τις επιστήμες, τον δυτικό πολιτισμό. Είναι χαρακτηριστικό το απόσπασμα του Ρούμπιο από την ΜΙΚΑ, ότι ο λαός αυτής της χώρας απέδειξε για άλλη μια φορά

αμυντικές συμφωνίες. Θυμίζω την συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής που υπεγράφει το 2021 και τέθηκε σε εφαρμογή το 2022. Και βέβαια στη συνέχεια μπροστά μας είναι το θέμα των F-35.

0: για τον κάθετο διάδρομο. Σε αυτήν δίνει πολύ μεγάλη σημασία η πλευρά της, των Ηνωμένων Πολιτειών. Από την πλευρά της η Αθήνα δηλώνει ότι είναι ένας στρατηγικός εταίρος και πυλώνας σταθερότητας για την ενέργεια. Και μένει να δούμε πώς θα εμβαθυνθούν έτσι περαιτέρω αυτές τις μπροστά μας είναι το θέμα των F-35, το θέμα της αναβάθμισης των 38 F-16 και βέβαια η συμφωνία για τον κάθετο διάδρομο. Σε αυτήν δίνει πολύ μεγάλη σημασία η πλευρά της, των Ηνωμένων Πολιτειών. Από την πλευρά της η Αθήνα δηλώνει ότι είναι ένας στρατηγικός εταίρος και πυλώνας σταθερότητας για την ενέργεια. Και μένει να δούμε πώς θα εμβαθυνθούν έτσι περαιτέρω αυτές οι συμφωνίες που υπάρχουν μεταξύ των δύο μερών. Έτσι. Ενώ και στην άμυνα και στην ασφάλεια.
1: Και από αύριο περιμένουμε και την αποτίμηση.
0: Και βεβαίως για το εμπόριο και για την οικονομία, μια σειρά από τομείς στους οποίους οι δύο χώρες συνεργάζονται. Τώρα, όσον αφορά.

0: Υποτίμηση είναι ότι ήταν μια επίσκεψη σε πολύ καλό κλίμα που επαναβεβαίωσε το υψηλό επίπεδο της διμερούς σχέσης των δύο κρατών.
1: Να ευχαριστήσουμε θερμά η Σοφία Φασουλάκη, κυρίες και κύριοι. Θα επιστρέψουμε στο θέμα όμως. Πάμε στον Αντώνη Τριανταφύλου για δύο πολύ σημαντικές εξελίξεις που φαίνεται ότι μας έρχονται από το εξωτερικό, αλλά μας αφορούν με κάποιο τρόπο ή μπορεί να μας αφορούν στο άμεσο ή έμεσο μέλλον. Αντώνη, καλησπέρα.
0: Το υψηλό επίπεδο της διμερούς σχέσης των δύο κρατών.
1: Να ευχαριστήσουμε θερμά η Σοφία Φασουλάκη, κυρίες και κύριοι. Θα επιστρέψουμε στο θέμα όμως. Πάμε στον Αντώνη Τριανταφύλου για δύο πολύ σημαντικές εξελίξεις που φαίνεται ότι μας έρχονται από το εξωτερικό, αλλά μας αφορούν με κάποιο τρόπο ή μπορεί να μας αφορούν στο άμεσο ή έμεσο μέλλον. Αντώνη, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε με τα τελευταία που έχουν να κάνουν με αυτό το θολό τοπίο επιρωσικού εδάφους. Σοφία Φασουλάκη, κυρίες και κύριοι. Θα επιστρέψουμε στο θέμα όμως. Πάμε στον Αντώνη Τριανταφύλου για δύο πολύ σημαντικές εξελίξεις που φαίνεται ότι μας έρχονται από το εξωτερικό, αλλά μας αφορούν με κάποιο τρόπο ή μπορεί να μας αφορούν στο άμεσο ή έμεσο μέλλον. Αντώνη, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε με τα τελευταία που έχουν να κάνουν με αυτό το θολό τοπίο επιρωσικού εδάφους, αναφορικά με το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει ξέσπασμα πνευμονικής πανόλης αυτή τη στιγμή, το οποίο αντιλαμβανόμαστε ότι δεν θα μπορούσε να μείνει και στα στενά ρωσικά πλαίσια. Από εκεί και πέρα βεβαίως θα μας πεις εσύ αναλυτικά ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πρεσάρουν πλέον περισσότερο το Κρεμλίνο για απαντήσεις.
2: Μαέρα, καλησπέρα. Πράγματι πυκνώνει το μυστήριο στη Σιβηρία για την προέλευση της φωνικής νόσου που στήχησε την ζωή την περασμένη εβδομάδα σε μια 28χρονη ερευνήτρια, η οποία, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, ότι εργαζόταν σε ένα Ινστιτούτο έρευνας κατά της πανόλης στην πόλη Ιρκούτσκ στην Σιβηρία.

0: περισσότερο το Κρεμλίνο για απαντήσεις.
1: Μαέρα, καλησπέρα. Πράγματι, πυκνώνει το μυστήριο στη Σιβηρία για την προέλευση της φωνικής νόσου που στήχησε την ζωή την περασμένη εβδομάδα σε μια 28χρονη ερευνήτρια, η οποία, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, ότι εργαζόταν σε ένα Ινστιτούτο Έρευνας κατά της Πανόλης στην πόλη Ιρκούτσκ στην Σιβηρία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκπέμπει πλέον επίσημα σήμα κινδύνου, ζητώντας εξηγήσεις από τη Μόσχα, καθώς δηλώνει αδυναμία να αξιολογήσει την απειλή λόγω έλλειψης στοιχείων. Σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού, Πέντρος

να αξιολογήσει την απειλή λόγω έλλειψης στοιχείων. Σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Πέντρος Γκεμπρεχέσους, κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης ενημέρωσης του τύπου, ανέφερε χαρακτηριστικά για την υπόθεση στη Σιβηρία. Δεν έχουμε ακόμα πλήρη εικόνα για το περιστατικό αυτό. Ο οργανισμός δεν έχει μπορέσει να διενεργήσει πλήρη εκτίμηση κινδύνου σχετικά με τις αναφορές για κρούσμα πανόλη στη Ρωσία. Αυτά από τα πλέον επίσημα χείλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Την ίδια στιγμή ο ΠΟΗ διερνά κάποιες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για ένα δεύτερο ύποπτο θάνατο και πάλι στην πόλη Ιρκούτσκ με συμπτώματα πνευμονίας. Όλες αυτές τις ημέρες η Ρωσία κρατά χαμηλούς τόνους, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχουν στοιχεία και ενδείξεις για κάποιο εργαστηριακό ατύχημα το οποίο ενδεχομένως να απελευθέρωσε κάποιο παθογόνο παράγοντα τύπου πανόλης. Αποδίδουν το θάνατο της άτυχης ερευνήτρια.

με συμπτώματα πνευμονίας. Όλες αυτές τις ημέρες η Ρωσία κρατά χαμηλούς τόνους, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχουν στοιχεία και ενδείξεις για κάποιο εργαστηριακό ατύχημα το οποίο ενδεχομένως να απελευθέρωσε κάποιο παθογόνο παράγοντα τύπου πανόλης. Αποδίδουν το θάνατο της άτυχης ερευνήτριας, ο οποίος είναι ο μόνος διαπιστωμένος σε μια οξία υιογενή λίμωξη, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, και διαβεβαιώνουν πως τα 200 άτομα που ήταν στενές επαφές της άτυχης ερευνήτριας

0: θετικά και διαβεβαιώνουν πως τα 200 άτομα που ήταν στενές επαφές της άτυχης ερευνήτριας έχουν τεθεί προληπτικά σε παρακολούθηση, αλλά παραμένουν απολύτως ασυμπτωματικά. Όπως αντιλαμβανόμαστε, η υπόθεση αυτή έχει αρκετές παραφιάδες, έχει αρκετό βάθος και είναι πάρα πολύ πιθανό να μας απασχολήσει το
1: ορθόν. Πάμε τώρα και στο έτερο ζήτημα. Βεβαίως δεν ξεχνάμε ότι σήμερα είναι η τρίτη μαύρη επέτειος από την σφαγή.
0: Και διαβεβαίνουν πως τα 200 άτομα που ήταν στενές επαφές της άτυχης ερευνήτριας έχουν τεθεί προληπτικά σε παρακολούθηση, αλλά παραμένουν απολύτως ασυμπτωματικά. Όπως αντιλαμβανόμαστε, η υπόθεση αυτή έχει αρκετές παραφιάδες, έχει αρκετό βάθος και είναι πάρα πολύ πιθανό να μας απασχολήσει στο εγγύς μέλλον.
1: Ορθόν. Πάμε τώρα και στο έτερο.

των θάνατων περίπου 1.204 Ισραηλινών αλλά και ξένων υπηκών, καθώς και την απαγωγή 251 ανθρώπων στην Γάζα. Όλα αυτά τα γεγονότα το Μαύρο Σαββάτου ήταν η θριαλίδα μιας αλυσίδας γεγονότων που βιώνουμε ακόμα και σήμερα. Ο πόλεμος στο Ιράν ουσιαστικά είναι φυσική εξέλιξη των γεγονότων της 7ης Οκτωβρίου 2023.

0: κράτος του Ισραήλ είχε γιορτάσει πριν από λίγες ημέρες, στις 5 του μήνα, την μαύρη αυτή επέτειο. Οι φετινοί εορτασμοί, τα 3 χρόνια δηλαδή από την επίθεση της Χαμάς στο Νότιο Ισραήλ, οι τιμητικές εκδηλώσεις, οι εκδηλώσεις μνήμης, έγιναν την ώρα που η χώρα βρίσκεται στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Έτσι. Η 27η Οκτωβρίου είναι η μέρα των εκλογών για το Ισραήλ, οι πρώτες εκλογές μετά από αυτή την τραγωδία. Και είναι το βασικό διακύβευμα των εκλογών. Την ίδια στιγμή η Χαμάς, ο έτερος αντίπαλος του Ισραήλ σε αυτόν τον πόλεμο, που η χώρα βρίσκεται στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Έτσι. Η 27η Οκτωβρίου είναι η μέρα των εκλογών για το Ισραήλ, οι πρώτες εκλογές μετά από αυτή την τραγωδία. Και είναι το βασικό διακύβευμα των εκλογών. Την ίδια στιγμή η Χαμάς, ο έτερος αντίπαλος του Ισραήλ σε αυτόν τον πόλεμο, ουσιαστικά είναι φυσική εξέλιξη των γεγονότων της 7ης Οκτωβρίου 2023. Σήμερα στο Ισραήλ οι οικογένειες των θυμάτων σε κλίμα βαθιάς οδύνης και υποδρακώτια μέτρα ασφαλείας τίμησαν την μνήμη των θυμάτων της πολυνεκρής επίθεσης της Χαμάς. Επισήμως το κράτος του Ισραήλ είχε γιορτάσει πριν από λίγες ημέρες, στις 5 του μήνα, την μαύρη αυτή επέτειο. Οι φετινοί εορτασμοί, τα 3 χρόνια δηλαδή από την επίθεση της Χαμάς στο Νότιο Ισραήλ, οι τιμητικές εκδηλώσεις, οι εκδηλώσεις μνήμης έγιναν την ώρα που η χώρα βρίσκεται στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Έτσι. Η 27η Οκτωβρίου είναι η μέρα των εκλογών για το Ισραήλ, οι πρώτες εκλογές μετά από αυτή την τραγωδία. Και είναι το βασικό διακύβευμα των εκλογών. Την ίδια στιγμή η Χαμάς, ο έτερος αντίπαλος του Ισραήλ σε αυτόν τον πόλεμο, προκάλεσε σήμερα, μπορούμε να πούμε, με ένα δημοσίευτο βίντεο που παρουσιάζει τον επιχειρησιακό αρχηγό της Χαμάς, τον Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος δολοφονήθηκε στην Γάζα πριν από 2 χρόνια, ο οποίος στο αμοντάριστο αυτό υλικό φέρεται να πανηγυρίζει για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και να την χαρακτηρίζει ένα εξαιρετικό επίτευγμα. Στο ίδιο μήκος κύματος και η Τεχεράνη σήμερα προσπάθησε να ηρωνευτεί την μαύρη αυτή επέτειο, υποστηρίζοντας πως το πλήγμα της 7ης Οκτωβρίου επιτάχυνε την πολιτική και στρατιωτική παραγμή του Ισραήλ. Μάιρα.
1: Σε ευχαριστώ θερμά, Αντώνη. Αντώνη Στρατοφύλλου, κυρίες και κύριοι. Στο θέμα της πνευμονικής πανόλης ή ό,τι άλλο μπορεί να έχει ανακύψει με αυτό το περιστατικό που ξεκίνησε από τη Σιβηρία, αλλά τελικά μπορεί να φτάσουμε να αφορά μια πολύ μεγαλύτερη μερίδα του πλανήτη. Αλλά βέβαια προς το παρόν κρατάμε όλα τα επιστημονικά στοιχεία, την αβεβαιότητα αλλά και την ψυχραιμία που μας αναλογεί. Πηγαίνουμε με τη βοήθεια του καθηγητού, του κυρίου Τσακρή, ο καθηγητής μικροβιολογίας και διευθυντής του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής του Πνευμονικής Πανόλης ή ό,τι άλλο μπορεί να έχει ανακύψει το περιστατικό που ξεκίνησε από τη Σιβηρία, αλλά τελικά μπορεί να φτάσουμε να αφορά μια πολύ μεγαλύτερη μερίδα του πλανήτη. Αλλά βέβαια προς το παρόν κρατάμε όλα τα επιστημονικά στοιχεία, την αβεβαιότητα αλλά και την ψυχραιμία που μας αναλογεί. Πηγαίνουμε με τη βοήθεια του καθηγητού, του κυρίου Τσακρή, ο καθηγητής μικροβιολογίας και διευθυντής του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής του

με το ύποπτο αυτό περιστατικό που έχει καταγραφεί σε ένα κέντρο που ξέρουμε που ελέγχαν δείγματα ή που κρατούσαν δείγματα του μικροβίου που προκαλεί την πανόλη. Σίγουρα χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες. Δεν έχει αποσαφινιστεί ακόμα εάν το περιστατικό αυτή, η θανατηφόρα πνευμονία που δηλώθηκε, εάν οφείλεται πράγματι στο μικρόβιο που σχετίζεται με την πανόλη. Και δεν υπάρχουν ακόμα πληροφορίες αν υπάρχει κάποια αλυσίδα μετάδοση, αν και άλλα άτομα έχουν εκδηλώσει παρόμοια συμπτώματα που πιθανόν να συνδέονται με το περιστατικό αυτό. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την εμπειρία που υπάρχει του πανόλη, ένα μικρόβιο το οποίο μπορεί να προκαλέσει, που ξέρουμε, θανατηφόρο νόσημα και παραπέμπει ίσως σε παλαιότερες επιδημίες, ακόμη και πριν μερικά χρόνια, όπως αυτή που είδαμε στη Μαδαγασκάρη πριν λίγα χρόνια, που είχαμε μια σημαντική εξάπλωση με πολλούς θανάτους πνευμονικούς πανόλης, πνευμονική πανόλη που ξέρουμε μεταδίδεται πολύ εύκολα. Αλλά προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις, αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο, ότι υπάρχει αλυσίδα μετάδοσης. Το άλλο που έρχεται μέσα από όλα αυτά τα δεδομένα είναι ότι χρειάζεται ξεκάθαρη πληροφορία. Η δημόσια υγεία θέλει έγκαιρη, γρήγορη πληροφόρηση και διαφάνεια στα δεδομένα που υπάρχουν σε σχέση με οτιδήποτε, περιστατικό. Αλλά προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις, αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο, ότι υπάρχει αλυσίδα μετάδοσης. Το άλλο που έρχεται μέσα από όλα αυτά τα δεδομένα είναι ότι χρειάζεται ξεκάθαρη πληροφορία. Η δημόσια υγεία θέλει έγκαιρη, γρήγορη πληροφόρηση και διαφάνεια στα δεδομένα που υπάρχουν σε σχέση με οτιδήποτε, περιστατικά ή οτιδήποτε επιδημία, μικρότερη ή μεγαλύτερη, είναι σε εκδήλωση, σε εμφανίζεται. Σίγουρα περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες. Προς το παρόν δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την Ευρώπη και για τη χώρα μας. Απλά παρακολουθείται η όλη κατάσταση. Απλά όλο αυτό έρχεται να μας υπενθυμίσει την ανάγκη ενίσχυσης των εθνικών μηχανισμών ασφάλειας, ειδικά ή οτιδήποτε επιδημία, μικρότερη ή μεγαλύτερη, είναι σε εκδήλωση, σε εμφανίζεται. Σίγουρα περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες. Προς το παρόν δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την Ευρώπη και για τη χώρα μας. Απλά παρακολουθείται η όλη κατάσταση. Απλά όλο αυτό έρχεται να μας υπενθυμίσει την ανάγκη ενίσχυσης των εθνικών μηχανισμών βιοασφάλειας. Το πόσο πρέπει να υπάρχει σε στενό συντονισμό των διαφόρων οργανισμών όπως στην Ευρώπη.

0: και αν υπήρχε αλυσίδα μετάδοση εκεί, σίγουρα θα έπρεπε να είναι πολύ πιο συντονισμένες οι όλες ενέργειες οι οποίες μπορούν να γίνουν για τον περιορισμό της εξάπλωσης.
1: Λοιπόν, ας κρατήσουμε αυτό το επιστημονικό μήνυμα επί του παρόντος. Εν τω μεταξύ, και αφού ευχαριστήσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Τσακρή, εννοείται ότι έχει ξεκινήσει και μια ολόκληρη ιστορία, συζήτηση κτλ. Την ώρα που ανοίγουν κεφάλαια για το κατά πόσο ετοιμάζουν και οι Ρώσοι τον υβριδικό πόλεμο, άρθρα του Πολίτικο από μεγάλα πρακτορία κτλ. Μπαίνουν όλα σε ένα μπλέντερ συνωμοσιολογίας, το οποίο σε τίποτα δεν ευνοεί, όπως αντιλαμβάνεστε.
2: Το χρηματιστήριο σήμερα.
1: Η Αθηνά Μαράκη στην οικονομική σε μια ολόκληρη ιστορία, συζήτηση κτλ. Την ώρα που ανοίγουν κεφάλαια για το κατά πόσο ετοιμάζουν και οι Ρώσοι τον υβριδικό πόλεμο, άρθρα του Πολίτικο από μεγάλα πρακτορία κτλ. Μπαίνουν όλα σε ένα μπλέντερ συνωμοσιολογίας, το οποίο σε τίποτα δεν ευνοεί, όπως αντιλαμβάνεστε. Η Αθηνά Μαράκη στην οικονομική σε μια ολόκληρη ιστορία, συζήτηση κτλ. Την ώρα που ανοίγουν κεφάλαια για το κατά πόσο ετοιμάζουν και οι Ρώσοι τον υβριδικό πόλεμο, άρθρα του Πολίτικο από μεγάλα πρακτορία κτλ. Μπαίνουν όλα σε ένα μπλέντερ συνωμοσιολογίας, το οποίο σε τίποτα δεν ευνοεί, όπως αντιλαμβάνεστε.
2: Το χρηματιστήριο σήμερα.
1: Η Αθηνά Μαράκη στην οικονομική σας ενημέρωση.
3: Στις 2.622 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σημειώνοντας πτώση 2,39%. Στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει πτώση 0,59% στις 51.216,51 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης της Γενικής Τάσης S&P 500 καταγράφει και αυτός πτώση 0,19% στις 7.804,69 μονάδες. Πτώση 0,29% καταγράφει και ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq στις 27.520,42 μονάδες. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 100,06 δολάρια το βαρέλι με απώλειες 0,52%. Πτώση 1,33% καταγράφει και το αμερικανικό αργό με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 88,33 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού διαμορφώνεται στα 4.137,84 δολάρια ουγγιά, σημειώνοντας πτώση 0,07%, ενώ πτώση καταγράφει και το ασίμι κατά 0,27% με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 60,12 δολάρια ουγγιά. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου OT.gr.
1: Να περάσουμε και στα έτερα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας. Γογό Μπαλή στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γογό, καταρχάς έχουμε μια πολύ μεγάλη υπόθεση και ένα πολύ βαρύ κατηγορητήριο σε ό,τι αφορά την περίπτωση του Προέδρου του Λαός, του κυρίου Καμπούρη, της συζύγου του, πολλών ακόμη εμπλεκομένων, επωνύμων και μη, πολλών εταιριών και μια στάση πια από τους συνηγόρους του ότι εδώ μιλάμε για χρέη προς τον ΕΦΚΑ, όχι για απάτη, ακόμη και για πολιτική δίωξη έχει γίνει λόγος. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Γιατί να κρατήσουμε στη φάση που βρισκόμαστε τώρα.
4: Ότι την Κυριακή θα απολογηθούν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι κατηγορουμένοι για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Πήραν προθεσμία να ετοιμάσουν τις απολογίες τους

0: Ιαλής, προειδοποιώντας ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Ζητούν την περαιτέρω αύξηση της επιδότησης για το αλιευτικό πετρέλαιο, ώστε να φτάσει τουλάχιστον στα 50 λεπτά το λίτρο. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι η επιδότηση διπλασιάζεται για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο από τα 16 στα 32 λεπτά το λίτρο, ενώ για τους μήνες Ιούνιο έως και Αύγουστο αυξάνεται από τα 12 στα 24 λεπτά. Για εμπεγμό από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έκανε λόγο ο πρόεδρος Αλιεών Παράκτειας Αλίας Νίκος Σταμούλος, μιλώντας στο Mega News 104,6, επαναλαμβάνοντας ότι δεν τους καλύπτουν οι επιδοτήσεις που ανακοινώθηκαν. Ομολογία δυναμίας να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών σχετικά με τα παραϊατρία. 318 καταγγελίες πολιτών που αφορούν περιπτώσεις τις οποίες φέρεται να εφαρμόζονται αδόκιμες θεραπείες και πρακτικές αντίθετες με την ιατρική επιστήμη, διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια. Όπως επισημαίνει με επιστολή του προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, εξαιτίας του τεράστιου αριθμού των καταγγελιών, αδυνατεί να ανταποκριθεί στον πρωτοφανή όγκο ελέγχων που προκύπτει. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς οι πρώτες τοξικολογικές εξετάσεις φέρεται να έδειξαν την παρουσία βενζοδιαζεπινών στον οργανισμό του, μια κατηγορία φαρμακευτικών ουσιών με κατασταλτική και αγχολητική δράση. Οι αρχές περιμένουν πλέον τις εξειδικευμένες αναλύσεις που θα δείξουν ποια ακριβώς ουσία εντοπίστηκε και σε ποια συγκέντρωση. Έφυγε σήμερα από τη ζωή 87χρονη Μαρί Κάρμεν Ραμπασκάλ, της οποίας η έξωση πυροδότησε στην Ισπανία διαμαρτυρίες για το στεγαστικό ζήτημα. Η ηλικιωμένη γυναίκα νοσηλευόταν σε νοσοκομείο. Η 87χρονη πυροδότησε τον αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία και μια νομοθετική πρωτοβουλία από την κυβέρνηση Σάντσεφ για την προστασία της στέγης. Η απόρριψη της νομοθεσίας από το κοινοβούλιο οδήγησε στην προκήρυξη πρόωρων εκλογών στην Ισπανία. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε από άνδρες της πυροσβεστικής 42χρονος πεζοπόρος στα ολυτρά ωραία Σελένη στην Κόρινθο. Μαζί του ήταν και ένας άνδρας 37 ετών, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του. Οι δύο άνδρες φέρεται το μεσημέρι να αποπροσανατολίστηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας και κάλεσαν βοήθεια.
1: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
0: Η γυναική ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού νίκησε εύκολα 3-0 σετ την τρίτα για το βαλκανικό κύπελο και θέλει μία ακόμη νίκη, αυτή τη φορά απέναντι στην Ακόφσκη, για να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο Challenge Cup. Στο μπάσκετ, η ΑΕΚ πέτυχε δύσκολη εντός έδρας νίκη επί της Βίλπας με 95-93 για το Champions League. Για το FIBA Euro Cup, ο Προμηθέας νίκησε εκτός έδρας την Τρέψα με 91-77. Για την ίδια διοργάνωση, ο Κολοσσός Ρόδου επικράτησε τη Σκραϊόβα με 77-65.
1: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή.
2: Ο καιρός.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
3: Αύριο Πέμπτη στην Αττική θα έχουμε γενικά ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 και τοπικά τους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, αρχικά στο Ιόνιο και Βαθμία, στα δυτικά ηπειρωτικά, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι κατά βάση αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές, στην ανατολική νησιωτική χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές να φτάνουν τους 24 με 26 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
0: Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Μάκης Προβατάς και Λένη Στεργίου.
2: Mega News 104,6. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα

0: επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.
7: Hello, στο νέο τεύχος. Η Δανάη Παπά μιλάει για τον έρωτα και όλα όσα την γοητεύουν. Αφιέρωμα στο φαινόμενο Γιώργος Μεζονάκης. Σπάνιο φωτογραφικό υλικό. Πρόσωπα, Νικόλαος και Θεοδόρα Ντεγκρές. Νίκος Ευαγγελάτος, Τατιάνα Στεφανίδου. Ρωμέν Γαβράς, Έμιλι Ραταϊκόφσκι, Βεντσάλ Κασέλ. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
8: Κατίνα, πάρε μια ανάσα. Μια μαύρη κωμωδία για το φόβο της επιβίωσης και τις αποφάσεις που παίρνουμε όταν όλα μοιάζουν να καταραίουν. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Παπασιδέρη, Γογό Βογάσαρη, Διονύσης Λάνης. Κείμενο σκηνοθεσία Κατερίνα Παπασιδέρη. Προπόληση στο more.com και στο 211-1365.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.

0: Καλώς τους, καλησπέρα σας, τι κάνετε? Εδώ είμαστε Mega News 104,6 ακούτε.
1: Χαίρετε, γεια σας, Ελένη Στεργίου, Μάικς Προβατάς. Είμαστε εδώ και σήμερα και απόψε μέχρι τις 12. Και έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε και εξελίξεις, έχουμε και επισκέψεις. Είχαμε μουσαφίριδες. Έχουμε διάφορα.
0: Ναι, ήταν ωραία μέρα, γεμάτη. Και ήταν, ας ξεκινήσουμε από αυτό που, εντάξει, με εκτός από τον Μάρκο Ρούμπι, ήταν πάρα πολύ σημαντικό το συνέδριο του Βήματος. Πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το διήμερο ήταν υπέροχο. Δηλαδή, θα συνεχιστεί προφανώς, αλλά ήταν υπέροχο. Θα έχουμε, ελπίζουμε λίγο αργότερα, τον διευθυντή του Βήματος, τον Περικλή Δημητρολόπουλο. Ο Ρούμπιο έβγαλε τον φοβερό και τρομερό λόγο. Τον παίζουν όλα τα κανάλια διεθνώς με φόντο τον Μπαρσελόνα.
1: Ναι, με το είπαμε ότι είχε ένα συμβολικό χαρακτήρα το ότι διάλεξε την πνίκα. Είναι και τα σενάρια που λένε και του δίνουν τα στοιχήματα, δηλαδή ότι θα είναι και ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ. Έχει τους συμβολισμούς του όλο αυτό και το θέμα είναι τι μήνυμα κρατήσαμε, δηλαδή τι είναι αυτό το οποίο θα ξεχωρίζαμε. Στη συνέχεια θα έχουμε και τον συνάδελφο, τον Μαρίνο Κασιάμι, που έχει όλο το ρεπορτάζ, γιατί ήταν σήμερα μία μέρα που ξεκίνησε από το πρωί με πολλές συναντήσεις για τον Υπουργό Εξωτερικών. Οπότε όλη αυτή τη μέρα θα προσπαθήσουμε να μας την κάνει μία σούμα, αλλά και να μας εξηγήσει λίγο παραπάνω και το παρασκήνιο φυσικά.
0: Αλλά και η ομιλία του ήταν τέτοια, ήταν υποψήφιου. Θα την κερδίσει κατά πάσα πιθανότητα, δηλαδή και οι στοιχηματικές μεταξύ Ρούμπιο και Βάνς να είναι ο επόμενος υποψήφιος από την πλευρά των Ρεπουμπλικάνων, δίνουν Ρούμπιο, γιατί φοβίζει λίγο, πολύ λιγότερο μάλλον, τους ουδέτερους, τους μη τόσο μάγκα και τόσο τραμπιστές. Και η ομιλία του ήταν εντελώς πολιτική επίπεδου υποψήφιου. Δηλαδή έβαλε διάσταση σαν πολιτική, θα το συζητήσουμε, ήταν πολιτική βαθιά, κανονικά μίλησαν υποψήφιος δηλαδή. Αλλά παραμένει...
1: Εσύ είδες ότι έστειλε μηνύματα δηλαδή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, προς τα εκεί, ή χρησιμοποίησε ή αξιοποίησε, πας περιπτώσει, την επίσκεψή του στην Αθήνα, ούτως ώστε να μπορέσει να στείλει για την στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών, άρα και εμέσως να στείλει και μήνυμα στο εσωτερικό.
0: Πρόσεξε. Θα στο πω με μια φράση. Σιγά μην καταλαβαίνουν οι Αμερικάνοι ψηφοφόροι αυτά που έλεγε ο Ρούμπιο. Δεν τους νοιάζεται. Έχουν τα δικά τους θέματα για να ψηφίσουν.
1: Άρα πώς λες ότι ήταν μια ομιλία για τα εσωτερικά, για την υποψηφιότητα?
0: Γιατί ήταν για τα λόμπι. Προφανώς υπάρχει ένα κομμάτι ψηφοφόρων το οποίο δεν είναι. Ήταν για τα λόμπι, για το ελληνοαμερικανικό λόμπι, για το εβραϊκό λόμπι, για τα λόμπι που μπορεί να τον στηρίξουν. Έτσι, συν κάποιους ουδέτερους που ακούνε, δεν μιλάω τώρα για αυτούς που είναι οι rednecks, ας πούμε, οι οποίοι τι να καταλάβουν τώρα από αυτά που έλεγε σήμερα ο Ρούμπι. Δεν τους νοιάζουν έτσι κι αλλιώς. Οπότε αυτά τα λόμπι, τα οποία επηρεάζουν κόσμο, συν, ξαναλέω, κάποιοι ας πούμε αμφίθυμοι που λένε να ψηφίσω, να μην ψηφίσω, αν δεν βρούνε ενδιαφέρον στον υποψήφιο των Δημοκρατικών, αυτοί επηρεάζονται από αυτά. Δηλαδή αυτοί επηρεάζονται από αυτά.
1: Εντάξει, εγώ είδα και διάβασα ότι επενδύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στον ενισχυμένο ρόλο της Αθήνας και ενεργειακά και γεωπολιτικά, και ότι για το κομμάτι, αν θέλεις, της δημοκρατίας της Τουρκίας χρησιμοποίησε τη διπλωματία, δεν το είπε και ευθέως.
0: Εντάξει, δεν θα έλεγε ποτέ, δεν έχει γίνει ποτέ να πει, ξέρεις, κάποιος ένας Αμερικανός τέτοιο επίπεδο εναντίον της Τουρκίας.
1: Όχι εναντίον, για τη συμφωνία με τα ενεργειακά και εκεί που υπάρχει και το πρόβλημα. Εντάξει, χρησιμοποίησε τη διπλωματία, ότι θα τα πούμε πίσω από τις κλειστές πόρτες, αλλά ας μας πει και ο Μαρίνος Γκασιάμης που τα παρακολούθησες από το πρωί. Χαίρετε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Μαρίνο.
2: Καλησπέρα. Είναι γεγονός ότι ήταν μια ομιλία στην Πνίκα γεμάτη από ωραίες αναφορές, τουλάχιστον για το θυμικό των Ελλήνων. Είχε ένα έτσι εντυπωσιακό περιεχόμενο με αναφορά στους 300 του Λεωνίδα, στην αρχαία Αθήνα, στο μεγαλείο της Αθήνας. Αν βάλουμε κατά μέρος ότι πρόκειται για μια ομιλία που στόχο έχει ακριβώς να ενισχύσει το προφίλ του Μάρκο Ρούμπιο για τις βλέψεις που έχει για το Λευκό Οίκο, ήταν μια ωραία ομιλία. Και αν ίσως έχει ακουστεί τελικά και από την Δύση, στην οποία αναφερόταν ο Μάρκο Ρούμπιο, ίσως να έχουμε και αλλαγή σε πολλά πράγματα που μας, δεν μας αρέσουν, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, επί του πρακτέου, αυτό που κρατάμε από την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο ήταν η σε στρατιωτικό επίπεδο συμφωνία ύψους 4 δισεκατομμυρίων, μέσα τις οποίες παραχωρούνται στην Ελλάδα φθορακισμένα οχήματα Striker, καθώς και άλλο πολεμικό στρατιωτικό υλικό που έχει να κάνει τόσο με τον οπλισμό των F-35 και των F-16, αλλά και υποστήριξης άλλων οπλικών συστημάτων και μέσων που διαθέτουν ήδη οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Η άλλη συμφωνία επίσης ήταν αυτή της συνεργασίας των υπηρεσιών πληροφοριών των δύο χωρών σε θέματα αντιτρομοκρατίας. Και βέβαια η συμφωνία για συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφυλακή της Φλόριδα. Να υπενθυμίσουμε εδώ στους ακροατές ότι η Φλόριδα είναι η πολιτεία από την οποία προέρχεται ο κύριος Ρούμπιο.
0: Mm-hmm. Κουβανός, μακριά στην καταγωγή.
2: Έτσι. Τώρα,
1: που είχε και τη συνάντηση με τον κύριο Νικοδέντια.
2: Και άλλες δύο συμφωνίες που υπεγράψαμε έχουν να κάνουν με την αναγνώριση των ναυτικών φυλαδίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και την προστασία των αρχαιοτήτων. Τώρα, καλά κάνατε και το επισημάνατε στην εισαγωγή σας. Ήταν και μια τοποθέτηση από την πλευρά του Μάρκο Ρούμπιο, που από τη μία δήλωσε τη δέσμευση των ΗΠΑ για υποθέσεις όπως το καλώδιο, από την άλλη όμως έπεσε στο τραπέζι η λέξη ιδιωτική διπλωματία, δηλαδή διπλωματία πίσω από κλειστές πόρτες, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το παρακολουθήσει η Αθήνα, καθώς αν μη τι άλλο πρέπει να δούμε και να μάθουμε σε κάποια φάση, δεν ξέρω αν θα είναι άμεσα ή σε τις επόμενες εβδομάδες, το είδος της φόρμουλας που θα πηγάσει μέσα από αυτές τις κλειστές πόρτες, έτσι ώστε να μπορέσει η χώρα μας να προχωρήσει στην ιστορία του καλωδίου.
1: Του καλωδίου, ναι, που είναι σε αναμονή.
2: Πέραν τούτου, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ουάσιγκτον είναι αναφαδόν στο πλευρό της Αθήνας για τα υπόλοιπα project, όπως η ερεύνηση για τους υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης, αλλά και τον κάθετο άξονα.
0: Ο κάθετος άξονας, το λέγαμε και χθες, είναι τρομερά κρίσιμος και χρήσιμος για τους Αμερικάνους. Για όλους μας, αλλά για τους Αμερικάνους είναι πάρα πολύ.
2: Στηρίζει όλη την Ανατολική Ευρώπη επί της ουσίας.
0: Παρακάμπτοντας τα Δαρδανέλια και αυτά, έτσι, για να πούμε για τους τηλεθέρες που δεν είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν.
2: Το θέμα της Αλεξανδρούπολης τέθηκε ούκο λίγες φορές στις συζητήσεις που έλαβαν χώρα τις τελευταίες ώρες. Καθώς από την Αλεξανδρούπολη, πρώτον, εξυπηρετούνται οι ανάγκες των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Και από την άλλη, στέλνεται και ένα μήνυμα στην Τουρκία, η οποία δεν είναι και τόσο σταθερός σύμμαχος στην Ευρωατλαντική Συμμαχία.
1: Ναι. Τώρα είναι σε εξέλιξη το δείπνο, σωστά, με τον Πρωθυπουργό.
2: Είναι,
1: ή έχει τελειώσει, ναι. Μπορεί και να έχει τελειώσει.
2: Πρέπει να μπαίνουμε στην τελική της φάση, αν δεν έχει τελειώσει.
1: Στο επιδόλπιο, μάλλον. Στο γλυκό.
2: Το σίγουρο είναι ότι επειδή θα είναι σίγουρα πιο χαλαρή η κουβέντα πάνω από ένα δείπνο, σίγουρα θα έχουν συζητηθεί και. Αν όχι η φόρμουλα που λέγαμε νωρίτερα, σίγουρα όλα τα συζητήματα που συζητήθηκαν όλες αυτές τις ώρες στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ Ελλάδας. Mm-hmm. Αύριο αναχωρεί νωρίς το πρωί ο κύριος Ρούμπιο και μένει να δούμε τώρα τα απόνερα από αυτή την επίσκεψη.
1: Πέρα από τους συμβολισμούς να δούμε και τι μπορεί και να οδηγηθεί και του πρακτέου.
2: Τι αφήνει, δηλαδή πέρα από τις συμφωνίες, σε αυτά που λέγαμε στο καλό για πολύ περισσότερο. Και στα ενεργειακά προφανώς.
0: Ναι, μένει, πάντως η αλήθεια είναι ότι το γεγονός ότι δεν πάει στην Τουρκία
2: είναι ένα μήνυμα,
0: γιατί σχεδόν δεν έχει ξαναγίνει. Προσπαθώ να θυμηθώ ποτέ έχει ξαναγίνει αυτό.
2: Από όσο θυμάμαι και εγώ, ναι, δεν έχει υπάρξει άλλη αντίστοιχη περίπτωση. Ναι. Τουλάχιστον τα τελευταία 15, 20, 25 χρόνια δεν θυμάμαι εγώ κάτι.
0: Και έχει τη σημειολογία του. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν έβγαινε ο χρόνος, θα έβγαινε ακόμη και να πάει. Έχει τη σημειολογία του.
2: Προφανώς, κοιτάξτε, παιδιά, κακά τα ψέματα. Βρισκόμαστε σε μια φάση όπου έχει αρχίσει και παίζεται εντελώς διαφορετικά το παιχνίδι στην Ανατολική Μεσόγειο. Αναφέρθηκε και αυτό στις κοινές δηλώσεις του Ρούμπιο με τον Γέρα Πετρίτη. Έχει να κάνει με το 3-1. Ένα ενεργειακό σχηματισμό στην αρχή, ο οποίος έχει μεταεξελιχθεί σε έναν γεωπολιτικό παράγοντα στην περιοχή μας.
0: Που θέλουμε να γίνει 4-1.
2: Και με το Ισραήλ.
0: Που θέλουμε να γίνει 4-1, να τραβήξουμε και την Αίγυπτο μαζί μας. Και ίσως και 5-1. Και ίσως και 5-1 με τη Σαουδική Αραβία.
2: Σαουδική Αραβία, και υπάρχουν και σενάρια τώρα, προθυμίες, επιθυμίες, να μπει και η βία στο παιχνίδι.
0: Ναι,
2: αυτό,
0: ναι,
2: το...
0: ναι, όλο, όλο. Το... Όλα συν ένα, συν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Όλα...
1: Για να δούμε λοιπόν πώς θα μεγαλώσει η παρέα μας. Ευχαριστούμε Μαρίνο Γκασιάμης.
0: Ευχαριστούμε πολύ, καλό βράδυ.
1: Καλός συνάδελφος από το Μέγκα και τα Νέα.

0: μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αθηνά Μαράκη. Τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαίωσαν ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κατά τη συνάντηση που είχαν απόψε στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι σχέσεις μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει επενδύσει στο να καταστεί σημείο εισόδου αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Σας έχουμε ως ένα τόσο ισχυρό εταίρο και συνεχίζουμε να ενισχύουμε αυτή τη σχέση με τρόπο που είναι αμοιβαία επωφελής, δήλωσε από την πλευρά του ο Μάρκο Ρούμπιο, κάνοντας λόγο για μια πολύ ισχυρή συνεργασία. Πράσινο φως για την εισαγωγή της Capital Maritime Finance, συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη στη Euronext Athens, έδωσε η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς. Η Επιτροπή ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα έως 42 εκατομμυρίων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της, με στόχο την άντληση 250 εκατομμυρίων ευρώ. Τελεσίγραφο 24 ωρών για συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έδωσαν οι αλλοίς, προειδοποιώντας ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Ζητούν την περαιτέρω αύξηση της επιδότησης για το αλλιευτικό πετρέλαιο, ώστε να φτάσει τουλάχιστον στα 50 λεπτά το λίτρο. Ομολογεί αδυναμίας να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών σχετικά με τα παραϊατρία. 318 καταγγελίες πολιτών διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια. Όπως επισημαίνει με επιστολή του προς τον Υπουργό Υγείας, Άδων Γεωργιάδη, εξαιτίας του τεράστιου αριθμού των καταγγελιών, αδυνατεί να ανταποκριθεί στον πρωτοφανή όγκο ελέγχων που προκύπτει. Έφυγε σήμερα από τη ζωή η 87χρονη Μαρή Κάρμενα Μπασκάλ, της οποίας η έξωση πυροδότησε στην Ισπανία διαμαρτυρίες για το στεγαστικό ζήτημα. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6. Διαβάστε στα νέα της Πέμπτης. Τι προκύπτει από την επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα. Η ενεργειακή ομπρέλα από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη χώρα μας και η συνεργασία στην ασφάλεια. Η μισθή και οι συντάξεις το 2027. Πώς διαμορφώνονται με βάση τις τριετίες, τα επιδόματα και το νέο καθεστώς στην εισφορά αλληλεγγύης. Οι κερδισμένοι, οι πιο κερδισμένοι και οι χαμένοι. Με αναλυτικά παραδείγματα. Στο ένθετο υγεία. Γιατί επέστρεψε η Λαρά και όπως πάντα πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Πέμπτης.

Λοιπόν, προσέξτε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και εμάς και μας αρέσει και πάρα πολύ. Μας ακούτε και από το Live 24, να ξέρετε. Μπορεί να μας ακούνε σε όλο τον κόσμο και βέβαια και στην επαρχία, και μπορείτε να στέλνετε μηνύματα εκεί. Εντάξει, στο Live 24 μπορείτε να ακούτε τις εκπομπές εδώ, το πρόγραμμα του Mega News 104,6, και να στέλνετε και μηνύματα, το οποίο έχει μεγάλη σημασία και για εμάς και για εσάς.

0: Bobby Marley.
1: Ωραίο, μ' άρεσε πολύ αυτό το νέο, ότι μπορούν να στέλνουν και μηνύματα πια στο Live 24.
2: Από το Live 24 και μας ακούτε και μας στέλνετε μηνύματα. Αλλά έχουμε και τους παραδοσιακούς επίσης τρόπους, Viber, WhatsApp, 698-104-1046 και Mega News 104-6. Αλλά όπως είπαμε και από το Live 24.
1: Από σήμερα μπορείτε να στέλνετε μηνύματα. Μου έκανε εντύπωση τώρα, το άκουσα, το παρατήρησα στο τίτλους των ειδήσεων, δεν το είχα ακούσει, ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δήλωσε αδυναμία για τα παραϊατρία να τα ακολουθήσει και να τα παρακολουθήσει με τόσες καταγγελίες. 318 καταγγελίες, λέει, πολιτών που αφορούν περιπτώσεις τις οποίες φέρεται να εφαρμόζονται αδόκιμες θεραπείες και πρακτικές αντίθετες με την ιατρική επιστήμη. Οπότε το μεταβίβασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια. Γιατί μόνοι μας, λέει, δεν μπορούμε τόσες πολλές καταγγελίες.
2: Εντάξει, λόγω της υπόθεσης, λοιπόν, με αφορμή την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, προφανώς όλο αυτό έφερε, δεν θα έλεγα το κουράγιο, γιατί είναι μια λέξη η οποία φαντάζομαι ότι όταν κάποιος όταν αισθάνεται ότι πρέπει να καταγγείλει τον γιατρό που έχει πάει για κάποιο λόγο, προφανώς έχει το κουράγιο. Εγώ θα έλεγα ότι έχει αναθαρίσει ότι μπορεί να βρει με κάποιο τρόπο το δίκαιο του, δηλαδή ότι δεν θα πάει τσάμπα η καταγγελία. Ξέρετε, είναι και αυτό ένα αίσθημα. Όταν λες και σου συμβαίνει κάτι και από το πιο μικρό, και λες πού να πάω να μπλέξω τώρα, πού να καταγγείλω και ποιος θα το ψάξει. Τώρα φαίνεται όμως ότι έχει ενεργοποιηθεί ένας μηχανισμός και μπορεί και να τα ψάξει. Τώρα για τον όγκο. Πόσες είπες είναι?
1: 318 έλεγε εδώ πέρα. Και τόσο. Είναι πολύ, δεν είναι πολύ, δεν είναι λίγοι. Για τον Ιατρικό Σύλλογο. Τώρα, ο Ιατρικός Σύλλογος δεν κάνει δουλειά, λέει, καταγγελίες. Το 318 είναι μεγάλο νούμερο.
2: Αξιό, εγώ θα ρωτήσω τώρα πάλι, θα κάνω την κρινιάρα. Γιατί ήταν τόσο καιρό, αν είχε και αυτή τη δουλειά να κοιτάει φακέλους, σύμφωνα με όπως έχει προκύψει και από το ρεπορτάζ το τελευταίο μήνα. Ή δεν είχε καταλάβει ότι θα υπάρξει τέτοιος όγκος ή δεν υπήρχε πριν.
1: Αλλά τι, να κάνει προσλήψη για να δει αυτό? Το έστειλε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και είναι εντάξει.
2: Εντάξει.
1: Καλυμμένο, δεν είναι, ωραία, δεν είναι ότι το κάνει μισό.
2: Άρα, αλλά αυτό είναι και μια έμεση παραδοχή ότι δεν μπορώ να εξετάσω.
1: Όλα
2: να το εξετάσω και να κάνω τον έλεγχο.
1: Όχι, καταγγελίες όχι. Έκανε μέχρι τώρα, απλώς είναι μεγάλος όγκος και τον δίνει.
2: Και πάλι φάνηκε ότι δεν το έκανε και σωστά. Υπήρχαν αργοπορίες, μέχρι να φτάσει ο φάκελος στο πειθαρχικό. Έπαιρνε ένα καιρό.
1: Κανένας δεν έκανε σωστά. Τι εννοώ δηλαδή? Το πρώτο πράγμα που ήταν και το έγκλημα, το κάνανε οι γιατροί και το κάνουν οι γιατροί, αν συνεχίζουν κάποιοι να το κάνουν. Δηλαδή, όταν λες σε κάποιον ότι κάνεις εντελώς αντιεπιστημονικά πράγματα, εσύ είσαι που είσαι ο πρώτος ο εγκληματίας. Το δεύτερο είναι, το λέμε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι καταλαβαίνουν ότι αυτό μπορεί και να είναι, μπορεί και να μην είναι, αλλά στα πλαίσια της τρομακτικής ματαιοδοξίας να γίνουμε νέοι, να γίνουμε δεν ξέρω αν μπορεί να γίνουμε, θα το ρισκάρουμε. Και οι οποίοι τώρα, ας πούμε, λένε αυτό δεν είναι σωστό. Και βέβαια είναι και το θέμα της πολιτείας, η οποία, η περιφέρεια μπαστός και η πολιτεία, η οποία πρέπει να βάλει, πώς να πω, να βάλει το πλαίσιο για το πώς ακριβώς, τι σημαίνει έλεγχο στα ιατρία και τι σημαίνει, τι μπορεί μέχρι που να φτάσει ο γιατρός. Δηλαδή, τώρα σου λέω κυβαντική ιατρική, συνεχίζουμε να κάνουμε την κουβέντα περί κυβαντικής ιατρικής. Εντάξει. Επειδή υπάρχει κυβαντική φυσική. Δεν είναι. Αυτό είναι, δηλαδή, ζητώ η τρέλα.
2: Εντάξει, εγώ θα μείνω στο γεγονός ότι δεν μπορεί να τα ελέγξει και τα έχει παραπέμψει αλλού. Μια χαρά. Άμα δεν μπορείς, δεν το κάνεις. Θα δίνεις αλλού. Τίμιο.

0: Λοιπόν, σήμερα έχει και άλλη Σαντήρη News επεισόδιο στο Μέγκα καινούριο. Όσοι είστε, εντάξει, εγώ θα έλεγα σπίτι, μπορείτε να το δείτε από την τηλεόραση, αλλά όσοι δεν είστε μπορείτε να το δείτε και από ζωντανά και από τις ιστοσελίδες και από το in.gr. Εγώ λίγο έτσι που κλέβει λίγο το μάτι μου, πρέπει να είναι απολαυστικό, βλέπω κόσμο να γελάει πάρα πολύ. Προφανώς πολιτική σάτιρα πρωταγωνιστή. Και βλέπω εδώ μηνύματα, διάφορα μηνύματα από τον Λάκη Λαζόπουλο. Σήμερα είναι σε εξέλιξη το επεισόδιο στο Μέγκα.
1: Γενικά βλέπεις τηλεόραση?
0: Δεν βλέπω την τηλεόραση, την ελεύθερη τηλεόραση που λέμε.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι πολύ. Βλέπω όμως ενημερωτικές σχεδόν από το πρωί. Δηλαδή, ναι, από την ώρα που θα ξυπνήσω θα δω
1: εγώ,
0: κανονικά.
1: Να δούμε αν θα πέσει έχει πέσει ο ουρανός στο κεφάλι μας. Και εγώ με τη μία ανοίγω τηλεόραση να δω τι έγινε.
0: Μετά όχι. Δηλαδή και γενικά όσο μπορώ δεν έχω οθόνες όμως. Δεν είναι μόνο η τηλεόραση η κανονική, δεν έχω οθόνες. Προσπαθώ να μην έχω.
1: Οθόνες.
0: Προσπαθώ να,
1: να
0: κάνω πράγματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με οθόνη, γιατί όλη την ημέρα είμαστε σε μία οθόνη, ειδικά εμείς οι δημοσιογράφοι, που θα διαβάσεις, θα γράψεις ή θα κάνεις τα project ή τα βίντεο, οτιδήποτε. Δηλαδή, ακόμα και το μοντάζ που θα κάνεις και παραγωγή, είσαι συνεχώς σε μία οθόνη. Οπότε, ναι, στα τηλέφωνα και τα τηλέφωνα που μιλάμε συνέχεια. Προσπαθώ λοιπόν να μην είναι απέχω.
1: Εγώ έχω ένα βίντεο το βράδυ με το που γυρίζω. Με τι χαλαρώνω, λες?
0: Βιβλίο.
1: Όχι, όχι.
0: Βινήλιο.
1: Καθόλου. Τηλεόραση είναι. Με το Crimes and Investigation.
0: Ωραία, δεν την ξέρω. Τι σειρά αυτή είναι, φαντάζομαι. Είναι με εγκλήματα.
1: Ό,τι ακούς, ναι. Τα οποία είναι κανονικά όμως εγκλήματα. Δεν είναι μυθιστορήματα. Και μ' αρέσει πάρα πολύ. Και μ' αρέσει και πάρα πολύ το εξής. Επειδή έχουν και. Ντοκιμαντερίστικο κομμάτι με πραγματικές, ξέρεις, καταθέσεις και ανακρίσεις για την ακρίβεια από αστυνομικούς ανθρώπων που είναι ένοχοι. Έχει πολύ ενδιαφέρον να βλέπεις κάποιος ο οποίος βλέπει μπροστά του τον κόσμο να καταραίει, ότι τον έχουν πιάσει, ότι δεν μπορεί να πει πια ψέματα και ότι αυτό που έχει κάνει καταρχάς πηγαίνει από πολλά χρόνια ως ισόβια Αμερική, ποινή του θανάτου,
0: και αφορά την πολιτεία. Ποια είναι το κοινό μήνυμα ή η κοινή υπόθεση σε όλες αυτές τις ιστορίες, τέλος πάντων, κατά δικιά μου άποψη που έχω παρατηρήσει, δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα. Κάποια στιγμή θα σε πιάσουν.
1: Τώρα πια δεν υπάρχει. Τώρα που είναι και το DNA και τα παντού
0: κάμερες, δεν υπάρχει. Ποτέ δεν υπήρχε. Δηλαδή, απλά ίσως να μην υπήρχαν τότε τα μέσα να μπορέσει να μείνει και να καταγραφεί για πάρα πολλά χρόνια και να το μάθουν αργότερα γενιές. Δεν υπάρχει. Είναι, ξέρεις, δεν θυμάμαι από ποια χώρα έρχεται αυτό το ρητό, αλλά μου το είχαν πει και δεν έχω συγκρατήσει τη χώρα, ότι πάντα ο ήλιος, το φεγγάρι και η αλήθεια είναι τα μόνα που θα βγαίνουν κάθε φορά, κάθε μέρα.
1: Εντάξει, η αλήθεια... Ναι, κατά κανόνα είναι αυτό. Αλλά πρόσεχε, ακόμη δες τι έχει γίνει. Γιατί σου είπα για το DNA. Από τότε που μπήκε το DNA στη διερεύνηση τέτοιων καταστάσεων, είδες ότι έχουν, ας πούμε, αθωωθεί άνθρωποι που έχουν μείνει, μαθαίνεις, πριν από λίγες μέρες, ένα 40 χρόνια ήταν άδικα στη φυλακή. Και έχουν συλληφθεί άνθρωποι μετά από 20 χρόνια, 30 χρόνια, 40 χρόνια.
0: Ακόμα και να καθυστερήσει, κάποια στιγμή θα σε πιάσουν. Οπότε, εντάξει, το ψέμα έχει κοντά ποδάρια που λέμε και νομίζω ότι ισχύει. Αυτό θα το πούμε λίγο και για τους πολιτικούς παγκοσμίως. Κάποια στιγμή θα φανεί, όσο επικοινωνία και να κάνουμε, κάποια στιγμή όλα φαίνονται.
1: Αυτά, κυρία μου, οι δικτατορίες τα έχουν λυμένα. Δεν μας απασχολεί καθόλου.
0: Λοιπόν, έχει ερώτημα τώρα, το διαβάζω για το επεισόδιο το καινούριο του στο Al Jazeera. Ποιο είναι για το γάμο, δηλαδή ποιο είναι το μυστικό για ένα γάμο? Μπορείτε, για ένα πετυχημένο γάμο φυσικά, έτσι, όχι για απλά ένα γάμο. Έχει ενδιαφέρον γιατί υπάρχει, ξέρεις, με το μικρόφωνο που πάει στον δρόμο ο συνάδελφος για την εκπομπή, για τον Λάκη Λαζόπουλο, και οι απαντήσεις είναι απολαυστικές. Τώρα δεν μπορώ να τις πατήσω για να τα ακούσω, αλλά άμα μπείτε στο in.gr μπορείτε να δείτε τις απαντήσεις που δώσανε. Αλήθεια, ποιος να είναι άραγε για ένα πετυχημένο γάμο? Εντάξει, από το γάμο τώρα, για μια σχέση μακροχρόνια. Δεν θα το σκεφτείς. Θέλετε να το σκεφτείτε.
1: Όχι τόσο, όχι τόσο.
0: Θέλετε να το σκεφτείτε και να μας στείλετε και εσείς μήνυμα.
1: Γιατί για ένα γράμμο, να ζεις για πάντα δηλαδή.
0: Σχέση, όχι για πάντα, δεν ξέρω αν υπάρχει το για πάντα, για τόσο. Για ένα επιτυχημένο μακροχρόνια συμβίωση, εγώ θα το πω.
1: Περίμενε, περίμενε. Ένας γάμος ο οποίος μακροχρόνιο εννοείς το 20, το 30, το 40, ποιο θεωρείς?
0: Αχ, τώρα. Θέλεις και αριθμητικά.
1: Ναι, με την
0: όσο
1: ενέργεια,
0: ζούμε, ξέρω, όσο είμαστε
1: για
0: μαζί.
1: Πάντα αυτό.
0: Όσο είσαι μαζί με κάποιον
1: ισόβια,
0: άνθρωπο.
1: Ισόβια δηλαδή.
0: Όσο είσαι μαζί με κάποιον άνθρωπο.
1: Λοιπόν,
0: μπορεί
1: τι...
0: να έχεις κάνει τρεις γάμους.
1: Ωραία,
0: εγώ
1: ωραία.
0: Λέω τώρα για το γάμο μέσα όσο είσαι, για να κρατήσει αυτό σου.
1: Θέλετε πώς μπορεί ένας γάμος ισόβιος να είναι.
0: Εγώ δεν είπα ισόβιο. Για
1: λέω.
0: Ένα
1: εγώ
0: πετυχημένο
1: το...
0: γάμο.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα.
1: Ναι.
0: Και όπως είπαμε, μπορείτε να στέλνετε πλέον και από το Live 24. Οπότε μπορείτε να μας στέλνετε και από εκεί και να μας ακούτε.
1: Είχε πει κάτι ο Τσόρτσιλ που το ρώτησαν πώς ήταν τόσα χρόνια με τη γυναίκα του, την Κλεμεντίνη. Και λέει γιατί έχουμε φάει μόνο μια φορά πρωινό μαζί.
0: Ή άλλοι λένε, για παράδειγμα, δεν κοιμόμαστε μαζί. Ότι είναι αυτά
1: και
0: διαφορετικά.
1: Και τα σπίτια αυξάνονται οι πιθανότητες.
0: Όχι, όχι στα σπίτια, σε δύο δωμάτια. Εντάξει, ναι. Τώρα το πήγες πολύ μακριά, αλλά θα μπορούσε.
1: Ναι, εντάξει, μην αρχίσουμε να το νερώνουμε.
0: www.24.gr στείλτε να δούμε τις γνώμες σας. Είναι και τώρα... Σας λέω, η έμπνευση είναι από την εκπομπή του Λάκη Λαζόπουλου στο Μέγκα, τώρα που είναι σε εξέλιξη. Στο ερώτημα, το δικό σας εσείς απαντάτε.

Μερικά χρόνια να το ακούσω αυτό το τραγούδι. Αφού ρώτησα την Έρη, λέω T-Rex δεν είναι αυτό, και λέει ναι. T-Rex που είχαν πάρει το όνομά του από το Τυρανόσαυρο Rex. Ναι, ναι. Τρελά πράγματα.

0: Κάτι που μου έκανε εντύπωση, ξαναγυρίζω λίγο στην ομιλία του Ρούμπιο, γιατί είναι κάτι πολύ γενικό και έχει πολύ ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου. Έκανε μια ανάλυση δική του, επεξήγηση δηλαδή, υποτίθεται στην ανθρωπότητα, τι σημαίνει το America First. Ότι δεν σημαίνει απομόνωση των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι σημαίνει το δικαίωμα του κάθε έθνους να βάζει πρώτα τα δικά του εθνικά συμφέροντα, κάτι που πρέπει να κάνουν και οι Ευρωπαίοι. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ σημαντική αυτή η ανάλυση.
1: Είναι ένα μήνυμα προς την Ευρώπη να βάζει εκείνη τα δικά της συμφέροντα πρώτα.
0: Εννοώντας ότι τα συμφέροντά σας θα δείτε ότι είναι με τον Αμερικανών.
1: Ναι, το κατάλαβα, γιατί είναι, σε τρολάρω λίγο.
0: Όχι, γιατί είναι το ΝΑΤΟ.
1: Ή τρολάρω τη δήλωση δηλαδή. Ναι. Αλλά
0: επίσης,
1: κάποτε πρέπει να σκεφτούμε και εμείς λίγο την Ευρώπη, ότι πρέπει να σκεφτούμε και η Ευρώπη τα συμφέροντα.
0: Πρόσεξε όμως τι γίνεται.
1: Τους έχουμε πολλούς λομπίστες εκεί στις Βρυξέλλες.
0: Ναι.
1: Από εδώ, μια από εκεί. Ναι.
0: Λοιπόν, πρόσεξε, το άλλο είναι το εξής, ότι στην πραγματικότητα τι λέει, ότι δεν είναι, το America First δεν σημαίνει ότι δεν ασχολούμαστε, δεν ενδιαφερόμαστε για τη Δύση. Στην πραγματικότητα για τον υπόλοιπο κόσμο, για τη Δύση και για την Ευρώπη, σημαίνει ότι ενδιαφερόμαστε. Δηλαδή εγώ ως πιθανός ή ως επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, αν γίνω, το America First δεν το έχω εσωστρέφεια, το έχω απλά έτσι. Ότι είναι, το έθνος θα κοιτάει τη συμφέροντά του. Ποιος θα το αρνηθεί αυτό, τι αν κοιτάξει πρώτα τα συμφέροντα αλλουνού. Οπότε γενικά αυτή η προσέγγιση, προσωπικά τη βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, με την έννοια ότι έδωσε το στίγμα του ως πιθανός μελλοντικός πρόεδρος των ΗΠΑ και πώς δεν πρέπει να φοβούνται οι Ευρωπαίοι τους Αμερικάνους.
1: Πάντως δεν εκπλήσει αυτό το οποίο λέει, δηλαδή είναι πάνω στην κουλτούρα της Αμερικής αυτό.
0: Ο Τραμπ, δηλαδή, το America First ήταν εμείς και είναι ισοστρέφεια το America First, το Τραμπ ήταν αυτό.
1: Ναι, εντάξει, εσύ το λες ότι το πάει περισσότερο ότι θέλω να σας στείλω ένα μήνυμα συμμαχίας, συμμαχιών.
0: Όχι, ότι το America First δεν είναι αυτό που νομίζετε, που σας έκανε ο πρόεδρος μας να νομίζετε. Κακός για σας, ο πρόεδρος δεν εννοούσε αυτό, δεν θα κάρφωνε τον Τραμπ. Ότι δεν είναι.
1: Όχι, εγώ, γιατί πώς θα γύριζε πίσω.
0: Ο Τραμπ δεν είναι καλύτερο από αυτόν.
1: Να μας πει δεν είναι αυτό που νομίζετε. Ναι. Όπως κάποιος που μπορεί να πιάσει κάποιον.
0: Ποιος το θυμήθηκε αυτό. Επειδή έβαλε το ερώτημα για το γάμο. Επειδή έβαλε το ερώτημα για το γάμο.
1: Α, έτσι το θυμήθηκε. Δεν είναι αυτό που νομίζει. Δεν θέλω να έρθω να περάσω τα δικά μου τα συμφέροντα. Θέλω απλά να σου εξηγήσω ότι έχουμε συμφέρον να έρθεις μαζί μου, να κάνεις αυτό που θέλω εγώ.
0: Υπάρχει χώρα που δεν θέλει να περάσει τα δικά της συμφέροντα? Στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν υπάρχει. Υπάρχουν απλά δυνατές χώρες που μπορούν να τα επιβάλλουν και αδύναμες χώρες, αυτό είναι το προαιώνιο της αλληλογραφίας Αθηναίων με τους Μιλίους, αδύναμες χώρες οι οποίες δεν μπορούν να επιβάλλουν, θα ανεχτούν αυτά που θέλουν
1: οι ισχυρές. Υπάρχουν οι συμμαχίες οι σωστές.
0: Έτσι είναι.
1: Υπάρχουν οι συμμαχίες οι σωστές, οι οποίες μπορείς να ενισχύεις τη θέση σου και ειδικά όταν έχεις και πλεονέκτημα γεωγραφικό, εκεί να δεις τι μπορείς να κάνεις. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν τόσο πολλοί αδύναμες χώρες.
0: Πάρα πολλές.
1: Αν δεν είσαι μόνος σου. Εξάλλου έχουμε και μια Ευρώπη. Αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια πολύ ισχυρή ένωση. Και αν μπορούσε επιτέλους να καταλάβει ότι μπορεί να γίνει μία ένωση σε όλα τα επίπεδα και όχι μόνο για το ευρώ, εκεί θα πάρει καιρό.
0: Ναι, αλλά περίμενε. Άντε να εξηγήσεις τώρα εσύ, ας πούμε, στον
1: Γερμανό. Γι' αυτό λέω
0: Γερμανό,
1: ήταν ένα μήνυμα για την Ευρώπη.
0: Στο Γερμανό. Ναι, ναι, προφανώς ήταν. Μα το είπε. Το είπε ονομαστικά για την Ευρώπη. Αλλά το θέμα το εξηγήσεις. Άντε να εξηγήσεις στο Γερμανό ότι εσένα το πρόβλημά σου είναι η Τουρκία. Α πούμε, εσύ μας ζαλίζεις τώρα με την Τουρκία και το έχουν πει δηλαδή. Ή στον Ολλανδό, ο οποίος έχει τα δικά του θέματα. Το πρόβλημα ότι σε αυτό που είναι το μεγαλύτερο εγχείρημα στην ιστορία της ανθρωπότητας, γιατί ακριβώς γι' αυτό πρόκειται η Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρόβλημα είναι ότι είναι πολλοί λαοί με εντελώς διαφορετικά συμφέροντα και εντελώς διαφορετικές εμπολή στο ότι είναι κίνδυνο.
1: Πάντως ξεστηνομίζω ότι και κολλάει και σε αυτή την περίπτωση, και στα πολιτικά και στα γεωπολιτικά και στις σχέσεις, όλες οι σχέσεις, ότι δοκιμάζονται όταν σκάσει το σημαντικό, όταν γίνει η ζημιά, και εκεί όποιος θα πάρει θέση και τι θέση θα πάρει. Δηλαδή όταν θα γίνει εκεί ένα μπιφ για παράδειγμα με την Τουρκία, εκεί να δούμε τη στήριξη θα υπάρξει και από πού. Γιατί όταν είσαι σύμμαχος ή φίλος ή οτιδήποτε, στα δύσκολα φαίνεσαι.
0: Η Τουρκία έχει μια ιδιορυθμία.
1: Τι θέση θα πάρεις.
0: Περίμενε. Η Τουρκία έχει μια ιδιορυθμία. Η ιδιορυθμία είναι ότι είναι στο ΝΑΤΟ όπως είμαστε και εμείς. Και δεν μπορεί το άρθρο 5 υπάρχει το περίπου το άρθρο 5, δεν είναι εύκολο, αλλά να ενεργοποιηθεί. Εκεί που φάνηκε, ας πούμε, μια που λες αυτό, είναι όταν έκανε την κίνηση και ήταν πολύ ελπιδοφόρο, την επιθετική κίνηση προς την Ισλανδία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, που ενώθηκε η Ευρώπη και έστειλε ένα μήνυμα και έκανε πίσω ο Τραμπ.
1: Συμφωνείς ότι εκεί φαίνονται πραγματικά οι σχέσεις στα δύσκολα?
0: Ναι, αλλά δεν θα πολεμήσει κανένας. Το γνωστό, δεν πολεμάει κανένας.
1: Καλά, εντάξει, δεν
0: είπαμε
1: τώρα να πέσουν πύραυλοι, αλλά εννοώ ότι ακόμα και οι δηλώσεις και πώς θα πάρεις θέσεις έχει τη σημασία του. Στα δύσκολα. Όχι όταν είναι μόνο να υπογράφουμε συμφωνίες. Λέω. Απλά λέω. Τι, ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα για τίτλους. Πάμε.
2: Η ώρα είναι 11. Mega News 104,6.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 11 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αθηνά Μαράκη. Τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαίωσαν ο Πρωθυπουργός και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη συνάντηση που είχαν απόψε στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι σχέσεις μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει επενδύσει στο να καταστεί σημείο εισόδου αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Σας έχουμε ως έναν τόσο ισχυρό εταίρο και συνεχίζουμε να ενισχύουμε αυτή τη σχέση με τρόπο που είναι αμοιβαία υποφελής, δήλωσε από την πλευρά του ο Μάρκο Ρούμπιο, κάνοντας λόγο για μια πολύ ισχυρή συνεργασία. Νωρίτερα, στην ομιλία του στην Πνίκα, με φόντο την Ακρόπολη, μια εικόνα που μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο, ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τελεσίγραφο 24 ωρών για συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έδωσαν οι αλλοίς, προειδοποιώντας ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Ζητούν την περαιτέρω αύξηση της επιδότησης για το αλλιευτικό πετρέλαιο, ώστε να φτάσει τουλάχιστον τα 50 λεπτά το λίτρο. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι η επιδότηση διπλασιάζεται για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο από τα 16 στα 32 λεπτά το λίτρο, ενώ για τους μήνες Ιούνιο έως και Αύγουστο αυξάνεται από τα 12 στα 24 λεπτά το λίτρο. Για εμπεγμό από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έκανε λόγο ο πρόεδρος αλλιέων παράκτειας αλλιείας Νίκος Ταμούλος, μιλώντας στο Mega News 104,6, επαναλαμβάνοντας ότι δεν τους καλύπτουν οι επιδοτήσεις που ανακοινώθηκαν. Ομολογία αδυναμίας να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών σχετικά με τα παραϊατρία. 318 καταγγελίες πολιτών διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια. Όπως επισημαίνει με επιστολή του προς τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη, εξαιτίας του τεράστιου αριθμού των καταγγελιών, αδυνατεί να ανταποκριθεί στον πρωτοφανή όγκο ελέγχων που προκύπτει. Πράσινο φως για την εισαγωγή της Capital Maritime Finance, συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη, στη Euronext Athens, έδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η Επιτροπή ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα έως 42 εκατομμυρίων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της, με στόχο την άντληση 250 εκατομμυρίων ευρώ. Η έναρξη της δημόσιας προσφοράς είναι στις 13 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στο ταμπλό του Euronext Athens έχει οριστεί για τις 20 Οκτωβρίου. Έφυγε σήμερα από τη ζωή ο 87χρονη Μαρή Κάρμενα Μπασκάλ, της οποίας η έξωση πυροδότησε στην Ισπανία διαμαρτυρίες για το στεγαστικό ζήτημα. Η ηλικιωμένη γυναίκα νοσηλευόταν σε νοσοκομείο. Η 87χρονη πυροδότησε τον αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία για μια νομοθετική πρωτοβουλία από την κυβέρνηση Σάντσεθ για την προστασία της στέγης. Η απόρριψη της νομοθεσίας από το Κοινοβούλιο οδήγησε στην προκήρυξη προώρων εκλογών στην Ισπανία. Νωρίτερα σήμερα τα συνδικάτα της χώρας ανακοίνωσαν για τις 11 Νοεμβρίου πανεθνική απεργία για το ζήτημα της στέγασης. Τη στήριξή τους στις δυνάμεις της αστυνομίας παρά την ακραία βία, υποστηρίζοντας ότι μερικές φορές είναι πολύ δύσκολο το έργο τους, εξέφρασε ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί σε δήλωσή του έξω από την πρωθυπουργική κατοικία. Όπως είπε, οι αστυνομικές δυνάμεις δεν έχουν λάβει οδηγίες να έρθουν σε αντιπαράθεση με τους μαθητές λυκείου. Ωστόσο, πολλοί νεαροί διαδηλωτές έχουν τραυματιστεί σοβαρά, εκ των οποίων ο ένας έχασε το μάτι του και ένας άλλος το χέρι του από βομβίδα κρότου λάμψης. Παράλληλα, ο Γάλλος Πρωθυπουργός εξήγηλε 5 πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας. Υποσχέθηκε επίσης αυξημένους πόρους για την εκπαίδευση στον προϋπολογισμό του 2027 κατά 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Εν όψη των νέων διαδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί για αύριο, εκπρόσωποι των μαθητών λυκείου και φοιτητών στη Γαλλία επιδιώκουν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Εν τω μεταξύ και στο Βέλγιο, εκατοντάδες φοιτητές έχουν βγει στους δρόμους της Λιέγης σε κινητοποιήσεις που φέρεται να έχουν επηρεαστεί από τις διαμαρτυρίες στη γειτονική Γαλλία. Αφορμή για τις διαδηλώσεις στάθηκαν το αυξανόμενο κόστος της εκπαίδευσης, οι υπερπλήρεις αίθουσες καθώς και οι δυσκολίες πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό. Τοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 107 συλλήψεις τις τελευταίες ημέρες.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Άρης πέτυχε σημαντική εντός έδρας νίκη επί της Μπούργκος με 93-80 υπό το βλέμμα του Νίκου Γκάλη και έκανε το 2-2 στο EuroCup. Για το Champions League στο μπάσκετ έκνηξε δύσκολα τη Βίλμπας με 95-93. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
4: Αύριο Πέμπτη στην Αττική θα έχουμε γενικά ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 και τοπικά τους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, αρχικά στο Ιόνιο και Βαθμιαία στα δυτικά ηπειρωτικά, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι κατά βάση αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στην ανατολική νησιωτική χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές να φτάνουν τους 24 με 26 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
3: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Το μικρόφωνο και πάλι στο Μάκη Προβατά και την Ελένη Στεργίου.
2: Μέγα News 104,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Mega News 104,6 ακούτε, Ελένη Στεριού, Μάικς Προβατάς και έχουμε δύο ανθρώπους στο στούντιο. Δύο δαφνοστεφανωμένους ανθρώπους στο στούντιο. Ήτανε, λέγαμε στην αρχή, το πόσο υπέροχη ήτανε Περικλείο, Περικλής Δημητρολόπουλος λοιπόν. Και ο κύριος Μίχαλος που είναι υπεύθυνος των ψηφιακών μέσων. Τι είναι στο...
1: Είναι ο επικεφαλής των ψηφιακών μέσων του Δήματος και της ηλεκτρονικής έκδοσης. Δαφνοστεφανωμένος βέβαια νομίζω είναι μόνο ο έφηβος του Ολυμπιακού.
0: Περίμενε, όχι. Μισόλτακι. Αυτό που έγινε, το λέγαμε στην αρχή με την Ελένη, επειδή εγώ το είδα και από κοντά τη σημερινή μέρα. Αυτό που έγινε αυτό το συνέδριο ήταν καταπληκτικό. Καταρχάς, πολύ συχνά λέμε φράσεις οι οποίες όταν έρθει τη στιγμή να τις εννοούμε, λίγο, ήταν πέρα από κάθε προσδοκία.
2: Ναι, λοιπόν, για όσους μας ακούτε, το Βήμα διοργάνωσε ένα συνέδριο διήμερο. Εκεί είχε προσωπικότητες, είχε και πολιτικούς, αρκετά θα πούμε τώρα γιατί εμένα το ζουμί αυτό είναι, τα έχω κρατήσει εδώ όλα. Να μας τα πείτε όμως και αναλυτικά, να γίνει κανένα παρασκήνιο, είδα και χειραψίες, είδα φωτογραφίες, ένα χαμό. Και η θεματολογία λοιπόν ήταν η Αθήνα μας. Η Αθήνα και η πόλη μας και μέσα από το χρόνο. Σωστά τα λέω, Περικλή?
1: Ναι, και μια μάνα. Πόλη την οποία τη χτίζουμε χωρίς να την κουβεντιάζουμε. Έτσι δεν είναι? Και στριμωχνόμαστε σε αυτήν πάλι χωρίς να την κουβεντιάζουμε. Ή να την κουβεντιάζουμε και να σχεδιάζουμε, αλλά χωρίς να υλοποιούμε. Είπε κάποιος από τους συνέδρους εκεί ότι η Αθήνα είναι μια πόλη του ιδιώτη. Με την έννοια ότι κάποιος θέλει να χτίσει κάπου ένα σπίτι, το χτίζει. Δεν υπάρχει σχέδιο, υπάρχει κόπεδο.
2: Και τις ατομικές επίσης, ευθύνες σε περίπτωση που βγαίνεις στο πεζοδρόμιο και πιο, λες,
1: το πιο μικρό, αυτό το είπε ο Ανδρέας Κούργουλας, ο ομότιμος καθηγητής αρχιτεκτονικής, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση, είπε ότι η Αθήνα, εγώ δεν το ήξερα, έχει το πιο μικρό οικοδομικό τετράγωνο στην Ευρώπη.
0: Ναι, μα δεν λέμε ότι η Αθήνα είναι, ότι ο χώρος της είναι για περίπου 2,5 με 3 εκατομμύρια κατοίκους, δεν είναι για 5. Δηλαδή αυτό... Ο Κούρκουλας παρεπεπτόντως μια από τον αναφέρει ο Περικλής είναι σπουδαία μορφή.
1: Σπουδαία
0: μορφή.
1: Βεβαίως.
0: Και σπουδαίος επιστήμονας.
2: Και το Βήμα GR είχε και τις δύο μέρες ζωντανά live streaming.
3: Ναι,
2: έβλεπα εκεί, περνούσα από το site εκεί που είναι τα παιδιά. Ήταν πάνω στα πληκτρολόγια, βαράγανε.
3: Εντάξει, λογικό, γιατί καταρχάς το συνέδριο όντως κάτισε δύο μέρες. Η κάλυψη ήταν συνεχής. Υπήρχε ζωντανή μετάδοση καθ' όλη τη διάρκεια του συνεδρίου και από το Mega News. Συνεχείς συνδέσεις. Σηκώθηκαν και πολλά θέματα και σε επίπεδο πολιτικής συζήτησης και σε επίπεδο θεμάτων πρακτικών χρηστικών. Το στεγαστικό νομίζω ήταν το επίκεντρο των συζητήσεων από όποια πτυχή και αν το έπιαναν οι συμμετεχόντες, είτε ήταν από την πολιτική πλευρά, είτε από την αρχιτεκτονική,
2: άκουσα
3: είτε από
2: πρόεδρο
3: την οικονομική.
2: Του Πασόκ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, που το έθιξε και εκείνο σήμερα και είπε και τις προτάσεις. Αν δεν κάνω λάθος, και ο Αλέξης Τσίπρας το ανέφερε.
3: Ναι, και όλα ξεκίνησαν
1: επί μιας προτάσεως που έκανε ο Πρωθυπουργός επί της ουσίας, που είπε ότι μια λύση στο στεγαστικό θα ήταν να επιτρέψουμε σε κάθε οικοδομή να σηκώσουμε άλλους δύο ορόφους με την υποχρέωση αυτή να προσφέρονται για ενοικίαση. Και σήκωσε σκόνη αυτό. Είχαμε μια πολύ έντονη αντίδραση από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος είπε ότι αυτό είναι μια μπίζνα που εξυπηρετεί τους εργολάβους. Και δεν εξυπηρετεί καθόλου.
2: Ήταν έντονο. Είπε και ότι τα fake news ξεκινάνε και από το Μαξί.
3: Ακριβώς.
2: Είχε πολιτικές αιχμές πολλές. Βρήκε βήμα και τα έχωσε ο πρόεδρος του Πασόκ.
1: Σωστά. Ούτε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δεν ήταν πολύ επιθετικός απέναντι στην πρόταση, είπε πάντως ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση δεν μας λες ωραίες ιδέες. Πρέπει να κάνεις ένα απολογισμό και να μας πεις τι έκανες γι' αυτό. Διότι είχες ένα ταμείο ανάκαμψης, από το οποίο δεν ξόδεψες μια δραχμή, δεν επένδυσες μια δραχμή στην κοινωνική κατοικία και στη στέγη. Ενώ η Ισπανία διέθεσε αυτό το ποσό.
0: Καλά, η Ισπανία πάει σε εκλογές γι' αυτό.
1: Ναι, αλλά γιατί πάει σε εκλογές γι' αυτό? Γιατί το Λαϊκό Κόμμα και η άκρα δεξιά δεν στήριξαν ένα νομοσχέδιο το οποίο υποτίθεται ήταν φιλοκοινωνικό. Αυτό λέει τουλάχιστον.
0: Ενώ οι άλλοι λένε, οι απέναντι λένε ότι είναι για τους εργολάβους. Αυτό εννοώντας οι Ισπανικοί αντιπολίτες, λέει δεν το ψηφίζουμε. Γιατί
1: παντού
0: το είναι. Το μεταξύ είναι, λένε για το ίδιο θέμα τα δύο αντίθετα. Και είναι από αυτό που λες, ένας από τους δύο πρέπει να λέει πολύ χοντρά ψέματα.
2: Πάντως, παιδιά, υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό τουλάχιστον, σε όλες τις χώρες και από όποια πολιτική, αν θέλεις.
1: Να ρωτήσω κάτι. Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το κατεξοχήν έθνος εργολάβων της Ευρώπης?
0: Το κατεξοχήν έθνος
1: εργολάβων. Αν λέξεις ότι υπάρχει ένα έθνος εργολάβων στην Ευρώπη, ποιο είναι?
0: Δεν μπορώ να φανταστώ άλλο από την Ελλάδα. Ούτε η Νότια Ιταλία, ξέρω εγώ. Δηλαδή, α πούμε, για παράδειγμα, το περιβόητο πανοσύκωμα, ας πούμε, που βλέπεις τα ράτσες και προεξέχουν κάτι σίδερα που περιμένουν για το γιο και για την κόρη, ναι, θα παντρευτεί, ναι, ναι, είναι εντελώς ελληνικό, δεν είναι κάτι άλλο.
2: Πάντως, παιδιά, πολλές καλωσίες έχουν και οι Βρυξέλλες μέσα. Δεν ξέρω, έχω καιρό βέβαια να πάω. Αλλά είναι συνεχώς κάτι κάνουν εκεί, εκτός και να κρατάνε πολύ
1: καιρό. Σε επίπεδο ανακαίνιση, φαντάζομαι.
0: Αλλά θέλω να πω το εξής.
2: Αυτό που συνεχώς με ατρυπάνει.
0: Πάντως, το πρόβλημα ποιο είναι? Νομίζω από πού δημιουργείται αυτό όλο. Ότι πια υπάρχουν εκατοντάδες εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ταξιδιώτες. Mm. Που σημαίνει ότι πρέπει αυτοί να εξυπηρετηθούν. Όταν, αν σκεφτείτε ότι μιλάμε ότι στην Ελλάδα περνάνε 40 εκατομμύρια άνθρωποι. Δηλαδή, τέσσερις Ελλάδες περνάνε από μία μέρα, από μισή μέρα, που σημαίνει περνάνε να κοιμηθούν μία μέρα, λέω εγώ.
3: Και από την Αθήνα, όπως αναφέρθηκε και στο συνέδριο, υπολογίζουν ότι την επόμενη χρονιά θα είναι 15 με 16 εκατομμύρια όσοι θα περάσουν.
0: Την Αθήνα.
3: Ναι, ναι, μόνο την Αθήνα.
0: Πρόσεξε τώρα, αυτό.
2: Πίστευε.
0: Αυτό είναι, αυτό, γιατί γάμι. Έχει ανέβει, για να μην γελιόμαστε τώρα, ζει η ανθρωπότητα με όλα της τα προβλήματα. Έχει ανέβει η μεσαία τάξη παντού παγκόσμια. Μόνο τη μεσαία τάξη των Κινέζων να βάλεις που είναι 600 εκατομμύρια και ταξιδεύει. Δηλαδή αρκεί. Και αυτοί πρέπει κάπου να στεγαστούν. Οι ίδιοι που φωνάζουν στην Αθήνα, οι περισσότεροι από αυτούς, το ζήσα εγώ ζώντας για ένα χρόνο, γιατί είμαι στα ενίκια μονίμως, στο Κοκάκι. Οι ίδιοι που φώναζαν για το ενίο δεν βρίσκουν σπίτι, ήταν οι ίδιοι που είχαν ανοίξει μαγαζί εξαιτίας του τουρισμού.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις πώς το λέω?
1: Το καταλαβαίνω απολύτως και μεγάλα σκέπτομαι το εξής. Η Αθήνα είναι μια πόλη η οποία έχει δεχθεί ένα προσφυγικό κύμα στη μακρυασιατική καταστροφή. Ένα κύμα εσωτερικής μετανάστευσης στις δεκαετίες του 50 και του 60. Και τώρα ένα τουριστικό ρεύμα για το οποίο πάλι αναρωτιέται πού θα το τακτοποιήσει, πού θα το κοιμήσει, πώς θα το βολέψει.
0: Μιλάμε
1: σε πόσα χρόνια? 100 χρόνια.
3: Σχεδόν 100.
0: Ναι.
1: Τρία μεγάλα κύματα εισόδου στην πόλη.
0: Πολυκατοικίες ολόκληρες είναι, δεν ξέρω αν λέγονται Airbnb, αυτές οι βραχυχρόνια μίστες. Πολυκατοικίες ολόκληρες. Η δική μου πολυκατοικία που είναι καμία δεκαριά διαμερίσματα.
3: Τα μισά έχουν πάει σε.
0: Τα μισά, δύο είμαστε κάτι.
2: Εντάξει, τώρα είναι και εταιρείες. Έχει ξεφύγει από αυτό που κάποιος είχε ένα δεύτερο σπίτι και μπορούσε να το νοικιάσει βραχυχρόνια.
0: Ναι,
2: τώρα είναι
0: ολόκληρο. Δεν
2: έχουν πάρει τόσα χρόνια στις περιόδους κρίσης φθηνά και έχει, είναι πολύ μεγάλο το ζήτημα και κάποια είναι και άδεια. Έτσι. Έχουν πάρει δηλαδή και φαντ τα οποία είναι άδεια. Μπορεί να μην τα εκμεταλλεύονται.
0: Όχι, ένα σπίτι που συγκεκριμένα είναι κάτω από μένα, άμα δεν έχει τουρίστες, δεν έχει τίποτα. Και περιμένουν να ξανάρθουν τουρίστες. Πιο πολλά λεφτά βγάζουν, θεωρούν. Ναι.
2: Τι άλλο είχε λοιπόν το συνέδριο μενού, τι κρατήσατε?
0: Καταρχάς,
2: μου
0: επιτρέπεις μισό λεπτάκι, Ελένη, είχε τρομακτικά καλή οργάνωση και θέλω να πω συγχαρητήρια στα παιδιά, προφανώς δεν θα ήταν ένα, που γράφαν τα κείμενα. Τα κείμενα για την κάθε συζήτηση, παύλα παρουσίαση, παύλα συνέντευξη. Κάτι σαν δελτίο τύπου, υπόθηκε αυτό, έγινε αυτό, με πάρα πολύ καλά ελληνικά. Που είναι το, θέλω να το πω δηλαδή, τα παιδιά, επειδή.
3: Ναι, και είναι, η αλήθεια είναι ότι υπήρξε και ανθρώπινη και μη ανθρώπινη παρέμβαση.
2: Οπα,
0: ναι. Ναι.
2: Λες τέτοια είναι, για τεχνητή νοημοσύνη.
3: Δεν είναι ακριβώς τεχνητή νοημοσύνη, είναι ότι το σύστημα.
2: Εδώ,
3: το, δεν είναι ακριβώς, δεν είχε να κάνει με τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ότι το σύστημα που μπορούσε να κάνει την αποδελτίωση ήταν πάρα πολύ γρήγορο στο να μπορέσεις να πάρεις το αρχικό κομμάτι για επιμέλεια.
0: Το draft.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Να ακούσουμε ένα τραγούδι.
2: Εντάξει, είναι και αυτό μια εξέλιξη, ξέρεις.
3: Ακριβώς.
2: Ο χρόνος μια χαρά είναι.
0: Πώς το χρησιμοποιείς?
2: Μαζί με τα εργαλεία.
0: Ωραία, να βάλουμε ένα τραγούδι έρημο.

0: Επιστροφή εδώ, Mega News 104 και 6 στα μικρόφωνα. Μάικ Προβατά, Ελένη Στεργίου. Έχουμε μουσαφίριδες εδώ στο στούντιο και συζητάμε για το διήμερο συνέδριο του Βήματος. Ολοκληρώθηκε σήμερα και έχουμε εδώ τους ανθρώπους πίσω από αυτήν την οργάνωση.
1: Το οποίο πρέπει Περικλής. Να πούμε ότι. Ναι, Περικλής Δημητρολόπουλος και πάνω.
0: Δηλαδή.
1: Δημητρολόπουλος στα μικρόφωνα. Ο Μάκης Προβατάς και
2: η Ελένη Στεργίου.
0: Και ο Μάνος Μίχαλος. Τέλει, ωραία.
3: Τι θα μας ρωτήσετε πρώτο, παρακαλώ. Μας φωνάξατε.
1: Θέλω εσύ που έκανες μια συζήτηση τώρα με την τέως πρόεδρο της Δημοκρατίας, την Κατερίνα Σακελαροπούλου. Και άλλες θεματικές που παρακολούθησες. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Από αυτή τη συζήτηση που έκανες με την τέως πρόεδρο, η οποία πρέπει να πούμε εδώ είναι κάτοικος Μεταξουργείου,
3: Κυψέλης παλιότερα.
1: Κυψέλης παλιότερα, εργαζόμενη. Πού είναι το ΣΤΕ, οδός Πανεπιστημίου.
3: Πανεπιστημίου είναι το.
0: Και
1: πολύ
0: ναι,
1: downtown.
0: Ναι, ναι, ναι, εκεί, ναι.
1: Και ως πρόεδρος είχε την ατυχία να είναι στην Ηρωδοτικού. Θέλω από αυτή τη συζήτηση, τι έβγαλες.
3: Κοίτα, καταρχάς να πούμε το εξής, ότι ό,τι και να πιστεύει κάποιος, Κατερίνα Σακελαροπούλου είναι ένα βαθιά σκεπτόμενο και με μεγάλη ενσυναίσθηση άτομο, δηλαδή ξέρει που πατάει και ξέρει τι λέει. Αυτό που είπε για το δημόσιο χώρο, ότι που στην πραγματικότητα είπε αυτό, να μην είμαστε ιδιώτες, ότι ο δημόσιος χώρος πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε το δημόσιο χώρο, ότι πρέπει να μάθουμε οι πολίτες της Αθήνας ότι υπάρχει και μία ευθύνη απέναντι στους υπόλοιπους ανθρώπους, ότι δεν είμαστε μόνοι μας, με άλλα λόγια αυτό του ιδιώτη. Το οποίο, ξέρεις τι γίνεται, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της Αθήνας. Το μεγάλο πρόβλημα της Αθήνας στην πραγματικότητα είναι η κατοική του. Και το ακόμη πιο μεγάλο πρόβλημα της Αθήνας είναι η πολιτική του. Με ομικρον γιώτα. Δηλαδή, γιατί το να τηρηθούν οι νόμοι στην Αθήνα είναι ευθύνη των πολιτικών. Έτσι. Αυτή είναι που. Εμένα μου έκανε εντύπωση το χιούμορ της που είπε ότι τα τραπεζάκια στην Αγία Ειρήνη κοντεύουν να ανάψουν κερί. Ναι, ναι. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Στην πραγματικότητα δηλαδή η Αθήνα δεν θέλει τίποτα υπερβολικά πράγματα και υπερβολικές φιωριτούρες, ούτε έχει τίποτα υπερβολικές λύσεις. Μπορεί να τηρείται ο νόμος. Θα πω το εξής. Αν τηρηθεί ο νόμος, δεν θα απελευθερωθούν τα πεζοδρόμια. Δεν απελευθερώνεται γιατί δεν τηρείται ο νόμος. Όχι γιατί δεν υπάρχει νόμος.
1: Ναι, αλλά για ποια πεζοδρόμια μιλάμε. Το 1,5 μέτρο.
0: Να τώρα. Μα δεν υπάρχουν πεζοδρόμια.
1: Το πεζοδρόμιο.
0: Και εκεί που υπάρχουν πεζοδρόμια είναι πάνω αυτοκίνητα.
3: Μα δεν τηρείται ο νόμος.
1: Πρόσεξε. Δεν είναι κατηλημένο μόνο από το τραπεζάκι.
3: Είναι μικρά τα πεζοδρόμια. Ναι.
1: Είναι κατηλημένο, αν θέλεις, και από το δέντρο, αν το σκεφτείς.
3: Και από τα φανάρια.
1: Δηλαδή, ένας άνθρωπος με κινητικά προβλήματα, ένας άνθρωπος με ένα καρότσι που πηγαίνει το παιδί του μια βόλτα, δεν μπορεί να περάσει από το πεζοδρόμιο. Δεν υπάρχει χώρο στο πεζοδρόμιο.
2: Και χωρί καρότσι που πέρασε στο πεζοδρόμιο κάποιες φορές. Μπορεί να έχουν παρκάρει και πάνω στο πεζοδρόμιο, οπότε πάλι δεν μπορούσε να περάσει.
3: Αυτό εμπίπτει στο δεν τηρείται ο νόμος, παιδιά. Αλλά είναι και αυτό. Δηλαδή αυτή η αδιαφορία που λέει ο Περικλής.
2: Ναι.
3: Πάνε εντωμεταξύ. Τώρα πάλι έξω από το σπίτι, απλώς το λέω. Ανοίγουν μια τρύπα, δεν έχει ιδέα πότε θα περάσει ο επόμενος να την κλείσει. Υπάρχει έξω από το σπίτι μια τρύπα που την άνοιξε, νομίζω.
1: Δεν ξέρει κάποιο την έχει ανοίξει.
3: Εμάς η ΕΔΑΠ. Εμάς η ΕΔΑΠ.
2: Ενδεχομένως και να μην ξέρει και κανείς ποιο την έχει ανοίξει μεταξύ τους. Γιατί υπάρχει επικάλυψη αρμοδιοτήτων κτλ.
0: Και αντί να φωνάξει κάποιον, να συνεννοηθούν.
1: Ξέρει ότι πολύ συχνά δεν το ξέρει ο Δήμος. Μου έλεγε η συνάδελφός μας η Δήμητρα Κρουστάλη ότι είχε τρυπήσει κάποιο έξω από το σπίτι, όχι εργολάβος της γειτονιάς.
3: Ένας. Πήγε και άνοιξε μια τρύπα. Ναι.
1: Όχι ένας.
3: Τι.
1: Πώς να το πω. Μια εταιρεία.
3: Ναι.
1: Έτσι. Και πήρε τηλέφωνο τον Δήμο και ο Δήμος δεν ήξερε τι γίνεται.
0: Για οπτικές ίνες τώρα, ίσως.
1: Κάτι
0: λες.
1: Τέτοιο. Οπτικές ίνες. Που είπα πριν.
0: Αυτό το την έχω και εγώ αυτή την ιστορία, πραγματικά.
1: Και πήρε το Δήμο και λέει ο Δήμος, μα δεν ξέρουμε εμείς.
3: Έχει σασπένση η Αθήνα.
1: Και πρόσεξε. Ο υπεργολάβος που έχει αναλάβει το έργο δεν λέει γιατί δουλεύει. Αποφεύγουνε.
3: Είναι τι, απόρριτο, υπεργολαβικό απόρριτο.
0: Προσωπικά δεδομένα μπορεί να είναι, μην φοβάται, μήπως είναι πράκτορας. Και σε πάνε ο Βέγκος. Ξέρεις, αυτό έχει να κάνει, άμα κάνουμε ένα επεισόδιο με μικρές ιστορίες.
1: Δεν είναι καλό να δηλώνεις αυτό που είσαι πραγματικά σε αυτή τη χώρα.
0: Εντάξει, αυτό είναι λίγο περίεργο. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει.
1: Αυτό που είσαι, είναι καλό να μην το δηλώνεις.
0: Όχι, νομίζω ότι έχει να κάνει με να αποφεύγουν αγωγή, έτσι πως το σκέφτομαι. Μην πεις από που είσαι, γιατί τώρα αυτά δεν είναι φυσιολογικά.
3: Πάντως είναι άναρχη πόλη η Αθήνα, επομένως. Πολύ.
0: Να μαζευτούμε να πούμε ιστορίες.
1: Όμως
0: παιδιά,
1: ο Μάκης,
0: σε μια εκπομπή.
1: Είπα Μάκης γιατί ο Χρήστος Χωμενίδης είναι φίλος μας, ο οποίος ήταν ο αιρετικός του συνεδρίου και είπε όποιος δεν θέλει χάος, που εγώ το λατρεύω και μου αρέσει Βηρυτός, και τι άλλο είπε, το Κάιρο.
2: Το Κάιρο.
1: Εμένα μου είχε πει εδώ την Κυριακή στην εκπομπή του ότι η αγαπημένη του πόλη είναι μία στην Κολομβία, ούτε θυμάμαι πώς τη λένε, γιατί δεν είναι Μποκοτά, κάποια άλλη.
3: Ως επισκέπτης.
1: Όχι, όχι.
0: Του αρέσει το χάος.
1: Αν του έλεγαν πού θέλεις να πας να ζήσεις, ναι, αυτό τον ρώτησα.
0: Σε
1: το
0: λέμε. Αρέσει να λέμε.
1: Ναι, ναι.
3: Θα πάει να ζήσει και ο Χρήστος.
1: Έτσι είπε.
3: Ο Χρήστος που είναι ο κατεξοχήν μεσογειακός τύπος, θα πάει να ζήσει.
1: Είπε. Ναι. Κολομβία.
3: Μάλιστα.
1: Βηρυτό.
3: Και γη του Πυρός. Για να το κάνει
1: Κάιρο. Και ότι όποιος θέλει τακτοποιημένη ζωή να πάει στη Στοκχόλμη.
0: Εντάξει, το ακούω και αυτό.
2: Νομίζω πρέπει να πεις και τα άλλα αιρετικά που είπε για την άποψή του για την πυρηνική οικογένεια.
1: Α, ναι. Πλήρη κατάργηση πυρηνική οικογένεια.
3: Ναι.
0: Με ένα νόμο και ένα άρθρο.
2: Ναι. Και ότι δεν χρειάζεται να παντρευόμαστε όλοι για να θεωρούμε ότι σε ένα σπίτι θα κλειστούμε και θα περάσουμε ωραία και τελικά να καταλήγουμε λίγο στην ψυχία.
1: Πόσο λάθος είναι να μεγαλώνει πόσο λάθος είναι να μεγαλώνει τα παιδιά στην πυρηνική οικογένεια. Αλλά ξέρεις, έχει πάντα μια ενδιαφέρουσα ιστορία να διηγηθεί, προσωπικό βίωμα, που περιμένεις, λες ή κάπου την έχει γράψει ή κάποτε θα τη γράψει. Λέει ότι αυτός μεγάλος στον πέμπτο όροφο μιας πολυκατοικίας στη Δροσοπούλη με δύο μορφωμένους γονείς, καλλιεργημένους κτλ. Αλλά γνώρισε την πραγματική ζωή από την κυρία που έμεινε στο Ισόγειο, γιατί εκεί είδε τον άγνωστο πόλεμο, εκεί έφαγε τριπλοτηγανισμένες μελιτζάνες και διάφορες άλλες.
3: Αυτά είναι παραμυθτή γούσταρ την κυρία.
1: Μπορεί να διάβασε και το φαντάζομαι για πρώτη φορά.
0: Να ακούσουμε
3: η Αθήνα Μαράκη έχει έρθει και μετά.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 12 με 2 μετά τα μεσάνυχτα, Μπάμπης Χριστόγλου, Μιχάλης Λεάνης.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αθήνα Μαράκη. Οι σχέσεις μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών απόψε στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι η Ελλάδα έχει επενδύσει στο να καταστήσει σημείο εισόδου αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Σας έχουμε ως έναν τόσο ισχυρό εταίρο και συνεχίζουμε να ενισχύουμε αυτή τη σχέση με τρόπο που είναι αμοιβαία υποφελής, δήλωσε από την πλευρά του Μάρκο Ρούμπιο, κάνοντας λόγο για μια πολύ ισχυρή συνεργασία. Τελεσίγραφο 24 ωρών για συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έδωσαν οι αλλοίς, προειδοποιώντας ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Ζητούν την περαιτέρω αύξηση της επιδότησης για το αλλιευτικό πετρέλαιο, ώστε να φτάσει τουλάχιστον τα 50 λεπτά το λίτρο. Ομολογία δυναμίας να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών σχετικά με τα παραϊατρία. 318 καταγγελίες πολιτών διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια. Όπως επισημαίνει με επιστολή του προς τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη, εξαιτίας του τεράστιου αριθμού των καταγγελιών, αδυνατεί να ανταποκριθεί στον πρωτοφανή όγκο ελέγχων που προκύπτει. Πράσινο φως για την εισαγωγή της Capital Maritime Finance συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη στη Euronext Athens έδωσε η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς. Η Επιτροπή ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα έως 42 εκατομμυρίων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της με στόχο την άντληση 250 εκατομμυρίων ευρώ. Έφυγε σήμερα από τη ζωή η 87χρονη Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, της οποίας η έξωση πυροδότησε στην Ισπανία διαμαρτυρίες για το στεγαστικό ζήτημα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Mega News 104,6. Είναι εδώ μαζί μας ο Πάνος Μίχαλος και ο Περικλής Δημητρολόπουλος. Πες το, ξαναπες.
1: Μάνος. Αλλά πάνω είναι ο γιος μου, οπότε το δέχομαι, το
0: αλήθεια.
1: Παίρνω.
0: Να τον χαίρεσαι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ξέρεις, μια φορά, την πρώτη φορά που άκουσα στο ραδιόφωνο τον Λεάνη, πριν πάρα πολλά χρόνια, τον είπα Θανάση, ότι θυμάμαι, και μου λέει, μια που μου άλλαξε όνομα θα μου πάρεις και παπουτσάκια, θα γίνει θλιά μου. Το θέμα είναι το εξής.
2: Εμένα πάντως με λένε Παντελή.
0: Αλήθεια.
2: Πράγμα το οποίο δεν το αντιλαμβάνομαι. Ναι, όταν τον μπερδεύει κάποιος στο όνομά μου, λέει Παντελής.
1: Δεν έχει καμία σχέση με το Περικλής.
2: Δεν το καταλαβαίνω, ναι. Γιατί το ένα είναι, ας πούμε,
1: κλασικό
2: αυτό, αρχαιοκλασικό. Κάτι. Και το άλλο είναι κούτσι και στραβή.
3: Ένα με λένε Μαρία. Καμία σχέση, τίποτα. Τίποτα. Δεν ξέρω, πραγματικά. Και ας είμαι η Ελένη μετά από λίγο. Γεια σου Μαρία, ευχαριστώ. Δεν πολύ έμεινε.
0: Και αυτά δεν πρέπει, αυτά δεν πρέπει να τα ακυρώνεις.
3: Τι άλλο έχετε να μας πείτε και να μας μεταφέρετε?
1: Εντάξει, η πρώτη μέρα του συνεδρίου νομίζω είχε ένα από τα highlights, ήταν η ομιλία του Αντώνη Σαμαρά, και στο πολιτικό επίκαιρο επίπεδο και στις ιστορίες που θυμήθηκε ή τέλος πάντων εμπνεύστηκε από τα παλιά. Αλλά
2: έχω μια πολύ μελετημένη παρέμβαση.
1: Θα συμφωνήσω, ναι.
2: Του Αντώνη Σαμαρά. Νομίζω ότι
3: δεν είχε προσωπική επίθεση πάντως. Ήταν πολύ προσεκτική και προσεκμένη.
2: Ναι, δεν είχε προσωπική επίθεση. Γιατί νομίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς κάνει μια στρατηγική. Στο συνέδριο ήθελε να πάει μέχρι εκεί.
0: Ναι, θεώρησα ότι δεν είναι το βήμα για να κάνει κάτι.
2: Ναι.
0: Ακριβώς αυτό που λες. Ακριβώς.
2: Και αισθάνομαι ότι αν κάποιος έχει κάνει πραγματικά καλό rebranding, το συζητούσα μάλιστα με μια παλαιά και πολύ έμπειρη δημοσιογράφο, δεν θα πω πια, πολύ γνωστή, δεν θα πω πια γιατί μπορεί να μην θέλει.
0: Το μικρό.
2: Ακουστεί.
0: Πες το μικρό.
2: Αν πω το μικρό.
3: Εντάξει τώρα, είμαστε.
2: Δεν λένε Μαρία, κατάλαβες.
3: Τε λένε.
0: Έλα Παντελή μου, πες το.
2: Συγγνώμη.
0: Η οποία τι σου είπε ότι...
3: Για το rebranding, το Σαμαρά δεν το

0: σιγανή φωτιά. Εκεί που πρέπει να δυναμώσει, δυναμώνει. Τώρα λέει μπράβο.
1: Πάνω γελάς εσύ. Γιατί...
2: Γελάω γιατί όντως αυτό που λέει ο Περικλής, μου φαίνεται στο μυαλό ότι μέσα σε 48-72 ώρες έκανε τη μία επικοινωνιακή κίνηση με το viral βιντεάκι πάλι που έχει επιλέξει λίγο να κάνει τις επιθέσεις και ταυτόχρονα στο συνέδριο του Βήματος είχε μια προσέγγιση πολύ πιο θεσμική, ήπια και πολύ μελετημένη,
0: και
2: προς το Περικλής.
0: Και πιο στοχαστική. Και πιο ιδεολογική.
1: Να.
3: Ξέρεις, είναι και περιραίωσα ατμόσφαιρα. Θέλω να σου πω, ξέρεις, αυτοί οι άνθρωποι έχουν μάθει μέσα από τόσα χρόνια στην πολιτική να ανταποκρίνονται κατά κανόνα και στην ατμόσφαιρα. Δηλαδή, η ατμόσφαιρα αυτού του συνεδρίου δεν ευνοούσε. Θα ήταν άκυρο να κάνει επίθεση.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης όμως ήταν οξύς στο θέμα των δύο.
1: Ήταν
3: ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Ήταν επιθετικός. Έχετε καταλάβει, εγώ τουλάχιστον κατάλαβα ότι υπήρχε μια αναφορά και στο παρελθόν και στα μνημόνια και από τον Ευάγγελο Βενιζέλο υπήρχε μια αναφορά για τα μνημόνια. Έχετε καταλάβει γιατί αυτή η αναφορά πήγε κάπως... Η κουβέντα.
0: Σε ποια αναφορά αναφέρεσαι?
2: Ήταν η θεματική που άνοιξε ο Αντώνης Σαμαράς με την ομιλία του και μετά στη συζήτηση που είχε με την με τη Δήμητρα Κουσταλή.
1: Νομίζω με τη Δήμητρα.
2: Ναι, ο Ευάγγελος Βενιζέλος.
0: Όχι, με την Ελιστάη.
2: Με την Ελιστάη, συγγνώμη. Όπου ήταν ανίποτες ιστορίες πολιτικές από το παρελθόν που συνέβησαν στην Αθήνα. Οπότε η θεματική έφερε ένα συνειρμό γενικότερα για πράγματα τα οποία συνέβησαν τότε στο μνημόνιο.
1: Τότε, γι' αυτό. Γιατί λέω, υπήρχαν κάποιες ατάξεις που τις είδα, γιατί δεν το είδα όλο, με συγχωρείτε, συνάδελφοι. Αλλά ήταν ένα μνημόνιο.
0: Δεν ξέρεις, δεν πήραμε απουσίες.
1: Ναι, κανονικά θα έπρεπε.
2: Εντάξει, υπήρξε η ιστορία καταρχάς.
1: Μαρία Στεργίου δεν ήταν. Το μνημόνιο λοιπόν είναι κάτι που το ψηφίσαμε γιατί ήταν αναγκαίο, δεν ήταν καλό. Δηλαδή, εγώ συγκράτησα μια ατάκα του Ευάγγελου Βενιζέλου που είπε για τα
0: αυτό
1: μνημόνια.
0: Είπε για τις τράπεζες. Βενιζέλος ήταν μια αιχμή, για να τα λέμε.
1: Εκεί θέλω αυτή την.
0: Στον Γιώργο Παπανδρέου.
1: Μπράβο. Εκεί το πήγαινα.
0: Για τον οποίο είπε ότι θα έπρεπε να έχει δεχθεί την πρότασή του να ζητήσει το πρώτο μνημόνιο να ψηφιστεί με αυξημένη πλειοψηφία στη Βουλή, έτσι ώστε να αναλάβει όλο το πολιτικό σύστημα.
1: Ναι, αλλά, αυτό, έλεγα, αλλά
3: αυτό που έλεγε τότε όμως ως επιχείρημα ο Παπανδρέου ήταν ότι κι αν δεν τη βάψαμε. Δηλαδή κι αν δεν βρεθούν οι ψήφοι, να θυμίσω τότε η Νέα Δημοκρατία...
0: Ναι, την αντιλαμβάνομαι.
3: Η Νέα Δημοκρατία δεν ψήφισε, με εξαίρεση την Τώρα Μπακογιάννη που γι' αυτό την έδιωξε ο Σαμαράς. Έτσι, ο Σαμαράς το πρώτο μνημόνιο δεν το ψήφισε, το ξέραν όλοι.
0: Διότι
3: η Νέα Δημοκρατία
0: Σαμαράς,
3: δηλαδή. Ναι. Το επιχείρημα ήταν αυτό του Παπανδρέου. Ότι κι αν δεν μαζευτούν, τι κάνουμε, γιατί ήταν εντελώς αναγκαίο το πρώτο μνημόνιο.
1: Μένα το ερώτημά μου είναι γιατί να το πει.
0: Ποιος?
1: Εσείς γιατί πιστεύετε, γιατί το είπε ο Ευάγγελος Βενιζέλος και όπως.
0: Διότι είχε
1: όπως
0: προηγηθεί.
1: Όπως το έπιασε Περικλή, αυτό ήθελα προηγηθεί, να πω για τον Γιώργο.
0: Νομίζω
1: ότι
0: ήταν συγκυριακό, δεν είχε
1: πρόθεση.
0: Πρόθεση τέτοια. Είχε προηγηθεί ο Αντώνης Σαμαράς που είπε ότι το Ζάπιο 1 ήταν στην ουσία ένα λάθος που είχε εντοπίσει ο ίδιος στο μνημόνιο, ότι η Τρόικα είχε κάνει λάθος στους πολλαπλασιαστές. Αυτός το επεσήμανε αυτό το λάθος, τον αγνόησαν και άρα το Ζάπιο 1 ήταν η διόρθωση αυτού του λάθους για το οποίο αργότερα δικαιώθηκε.
1: Κουβέντα, δεν
0: από,
1: ήταν...
0: ναι.
2: Από την εξέλιξη των πραγμάτων οικονομικά.
0: Ναι, όταν τελείωσε λοιπόν η παρέμβαση Σαμαρά, πήρε την πάσα η Ελιστάη και κάτι ρώτησε σχετικώς τον Βενιζέλο. Δεν νομίζω ότι είχε πρόθεση εκείνη τη στιγμή.
3: Ναι, άμα
0: θες εχμής, αλλά πάντως έτσι, ακόμη και συγκυριακά και τυχαία.
1: Το έβγαλε το καρφί το συνέδριο.
0: Η πολιτική κουζίνα και η πολιτική ιστορία της Αθήνας, διότι και το θέμα της θεματικής είναι αυτό. Πολιτικές ιστορίες.
3: Έχετε αρχίσει να σκέφτεστε το θέμα της επόμενης χρονιάς?
0: Ναι.
3: Όπα, τόσο κάθετο, περίμενε. Ακούστηκαν και τα τρία γράμματα. Ναι. Λοιπόν, για βάλει τον breakfast at Tiffany's που ζήτησε ο... διευθυντής του Βήματος.

0: Επιστροφή εδώ, Omega News 104 και 6. Συνεχίζουμε την κουβέντα και...
1: Έρχονται έχουμε... και μηνύματα να πούμε για μια.
0: Τι έχουμε ακόμα να συζητήσουμε για το βήμα.
2: Εγώ θέλω.
0: Α, είπαμε το επόμενο. Το επόμενο, ναι, ναι. Τη θεματική θα έχει. Εκεί μείναμε. Ναι.
2: Θέλω να εκφράσω τη χαρά μου και την ικανοποίησή μου, διότι επιτέλους βρήκαν έναν άνθρωπο που θα μου εξηγήσει πώς παίζεται το baseball. Είναι ο Μάκης Προβατάς.
0: Θες να συνεχίσει την κουβέντα με τα κλειστά μικρόφωνα και
2: όπως μου έλεγε. Ξυπνάει 5 ώρα το πρωί και βλέπει τα αποτελέσματα.
1: Δεν το που ξυπνάω, δεν βάζω ξυπνήρι. Αλήθεια, δεν σ' αρέσει το. Να σου πω το μόνο
2: δεν το
1: εξής.
2: Καταλαβαίνω πώς θα το εξηγήσεις.
1: Ο Μάικλ Τζόρνταν, να σου θυμίσω ότι όταν εγκατέλειψε τον μπάσκετ για 2-3 χρόνια, ο νεαρός Μάνος θα το θυμάται, πήγε και παίξε μπέιζμπολ. Το μπέιζμπολ είναι φοβερό άθλημα.
3: Όχι τόσο επιτυχημένο όσο έπαιξε τον μπάσκετ, αλλά.
1: Όχι, ναι, αλλά δεν μπορεί να το παίξει, είναι πολύ δύσκολο.
3: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
2: Μα δεν καταλαβαίνω τους κανόνες.
1: Συγγνώμη, καταλαβαίνεις το American football τους κανόνες?
2: Ούτε.
1: Ωραία.
2: Δηλαδή. Είναι ένας τρομερός τύπος στην Αμερική. Εγώ, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα βίντεο που έχει κάνει. Που κάνει παροδίες του George Washington.
1: Α, ναι.
2: Τα έχεις δει.
1: Ναι, ναι. Επίσης, ο John Cleese κάνει φοβερή παροδία για το αμερικάνικο football. Λέει football. Έχει δύο λέξεις. Foot και ball. Είναι κάτι που παίζεται με τα πόδια. Και λένε ένα άλμα που πετάνε την μπάλα με τα χέρια. Οι Αμερικάνοι.
2: Είναι, παίζει, υποδίεται τον George Washington. Κάνει μια παροδία George Washington. Και λέει, όταν θα είμαστε ελεύθεροι, θα παίζουμε ένα δικό μας αμερικάνικο παιχνίδι. Και του λέει άλλος, πώς θα λέγεται? Football, λέει αυτός. Και πώς θα παίζετε? Με τα χέρια. Και του λέει, μα γιατί το λένε football? Γιατί θα είμαστε ελεύθεροι.
1: Ναι, το οποίο έχει τα πιο ακριβά εισιτήρια. Και το πιο ακριβό, μια που είσαι στα αυτά, στα social, το πιο ακριβό διαφημιστικό δευτερόλεπτο του Super Bowl.
3: Ναι, εντάξει,
2: έτσι, ναι.
3: Για οποιοδήποτε τηλεοπτικό γεγονός του πλανήτη είναι αυτό. Ναι, σε σύγκριση με οποιοδήποτε τηλεοπτικό γεγονός του πλανήτη.
1: Έχουν πάει άπαντες. Οι Rolling Stones έχουν πάει, οι Zeppelin έχουν πάει, ο Michael Jackson έχουν πάει, όλοι. Ο Eminem ήταν πρόπερση.
3: Δεν συγκρίνεται ούτε με αμερικανικές εκλογές, ούτε με Ολυμπιακούς αγώνες, ούτε με τίποτα. Το δευτερόλεπτο Super Bowl είναι το πιο ακριβό που μπορεί να αγοράσει μια εταιρεία διαφημιστή.
2: Ωραία, με το καλώδιο τι γίνεται?
1: Για το Super Bowl.
2: Όχι για το Super Bowl, για το καλώδιο. Γιατί. Νομίζω η Ελένη κάτι έχει.
3: Κοίταξε, κανονικά. Κοίταξε, πρέπει να μας τραβήξει κάποιος το καλώδιο για να αποχωρήσουμε, για να πάνε να συζητήσουν το καλώδιο, νομίζω. Okay.
1: Θέλουμε ακόμη 10 λεπτά να τελειώσουμε. Τώρα θα φύγεις.
3: Μα πρέπει να συζητηθεί να γίνει συζήτηση για το καλώδιο.
1: Ναι, θα έχουμε την καλεσμένη μας.
0: Πάμε σε ένα τραγουδάκι.

0: μας έλεγε μόλις ο Μάνος για μια εξαιρετική σειρά, για πες.
1: Ναι, επειδή πιάσαμε τη συζήτηση για το American Football, μια παλιά πλέον σειρά μέσα δεκαετία των Zeros, το Friday Night Lights, είναι μια από τις καλύτερες σειρές που μπορεί να δει κάποιος για να συνδυάσει τρία πράγματα. Το ένα είναι να έρθει λίγο σε μια επαφή με το αμερικανικό ποδόσφαιρο. Το δεύτερο είναι για το πόσο ο αθλητισμός ενώνει μια αρκετά κλειστή και μικρή κοινωνία κάπου στη μέση του πουθενά της Αμερικής. Το κομμάτι του διασχολικού αθλητισμού, το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ βαθύ μέσα στη σειρά, και τρομερές ερμηνείες. Πραγματικά είναι μια από τις καλύτερες σειρές. Δεν είχε πάρει την προβολή που έπρεπε εκείνα τα χρόνια που ο κόσμος έβλεπε συνεχώς Lost ή οτιδήποτε άλλο, αλλά όσοι έχουν δει τη συγκεκριμένη σειρά τη θεωρούν μια από τις καλύτερες όλων των εποχών.
0: Με ποδοσφαιρικές σειρές και οι κανονικές, οι football σειρές, ενώ το ποδόσφαιρο έχουν μεγάλη, πώς να πω, απήχηση. Υπάρχει μία σειρά, μου την έχουν πει 5-6 φορές, δεν την έχω δει ποτέ, κάποιοι μπορεί να την ξέρετε κι εσείς, που είναι πραγματική σειρά με δύο Αμερικάνους που πάνε να πάρουν μια αγγλική ομάδα, το όνομα της ομάδας είναι ο τίτλος σειράς.
1: Το Wrexham.
0: Το Wrexham, ναι.
1: Ναι. Που είναι. Ναι,
0: είναι φοβερή σειρά, δεν είναι αυτή, λένε.
1: Ναι, ναι. Ο ένας που όντως έχει επενδύσει στην ομάδα είναι ο Ryan Reynolds.
0: Ορίστε,
1: σχετικά γνωστός ηθοποιός των τελευταίων.
0: Είναι μια ομάδα.
1: Δύο δεκαετιών.
0: Που είναι τελευταία και δείχνει ντοκιμαντέρ πώς πάνε αυτοί, τους οργανώνουν, πώς πάει όλη η κοινωνία. Συσπυρώνεται δίπλα από την ομάδα, πώς ανεβαίνει κατηγορίες. Αυτό.
1: Ναι, ναι. Δεν έχω δει ποτέ επεισόδια, οπότε δεν μπορώ να πω αν είναι όντως εντυπωσιακή, αλλά φαίνεται πολύ καλή.
2: Πού φτάνει.
1: Που φτάνει. Όχι, έχει 4-5 σεζόν.
2: Όχι,
0: ανεβαίνει στην πρώτη κατηγορία. Στην πρώτη κατηγορία, ναι, ναι. Εντωμεταξύ δίνει κανονικούς παίκτες, δηλαδή τους κανονικούς παίκτες, τους κανονικούς κατοίκους της πόλης και τα λοιπά. Γιατί τόσο κοινωνικό φαινόμενο δεν υπάρχει.
2: Έχει υπάρξει μια ομάδα όπως η Νότιγχαμ, η οποία ήταν στην αφάνεια, λέω από την εποχή του Μπράιαν, πώς λέγονταν αυτός ο φοβερός.
0: Ναι, έχεις δίκιο, θα το θυμηθούμε.
2: Την πήρε από την τέταρτη κατηγορία, την πήγε στην τρίτη, μετά στην πρώτη.
0: Δύο Champions League. Δύο πρωταθλητιών.
2: Ναι. Είναι τρομερή ιστορία.
0: Ναι. Στην Αγγλία συμβαίνουν αυτά.
1: Η Νότιγχαμ, ναι, προφανώς είναι μια από τις πιο ιστορικές ομάδες που υπάρχουν στην Ευρώπη. Πέρα από
2: τις ιστορικές. Είναι η μοναδική ομάδα. Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ άλλη ομάδα που από την τέταρτη κατηγορία έφτασε να πάρει.
0: Δύο. Πήρε δύο.
2: Δύο κύπελα πρωταθλητών. Ναι.
0: Και έπαιζε και φοβερή μπαλάρα.
2: Μπράιαν Κλαφτ.
3: Και θα πάρετε τη δουλειά του μπαμ και κάτω, μου φαίνεται. Που ακολουθούν μετά.
1: Αν νόμιζα από τους βαρίστες και λέω, α, είναι μετά, είπαμε και κάτω. Έχει δίκιο.
2: Ελένη.
3: Δηλεύεται, μου φαίνεται. Θες να ρωτήσεις αυτό το πλαίσιο, ποιο, το ποδοσφαιρικό, το baseball. Λοιπόν, το ping pong.
1: Να παίζεις ή να βλέπεις, εννοείς.
3: Να παίζω.
1: Ναι, εντάξει.
3: Α, εσείς να λέτε να βλέπουμε, λέγαμε τόση ώρα.
0: Το ping-pong σε υψηλό.
3: Νομίζω ότι όλα αυτά τα αθλήματα τα οποία περιγράφετε ξέρετε για να τα παίζετε. Όχι. Γελάτε.
0: Τι απέτυχε. Μα βλέπει τώρα να έχουμε. Να πάμε παίξουμε baseball.
3: Δεν ξέρω, τα λέτε με τέτοιο τρόπο που είναι λε και
0: ρίξε μια ματιά, ξεκίνα από μένα, πήγαινε στον Περικλή και στον. Μα βλέπει ικανού να σκοτώ να παίξουμε baseball.
3: Κοίταξε να δει. Εγώ βλέπω όμω ότι παίζετε μπαλιέ εδώ μια χαρά του λόγου. Οπότε γιατί να
2: παίζετε. Όχι, να σου πω όμω ποιο άθλημα θα ήθελα να παίξουμε πραγματικά. Δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά θα μου έκανε πολύ κέφι να εντρυφούσαμε και να το συνηθίζαμε. Αυτό που παίζουν, νομίζω το παίζουν στην Γαλλία.
0: Με τις σκούπες.
2: Όχι.
0: Αυτό με τις σκούπες είναι ωραίο.
2: Και στην Ιταλία, με τις μπίλιες.
0: Α, ναι.
2: Με τις μπάλες, δεν είναι σφαίρες.
0: Ναι. Που στο πάτωμα είναι που πάνε. Σαν τους βόλους, αλλά σε μεγάλο. Η ίδια λογική.
2: Που το παίζουν μια ηλικία άνθρωποι τέλος πάντων. Και εκεί οι κανόνες πρέπει να είναι πολύ δύσκολοι. Δεν είναι απλή κανόνα.
3: Μια ηλικία άνθρωποι το λες. Το λέμε. Ωραία φράση. Μα θα νομίζουν εδώ πέρα ότι είστε. Τι να πω τώρα.
0: Να σύρουμε απλά γιάσουμε. Να σύρουμε απλά γιάσουμε. Να κλείσουμε την εκπομπή.
3: Ένα τσαγάκι, παιδιά, να φέρετε εδώ.
0: Το πινκ-πονγκ όμως είναι εξαιρετικό.
2: Είναι
0: φοβερή ιστορία. Φοβερή. Και αν πετύχεις ποτέ, αυτό να το κάνεις Ελένη, αν πετύχεις στο YouTube ανεβάζουν κάτι φάσεις που ανταλλάσσουν ξέρω εγώ 100 μπαλιές που λένε αυτό είναι απίστευτο, δεν το έχετε ξαναδείξει στο YouTube, τα κόβει αυτά άμα πετύχεις
2: ξανά. Πιστεύεις ότι οι Κινέζοι είναι καλύτεροι πινκ-πονίστες στον κόσμο?
0: Τι είναι οι Κορεάτες μήπως?
2: Κορεάτες, τέλος πάντων.
0: Ό,τι έχει συγκέντρωση και τέτοιο είναι κορυφαίοι.
2: και γρήγορα τα ανακλαστικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Οι Κινέζοι είναι κορυφαίοι.
2: Ίσως γι' αυτό έχουν αυτή την ικανότητα να συγχρονίζονται στις παρελάσεις και στις χορευτικές κινήσεις.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι. Οι Κινέζοι το έχουν. Και είναι και ο πολιτισμός τους τέτοιος. Εμείς νομίζουμε ότι οι Κινέζοι είναι άλλος πολιτισμός. Δηλαδή ο κομφουκιανισμός είναι προτεσταντισμός. Γι' αυτό και οι Κινέζοι προσαρμόστηκαν τόσο τρομερά γρήγορα και κάνανε τον κομμουνισμό του Μάο που ήταν στους σκότωσε εκατομμύρια ανθρώπους, τον κάνανε τον πιο έτσι, παράξενο καπιταλισμό στον κόσμο.
2: Ναι.
0: Γιατί είναι της ατομικής ευθύνης. Ο Κομφούκιος τους λέει ατομική ευθύνη. Και υπάρχει μια μεγάλη φράση που έχει
3: υποθεί. Και δεν τον κάναμε κάπου χαρτονόμισμα.
0: Ποιον?
3: Τον έχουμε τέτοια φύσα.
0: Ο Κομφούκιος.
3: Σε κάποια σπίτια
0: ο
3: θα το θέλαμε.
0: Ο Κομφούκιος υποτίθεται μεγάλη συζήτηση παγκόσμια είναι ο εντός εισαγωγικών διάλογος Κομφούκιος Σοκράτη. Ήταν σχεδόν
3: καλά,
0: σύγχρονη.
3: Τρολάρω λίγο τώρα. Μου απαντάς σοβαρά, αλλά εντάξει, εγώ τρολάρω.
2: Πάντως αυτό που λέει ο Μάκης πράγματι.
0: Δεν απάντησα αυτό. Απλώς λέω ότι είναι το μεγάλο θέμα των Κινέζων και το αναφέρουν συνέχεια. Ο διάλογος Κομφούκιου Σοκράτη, ο διάλογος εντός πάρα πολλών εισαγωγικών την συναντιόντουσαν. Πώς μεγάλα πρόσωπα εκείνης της εποχής στην πραγματικότητα είπαν πολύ παρόμοια πράγματα.
2: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα. Αναρωτιέμαι, έχουμε άλλη μια ωρίτσα ή...
3: Δεν έχουμε, εκτός αν θέλετε να μείνετε, να έρθουν οι επόμενοι, εδώ τους βλέπω έτοιμους, πανέτοιμους, συμπάμ και κάτω, και κάτσετε να συζητήσετε... Και τι άλλο,
0: για
3: μπάλες.
0: Για baseball.
3: Για μπάλες, όλο το ρηδό της μπάλες είπατε πριν.
0: Λοιπόν.
2: Για τον Κομφούκιο.
0: Για τον Κομφούκιο.
2: Και το Σοκράτη.
0: Λοιπόν, ο Μάνος Μίχαλος ήταν εδώ μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία. Υποσχεθήκατε, σας καρφώνουμε στον αέρα, ότι θα έρχεστε, υποσχέθηκε στην Ελένη.
1: Ναι, και το είπε και ο Νίκος Ανδρουλάκης στο συνέδριο 2-3 φορές, είναι δέσμευση.
0: Ο Περικλής, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πραγματικά συγχαρητήρια και στους δύο.
3: Ευχαριστούμε που ήταν εδώ μαζί σας.
0: Συγχαρητήρια και στους δύο και σε όσους για το κατάσταση. Αυτό είναι, πρέπει να παίξανε ρόλο όπως 100 άτομα για να φτιαχτεί όλο αυτό το συνέδριο το διήμερο.
2: Όχι, όχι, πολύ, πολύ λιγότερα.
0: Α, ναι.
2: Πρέπει να σου πω ότι η ομάδα του Μάνου που μας βοήθησε, που βοήθησε να γίνει αυτό το συνέδριο και δούλεψε τόσο πολύ, ήταν σε καμιά εβδομάδα αργότερα. Συγγνώμη που θα το πω στον αέρα, θα μην είχαν σκοτώσει. Α. Γιατί ήταν λίγοι και δουλεύανε πάρα πολύ. Δουλέψαν πάρα πολύ. Τους ευχαριστώ. Τους ευχαρίστησα και δημοσίους άνθρωπους.
1: Τον αγάπησε όμως αυτή η ομάδα, οπότε όλα καλά.
0: Το χρόνο πάλι θα είναι μαζί.
2: Άρα μπορώ να πάω παίξω baseball.
3: Μπορείς να περνάς με ασφάλεια και στο newsroom.
0: Καλό βράδυ.
3: Από το βήμα.gr. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.

0: Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 12 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αθήνα Μαράκη. Τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαίωσαν ο Πρωθυπουργός και Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη συνάντηση που είχαν απόψε στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι σχέσεις μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει επενδύσει στο να καταστήσει σημείο εισόδου αμερικανικού LNG στην Ευρώπη, ενώ επιπλέον επισήμανε την μεγάλη σημασία και το ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας στη μεταφορά εμπορευμάτων. Σας έχουμε ως έναν τόσο ισχυρό εταίρο και συνεχίζουμε να ενισχύουμε αυτή τη σχέση με τρόπο που είναι αμοιβαία υποφελής, δήλωσε από την πλευρά του Μάρκο Ρούμπιο, κάνοντας λόγο για μια πολύ ισχυρή συνεργασία. Νωρίτερα, στην ομιλία του στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη, μια εικόνα που μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο, ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τελεσίγραφο 24 ωρών για τη συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έδωσαν οι αλλοιείς, προειδοποιώντας ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Ζητούν την περαιτέρω αύξηση της επιδότησης για το αλλιευτικό πετρέλαιο, ώστε να φτάσει τουλάχιστον στα 50 λεπτά το λίτρο. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι η επιδότηση διπλασιάζεται για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο από τα 16 στα 32 λεπτά το λίτρο, ενώ για τους μήνες Ιούνιο έως και Αύγουστο αυξάνεται από τα 12 στα 24 λεπτά το λίτρο. Για εμπεγμό από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έκανε λόγο ο πρόεδρος αλλοιών Παράκτειας Αλλοίας Νίκος Σταμούλος, μιλώντας στο Mega News 104,6, επαναλαμβάνοντας ότι δεν τους καλύπτουν οι επιδοτήσεις που ανακοινώθηκαν. Ομολογεί αδυναμίας να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών σχετικά με τα παραϊατρία. 318 καταγγελίες πολιτών διαβίβασε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια. Όπως επισημαίνει με επιστολή του προς τον Υπουργό Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη, εξαιτίας του τεράστιου αριθμού των καταγγελιών, αδυνατεί να ανταποκριθεί στον πρωτοφανή όγκο ελέγχων που προκύπτει. Πράσινο φως για την εισαγωγή της Capital Maritime Finance συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη στη Euronext Athens έδωσε η Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς. Η Επιτροπή ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα έως 42 εκατομμυρίων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της με στόχο την άντληση 250 εκατομμυρίων ευρώ. Η έναρξη της δημόσιας προσφοράς είναι στις 13 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στο ταμπλό του Euronext Athens έχει οριστεί για τις 20 Οκτωβρίου. Στη σύλληψη 7 ατόμων για λαθρεμπορία καυσίμων, τα οποία προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στις Κυκλάδες, προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Πρόκειται για ιδιοκτήτες και κυβερνήτες τουριστικών και αλλιευτικών σκαφών, ένα μέλος πληρώματος καθώς και έναν υπάλληλο τελωνίου. Η εγκληματική οργάνωση φαίνεται ότι δρούσε τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025 και μέχρι στιγμής έχουν προκύψει τουλάχιστον 13 περιπτώσεις λαθρεμπορίας καυσίμων και 15 περιπτώσεις δωροληψίας υπαλλήλων. Σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, δωροδοκία και δωροληψία υπαλλήλου, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών, περί όπλων και περί αρχαιοτήτων. Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον 2 ιδιώτες για πλαστογραφία και έκθεση, καθώς και ακόμη μία υπάλληλος του τελωνίου για δωροληψία. Όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Έφυγε σήμερα από τη ζωή 87χρονη η Μαρή Κάρμενα Μπασκάλ, της οποίας η έξωση πυροδότησε στην Ισπανία διαμαρτυρίες για το στεγαστικό ζήτημα. Η ηλικιωμένη γυναίκα νοσηλευόταν σε νοσοκομείο. Η 87χρονη πυροδότησε τον αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία και μια νομοθετική πρωτοβουλία από την κυβέρνηση Σάντσεθ για την προστασία της στέγης. Η απόρριψη της νομοθεσίας από το κοινοβούλιο οδήγησε στην προκήρυξη πρόωρων εκλογών στην Ισπανία. Νωρίτερα σήμερα, τα συνδικάτα της χώρας ανακοίνωσαν για τις 11 Νοεμβρίου πανεθνική απεργία για το ζήτημα της στέγασης.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο Άρης νίκησε την Μπούργκος 93-80 για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup και έκανε το 2-2 στη διοργάνωση. Η ΑΕΚ επικράτησε δύσκολα της Βίλμπας με 95-93 για το Champions League στο μπάσκετ. Στο πόλο, η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού νίκησε εύκολα εκτός έδρας στον Άλυμο με 24-14 σε αγώνα για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Έλληνα Καρέτσου.
2: Αύριο Πέμπτη στην Αττική θα έχουμε γενικά ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 και τοπικά τους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, αρχικά στο Ιόνιο και Βαθμιαία στα δυτικά ηπειρωτικά, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι κατά βάση αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στην ανατολική νησιωτική χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές να φτάνουν τους 24 με 26 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθούν Μπάμπη στη Χριστόγλου και Μιχάλης Λεάνης.
0: Μέγα News 104,6.

0: Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Μπαμ και κάτω, Mega News 104 και 6. Η κυρία Κατερίνα Τσουκαλά θα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Υπομενετικά θα περιμένει τα τηλέφωνά σας στο 211-016-104-6. Στον ήχο και στον στίχο η Ευαγγελία Ελευθερία Κοβέου θα είναι μαζί μας. Αυτό. Να πω και κάνα ακόμα όνομα, όχι έτσι.
1: Πέσε, έχεις κανένα προχειρό.
0: Ηλία.
1: Α, μ' αρέσει.
0: Αμάν πια.
1: Μ' αρέσει.
0: Αμάν πια, ρέρι. Αμάν.
1: Ρέρι. Ρέρι.
0: Ρέρι.
1: Για το
0: ρέρι.
1: Θεό.
0: Για το Θεό. Εδώ έχουμε μελέτη, γιατί ζητάει ο κόσμος μελέτη.
1: Μελέτη.
0: Αυτό που παίξαμε χθες και το πήραν όλοι σήμερα και το κάνανε σούργελο.
1: Καλά, πάλι εμείς το παίξαμε πρώτοι και μετά το πήραν όλοι.
0: Μισό λεπτό, ρε φίλε. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ο κύριος Σάββας Παναγιωτίδης είναι έξω από εδώ και κάνει διάφορα.
1: Όξο.
0: Όξο, κύριε Σάββα. Όξο.
1: Όξο.
0: Ναι. Θα τον ευχαριστήσουμε στο τέλος αν υπάρξει λόγος. Διότι έχει φτιάξει διάφορα. Δεν ξέρω. Στο τέλος. Τώρα τι είναι, να τον ευχαριστήσουμε για ποιο λόγο. Ακόμα δεν έχουμε ακούσει κάτι.
1: Έχεις αρχίσει και ενταλαρίζεις.
0: Έχουμε τη μελέτη. Να ξεκινήσουμε μια μελέτη, ρε φίλε. Ακούσει και ο Σωτήρης ο Παπαταγιάννης που είναι σήμερα παρέα μας, διότι έχουμε το Εμπέτικο Φεστιβάλ. Να και ο Χατζη. Ο άνθρωπός μας.
1: Ποιο?
0: Ο Καραστεφανίμ, ρε φίλε. Καλά δεν βλέπεις, ρε. Εκεί ο Καραστεφανίμ.
1: Α, τον Καραστεφανίμ τον είδα, ναι.
0: Λοιπόν,
1: μου μιλούσαν συγχρόνια τρία άτομα, ρε. Κοιτάζω και το ΒΑΡ.
0: Μην του μιλάτε πολύ μαζί, διότι δεν...
1: πώς είναι να μου μιλάνε,
0: σας παρακαλώ
1: δηλαδή.
0: Πολύ. Λοιπόν...
1: Έχουμε επίσης ένα πολύ καλό σήμερα από τους πρωινούς.
0: Για πες.
1: Όπου βαθμολόγησαν και με αφορμή αυτό που παίξαμε εμείς χθες, τοποθετήθηκαν και αυτοί, έτσι.
0: Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε, επειδή πια το Live 24 έχει μπει σε πλήρη λειτουργία και έχουμε και τα μηνύματα και μπορείτε να ακούτε σε όλο τον κόσμο από αυτό το Live 24, το οποίο είναι και εύχριστο και πολύ πιο mindjable από τα διάφορα εδώ Viber και τα άλλα που έχουμε, τα WhatsApp και τα αρέστα. Να μπείτε στο Live 24, έχει ένα μαραφέτη εκεί, μπορείτε να στείλετε το μηνυματάκι σας, είναι εύκολο και μπορούμε να το συζητήσουμε.

0: ταξίδια πως μπαίνει μέσα σε παλιά.
1: Να σου πω λίγο κάτι, να πάμε Άρη.
2: Άρη.
1: Να συνδεθούμε Θεσσαλονίκη.
2: Είναι δυνατόν να πάμε Άρη.
1: Φυσικά, αφού είναι θριαμβευτής. Θριαμβευτής.
2: Ποιο κουτσό κέρδισε, α πούμε.
1: Έλα ρε, κουτσό κι εσύ.
2: Ποιος
1: είναι δυνατόν.
2: Για πες την μπορεί να
1: μην βγάζετε γλώσσα.
2: Μπορεί να την προφέρει στην ομάδα που έπαιζε.
1: Ποιο να.
2: Αυτή που έπαιζε.
1: Η Μπουρκ.
2: Ποια, η Μπουρκ. Μπουρκ. Από γαλακτομπούρκο βγαίνει. Αυτό είπα, από τι βγαίνει.
1: Σαν Παύλο Μπούρκος είναι το κανονικό της, το πλήρες όνομα.
2: Λοιπόν, okay. Για να μην καθυστερούμε όμως, πριν βγάλουμε τον Άρη και τον φίλο, τον έχουμε πάρει. Θα τον πάρουμε τώρα.
1: Θα τον πάρουμε, τον Νίκο τον Παπαδόπουλο από τα νέα.
2: Που ήταν στο γήπεδο, δεν ήταν.
1: Ήταν.
2: Λοιπόν, μπορείτε στο Live 24 για να σας εκπαιδεύσουμε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Παρακαλούμε, θέλουμε να μας κάνετε επεξήγηση ή μια, εν πάση περιπτώσει, εξήγηση τι σημαίνει. Τι είναι το όργανο Φλαμπούτσο και όσοι μπείτε σε αυτή.
1: Καλά, εντάξει, όσοι έχουν μουσική παιδεία.
2: Και μας στείλετε ένα μηνυματάκι και λάθος να είναι, εμείς θα σας βάλουμε στην κλήρωση γιατί θα δώσουμε προσκλήσεις για το ρεμπέτικο, για το φεστιβάλ ρεμπέτικο. Γι' αυτό είναι και ο Σωτήρης σήμερα εδώ, θα μας τα εξηγήσει στην πορεία. Θες να πεις δύο κουβέντες. Ναι.
3: Να σας πω καλησπέρα καταρχήν.
2: Καλησπέρα, ναι, δεν προλάβες.
3: Δεν προλαβώ.
2: Μιλάει συνέχεια, ακατάπαυστα ρε φίλε. Μιλάει συνέχεια. Μιλάει συνέχεια.
3: Δεν γίνεται να μην σας ακούει προσεκτικά κανείς όταν μιλάτε.
1: Σωστά. Μπράβο, Σωτήρη.
3: Ναι.
1: Άστο τώρα, δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
3: Αυτό.
1: Μετά.
3: Αυτό
1: με, την επόμενη ώρα θα μιλήσει. Τα πες όλα, ρε παιδάκι μου, δεν ήταν.
3: Ναι, στην πορεία θα πούμε για το, για το φεστιβάλ. Αλλά δεν θα το σοβαρώ.
1: Τρίτη χρονιά. Ωραία. Τρίτη χρονιά
3: και ένα πρόγραμμα full. Δηλαδή 100 καλλιτέχνες χοντρικά, σεμινάρια, ομιλίες. Εξαίσεις, τα πάντα.
1: Ωραία. Εσύ έχεις να μας προσφέρεις αυτό. Πρόσφερε του λίγο μελέτη, γιατί θέλουν να ακούσουν ο Αγιωτάκης. Θέλουν να ακούσουμε, λέει, την Ελεονόρα Μελέτη. Ρίχτε την από χθες, να την ακούσει και ο Σωτήρ.
4: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις.
5: Μπα, τη βρήκες την πόρτα, Λιβέντη.
6: Ψυχώ. Σταμάτα, γιατί θα προβώσω ομότητες.
5: Εγώ σε τι θα προβώσω, ψημινότητες. Καμαρώστε αφεντικό.
4: Ξέρετε πως εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους.
5: Εγώ το αφεντικό μου, κύριε Μανώλη, τα αγαπάω, το εκτιμάω, το σέβομαι. Αλλά και τέτοιο γομάρι θα ξανάδω στη ζωή μου, σας το λέω.
4: Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους. Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
5: Θα γελάσει μαζί σου όλη η γειτονιά. Θα κλείσει το μαγαζί μας και θα γελάσουν μαζί σου και τα σαλιγκάρια.
6: Ζήκο, λέω!
5: Κάτσε καλά, γιατί θα σε πετάξω την κάλα στο κεφάλι.
6: Ζήκο, θα σε βαρέσω!
5: Τι να με βαρέσει, ρε, στο λέει ο Ζήκο, θα το έχεις υπό την υποψία σου. Και το μαγαζί θα το κλείσουμε και θα γίνει τη κακομοίρα, στο λέω, και μάρτη μου δώσει, λέω!
4: Όλα αυτά δεν είναι απλές ευαισθησίες, είναι προσωπικές διαφωνίες. Είναι κίνδυνοι που βλάπτουν την υγεία. Και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας εκτιμά ότι πάνω από 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από παθήσεις που συνδέονται με τέτοιους κινδύνους. Η πρόληψη λοιπόν και οι υγιείς εργασιακές σχέσεις χτίζονται με συνεργασία και ωφελούν όλους. Και ο φάκελος αυτός που θα ψηφίσουμε αύριο έρχεται να βοηθήσει τους υπεύθυνους εργοδότες.
5: Καμαρώστε αφεντικό, την πιλχανά σπαρατάει το μαγαζί και τρέχει και γυρνάει και εγώ τραβιάμαι εδώ μέσα. Δεν είμαστε καλά, μη φαίνεται. Δεν είμαστε καλά.
4: Που θέλουν η επιχείρησή τους να είναι παραγωγική και ευέλικτη, αλλά και τους εργαζόμενους να αποδίδουν σε υγιή περιβάλλοντα απολαμβάνοντας την εργασία τους. Τους εργοδότες.
1: Εντάξει, πήρες μια εικόνα.
2: Λευτεριά στους εργοδότες.
3: Συνειδητοποίησα ότι το ρεμπέτικο έχει ασχοληθεί με τόσα πράγματα και δεν έχει γράψει ένα τραγούδι κανείς για το δράμα των εργοδοτών.
1: Εντάξει. Είναι και αυτό όμως.
2: Μπορείς να το βάλεις μπροστά, να το κάνεις.
1: Έμπνευση να υπάρχει.
2: Να σου κάνει του στίχου.
1: Ναι.
3: Ναι.
2: Μελέτη θα το έχει εύκολο μετά από αυτή την ιστορία. Θα σου φτιάξει ένα.
3: Κάτι με τις πίκρες, τα βάσανα, τα φαρμάκια των εργοδοτών.
1: Ναι,
2: μπορεί να γίνει. Είδα σήμερα ότι έχουν φτιάξει μια ομάδα στο Facebook απεργία στην Εκάλη.
1: Ναι.
2: Μέσα πολλοί κιόλας. Εργοδότες μένουν εκεί.
3: Ξέρεις τι έλεγε ο Μάρκος ο Βαμβακάρης για τα αφεντικά. Είχε πει κάποια στιγμή ο Μάρκος ότι το καλύτερο αφεντικό, όχι το χειρότερο, το καλύτερο αφεντικό θέλει κρέμασμα από το τσιγκίλι του Χασάπη.
1: Έλεγε ο Μάρκος.
3: Είχε τέτοιες ευαισθησίες σαν τη Μελέτη παρόμοιες ο Μάρκος.
1: Λοιπόν, πάμε βόρεια. Πάμε να συναντήσουμε Νίκο Παπαδόπουλο.
2: Γεια σου, Νίκο.
1: Γεια σου, Νίκο.
7: Αφού βγήκα σε εσάς τους δύο, έχω βάλει ακόμα ένα μετάλλιο στη δημοσιογραφική μου καριέρα. Ένα ακόμα γαλόνι.
1: Ναι, ναι.
7: Το πέτο.
1: Ναι, μέχρι να γίνει στρατάρχης που λέει ο Γεωργής ο Μπουσβάρος, έχεις ακόμα.
7: Καλά, ο Γεωργής, εντάξει, τώρα τα πνί, εντάξει, τώρα, λοιπόν, εδώ στη Θεσσαλονίκη που μιλάμε πλέον Αθηναίους και οι πιο καινούργιες λέξεις Θεσσαλονίκη είναι μόλις βγήκα από το μετρό, κλείσε γιατί μπαίνω στο μετρό. Τώρα βγήκαμε από το μετρό.
1: Ναι,
7: ναι, έχουμε. Ναι. Για μας είναι κάτι καινούργιο, να ξέρεις. Δηλαδή, ακόμα δεν το έχουμε συνηθίσει να λέμε. Έλα, τώρα μπαίνω στο μετρό, κλείσει.
1: Καλά, σε λίγο θα αρχίσει να στάζει το μετρό.
7: Καλά, εντάξει, δεδομένο είναι αυτό, και κάτι θα γίνει. Δεν ανησυχούμε, δεν βαριόμαστε.
1: Για πες μου, εξαιρετική ατμόσφαιρα.
7: Καλά, εντάξει, τώρα το παλέ. Το να λέμε κάθε φορά το πόσο τρομερή είναι η ατμόσφαιρα, κρατάει και λίγο κλειστή. Βέβαια, ήταν η πρώτη φορά μετά από δεκαετίες ολόκληρες και τους παλιούς αυτούς σε σχέση με εμάς, τους κοντά στα 40, τους ακουμπάει πολύ παραπάνω, γιατί ήταν ένα μάτσο ορόσημο, διότι ήταν το πρώτο παιχνίδι με αυτή την καινούργια κερκίδα στο Palette Sport.
1: Και το πρώτο παιχνίδι του νέου Άρη σε αυτό το γήπεδο.
7: Και το πρώτο παιχνίδι του νέου Άρη σε αυτό το γήπεδο. Απλά εγώ θα στο πάω, επειδή είσαι και πιο παλιός και τα έχει ζήσει. Χρόνια ολόκληρα βλέπατε εκείνη την κουρτίνα και τη βλέπαμε και εμείς οι νεότεροι μετά. Από την τηλεοπτική μετάδοση πάλι αυτή η θρηλυκή κουρτίνα. Πλέον αυτή η κουρτίνα έχει πάψει, ευχαριστώτε. Υπάρχει η καινούργια κερκίδα που μπήκε και έχει αυξήσει τη χωρητικότητα του Αλεξανδρίου κατά 600-700 άτομα. Ήταν αυτό ένα σημείο αναφορά. Ο Άρης, αυτός ο νέος Άρης, που να σου πω κάτι, την εποχή τη ζούμε από πέρυσι.
1: Ναι.
7: Στην ουσία ο Άρης φέτος έχει από τον πρώτο όροφο που ήταν πήγε κατευθείαν στον τρίτο. Μπορεί να πήγε στον τέταρτο.
1: Σωστό.
7: Αυτά που έγιναν το περασμένο καλοκαίρι.
1: Ναι.
7: Ήταν το πρώτο μάτς του Βασίλη Σπανούλη μπροστά σε ένα κοινό που τον καταχειροκρότησε και νομίζω ότι το λατρεύει ήδη και θα το λατρέψει ακόμα περισσότερο στην πορεία του χρόνου. Και ευτυχώς όλα αυτά για τον Άρη συνδυάστηκαν με τη νίκη κόντρα στην Μπουργκός. Με μια διαφορά 13 πόντων που νομίζω ότι ο Άρης, όπως και με τη Λεμάνη την προηγούμενη εβδομάδα, θα μπορούσε να το καθαρίσει το μάτς πολύ εύκολα.
1: Συμφωνώ.
7: Θα μπορούσε να έχει πάρει πολύ μεγαλύτερες διαφορές που παίζουν τον ρόλο τους.
1: Μα τις πήρε αυτές τις διαφορές. Απλούστατα δεν κατάφερε να τις κρατήσει.
7: Κοίτα, είναι ακόμα μια ομάδα, όπως είπε και ο Σπανούλης, η οποία φτιάχνεται.
1: Mm.
7: Ο Άρης το ίδιο πράγμα που έπαθε στο Λεμάν το έπαθε και σήμερα με την Μπούργκος και απόψε με την Μπούργκος. Τότε ήταν οι κακές επιλογές στην επίθεση που του κοστίσανε και δεν τον επέτρεψαν να αυξήσει τη διαφορά. Απόψε νομίζω ήταν και αυτό σε μικρότερο βαθμό βέβαια, κυρίως στα επιθετικά rebound. Γιατί ο Άρης είχε πρόβλημα στο επιθετικό rebound το πρώτο ημίχρονο.
1: Ναι.
7: Διωγγώθηκε αυτό στο δεύτερο. Έδωσε πολλές δεύτερες επιθέσεις στην Μπουργκός και ένα μάτς που χάιδεψε, να το πω έτσι, στα του 30 πόντους το πρώτο ημίχρονο. Έφτασε, είδε την Μπουργκός να φτάνει και μέχρι το μείον 12. Αλλά εκεί ο Χαραλαμπόπουλος, που εγώ θα πάω περισσότερο στο Αφανίσι, εγώ δεν θα πάω στο Δημητρίκη τόσο πολύ,
1: ναι.
7: Ούτε στον αγαπημένο σου Ρόμπι στον Νέρ, Μιχάλη μου, που έκανε καλό πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο λίγο δεν ήταν όπως θα μπορούσε να είναι,
1: ναι,
7: αλλά
1: ναι,
7: έκανε double-double πολύ νωρίς το παιχνίδι. Χαραλαμπόπουλος και Δημητρίκη για μένα ήταν δύο παίκτες που έκαναν αθόρυβη δουλειά στο σημερινό παιχνίδι. Ειδικά ο Χαραλαμπόπουλος εκεί που πήγε διαφορά στους 12 και με τις άμυνες και με το τρίποντο το οποίο έβαλε.
1: Εξαιρετικός.
7: Η χρησιμότητα του καλού Έλληνα έκανε την διαφορά ο Στεοάρης και μαζί και με τον Τρίπολο του Λιόπουλου αμέσως μετά να πάει πάλι τη διαφορά 120 και να πάρει την νίκη απέναντι στους Ισπανούς.
1: Ξεχώρισε πάντως, δεν το θεωρώ και τόσο αφανή. Εγώ θεωρώ ότι θα έπαιζε για MVP μαζί με τον Δημητρίεβιτς. Μέτρησαν ενδεχομένως οι περισσότερες assist του Δημητρίεβιτς, γιατί εντάξει, και αυτό είναι μια τεράστια συμμετοχή στο σπίτι, στο παιχνίδι. Έτσι, και δεν μπορείς να μην τις.
7: Αναφέρεις. Μα γι' αυτό τον πήρε κιόλα στο συγκεκριμένο. Για να σου δημιουργεί. Απλά σήμερα σπόραρε κιόλα και σε βοήθησε. Κοίτα, ο Άρης είναι λίγο, θα χρησιμοποιήσω ένα παλιό δημοσιογραφικό κλισέ, είναι λίγο Λερνέα Ήδρα. Προσωπικά. Δηλαδή, είδαμε μια ομάδα με 4 παίκτες που είχαν πάνω από 10 πόντους. Είχαν υψηλό αριθμό πόντων. Είναι αυτό
1: και
7: που
1: για μία ακόμη φορά πήγε να επανεληφθεί και αυτό το οποίο το συζητούσαμε στο Λεμάν. Μόνο δύο παίκτες. Από σχεδόν όλοι χρησιμοποιήθηκαν. Μόνο δύο παίκτες δεν σκόραραν, ο Μποχωρίδης και ο Μπίρτς.
7: Πήρε σκόρ από όλους και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το είπε και ο προπονητής του Μπούργκος μετά ότι δεν είχαμε λύσεις για να μπλοκάρουμε όλα τα του Άρη.
1: Έτσι.
7: Γιατί ο Άρης είναι μια ομάδα που, αν δεν βρει σκόρ από τον Ρόμπινσον Νέρι, θα βρει από τον Λιντέλ. Αν δεν βρει από τον Λιντέλ, θα βρει από τον Λιόπουλο.
1: Μα το βλέπαμε και αυτό με τον Πάπη και το σχολιάζαμε με τον Πάπη. Το ότι αυτό ο πλουραλισμό είναι κάτι. Το άνοιγμα του ρόστερ με επιτυχία από μεριά Σπαν είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
7: Είναι το άνοιγμα του ρόστερ, είναι και τα λεφτά που έρχεσαι για να πάρει τόσο πολλού
1: κόμπου. Καλά, φυσικά. Αλλά του εκμεταλλεύεσαι.
7: τους εκμεταλλεύεσαι. Είναι κέρδος για τον Άρη, επειδή ο Μόργαν δεν πατούσε πολύ καλά στα πρώτα δύο παιχνίδια, το ότι δεν έκανε σούπερ παιχνίδι, αλλά πήρε τις πύρες του που του δώσαν ψυχολογία και πέτυχε καλάθια που του δώσαν ψυχολογία στο σούπερ παιχνίδι. Και ο Μόργαν, και στο ξέρει καλύτερα από μένα, μπορεί να ηγηθεί του φετινού Άρη.
1: Μα αυτό είναι ο ρόλος του πάντα. Ναι.
7: Απλά πρέπει να καταλάβουν αυτό που είπε ο Σπανούλης, ότι είμαστε μια ομάδα που ακόμα χτίζεται.
1: Σωστό.
7: Θέλουμε χρόνο. Λέει, το πρώτο ενδείχνο είπε, είναι ο Άρης που θέλω να βλέπω όλη τη χρονιά, αλλά ξέρω ότι δεν μπορώ να το βλέπω αυτό το πράγμα ακόμα για αυτά.
1: Καλά, θα ήταν ασυνήθιστο τώρα μια ομάδα στο δεύτερό της ουσιαστικά, στο τρίτο της ουσιαστικά παιχνίδι, να έχει αποκτήσει τις ικανότητες που προσδοκά. Είπαμε, από μετά τις γιορτές. Μετά τις γιορτές αυτά.
7: Και πολύ μετά το βάζει. Ναι, εγώ το βάζω νωρίτερα, να σου πω. Εντάξει.
1: Καλά, οι γιορτές στην Ελλάδα είναι μερικοί κρατάνε και Γενάρη, μην ξεχνά.
7: Εντάξει, μα άρεσε να περνάμε καλά. Εντάξει, δεν εννοείται αυτό. Κοίτα, νομίζω ότι μετά τον Νοέμβριο ο Άρης θα αρχίσει να ρολάρει σιγά-σιγά και είναι μια ομάδα που θα γίνει καλύτερη μέσα τα παιχνίδια και βοηθάει τον Άρη πολύ το γεγονός ότι μετά το σημερινό έχει ακόμα 3-4 σερί. Οπότε θα μείνει Θεσσαλονίκη, δεν θα έχει ταξίδια, θα μπορέσει να δουλέψει καλύτερα και αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Θα γλιτώσει και την κόπωση των. Σιγά σιγά ο Άρης, σίγουρα αυτό που έγινε στην καρδίτσα, βάρισε ένα καμπανάκι που το χρειαζόταν η ομάδα μάλλον από νωρίς. Και ίσως καλύτερα και, ότι ο Σπανούλης κάτι τέτοια δεν τα σηκώνει. Δηλαδή τρελαίνεται με κάτι, μπορεί να μην κοιμήθηκε το Σάββατο το βράδυ. Γιατί δέχεται την ήττα, τη δέχεται εντάξει, μαγκωμένα αλλά τη δέχεται. Δεν δέχεται όμως σε κανένα βρίσκεται την κακή νοοτροπία. Και ο Άρης παρουσίασε κάκι στην νοοτροπία. Μπάσκετ Ποσειδονίου στην καρδίτσα το περασμένο Σάββατο. Το διόρθωσε σίγουρα σε μεγάλο βαθμό σήμερα, αλλά θα πρέπει να το κρατήσει γιατί ακολουθεί και ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με την ΑΕΚ το Σάββατο, με την Τζιντεβίτα πάλι σε πέντε εβδομάδε. Δηλαδή έχει ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία.
1: Νίκο, σε ευχαριστώ. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί.
7: Εμείς
1: θα τα πούμε αύριο το πρωί.
2: Έχουμε, δεν ξέρω, έχουμε και άλλα αποτελέσματα σήμερα από τον μπάσκετ. Εχθές είχαμε τον ΠΑΟΚ, είχαμε το Περιστέρι που κέρδισε.
1: Τη
2: Μύκονο. Σήμερα είχαμε
1: και τον Ηρακλή. Χθες.
2: Κερδίσαν όλοι.
1: Σήμερα κέρδισε και η ΑΕΚ δύσκολα, αλλά κέρδισε 95-93 τη Σαλόν Βίλπας. Και είχαμε, μισό λεπτό, είχαμε τον Κολοσσό. Σταύρος Ελληνιάδης σε Θριάμβης. Αυτά δεν πρέπει να πάρουμε τηλέφωνο.
2: Ναι, το Σταύρο.
1: Λοιπόν, κέρδισε την Κραϊόβα 77-65 και με αντίπαλο την Τρέπκα, ο Προμηθέας Πατρών. Πήρε διπλό 91-77.
2: Έχουμε μόνο νίκες δηλαδή.
1: Μόνο νίκες έχουμε.
2: Ωραίο, πολύ σημαντικό. Δηλαδή
1: πολύ.
2: Δεν υπάρχει ομάδα στο μπάσκετ που έπαιξε ευρωπαϊκά μάτς και έχασε.
1: Χθες κέρδισε ο Ερακλής με την Αταζέ του Σκοπίων. Κέρδισε το Περιστέρι. Κέρδισε στην Πόσνα, στο Σαράγεβο μέσα ο ΠΑΟΚ. Σήμερα κέρδισαν όλοι.
2: Ζητάμε λοιπόν να μας πείτε τι είναι το φλαμπούτσο, είναι μουσικό όργανο, είναι κάτι άλλο και εμείς θα σας μοιράσουμε προσκλήσεις για το ρεμπέτικο φεστιβάλ Σωτήρη που αρχίζει Παρασκευή.
3: Παρασκευή μεσημέρι ξεκινάμε.
2: Στο ελληνικό μολύβι, στο Εγάλεο.
3: Μπράβο, στη συνοικία του Γιώργου Ζαμπέτα και όχι μόνο.
2: Καταπληκτικός χώρος.
3: Είναι πολύ ωραία, είναι πολύ ζεστά εκεί. Είναι όπως πρέπει.
2: Όπως, ναι.
3: Δεν είναι ούτε χαοτικό.
2: Και είναι πιο το δεύτερο, το τρίτο.
3: Το τρίτο.
2: Είναι το τρίτο, έτσι.
1: Όταν ακούει κάποιο τρεσοτήρι, ξέρω κι εγώ, φεστιβάλ ρεμπέτικο. Τι περιλαμβάνει αυτό, θα μου πει.
2: Πάει να δει και να ακούσει τσιφτετέλια.
1: Τσιφτετέλια.
3: Θα έχει και εσύ φταίει τελικά, γιατί ναι. Ο Ζεμπέγιγα. Ναι. Θα έχει από όλους τους ρυθμούς.
1: Okay, αλλά εννοώ υπάρχουν θεματικές.
3: Ναι, ναι. Έχει θεματικές. Αλλά δεν τις έχουμε επιβάλει εμείς. Εμείς ζητάμε κάθε άνοιξη, κάνουμε ένα κάλεσμα για συμμετοχές και οι άνθρωποι που δηλώνουν συμμετοχή επιλέγουν θεματικές είτε σε συνθέτες. Δηλαδή έχει ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα στη Σωτηρία Μπέλου.
2: Ναι.
3: Θα έρθει και η Μαρία Ικώτη, τον Χαΐδη, τον τραγουδίστρια. Ότι...
1: Εμφανισμένη ήταν η Μαρία. Εμφανίστηκε.
3: Το Μαράκι θα έρθει για αυτό το αφιέρωμα μαζί με τον Νίκο Τατασόπουλο, με την Ευτυχία τη Μητρίτσα, άλλη εξαιρετική τραγουδίστρια που θα είναι. Αυτό είναι ένα αφιέρωμα, φαντάσου, ας πούμε. Δηλαδή, μιλάμε για πολύ ωραία πράγματα. Θα έρθει ο Δημήτρης Μιστακίδης από τη Θεσσαλονίκη, θα κάνει αφιέρωμα σε ρεμπέτικα με κιθάρες μαζί με άλλους δύο εξαιρετικούς κιθαρίστες, τον Νίκο τον Πρωτόπα και τον Αντώνη τον Ξιντάρη.
2: Μάλιστα.
3: Του Γιώργου του Ξιντάρη. Τώρα αδικό, λέγοντας έτσι αδικό, γιατί είναι τόσο πολύ καλύτερες
2: που δεν μπορεί να του πει. Είναι πάρα πολύ.
3: Επανδεικτικά τώρα.
2: Πού μπορεί να βρει κάποιος τις εκδηλώσεις κτλ. Υπάρχει.
3: Ναι.
1: Ιστότοπος.
3: Βεβαίως. athensrebeticofestival.gr. Τα βρίσκεται όλα εκεί στο site μας, το ολοκένουργιο. Πρόγραμμα, link για εισιτήρια από τη MOR. Τα εισιτήρια νομίζω ότι είναι υπερβολικά τιμία, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή με 15 ευρώ την ημέρα βλέπεις όλες τις εκδηλώσεις, συμμετέχεις και στα σεμινάρια χωρίς άλλη επιβάρυνση. Και με 35 ευρώ όλο το τρίμερο, αν θες. Ειδικές τιμές για ΑΜΕΑ και ανέργους, χαμηλωμένες. Για τα παιδάκια που θα έρθουν με τις οικογένειες τους δωρεάν. Εντάξει.
2: Για διανοητικούς ανάπηρους αριανούς.
3: Δεν μπορώ να συμμετέχω σε αυτό.
1: Ελευθέρα.
3: Δεν το υιοθετώ.
1: Ελευθέρα. Δεν το υιοθετεί. Πάρτινα. Φαντάζομαι ότι κάθε χρόνο θα έχετε και περισσότερες συμμετοχές.
3: Εννοείς από καλλιτέχνες. Ναι, ναι, ναι. Αυτό πλέον έχει αρχίσει να γίνεται ένα ευχάριστο πρόβλημα.
1: Καλά,
3: ο κόσμος έχει τα βάνη, Μπάμπη.
2: Όσο το μαθαίνουν, τόσο περισσότερο.
1: Ναι, αλλά σε αυτό έχει δίκιο σου.
3: Δεν χωράνε άλλοι.
1: Μπράβο, έχει τα βάνη.
3: Το φρενάρουμε εμείς.
1: Ναι.
3: Γιατί δεν χωράει ο χώρος. Δεν θέλουμε και. Δηλαδή,
1: και να δημιουργηθεί τώρα αυτό το παστέ, εις βάρος σας θα λειτουργήσει.
3: Ακριβώς. Και δεν θα θέλαμε να πάμε σε ένα χώρο. Το σκεφτόμαστε. Δεν το έχουμε απορρίψει 100%. Προς το παρόν το αποφεύγουμε. Δεν θέλουμε να πάμε σε ένα χώρο που να είναι 5-6-7 χιλιάδες άτομα.
1: Ναι.
3: Αρχίζει και γίνεται απρόσωπο.
2: Εκεί πώς τους χωράει, δηλαδή.
3: Με το ζόρι 1300.
2: Με το ζόρι.
3: Ναι.
2: Εντάξει, δεν του λε και λίγο.
1: Δεν του λε.
3: Όχι, μα αυτό λέει.
2: Δηλαδή.
3: Κρατάει και τη ζεστασιά του όμως αυτό το πράγμα. Δεν είναι χαοτικό.
2: Τελευταία φορά που επιχείρησα να τραγουδήσω, μαζευτήκαν καμιά δύο.
1: Ναι, αλλά πόσοι σε κυνήγησαν.
2: Πολύ.
1: Γι' αυτό, αυτό είναι το νούμερο.
2: Έπρεπε να κόψω εισιτήρια σε αυτούς που με κυνηγάγανε και όχι σε αυτούς που
1: με κυνηγάγανε. Βέβαια. Κέρδος θα είχες.
2: Ναι.
3: Να βάζεις εισιτήριο στην έξοδο που θέλουν να φύγουν.
2: Ναι.
1: 1300, ναι, αυτό θες να το κάνεις και λίγο παρείστικο, γιατί είναι.
2: Ρεμπέτικο είναι. Άμα
1: γιατί είναι ρεμπέτικο.
2: Είναι λίγο παρείστικο, δεν γίνεται.
3: Ναι, μωρέ, γιατί έτσι κρατάς και τον πυρήνα. Δηλαδή, οι 1300 που θα έρθουν δεν είναι 1300 φανατικοί του ρεμπέτικου. Αλλά μπορεί να είναι 500-600 οι φανατικοί. Και άλλοι είναι. Όχι, στα πέρα.
1: Εγώ πιστεύω θα είναι παραπάνω του μισού.
3: Μπορεί και να έχεις δίκιο. Δεν
2: Μαρία σε ρωτάει τι κάνατε στον καψερό το διαιτητή. Είχαμε κάποιο επεισόδιο.
1: Τι κάναμε στον καψερό του. Όχι. Τίποτα.
2: Ξέρω, ρε.
1: Τι κάναμε. Σιγά τον καψερό.
2: Γεια σου Αντώνη, γεια σου Τάκη, γεια σου Γιώργο, γεια σου Παναγιώτη, Κωνσταντίνε, Τάσο, Γεωργία.
1: Τον Κώστα από τη Στουτγκάρντη που παραπονιέται για το data στις σελίδες των αποτελεσμάτων και έχει απόλυτο δίκιο στο σούπερ λίγκ.
2: Πονηρούλιδες λέει, τι μας βάζετε και ψάχνουμε. Τι πονηρούλιδες, ρε φίλε, μια λέξη είπαμε. Τι είναι το φλαμπούτσο, δηλαδή καταρχήν όποιος ακούει την εκπομπή από παλιά θα έπρεπε να είναι πονηρευμένο.
1: Ναι, και να ξέρει, ρε παιδί μου, και λίγα δύο-τρία πράγματα από μουσική.
2: Θέλω να ακούσουμε την κυρία Αναστασία, μια μεγάλη φυσιογνωμία της εκπομπής.
1: Ναι, χρόνια ακροάτρια.
2: Πολλά χρόνια, τουλάχιστον 30. Η οποία τιμήθηκε και σήμερα μάλιστα την τίμησε και ο κόσμος εκτός από τον Ολυμπιακό και το Δημοτικό Θέατρο.
1: Πώς δεν ήταν ο Γιώργος από το Λονδίνο.
2: Δεν προλάβαινε.
1: Δεν προλάβαινε, δεν προκάμε.
2: Λοιπόν, κυρία Αναστασία, λοιπόν, η οποία χρόνια βγαίνει σε αυτήν την εκπομπή και την ευχαριστούμε πάρα πολύ, την τίμησε ο Ολυμπιακός.
1: Εμβληματική μορφή, κυρία πραγματική.
2: Ναι. Ας την ακούσουμε τι είπε, αξίζει ο κόπος.

0: Για μένα, ο Ολυμπιακός, που στα 12 μου χρόνια με πήρε ο πατέρας μου να πάμε να δούμε κάτι παιδιά που λέει που παίζουν μπάλα, από τότε μέχρι σήμερα δεν έχω σταματήσει να πηγαίνω στον Ολυμπιακό. Ζητώ συγγνώμη από την κόρη μου, από τα νύψια μου, από τους φίλους μου, που μόλις λέγαμε κάπου να πάμε, η πρώτη τους ερώτηση: έχετε παιχνίδι την Κυριακή? Ναι, όταν εγώ είπαμε δεν θα έρθω. Αυτό γινότανε συνέχεια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι εννοώ εγώ όταν λέω ότι είμαι Ολυμπιακός. Δεν είναι μία ομάδα και άντε είμαστε. Για μένα ο Ολυμπιακός είναι η συνέχεια της οικογένειας και κάποιων φίλων από εκεί και πέρα. Ο Ολυμπιακός πάει να είναι ομάδα. Γίνεται ένα με το μυαλό μας, με την καρδιά μας, με την ψυχή μας. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν Ολυμπιακοί που να μην συγκινούν όταν βλέπουν τον Ολυμπιακό. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να περιγράψω και ζητώ συγγνώμη που είμαι τόσο συγκινημένη. Για μένα η ζωή μου μέχρι τώρα, τελευταία πριν 2 μήνες ήταν που σταμάτησα να πηγαίνω για λόγους υγείας, μου ήταν πολύ δύσκολο. Είχα διαρκείας από την πρώτη μέρα, την πρώτη μέρα που βγήκανε. Εδώ μέσα στο χαρτάκι αυτό είναι το εισιτήριο του παιχνιδιού του 1957 στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ιταλική ομάδα και το Παλαιό
1: Σόλιο. Και στο νέο Καραϊσκάκη,
0: την Αναστασία. Με τη Μίλαν, και όταν μου το έδωσε, μου είπε ο πατέρας μου, φύλαξε.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
3: Κύριε Αναστασία, 84 χρονών παρακαλώ.
4: Ζωή να έχει.
5: Συγκινητική.
4: Συγκινητικότατη ρε. Εντάξει, καταρχήν κάνεις μια αναγωγή και λες οι φίλαθλοι. Κάποτε οι φίλαθλοι υπάρχονται από το παρελθόν. Και
3: μα είναι, όποτε έβγαινε τα μηνύματα από τους φίλους άλλων ομάδων ήταν συγκλονιστικά. Δηλαδή να, δεν υπήρξε ποτέ κάποιος που να πει μια κουβέντα για την κυρία Αναστασία.
5: Πόσο κάφρος να είσαι για να πεις για αυτή τη γυναίκα.
4: Κοίταξε, σίγουρα θα υπήρχαν, αλλά δεν τόλμησε τουλάχιστον να το εκφράσει. Και αυτό.
5: Πάλι καλά.
4: Εντάξει, πάλι καλά, έτσι όπως το λες, γιατί στο μη χειρό βέλτιστον έχουμε φτάσει.
5: Πάντως αυτό που είπε για τα Σαββατοκύριακά της μου θύμισε έτσι λίγο τον εαυτό μου, με σεβασμό το λέω, δεν συγκρίνομαι φυσικά. Που τα μπαγαζιά που τραγουδάω εδώ και χρόνια μου κάνουν πλάτη και ξέρουν ότι όταν παίζει ο Ολυμπιακός θα πάει κάποιος αντικαταστάτης να τραγουδήσει.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή, λοιπόν, το φεστιβάλ.
5: Athens Rebetiko Festival. Το είπαμε στα αγγλικά για συγκεκριμένο λόγο, να ξέρεις.
4: Γιατί
5: το έχουν αγκαλιάσει μουσικοί και θεατές από όλο τον κόσμο.
4: Α, έρχονται και από το εξωτερικό, ε.
5: Ναι, φιλοξενούμε κάθε χρόνο και εσύ.
3: Δίνετε με κάνα live streaming ή όχι? Έτσι,
5: όχι, όχι. Προς το παρόν δεν έχουμε ασχοληθεί με κάτι τέτοιο. Ναι. Αλλά έρχονται, δεν μπορείς να φανταστείς.
3: Θα ήταν πολύ ωραίο αν μπορούσε το live streaming να ήταν για εκτός Ελλάδος μόνο. Θα είχε ενδιαφέρον.
4: Ναι, βέβαια. Ναι. Σε βέβαια.
5: Όμως το καταγράφουμε.
3: Αν θέλετε, επειδή εγώ είμαι πολύ καλός με την τεχνολογία και τα λοιπά, να έρθω να σας το φτιάξω.
5: Εννοείται.
3: Και άμα δει κανένα, ας με φτύσατε.
5: Το καταγράφουμε για αρχιακούς λόγους και σε βίντεο και σε ήχο. Φέτος βγάλαμε λοιπόν και τα δύο CD, κυκλοφορήσαν τα δύο CD από τα δύο προηγούμενα φεστιβάλ με τις ηχογραφίες των συγκροτημάτων. Ανεβάζουμε και πολλά βιντεάκια στο site μας, υπάρχουν, ας πούμε. Βγάζουμε και βιβλία με τα πρακτικά του, τι γίνεται κάθε χρόνο, τι συζητιέται.
4: Με την ιστορία των κομματιών. Και αυτό θα ήταν πολύ σημαντικό.
5: Πολλά πράγματα έχουμε σκοπό να κάνουμε.
4: Γιατί και αυτό είναι πολύ. Γιατί αυτά, ξέρεις, κάποια από αυτά τα τραγούδια έχουν ιστορία.
5: Βέβαια.
4: Η οποία είναι ουσιαστικά, εν πράγματι, η ιστορία της Ελλάδας.
5: Καλά, μέχρι και ειδησιογραφικά τραγούδια.
4: Βέβαια.
3: Έχουμε να πούμε στους φίλους από το Live 24, βεβαίως τους ακούμε. Και εσύ που έγραψες «Με ακούει κανείς» και ο φίλος που έγραψε
4: «Δεν με ακούει κανείς».
3: Ο Τζόρτζης ανισόρροπος, λέει, από Κούνια ο Ζαμπέτας. Ναι.
4: Προφανώς δεν το ξέρει προσωπικά.
3: Ναι, αδελφέ, πραγματικά είναι
4: μεγάλες φιλίες. Ανάμεσα τώρα, δεν είναι σωστό.
3: Ο γνωστός Τζόρτζης, ο οποίος πρέπει να πει την παλαφάρα του.
4: Εντάξει.
3: Okay.
4: Ναι.
5: Θέλουμε μερικούς ανισόρροπους από τους Ζαμπέτα, αν γίνεται, αν βρίσκονται μερικοί να μας το στείλουν.
4: Θεωρώ ότι θα αποκτήσει ισορροπία η ζωή μας από τους ανισόρροπους. Κάτι τέτοιο. Κάτι άλλο, Σωτήρη, πώς γίνεται η επιλογή του προγράμματος? Φαντάζομαι ότι είναι μια δύσκολη
5: ιστορία. Μια δύσκολη ιστορία. Εμείς είμαστε 5 τώρα που το διοργανώνουμε αυτό και τρέχουμε βασικά. Και το έχουμε κάνει λίγο Eurovision για να μην υπάρχει. Για να είμαστε, έχουμε και μια δικαιοσύνη από μόνοι μας.
4: Ναι.
5: Παίρνουμε τις συμμετοχές και λέμε ψήφισε ο καθένας μόνος του. Βάλε το 12 σου στο αγαπημένο σου σχήμα, το 11 σου αυτό κτλ.
4: Και με βάζει την κατάταξη.
5: Κάπως έτσι και κάνουμε ένα άθροισμα, ας πούμε.
4: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
5: Εντάξει, παρόλα αυτά έχουμε στο νου μας ότι θέλουμε κάποια πράγματα. Αλλά θέλουμε να έχουμε και νέα παιδιά. Δεν θέλουμε να έχουμε
4: 100%.
5: Μόνο. Θέλουμε να έχουμε να εκπροσωπηθούν σχήματα από το εξωτερικό. Σχήματα από την Κύπρο. Έρχονται κάθε χρόνο.
4: Από το εξωτερικό δηλαδή, αυτό που λέγεται.
5: Φέτος έχουμε το Βέλγιο.
3: Κάτι πιτσιρικάδες που κάνουν εδώ στην Ελλάδα, που βγαίνουν σε αυτά και τα λοιπά, τους έχετε πάρει χαμπάρι, που είναι διάφορα 2-3 συγκροτήματα που γυρνάνε σε πλατείες και αυτά και παίζουν ρεμπέτικα, έτσι.
5: Είναι πάρα πολλά τα παιδιά, δεν μπορείς να τους πάρεις. Σίγουρα θα σου ξεφύγουν κάποιοι, δεν τους πάρεις όλους. Αλλά ας πούμε φέτος έρχεται ένα πολύ ωραίο νεανικό σχήμα από τη Θεσσαλονίκη που παίζουν και λίγο πειραγμένα, θα μας αρέσουν αυτά και τα λοιπά. Θα έρχονται με ηλεκτρική κιθάρα και τέτοια. Και τους ακούσαμε, δεν τους ξέραμε, τους ακούσαμε στα βιντεάκια που μας στείλανε γιατί είσαι της Κουαρτέτο Μαλάντρο.
4: Μαλάντρο.
5: Νομίζω ότι το όνομα του σχήματος βγήκε επί τούτου για το φεστιβάλ για πρώτη φορά. Μπορεί και να είναι η πρώτη τους παρουσία με αυτό το όνομα, ας πούμε.
4: Αυτή από το Βέλγιο, συγγνώμη που σας διακόπτω, Σωτήρη, ναι. Είναι. Δεν είναι Έλληνες.
5: Όχι. Ένας μόνο που παίζει πιάνο. Οι τρεις βασικοί συντελεστές που είναι χρόνια.
3: Μιλάνε Βέλγικα, δηλαδή.
5: Ο ένας, ο Φρανς, είναι και φίλος. Έχει μια μουσική σκηνή φανταστική στις Βρυξέλλες.
4: Είχατε παίξει.
5: Όλοι οι Έλληνες έχουν παίξει.
4: Μπράβο, ναι. Μπράβο. Γιατί θυμάμαι από το Facebook.
3: Φαντάσου, αφού έχει παίξει μέχρι και ο Σωτήρη.
5: Φαντάσου.
4: Έτωσε.
5: Ο Φρανς, λοιπόν, ως κοσμοκράτορας, είναι Ολλανδοί και Βέλγοι. Μιλάει ελληνικά ο Φρανς μόνο, γιατί είναι μεταφραστής στο Ευρωκοινοβούλιο. Μιλάει ελληνικά καλύτερα από μένα. Και έχουν μεταφράσει ρεμπέτικα σε διάφορες γλώσσες. Ολλανδικά, γαλλικά.
4: Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται.
5: Ναι.
4: Τι μαθαίνεις.
5: Ναι. Και έχουν πιάσει το πνεύμα των τραγουδιών, το έχουν μεταφράσει λίγο ελεύθερα στην άλλη γλώσσα. Και αυτό είναι και μια ωραία επικοινωνία. Έχει και την πλάκα του. Τους έχουμε φέτος.
4: Δηλαδή, και αυτό ξεκινάει από τις 3.
5: Όχι κάθε μέρα. Ναι. Το Κυριακή ξεκινάει νωρίτερα. Έχει από τις 12 το μεσημέρι καραγκιόζι για παιδιά.
4: Α, μάλιστα.
5: Έχουμε
4: και τα σχήματα.
5: Ναι, τα σχήματα συνήθως ξεκινάνε από γευματάκι, εκεί γύρω στις 5 οι συναυλίες, ας πούμε.
4: Μάλιστα.
5: Πιο πριν έχει όμως ντοκιμαντέρ πάρα πολύ ωραία, έχει συζητήσεις πολύ ενδιαφέρουσες.
4: Είναι οπωσία υπάρχει.
5: Εννοείται, έχουμε σουβλάκια, έχουμε μπύρες, έχουμε κρασιά, τσίπουρα. Ναι. Δεν γίνεται φεστιβάλ χωρίς αυτά.
4: Ναι. Τώρα αυτά είναι και όλα πλέον απαγορευμένα, ξέρεις.
5: Από ποιον?
4: Γενικότερα.
5: Όχι μου.
3: Μας ανακάλυψε ο Σπύρος από το Κατάκολο.
4: Έλα ρε Σπυράκο.
3: Ρε Σπυράκο.
4: Πού είσαι ρε Σπύρο, πού χάθηκε?
3: Τώρα με το Live 24 θα μας ανακαλύψουν και παντού στην επαρχία και παντού στον κόσμο. No. Δηλαδή, γιατί πραγματικά.
4: Έρη, κάτσε λίγο σοβαρή σε
3: βλέπω. Έρη, θες να πεις ένα τραγούδι? Μ' άρεσε χθες που χόρευες.
4: Ναι, πολύ καλή.
3: Ωραίο ήταν.
4: Ναι,
3: καλό ήταν. Εξαιρετική. Όχι αυτό, το άλλο.
5: Τι θέλουμε στο φεστιβάλ άμα χορεύεις?
3: Το άλλο. Θα πας στο φεστιβάλ να χορέψεις, θα σου βάλουν και μαλλιά εκεί.
4: Πολύ. Για να κουνάς.
3: Ωραία. Λοιπόν, έχουν αρχίσει και οι απαντήσεις για το Φλαμπούτσο. Δεν θα τις πω για να υπάρχει.
4: Να μαζεύονται.
3: Παρακαλώ πάρα πολύ. Πάμε στο 211-016-104-6. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
6: Τι κάνετε?
4: Καλά, εσύ δεν είσαι καλά.
3: Βραχνιάσαμε, τι έγινε?
6: Τι να κάνω, με τρία παιδιά που έχω δεν θες να μην βραχνιάζω δηλαδή?
3: Οκ, εντάξει. Άμα τα τρία παιδιά βραχνιάζουν, να

0: υπάρχει κάτι διαφορετικό. Και εγώ τώρα ειλικρινά, αγόρια, δεν ξέρω τι να σας πρωτοσχολιάσω. Να
1: πες.
0: Σχολιάσω τη μελέτη, να σας σχολιάσω το NBA με τη EuroLeague. Δηλαδή,
1: ξεκίναμε τη μελέτη, ξεκίναμε τη μελέτη που είναι ενδιαφέρον αυτό, το θέμα. Ναι.
0: Έτσι, σ' αρέσει έτσι.
1: Εννοείται, μάλιστα.
0: Εγώ θα σου πω ότι το να βαφτίζεις τη μαζική φυγή γενικότερα των νέων στο εξωτερικό και την άνεσή τους να γίνουν σκλάβοι αντιεπαγγελματισμού γενικότερα, είναι καθαρά έλλειψη ενσυναίσθησης στην οποία υπάρχει. Και είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή να νομιμοποιήσεις την εργοδοτική αφαιρεσία την οποία υπάρχει. Από εκεί και πέρα, μια μελέτη. Εντάξει, Μιχάλη, ναι, okay, δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Από εκεί και πέρα, το να μεταφέρεις, από μια μελέτη, από μια τηλεοπτική ζώνη στα έδρανα του Στρασβούργου και να μπερδέψει ένα εύκολο δράμα με ένα σενάριο κακής απουνόπερας, και το λέω με πολύ καλό τρόπο αυτή τη στιγμή, το μόνο που θα επιβεβαιώσει είναι ότι δεν θα υπάρχει τηλεθέαση. Να κλαίς δηλαδή για τους εργοδότες την ώρα που η κοινωνία στενάζει και να χαρακτηρίζεις τι, να χαρακτηρίζεις τι ως πολιτικά. Να το πούμε αχάμπαρο, να το πούμε και έτσι ρε παιδιά, δηλαδή, εντάξει, φτάνουμε δηλαδή σε άλλα όρια. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Ειλικρινά θα στο κλείσω εδώ γιατί θα το τραβήξω πάρα πολύ μετά.
2: Με το διαιτητή τι έγινε δηλαδή και αναρωτιώσω.
0: Δεν αναρωτιόμουν εγώ.
1: Όχι,
0: με το
1: διαιτητή.
2: Άλλη Μαρία.
0: Θα γράφω Χαλκίδα εδώ από κάτω μας στέλνω μήνυμα.
2: Όχι, καλά, εντάξει μωρέ, έγινε τώρα επειδή έβλεπα τα μηνύματα και καταλαβαίνεις καμιά φορά.
0: Εντάξει, πρέπει να μου βγάλει και ένα παρατσούκλι λοιπόν, να σας το γράφω με παρατσούκλι από εδώ και πέρα.
1: Άστο σε εμάς, θα το φτιάξουμε.
0: Το μόνο σίγουρο, δε, θα το φτιάξετε εσείς.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Και να πάω λίγο και στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, να φτάσουμε λοιπόν σε αυτή την όμορφη συνάντηση που είχαν NBA με EuroLeague, ένα όχι το οποίο ακούστηκε από το λίμνη της Κόμου μέχρι την Αμερική. Σίγουρα το περιμένανε. Έτσι, ήταν ένας σχεδιασμός ο οποίος το NBA διαθέτει χρήμα, διαθέτει τεχνογνωσία, διαθέτει μία επιρροή. Η Ευρώπη όμως διαθέτει συλλόγους, υπάρχει ιστορία, υπάρχουν εξέδρες, υπάρχουν φίλαθλοι οι οποίοι έχουν ματώσει για τις συγκεκριμένες εξέδρες και βαριές φανέλες με ιστορία από πίσω.
2: Καλά, εντάξει, εγώ το ακούω λίγο βαρεσέα όλα αυτά, Μαρία, γιατί άμα αρχίσουν και πέφτουν, εγώ θεωρώ ότι η πρόταση έγινε τσου, γιατί δεν ήταν το θέμα των χρημάτων. Άμα αρχίσουν και πέφτουν τα χρήματα, θα δεις πως γίνονται τούμπα τα φασόλια.
0: Κρύβεις δηλαδή μια γραμμή σε ένα επιχειρηματικό πίνακα από πίσω στο NBA. Το κάνεις έτσι αυτό.
2: Μα εγώ πιστεύω ότι πώς να σου το πω, θα περάσει στον Ατλαντικό η Αμερική. Θέλει να το κάνει και θα το κάνει. Όπως άλλαξε το κολεγιακό και έχει φέρει όλη την Ευρώπη πλέον, όλη την Ευρώπη, όλο τον ανθό της Ευρώπης να παίζει στα κολεγιακά πρωταθλήματα για να τον έχει ως πρώτη ύλη μετά και να μην χρειάζεται να τον παίρνει ή να τον αποκτά όταν πλέον θα είναι σε, θα είναι σε ένα επίπεδο. Δες πόσοι παίζουν πλέον στα κολεγιακά πρωταθλήματα. Στα κολεγιακά πρωταθλήματα πέρυσι, παραδείγματος χάρη, στο Μίτσιγκαν, ήταν ένα κάρο Ευρωπαίοι. Και γενικότερα στα τέσσερα πρώτα κολέγια ήταν ένα κάρο Ευρωπαίοι. Σέρβοι, Σλοβαίνοι, Κροάτες, τώρα Έλληνες. Θα το κάνει.
0: Έχουμε χάσει πολλά από το NBA, δυστυχώς, από αυτά τα κολέγια. Βέβαια, εγώ εδώ αυτό το οποίο ήθελα να θέσω ήταν το ερώτημα.
1: Εγώ λέω ότι κερδίζει το ελληνικό μπάσκετ τα κολέγια.
2: Σαν εθνική.
1: Κερδίζει.
2: Ναι, το ελληνικό μπάσκετ κερδίζει. Έχει απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του.
1: Γιατί αν περιμένουμε από τα παιδιά που παίρνουν μπάσκετ εδώ και από τις ομάδες που παίρνουν.
0: Αν γίνουν οι κλήσεις εθνικής, ναι, θα συμφωνήσω και εγώ.
1: Από τις ομάδες που
2: παίρνουν
1: το κάθε Αμερικανάκι να έρθει εδώ και του δίνουν, ξέρω εγώ, ένα.
2: Σκασμό λεφτά.
1: Αντί να πάρουν τα ελληνόπουλα αυτά και να
2: επιμείνουν πάνω σε αυτά. Συμφωνώ απόλυτα με τον Μπάμπη.
1: Το μπάσκετ κερδίζει από αυτό.
2: Βέβαια.
0: Ναι, σε αυτή την περίπτωση συμφωνώ και εγώ με τον Μπάμπη. Αλλά εγώ θα σου φέρω το άλλο, το ουσιαστικό ερώτημα λοιπόν, το οποίο έχω για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Έτσι. Είχε δεσμευτεί δημόσια ότι θα στηρίξει την είσοδο του ΠΑΟΚ στη EuroLeague. Την ίδια στιγμή λοιπόν που ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε υπέρ της συνέχισης των συζητήσεων με το NBA, όπου ο αρχικός σχεδιασμός προβλέπει μία μόνιμη θέση στην συγκεκριμένη league που θέλει να φτιάξει και είναι από την Αθήνα. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση τι κάνεις, πώς συνδέεις αυτές τις δύο κατευθύνσεις.

0: δικαίωσης με μια συγκεκριμένη εγγύηση που θα προστατεύει την προοπτική του ΠΑΟΚ σε μια ενδεχόμενη συμφωνία.
1: Καλά, εγώ πιστεύω ότι αυτά είναι ασκήσεις επί χάρτου. Θα μετρήσουν πάρα πολλά, θα μετρήσουν τα οικονομικά μεγέθη, θα μετρήσουν τα εισπρακτικά, οι χορηγοί, το ένα το άλλο. Θεωρώ ότι είναι ασκήσεις επί χάρτου, επιμένω. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας.
0: Οι διαπραγματεύσεις δεν σημαίνει αποδοχή όλων των όρων. Και σίγουρα χρειάζονται κάποιες ξεκάθαρες απαντήσεις για το τι θα θεωρηθεί απαραίτητο για τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όταν φτάσουν σε μια συμφωνία, γιατί θα επιστρέψουν με καινούργια συμφωνία τις επόμενες ημέρες. Το θέμα είναι ότι θα πάνε πιο πίσω από τον Οκτώβριο του 27 από ό,τι υπολογίζουν αυτή τη στιγμή.
1: 100%.
0: Σίγουρα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας για να εφόσον υπάρξει συμφωνία. Αλλά εγώ θα πω και το τελευταίο και θα το ολοκληρώσω. Το 10% το οποίο έπρεπε να επιστραφούν στα εισιτήρια επειδή δεν μπήκε στο Final Four, γιατί έγινε 40% επιπλέον στα συγκεκριμένα εισιτήρια τα οποία δόθηκαν φέτος, τα διαρκείας? Αυτό δεν μας έχουν εξηγήσει ποτέ.
1: Εντάξει, εγώ δεν έχω μόνο αυτές τις χρηματοοικονομικές απορίες. Έχω και τις άλλες. Δηλαδή, ως πότε, ας πούμε, η Ευρωλίγα, γιατί αυτό. Εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι υποδέστερα. Η πιο σημαντική μου ένσταση απέναντι στην Ευρωλίγα και σε κάθε κλειστό πρωτάθλημα, δεν το συζητάω, είναι πότε θα σεβαστεί τα εθνικά πρωταθλήματα. Αυτό είναι το σημαντικό και τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, γιατί οι περισσότεροι το γνωρίζουμε πάρα πάρα πολύ καλό ότι αγαπήσαμε το μπάσκετ από τις εθνικές ομάδες. Αυτή ήταν η αφορμή για να γίνουμε. Μπορεί να ήταν μετέπειτα ο Άρης, μετά ο Ολυμπιακός, μετά ο Παναθηναϊκός, αλλά η εθνική ήταν αυτή η οποία άνοιξε το δρόμο και νομίζω ότι τα περισσότερα παιδιά ασχολούνται μέσα από το μπάσκετ εξαιτίας της εθνικής.
0: Αυτό λέει η λογική. Να υπάρξει μια καλύτερη διοίκηση, μια διαφάνεια και ουσιαστικές ευκαιρίες συμμετοχής.
2: Ωραία, έγινε, Μαρία μου. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να έχετε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εδώ ο Τζίμις έστειλε ένα μήνυμα, τέλος πάντων.
2: Ο Τζόρτζης ζητάει να τον αποκαταστήσουμε, τον αποκαταστούμε, διότι απάντησε για το μήνυμα για το Φλαμπούτσο, λέγοντας για το Ζαμπέτα και είπε ότι υπέγραψε ως Τζόρτζης ανισόρροπος από κούκια.
1: Α, ο ίδιος.
2: Ναι.
1: Εντάξει, ρε παιδί.
2: Εντάξει, παιδί μου.
1: Ένα, δύο, τρία. Ναι. Πολλά ανισόρροπα.
2: Όχι ότι είναι κακό να σε πει κάποιος ανισόρροπο.
1: Όχι. Εντάξει.
2: Ανισόρροπος μπορεί... τι σημαίνει δηλαδή? Ότι δεν έχεις ισορροπία. Δεν
1: ναι, μπορεί να φτάσει μέχρι και τα ανώτατα αξιώματα.
2: Ναι, με δηλαδή,
1: τέτοια προσόντα.
2: Πόσους ανισόρροπους υπουργούς ξέρεις εσύ, ας πούμε?
3: Έλαντε.
1: Έχουμε δύο ώρες μόνο εκπομπή.
3: Πάω στοιχηματία συγκεκριμένο. Έρχεται πάντα στο μυαλό όλο.
1: Εκτός από αυτό.
2: Εντάξει, είναι αδικημένος αυτός. Είναι αδικημένος.
3: Δεν είπα όμως ποιον και κάποιος.
2: Είναι αδικημένος.
1: Εντάξει, πάντα από κάτι αδικήσει.
2: Ανισόρροπος μεν, αδικημένος δε.
1: Πάντα από κάτι αδικήσει. Αυτό να το λέμε.
2: Θα έπρεπε να μείνει στην πρώτη του δουλειά να πουλάει έναν Ογγελέκα, διότι ήταν πολύ πιο αποτελεσματικός από ότι είναι σαν υπουργός.
1: Ναι, αλλά τον ξέραν λιγότερο.
2: Δεν έχει σημασία.
1: Έχει.
2: Α, τώρα, εντάξει.
1: Έχει.
2: Έχει σημασία στο τι οικονομικό στάτους θα χτίσει. Δηλαδή, αν θα έχει 45 σπίτια.
1: Δηλαδή, τώρα βγαίνει λαβωμένος από το οικονομικό. Λαβωμένος, εντάξει.
2: Λοιπόν, τρίμερο φεστιβάλ λοιπόν ρεμπέτικου τραγουδιού στο Εγάλεως, στο ελληνικό Μολύβι, ένας καταπληκτικός χώρος. Μπορείτε να κερδίζετε προσκλήσεις. Πώς θα δώσουμε?
3: Να δώσουμε δύο διπλές.
2: Δύο διπλές.
3: Ναι, να μην έρθει κάποιος μόνος του.
2: Όχι, να
1: όχι
2: μην έρθει.
1: Μόνος του κανένας.
2: Δηλαδή,
1: δεν αφήνουμε
2: μόνος
1: ποτέ κανένα μόνο.
2: Δεν θα βρει παρέα εκεί.
3: Άμα έρθει μόνος του και έχει διπλή πρόσκληση, θα φωνάξει απ' έξω να δει ποιος άλλος είναι μόνος του, να τον πάρει παρέα.
2: Δύο διπλές προσκλήσεις λοιπόν, με ερώτημα, χωρίς ερώτημα. Πάντως το ερώτημα το βάλαμε για να γίνει και το σχετικό τζέρτζελο. Τι είναι το Φλαμπούτσο?
1: Απ' την άλλη μου άρεσε πολύ.
2: Έρη, εσύ ξέρεις τι είναι το Φλαμπούτσο? Όχι, δεν ξέρεις.
1: Δεν ξέρει. Okay. Θα μάθει μωρέ. Εντάξει, δεν μπορεί. Θα κάτι, θα τα γκουγκλάρει. Αυτά είναι και παιδιά της τεχνολογίας. Μόνο με έκανε εντύπωση αυτό που είπε ο Σωτήρης.
2: Ναι.
1: Και θέλω να σταθώ σε αυτό. Ότι δεν πάμε, ρε παιδί μου, στο παραδοσιακό. Υπάρχει αυτό λέμε το ερέθισμα και έχουμε και διαφορετικές αποδόσεις, δηλαδή και πειραγμένα. Αυτό είναι πάρα πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
3: Κοιτάξτε να δεις, έχει μια κλισεδάρα, ας πούμε, που μου αρέσει όμως πάρα πολύ και τη χρησιμοποιώ και την κρατάω στο μυαλό μου, και ας είναι κλισέ. Λέει ότι η παράδοση είναι η διατήρηση της φλόγας, όχι η περιφρούρηση της τάχτης.
2: Δηλαδή,
1: ναι, έτσι, έτσι.
2: Το ότι πειράξανε παραδοσιακά τραγούδια η Vic, η Villager, μας πειράξε.
3: Εμένα που παίζω με την κομπανία τόσες διασκευές, καθόλου, ίσα ίσα. Εμείς φέτος συγκεκριμένα θα παίξουμε, φαντάσου, παρέα με τον Ζώρος Πιλαλή, που εκεί κι αν έχουμε πειραγμένο στάφ, ας πούμε.
1: Όχι, η μεγάλη έκρηξη του νεορεμπέτικου, την οποία εσύ ηλικιακά δεν την έζησα, αλλά σίγουρα έχεις γνώση, στην μεταπολίτευση, ουσιαστικά, δηλαδή του Ρασούλη, ήταν ένα πείραγμα πάνω σε αυτό.
3: Σαφώς. Αλλά έτσι κι αλλιώς κάθε επανεκτέλεση είναι ένα πείραγμα της πρώτης εκτέλεσης που λέμε.
1: Ναι.
3: Αυτές οι διασκευές λοιπόν της δεκαετίας του 80.
1: Αλλά και το άλλο ύφος, παιδί μου, ήταν ένα πείραγμα πάνω σε αυτό.
3: Και αυτό. Αν θέλω να πω, νομίζω εγώ τώρα, έτσι, μουσικολόγος δεν είμαι, ούτε το σπούδασα. Αλλά τέλος πάντων, αυτές οι κομπανίες της δεκαετίας του 80 που ξαναέφεραν τα ρεμπέτικα στο προσκήνιο, που είχαν ψιλοξεχαστεί και έσωσαν το ρεμπέτικο σαν μουσική. Αλλά μπορεί να ήταν και το ένα σώμα για ανθρώπου σαν τον Νίκο τον Παπάζογλου να γράψουν πράγματα που πατάγανε πάνω.
1: Στο... Πολύ.
3: Έτσι.
1: Και εξαιτία του Ρασούλη, αυτό πλέον.
3: Αυτό, πλέον. Αυτό.
2: Να, όλο να
3: αυτό.
2: Παίξουμε κανένα τραγούδι που θα ακουστεί στο.
3: Δεν ξέρω τι θα ακουστεί στο φεστιβάλ, αλλά ναι.
2: Πάμε. Δηλαδή, κάνε μια επιλογή να βρει εδώ τώρα
1: Η
2: Ευαγγελία, η Ηλία Ελευθερία. Τι,
3: με φνιδιάσετε, αλλά βάλτε Μίτσο Μιστακίδη, α πούμε, γιατί τον ανέφερα και τον έλεγα πριν.
2: Μιτσάρα, Μιστακίδη.
1: Παρόλο που είναι παγκοσμίω και δεν είναι.
2: Θα δώσεις και ένα τίτλο, γιατί Μιστακίδης.
3: Μιστακίδη, κάτι από τα ρεμπέτικα του, από το Αμερικά.
2: Ένα λεπτό περίπτερα να διαιρείς τα πουδιά. Ένα λεπτό περίπτερα να έρθει η αριστερά.
3: Ό,τι θέλετε. Από Θεσσαλονίκη φέτος έχουμε. Η Θεσσαλονίκη έχει την τιμητική
2: να δείξει στην Ευαγγελία.
1: Πάντα ξέρεις ότι υπήρχε εκεί.
3: Αλλά δεν είναι μόνο Μιστακίδης. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι και τα παιδιά που είπα πριν. Είναι, θα έρθει Μαριό. Θα έρθουν.
1: Σε αναλογία πληθυσμιακή, ξέρεις ότι τα στέκια που διατηρούνται χρόνια επάνω στη Θεσσαλονίκη είναι περισσότερα από την Αθήνα.
2: Εννοείται.
3: Ναι, πολύ φανό. Εγώ βέβαια έχω και τη δικιά μου την καψούρα με την Πάτρα, γιατί είναι και κατάλληλη.
2: Και η Πάτρα είναι άλλο, γιατί έχει και τους φοιτητές και πηγαίνουν πολύ και τα λοιπά.
3: Δεν έχει στέκια, το έχω λίγο παράπονο, πια, αλλά είχε και αυτή.
2: Έχει ακόμα.
1: Η Θεσσαλονίκη το διατηρεί.
3: Η Θεσσαλονίκη, ναι, μια χαρά. Προχτές διάβαζα μια φιλενάδα τη Θεσσαλονίκη που γράφει κάθε φορά.
2: Άμα ήταν καλή, θα κατεβαίνα στην Αθήνα.
1: Ναι, καλά, είπε.
2: Όπως λέει και ο Ζουγανίδης.
1: Ναι,
3: εντάξει.
1: Με τη φίλη τι είπες?
3: Όχι, λέω ότι μια φίλη προχτές είχε γράψει, το κάνει κάθε χρόνο στην αρχή τη σεζόν, κάθε είναι μερακλού, δεν είναι κάτι. Να. Κάθε και καταγράφει όλα τα στέκια της Θεσσαλονίκης, ποιος παίζει πού. Και διάβαζα μια ώρα, ας πούμε.
1: Έλα, ρε.
3: Ναι.
1: Α, κάνει χρηστικό οδηγό.
3: Ναι, για τα ρεμπέτικα, μόνο για τα
1: μόνο ρεμπέτικα.
3: Ναι, ρεμπέτικα, ρεμπέτικα. Και παλιά λαϊκά καφέ, δεν είναι και μια.
1: Εντάξει, αυτά ακουμπάνε. Σε αυτά ακουμπάνε.
3: Οπότε, ναι, σου λέω, εντυπωσιάστηκα από το πόσα στέκια έχει η Θεσσαλονίκη, πραγματικά.
4: Να ακούσουμε Μιστακίδη ή το πάτε για τους τύπους.
3: Να ακούσουμε.
1: Πάμε. Μισό λεπτό.
2: Ένα λεπτό περίπτερα να έρθει η αίρη στα κουμπιά.

0: Και είδες τώρα, μπαίνω ακριβώς στην στιγμή που λέει βάζει χέρι στο μαυράκι, γιατί ο περίεργος ρωτά, επιτρέπεται το κάπνισμα στο ρεμπέτικο?
1: Στους εξωτερικούς χώρους, όχι στους εξωτερικούς.
0: Α, μπράβο. Στους εξωτερικούς.
1: Έχουμε αυτόν. Σε μια σκηνή είμαστε εξωτερικοί, ολότελα.
0: Ωραία, είμαστε περισσότερο εξωτερικοί. Εντάξει, καπνίζεις.

0: Πάμε σε μία γραμμή, παρακαλούμε.
1: Επιστράτευσης.
0: Γεια σας. Γεια σας.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
2: Καλά, από Τήλο τηλεφωνώ.
0: Ωραία.
2: Έχουμε πρόβλημα εδώ.
0: Για πέστε μας.
2: Είμαστε εγκλωβισμένοι. Είμαστε στο 12άνισος Express. Mm-hmm. 270 άτομα. Κάναμε δρομολόγιο από Κόπρος Ρόδο με ενδιάμεσα νησιά Νήσιρο, Τήλο.
0: Και γιατί είσαστε εγκλωβισμένοι?
2: Και Ρόδο. Και είμαστε εγκλωβισμένοι.
0: Γιατί είσαστε εγκλωβισμένοι?
2: Μας έχει σταματήσει το λιμεναρχείο.
0: Ναι.
2: Και δεν μας αφήνει να φύγουμε.
0: Για ποιο λόγο?
2: Γιατί κάποιο πρόβλημα υπάρχει, λέει, με το χρονικό όριο εργασίας του πληρώματος.
0: Και έχουν αφήσει τον κόσμο μέσα και δεν μπορεί να συνεχίσει το καράβι να πηγαίνει.
3: Τι σημαίνει αυτό, ένα λεπτό, χρονικό όριο του, δηλαδή τι σημαίνει αυτό?
1: Σχολάσανε.
0: Έχουν σχολάσει.
2: Υπερβεί το ωράριο εργασίας τους, το πλήρωμα. Έτσι λέει το λιμεναρχείο. Μας είπανε, είμαστε από τις 7 η ώρα εδώ, το απόγευμα. Μας είπανε αρχικά ότι θα φύγει, έφευγε.
0: Πόσες ώρες είσαστε εκεί, πόσες ώρες είσαστε εκεί?
2: Και τώρα λένε ότι δεν μπορούν να το αφήσουν. Μας κροϊδέψανε το λιμεναρχείο.
0: Μάλιστα. Πόσες ώρες είσαστε εκεί? Από τις 7 η ώρα το απόγευμα.
2: Είμαστε από τις 7 το απόγευμα. Από τις 7 το απόγευμα και...
1: 6 ώρες.
0: 6 ώρες.
3: Και, 6 ώρες. Και δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση?
2: Όχι. Δεν μας λένε, μας είπανε...
0: Υπέρβαση ορίου εργασίας. Πάλι του και τούτο.
2: Θα φύγουμε 12 παρα 10, θα συνεχίζανε το δρομολόγιο, το πλοίο και...
0: Και αυτό εξαρτάται από το λιμεναρχείο της Τηλού.
2: Από το λιμεναρχείο της Ρόδου εξαρτάται, το οποίο παίρνει οδηγίες μάλλον από το Υπουργείο.
0: Μάλιστα. Εμείς θα προσπαθήσουμε... Εμείς θα προσπαθήσουμε να πάρουμε το λιμενικό και τη Ρόδο και θα δώσουμε συνέχεια, δηλαδή, στο θέμα εδώ στον αέρα. Είναι και ο...
2: Δώστε συνέχεια να γίνει πρώτη είδηση πανελλαδικά. Υπάρχει σημαντικό πρόβλημα. Είναι περίπου 270 άνθρωποι μέσα. Πολλοί από αυτούς έχουν προβλήματα υγείας. Τουρίστες.
3: Αυτή είναι μέσα στο πλοίο τώρα.
2: Προγραμματισμένες πτήσεις. Γινόμαστε ρεζίλοι διεθνώς.
0: Μάλιστα. Υποσχόμαστε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας.
2: Ναι, βοηθήστε κι εσείς. Γιατί δεν μας ενημερώνουν τίποτα, ούτε για τα δικαιώματά μας, ούτε μας έχουν παράσχει τίποτα, ούτε σύντηση, τίποτα.
0: Νεράκι σας δώσανε?
2: Τίποτα.
0: Ωραία, θα δώσουμε τίποτα, συνέχεια, αγαπητέ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Κρατάμε και το τηλέφωνό σας, αν χρειαστεί να
3: επικοινωνήσουμε και πάλι, ναι.
0: Είναι ο Καρά Στεφανής εδώ, ο οποίος προσπαθεί να επικοινωνήσει με το λιμενικό και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
3: Και με το Υπουργείο πρέπει να επικοινωνήσει.
0: Ναι.

0: Mega News 104 και 6, ό,τι συλλαμβάνεται εκτελείται στον αέρα.
1: Ε, βέβαια, ό,τι συμβαίνει το μαθαίνετε και πρώτοι.
2: Να κλέψω το γλυκό μέσα το βάζω.
1: Ο Δημήτρης, έλα Δημήτρη Καλαστεφάνη, τι γίνεται τώρα.
0: Είναι μαζί μας.
1: Καλησπέρα να πούμε.
0: Ήδη με τι.
3: Λοιπόν, να σας πω ότι άκουσα αυτό που λέγατε νωρίτερα στον αέρα για τον άνθρωπο που βγήκε από το πλοίο.
0: Κατήγγειλο άνθρωπος.
3: Λοιπόν, υπέρβαση ωραρίου. Η υπέρβαση ωραρίου είναι νόμος. Από τη στιγμή που είναι νόμος, το καράβι είναι ακινητοποιημένο.
1: Ναι.
3: Και αυτό που μου απάντησαν είναι ότι θα ενημερωθούν με SMS από την εταιρεία οι επιβάτες και θα φύγει σε λίγες ώρες. Ουσιαστικά, ο νόμος λέει είναι, δεν είναι το σύνθεσο ωράριο, αυτό που λέμε το 8ωρο, είναι ναι. το ωράριο των ναυτικών, υποθέτε.
1: Ναι, ωραία,
3: δεν
1: ναι.
3: είναι.
1: Βάσει δρομολογίων προφανώς.
3: Ακριβώς. Και από τη στιγμή που το συγκεκριμένο πλοίο, από ό,τι φαίνεται, κάνει τοπικό. Δεν κάνει, δεν έρχεται, δεν θα έρθει στον Πειραιά αυτό.
1: Ναι. Όχι.
3: Έτσι δεν είναι.
1: Όχι, όχι, κάνει και στα 12.
0: Δεν ξέρω και που θα πάει τώρα αυτό το πλοίο.
3: Ορίστε.
0: Δεν ξέρω και που θα πάει, δηλαδή. Αν έχει 270 άτομα,
3: ναι.
0: τα οποία κάποια στιγμή οι λιμενικοί, οι άνθρωποι που τρέχουν το καράβι, σηκώνουν τα χέρια ψηλά, η εταιρεία τους σταματάει. Γιατί έχει υπέρβαση ωραρίου. Δεν το είχε σκεφτεί πριν ξεκινήσει το
1: καράβι
0: ότι δύο ώρες δεν
3: βγαίνουν. Μπορεί να είχε καιρό και να καθυστέρησε μια ώρα. Μπορεί, αλλά αυτό που
1: μπορεί να γίνει καταγγελία.
0: Δηλαδή, αν είχαμε υπέρβαση.
1: Για να παρέμβει
0: μέσα...
1: το λιμενικό επίσης.
3: Πήγε το λιμενικό, έγινε ο έλεγχος. Φαίνεται ότι υπάρχει υπέρβαση του ωραρίου των ναυτικών.
1: Άρα.
3: Είναι, εξυπακούεται αυτό, τους έχουν απαγορεύσει τον απόπλου και θα περάσουν κάποιες ώρες. Τώρα αν είναι 5, 4, 7. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Ουσιαστικά επειδή τώρα έγινε,
1: ναι.
3: τώρα που πήρε ο άνθρωπος τηλέφωνο, σας πήρε τηλέφωνο και ευχαριστούμε κιόλας γιατί έτσι πρέπει να γίνεται, θα στείλει η εταιρεία μήνυμα στον κάθε ένα επιβάτη να εξηγεί τους λόγους.
1: Μάλιστα.
3: Προκειμένου γιατί είναι τα πρόστιμα μεγάλα, έτσι, και το ξέρετε πάρα πολύ.
1: Φυσικά.
3: Καλά. Έτσι, τα πρόστιμα είναι τεράστια. Λοιπόν, και μόλις μάθω εγώ παραπάνω πράγματα, θα σε ενημερώσω. Αλλά αυτό που μου είπανε, επειδή τώρα αυτή τη στιγμή γίνονται διαβουλεύσεις και με την εταιρεία και με τους ναυτικούς.
1: Περίμενε, διαβουλεύσεις ανάμεσα σε ποιους?
0: Στην εταιρεία.
1: Λιμενικό και εταιρεία.
3: Στου ανθρώπου που είναι στο πλοίο, βέβαια.
1: Ναι.
3: ναι. Λοιπόν,
1: τώρα καταλαβαίνετε τι πάει να γίνει. Να χρεώσουμε άλλη μέρα, επειδή έχει περάσει το 12η, δύο λαπίδια.
3: Δεν νομίζω να χρεωθεί. Δεν νομίζω να χρεωθεί. Απλώς θα υπάρχει μια ταλαιπωρία.
0: Εγώ είμαι
3: στους ανθρώπους.
0: Επειδή το πλοίο δεν μεταφέρει σακιά.
3: Ναι.
0: Ούτε ζώα, ναι. ας πούμε. Που και εννοείται. Τα ζώα έχουν ψυχή.
1: Ναι.
0: Μεταφέρει ανθρώπους.
3: Ναι. Εννοείται. Αυτό που λες έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Δεν είναι αμοχάλικο. Ανθρώπους μεταφέρει.
3: Λοιπόν, πόσες ώρες ανάπαυσης είναι το θέμα, παιδιά.
1: Ε, βέβαια.
3: Εντάξει, γιατί βέβαια. Όταν έχεις ξεπεράσει το 8ωρο σου, πόσες ώρες ανάπαυση είναι?
1: Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι, Δημήτρη?
3: Αν το ξέρω, θα απαντήσω.
1: Φυσικά, αν το ξέρεις. Οι ώρες ανάπαυση είναι οι ίδιες με το εργοδότη? Επειδή ακούγαμε χθες την.
3: Τι μελέτη. Θες να με κάνεις τώρα να πω κάτι AI, έτσι. Λοιπόν. επειδή το λέγαμε χθες για AI για την κυρία Μελέτη. Δεν ξέρω αν τώρα είναι η διανάπαυση, αλλά τώρα θα τον έχει χάσει τον ύπνο του. Είμαι σίγουρος.
0: Ναι.
3: Ο εργοδότης.
0: Σωστά, ναι.
3: Λοιπόν, θα σας ενημερώσω.
1: Okay, Δημήτρη,
3: μας άρχει για να ενημερωθεί και ο κόσμος. Σίγουρα ο άνθρωπος αυτός που πήρε τηλέφωνο, σίγουρα σας ακούει.
0: Εννοείται.
3: Θα τους ενημερώσουμε σε λίγα λεπτά να τους πείτε.
1: Ωραία.
3: Έτσι.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Θα σας διακόψω.
1: Δεν μας διακόπτες. Δεν μας διακόπτες.
0: Υποχρέωσή μας.
1: Έτσι. Έτσι ακριβώς όπως το λέει. Δημήτρης Καλαστεφάνης ήταν. Είδατε. Μια χαρά. Όλο και πιο κοντά στην Ευρώπη. Ελλάδα 2.0. Τα λέω καλά, Σωτήρη μου.
0: Ταυτιστεί, έχουμε ταυτιστεί με την Ευρώπη.
1: Ναι, αστείευεσαι.
0: Αλλά και η Ευρώπη.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν έχουμε ταυτιστεί.
0: Τι?
1: Δεν τα λες καλά. Ο αδιευκρίνιστος είπε ότι λένε πλέον στην Ευρώπη να γίνουμε Ελλάδα.
0: Έτσι. Έτσι.
1: Ε? Όχι, αυτό λέει.
0: Όχι στους μισθούς όμως. Όχι στους μισθούς.
1: Πού?
0: Στα άλλα.
1: Καλά, εντάξει, δεν είπαμε και σε όλα. Δεν μπορούν να γίνουν.
0: Μιλάνε και λένε διάφορα και τα λοιπά. Στην Ισπανία ο μισθός ο μισθός τα δύο τελευταία χρόνια πήρε 63%.
1: Άρα τόσο έχει πάρει και στην Ελλάδα.
0: Πού, από πού?
1: Ο κατώτατος. Φάτι.
0: Πόσο, 63%?
1: Όχι 63, αλλά είμαστε και λιγότεροι εμείς. Δεν μπορούσαμε να δώσουμε παραπάνω. Τι να κάνουμε τώρα.
0: 63% οι Ισπανοί είναι κάποια εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια περισσότεροι από εμάς.
1: Ναι, κοντά στο 70 είναι.
0: Λοιπόν.
1: Εμείς δεν θέλαμε να γίνουμε πολλοί για να μπορούμε να τα τακτοποιούμε μεταξύ μας. Απ' την άλλη μεριά, εδώ το είχαμε γραμμένο. Από 580, το έλεγε χθες ο κύριος Ζαχαρός που εμπιστεύεσαι και εμπιστεύομαι.
0: Ναι.
1: Έχω best office σήμερα. 580, από 580 έγινε 940. Πόσο είναι αυτό?
4: Όσο πρέπει να ανέβει το νίκη δύο φορές απάνω.
1: Α, μπράβο. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Βλέπεις ότι το παιδί έχει διαβάσει.
0: Εντάξει.
1: Όχι σαν και σένα.
0: Εγώ δεν πρόλαβα. Έπαιζα μπάλα.
1: Ωραία. Βλέπεις. Να πούμε ότι είναι και μεικτά.
4: Ναι.
1: Εντάξει.
4: Εντάξει τώρα, λεπτομέρειες τώρα.
0: Έλα τώρα.
1: Εντελώς.
4: Κολλήσουμε εδώ.
0: Σιγά τις κρατήσεις.
1: Ενώ τα νίκια δεν είναι μεικτά.
4: Εντάξει.
0: Αλήθεια, γιατί στα νίκια δεν έχουμε κρατήσεις μεικτές υπέρ του αυτού που νικιάζει.
1: Να θα κερδίσει δύο φορές ο εργοδότης. Μη βάζεις ιδέες.
0: Αχ, Παναγία.
1: Σήμερα ακούσαμε το πολύ ωραίο τώρα που είπες για ιδιοκτήτες. Άκου, Μπαμπή.
0: Ναι.
1: Το πολύ ωραίο. Βγήκε ο πρωθυπουργός μας, ο οποίος δεν είναι, δηλαδή είναι ορισμένα πράγματα τα οποία κάποιοι εμπνέονται. Αυτός μαρσάρει, ρε παιδί μου. Φαίνεται ο άνθρωπος μαρσάρει με την ιδέα. Και είπε ότι μία λύση για το πρόβλημα της στέγασης είναι να αυξήσουμε το συντελεστή δόμησης. Και από 7 όροφα να το πάμε 9 όροφα.
4: Ωραίο.
0: Είναι τρελή, ρε, για δέσιμο.
1: Ναι. Όταν αυτή τη στιγμή
0: 5 εκατομμύρια είμαστε εδώ στην Αθήνα. Δηλαδή άμα δώσουν συντελεστή και το τριόρφο το κάνουν πενταόρφο και το πενταόρφο το κάνουν εφταόρφο και τα λοιπά, θα μαζέψουμε
1: εκτός
0: και τους
1: υπόλοιπους
0: από την επαρχία.
1: Περίμενε. Επειδή ξέρεις και κινήσεις σε λαϊκές γειτονιές, ξέρεις ότι ακόμα και σε λαϊκές γειτονιές πάνω από τον πέμπτο όροφο είναι απαγορευτικές οι τιμές.
4: Καλά, το συζητάμε.
1: Α, μπράβο. Άρα για ποιον το κάνει αυτό?
0: Για τον πενταόροφο.
4: Θα έρθουνε τώρα όμως, θα έρθουνε στην Κυψέλη, ας πούμε, που μένω εγώ. Άμα κάνει 7ο όροφο, θα έρθουνε κάποιοι από τα βόρεια προάστια. Θα πει, ωραία, εδώ Κυψέλη.
1: Από τα βόρεια.
4: Κυψελάρα.
1: Και λύθηκε το στεγαστικό.
4: Ναι, γιατί αυτή είναι το πρόβλημα. Στα βόρεια προάστια είναι το μεγάλο πρόβλημα.
1: Κατάλαβα. Δηλαδή, το τι ακούγεται.
4: Όχι, εντάξει, σιγά σιγά όμως μπορούμε να φτάσουμε στους 20, στους 40, 50 ώρες και γενικά θα πηγαίνουμε μετά διακοπές μες στην πολυκατοικία. Θα λέμε, εμείς πήγαμε διακοπές στον τέταρτο.
1: Ναι, ναι, κατεβήκαμε.
4: Ναι, κάπως έτσι.
1: Ναι, κατεβήκαμε στα παιδινά.
4: Ναι, ναι.
1: Ρε, τι ακούμε.
0: Έχεις κανένα ζάχαρο μπόλικο να εφημίσουμε, ρε φίλε?
1: Κανένα ζαχαρό, βέβαια. Έχω πολύ. Α, να σου κάνω ένα πολύ ωραίο.
0: Για πες.
1: Να σου κάνω ένα πολύ ωραίο μίξ.
0: Ναι.
1: Έχω ένα πολύ ωραίο ζαχαρό.
0: Ναι.
1: Με βούλτεψη.
0: Ωραία. Μαζί. Θα φύγει όλο.
1: Ποιο?
4: Παιδιά, εγώ ήρθα να πούμε για το ρεμπέτικο. Άμα είναι να περάσει τέτοια βασανιστήρια, δεν μου το είχατε πει.
1: Συγγνώμη. Το ρεμπέτικο χαρακτηρίζεται ως ρεμπέτικο εξαιτίας του λόγου.
4: Ναι.
1: Του στίχου. Ναι. Έτσι. Δεν νομίζω ότι είναι πιο ρεμπέτικο αυτό που θα ακούσεις από το ρεμπέτικο. Πολύ πιο ρεμπέτικο.
0: Και η μαγιά σου είναι να του βάλει μουσική.
1: Να του βάλει μουσική.
4: Στη βούλτεψη.
1: Ναι. Με ζαχαρό μαζί.
4: Δεν μου έχουν ζητήσει τίποτα πιο δύσκολο στη ζωή μου.
1: Λοιπόν, το έχεις, Λιάκη. Ζαχαρός, βούλτευση.
5: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω, γιατί δεν είναι όλοι οι αγρότες στο δρόμο. Είναι...
6: Ποιοι αγρότες είναι στο
5: δρόμο? Δεν ξέρω.
6: Έχουν δίκιο, οι αγρότες είναι δίκαια τα αιτήματά τους ή όχι? Ας ξεκινήσουμε από αυτό.
5: Να πω το εξής. Δεν ξέρω για ποια αιτήματα μιλάνε.
6: Προσέξτε, το δεύτερο τους αίτημα εδώ είναι το κόστος παραγωγής.
5: Το κόστος παραγωγής ήδη είναι χαμηλό.
6: Γιατί δεν βγαίνετε να τους πείτε, πηγαίνετε στα σπίτια σας και να μην ενοχλείτε τους πολίτες? Γιατί δεν βγαίνει να το πει?
5: Κοιτάξτε, ξέρω, πρέπει να ακούστε, με κάποιο τρόπο.
6: Το λέτε εσείς.
5: Με κάποιο τρόπο πρέπει να υποθεί. Έχουμε κάποιους οι οποίοι προέρχονται από το ΚΚΕ, οι οποίοι αν κουνιόντουσαν στα κολχόζ θα ήταν στη Σιβηρία και θα σπάγανε.
6: Το ΚΚΕ δεν σχετίζονται με αυτό. Το ΚΚΕ θέλουν να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα δεν θέλουν επιδότηση.
5: Ναι, αλλά είναι στην κεφαλή. Προσέξτε, τι γίνεται αυτό.
6: Δεν τους ενδιαφέρουν οι επιδοτήσεις. Θα φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Α, θα φύγουμε. Και στο μεταξύ γιατί δεν ζητάνε?
6: Δεν νομίζω ότι είναι αντίθετο.
5: Τώρα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, τώρα εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη πλατεία μαύρη. Καλά, μαύρα ντυμένη όλοι. Αλλά από την άλλη να πούμε το ότι δεν νομίζω ότι είναι πιο καθαρά τα πράγματα από ότι τα ανέλησαν.
4: Όχι, εγώ λογικό το ακούω. Γιατί ας πούμε έναν αγρότη που θυμάμαι τον πρωθυπουργό που παίρνει επιδότηση.
1: Βέβαια.
4: Δεν θυμάμαι να γκρίνιαξε ότι δεν του φτάνει επιδότηση.
1: Όχι, ούτε και βγήκε στον δρόμο.
4: Άρα οι άλλοι είναι γκρινιάριδες.
1: Ναι, κύριος. κύριος. Από εκεί πέρα λίγο τα μπλέξαμε, λίγο δεν ξέραμε, αλλά μετά ξέραμε. Δεν ξέρω τώρα και ο Μπάμπης αν έχει κάτι να μας πει, να μας δώσει τα φώτα του. Και από την άλλη μεριά το έχουμε πει, παιδιά, σε αυτή τη χώρα όσοι ενοχλούν και έχουν αιτήματα να πάνε σπίτι τους.
4: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάποιο λογικό. Έτσι. Δηλαδή αναγκάζεται το Ζαχαρό.
0: Αρτίζομαι ότι για όλα αυτά είναι κομμουνιστέ.
1: Μέταρε κομμουνιστικέ δυνάμεις που έλεγε παλαιά ο Ταρωτορόδη.
0: Ταυτίζομαι, ταυτίζομαι.
1: Ταυτίζεσαι, 100%. Αλλά και από την άλλη, όταν θέλεις να φύγεις πάνω χάρη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι κακός να διδωτάς επιδοτήσεις.
4: Έλατε. Να κάνουν μια άλλη δουλειά για αυτοί οι κομμουνιστές, πρέπει να γίνουν αγρότες.
1: Έλα,
4: άκου τώρα.
0: Για όλα αυτά είναι κομμουνιστές.
1: Όχι,
0: έχουμε νέα.
1: Νεότερα.
0: Έχουμε νεότερα.
1: Ετοιμαστείτε, Καραστεφανίμ, Στεφανίμ, Στεφανίμ.
3: Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη για τη διακοπή.
1: Ναι.
3: Μίλησα με το Λιμεναρχείο της Ρόδου. Υπάρχει ο νόμος ΠΔΕΛΤΑ 381 του 2007 που λέει το εξής, ότι ο κανονισμός μιλάει για 8 ώρες εργασία.
0: Ναι.
1: Πού το θυμήθηκαν.
3: Ορίστε.
1: Τίποτα, ναι. κάτι
0: 8 ώρες εργασία.
3: Χωρίς να παραταθεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, πάει μέχρι 11 ώρο.
1: Ναι.
3: Σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Ναι. Που σημαίνει ότι άνθρωποι.
0: Θαλασσοπνίγονται, ας πούμε, και πρέπει να.
3: Ακριβώς. Όταν έχει κακές καιρικές συνθήκες, ενδεχομένως. Τώρα το ρεζουμί ποιο είναι, ότι το πλοίο θα μείνει 14 ώρες.
1: Ποιο? 14.
4: Άλλες 7 ή 14 από τώρα.
3: 14 από τώρα.
4: Δηλαδή συνολικά 21.
0: Πάρτε τον άνθρωπο που μας πήρε τηλέφωνο να τον ενημερώσουμε ότι θα μείνουν κι άλλοι.
1: Προφανώς και δεν τους έχουν ενημερώσει, έτσι.
3: Θα τους στείλουν SMS από την πλειοκτήτρια εταιρεία.
0: Ναι, αλλά έχουν περάσει 7 ώρες.
3: Άρα έχουν άλλες 7.
0: Δεν ξέρω.
4: Αυτό, γι' αυτό το είπα κι εγώ.
3: Α, γι' αυτό το είπατε εσείς. Εντάξει, άλλες 7 τότε.
1: Ναι.
3: Αντιλαμβάνεστε ότι.
0: Ναι, αλλά δεν πρέπει να τους δώσουν ένα μπουκαλάκι νερό.
3: Κοιτάξτε να
0: τους δώσουν κάτι να
3: αυτό
0: φάνε.
3: Αυτό που
0: εδώ
3: ο
0: άνθρωπος ήρθε για λίγο και φέρε μια τσάντα τρόφιμα.
4: Για να είμαστε σίγουροι.
1: Και ρεμπέτικο φεστιβάλ.
3: Λοιπόν, να σας πω το εξής τώρα. Να σας πω το εξής. Αν η πλειοκτήτρια εταιρεία αποφασίσει να αλλάξει πλήρωμα, μπορεί να φύγει το πλοίο
0: αμέσως. Και γιατί δεν το αποφασίζει?
3: Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό δεν το. Αυτό το διάβασα στο τσακ τσακ, στο μπαμ μπαμ που έκανα στην ΠΔΕΛΤΑ 381.
0: Επειδή παίζουμε για λίγες ώρες. Δηλαδή αυτό το δρομολόγιο που έκανε, ξέραν ότι θα ήταν οριακά.
1: 100% ώρες.
0: Ξέραν.
1: Φυσικά.
0: Άρα θα έπρεπε να έχουν προβλέψει, να έχουν άλλο προσωπικό να το φορτώσουν.
3: Ουσιαστικά αυτό έτσι δεν γίνεται πάντα όταν είναι τα πλοία και είναι στις καμπίνες οι υπόλοιποι.
1: Προφανώς καζαβάρδια η λεγόμενη.
3: Προφανώς θα πήγε η επιθεώρηση ή θα έγινε καταγγελία από κάποιον από το πλήρωμα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Μεταξύ τους από κάποιον εκτός του πληρώματος.
0: Ναι.
3: Εννοώ. Έτσι.
1: Εδώ μας γράφει ένας φίλος.
3: Μάλιστα.
1: Στη θάλασσα, ο Γιάννης, δεν υπάρχει 8ωρο, αλλά 12ωρο. Όχι όμως συνεχές. 6 ώρες εργασία, μετά 6 ώρες ανάπαυση κλπ.
3: Εδώ είχαμε 8
0: ώρες. Θα πρέπει να είναι και το υπόλοιπο προσωπικό. Είναι στο πλοίο το προσωπικό. Δεν το βρίσκουν.
3: Προφανώς.
0: Δεν πάνε έξω. Και φωνάζουν, παιδιά, ποιος θέλει να παρκάρει.
1: Προφανώς, είναι αυτό που λέει ο Δημήτρης. Δεν υπάρχει στο πλοίο σκάτζα βάρδια.
3: Ακριβώς αυτό. Σας λέω ότι μου είπανε από το λιμεναρχείο της Ρόδου. Θα ενημερωθούμε από το λιμεναρχείο της Αθήνας, από το Υπουργείο ουσιαστικά.
1: Ναι.
3: Αλλά το ρεζουμέ είναι ότι αν είναι 7 ώρες, θα περιμένουν άλλες 7 ώρες. Αν είναι τώρα, θα περιμένουν 14.
0: Μάλιστα.
3: Εκτός αν βρεθεί
0: πλήρωμα.
3: Πλήρωμα, ναι.
0: Το οποίο πλήρωμα λογικά θα έπρεπε να ήταν μέσα στο πλοίο.
3: Κανονικά έτσι δεν γίνεται. Που ξεκουράζονται, που αναπαύονται. Το έχουμε δει. Το έχουμε ζήσει.
0: Προσωπικού που μένουν
3: ακριβώς
0: εκεί. Ειδικά στα κριτικά το ξέρω.
1: Το ξέρουμε γιατί το έχουμε. Ναι.
3: Δεν ξέρουμε τι πλοίο είναι αυτό όμως. Δεν ξέρουμε πώς
1: αυτό είναι.
0: Ναι, αν είναι τοπικό. Με 270 άτομα είναι. Δεν είναι πλοίο που είναι.
1: Μια βάρκα, άλλο με τη βάρκα μα. Άλλο με τη βάρκα μα και.
0: Ναι, κιόλα δηλαδή.
1: Βουγιουκλάκι,
0: πάμε. 270 άτομα. Δεν μπορεί να κουβαλάει η βάρκα του κύριου Μανώλη τώρα. Δεν γίνεται.
3: Μπορεί να είναι φέρι, μπορεί. Δεν το ξέρω. Αν το ήξερα, θα δω. Θα πάρω τηλέφωνο τώρα στην εταιρεία.
0: Όχι, να μην σε βάζουμε σε τέτοια διαδικασία.
3: Όχι, ούτω ή άλλω.
0: Αν έχεις πλήρωμα να τους στείλεις, πάρε τηλέφωνο.
1: Έτσι. Θα κάνουμε παρέα τους 270.
3: Λοιπόν,
0: να μας πάρουν τα παιδιά να θέλουν να τους παίξουμε κανένα τραγουδάκι, να τους απαλύνουμε εκείνη τη διαμονή.
3: Και αν πάρουν το SMS, θα θέλαμε να το μάθουμε.
1: Βέβαια. Σωστό, πολύ σωστό. Απ' την άλλη μεριά, δεν ξέρω αν προλαβαίνει ο Ζωτήρης να τους πάρει κανένα σαν του Ιτσάκη.
4: Έχω τους εθελοντές του φεστιβάλ.
0: Έχουμε τον άνθρωπο που πήρε τηλέφωνο.
1: Για πάρτε τον λίγο.
0: Το κρατήσαμε. Α, δεν το σηκώνει, μάλιστα. Ναι. Θα επιμείνουμε πάντως.
1: Θα επιμείνουμε. Κάτσε, μπορεί ο άνθρωπος να είναι και σε διαβουλέψεις, μπορεί. Δεν ξέρουμε.
4: Και περιπτώσει,
0: αν ακούει κάποιος από εκεί, ας μας ξαναπάρει τηλέφωνο για να του δώσουμε αυτά που.
1: Αυτά που έχουμε, γνωρίζουμε, τις πληροφορίες
0: που έχουμε
1: συλλέξει.
0: Βρει μέχρι τώρα, να τα μεταφέρει και στους επιβάτες και να δούμε τι μπορεί να γίνει.
2: Με θύση και αγωνία, κανένας μας δεν ξέρει.
1: Με την ροή ξεχάστηκα, θέλω εδώ και καιρό να απαντήσω στον, εδώ και ώρα να απαντήσω στον Μιχάλη τον Μιλιόπουλο σχετικά με, το, με τη συγγραφή του αυτού του βιβλίου, να μας πάρει αύριο εκτός εκπομπής να το συζητήσουμε, γιατί αυτό που στέλνει είναι μακροσκελές, έχει το ενδιαφέρον του.
0: Ωραία, ένα
1: βιβλίο,
0: μια χαρά.
1: Και με χαρά να τον, και να το
0: και μπορεί να πάρει και τώρα άμα θέλει.
1: Και τώρα μπορεί να μας θέλει, βέβαια,
0: στον αέρα, ναι.
1: Βέβαια στον αέρα και να μας ενημερώσει σχετικά με την εκδοτική του προσπάθεια. Είμαστε για όλα ανοιχτά.
0: Ρεμπέτικο λοιπόν, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, στο Ελληνικό Μολύβι, στο Εγάλεο, Σωτήρης Παπατραγιάννης.
1: Δύο διπλές, είπαμε, παιδιά,
0: δύο
1: στέλνετε.
0: Δύο διπλές προσκλήσεις, στείλτε τα μηνύματά σας, είτε στο Live 24, είτε στα υπόλοιπα που γνωρίζετε. Μπόνους άλλες δύο, όποιος πάρει τηλέφωνο.
1: Να και η άλλη ερώτηση. Θα παίξει τα λύση στο μεγάλο μας τσίρκο στην Πάτρα?
4: Δεν έχουμε κάτι στο πρόγραμμα, αλλά αν μας καλέσουν θα παίξουμε. Γιατί ναι, όχι.
1: Άμα τους καλέσουν, ρε Μαρία, πέσουν να τους καλέσουν να παίξουν.
0: Το μεγάλο μας τσίρκο τι είναι? Είναι μαγαζί.
4: Ναι, είναι ένα μαγαζί. Είναι ένα μαγαζί στην Πάτρα.
1: Ωραίος τίτλος.
4: Ωραία μεσεδάκια, ωραία μεριά. Ωραίο σημείο.
0: Και ωραίος τίτλος. Το μεγάλο μας τσίρκο.
1: Ναι. Πού είναι στην Πάτρα?
4: Ήταν παλιά εκεί, είναι κοντά στο Βέσο Μάρε, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Mm. Κάτω στην παραλία, ας πούμε.
1: Παραλία, κάτω, ναι.
4: Όχι ακριβώς θάλασσα, λίγο ναι, πιο πάνω. Ναι. Ήταν στο Βρυσοδεψίο εκεί παλιά. Mm. Πολύ ωραίος χώρος.
0: Αν και το καλύτερο μέρος για να παίξουν στην Πάτρα είναι εκεί, στη Στουκότα την ταβέρνα.
4: Α, εσύ είσαι πολύ ενημερωμένος.
0: Α, έχω τις πηγές μου, ρε φίλε.
4: Α, πολύ ενημερωμένος. Είσαι στη βαθιά Πάτρα τώρα, βαθιά νύχτα.
0: Ναι, ναι. Βαθιά. Και εμένα μ' απαντάει. Ετοιμάζει μια φίλη μου θεατρική παράσταση στου Κότα. Ενδιαφέρεστε να παίξετε live.
4: Εννοείται, αλλά στου Κότα τι θεατρική παράσταση, πώς να χωρέσουμε?
0: Αυτοί που θα χωρέσουν, ρε φίλε.
4: 20 άτομα παίρνει.
0: Καλή παράσταση, δεν είναι για με πολλά άτομα.
1: Okay. Μπορεί να είναι κάθε μέρα να παίζουν, ρε παιδί μου, και να το επιμοιράσουν έτσι.
4: Οκ, okay, μέσα.

0: Έλα, σου βάλω τώρα ένα ενδιαφέρον για να προχωρήσουμε.
1: Για βάλε.
0: Ο κύριος Ζαχαρός απαντά στον κόσμο για αυτά τα οποία του στέλνουν. Τα οποία όλα είναι, όπως γνωρίζεις, αποθεωτικά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έχεις την περιέργεια να ακούσεις τι του γράφει ο κόσμος και τι απαντά.
1: Μπορούμε να τον εφέρουμε καμιά μέρα εδώ, ρε φίλε.
0: Μπορούμε να τον εφέρουμε, αλλά δεν ξέρω πώς.
1: Ψάρνοντας.
2: Δεμένο.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Κάνουμε την
1: πρώτη μέρα, φίλε, να τον εδέσουμε και να τον φέρουμε.
0: Έλα, μωρή, τώρα αυτά είναι λίγο. Δεν, άγρια, δεν μ' αρέσουν εμένα. Εγώ είμαι
1: ωραία.
0: Υπέρ της διαλεκτικής. Σωτήρη, να τον ακούσουμε.
2: Ναι.
0: Έλα. Τι.

Παραλίγο θα σφάζαμε το τραγούδι που ήταν τραγουδάρα, αλλά οκ, okay, το γλιτώσαμε με την καθυστέρηση να πέσει το βίντεο. Αλλά θα πέσει σε λίγο.

0: ξενιτεύει.
1: Έλα στο κατάλληλο κομμάτι, είναι ροκ. Πάμε.
2: Η φοιτήτρια μπήκε στη νομική. Ο Ζαχαρός αμφισβητείται αν έχει τελειώσει το δημοτικό. Δεν θεωρώ μομφή για κάποιον να μην έχει τελειώσει το σχολείο. Ξέρετε, ο καθένας μπορεί να έχει τις δυσκολίες του στη ζωή. Εγώ και το τελείωσα το σχολείο και πέρασα στο οικονομικό της νομικής. Δεν πήρα το πτυχίο, γιατί όπως τα έλεγε και ένας σύντροφος, βγήκα στη βιοπάλη και ακολούθησα την καριέρα του δημοσιογράφου έκτοτε και ασχολούμαι με αυτό τα τελευταία 30 χρόνια. Κάλιο άστεγος και απένταρος παρά Ζαχαρός. Ηράκλητος. Δεν το είχα ακούσει. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι ο Ηράκλητος έλεγε τέτοια ρητά, αλλά θα απαντήσω κι εγώ με ένα ρητό. Καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Κομφούκιος. Δεν μπορεί. Ο Ζαχαρός έχει ειδικό συνεργάτη για casting. Ευτυχώς που δεν μένουν στο σκοτάδι τέτοια ταλέντα. Οι περισσότεροι άνθρωποι που εμφανίζονται στην εκπομπή μου ζητάνε μόνοι τους να έρθουν και η αλήθεια είναι ότι δίνω λόγο σε οποιονδήποτε θέλει να μιλήσει με κανονικά επιχειρήματα, χωρίς κραυγές και χωρίς τσαμπουκάδες. Ο Ζαχαρός είναι ο Τζον Μάλκοβιτς από το Τίμου. Μακάρι! Η αλήθεια είναι ότι ο Τζον Μάλκοβιτς και από το Τίμου να ήμουνα, μια χαρά θα μου φαινόταν. Καλύτερα να αναλάβει να παρουσιάζει το ρουκ ζουκ ο Ζαχαρός. Μακάρι να μου έκαναν τέτοια πρόταση. Σας μιλάω εν τιμή. Θα έπαιρνα τη δουλειά της Μακρυπούλια ανά πάσα στιγμή. Ισχύει ότι ο Ζαχαρός μια φορά κλείστηκε στο ασανσέρ ενώ πήγαινε από τις σκάλες. Κάθε χιούμορ, ακόμα και αυτό, έχει τους αποδέκτες. Η σημασία του χιούμορ είναι τέτοια ώστε κάθε άνθρωπος ο οποίος κάνει ένα αστείο να απευθύνεται σε αυτούς που τον καταλαβαίνουν. Το ίδιο συμβαίνει και με αυτό που μόλις μου απάντησε. Αυτός ο Ζαχαρός έχει τον Κερίδη 25 λεπτά χωρίς ηρωνίες και διακοπές. Στον Καπνισάκη 16 λεπτά ήταν ο γνωστός Ζαχαρός. Τον Καπνισάκη τον κάλεσε ως πολιτικός τέλεχος, τον Κερίδη ως καθηγητή για να μας εξηγήσει κάτι το οποίο ούτε εγώ ούτε φαντάζομαι ο άνθρωπος εδώ ο οποίος μου απευθύνεται δεν είχε στο μυαλό του. Ο Ζαχαρός είναι μπότ του Μητσοτάκη. Κάπου εδώ ίσως θα βρείτε και τον πίνακα ελέγχου. Ένας Ταλιμπάν του Κυριάκου. Χειρότερος από τον Πορτοσάλτε. Ο Άρης Πορτοσάλτε είναι ένας από τους πιο αξιοπρεπείς ανθρώπους που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Είναι τόσο καλός ο Άρης Πορτοσάλτε που μια χαρά. Το να είμαι χειρότερος του πραγματικά δεν με μειώνει σε τίποτα. Ο Ζαχαρός είναι το παιδί που το έκαναν πειράματα για τις κυραλιφές και τελικά κατέληξε καράφλας. Μερικοί καράφλες ήταν πάντοτε εμβληματικοί. Και αναφέρομαι φυσικά στον Τέλη Σαβάλας, εξαιρετική περίπτωση, στον Τζον Μάλκοβιτς που λέγατε προηγουμένως, και στον Κώστα Κουσγούνη βέβαια.
3: Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
4: Την παλαντέζα, την παλαντέζα!
2: Αφού έχει άποψη ο Ζαχαρός, όλοι μπορούν. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι αν ρωτήσεις τον μέσο αριστερό, θα σου πει ότι όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται να έχουν άποψη. Εκτός από αυτούς που διαφωνούν με την άποψη των αριστερών. Κάπως έτσι είναι και αυτή η συγκεκριμένη ανάρτηση. Αν αύριο μεθαύριο βγάλει νορμάλ άνθρωπο ο Ζαχαρός στην εκπομπή του, δεν τον βλέπει άνθρωπος. Έχω κάνει καμιά τριανταριά εβδομάδες εκπομπή, μιλάμε δηλαδή για περίπου 1000 άτομα. Ας πούμε ότι κάποιους από αυτούς τους έχω φωνάξει και περισσότερες φορές. Ας πούμε ότι οι άνθρωποι που φώναξα είναι περίπου 500. Ο φίλος εδώ υπονοεί ότι κανένας από αυτούς τους 500 δεν είναι νορμάλ. Κανείς μας δεν είναι νορμάλ εδώ που τα λέμε. Όλοι έχουμε τα προβλήματά μας. Ας τους ανθρώπους να έρχονται να μας λένε τη γνώμη τους. Ο Ζαχαρός, όταν δεν λέει λαλακίες, είναι 29 Φλεβάρι. Και έτσι θα κλείσουμε. Το πόσο αστείο μπορεί να φαίνεται σε κάποιον ότι 29 Φλεβάρι πέφτει μια φορά κάθε 4 χρόνια. Και αυτό να είναι τόσο αστείο ώστε να μου το γράφει στα social, το εκτιμώ για την προσπάθεια. Η προσπάθεια άλλωστε μετράει.
5: Να κάνω κι εγώ μια ερώτηση.
1: Ναι.
5: Πώς ρε Ζαχαρέ πήρες τα 186-183 χιλιάρικα από
1: ως βιοπάλιστης.
5: Από τα υπουργεία, για πες μου.
1: Αφού είναι 30
5: χρόνια. Τρόπο.
1: 30 χρόνια βιοπάλις.
5: Εγώ έχω 40 βιοπάλις. Γιατί δεν μου τα δώσανε και εμένα.
1: Α, περίμενε.
5: Τι να περιμένω, δηλαδή.
1: Ναι, θα σου πω.
5: Το είκα να περιμένω. Όχι. Στη στάση, στο τρόλεϊ, στο μετρό.
1: Παντού, όπου χρειαστεί να περιμένει.
5: 186.183 ευρώ.
1: Ναι, γιατί δεν ήσουν το ίδιο ικανό.
5: Φλωρίδη.
1: Πάρτινα.
5: Πώ?
1: Γιατί δεν ήσουν το ίδιο ικανό.
5: Κανείς.
1: Το σκυλακί, το κανείς.
5: Δεν είναι πιο ικανό από τον Ζαχαρό.
1: Κανείς. Ούτε ο Τζακ Νόρις.
5: Κανείς.
6: Κοιτάει τις γκόμενες που θέλουν να πιαστούνε, που καταφτάνουν από χειρίες.
1: Απ' την άλλη είναι φοβερό πάντως, να σου στέλνουν τόσα ώστε να νιώθεις την ανάγκη ότι πρέπει να απαντήσεις.
7: Δεν πρέπει να παίρνει. Τη βρίσκει κιόλας.
1: Ναι.
7: Τη βρίσκει κιόλας, είναι σίγουρο ότι τη βρίσκει.
5: Λογικά ναι, τη βρίσκει.
1: Ναι.
5: Τη βρίσκει.
7: Δεν μπορεί.
5: Το καταλαβαίνω, τη βρίσκει. Τη βρίσκει, το αρέσει. Το αρέσει. Άμα δεν μπινελικιάσουν, δεν υδρώνει.
7: Τα μηνύματα του έχουν κόψει το τηλέφωνο. Λέει κάτι γίνεται και δεν έρχονται μηνύματα να με βρίσκουν.
1: Ναι, μπράβο.
5: ή ξέχασε να το πληρώσει.
7: Ναι. Mm-hmm.

0: Και επιβεβαιώνεται από αυτό το ηχητικό το ότι ο καθένας κάνει την δουλειά του στην Ελλάδα με αξιοκρατικούς όρους. Καθαρά. Έτσι.
1: Με αφορμή λοιπόν το Ρεμπέτικο Φεστιβάλ, είναι εδώ ο Σωτήρης Παπατραγιάννης, ο οποίος μας εξήγησε σε γενικές γραμμές τι περίπου έχουμε να δούμε το Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στο Ελληνικό Μολύβι στο Εγάλεο. Και θα δούμε και θα ακούσουμε, έτσι.

0: Mega News 104,6.
1: Δευτέρα έως Πέμπτη, 2 με 6 το πρωί, Δημήτρης Καραστεφανής.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.

0: Έχεις ένα προσωπικό μήνυμα. Καλησπέρα ομορφιά μου.
1: Αποκλείεται να είναι δικό μου.
2: Γιατί να μην είναι δικό?
1: Γιατί αν ήταν δικό μου θα έλεγε καλησπέρα πανέμορφέ μου.

0: Έτια.
1: Το φωτοτυπικό.
0: Ναι, την ιστορία.
1: Μα το εξηγήσουμε.
0: Ναι. Ναι, είναι λίγο το φωτοτυπικό, ρε παιδί μου, το βγάλαμε γιατί ρωτήσανε τον Άδωνη να μιλήσει για τον Πορτοσάλτε.
1: Κάνανε αφιέρωμα. Στον πρώτο σάλτη.
0: Στον πρώτο σάλτη.
1: Δεν ξέρω ποιο το έκανε, πιο αρρωστημένο μυαλό δηλαδή.
2: Όχι, ο Ζαχαρός δηλαδή.
1: Όχι.
0: Ζαχαρό θα σου βάλω μετά για την, γιατί όλοι νομίζουμε ότι έχει γίνει μια γενοκτονία. Και εσύ, και εσύ, και εσύ, και εσύ.
1: Όλοι.
0: Για να μπουν τα πράγματα στη θέση του. Λοιπόν, και μιλάει ο Άδωνης για τον πρώτο σάλτη. Κουμπάρι είναι βέβαια, το είναι γνωστό τη πάση.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Καμία σημασία.
1: Συγγένεια δεν παίζει ρόλο.
0: Δεν είναι συγγένεια η κουμπαριά.
2: Εντάξει, εγώ με τους κουμπάρους μου κάνουμε το φεστιβάλ, ας πούμε τώρα.
0: Ναι, ναι.
2: Κάνουν κάτι δουλειά θα κάνουν και αυτοί, δεν μπορεί.
0: Α, μπράβο, από αυτήν την άποψη.
1: Λοιπόν,
0: για
1: η Αγγελική γράφει. Έχω μείνει στο Ολυμπία 26 ώρες ακυβέρνητο με χαλασμένες μηχανές. Θα σέβεστε. Και στο Θεόφιλο για 10 ώρες, ωραία χρόνια. Γεια σου, Αγγελική.
0: Εντάξει, και εμείς κάποτε, όταν δουλεύαμε στα νησιά, στα Μπλούζης Αγρίας Νιώτης, δεκαετία του 80, κάναμε 24 ώρες με το Μιαούλι.
1: Πώς από το φωτοτυπικό πακ πήγαμε στο Μιαούλι, τώρα δεν έχω καταλάβει.
0: Κάναμε 24 ώρες για να πάμε στην Πάρο.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε φωτοτυπικό, είσαι έτοιμη, Λία Ευαγγελία Ιουλία. Πάμε.
1: Ελευθερία δεν τη λες.
3: Ήρθαμε με πρωτοβουλία πιο πολύ δική του κοντά στα χρόνια της σιριζαϊκής ταλαιπωρίας.
4: Ενώ πάντα δουλεύαμε στην ίδια εταιρεία, μέχρι προχτές δεν έτυχε ποτέ να συστηθώ.
3: Μπορώ να πω ότι με τον Άδωνη Γεωργιάδη έχουμε κοντραριστεί και σε κέρυες στιγμές.
4: Μέχρι που σαβαθιάτηκα για κάποια υπερορία, μαζί της εταφεντικό να μείνουμε εδώ.
1: Θα ήθελα να χαμία.
3: Και το γεγονός ότι ακύρωνε τα πρόστιμα για τους ανεμβολίες τους, λοιπόν, που βγήκα διαφωνώντας με αυτή του τη θέση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζω τη συγκρότησή του, την ευφυΐα του, το πολιτικό του ταλέντο.
4: Πως πάντοτε μου άρεσες δεν είναι ουτοπία, ποτέ όμως δεν τόλμησα να το επιστηρευτώ.
3: Ο Γεωργιάδης κάνει πολιτική. Ξέρει να κοντράρει, μπορεί να κατεβάζει μια σειρά και να επιχειρηματολογεί με μια εξαιρετική δυνότητα ρήτορα.
4: Κρυφές ματιές που μου ρίχνες χωρίς αμφιβολία, μου έβαζαν σκέψεις τρελές, θα το παραδεχτώ.
3: Αν μου πείτε να αναζητήσουμε τα μειονεκτήματά του, θα σας πω, είναι πολιτικός. Στο τέλος της ημέρας θέλει να επανεκλεγεί. Άρα αυτό τον κάνει όχι ευάλωτο. Ο Γεωργιάδης θα μπορούσε να πει κανείς, μακάρι να είχαμε ένα φωτοτυπικό που να βγάζει τα αντίτυπά του.
4: Η ώρα 10 και μισή.
1: Είναι από την εκπομπή Πάμε Πακέτο.
4: Μαζί στο φωτοτυπικό.
3: Είναι ένας υπουργός μάχημος, ο οποίος όμως είναι και της καθημερινότητας ταυτοχρόνως, δηλαδή δεν πολύ θεωρητικολογεί. Μακάρι να υπήρχαν περισσότεροι στην κυβέρνηση σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη, οι οποίοι να παίρνουν το λεμόνι και να το στίβουν για να παραχθεί αποτέλεσμα καλό για την κοινωνία.
4: Στο φωτοτυπικό
1: 100.000 δίσκοι.

0: συνήθω από το λεμόνι για το στύψιμο βγαίνει κάτι ξινό, αλλά
1: ένα,
0: εντάξει.
1: Νομίζω ότι
0: είναι θέμα γεύση αυτό και γούστου.
1: Νομίζω ότι είναι, ήταν λίγα αυτά που είπε. Λίγα είπε.
2: Εγώ πάντω ένα πράγμα δεν κατάλαβα, αν μου επιτρέπετε.
0: Το πολιτικό ταλέντο.
2: Γιατί φωτοτυπικό να το φωτοτυπικό. Αυτό το κόμμα, το Λάος, α πούμε κτλ. Είναι τόσο ανεξάρτητη πηγή ταλέντων. Γιατί πράγμα. Δεν έχει βγάλει μόνο τον Άδωνη. Έχει τόσα ταλέντα. Δεν είναι μέχρι
0: τώρα.
2: Έχει
0: το Πλεύρη, έχει το Βορύδι.
2: Πολύ το Καμπούρι τώρα έδωσε. Δεν είναι μέχρι τώρα. Δίνει συνέχεια.
1: Ναι. Ο Καμπούρης είναι άλλη κατηγορία, ρε φίλε.
0: Μόνος του.
1: Είναι μια κατηγορία μόνος του.
2: Είναι Ακαδημία όμως. Δεν είναι κόμμα. Είναι Ακαδημία.
1: Βγήκε και από την Ακαδημία, αλλά δεν είναι με, το, με τους άλλους δηλαδή.
0: Εγώ είμαι σίγουρος ότι αν δεν το πιάνα θα υπήρχε Ίδρυμα Καμπούρης που θα δίνει υποτροφίες.
2: Είναι πολύ λογικό.
1: Μπορεί να γίνει στο μέλλον.
0: Βέβαια, κανένας δεν μπορεί να το εμποδίσει αυτό. Από την άλλη, είδατε, θεωρώ το ότι εγώ πλέον θεωρώ ότι είναι κανόνας. Δηλαδή, όσο πιο μπαλαφάρα, τόσο πιο πολιτικός λόγος. Όσο πιο μπουρδα, τόσο μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο. Όσο περισσότερο ανακριβείς, τόσο ακόμα πιο αξιόπιστος. Όλα αυτά, όμως, είναι ταλέντο.
1: Εννοείται.
0: Α, μπράβο. Όχι, δεν εννοείται.
1: Χωρίς ταλέντο δεν μπορεί να κάνει.
0: Μπράβο, να τα αναγνωρίσω.
1: Δεν μπορείς να πας μπροστά πουθενά.
0: Ο Άρης τα αναγνώρισε.

0: Εγώ θεωρώ ότι κάπου και ζηλεύει. Αλλά δεν το λέω αυτό. Οι μύχες σκέψεις μας πάντα είναι, παραμένουν βαθιά κρυμμένες. Δηλαδή, γιατί αυτός και όχι εγώ. Λέμε. Αλλά ποτέ δεν αργά.
1: Προς τους ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι, 270 άνθρωποι που είναι εγκλωβισμένοι στο λιμάνι της Τύλου, περιμένουμε νεότερα. Τα τελευταία που μας είπε ο Καραστεφάνης είναι... ότι πρέπει να περιμένουν άλλες 7 ώρες μέχρι να βρεθεί πλήρωμα.
0: Ναι, 14 είναι.
1: Αν προσμετρηθούν οι 7. 4-5 ώρες θα το κάνουν καμιά 25.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι και σε αυτή τη ρημάδα τη ζωή.
1: Και τι να κάνεις να πας σπίτι σου.
0: Ναι, και τι να
1: κάτσε εκεί χάμω. Ναι. Δίπλα στη θάλασσα.
0: Ναι, άλλοι, αεράκι, παρακαλάνε.
1: Άλλοι παρακαλάνε. Άλλοι πληρώνουν λεφτά στα ξενοδοχεία.
0: Ναι,
1: το αν πει δεν σα δίνουν και ένα μπουκάλι νερό. Οκ, εντάξει ρε παιδιά, μην τα θέλουμε και όλα δικά μας.
0: Όχι, και απ'
1: την στο περίπτερο και αγοράστε.
0: Και μετά, άμα ξεκινήσουμε με το νερό, μετά αρχίζει άλλο θάρρος. Ξέρεις, ναι. Ζητάς και κάτι παραπάνω.
1: Δεν φέρνεις και κανένα σάντουιτς.
0: Ναι, κατάλαβες.
1: Καμιά κονσέρβα.
0: Ανοίγεται. Δεν είναι και για εμάς. Δεν είναι εποχή για να έχουμε πολλές ποιότητες.
1: Άμα έρθει η κονσέρβα και το σάντουιτς.
0: Δείτε από κάτω τη λήξη.
1: Θα θέλει και κανένα τσίπουρο μετά.
0: Ναι. Μετά το τσίπορο τα γλέντια, μετά τα γλέντια τα ανοιχτήκαμε λίγο
1: σιγά
0: παραπάνω.
1: Σιγά μη σας φέρουμε και ορχήστρα, ρε.
2: Φτάσαμε στο φεστιβάλ σιγά σιγά.
0: Ναι, άντε ρε.
1: Πάμε να ανησυχείτε, μέχρι το πρωί θα το έχει λύσει ο Καραστεφάνης, παιδιά.
0: Ο Καραστεφάνης είναι το Υπουργείο, αποκλείεται.
1: Εν τω μεταξύ προσπαθούμε να...

0: άνθρωπο μία η ώρα.
1: Οι 270 που είναι εκεί έχουν συγγενείς, έχουν ανθρώπους οι οποίοι
0: ανησυχούν,
1: παίρνουν τηλέφωνα, λένε, ρωτάνε πού είναι, ποια είναι η εταιρεία, θα σηκώσουν να λένε. Κάτι να τους πούνε ότι ξέρετε, τρία πουλάκια κάθονταν και πλέκανε πουλόβερ.
0: Να στείλω μήνυμα στη Βασιλική, μας έλεγε το τραγούδι ότι προφανώς ακούει για πρώτη φορά την εκπομπή, γιατί εμάς το ρεπερτόριο μας είναι αυτό εδώ και 20 χρόνια. Ευχαριστούμε Βασιλική για τη συνεργασία. Ελπίζουμε να μας ξανακούσεις.
1: Δεν άκουσα.
0: Έπεσε το σήμερα.
1: Δεν ήταν καλά τα τραγουδιά. Τι?
0: Το αντίθετο.
1: Ότι είναι καλά.
0: Ναι.
1: Και δεν έχεις βάλει τα καλά μου.
0: Δεν έχω βάλει τα καλά μου. Βάλε μια γενοκτονία για να μάθουν τι είναι εδώ τα παιδιά γενοκτονία. Ζαχαρός speaking.
2: Αν εγώ πάω σε ένα καφενείο, εγώ είμαι Ολυμπιακός κύριε Ζαχαρέ, αν πάω σε ένα εστιατόριο, σε ένα καφενείο και δω την αφίσα τη σημαία του Παναθηναϊκού, σημαίνει ότι έχω το δημοκρατικό δικαίωμα να την κατεβάσω?
3: Όχι, γιατί επιτρέψτε μου, όχι, δεν έχετε δικαίωμα, γιατί ποτέ οι Ολυμπιακοί ούτε οι Παναθηναϊκοί δεν υπέστησαν ολοκαύτωμα.
2: Θέλω να σας απαντήσω.
3: Δεν νομίζω ότι χωράει η απάντηση σε αυτό.
2: Γιατί αυτή τη στιγμή συντελείται μια γενοκτονία στην Γάζα. Το γνωρίζετε πολύ καλά.
3: Όχι,
2: αυτό.
3: Δεν το γνωρίζω και μη βάζετε λόγια στο στόμα μου. Ούτε γνωρίζω ούτε ολοκαύτωμα. Όχι, δεν το γνωρίζω και μη βάζετε λόγια στο στόμα μου. Αν μιλήσουμε με νούμερα, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Ολοκαύτωμα δεν υπήρξε στην Ελλάδα, που πεθάναν πολύ περισσότεροι άνθρωποι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν υπήρξε γενοκτονία τότε, γιατί υπάρχει τώρα? Μιλάει κανείς για γενοκτονία στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ελλάδα? Όχι.
2: Αν θέλετε να το πολιτικοποιήσουμε πλήρως, μπορούμε και μπορώ, έτσι. Ήταν στο κατάλημά μου πριν περίπου 2 εβδομάδες, οι οποίοι ήταν αναφανδόν κατά της κυβέρνησης Νετανιάχου και αυτού το οποίο κάνει και η κυβέρνηση.
3: Αυτή είναι η διαφορά με την Παλαιστίνη. Στην Παλαιστίνη δεν μπορεί κανείς να είναι κατά της Χαμάς. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Αλλά κύριε Ζαχαρέ, οι άνθρωποι αυτοί από τη Μεγάλη Βρετανία ήρθαν στην χώρα που γέννησε την δημοκρατία και όφυλαν να σεβαστούν το δικαίωμα του ιδιοκτήτη του εστιατορίου να αναρτάει αυτό που εκείνος θέλει. Δυστυχώς ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου δεν έχει την ίδια πρόσβαση στα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως είχαν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, και αυτόν τον λόγο πήρε και μάλιστα αυτή την έκταση προς αυτήν την
3: εταιρεία. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι είδα και άλλες αναρτήσεις του. Ο άνθρωπος αυτός κρίνει τους ανθρώπους που τον τιμούν και πηγαίνουν στο εστιατόριό του με βάση τις πολιτικές τους και τα πιστεύω του.

0: Έχω να πω, οδηγία προς νέους δημοσιογράφους. Επειδή η αντικειμενική δημοσιογραφία είναι πάρα πολύ δύσκολη, γι' αυτό κάντε κάτι άλλο. Δηλαδή εννοώ άλλου είδους δημοσιογραφία, ρε παιδί, δεν χρειάζεται να είσαι τόσο αντικειμενική. Είναι δύσκολο το να είσαι αντικειμενικός. Βλέπετε, τραβάει ο άνθρωπος.
1: Δεν νομίζω ότι προσπαθεί να γίνει αντικειμενικός. Δεν νομίζω ότι προσπαθεί.
0: Γιατί?
1: Προσπαθεί να δικαιολογήσει τα 183-186. Δεν προσπαθεί να κάνει κάτι.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι η συζήτηση, γιατί το ρίξαμε έτσι ξαφνικά, δεν ξέρω πόσοι θυμόσαστε το περιστατικό που είχε γίνει στην Άξο, το θυμάσαι, Σωτήρη?
2: Ναι, ναι, κάτι θυμάμαι.
0: Που είχαν πάει κάποιοι Ισραηλίτες, οι οποίοι όπως αποδείχθηκε ήταν χωμένοι μέσα σε social media και προπαγάνδα του Νετανιάχου. Και ενώ είχαν φάει στο εστιατόριο του συγκεκριμένου, αυτός που μιλούσε, είδαν ότι είχε αναρτήσει κάπου στο μαγαζί του σημαίες της Παλαιστίνης που έγραφε από κάτω Free Palestine, και ζήτησαν τα υλίκη, και γι' αυτό πρέπει να τους υποστηρίξουμε υπηρετώντας την αντικειμενική δημοσιογραφία. Ζήτησαν ότι αν δεν κατέβει το Free Palestine δεν πληρώνουμε. Έχουμε φάει όμως.
2: Έτσι πάει. Γιατί άμα το κάνεις πριν, πώς θα τον εκβιάσεις?
0: Α, μπράβο.
2: Δεν πιστεύω, θα φάω καθόλου.
0: Α, μπράβο. Άρα έχουμε πολιτική στόχευση. Έτσι. Και στρατηγική. Ο άνθρωπος, επειδή τους είπε ότι δεν πρόκειται να το κατεβάσω, σας παρακαλώ, τι είναι αυτά που λέτε, έγιναν. Ήρθαν, δημιουργήθηκε μια ένταση, τίποτα περισσότερο, και το κατήγγειλαν αυτά. Και ήρθε να παράγει την είδηση με τον πιο αντικειμενικό τρόπο, με τον τρόπο που ξέρει δηλαδή, ο συγκεκριμένος. Δεν υπάρχει γενοκτονία. Έχεις ακούσει για γενοκτονία στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο?
2: Όχι, πρώτη φορά.
0: Ναι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η μονοδιαλεκτική.

0: Εκεί, εγώ τη λέω μόνο διαλεκτική. Ποια είναι αυτή? Ρωτάω εγώ, απαντάω εγώ.
1: Έτσι γίνονται οι σωστές συζητήσεις. Έτσι προχωράει ο διάλογος. Αλλά αυτό που λέει δεν έγινε ποτέ ολοκαύτωμα στην Ελλάδα δεν το πιάσα. Στα Καλάβρητα κάτι θυμάμαι εγώ.
0: Στα Καλάβρητα.
2: Κάμορε την περιοχή και
0: σου. Καλά, καλά σου λέει.
1: Γιατί πιάνει λέξεις τώρα που δεν τις ξέρεις.
2: Αυτός δεν βρήκε νεκρού στο Πολυτεχνείο για την κοπέλα που σκοτώθηκε στα Τέμπη. Και εσύ μου λες τώρα στα Καλάβρητα.
0: Ποια Καλάβρητα?
2: Τα Καλάβρητα είναι ψηλά γράμματα. Και όπως έλεγε και ο Μπαρτζόκας, αυτός κάνει τρία λάθη στη λέξη Καλάμάτα.
0: Ναι. Και τα Καλάβρητα έχουν και αυτά πολλά αλφα. Έτσι. Άκουγε ανοκτονία στα Καλάβρητα.
2: Άντε τώρα να αποφασίσεις ότι το ή πρέπει να το γράψεις με ύψιλον, με ήτα, με γιώτα, με τα, δηλαδή τώρα πλάκα κάνεις και εσύ. Άστο τώρα. Πάμε παρακάτω. 186-183 είναι το ρεζουμέ.
0: Ναι, αυτό που μετράει.
2: Αυτό που μετράει είναι ότι πήγε στο Φλωρίδη και πήρε 186-183. Για τι υπηρεσίες βρέστε εσύ.
1: Δεν είναι όλες οι υπηρεσίες για να τις μαθαίνουμε.
0: Γι'
1: αυτό λέγονται μυστικές υπηρεσίες.
0: Υπάρχουν και αυτές. Να πω, έχουμε άλλα δύο ηχητικά. Το ένα ηχητικό θα είναι, και αναφέρομαι στη Λία Ευαγγελία Ελευθερία και όλα τα ΙΣΙΑ. Το ένα θα είναι το να ακούσουμε από το politik.gr την άποψη των συντακτών για αυτό που λέγαμε για την χούντα των εργαζομένων. Έχει ενδιαφέρον, μια που ακούγοντας τέτοιες φωνές αισθανόμαστε ότι τουλάχιστον δεν είμαστε μόνοι. Δεν είμαστε μόνοι, το ξέρουμε, αλλά τέλος πάντων παίρνουμε κουράγιο. Εν αυτό και μετά έχουμε το πολύ ωραίο.
2: Πάντως εγώ αν οι εργοδότες κάνουν απεργία θα κατέβω στους δρόμους.
0: Καταρχήν δεν
1: είναι πολύ ωραίο αυτό.
0: Όχι μόνο αυτό, αλλά θα είναι και η πρώτη φορά που θα γίνει μπλοκέ ΜΑΤ με συμπαράσταση από τους εργαζόμενους.
2: Ναι, θα κατέβουμε και εμείς μαζί τους.
0: Α, μπράβο, αυτό λέω.
2: Τι έχουμε να χάσουμε.
0: Οπότε είναι μπλοκέ
2: ΜΑΤ. Τον εργοδότη.
0: Έλατε. Αφού θα πει μαζί μας είναι τα παιδιά.
2: Ναι.
0: Οπότε ακούμε
2: να
0: πολιτική.
2: Να δω ποιον θα βαράνε τα ΜΑΤ, δεν ξέρω.
0: Και μετά θα ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τηλεφώνημα που το ανηλιεύσαμε από το διαδίκτυο με τον Πάπη, που είναι για έναν μετανάστη.
2: Πω, αυτό ρε να παίξουμε.
0: Ναι, όχι, θα παίξουμε πρώτα πολιτική και θα κλείσουμε με αυτό που είναι πολύ ωραίο.
2: Φιλέ. Έσχος.
0: Ναι, παίξε πρώτα πολιτικ.
3: Εμπρός, εργοδότη, μη σκύβει στο κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι.
4: Γιατί όπως πληροφορηθήκαμε από την Ελεονόρα, μελέτη στο Ευρωκοινοβούλιο, υπάρχει και μια άλλη καταπιεσμένη κοινωνική ομάδα που μάλλον είχαμε αδικήσει τόσα χρόνια. Οι εργοδότες. Η Ευρωβουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας σε συζήτηση για την ψυχική υγεία στην εργασία αναρωτήθηκε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους και υποστήριξε ότι και οι εργοδότες μπορούν να είναι θύματα ψυχοκοινωνικών παραγόντων. Λοιπόν, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, κανείς σοβαρός άνθρωπος δεν ισχυρίζεται ότι κάθε εργαζόμενος είναι άψογος ή ότι ένας εργοδότης δεν μπορεί να υποστεί κακή, καταχρηστική ή ακόμη και παράνομη συμπεριφορά. Φυσικά και μπορεί. Αλλά όταν συζητάμε για εργασιακές σχέσεις, δεν συζητάμε για δύο πλευρές που διαθέτουν την ίδια δύναμη. Ο ένας προσλαμβάνει, ο άλλος ζητά να προσληφθεί. Ο ένας καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το μισθό, το ωράριο και τους όρους εργασίας. Ο άλλος χρειάζεται το μισθό για να πληρώσει νοικοί, ρεύμα, τρόφιμα και υποχρεώσεις. Ο ένας μπορεί να πει «Η συνεργασία μας τελειώνει», ο άλλος, αν χάσει τη δουλειά του, μπορεί να χάσει το μοναδικό του εισόδημα. Γι' αυτό, άλλωστε, υπάρχουν οι συλλογικές συμβάσεις, τα συνδικάτα, μηχανισμοί προστασίας των εργαζομένων. Όχι επειδή κάποιος αποφάσισε ότι οι εργοδότες είναι εκ φύσεως κακοί, αλλά επειδή η εργασιακή σχέση έχει δομική ανισορροπία ισχύως. Η πραγματική ισότητα στις εργασιακές σχέσεις δεν επιτυχάνεται λέγοντας απλώς ότι όλοι μπορεί να είναι θύματα. Είναι σαν να κοιτάς μια ζυγαριά με 100 κιλά στη μια πλευρά και 10 στην άλλη και να λες ναι, αλλά και οι δύο πλευρές πιέζουν τη ζυγαριά. Τεχνικά είναι σωστό, πολιτικά και κοινωνικά όμως κάπου μπατάρει η βάρκα. Οπότε, κουράγιο εργοδότη, μη σκύβεις το κεφάλι με το κουκουέ, αντίσταση και πάλι.
2: Πάμε να ακούσουμε ουσία, ρε φίλε, τώρα. Τι μας έβαλες τώρα. Πάμε να ακούσουμε ουσία. Βγάλει τον άνθρωπο να μάθει ο κόσμος.
0: Λοιπόν.
2: Θέλω να δώσετε βάση στην πενιά όμως.
0: Ναι, μην να δώσετε βάση στην πενιά.
2: Μην κάνετε δηλαδή.
0: Εκπομπή επικοινωνίας. Βγάζουν
2: βάση στην πενιά.
0: Ναι, Βόρεια Ελλάδα, εκπομπή επικοινωνίας. Βγήκε κάποιος να πει τον πόνο του. Περί των αθλητικών, αλλά τελικά.
2: Ξόκυλε μετά.
0: Ξόκυλε. Είναι ουσιαστικά, περιγράφει την Ελλάδα του 2.0. Την Ελλάδα που πάμε μπροστά. Έτσι. Όχι αστεία, τα insert είναι δική μας υπόθεση. Πάμε. Μετανάστες.
5: Λοιπόν, Χρήστος, από Εύρω μετανάστης στην Αθήνα.
6: Ναι.
5: ΑΕΚ και Νέα Δημοκρατία μόνο.
6: Και τώρα γιατί έβγες τόσο μακριά?
5: Τι να κάνω ρε, πάνω δεν υπάρχει τίποτα.
6: Τίποτα.
7: Φεύγω γιατί με πήγαμε. Η φτώχεια και ο πόνος.
5: Τίποτα.
6: Ναι, αλλά Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία, σε λιγάσουμε, τίποτα.
5: Αφού δεν υπάρχουν οι άλλοι, μωρέ, αφού δεν υπάρχουν οι άλλοι. Δεν βλέπεις, ο Μητσοτάκης κάνει πάρτι να πούμε επειδή δεν έχει αντίπαλο. Άμα ήταν αντίπαλος, θα έκανε πάρτι.
8: Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι. Πάρτι από εκείνα τα παλιά. Και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά.
6: Δηλαδή και στον Εύρο τώρα θεωρείται καλύτερο του Κούλη του Μητσοτάκη.
5: Εννοείται.
6: Και Αθήνα πώς βρέθηκες?
5: Για δουλειά.
6: Για δουλειά, τι δουλειά?
5: Λίγο σπουδέ και δουλειά. Στη Νέα Δημοκρατία δουλεύω.
6: Στη Νέα Δημοκρατία δουλεύει.
5: Ναι, ακριβώς.
1: Ρουσφέτια για του λίγου κολλητού, φτωχοποίηση για του πολλού, δίχω αύριο για τη χώρα.
6: Και πόσα λεφτά παίρνει ο μήνα από τη Νέα Δημοκρατία?
5: 1,5.
6: Φίλε, είχα χρόνια να μιλήσω με μαλάκα με αιτία. Σε δίνω συγχαρητήρια.
5: Τώρα γιατί εκφράζεσαι?
6: Όχι, δεν στο λέω, μαγκιά σου. Εδώ υπάρχει η 9 στου 10 είναι μαλάκι χωρί αιτία. Τουλάχιστον εσύ. Ξέρεις ότι είσαι μαλάκας, αλλά με αιτία. Παίρνεις και 1,5 χιλιάρικο το μήνα. Σε βγάζω το καπέλο, είσαι αρχηγός.
9: Φέρε τον έλεγχο να σου βάλω άριστα.
5: Περίμενε ρε αδερφέ, εμείς δουλεύουμε να πούμε όμως.
6: Δεν είπα ότι δεν δουλεύεις. Δουλεύεις όμως στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία σε βόλεψε. Σε έδωσε δουλειά, τέλος πάντων.
5: Στο κόμμα δουλεύω, όχι σε οπουδήποτε αλλού.

0: Ναι ρε παλικάρι μου, ξέρω τι λέω. Συγχαρητήρια, σε βγάζω το καπέλο.
1: Όλοι βρίζουνε, λένε τα δικά τους και στο τέλος όταν έρθει η ώρα στην κάλπη πάνε και το ρίχνουν εκεί που πρέπει να το ρίξουν. Γιατί ξέρεις, τρώνε από πίσω, βολεύονται, κάνουνε. Εγώ έχω ανθρώπους που βρίζουνε από πίσω, εσχρά μιλάμε να βρίζουνε. Και μόλις έπιασα δουλειά, τα μηνύματα έφευγαν σφαίρα. Σφαίρα σου λέω. Γιατί όλοι κοιτάνε το βόλεμα.
2: Κάνουμε μαζί ακόμα ένα βήμα μπροστά και ερχόμαστε σταθερά πιο κοντά στην Ευρώπη.
0: Και τι κάνεις τώρα, τι κάνεις τώρα εκεί πέρα στη Νέα Δημοκρατία που δουλεύεις?
1: Επικοινωνία, μόνο.
0: Μόνο επικοινωνία?
1: Επικοινωνία, ναι.
0: Το 1,5 θα παίρνουμε κάθε μήνα.
1: Εντάξει, όσο το παίρνουμε, γιατί δεν θα το παίρνουμε και για πολλά.
0: Ναι, ρε φίλε, καταλαβαίνω τι λες. Είναι... Και δεν μου λες, είστε πολύ λαό που δουλεύει εκεί στα γραφεία.
1: Οι περισσότεροι είναι αποσπασμένοι. Δημόσιοι υπάλληλοι αποσπασμένοι. Έτσι μετακλητοί είναι πολύ.
0: Αποσπασμένοι όλοι, έτσι.
1: Ο κόσμος κοιτάει ένα βολευτήρα μένιο, το ξέρεις.
0: Και προς τα εκεί μέσα πώς χώθηκες, ρε.
1: Εντάξει, είχαμε κάτι γνωστούς και...
0: Γλίτσα στην γλίτσα εκεί, κόλλησες κι εσύ.
1: Από φοιτητής και τέτοια και λοιπά, εντάξει. Έχω και καλή σπουδή, έτσι, έχω και καλές σπουδές.
0: Κατάλαβα.
2: Κάνουμε μαζί ένα ακόμα βήμα ελπίδας μπροστά για να βρεθούμε σταθερά πιο κοντά στην Ευρώπη.
0: Και τι κάνετε εκεί πέρα τώρα, προπαγανδισμό? Τι έχει η καθημερινότητα, αυτό σε ρωτάω. Αλλάζετε λάδια, φίλτρα, τι κάνετε?
1: Όλα αυτά στα πολιτικά, όλα αυτά όπως λες. Λάδια, φίλτρα, προετοιμασίες.

0: Τα απλά ελληνικά. Μπαίνουμε κάτω από τα σχόλια στο ΜΕΚ, εδώ στη Γιάμαλη, στον Μπάμπη, στο Θανάση, στον Κώστα, στο Βαγγέλη. Γράφουμε αυτό και πληρωνόμαστε.
1: Ναι.
0: Και άμα είμαστε και δημόσιοι υπάλληλοι, δεν μας πληρώνει καν η ομάδα αλήθειας. Μας πληρώνει το δημόσιο.
1: Και όχι μόνο αυτό. Περίμενε, ξεχνάς κάτι.
0: Αποσπασμένοι, βέβαια.
1: Ναι, ξεχνάς όμως κάτι βασικό.
0: Ναι, για πες.
1: Είμαστε καθολικά αναφανδών,
0: ναι,
1: και ιδεολογικά οχυρωμένοι κατά του κράτους.
0: Εννοείται. Εννοείται.
1: Λιγότερο κράτος. Λιγότερο δημόσιο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μας δώσεις δύο νούμερα. Από το 1 τώρα μέχρι το 70. Δεν μπορούμε να τα βρούμε τώρα. Θα τα βρούμε μετά. Θα τα ανακοινώσουμε αύριο. Πες μας.
2: Πάμε το 7.
0: Το 7.
2: Πάμε και το 14.
0: 7 και 14. Okay, θα τα βρούμε και θα τα ανακοινώσουμε αύριο.
2: Ωραία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις προσκλήσεις και για την παρουσία σου και για,
1: και για την επίσκεψη.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες, θα πούμε κανένα.
1: Όχι, θα πρέπει να κάνουμε ένα τέτοιο.
0: Ένα διριντάχτα.
1: Ένα διριντάχτα.
2: Καταρχήν πρέπει να έρθετε μια βόλτα να φάμε κανένα σουβλάκι να ακούσουμε καμιά πενιά.
0: Θα έρθουμε για τα σουβλάκια και μετά θα ακούγεται στο βάθος και η πενιά.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, έχω ιδιαίτερη σχέση με το χώρο. Σου εξήγησα τους λόγους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να σε καλά.
1: Μου, να σε πάντα καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Στο κέντρο, στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν η Κατερίνα Τσουκαλά. Λεπτομέρειες για το καράβι και για τους.
1: Από τον Γαρά Στεφανή που έρχεται αμέσως.
0: Για να δώσουμε. Τώρα μου είπε ο αυτός. Oh. 50 λεπτά είναι η απόσταση που πήγαινε το καράβι πέρα δόθε.
1: Το δρομολόγιο.
0: 50 λεπτά. 50 λεπτά. Φαντάσου που αλλού τους είχαν αυτούς. Και θα φάνε και πρόστιμο. Λεπτομέρειες θα σας πει σε λίγο ο Καραστεφανής εδώ, ο οποίος έρχεται. Πάνοπλος και με άλλα πράγματα και με άλλες αυτούς. Η κυρία Ευαγγελία Κοβέου ήταν στον ήχο και στον στίχο. Ο Σάββας Παναγιωτίδης, αν του πούμε να ευχαριστούμε γιατί κάτι.
1: Μπράβο, έκανε μπράβο το παιδί,
0: σήμερα,
1: μπράβο
0: κάτι,
1: το παιδί.
0: Κάτι έκανε και σήμερα.
1: Είναι καριάνο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Μείνετε συντονισμένοι στους 104 και 6 στο Mega News.
1: Να περνάτε καλά. Να έχετε ένα πολύ όμορφο ξημέρωμα. Τα λέμε πάντα εδώ στο Mega News 104,6 αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας.

Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Μαζί μου η Ευαγγελία Κοβέου στη ρύθμιση του ήχου αλλά και στην επιμέλεια της μουσικής. Πολλά τα θέματα και σήμερα, αρκετά τα θέματα και σήμερα. Θα το διαπιστώσετε όσοι μείνετε, όσοι καταφέρετε να μείνετε, όχι μέχρι τις 6, όποια ώρα σας πάρει ο ύπνος ουσιαστικά, γιατί 4 ώρες ενημέρωση για να μαθαίνετε πρώτοι ό,τι γίνεται στην Ελλάδα και όχι μόνο. Και θα ξεκινήσουμε με κάτι το οποίο συνέβη στην Τήλο. Ή μάλλον συνεχίζει να συμβαίνει στην Τήλο. Γιατί ένα σκάφος είναι από τις 7 παρά 20 που έφτασε το Δωδεκάνησος Εξπρές, παραμένει αγκυροβολημένο στο λιμάνι με 270 άτομα. Και θα σας ενημερώσουμε σε λίγο ότι θα αργήσει πολύ να φύγει, γιατί έπρεπε να περάσουν 14 ώρες για να φύγει. Και θα σας τα πω, ενώ γνώριζα από ό,τι φαίνεται η εταιρεία, δεν άλλαξε πλήρωμα. Θα τα πούμε.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-016-1046. Μηνύματα σε Viber ή WhatsApp στο 69-81-04-1046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να στείλετε κάποιο mail, μπορείτε να γράψετε mail at meganews1046.gr.

Η υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη θα ξεκινήσουμε με αυτή, καθώς οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν την ύπαρξη βενζοδιαζεπίνης. Ενώ στα άκρα οδηγείται η ρήξη ανάμεσα στους δύο κατηγορούμενους γιατρούς μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Σε ό,τι αφορά τις ουσίες αυτές, η βενζοδιαζεπίνη είναι μια κατασταλτική και αγχολητική δράση και περιλαμβάνεται σε αρκετά φαρμακευτικά σκευάσματα. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα ευρήματα αποτελούν το πρώτο στάδιο της τοξικολογικής διερεύνησης και δεν μπορούν από μόνα τους να οδηγήσουν σε συμπέρασμα για τα αίτια του θανάτου. Πάντως, οι βενζοδιαζεπίνες αποτελούν κατηγορία φαρμακευτικών ουσιών με αγχολητική, κατασταλτική και σε ορισμένες περιπτώσεις υπναγωγό δράση. Την ίδια ώρα, προθεσμία για να απολογηθεί την Κυριακή έλαβε ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για τη μεγάλη υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν συλληφθεί συνολικά 11 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ένας ακόμη αλλοδαπός, κατηγορούμενος ο οποίος δεν έχει συλληφθεί. «Είμαι αθώος, είναι σκευωρία, όλα θα αποδειχθούν», είπε στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ κατά την έξοδό του από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής μετά τη μεταγωγή του στην Ευελπίδων. Στα πηγαδάκια μονοπωλεί η οικονομική διαμάχη, θα το πω έτσι, που ξέσπασε ανάμεσα σε Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βύση μετά τη συναυλία στο ΆΚΑ, με εκατομμύρια στο τραπέζι και βαριές κουβέντες από ό,τι φαίνεται, με ανταλλαγή ανταλλαγή μηνυμάτων από, όχι μηνυμάτων, αλλιώς λέγονται,

ανακοινώσεων είναι το σωστό. Η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα σε Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα, που ξέσπασε μετά τη μεγάλη συναυλία στο ΓΑΚΑ, έχει φέρει πλέον στο προσκήνιο και το ζήτημα των δικαιωμάτων πάνω στα τραγούδια που έχει δημιουργήσει ο γνωστός συνθέτης. Ο Νίκος Καρβέλα, σε ανακοίνωσή του την 3η 6 Οκτωβρίου, υποστήριξε ότι δεν έλαβε την αμοιβή που θεωρούσε ότι δικαιούται από τη συγκεκριμένη παραγωγή, ενώ η Άννα Βύση απάντησε λίγες ώρες αργότερα, παρουσιάζοντας τη δική της εκδοχή για όσα προηγήθηκαν της συναυλίας. Μέσα σε αυτό το κλίμα, δικηγόροι τοποθετήθηκαν για το νομικό πλαίσιο των πνευματικών δικαιωμάτων και για το κατά πόσο ένας δημιουργός μπορεί να περιορίσει ή ακόμα και να απαγορεύσει τη δημόσια εκτέλεση των έργων του. Θα μιλήσουμε και για την ομιλία της κυρίας Ελεονόρας Μελέτη στο Ευρωκοινοβούλιο, που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων όταν αναφέρθηκε στα δικαιώματα των εργοδοτών που εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους και είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων. Χάρη στην παρέμβασή της, μάθαμε ότι εγκρίθηκε ψήφισμα που ζητά από την Κομισιόν να πάρει μέτρα για την προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας των εργαζομένων.

Έχουν περάσει 3 εβδομάδες από την ημέρα που εξαφανίστηκε ο βαρυπινίτης Σαλκέτ Ριτζάι μετά από άδεια που του είχε χορηγηθεί από τις φυλακές Δόμακου και παραμένει άφαντος. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται μαρτυρία που βάζει τον βαρυπινίτη σε ένα αυτοκίνητο με αστυνομικό φάρο και μεγάφωνο αμέσως μετά το επεισόδιο. Αστυνομικές πηγές ωστόσο αναφέρουν πως το όχημα που βρέθηκε, γιατί βρέθηκε ένα όχημα στο Χαϊδάρι, δεν είχε φάρο, ενώ δεν προκύπτει ότι ο Ριτζάι φορούσε στολή αστυνομικού.

Η βία δυστυχώς δεν λείπει ούτε από απόψε. Από τη μία, η έξαρση της βίας μεταξύ ανηλίκων στην Κρήτη, που 12χρονα και 13χρονα παιδιά ξυλοκοπούσαν έναν συνομιλικό τους και τον κατέγραφαν με το κινητό τηλέφωνο, και από την άλλη οι απίστευτες εικόνες στην Ιερά Οδό, που οδηγός φορτηγού κυνηγούσε με τσεκούρι άλλον οδηγό για την προτεραιότητα. Θα τρελαθούμε τελείως όμως, έτσι, θα τρελαθούμε τελείως. Στη Χαλκίδα, μία 37χρονη έστησε καρτέρι σε μία 23χρονη, καθώς η 37χρονη ισχυρίζεται ότι της πήρε τον άντρα, η 23χρονη από την Ρουμανία, η 37χρονη είναι από την Αλβανία, και με φαλτσέτα της έκοψε τα μαλλιά, την χτύπησε, της χτυπούσε το κεφάλι στον δρόμο και δράπηκε σε φυγή, ενώ όταν την έψαξαν οι αστυνομικοί, βρήκαν και το κινητό τηλέφωνο της 23χρονης στο σπίτι της 37χρονης.

Και θα κλείσουμε εκτός συνόρων με μια βαθιά συγκινητική και θλιβερή είδηση από την Ισπανία, όπου πέθανε στο νοσοκομείο η 87χρονη Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ, η οποία έγινε παγκόσμιο σύμβολο του αγώνα κατά των εξώσεων και της στεγαστικής κρίσης. Η 87χρονη άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν μετά την έξωση που της είχε γίνει από το σπίτι της από τους νέους ιδιοκτήτες, με 275%, αν θυμάμαι καλά, αύξηση, 1.650 το ενίκιο για σπίτι 40-45 τετραγωνικών. Αφού βρέθηκε η χρυσή τομή, η γυναίκα δεν πρόλαβε να πάει στο σπίτι, έχασε την ζωή της, όμως άφησε πάρα πολλά σε ανθρώπους που έχουν το ίδιο πρόβλημα και βγαίνουν στον δρόμο για να ζητήσουν τι άλλο, αυτό που το αυτονόητο. Δεν έχουμε που να μείνουμε και μας διώχνετε.

Νωρίτερα στο μπαμ και κάτω, στα παιδιά που ήταν στην προηγούμενη εκπομπή, είχε πάρει ένας άνθρωπος τηλέφωνο μέσα από ένα πλοίο. Ήταν το Δωδεκάνησος Express. Ήτανε στο λιμάνι της Στήλου. Το ψάξαμε λίγο παραπάνω το θέμα. Ήτανε στο λιμάνι της Στήλου από τις 7 παρα 20. Τι είχε γίνει λοιπόν? Οι 270 επιβάτες που είχαν προορισμό τη Ρόδο παρέμειναν μέσα στο πλοίο, καθώς έγινε έλεγχος από το λιμενικό, πραγματοποιήθηκε έπειτα από καταγγελία, από ό,τι φαίνεται, έλεγχος του Σωματείου των Ναυτεργατών, από ό,τι λένε πληροφορίες, και διαπιστώθηκε η υπέρβαση του επιτρεπόμενου χρόνου εργασίας συνολικά σε όλο το πληρώνα, και όχι μόνο στον κυβερνήτη, όχι μόνο στον καπετάνιο. Λοιπόν, υπήρξε αναστάτωση μέσα στο πλοίο. Μέχρι αυτήν την ώρα που μιλάμε είναι 2 και 13 πρώτα λεπτά και είναι από τις 7 παρα 20 που έφτασε στο λιμάνι της Στήλου το συγκεκριμένο πλοίο. Είναι 50 μίλια μακριά από τη Ρόδο. Κάνει πια περίπου μια μισή ώρα, γιατί είναι ταχύπλο. Λοιπόν, δεν τους είχαν πει κάτι, και από ό,τι μαθαίνουμε σε λίγη ώρα θα τους στείλει η εταιρεία μήνυμα ότι το δρομολόγιο τους θα ξεκινήσει γύρω στις 7 το πρωί, γιατί πρέπει να περάσουν 14 ώρες. Το λέω αυτό γιατί ο κανονισμός είναι ένα προεδρικό διάταγμα, είναι το 381 του 2001, και ο κανονισμός λέει ότι είναι 8ωρο χωρίς να παραταθεί, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις πάμε 11ωρο βία, εάν έχει κακοκαιρία. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν είναι κακός ο καιρός. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει 14 ώρες ανάπαυση του πληρώματος, γιατί από ό,τι λένε οι καταγγελίες εκεί, το γνώριζαν και δεν προχώρησαν σε αντικατάσταση του πληρώματος. Και αυτό το λέω γιατί το λένε οι καταγγελίες, αλλιώς δεν το λέγα εγώ και δεν το ξέρω. Και έχει προκαλέσει, όπως σας είπα, αναστάτωση στους επιβάτες, οι οποίοι παραμένουν μέσα στο πλοίο, βέβαια, έτσι. Όποιοι θέλουν μπορούν να βγουν, γιατί σας λέω και πάλι ότι το πλοίο θα φύγει περίπου στις 7 το πρωί. 14 ώρες είναι βάση νόμου η ανάπαυση, ενώ αν υπήρχε άλλο πλήρωμα θα μπορούσε να φύγει κανονικότατα το πλοίο στον προορισμό του, που είναι, όπως σας είπα, η Ρόδος. Από ό,τι φαίνεται θα υπάρχουν και κάποιες κυρώσεις, από ό,τι αντιλαμβάνεστε. Θα υπάρχουν και κάποιες κυρώσεις. Βέβαια δεν είμαι εγώ αυτός που θα κρίνει ποιες θα είναι οι κυρώσεις και αν θα πρέπει να επιβληθούν οι κυρώσεις, έτσι. Δεν είμαι εγώ αυτός.

Όπως διαπιστώσαμε όλοι, όπως διαπιστώσατε και εσείς που κινείστε, είστε στο δρόμο, ήταν φρούριο η Αθήνα και έκλεισαν οι δρόμοι, το μετρό δεν έκανε στάσεις σε αρκετά σημεία και πολλές φορές την ημέρα δεν έπιανε κάποιους σταθμούς συγκεκριμένους, υπήρχαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αλλά όλα αυτά αντίο, τελειώνουν σιγά σιγά, γιατί 5:30 με 6 θα ξεκινήσει πάλι η κανονική ροή και της κίνησης και η κανονική ροή και του μποτιλιαρίσματος, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι τα μέτρα ήταν για τον Αμερικανό, γι' αυτό ήταν ελεύθερα όλα, περνούσαν πολύ γρήγορα τα αυτοκίνητα, δεν υπήρχαν μποτιλιαρίσματα στο κέντρο της Αθήνας. Από αύριο, από 6:01, νομίζω ότι όλα θα είναι στο κανονικό ρυθμό της Αθήνας. Μέχρι να φύγουν όλοι οι Αμερικανοί, καθώς έχουν καταλήξει σε κεντρικό ξενοδοχείο, και σιγά σιγά θα φεύγουν με τα αεροσκάφη, τα αεροπλάνα, θα πηγαίνουν οι αποστολές στο αεροδρόμιο. Γι' αυτό σας λέω ότι μέχρι τις 6 ώρα το πρωί θα υπάρχουν τα μέτρα. Και από τις 6:01 όλα θα είναι φυσιολογικά.

Και μια που μιλάμε για την επίσκεψη Ρούμπιο, να πούμε ότι η κυβέρνηση έχει ποντάρει πολλά στην παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Μάρκου Ρούμπιο. Η έλευση του επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας στη χώρα μας αποτελεί αναμφισβήτητα ένα σπάνιο διπλωματικό γεγονός, το οποίο η Αθήνα προσπαθεί ή προσπάθησε να αξιοποιήσει. Πίσω όμως από τα μεγάλα λόγια και τους πανηγυρικούς τόνους των κυβερνητικών στελεχών, το ουσιαστικό ερώτημα παραμένει ένα. Ποιο είναι το χειροπιαστό όφελος για την Ελλάδα? Υπάρχει? Για την αμερικανική πλευρά το κέρδος είναι ήδη δεδομένο. Ο Ρούμπιο και το κόμμα, το ρεπουμπλικανικό, αξιοποιούν στο έπακρο τη συμβολική ομιλία στην Πνίκα, καθώς η αρχαία Αθήνα και η Ρώμη αποτελούν κεντρικά σημεία αναφοράς για τη ρητορική του κινήματος MAGA. Είναι το Make America Great Again, δηλαδή κάντε την Αμερική ξανά μεγάλη, ή κάντε την Αμερική μεγάλη ξανά, όπως θέλετε πείτε το. Ιδιαίτερα σε μια περίοδο που είναι οι ενδιάμεσες εκλογές πλησιάζουν. Τα δικά μας ανταλλάγματα ποια είναι? Υπάρχει στήριξη απέναντι στις προκλήσεις των γειτόνων? Δεν ξέρω. Υπάρχει στήριξη για τη Χάγη, το Κυπριακό, το καλώδιο? Από ό,τι είδα ότι δεν υπήρξαν κάποιες απαντήσεις και το είδα σε μια κλεφτή ματιά, έτσι. Να δούμε τα κέρδη. Θα δούμε τα κέρδη. Ο Αμερικανός αξιωματούχος απέφυγε τις δεσμεύσεις, αφήνοντας να εννοηθεί ότι τέτοια θέματα επιλύονται καλύτερα με απευθείας διαπραγματεύσεις, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Αυτό το γνώριμο, βρείτε τα. Βρείτε τα.

Μάριος Πιτβάγκον, και είπαν Love You. Αυτό είναι. Λοιπόν, είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6. 2-11-0-16-10-46 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μηνύματα σε Viber και WhatsApp στο 69-81-04-10-46 ή Mega News 10-46 104,6 συγγνώμη, και studio παπάκι meganews1046.gr. Στη ρύθμιση του ήχου αλλά και στην επιμέλεια της μουσικής είναι η Ευαγγελία Κοβέου.

Ας διαβάσουμε λίγο το πρωτοσέλιδο των νέων, γιατί είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Οι συμφωνίες πίσω από τις κλειστές πόρτες, τα ψηλά γράμματα και ένα μήνυμα για την ελευθερία και τη δημοκρατία που απειλείται με τη χθεσινοβραδινή ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Και η τρομοκρατία στο τραπέζι Ρούμπιο Μητσοτάκη Γεραπετρίτη. Το προσφυγικό στην κορυφή της ατζέντας τους, οι απειλές από τη μαζική μετανάστευση και το πώς θα αντιμετωπιστούν. Πώς? Προς άμεση λύση, άμεση ανταλλαγή πληροφοριών Αθήνας-Ουάσιγκτον. Η συμβουλική απάντηση στο project της πόντισης του Καλωδίου, συμφωνία για προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τι θα ισχύσει το 2027 σε μισθούς και συντάξεις όλος ο νέος χάρτης? Τι προκύπτει με βάση το προσχέδιο του προϋπολογισμού? Πού διαμορφώνονται οι απολαβές? Ανακλιμάκιο. Τι συμβαίνει με τις τριετίες και με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς? Αύξηση 3,9 στους μισθούς, 2,8 στις συντάξεις. Μαρή Κάρμεν, πέθανε η γυναίκα που ξεσήκωσε τους Ισπανούς. Δεν πρόλαβε να γυρίσει στο σπίτι η 87χρονη που συμβόλησε τον αγώνα κατά των εξώσεων. Ξεπούλημα, οι αγορές ομολόγων σε νευρική κρίση, ενώ ακίνητα δημοσίου το σύνεθισίον ανήκει στο Σωτηρία. Περίεργα.

Εμένα μου άρεσε ένα βίδεο που είδα σε ιστοσελίδα ότι ο άνθρωπος που κέρδισε το Νόμπελ Ιατρικής, ο Καρλ Ντάισεροθ, λέει στα παιδιά του ότι κέρδισε το βραβείο, πέφτουν τα παιδιά στην αγκαλιά του και του λένε «Μπαμπά, τι γίνεται, εσύ τα έχεις πάρει όλα, τα έχεις κερδίσει όλα».

Και αυτό που λένε χαρακτηριστικά είναι ότι τον πήραν τηλέφωνο νωρίς το πρωί και του είπανε για το βραβείο, για το βραβείο Νόμπελ. Ενημερώνει πρώτα τη μητέρα του, μετά τα παιδιά του και συνεχίζει τη μαγειρική για τα παιδιά του. Έτσι είναι.

Συνεχίζω με το πρωτοσέλιδο των νέων στο ένθετο ομάδα. Το μεγάλο αντίο όταν ο Μέση ξεπέρασε τον Μαραντόνα. Και συναυλία. Τα ροκ κουρέλια τραγουδάνε ακόμα. Γιοκαρίνης, Ζιόγαλας, Παπαδόπουλος, Φάμελος μιλούν στα νέα. Και στο ένθετο υγεία κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ο εμβολιασμός υποχωρεί, η Λαρά επιστρέφει.

0: Νέες καταθέσεις αναμένονται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ βγήκαν και τα πρώτα τοξικολογικά ευρήματα που φέρεται να έχουν να βρέθηκαν βενζοδιαζεπίνες. Το λέγαμε και νωρίτερα, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί ακόμα οι ιστολογικές ακόμα δεν έχουν βγει. Περιμένουμε μέσα σε μια εβδομάδα, ίσως και κάτι παραπάνω, να βγουν οι τοξικολογικές. Αλλά αυτό που φαίνεται είναι ότι θα υπάρχουν νέες καταθέσεις μαρτύρων και η αναισθησιολόγος, η οποία είχε απολυθεί από την γιατρό πριν από μερικά χρόνια, πριν από 2 χρόνια πιο συγκεκριμένα, και θα κληθεί και εκείνη να καταθέσει στον εισαγγελέα. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ που έπαιξε στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα.
1: Τον φάκελο της δικογραφίας να παραμένει ανοιχτό στο ανακριτικό γραφείο, νέα πρόσωπα προσέρχονται να καταθέσουν ως μάρτυρες για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα στο γραφείο του ανακριτή μπήκαν 3 νέα πρόσωπα. Η αναισθησιολόγος που εργαζόταν μαζί με την 56χρονη γιατρό και 2 διασώστριες του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Βασίλη Λαμπρόπουλου στο Live News, η αναισθησιολόγος φαίνεται πως κατέθεσε ότι με βάση τις γνώσεις της και με όσα συνέβαιναν όσο εκείνη ήταν στο ιατρείο και δεδομένων των απαγορευτικών της εταιρείας που κατασκεύασε τα μηχανήματα, δεν έπρεπε να γίνει μέθη. Σύμφωνα με πληροφορίες του Live News, στα πρώτα τοξικολογικά ευρήματα στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη εντοπίστηκαν βενζοδιαζεπίνες, ουσίες με κατασταλτική, αγχολητική και υπναγωγό δράση. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν φαρμακευτικές ουσίες όπως το Στεντόμ, το Ζάναξ και το Ντόρμικουμ. Στα ευρήματα εξετάζεται πλέον ο συνδυασμός με τα υπόλοιπα τοξικολογικά και ιστολογικά στοιχεία, καθώς και τα δεδομένα της έρευνας, προκειμένου να αποσαφανιστεί ποια ουσία χορηγήθηκε, σε ποια ποσότητα και αν συνδέεται με τα γεγονότα που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του τραγουδιστή. Οι αναφορές στη χορήγηση μέθης και η διερεύνηση της μυθοζαλάμης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων κατηγοριών, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η συγκεκριμένη ουσία εμπίπτει στην νομοθεσία περί ναρκωτικών. Αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος των απολογιών στην υπόθεση Μαζονάκη, αναμένεται οι 2 κατηγορούμενοι γιατροί να κληθούν να δώσουν συμπληρωματικές εξηγήσεις. Μάλιστα, τότε είναι που σχεδιάζει η υπεράσπιση του 58χρονου την επόμενη κίνησή της για αποφυλάκησή του. Το αίτημα για αντικατάσταση της προσωρινής κράτησής του με κατοίκον περιορισμό και ηλεκτρονικό βραχιολάκι αναμένεται στα τέλη Νοεμβρίου.
2: Τον εαυτό του στο κάδρο των ευθυνών τον έχει βάλει μόνο του ο κύριος Θεοδωρόπουλος. Το έχουν καταθέσει όλες οι εργαζόμενες. Ακριβώς. Να πούν ψέματα σε σχέση με την ώρα προσέλευσης του Γιώργου και να έχουν μια κοινή γραμμή, διότι το τονίζουν όλες οι εργαζόμενες ότι τους είπε ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι.
1: Σύμφωνα με την υπεράσπιση, έχει δρομολογηθεί και η αποζημίωση των εργαζομένων των 2 ιατρείων, ενώ έχει καταγγελθεί και η σύμβαση μίσθωσης των χώρων, καθώς οι 2 προφυλακισμένοι γιατροί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα λειτουργικά έξοδα. Στο ανακριτικό γραφείο την Παρασκευή θα βρεθεί η κόρη του προφυλακισμένου ζευγαριού, η οποία σύμφωνα με τις τελευταίες αποκαλύψεις έχει υποβληθεί και η ίδια σε πλασμαφαίρεση από τη μητέρα της και μάλιστα με μέθη. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα κατατεθεί και βίντεο από την ιατρική πράξη.

0: Ακούσαμε για ό,τι βρέθηκε στο στρέμμα του Γιώργου Μαζονάκη, για τις βενζοδιαζεπίνες που είναι τα ηρεμιστικά αυτά. Το επόμενο στάδιο των εργαστηριακών εξετάσεων αναμένεται να δείξει με μεγαλύτερη ακόμη ακρίβεια ποια ήταν η ουσία που εντοπίστηκε στον οργανισμό και σε ποια συγκέντρωση. Αυτά θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για την έρευνα, καθώς οι ειδικοί θα πρέπει να συνεκτιμήσουν τις ουσίες που εντοπίστηκαν στις συγκεντρώσεις τους, αλλά και το σύνολο των ιατρικών δεδομένων. Τώρα θα δούμε τι γίνεται, γιατί μίλησαν ακόμη και για καρδιακή ανακοπή, για κάποιο ισχεμικό που είχε προηγηθεί. Όλα αυτά η ισχεμία του μυοκαρδίου. Ωστόσο, συμπεράσματα δεν μπορούμε να βγάλουμε, δεν είμαστε γιατροί, δεν μπορούμε να λέμε αυτό που θέλουμε αν δεν είναι κάτι τεκμηριωμένο, γιατί τα συμπεράσματα θα βγουν όλα από την ιστολογική εξέταση. Η κατάρρευση του οργανισμού είναι δεδομένη, έτσι, και συνδέεται με τις παρεμβάσεις, τις ιατρικές παρεμβάσεις στις οποίες υποβλήθηκε. Και αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, θα μπορούσε να το εξηγήσει την ευθύνη για επιδείνωση της υγείας του. Αλλά αυτό θα πρέπει να το δούμε. Αν δεν το έχουμε, ως αποτέλεσμα δεν μπορούμε να βγαίνουμε να λέμε τίποτε απολύτως. Λοιπόν, το θέμα είναι τώρα ότι υπάρχει και ρήξη μεταξύ του ζευγαριού. Μάλλον υπήρχε αυτή η ρήξη, τώρα υπάρχει μια αλλαγή κατεύθυνσης. Αρχικά μας είχαν δώσει την εντύπωση ότι θα ήταν ενωμένοι οι δύο γιατροί, το ζευγάρι. Θα ήταν ενωμένοι, θα ήταν μαζί, θα τα αντιμετώπιζαν όλα. Αλλά τώρα φαίνεται ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Θα δούμε τι έχουν αλλάξει, ποια έχουν αλλάξει, και με τη βοήθεια του ρεπορτάζ που έπαιξε στο Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα, και θα πούμε κι άλλα.
1: Από την πλήρη στήριξη στην πλήρη αποστασιοποίηση, ένα σχεδόν μήνα μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, το άλλοτε αγαπημένο και επιτυχημένο ζευγάρι των ιατρών βρίσκεται πια σε απόλυτα υπερασπιστική διάσταση από το χέρι-χέρι στο πολυτελές ιατρείο της Καρνεάδου. Μέσα από τα κελιά τους φαίνεται πια πως ο καθένας σχεδιάζει την προσωπική του διάσωση. Ο 58χρονος παθολόγος δεν διστάζει πια να διαχωρίσει τη θέση του, αφήνοντας ακάλυπτη τη σύζυγό του. Ο ίδιος εξακολουθεί να επιμένει ότι δεν είχε καμία επικοινωνία με τον Γιώργο Μαζονάκη και υποστηρίζει πως δεν γνώριζε ότι θα γινόταν πλασμαφαίρεση και χορήγηση μέθη στο γνωστό τραγουδιστή. Με νέο αίτημά του στον ακριτικό γραφείο, επιχειρεί να αποσπάσει διαβεβαιώσεις από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών πως μετά το άνοιγμα των ψηφιακών μέσων του δεν εντοπίστηκαν στις επικοινωνίες του αναφορές για μέθη αλλά και ενδείξεις διαγραφής ψηφιακού υλικού.
2: Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία μου με κανέναν απολύτως στην οποία να αναφέρεται η λέξη μέθη ή να γίνεται οποιαδήποτε αναφορά στον τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη. Δεν έχω διαγράψει ποτέ ούτε φωτογραφία, ούτε αναζήτηση, ούτε μήνυμα και ζητώ από την ΔΕΕ να το πιστοποιήσει.
3: Το κάνουν πολύ κατηγορούμενοι. Και μάλιστα σε πολλές υποθέσεις γίνεται κοινή συνενέση αυτό. Δηλαδή να παίρνει ένας το μεγαλύτερο βάρος όταν τα στοιχεία της δικογραφίας είναι περισσότερα κατά του άλλου. Γίνεται αυτό στην καθημερινότητα στις υποθέσεις.
1: Η πλασμαφαίρεση που έκανε 56χρονη στην κόρη τους και την οποία, όπως υποστηρίζει, δεν γνώριζε ο προφυλακισμένος γιατρός, φαίνεται πως ήταν η σταγόνα που ξεχύει.

0: εκείνος έλειπε εκτός Αθηνών.
1: Η 19χρονη κόρη είχε ανέκαθεν μεγάλη αδυναμία στον πατέρα της, που φαίνεται απίθανο να έκανε πλασμαφαίρεση η ίδια χωρίς να το γνωρίζει ο πατέρας της. Θεωρώ δεν θα συμφωνούσε ούτε η ίδια σε κάτι τέτοιο. Σπάνια ανέφερε τη μαμά της και πάντα όταν μιλούσε για αυτή ήταν για να παραπονεθεί.
0: Οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας περιπλέκουν το κουβάρι της σχέσης του ζευγαριού.
2: Προσπάθεια να χωριστούν οι δύο επαγγελματικοί χώροι είχε γίνει ήδη από το καλοκαίρι. Ο χώρος εντοπίστηκε στην Πατριάρχου Ιωακήμ. Μισθώθηκε, όμως δεν δόθηκε η άδεια ποτέ. Έτσι αναγκάστηκε η 56χρονη προφυλακισμένη γιατρός να επιστρέψει στην οδό Καρνεάδου.
0: Ο 58χρονος υποστηρίζει πως σε καμία περίπτωση δεν είχε κοινό πελατολόγιο με τη σύζυγό του. Με τα νέα αυτά δεδομένα, ενδιαφέρον θα έχει αν το Σαββατοκύριακο οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί θα πραγματοποιήσουν ακόμα μια συνάντηση στις φυλακές Κορυδαλλού.
3: Ο 58χρονος ζητά τον έλεγχο στο κινητό του για τις λέξεις μέθη και μαζονάκης. Αν υπάρχουν αυτές οι λέξεις, αν έχουν γραφτεί στο ψαχτήρι, να το πω έτσι, αν υπάρχουν αυτές οι λέξεις. Αυτό ή κάποια μηνύματα. Αυτό λέει ο σύζυγός της, ο 58χρονος, και ζητά να ελεγχθεί άμεσα και το ζήτησε από τον ανακριτή. Μέσω των δικηγόρων του Νίκου Κετέλου Αγαπηνού, ο γιατρός κατέθεσε χθες Τετάρτη στο αίτημα, στον 33ο ανακριτή, ζητώντας να υποβληθεί το σχετικό ερώτημα στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και ζητά, να σας πω αυτό λεξί, ζητά να διαπιστωθεί εάν κατά τις κρίσιμες ημέρες και ώρες της υπόθεσης έχει προχωρήσει από τον ίδιο σε διαγραφή μηνυμάτων, αρχείων ή άλλων δεδομένων από τη συσκευή του. Παράλληλα ζητά να ελεγχθούν τα μηνύματα, οι συνομιλίες και γενικότερα τα αποθηκευμένα δεδομένα του κινητού του, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν οποιαδήποτε λέξεις με αναφορά μέθη ή μαζονάκης. Δεν αναφέρεται στο αίτημα στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπως αναφέρεται, όπως είπαμε, στο συγκεκριμένα ερωτήματα θεωρείται ότι από την πλευρά του σημαντική για την πλήρη και αντικειμενική διακρύβωση των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης. Επιχειρεί να διαχωρίσει εντελώς την θέση του και με την κίνηση αυτή αντικρούει τους ισχυρισμούς της συζύγου του. Θα τα βρει η υπηρεσία. Εγώ μόνο αυτό λέω. Μια πόρτα, ένα βήμα και δεν ήξερε ότι η κόρη του έκανε πλασμαφαίρεση, γιατί και αυτό είπε ότι δεν το γνώρισε. Κάτι δεν μου πάει καλά. Ελπίζω να τα βρει, όπως είπα, η υπηρεσία όλα και να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για όλα.

2 και 46 πρώτα λεπτά, είμαι ο Δημήτρης Χαραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Θα θέλαμε τη βοήθειά σας. Εσείς που βρίσκεστε έξω, θα θέλαμε να μας στείλετε ένα μήνυμα αν βλέπετε μέτρα της αστυνομίας ακόμα, αν ισχύουν. Από ό,τι μαθαίνουμε ότι έχει χαλαρώσει πάρα πολύ και η κίνηση γίνεται πολύ πιο εύκολα και τα μόνα μέτρα που υπάρχουν είναι γύρω από το κεντρικό ξενοδοχείο που βρίσκεται, που έχει καταλύσει η αποστολή η Αμερικανική. Θα θέλαμε τα μηνύματά σας για να ενημερώσουμε και εμείς τους υπόλοιπους οδηγούς. Βέβαια, εμείς εδώ είμαστε και θα σας λέμε ό,τι συμβαίνει μέχρι τις 6 το πρωί στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αττικής. Όπως σας είπαμε και για την Τήλο, που μέχρι αυτήν την ώρα είναι 270 επιβάτες στο λιμάνι της Τήλου, καθώς το πλοίο στο οποίο επέβαιναν και ήταν να αναχωρήσει στις 7 το απόγευμα δεν έφυγε, καθώς δεν επέτρεψαν οι άνδρες του λιμενικού μετά από καταγγελία που υπήρχε για υπέρβαση του επιτρεπόμενου χρόνου εργασίας και αφορούσε το πλήρωμα του συγκεκριμένου πλοίου και αναγκαστικά θα πρέπει να μείνει 14 ώρες στο λιμάνι. Η ίδια πηγή λέει ότι η καταγγελία έγινε από το σωματείο των ναυτεργατών και γι' αυτό έσπευσε να ελέγξει το συγκεκριμένο πλοίο που έφτασε από την Τήλο, από την Ρόδο, συγγνώμη, στην Τήλο για να παραλάβει τους 270 επιβάτες.

Η κίνηση των οχημάτων γίνεται κανονικότατα στο κέντρο της Αθήνας, από ό,τι με ενημερώνουν φίλοι. Και στη Βουλή δεν υπάρχει κανένα μέτρο, δεν υπάρχουν αστυνομικοί, δεν υπάρχουν κλούβες των ΜΑΤ, δεν υπάρχουν γενικότερα μέτρα της αστυνομίας. Και από ό,τι φαίνεται ότι σιγά σιγά αρχίζει και ελαττώνεται η όλη ένταση που υπήρχε όλη μέρα σήμερα. Και όταν λέω ένταση, εννοώ με τους ανθρώπους που περίμεναν εκτός του μεγάλου αυτού δακτυλίου που ήταν του αποστηρωμένου έστω μέρους που βρισκόταν ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών.

Όπως είπαμε όταν ξεκινήσαμε, μιλήσαμε για την Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα που πυροδότησε τις μαζικές διαδηλώσεις κατά των εξώσεων στην Ισπανία, άφησε την τελευταία της πνοή την Τετάρτη το βράδυ στο νοσοκομείο Γκρεγκόριο Μαραγνιών σε ηλικία 87 ετών, όπως επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή του το Συνδικάτο Ενοικιαστών. Στις 23 Σεπτεμβρίου είχε εκδιωχθεί από το σπίτι της στην περιοχή Ρετήρο, όπου είχε ζήσει επί 7 δεκαετίες. 6 χρόνια νωρίτερα, μια εταιρεία είχε αγοράσει το διαμέρισμά της σε αρκετά χαμηλή τιμή για την περιοχή, καθώς είναι η πιο ακριβή περιοχή της Μαδρίτης, και το είχε αγοράσει το σπίτι και εκείνη εξακολουθούσε να κατοικεί σε αυτό. Με σύνταξη 1.400 ευρώ, η γυναίκα δεν σταμάτησε ποτέ να πληρώνει το συγκεκριμένο ενοίκιο, που υπαγόταν βέβαια στο παλαιό καθεστώς μισθώσεων και τους λογαριασμούς της, αλλά συνολικά περίπου 500 ευρώ το μήνα. Το 2020 οι ιδιοκτήτες της είπαν ότι έπρεπε να φύγει, να εγκαταλείψει το διαμέρισμα, επειδή το μισθωτήριο είχε ήδη μεταβιβαστεί 2 φορές, πρώτα στη μητέρα της και στη συνέχεια στην ίδια. Έκτοτε επιχείρησαν 4 φορές να τις κάνουν έξωση και δεν αποδέχτηκαν καμία από τις προτάσεις που τους υποβλήθηκαν, είτε για να καλυφθεί η διαφορά στο ενίκιο, καθώς ζητούσαν 1.600 ευρώ ή να αγοραστεί το διαμέρισμα. Λοιπόν, η γυναίκα αυτή πριν από μερικές ημέρες δέχθηκε μία έξωση, ένα χαρτί εξώσεως, ή να πληρώσει 275% πάνω το ενίκιο, δηλαδή 2.650 ευρώ. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν έγινε και πήγε αστυνομία. Συγκεντρώθηκαν 50-60 χιλιάδες κόσμου γενικότερα σε κινητοποιήσεις στη Μαδρίτη υπέρ της γυναίκας αυτής, και μάλιστα είχαν γίνει και επεισόδια για το συγκεκριμένο θέμα σε δρόμους της Μαδρίτης, ενώ είχαν κατασκηνώσει κάτω από το σπίτι εκατοντάδες άνθρωποι στη μέση του δρόμου, έμεναν για τουλάχιστον 3 ημέρες. Η γυναίκα έχει γίνει πλέον σύμβολο στην Ισπανία και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Ακόμη και μακριά από το σπίτι της, ενθάρρυνε πάντως τους πολίτες να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους. Αρκεί να σας πω ότι το τελευταίο μήνυμα που έγραψε η συγκεκριμένη γυναίκα ήταν ότι θα ήθελα να είμαι εκεί μαζί σας, να σας συντροφεύω στην κατασκήνωσή σας, στον αγώνα σας, αλλά δεν έχω αυτήν την τύχη. Γι' αυτό από εδώ που βρίσκομαι σας ζητώ να έχετε όλοι θάρρος, αγωνιστείτε, υπερασπιστείτε όσα σας ανήκουν και σας παρακαλώ να προσέχετε. Συνεχίστε να στείνετε σκηνές όσο αντέχει το σώμα σας. Είχε πει έτσι απευθυνόμενη στους διαδηλωτές τώρα έξω στο νοσοκομείο, όπου πέρασε αρκετές ημέρες εξαντλημένη μετά την έξωση και χθες αργά το βράδυ άφησε την τελευταία της πνοή.

Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Πιθανότατα είστε οδηγοί ταξί. Ευχαριστούμε, παιδιά. Καλή βάρδια, καλή συνέχεια. Με προσοχή στον δρόμο, βλέπουμε. Μας δίνεται την εικόνα ότι είναι μια χαρά στην Αθήνα, μπροστά από τη Βουλή, στο Σύνταγμα γενικότερα. Υπάρχει κίνηση, αλλά είναι φυσιολογική κίνηση όπως έχει κάθε βράδυ. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 211-016-1046, μηνύματα σε Viber, WhatsApp 6981-041-1046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε, μας στέλνετε mail στο studio @meganews1046.gr. Στην επιμέλεια του ήχου είναι η Ευαγγελία Κοβέου και στην επιμέλεια της μουσικής εννοείται. Και όταν θα έρθουμε λίγο μετά τις 3, θα μιλήσουμε για το μεγάλο αυτό θέμα με τον ΕΦΚΑ και τον δημοσιογράφο ο οποίος κατηγορείται και πρόεδρος του κόμματος ΛΑΟΣ ότι δεν έδωσε 5 εκατομμύρια ευρώ από ό,τι φαίνεται στον ΕΦΚΑ, ενώ και το μεγάλο θέμα αυτό που ασχολείται σήμερα σχεδόν όλη η Ελλάδα με αυτή τη διαμάχη, το αγαπημένο ουσιαστικά ζευγάρι του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βύση. Αγαπημένο ζευγάρι για πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, και αγαπημένο σε εμάς, τους πολίτες, τους ανθρώπους που γουστάρουμε τη μουσική γενικότερα.